0: Πανούσης.
1: Θυμηθήκαμε τον Τζίμι Πανούση. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αυτό ήτανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάνο που ήταν εδώ σήμερα. Καλά τα πήγαμε. Νομίζω, εντάξει, σταθήκαμε στο
0: λίγο άβολο μεταξύ μας. Μιλήσαμε λίγο περίεργα.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Δεν με γαμοστάβρισες. Εντάξει, μια χαρά. Σταθήκαμε στο περιστάσιο.
0: Σε γαμοστάβρισα τώρα που έκλεισε το μικρόφωνο.
1: Ο Ορφέας βγήκε έξω στο μεταξύ. Και περιπλανιέται εδώ και παίζει με τα κορίτσια του Music Art Lab Studio. Χαρά του. Εμείς εδώ καθόμαστε με το Χρύσανθο και ετοιμαζόμαστε να τελειώσουμε. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι το Πάρι, το οποίο έχει αναφορά στην...
0: Κομμάτι του μπαμπά. Εγώ νόμιζα ότι το έχει γράψει, για κάμια γκόμενα που είχε πάει στο Παρίσι, αλλά τελικά είναι για την αδερφή του τη Βούλα, που όταν ζούσαν στην Ιταλία είχαν πάρει όλοι ιταλικά ονόματα. Και το Πάρι ή Πάρι, μάλλον Πάρι, είναι για τη θεία μου τη Βούλα, που τότε στην Ιταλία τη φωνάζαν Πάρι. Και το είχε, ήταν κομμάτι shake μάλλον. Και με τον Φούρι το φτιάξαμε, το κάναμε σε στυλ Bossa Nova.
1: Κάπως έτσι. Όλα αυτά λοιπόν θα τα ακούσετε την Τετάρτη 29 Απριλίου στο Half Note στις 9.30 το βράδυ. 2-10-92-13-3-10 και από το more.com εισιτήρια για να βρεθείτε σε αυτή τη βραδιά, να πάρετε το CD, να χαρείτε την ημέρα γιορτής του Πάνου.
0: Αν δεν είπαμε το CD που το βρίσκουνε.
1: Ακριβώς, ναι. Υπάρχει βέβαια για όσοι δεν μπορούν να έρθουν, το CD βρίσκεται και σε κάποιους χώρους, έτσι. Και...
0: Αν κάποιος θέλει να το αγοράσει, το αγοράζει από μένα ή του στείλω ένα μήνυμα και μπορώ να το στείλω με αέρις, με αντικαταβολή τέλος πάντων. Υπάρχει στο Ζαχαρία, στα CD του Ζαχαρία.
1: Στο Μοναστηράκι.
0: Μοναστηράκι. Στο
1: Δημητρέλη. Στο Bebop Record, στην Πανεπιστημίου.
0: Πάλι το έχω πάει, δεν θυμάμαι.
1: Στο Music Corner, το έχεις πάει.
0: Όχι. Σε ένα αλμπούμ Σάκης που φέρνει, κάνει και βινίλια.
1: Α, στον Ιωσήφ, τον Αγγελίδη, ναι, στο μπράβο, δισκάδικο
0: εκεί
1: του Ψηρή.
0: Το πήγα, εκεί το πήγα.
1: Στο δισκάδικο του Ψηρή.
0: Υπάρχει στο Bandcamp, κάποιος γκουγκλάρει Πάνο Τζινιόλης Bandcamp, μπορεί να το κατεβάσει ψηφιακά από εκεί. Αυτά, και όποιος θέλει μπορεί να έρθει να με βρει σε κάποιο gig και να το πάρει από μένα.
1: Πολύ ωραία. Πάρει λοιπόν, σύνθεση του Ερίκου Τζινιόλη για το τέλος. Τα λέμε την Τετάρτη στο Half Note. Εμείς ραδιοφωνικά το επόμενο Σάββατο πια ξανά στην ώρα μας και στη μέρα μας, 2 Μαΐου, υποδεχόμαστε εδώ την Τέρι Βακιρτζόγλου και το Περμάνθια, το καινούριο της άλμπουμ, σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, λίγο πριν την παρουσίασή της του στο Half Note πάλι. Θα μας πούνε ότι είμαστε στο τέλος αντιπρόσωποι του Half Note. Εκεί γίνονται οι παρουσιάσεις, παιδιά. Δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον ευτυχώς, γιατί πάνε όλες πολύ καλά και είναι και το ιστορικό club, jazz club της Αθήνας, που πολύ καλώς έχει ανοίξει την αγκαλιά του στους Έλληνες μουσικούς.
0: Δυστυχώς δεν υπάρχει το παράφωνο, δυστυχώς.
1: Και άλλοι χώροι δεν υπάρχουν, αλλά όσοι υπάρχουν, ευτυχώς που υπάρχουν και κρατάνε τη σκηνή ζωντανή.
0: Ενώ θα ήταν το πιο ιστορικό, θα ήταν το παράφωνο το πιο ιστορικό, αν υπήρχε ακόμη.
1: Εντάξει, το Half Note έχει 45 χρόνια ιστορία, βέβαια. Και είναι πολύ μεγάλη υπόθεση που έχει ανοίξει την αγκαλιά του στους Έλληνες μουσικούς και παρουσιάζουν εκεί τη δουλειά τους. Την Τετάρτη, λοιπόν, Πάνο Τζινιόλης Τρίο, Dr. Fan στο Half Note. Πάρει για το τέλος. Από τον Χρύσανθο, από τον Πάνο, από τον Ορφέα, φιλάκια, που είναι έξω και περιμένει να μπει, και από εμένα. Φιλιά, καλό βράδυ.
0: Φιλάκια, φιλάκια.

0: Metopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Ζωής και από τον Οκτώβριο σας περιμένω με μεγάλη χαρά στο Θέατρο Μαβίλη για να σας παρουσιάσουμε με μια υπέροχη ομάδα ανθρώπων το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Ένα έργο το οποίο απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 12 ετών. Ένα έργο με πολλή διάδραση, τρέλα, μαγεία, χορό και τραγούδι. Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με αυτό το σπουδαίο έργο αυτού του σπουδαίου συγγραφέα. Να είστε όλοι εκεί.
2: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων.
3: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
1: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
2: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
1: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
2: Μην το χάσετε.
3: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Οδύσσια. Το θρυλικό έπος του Ομήρου σε μια θεαματική παραγωγή με ένα μεγάλο θίασο. Θεατρική μεταφορά και σκηνοθεσία Γιούλη Λιοπούλου. Μουσική Αντώνης Μιτζέριος. Οδύσσια, το πιο μακρύ ταξίδι. Από την Τρία μέχρι την Ιθάκη. Στο θέατρο Πειραιός 131.

0: Οδύσσια. Εισιτήρια στο more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
4: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
5: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Καλησπέρα ή καλημέρα, εξαρτάται πότε θα σηκωθεί το βίντεο αυτό στο YouTube. Σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε μία κατατοπιστική εκπομπή για ένα θέμα το οποίο είχε απασχολήσει εδώ και μία δεκαετία το κοινό, το υποψιασμένο κοινό, και αφορά το σχέδιο Γκούντενχόβεν-Καλέργη. Το σχέδιο Γκούντενχόβεν-Καλέργη παρουσίασε για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό το ιστολόγιο Θεόδωτος. Ο Θεόδωτος ήταν ένα ιστολόγιο το οποίο υπάρχει ακόμα, είναι ανεβασμένο. Το διαχειρίζεται προφανώς μία ομάδα πανεπιστημιακή, ακαδημαϊκή ή τουλάχιστον προβληματισμένη, διότι σε λίγο όλοι οι ακαδημαϊκοί θα δηλώνουν σε αυτή τη χώρα, όπως δηλώνουν και όλοι οι αξιωματικοί, βατράχια, καταδρομής, οικάδες κτλ. Πολιτικοί, υπερμέντορες, έγκριση.
8: Αστροναύτες.
7: Αστροναύτες, ναι. Το σχέδιο λοιπόν αυτό, το οποίο συνδέεται άμεσα με τα τεκτενόμενα, είναι ένα, πώς να το πούμε, ένα επιτελικό σχέδιο. Τα επιτελεία έχουν στο σιρτάρι διάφορα σχέδια με τα οποία κινούνται αναλόγως των περιστάσεων. Κάποιοι βγάζουν προς τα έξω. Μιλάμε τώρα για τα σοβαρά επιτελεία, όχι τα επιτελεία στα οποία ήταν ο κύριος Θοδωρής, ο στρατηγός Θοδωρής, ξέρετε ποιον λέμε, και το Βατράχη που έγινε πριγκιπέσα. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για κανονικά επιτελεία, στρατιωτικά επιτελεία, το τουρκικό επιτελείο στρατού, ας πούμε, ενόπλων δυνάμεων, το αμερικανικό, το ρωσικό. Έχουν ένα σχέδιο, το βγάζουν έξω, το εφαρμόζουν. Αν δουν ότι δεν λειτουργεί, το ξαναβάζουν μέσα και περιμένουν πότε θα το εφαρμόσουν. Το σχέδιο Γκούντενχόβεν-Καλέργη, λοιπόν, παρουσιάστηκε στο κοινό από το ιστολόγιο Θεόδωτος. Ένα ιστολόγιο εξαιρετικό, το οποίο βέβαια αυτοπροσδιορίζεται ως δεξιό, μιλάμε για το 2012. Για μας δεν υφίστανται αυτοί οι όροι, δεν υφίστανται όρος δεξιά και αριστερά. Υφίστανται όρος έθνος και εχθρός του έθνους. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να κάνω ανάγνωση του κειμένου, το οποίο θα το δείτε να περνάει μπροστά από την οθόνη σας, μαζί με αντίστοιχες φωτογραφίες, έτσι ώστε να υποψιαστείτε για το ποια θα είναι η συνέχεια, διότι θα σχολιάσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Θέλω να κάνετε υπομονή, θέλω να κοινοποιήσετε το βίντεο τώρα που μας ακούτε, να το στείλετε πρωτίστως σε ανθρώπους που έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, καλά ΚΚΕ, το πιο πιθανό είναι να μην καταλαβαίνουν, αλλά ας κάνετε και την προσπάθεια προς τα εκεί. Οι υπόλοιποι είναι αφιονισμένοι, δεν έχει κανένα νόημα. Και είναι έξω από το 70 με 80% το οποίο δίνει την εξουσία, το 70 με 80% των ψηφισάντων, έτσι, που δίνει την εξουσία στο εκάστοτε κόμμα. Ξεκινάμε λοιπόν, θα μου συγχωρέσετε αν χρειαστεί να βήξω λιγάκι.
8: Καταρχάς, καλησπέρα και από μένα. Να πω
7: καλησπέρα, Βαγγέλη. Δεν σε ξεχάσαμε. Απλά θεώρησα ότι ευχαριστώ ήταν δεδομένη. Καλησπέρα.
8: Ευχαριστώ για τα θετικά ως προς το πρόσωπό μου σχόλια κάτω από τα βιντεάκια που συμμετέχω και το εκτιμώ αφάνταστα και υπόσχομαι δυνατό περιεχόμενο, δυνατή ουσία και σε ποσότητα και σε ποιότητα για το μέλλον. Έχουμε ένα χειμώνα δυνατό μπροστά μας όπου δεν θα βαρεθούμε, είναι το μόνο σίγουρο. Καλησπέρα.
7: Θα το διασκεδάσουμε. Καλησπέρα. Λοιπόν, το σχέδιο Γκούντερχόβεν καλέργη, η γενοκτονία των λαών της Ευρώπης. Η διαχειριστική ομάδα κάνει μια σημείωση, διότι όπως πάντα διάφοροι σωτήρες της χώρας, φανταζόμαστε τώρα στο 2012 που βρισκόμαστε ποιοι ήταν αυτοί, το 2014 λοιπόν, είναι αυτοί που δεν παραιτήθηκαν, προέβησαν σε μια εκμετάλλευση για λόγους ψήφων της αποκάλυψης αυτής που έκανε η συντακτική ομάδα του Θεοδότου. Σημείωση λοιπόν, περί του άρθρου. Το παρόν, μεταφρασμένα από τα ιταλικά άρθρα μας, φαίνεται να αποτελεί από τα πιο διαδεδομένα άρθρα του μπλοκ μας και είναι προφανώς αυτό που γνώρισε στο ελληνικό κοινό το σχέδιο των οραματιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξαφάνιση των ευρωπαϊκών εθνών δια της μυγαδοποίησης τους. Μυγάς είναι αυτός ο οποίος είναι από διαφορετικές φυλές. Αν και ασφαλώς χαιρόμαστε για τη συμβολή μας αυτή, πρέπει να αναφερθούν κάποια θέματα τα οποία μας έχουν προβληματίσει ως blog. Πρώτον, το άρθρο αυτό το δανείστηκαν και αναπαρήγαγαν πολλαπλές ιστοσελίδες και blog, κάποια εκ των οποίων δεν θεώρησαν απαραίτητο να πούν από πού το πήραν. Κλασική τακτική. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η επίσημη ιστοσελίδα μεγάλου κόμματος, καταλαβαίνουμε ποιο ήτανε, που το παρουσίασε εμέσως πλην σαφώς ως δική της μετάφραση. Δεύτερον, παρατηρήθηκε το φαινόμενο κάποιοι σχετιζόμενοι με το ίδιο κόμμα να χρησιμοποιήσουν το ελληνικό κείμενο για να το μεταφράσουν στα αγγλικά με εμφανείς και κωμικές μεταφραστικές παρανοήσεις λόγω της διπλής μετάφρασης, χωρίς ασφαλώς να αναφέρουν από πού πήραν το άρθρο. Τρίτον, διάφοροι εθνοσωτήρες με 3 εκατομμύρια, καταλαβαίνουμε για ποιον λέει, δίνουν διαλέξεις επί του σχεδίου Γκούντερχόβεν καλέργη, αυτοπροβαλλόμενοι ως αυτοί που απεκάλυψαν στο κοινό το σχέδιο, τη στιγμή που γι' αυτό έχουν γραφεί σε πολλαπλές γλώσσες δεκάδες άρθρα ήδη από τη δεκαετία του 1960. Φανταζόσαστε πόσο πίσω βρίσκεται το ελλαδιστανικό κρατήδιο. Να πω κάτι, σήμερα είναι και η επέτειος της δολοφονίας του Ιωάννου Καποδίστρια. Δεν είναι τυχαίο ότι το εμφανίζουμε αυτή τη στιγμή, αυτή την εκπομπή. Είναι νομίζω κατανοητό πως εάν οι άνθρωποι που θέλουν να σώσουν την Ελλάδα είναι τέτοιας ποιότητας, χαρακτήρους και νοημοσύνης, τότε ως λαός και ως πολιτικός χώρος έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Αυτό ξαναπείτε το. Έκτης διαχείρισης.

0: την εικόνα μου, έτσι ώστε να είστε προσιλωμένοι στη φωνή και στο site. Η μαζική μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο του οποίου τα αίτια εξακολουθούν να κρύβονται έξυπνα από το σύστημα και η πολυπολιτισμική προπαγάνδα προσπαθεί ψευδώς να την παρουσιάσει ως αναπόφευκτη. Με αυτό το άρθρο σκοπεύουμε να αποδείξουμε μία για πάντα ότι δεν είναι ένα αυθόρμητο φαινόμενο. Αυτό που θέλουν να εμφανίσουν ως ένα αναπόφευκτο αποτέλεσμα της ιστορίας είναι στην πραγματικότητα ένα σχέδιο μελετημένο γύρω από ένα τραπέζι και προετοιμασμένο εδώ και δεκαετίες για να καταστρέψει εντελώς το πρόσωπο της γυραιάς Υπήρου. Έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, λέει ξεκάθαρα ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι προϊόν ψεκασμού, είναι κάτι το οποίο είναι σχεδιασμένο. Η Πανευρώπη. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι ένας από τους βασικούς εμπνευστές της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ήταν επίσης ο άνθρωπος που σχεδίασε την προγραμματισμένη γενοκτονία των λαών της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα σκοτεινό πρόσωπο του οποίου οι μάζες, εσείς δηλαδή, αγνοούν την ύπαρξη, αλλά οι ισχυροί τον θεωρούν ως τον ιδρυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το όνομά του είναι Ρίτσαρντ Γκούντενχόβε Καλέργη. Ο πατέρας του ήταν ο αυστριακός διπλωμάτης Χάινριχ φον Γκούντενχόβεν Καλέργη, με κάποιες ρίζες από την βυζαντινή οικογένεια των Καλέργηδων και η μητέρα του ήταν η Ιαπωνέζα Μιτσού Αογιάμα. Ο Καλέργη λοιπόν, έχοντας στενές επαφές με όλη την ευρωπαϊκή αριστοκρατία και τους ευρωπαίους πολιτικούς, εξαιτίας των διασυνδέσεων του αριστοκράτη διπλωμάτη πατέρα του, κινούμενος στα παρασκήνια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητος, κατάφερε να προσελκύσει στα σχέδιά του τους πιο σημαντικούς αρχηγούς κρατών, κάνοντάς τους υποστηρικτές και συνεργάτες του στο έργο της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Το 1922, προσέξτε πόσο πίσω πάμε, ίδρυσε το κίνημα Πανευρώπη στη Βιέννη, που στόχευε στη δημιουργία μιας νέας παγκόσμιας τάξης, βασισμένη σε μια ομοσπονδία των εθνών, υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Από εκεί προφανώς ερχόντουσαν τα χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση θα αποτελούσε το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας κυβέρνησης. Μεταξύ των πρώτων οπαδών του συγκαταλέγονται η Τσέχη πολιτική Τόμας Μαζάρικ και Έντουαρντ Μπένες, καθώς και ο τραπεζίτης Μαξ Βάρμπουργκ, ο οποίος διέθεσε τα πρώτα 60.000 μάρκα.
1: Ρίστο, συγγνώμη που διακόπτω, ναι. Είναι κέρια η παρέμβαση. Ο Βάρμπουργκ ήταν ο κύριος χρηματοδότης του Τρότσκι και των Μπολσεβίκων κατά τα γεγονότα του 17 και το πραξικόπημα. Μεγάλος χάζαρος τραπεζίτης του Wall Street. Ζώη, έχεις κάνει mute.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, λοιπόν. Ο αυστριακός καγκελάριος Ίγναρ Σάιπελ και ο επόμενος πρόεδρος της Αυστρίας, Καρλ Ρένερ, ανέλαβαν στη συνέχεια υπεύθυνη για την καθοδήγηση, προσέξτε τώρα, η εξουσία στην Αυστρία, για την καθοδήγηση του κινήματος της Πανευρώπης. Αργότερα θα προσφέρουν τη βοήθειά τους Γάλλοι πολιτικοί, όπως ο Λεόν Μπλουμ, καταλαβαίνουμε, άνθος, τι είναι ο κύριος, ο Αριστίδη Μπριάντ, ο Ιταλός πολιτικός Αλκίδη Ντε Γκασπέρι κτλ. Να τονίσω εδώ ότι όταν έγινε το Άνσλους στην Αυστρία, το Άνσλους ήταν το πραξικόπημα της Ένωσης της Αυστρίας με το Ράιχ. Αυτός ο οποίος έμενε στο προεδρικό μέγαρο δεν ήταν ο καγκελάριος Ντόλφους, ήταν ο Καλέργη, ο οποίος έτρεχε να σωθεί. Όταν μπήκαν δηλαδή οι Ναζί μέσα, έτρεχε

0: να σωθεί. Αυτό το λέμε διότι πάρα πολλοί αναφερόμενοι στην ΕΟΚ την εμφανίζουν με σφάστικες, με δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Είναι δείγμα της θυματοποίησης, της προπαγάνδας η οποία έχει γίνει. Με την άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη, το σχέδιο τίθεται υπό νάρκωση και η πανευρωπαϊκή κίνηση αναγκάζεται να διαλυθεί, αλλά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Καλέργη χάρη σε μια ξέφρενη και ακούραστη δραστηριότητα, καθώς και την υποστήριξη του Winston Churchill, της μασονικής χαζαρικής στοάς, ιουδακής λέω εγώ, χαζαρικής λέω εγώ, Μπενέθ Μπερίθ και σημαντικών εφημερίδων όπως η New York Times, ό,τι έκπληξη, καταφέρνει το σχέδιό του να γίνει αποδεκτό από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη συνέχεια η ΣΥΑ αναλαμβάνει την αποπεράτωση του σχεδίου της Ηνωμένης Ευρώπης. Η πεμπτουσία... Ναι.
1: Όχι η ΣΥΑ Κοσιόνη, έτσι.
0: Όχι η ΣΥΑ Κοσιόνη, όχι... όχι. Αυτή είναι η ΣΥΑ που λέμε. Η Κοσιόνη είναι η CIA η Κοσιόνη. Αυτή είναι η ΣΥΑ και η Κοσιόνη. Είναι η CIA η Κοσιόνη. Λοιπόν, η πεμπτουσία του σχεδίου Καλέργη. Στο βιβλίο του Practitioner Idealismus, ο Καλέργη δηλώνει ότι οι κάτοικοι των μελλοντικών Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης δεν θα είναι οι παλαιοί λαοί της Γεράς Ηπείου, αλλά ένα είδος υπανθρώπων που θα προέρχονται από επιμιξία. Δηλώνει ξεκάθαρα ότι θα πρέπει οι λαοί της Ευρώπης να διασταυρωθούν με ασιατικές και έγχρωμες φυλές, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πολυεθνικό κοπάδι χωρίς ποιότητα και εύκολα ελεγχόμενο από την άρχουσα τάξη. Η οποία άρχουσα τάξη γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά που ανήκει, ποιος ανήκει στην άρχουσα τάξη. Να μην λέμε τώρα και μας πούνε τίποτα. Ο Καλέργη διακηρύσει την κατάργηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης των λαών και στην συνέχεια την εξάλληψη των εθνών μέσω των εθνοτικών αυτονομιστικών κινημάτων ή τη μαζική μετανάστευση. Προκειμένου η Ευρώπη να είναι ελεγχόμενη από μια ελίτ, θέλει να μετατρέψει τους ομοιογενείς λαούς σε μια μεικτή φυλή μαύρων, λευκών και ασιατών. Ποια όμως είναι αυτή η ελίτ? Ο Καλέργη είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικός επ' αυτού. Ο άνθρωπος του μέλλοντος θα είναι μεικτής φυλετικής καταγωγής. Οι φυλές και οι τάξεις του σήμερα θα εξαφανιστούν σταδιακά λόγω της εξάλληψης του χώρου, του χρόνου και της προκατάληψης. Η ευρασιατική νεγροειδής φυλή του μέλλοντος, όμοια στην εμφάνισή της με τους αρχαίους Αιγυπτίους, θα αντικαταστήσει τη διαφορετικότητα των λαών και τη διαφορετικότητα των ατόμων. Αντί της καταστροφής του ευρωπαϊκού Ιουδαϊσμού, η Ευρώπη ενάντια στη θέλησή της, εξευγέννησε και μόρφωσε αυτόν τον λαό. Καταλαβαίνουμε ότι δεν μιλάμε για Εβραίους, μιλάμε για Χαζάρους. Οδηγώντας τον στον μελλοντικό του στάτους ως ηγετικό έθνος, διαμέσου αυτής της τεχνητής εξελικτικής διαδικασίας. Δεν αποτελεί κατάπληξη ότι αυτός ο λαός που δραπέτευσε από τον γκέτο φυλακή εξελίχθηκε σε μια πνευματική αριστοκρατία της Ευρώπης. Συνεπώς, η ευπλαχνική πρόνοια έδωσε στην Ευρώπη μια νέα φυλή αριστοκρατίας με την χάρη του πνεύματος. Αυτό συνέβη τη στιγμή που η ευρωπαϊκή φεουδαλική αριστοκρατία κατέπεσε λόγω της χειραφέτησης των Ιουδαίων, εννοείται με τις διαταγές και τα μέτρα που πήρε η Γαλλική Επανάσταση. Αν και κανένα σχολικό βιβλίο δεν μιλάει για τον Καλέργη, οι ιδέες του είναι οι κατευθυντήριες αρχές της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πεποίθηση ότι οι λαοί της Ευρώπης θα πρέπει να αναμειχθούν με Αφρικανούς και Ασιάτες για να καταστραφεί η ταυτότητα και να δημιουργηθεί μια ενιαία φυλή μυγάδων είναι η βάση όλων των κοιτωτικών πολιτικών που στοχεύουν στην ένταξη και την προστασία των μειονοτήτων. Αυτό δεν γίνεται για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά εξαιτίας οδηγιών που έχουν εκδοθεί με αδίστακτη αποφασιστικότητα για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη γενοκτονία στην ιστορία. Προς τιμήν του, ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Γκουτενχόβεν Καλέργη, με το οποίο βραβεύονται κάθε 2 χρόνια οι Ευρωπαίοι οι οποίοι έχουν διαπρέψει στην προώθηση του εγκληματικού σχεδίου του. Μεταξύ αυτών βραβεύτηκαν η Άγγελα Μέρκετ και ο Χέρμαν Βαν Ρόμποι. Η προτροπή σε γενοκτονία αποτελεί επίσης τη βάση των συνεχών εκκλήσεων των Ηνωμένων Εθνών για να γίνουν δεκτά εκατομμύρια μεταναστών, έτσι ώστε να αντισταθμιστεί το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουν να λύσουν το δημογραφικό, όπως και η νίκη του κυρίου Νατσιού, φέρνοντας εδώ τους μέτικους. Κύριε Νατσιέ, σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στις αρχές της νέας χιλιετίας, τον Ιανουάριο του 2000, στην αναφορά Population Division των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με τίτλο «Μετανάστευση αντικατάστασης», μια λύση για τη μείωση και γύρανση του πληθυσμού, η Ευρώπη θα έχει έως το 2025 ανάγκη από 159 εκατομμύρια μετανάστες. Θυμηθείτε την σημερινή ανακοίνωση της κυβέρνησης, η χθεσινή, που λέει ότι θα φέρει 300.000 για εργατικά χέρια. Και πανηγύριζε η αδερφή, η καλοθρεμένη αδερφή του Μίλτου, του γνωστού Μίλτου, του Αρβιθιώτη. Αναρωτιέται κανείς πώς θα ήταν δυνατόν να γίνουν τόσο ακριβείς εκτιμήσεις για τη μετανάστευση. Υπόψη ότι το άρθρο αυτό γράφεται το 2012. Αν δεν ήταν ένα προμελετημένο σχέδιο, έτσι. Είναι βέβαιο ότι το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων θα μπορούσε εύκολα να αντιστραφεί μέσω των κατάλληλων μέτρων για τη στήριξη των οικογενειών. Συμβαίνει ήδη στην Ουγγαρία. Είναι εξίσου σαφές ότι δεν είναι με τη συμβουλή ξένων γονιδίων που θα προστατευτεί η γενετική κληρονομιά της Ευρώπης, αλλά ότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η εξαφάνισή της. Ο μοναδικός σκοπός αυτών των μέτρων είναι να στρεβλώσει εντελώς έναν λαό, να τον μετατρέψει σε ένα σύνολο ατόμων χωρίς καμία εθνική, ιστορική και πολιτισμική συνοχή. Εν ολίγης, οι θέσεις του σχεδίου Καλλέργη ήταν και εξακολουθούν να είναι η βάση των επισήμων πολιτικών των κυβερνήσεων που αποσκοπούν στη γενοκτονία των λαών της Ευρώπης μέσω της μαζικής μετανάστευσης. Ο Μπρόγκ Τσίλσον, πρώην διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προσέξτε, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είμαστε στο 2012, αποδεικνύει ότι έχει μάθει καλά το μάθημα του Καλλέργη όταν λέει «Αυτό που σε όλους τους τόπους οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν είναι να εφαρμόσουν τον περιορισμό των γεννήσεων και να τελούν μεικτούς γάμους μεταξύ διαφορετικών φυλών. Και αυτό με σκοπό να δημιουργηθεί μια ενιαία φυλή σε έναν κόσμο που θα κατευθύνεται από μια κεντρική αρχή». Συμπεράσματα. Αν εξετάσουμε γύρω μας το σχέδιο του Καλλέργη, φαίνεται να υλοποιείται πλήρως. Είμαστε στο 2012, ξαναλέω. Σε λίγο θα δούμε πώς υλοποιείται το 2023. Είμαστε αντιμέτωποι με μια πραγματική τριτοκοσμοποίηση της Ευρώπης. Η μάστιγα της επιμειξίας παράγει κάθε χρόνο χιλιάδες νέα άτομα, μηγάδες, απροσδιορίστου φυλετικής καταγωγής και μάλιστα πολλά από αυτά και δυστυχισμένα. Τα παιδιά του Καλλέργη, υπό τη διπλή πίεση της παραπληροφόρησης και την ανθρωπιστική αποβλάκωση που καλλιεργείται από τα μέσα μαζικής πληροφόρησης, διδάσκεται στους Ευρωπαίους να απαρνηθούν την καταγωγή τους, να απαρνηθούν την εθνική τους ταυτότητα. Οι υποστηρικτές της παγκοσμιοποίησης προσπαθούν να μας πείσουν ότι το να απαρνηθούμε την ταυτότητά μας είναι μια προοδευτική και ανθρωπιστική πράξη. Ότι ο ρατσισμός είναι λάθος, αλλά μόνο και μόνο επειδή θέλουν να μας κάνουν όλους τυφλούς καταναλωτές. Είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίο σε αυτούς τους καιρούς να αντιδράσουμε στα ψέματα του συστήματος. Να αφυπνιστεί το πνεύμα της εξέγερσης στους Ευρωπαίους. Θα πρέπει να τεθεί μπροστά στα μάτια όλο το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή ένταξη ισοδυναμεί με γενοκτονία. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Η εναλλακτική λύση είναι η εθνική αυτοκτονία. Αν και τα αίτια, σημείωση του μεταφραστή, αν και τα αίτια των προσωπικών επιλογών του Καλλέργη δεν μας ενδιαφέρουν, ιδιαίτερα ωστόσο θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα που σίγουρα θα διαμορφώθηκε στο μυαλό των αναγνωστών. Γιατί ένας Ευρωπαίος αριστοκράτης με φλαμανδικές, πολωνικές, ελληνικές, βυζαντινές ρίζες, ακόμη και με αίμα σαμουράι στις φλέβες του από τη μητέρα του, έγινε φορέας τέτοιων σχεδίων και όργανων στα χέρια σκοτεινών δυνάμεων? Η λόγη, κατά τη γνώμη μας, είναι πολλαπλή. Η ιδιοσυγκρασική, ψυχολογική και γυναικείων επιδράσεων. Παρατηρούμε λοιπόν μια προσωπικότητα με έντονα σνόμπ συμπεριφορές, υπεροψία και έναν, ας μου επιτραπεί ο όρος, εκφυλισμένο ελιτισμό. Επίσης, το γεγονός ότι η μητέρα του ήταν Ασιάτισσα ίσως του δημιούργησε εσωτερικές συγκρούσεις και αποθυμένα. Κάτι που μπορεί να συμβεί σε άτομα με τέτοια ιδιοσυγκρασία. Όμως ο πιο αποφασιστικός παράγοντας πρέπει να ήταν η κατάλληλη έφηβη, που όλος τυχαίως φυσικά βρέθηκε δίπλα του και έγινε η πρώτη γυναίκα του σε ηλικία 13 ετών η γυναίκα αυτή. Η Ιουδαία Χαζάρα δηλαδή, Ίντα Ρόλαντ, που αργότερα θα γίνει φημισμένη ηθοποιός. Περιβάλλοντα και επιρροές πολύ ιδιαίτερες. Εντελώς τυχαία ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μια εκπομπή για τους ηθοποιούς στο Χόλιγου.
1: Ναι, θα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Έχω πολύ, πολύ δυνατή ανάλυση.
0: Άριστα. Λοιπόν, συνεχίζω. Παρακάτω υπάρχει μια αναφορά σε αυτούς που έχουν βραβευθεί. Έχει βραβευθεί και ο Τσάτσος, ο δικός μας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλά έχουμε το 2012 απονομή του Ευρωπαϊκού Βραβείου Γκούτενχόβεν Καλλιέργη στον πρόεδρο, λέει, Βαν Ρομπάι, Ρομπούι, όπως λεγόταν. Στις 16 Νοεμβρίου του 2012 απονεμήθηκε στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν Βαν Ρομπούι, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καλλιέργη. Σε ειδικό συνέδριο στη Βιέννη για τον εορτασμό των 90 χρόνων του Πανευρωπαϊκού Κινήματος. Το βραβείο απονέμεται αναδιετία σε ηγετικές προσωπικότητες για την εξαίρετη συμβολή τους στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης. Νομίζω ότι το έχει πάρει και ο Αβραμόπουλος. Αποφασιστικός παράγοντας για την απονομή του βραβείου ήταν ο ισορροπημένος τρόπος με τον οποίο ο πρόεδρος άσκησε τα καθήκοντά του στη νέα θέση του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η οποία καθιερώθηκε με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Διεκπεραίωσε αυτόν τον ιδιαίτερα ευαίσθητο ηγετικό και συντονιστικό ρόλο με πνεύμα αποφασιστικότητας και συμφιλίωσης. Ενώ έμφαση δόθηκε επίσης στην δεξιοτεχνική διαιτησία του επί ευρωπαϊκών υποθέσεων και την αδιάπτωτη δέσμευσή του στις ευρωπαϊκές ηθικές αξίες. Στον λόγο αποδοχής του, περιέγραψε την ενοποίηση της Ευρώπης ως έργο ειρήνης. Η σημασία της εν λόγω ιδέας, η οποία ήταν επίσης το επίκεντρο του έργου που καλέργει, παραμένει το ίδιο επίκαιρη ύστερα από 90 έτη. Το βραβείο φέρει το όνομα του κόμι Ρίτσαρντ Νικολάου φον Γκούτενχόβεν Καλλιέργη, φιλόσοφου, διπλωμάτη, εκδότη και ιδρυτή του Πανευρωπαϊκού Κινήματος. Ο Καλλιέργη υπήρξε πρωτοπόρος της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης και διέδωσε την ιδέα μιας ομοσπονδίας ευρωπαϊκών κρατών στα έργα του. Από το 2000, μεταξύ των νικητών του βραβείου, συγκαταλέγονται η Άντζελα Μέρκελ και ο πρόεδρος της Λετωνίας του 2006. Συμπληρώνω πολύ πριν, ο Τσάτσος και ο Αβραμόπουλος, αν δεν απατώμε. Εγώ λοιπόν σταματάω εδώ, όσο εσύ θα σχολιάζεις, θα κλείσω το μικρόφωνο για να μπορείς να εκφραστείς ελευθέρως και θα ανεβοκατεβάσω λίγο την, πώς να το πούμε, την εικόνα, έτσι ώστε να δουν οι φίλοι μας και πολλά σχόλια τα οποία υπάρχουν. Ο λόγος είναι σε σένα.
1: Ωραία. Να θυμίσω ότι όταν ήταν έτοιμη η χώρα να μπει στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ΕΟΚ το 1977, υπό την καθοδήγηση, υπό τη μεσητεία του Καλομπαρά Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Εθνάρχου, πώς είχε πλασαριστεί στον ελληνικό λαό η ανάγκη να ενταχθούμε στον ευρωπαϊκό αυτόν σχηματισμό. Είχε πλασαριστεί ως εξής, ότι θα μπούμε στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο από την Τουρκία. Δηλαδή είχε πλασαριστεί στον κόσμο πώς να σας το πω, δηλαδή το πουλήσανε με την εξής δικαιολογία: θέλουμε να μπούμε στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς στρατιωτικά την Τουρκία, να έχουμε δηλαδή από πίσω μας backup, υποστήριξη για πιθανό ελληνοτουρκικό πόλεμο. Έτσι πλασαρίστηκε και έτσι συνένεσε ο ελληνικός λαός να μπούμε στην ΕΟΚ το 1977 με την επικύρωση του 1981. Μετά όλο αυτό το γυρίσανε στο οικονομικό, ότι δηλαδή θα έχουμε οικονομικά ωφέλη. Ούτε το ένα επετεύχθη ούτε το άλλο. Ίσα ίσα που καταστραφήκαμε και από τις δύο πλευρές, και οικονομικά και αμυντικά. Και βλέπουμε τελικά ότι το άρθρο αυτό είναι απολύτως προφητικό και σαφές όσον αφορά το τι. Ότι μπήκαμε στην Ευρώπη μόνο και μόνο, μας βάλαν στην Ευρώπη μόνο και μόνο, ώστε να δεχτούμε εκείνες τις διαδικασίες και εκείνη την πίεση που θα επιτρέψει τη χώρα μας να πλημμυρίσει με άλλο φίλους. Δηλαδή, όσο τρελό, όσο παρανοϊκό και αν ακούγεται, αυτό ήταν ο μοναδικός λόγος για τον οποίο θέλαν το ελληνικό κράτος να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια εκπληρώνεται έτσι και όλη αυτή η προφητεία, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι προφητεία, είναι κουκιάλο αργιαστά, τα λένε οι άνθρωποι, έτσι. Και το βραβείο τους υπάρχει και όλα υπάρχουν. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, τι είναι? Είναι ένας άνθρωπος από κάποιο είδους ξεπεσμένη ελίτ, ο οποίος ο ίδιος προσωπικά έχει ευρωπαϊκές και ιαπωνική καταγωγή, ευρωπαϊκή και ιαπωνική καταγωγή. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα συντείνει σε μία προσωπικότητα, δεν έχει αποτέλεσμα δηλαδή ο άνθρωπος να έχει μία προσωπικότητα κάπως συμπαγή, κάπως νοικοκυρεμένη. Είναι άλλα ντάλα, δηλαδή όταν μου έχεις, ας πούμε, όταν μου κατάγεσαι από την Ιαπωνία από τη μία και από την Ευρώπη από την άλλη, κάπου τα πράγματα, ας πούμε, αρχίζουν και μπερδεύονται μέσα σου. Να πω το εξής. Αυτό που σχολίασε το άρθρο περί καταγωγής σαμουράι. Η Ιαπωνία δεν είναι μια συμπαγής έννοια όσον αφορά το ήθος του λαού. Ζώη, με ακούς? Ναι.
0: Σε
1: ακούγομαι.
0: Ακούω, ναι.
1: Ωραία. Η Ιαπωνία δεν είναι μια συμπαγής οντότητα όσον αφορά το γενικό ήθος του λαού. Η Ιαπωνία το 16ο αιώνα αντιμετώπισε μεγάλο πρόβλημα με τους ιεραποστόλους της Δύσης, όταν για πρώτη φορά η Δύση ήρθε σε επαφή με την Ιαπωνία, όπου γίνανε προσπάθειες από τους ιεραπόστολους, κυρίως Πορτογάλους και Ισπανούς, να εισχωρήσει μέσα στην Ιαπωνική κοινωνία και στο Ιαπωνικό κράτος η Ευρώπη μέσω του χριστιανισμού, με τη δικαιολογία ότι ήρθαμε εδώ να σας κηρύξουμε το λόγο του Θεού και άλλα τέτοια φεδρά, με αποτέλεσμα μέσα σε 50-60 χρόνια να έχει ψηλοδιαλυθεί έως χοντρό διαλυθεί η Ιαπωνική κοινωνία. Αυτό πώς έγινε? Αυτό έγινε με τη σύμπραξη πολλών Ιαπώνων. Δηλαδή οι Ιαπωνές δεν είναι ένα μονολυθικό μέγεθος. Έχουν και αυτοί τις πέμπτες φαλάγγες τους, όπως κάθε λαός. Και εδώ βλέπουμε αυτή τη βιομάζα, αυτή την κυταρόμαζα, η οποία άγεται και φέρεται με τις κατά καιρούς εντολές που λαμβάνει, έτσι, χωρίς να σκέφτεται καθόλου. Έτσι και στην Ιαπωνία. Τους αντιμετώπισε βέβαια ο Σόγκουν, το Κουγκάβα Ιεγιάσου, εκδιώχνοντας τους από την Ιαπωνία και σταυρώνοντας, τους σταύρωσε κυριολεκτικά, τους σταύρωσε, τους εναπομείναντες εκεί μέσα. Τους έδιωξε όλους τους Ευρωπαίους, τα πάντα, έτσι. Μέσα σε 5 χρόνια είχε καθαρίσει η Ιαπωνία. Αυτοί είχαν διεισδύσει τόσο πολύ που γινόταν αντάρτικο, θα γινόταν αντάρτικο αν δεν αντιμετωπιζόταν, θα γινόταν αντάρτικο μέσα στην Ιαπωνία, ώστε να εκπέσει από την εξουσία ο Σογκούν και να πάρουν τα χέρια της, να πάρουν την εξουσία στην Ιαπωνία οι Ευρωπαίοι. Όλα αυτά με τη δικαιολογία του Λόγου του Θεού, του να κηρύξουμε το Λόγο του. Λοιπόν, έκλεισε τα σύνορα η Ιαπωνία για 200 χρόνια μετά από αυτό το γεγονός. Σταυρώθηκαν οι εναπομείναντες εκεί πέρα και ξεριζώθηκε από τα υγιή στοιχεία του Ιαπωνικού έθνους οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης. Λοιπόν, βλέπετε ότι η Ιαπωνική καταγωγή δεν προεξοφλεί και σοβαρό μυαλό, έτσι. Μπορεί να είναι από εκείνο το αίμα το οποίο είχε συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις για την υπονόμευση του Ιαπωνικού έθνους. Λοιπόν, αυτός ο τύπος με αυτού του είδους τις καταγωγές και τις ρίζες, προφανώς έψαχνε ο άνθρωπος, ας πούμε, να εκπληρώσει, να βρει τον εαυτό του μέσα στην ευρωπαϊκή κοινωνία, και λόγω των διασυνδέσεων που είχε και τα λοιπά και της όποιας διάθεσης για δουλειά εντός εισαγωγικών, Κάποια στιγμή σίγουρα τον πλησίασαν αυτοί οι άνθρωποι, οι Χάζαροι, που τότε αλώνιζαν στην Ευρώπη, πραγματικά αλώνιζαν, και τον ενέταξαν μέσα σε μία προσπάθεια προώθησης των δικών τους συμφερόντων, των αιωνίων συμφερόντων για υπονόμευση της Ευρώπης, ως εκείνον τον άνθρωπο εκτός της φυλής τους, τον Ευρωπαίο δηλαδή, ο οποίος θα τους κάνει τη δουλειά, και αυτοί ταυτόχρονα δεν ακαρφώνονται, γιατί κάνει ένας Ευρωπαίος τη δουλειά τους. Αυτού του είδους ο άνθρωπος λέγεται Σάμπος Γκόι. Δηλαδή το γκογί με εκείνο, το γκόι εκείνο, το οποίο κάνει τη δουλειά του Χάζαρο το Σάββατο, το οποίο Σάββατο απαγορεύεται ο Χάζαρος να δουλεύει. Σάμπος Γκόι λέγεται αυτού του είδους ο ανθρωπολογικός τύπος. Λοιπόν, αμέσως ενετάχθη στο κίνημα αυτό το υπόγειο, και δημιουργώντας αυτή την πανευρωπαϊκή ιδέα και την πανευρωπαϊκή οργάνωση, της οποίας μέλη ήταν ο αρχισιονίσταρος Άλμπερτ Αϊνστάιν, έτσι, και ο Σίγμουντ Φρόιντ, για τον οποίον θα μιλήσω σε εκπομπή μας μελλοντική, και για το ρόλο τον οποίο έπαιξε μέσα από το κίνημα της ψυχανάλυσης, το οποίο ήταν 200% χαζαρικό κίνημα, αποτελούνταν και 200% από χαζάρους, ο οποίος έπαιξε λοιπόν τεράστιο ρόλο στην υπονόμευση του συλλογικού υποσυνειδήτου των ευρωπαϊκών λαών, με τα γνωστά αποτελέσματα που είχαμε στην Αμερική και στην Ευρώπη με την σεξουαλική επανάσταση και τα λοιπά. Υπόσχομαι πως θα μιλήσω για αυτό το πράγμα μέσα από την ανάλυση του Kevin McDonald, τον οποίο έχω προαναφέρει, σε συνεργασία με τη θεωρία της εξελικτικής ψυχολογίας, έτσι. Υπόσχομαι πως θα κάνουμε ειδική εκπομπή για την ψυχανάλυση και τον Freud. Αυτά ήταν τα μέλη της Πανευρωπαϊκής Ένωσης που δημιούργησε Φρόιντ, Αϊνστάιν, Τόμας Μαν και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Καλλέργη προωθήθηκε, αν κάνεις λίγο scroll προς τα πάνω,
0: ναι,
1: Ζωή.
0: Μπορεί να κάνεις και εσύ.
1: Να κάνω share screen.
0: Ναι, κάνε share screen, μπες μέσα και κίνησε το σύν μου φαίνεται, μπορείς.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: έχω σηκώσει από τη Wikipedia το κείμενο. Σε αυτό το κείμενο δεν αναφέρεσαι τώρα.
1: Ναι, σωστό. Λοιπόν, κάνω ένα share εδώ. Ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτό. Μετά θα κάνω stop sharing για να μπορέσει να... Λοιπόν.
0: Εμφανίζεται ο Καλλέργης στην Καζαμπλάνκα, έτσι.
1: Λοιπόν, ο Καλλέργη εμφανίζεται στην Καζαμπλάνκα με τη μορφή του Πόλχεν Ράιτ, του ηθοποιού, είναι αυτός, ο οποίος είναι εκείνος ο εγκέφαλος πίσω από την πανευρωπαϊκή φιλοσοφία αντίστασης ενάντια στο Τρίτο Ράιχ και στον Άξονα. Στην ταινία Καζαμπλάνκα αυτό, του 1942, μεσούντος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ δεν είχε κριθεί ακόμα τίποτα, σε μια ταινία η οποία είναι βρωμάει από πάνω μέχρι κάτω χαζαρίλα. Όλοι οι συντελεστές, εκτός βέβαια των ηθοποιών, οι οποίοι πρέπει να είναι γκογίμ για να μην καρφωνόμαστε τελείως, έτσι, βρωμάει αυτή η ταινία από πάνω μέχρι κάτω αντιγερμανισμό και μίσος κατά της γερμανικής πολιτικής τη συγκεκριμένη περίοδο. Φαίνεται λοιπόν στην Καζαμπλάνκα. Και να πούμε αυτό, καταρχάς αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός είχε την υποστήριξη όχι μόνο από τους χαζάρους της Ευρώπης, αλλά και από τους χαζάρους της Αμερικής. Γιατί το Hollywood, όπως θα εξηγήσουμε και στη μελλοντική μας εκπομπή περί Hollywood, είναι από πάνω μέχρι κάτω χαζαρικό. Και αυτό δείχνει ότι ο συγκεκριμένος Σάμπος Γκόι είχε την υποστήριξη του παγκόσμιου πλέον χαζαρισμού. Ο Καλλέργη, λοιπόν, τώρα έχω μεταφερθεί στο άρθρο της Wikipedia, έτσι το βλέπεις, Ζωή?
0: Ναι, το βλέπω, το βλέπω.
1: Ναι, ο Καλλέργη έχει καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του, από μια οικογένεια Κρητικών που είχαν βυζαντινές ρίζες, τους Καλλέργηδες. Λένε τώρα ότι είχαν και από τους Φωκάδες. Όμως οι Καλλέργηδες στην Κρήτη ήταν εκείνοι το 13ο αιώνα που πρωτοστάτησαν στην παράδοση της Κρήτης από το Βυζάντιο στη Βενετία. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι διαλέγουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή τη συμβολική της συμβολικής φύσης ιστορία στα γονίδια του και στην ιστορία της οικογένειάς τους. Δηλαδή παίρνουμε το Βυζάντιο και το χαρίζουμε στη Βενετιά, στη Δύση. Ρίστο παρόδο, η Βενετία από τότε ήταν ένα μέρος στο οποίο γεννήθηκε το τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης. Τότε γεννιέται το τραπεζικό σύστημα.
0: Εξού και ο έμπορος της Βενετίας.
1: Βεβαίως.
0: Που αναφέρεται στο γνωστό θέμα.
1: Ναι.
0: Με στη τον Βενετία. Ο οποίος θέλει το αίμα και το. Το κογλίφο, εν πάση περιπτώσει.
1: Στη Βενετία γεννάται το τραπεζικό σύστημα στην ουσία. Υπό την υψηλή επιστασία των χαζάρων και των υποτακτικών τους, των συνεργατών τους. Είναι συμβολική λοιπόν η μεταφορά του Βυζαντίου, η παράδοση του Βυζαντίου μέσω της Κρήτης σε βενετσιάνικα χέρια. Μισό λεπτό.
0: Να τονίσω εγώ εδώ, όσο μιλάει ο Βαγγέλης στο τηλέφωνο, ωραία, ότι ο Καλλέργης ήταν αυτός που με τον λεγόμενο Ρουφιάνο Γιάννη κάναν το πραξικόπημα της 3ης Σεπτεμβρίου και επέβαλαν, κάτω από την καθοδήγηση των Άγγλων και των Ρότσιλ, τον παρλιαμεντισμό στην Ελλάδα. Εξαιτίας αυτού του πραξικοπήματος, πολλοί αγωνιστές του 21 πεθάνανε στην Ψάθα, διότι αυτοί εγγυήθηκαν με ένα μνημόνιο στην πραγματικότητα την αποπληρωμή ενός δανείου. Για να γίνει αυτό έπρεπε οι αγωνιστές να πεθάνουν. Θυμίζω τον Κιτεράντο του Κουφάγου, ο οποίος πέθανε ζητιανεύοντας. Κάτι μας λέει αυτό, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, να μην κάνω συνειρμούς με τον Κασελάκη, τον Μητσοτάκη και τον Ανδρουλάκη και τον Πολάκη, έτσι. Δηλαδή,
1: λοιπόν,
0: η παράδοση της χώρας συντελείται από εκεί.
1: Ακούστε, είναι συμβολικό το πέρασμα της Κρήτης, μιας βυζαντινής επαρχίας, στα χέρια των Βενετών. Μην ξεχνάμε τη σπουδαιότητα που είχε για την Βενετία η Κρήτη τότε, ως κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου και γενικά της Μεσογείου για το εμπόριο και την επίτευξη των στόχων του Βενετικού κράτους. Τι σημαίνει αυτό. Το Βυζάντιο δηλαδή παραδίδεται στη Δύση, στη Βενετία, στις τράπεζες, στους χαζάρους και φεύγει από την Τρίτη Ρώμη που είναι η Ρωσία. Φεύγει από την Τρίτη Ρώμη που είναι η Ρωσία και πάει στη Δύση. Δηλαδή είναι, ξεριζώνουμε το Βυζάντιο από την φυσική του συνέχεια που είναι ο ρωσικός κόσμος, που είναι η Τρίτη Ρώμη, η Μόσχα, και το παραδίδουμε στα χέρια των Χαζάρων. Αυτός είναι ο συμβολισμός που βρίσκεται στα γονίδια του Καλλέργη. Ρίστο επαρόδο, η Πανευρωπαϊκή Ένωση αυτή που είχε ορίσει ο Καλλέργη είχε σαν σκοπό και τον εξής: να μπορέσει να αποκόψει την οποιαδήποτε επιρροή της Ρωσίας στην υπόλοιπη Ευρώπη και μάλιστα αν ήταν δυνατόν να μπορέσουν δηλαδή να δράσουν και έτσι ώστε να υποβαθμιστεί η Ρωσία, να υπονομευτεί και τελικά να μπορέσουν όλες αυτές οι δυνάμεις που δρούσαν τότε στην κυρίως Ευρώπη και όχι στο ρωσικό κόσμο να μπορέσουν να δουλέψουν με όλη την Ευρασία. το ευρασιωτικό, το πανευρασιατικό σχέδιο του Καλλέργη, το πανευρασιατικό σχέδιο του Καλλέργη, αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ, που ήταν το Καλλέργη Πλάν, περίμενε. Καλλέργη Πλάν. Αυτό εδώ, όχι. Λοιπόν, μισό λεπτό, λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή. Τα εξηγώ τώρα, επειδή θα σας εξηγήσω γιατί.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Πού είναι ρε παιδάκι μου. Α, ήτανε στο... Ζωή, κάνε λίγο... σταματάω το share. Κάνε share το άρθρο του Θεόδωτου.
0: Ωραία, μισό λεπτό. Θα το κάνουμε share.
1: Και πήγαινε εκεί πέρα με το χάρτη της Ευρασίας.
0: Εδώ λες.
1: Δεν σε βλέπω ακόμα. Προφανώς το έχεις βρει.
0: Το έχω βρει που λέει Europa Erwacht.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Ναι.
1: Φαίνεται.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν πρέπει να φαίνεται.
0: Φαίνεται. Εγώ το βλέπω. Το έχω κάνει share ήδη.
1: Δεν το βλέπω εγώ.
0: Όχι, περίμενε. Προβολή. Το βλέπεις τώρα.
1: Περίμενε λίγο. Όχι, δεν το βλέπω ακόμα. Περίμενε, είναι τα μπερδέματα που έχουμε με το... με τα share.
0: Κάτσε, τώρα κάνω διακοπή της κοινοποίησης για να ξανακάνω κοινοποίηση.
1: Είναι σημαντικό αυτό. Θα το δούμε.
0: Το βλέπεις?
1: Όχι, βρε ζωή, γάμο το. Ζητούμε συγγνώμη για όλα αυτά. Είμαστε ακόμα στα νηπιακά μας βήματα. Τέλος πάντων, να συνεχίσω να σχολιάζω. Είναι μια φωτογραφία, τέλος πάντων, που ήθελα να δείξουμε από το άρθρο του Θεόδωτου, που προφανώς θα την είδατε πριν, περί μιας ενωμένης Ευρασίας. Ακούστε τι γίνεται. Η ενωμένη Ευρασία αυτή, την οποία ονειρευόταν αυτή η Ένωση, ήταν μια Ευρασία η οποία θα ήταν υπό την ηγεσία των Χαζάρων. Θα συνδύαζε όλα τα ομονοούντα ευρωπαϊκά κεντροασιατικά, καλά δεν έχουν μεγάλη σημασία τα κεντροασιατικά έθνη, αλλά έχει σημασία η πλευρά της Ιαπωνίας. Από την πλευρά της Ιαπωνίας, ομονοούντες με τα σχέδια του Καλλέργη ήταν ένας τύπος ο οποίος λεγόταν Κατζίμα και προωθούσε μια Ευρασιατική Ένωση τότε εκείνα τα χρόνια.
0: Δες το λίγο τώρα.
1: Για να δω. Όχι, ακόμα δεν φαίνεται. Ήταν ένας διανοούμενος...
0: Λοιπόν,
1: όχι. Ένας διανοούμενος Ιαπωνέζος Κατζίμα ονόματι, ο οποίος προωθούσε την Ευρασιατική Ένωση όλων των εθνών της Ευρασίας, υπό όμως την επιστασία των Χαζάρων. Γι' αυτό και ήρθε σε άμεση συνεννόηση με τον Καλλέργη σε ένα ταξίδι που έκανε αυτό στην Ιαπωνία. Αργότερα επισκέφθηκε και άλλη φορά την Ιαπωνία και ήρθε σε επαφή με το κίνημα Σόγκαγκάκαϊ, το οποίο είναι μια βουδιστική σέκτα, η οποία προσπαθούσε να υπονομεύσει κατά τη διάρκεια της προσπάθειας της Ιαπωνίας, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, προσπαθούσε να υπονομεύσει το Ιαπωνικό κράτος ως κατηγορώντας το ως άνομο και ως αντίθεο, διότι τότε η Ιαπωνία είχε επαναφέρει στο προσκήνιο το αυτοκρατορικό Σίντο. Το αυτοκρατορικό Σίντο είναι εκείνη η εκδοχή του Σιντοϊσμού η οποία δίνει τεράστια έμφαση στο πρόσωπο του αυτοκράτορα και σε ό,τι έχει να κάνει με αυτόν. Το αυτοκρατορικό Σίντο δηλαδή ήταν η επίσημη θρησκεία της Ιαπωνικής Αυτοκρατορίας από την εποχή του αυτοκράτορα Μέιτζι 1895 μέχρι την παράδοση της Ιαπωνίας το 1945. Ήταν δηλαδή η επαναφορά της ιαπωνικής μεταφυσικής στον συντοϊσμό, ο οποίος είναι η original θρησκεία, πολυθεϊστική θρησκεία της Ιαπωνίας, που πηγαίνει πίσω δεκάδες χιλιάδες χρόνια, έτσι. Τα έχω περιγράψει σε μια άλλη εκπομπή μου αυτά, σε ένα άλλο κανάλι. Θα μπορούμε να συζητήσουμε και να κάνουμε ειδική εκπομπή. Λοιπόν, επανήλθε σε βάρος του βουδισμού, ο οποίος στην Ιαπωνία μπήκε το 850 με 900 μετά Χριστό, από την Κίνα και την Κορέα. Επανήλθε λοιπόν η Ιαπωνία επισήμως στον συντοϊσμό με το αυτοκρατορικό σύντο, και επανέφερε τον πολυθεϊσμό, τον συντοϊσμό, σε βάρος των βουδιστικών μοναστηριών, της βουδιστικής φιλοσοφίας και των βουδιστικών σεχτών, που για μένα λιμένονταν κατά κάποιο τρόπο ένα μεγάλο μέρος της ιαπωνικής ιστορίας. Λοιπόν, όταν ο Καλέργη επισκέφθηκε δεύτερη φορά την Ιαπωνία, είχε επαφές και με αυτό το χώρο, δηλαδή το Σόκα Γκακκάι, αυτή τη βουδιστική σέχτα, η οποία αντιμαχόταν το αυτοκρατορικό σύντο και γενικά την προσπάθεια της Ιαπωνικής Αυτοκρατορίας κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και κατ' επέκταση του ίδιου του άξονα. Δηλαδή βλέπουμε ιαπωνικά πάλι στοιχεία να λειτουργούν υπονομευτικά. Βλέπουμε δηλαδή το αίμα εκείνων των ανθρώπων που πήγαν να παραδώσουν την Ιαπωνία στους Ευρωπαίους τον 16ο αιώνα να επιβιώνει και να συνεργάζεται με τους Χαζάρους για την αυτή τη λεγόμενη ευρασιατική ολοκλήρωση, η οποία στεκόταν βέβαια στον αντίποδα της πραγματικής ευρασιατικής ολοκλήρωσης, την οποία υποστήριζε ο μεγάλος διανοούμενος της Ιαπωνικής Αυτοκρατορίας, ο Καβασούμεϊ, ο οποίος είχε συντάξει μια φοβερή θεωρία περί πανασιατισμού. Ήταν μεγάλος συνεργάτης του Σόουα Τενό, δηλαδή του αυτοκράτορα Χιροχίτο, και μεγάλος υποστηρικτής του πολέμου της Ιαπωνίας κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υποστήριζε λοιπόν ο Καβασούμεϊ έναν πανασιατισμό, ο οποίος ταυτίζεται απολύτως με τη διατήρηση του εθνικού χαρακτήρα των εθνών σε μια μεγάλη ομοσπονδία πανευρασιατική, η οποία θα αποτείναζε την κυριαρχία της λεγόμενης, εντός απείρων εισαγωγικών, όπως έχουμε περιγράψει, Δύσης, προς όφελος των ασιατικών εθνών, τα οποία στέναζαν πραγματικά κάτω από την πότα του υπεριαλισμού. Βλέπε πολέμους του οποίου, βλέπε Χονγκ Κονγκ, βλέπε και στο βάθος Χαζάρι. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Καβασούμεϊ, ο οποίος βρισκόταν, ο ευρασιατισμός του οποίου, η θεωρία του ευρασιατισμού του ο Καβασούμεϊ, βρισκόταν στον αντίποδα του Καλέργη. Έχουμε δηλαδή λοιπόν τιτάνιες δυνάμεις να συγκρούονται και σε αυτό το επίπεδο. Ηρίστο παρόδο, ο Καβασούμεϊ γλίτωσε κατά τις δίκες του Τόκιο μετά το πέρας του πολέμου και την παράδοση της Ιαπωνίας, γλίτωσε την εκτέλεση επειδή το έπαιξε τρελός και μάλιστα κατάφερε να ξεγελάσει και τον Εβραίο ψυχίατρο, ο οποίος τον εξέτασε και θεώρησε ψυχασθενή και ανίκανο να υποστεί τη βάσανο της δίκης κτλ. Του απέδωσε το ακαταλόγιστο. Και έτσι γλίτωσε ο Καβασούμεϊ την εκτέλεση, από την οποία δεν γλίτωσε αριθμός Ιαπώνων επιτελικών, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός Χιντέι Τότζο, ο οποίος κρεμάστηκε. Αυτά εν ολίγης, τα ίδια γινόταν και με ό,τι είχε απομείνει από το προσωπικό του Τρίτου Ράξ στη Γερμανία, με ψυχιάτρους της ίδιας καταγωγής. Ένα τεράστιο σάιοπ. Αυτά τα ολίγα προς το παρόν.
0: Προς το παρόν. Πρόσεξε, εγώ έχω άλλα 10 σελίδες να δείξουμε. Δεν θέλω όμως να δείξω αυτές. Θέλω να κάνω μία αναφορά στο ιστολόγιο περίεργο, το οποίο έχει βρει και έχει αναρτήσει την τροποποίηση στο νόμο περί ηθαγένειας που έγινε το 2017 από την κυβέρνηση του Τσίπρα και του Καμένου. Λοιπόν, βέβαια ο ιστολόγος εδώ πέρα τους περνάει γενναίες 14, τους βρίζει, τους λέει αλυτοπροδότες που εσείς ζώα ψηφίσατε και διάφορα τέτοια, πανίβλακες. Έχει το δίκιο του. Αν βλέπεις, νομίζω ότι βλέπεις την σελίδα, την έχω σηκώσει.
1: Δεν το βλέπω, ζώη μου, δεν, ειλικρινά δεν...
0: Θα το δεις όταν κλείσει, γιατί φαίνεται. Φαίνεται.
1: Ναι, ωραία.
0: Τροποποιούν λοιπόν το 2017 ναι. το νόμο με τον οποίο σε άσχητο νομοσχέδιο δίνουν περισσότερες ηθαγένειες.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα βλέπουμε τον Ζήκο μαζί με τις φιλενάδες του. Πλέον δεν χρειάζεται να φοιτείς σε ελληνικό σχολείο παρά για λίγο. Μπορείς να φοιτείς στο Μπαγκλαντές σε ελληνικό σχολείο και σου έρχεται στο Ελλαδιστάν. Και σε όποια ηλικία γράφεσαι στο σχολείο και ψηφίζεις Τσίπρα και την πατρίδα σου. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Οι φρουροί των συνόρων χαρίζουν φανέλες ποδοσφαίρου το 17 αυτά, έτσι. Εγκαινιάζουν hot spot και διάφορα τέτοια και γλύφονται σε στρατιωτικά ισολόγια. Βλέπουμε εδώ τα CIA, τα CIA και βλέπουμε την πρώτη δήλωση που έκανε ο Τσίπρας όταν ανέλαβε πρωθυπουργός. Πρωταρχικός στόχος του νέου χαρτοφυλακίου αποτελεί η άμεση ψήφιση του νόμου περί ηθαγένειας για τα παιδιά δεύτερης γενιάς. Τώρα αυτό το καταφέρανε. Πάνε στο επόμενο βήμα, το οποίο το διαφημίζει ο Στέφανος. Ο Στέφανος, να μην το πούμε... Ο Κας Στέφανος. Λοιπόν, προσπαθώ να μην λέω το όνομα γιατί μας ρίχνουν τα βίντεο, έτσι, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Τα υποτιμούν, ας πούμε. Λοιπόν, όπου το φοβερό αυτό παιδί λέει, στα 10 χρόνια λέει ηθαγένεια, όποιος έρχεται στην Ελλάδα, λες και η Ελλάδα είναι η Αμερική, έτσι. Με τεστ, χωρίς τεστ. Αυτός είναι πολύ προοδευτικός, ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι συντηρητική, θέλει τεστ η Νέα Δημοκρατία. Φασιστικό μέτρο, έτσι, η Νέα Δημοκρατία.
1: Δημιουργείται το άσπρο μαύρο, έτσι, το οποίο πάντα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κοινωνική μηχανική, η οποία εκπορεύεται από τους συγκεκριμένους εγκεφάλους. Το διέρη και βασίλευε, το άσπρο μαύρο.
0: Θέλω να πω και αυτό για να κλείσουμε, γιατί θα υπάρξει και δεύτερη.
1: Δεν είπες πώς κατέληξε τελικά ο κύριος Καλλέργη.
0: Θα το πεις εσύ αυτό. Εγώ πριν πω το πώς κατέληξε ο κύριος Καλλέργη, θα αναφερθώ στον Νότι Μαριά, ο οποίος στηρίζει το σχέδιο Γκούντερχόβεν Καλλέργη. Το βάζουμε να το δείτε. Ο Νότις Μαριάς, ανεξάρτητοι Έλληνες, ανελλήνιστοι Έλληνες. Θα το βρείτε στο ιστολόγιο περίεργο, βάλτε σχέδιο στο περίεργο, μάλλον βάλτε Καλλέργη και θα σας το βγάλει. Έχουν ρίξει κατά καιρού τα βίντεο. Λοιπόν, διαβάζουμε τη δήλωση του κυρίου Μαριά σε ανύποπτο χρόνο. Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι μειωμένης αντίληψης, πιθανόν. Δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Απολύτως. Είπαμε, είναι κυταρόμαζα, είναι βιομάζα. Ναι. Δεν μπορείς να τους καταλογίσεις ευθύνη.
0: Λοιπόν, διαβάζουμε τη δήλωση του Νότι Μαριά, η οποία είναι μια δήλωση κουκουρούκου. Βέβαια, πήρε τα δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ σαν εφάπαξ από το κοινοβούλιο, πόσα χρήματα ενθυλάκωσε, έκανε γι' αυτό το καθήκον του, στην πατρίδα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, η 27η Ιουλίου 2022 σημαδέθηκε από το θάνατο του γνωστού οραματιστή της Πανευρώπης, Καλλέργη, στην Αυστρία. 30 χρόνια μετά το θάνατό του, φαίνεται ότι η ιστορία το 2002 έχει κάνει την δήλωση. Αρχίζει σιγά σιγά να επανασυνθέτει το παζλ της οικογενειακής του καταγωγής και του δεσμού του με την Ελλάδα. Μάλλον το 2 το έχει κάνει. Γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό αφού με τον τρόπο αυτό αποκαθίσταται η σχέση της χώρας με την ελληνική, με την όλη διαδρομή της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Είναι η καραμέλα αυτή. Και αναδεικνύει χωρίς περιστροφές ότι η ελληνική διανόηση, ο ανόητος ήταν διανοούμενος.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ο ελληνικός πολιτικός κόσμος διατηρούσε ακατάλληλους δεσμούς με τον σκληρό πυρήνα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Τι να πω, δηλαδή, η τύπη Αθήνα χαρακτήρισε αυτός ο τύπος, ήταν και καθηγητής, έτσι. Με ιδιαίτερη χαρά, μάλιστα, ανακάλυψα πρόσφατα στην Κρήτη συγγενείς του μεγάλου Ευρωπαίου ρομαντιστή. Έψαχνε να βρει την πολιτική πελατεία. Γεννημένος στο Τόκιο, η καταγωγή εκ μητρός Η καταγωγή του εκμητρός ανοιχνεύεται στην Κρήτη και όπως ο απόγονός του γιατρός Μανώλης Καλέρης που ζει και εργάζεται στο Ρέθινο, η μητέρα του ήταν κόρη του Ιωάννη Καλέργη. Τώρα έχει μπερδευτεί αυτός. Θεωρεί ότι από τη μητέρα του έχει η κριτική καταγωγή, από την Ιαπωνίδα μητέρα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κουκουρούκου μανταλάκια, ο Νότης Μαριάς είναι επίκουρος καθηγητής θεωρίας, πρόσεξε, της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Δηλαδή, είμαι καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.
1: Δεν πήγαινε να γίνει υδραυλικός, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, τι...
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, είναι επιστήμη η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση?
1: Ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ώρα να σταματήσουμε. Πες εσύ πώς τελείωσε
1: ο
0: τον
1: κύριος
0: θείο του.
1: Ο κύριος αυτός κρύψανε το γεγονός ότι αυτοκτόνησε τελικά. Έτσι κατέληξε αυτός ο άνθρωπος.
0: Βάλε να φαίνεσαι κι εσύ.
1: Φαίνομαι εγώ, εσύ δεν φαίνεσαι.
0: Όχι, εγώ έβαλα τώρα και φαίνομαι.
1: Εγώ βλέπω ότι φαίνομαι μόνο εγώ, τέλος πάντων.
0: Και εγώ μόνο εγώ βλέπω.
1: Είναι
0: φαίνομαι.
1: Λίγο, πρέπει να πάμε
0: ναι.
1: στο Zoom, ζωή. Λοιπόν,
0: ναι.
1: προφανώς υπό την τεράστια ασφυκτική, αφόρητη πίεση των απίστευτων αντιθέσεων τις οποίες εξέφραζε και αντιπροσώπευε στον βίο του και υπό το βάρος όλων αυτών των πραγμάτων των οποίων χαρακτήρισαν τη ζωή του και τον ακτιβισμό του, προφανώς σε κάποια κρίση αυτοκριτικής και αυτογνωσίας αυτός ο άνθρωπος έδωσε τέλος στη ζωή του και το περάσαν ότι έφυγε από εγκεφαλικό. Έτσι καταλήγουν οι προδότες και έτσι θέλουμε να τους βλέπουμε να καταλήγουν. Έτσι σε αυτή τη μοίρα τους κατατάσσουμε και σε αυτή τη μοίρα θα τους ρίξουμε εμείς.
0: Με τη βοήθεια του Θεού μας. Λοιπόν, να πω κάτι. Υπάρχει το δεύτερο μέρος του άρθρου, το οποίο θα το αναλύσουμε στη δεύτερη φάση, όπου θα πούμε και άλλα πολλά.
1: Ελπίζω να κάλυψα, ζωή. Ελπίζω να κάλυψα. Δεν ξέρω. Ωραία.
0: Αφάνταστα.
1: Ευχαριστώ.
0: Σήμερα θα σηκώσουμε το πρώτο μέρος. Θα σηκώσουμε το πρώτο μέρος. Αύριο, μεθαύριο, θα συνομιλήσουμε για το δεύτερο μέρος. Σταματάμε εδώ. Όπως είπα, κοινοποιήστε το άρθρο. Κάντε like και κοινοποίηση στο κανάλι. Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Κινήματος 21. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Κινήματος 21, κίνημα21.com, ειδικά στο σημείο που λέει «Στηρίξτε το κίνημα» και κάντε αυτό το οποίο λέει η συνείδησή σας. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ήταν ευχαριστώ ότι... Ναι, ευχαριστώ.
0: Ιδιαίτερος επικοδομητικό.
1: Ευχαριστώ άλλη μια φορά για τη φιλοξενία. Έχουμε πολλά να πούμε για την Ιαπωνία.
0: Θα κάνουμε πολλές εκπομπές.
1: Στο μέλλον.
0: Πολλές εκπομπές.
1: Και πιστεύω να συνέβαλα θετικά.
0: Αφάνταστα. Καλή συνέχεια σε όλους. Το κανάλι, το βίντεο αυτό παίζεται στο YouTube. Θα γίνει η προσπάθεια να σηκωθεί και στο Facebook. Καλή σας συνέχεια και με τη βοήθεια του Θεού, ζήτω η αιωνία Ελλάς. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο Χαλάνδρι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδά για τα 50 χρόνια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων για την έναρξη της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στη ψυχή της Ελλάδας με αγαπημένα τραγούδια και τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους σε μια μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και ελληνικής μουσικής παράδοσης.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το κράνος. Μείνε μαζί μας.
7: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
8: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: το στράτευμα.
1: Φίλες και φίλοι, είναι σε εξέλιξη, αλλά έχουν εμφανεί τα αποτελέσματα της περίφημης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπως φαινόταν από πολύ πριν και είχαμε εδώ εκτιμήσει, αλλά όπως φάνηκε και στο πεδίο, στα γεγονότα, στις δηλώσεις, σε αυτά που εσκεμμένα ή όχι διέρεαν, εκεί ο πρόεδρος Τραμπ στην ουσία αποκάλυψε μία συμφωνία με την Τουρκία και στο επίμαχο ζήτημα των F-35, του είπε δηλαδή ο Ερντογάν, χωρίς να διαψευστεί από τον ίδιο, ότι έχουμε κλείσει το θέμα για 5 F-35. Αυτό σημαίνει για όσα θέλουν, διότι το πρόβλημα ήταν στο εάν θα συνυπήρχαν αυτά με τα λογισμικά των S-400. Επομένως, εάν υπάρχουν 5 ή 15 ή 25, δεν υπάρχει διαφορά. Επίσης, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ για το θέμα της προμήθειας κινητήρων για τα πολεμικά αεροσκάφη, τα μαχητικά που κατασκευάζει η Τουρκία, τα ΚΑΝ, τους είπε ότι θα αρθούν οι κυρώσεις, θα αρθούν οι συγκεκριμένες κυρώσεις που είχαν πάρθει, χαρακτήρισε την Τουρκία καλύτερο σύμμαχο από τους νατοϊκούς εταίρους και να πω χαρακτηριστικά δυο από τους κλασικούς εκπροσώπους της νατοκρατίας στην Ελλάδα, ένας καθηγητής

0: Αθηνικής, το οποίο ήταν εμείς όντας πιο πιθύνοι από την Τουρκία στο ΝΑΤΟ, να έχουμε και την εύνοια των Ηνωμένων Πολιτείων, λες και την είχαμε ποτέ, αν την είχαμε δηλαδή στα γεγονότα του 64 ή στα, το 74 ή αν θέλετε το 75, το 87, ποτέ δεν την είχαμε στα Ήμια. Εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν το στρατηγικό δόγμα όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και σύσσωμα της αντιπολίτευσης και δεν υπήρχαν και δυνάμεις να αντιπαραταχθούν σε αυτό το δόγμα. Σήμερα όλα αυτά καταλαβαίνουν. Έχουμε μαζί μας τον πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τον κύριο Νότι Μαριά, έναν άνθρωπο
1: που
0: είναι ενημερωμένος πάνω στα ζητήματα αυτά πολλές φορές και από πρώτο χέρι. Και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με τον πρέσβη επιτιμή κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο και με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Μύρνης, τον κύριο Γιώργο Καρούμπα. Γεια σας. Τι έχουμε, τι λένε οι
1: Νομίζω το είπατε, είναι η πλήρης κατάρρευση του αφηγήματος των ευρωνατοϊκών κομμάτων, θα το έλεγα εγώ, το οποίο δεν είναι μόνο για σήμερα, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Ελλάδα έκανε, οι κυρίαρχες τάξεις δηλαδή, ο κυρίαρχος ελληνικός πολιτικός κόσμος, τα κόμματα έκαναν την επιλογή του ΕΟΚ και ΝΑΤΟ. Κάποτε υπήρχε το σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, που νομίζω ότι είναι πλέον εξαιρετικά επίκαιρο. Η βασική θέση της Ελλάδας ήταν ότι θεωρεί ότι συμμετέχοντας στο ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι υπάρχει κάλυψη των συνόρων, ότι όσο η Ελλάδα θα δείχνει ότι είναι πιστή στις εντολές του ΝΑΤΟ, υποτίθεται ότι θα έχει την εύνοια της Ουάσιγκτον και των κεντρικών στελεχών του ΝΑΤΟ έναντι της Τουρκίας. Όλα αυτά νομίζω αποδείχθηκαν ότι δεν ισχύουν και δεν αποδείχθηκαν μόνο σήμερα. Έχουν αποδειχθεί σε κρίσιμες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Νομίζω όμως ότι τώρα είναι όριμες οι συνθήκες για να θέσουμε ορισμένα απλά ερωτήματα που έχουν σχέση με την συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα βασικό εχθρό, αντίπαλο, αυτόν ο οποίος αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και είναι η Τουρκία. Και το ερώτημα μπαίνει πολύ απλά, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ διασφαλίζει την άμυνα της Ελλάδος, ναι ή όχι? Υπάρχει η απάντηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια των στελεχών του ΝΑΤΟ, που λέει ότι όταν υπάρξει σύγκρουση μεταξύ δύο μελών του ΝΑΤΟ, τότε η συμμαχία νύπτει τα σχήρας της. Επομένως, αν η Ελλάδα δεχθεί μία επίθεση από την Τουρκία, τότε το περίφημο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που υποτίθεται διασφαλίζει την άμυνα και την ασφάλεια και τα σύνορα των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, δεν ισχύει. Άρα λοιπόν, ερώτημα δεύτερο, για ποιο λόγο να συμμετέχει σε μία συμμαχία η οποία δεν σε διασφαλίζει από τον βασικό σου κίνδυνο που έχεις, και δεν είναι επειδή το λέμε εμείς, είναι ότι η Τουρκία η ίδια έχει εκφράσει τις διεκδικήσεις της, υπάρχει το κάζους μπέλι, υπάρχει η γαλάζια πατρίδα κλπ. Άρα λοιπόν, γιατί να συμμετέχεις σε μια συμμαχία η οποία δεν σε διασφαλίζει? Και δεύτερον, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ σημαίνει και σημαντικές υποχρεώσεις, πέραν τις οικονομικές που μπορούμε να τις δούμε, σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Παράδειγμα, εάν προκύψει μια σύγκρουση Ισραήλ και Τουρκίας, θα πρέπει η Ελλάδα θεωρητικά, εάν η Τουρκία ζητήσει την επίκληση του άρθρου 5 και εγκριθεί αυτό από το ΝΑΤΟ, θα πρέπει η Ελλάδα να στείλει στρατό να υπερασπίσει την Τουρκία. Εδώ γελάμε. Άρα λοιπόν η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ δημιουργεί ακόμη επιπλέον προβλήματα για την Ελλάδα. Τρίτο θέμα. Οι εξοπλισμοί της χώρας και το ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει επιλέξει να αγοράσει ας πούμε F-35. Αποκαλύφθηκε και είναι δημοσίευμα, πιστεύω να το ξέρετε, στο Μιλιτέρ, που λέει ότι τα F-35 είναι εφοδιασμένα με ένα συγκεκριμένο λογισμικό, το οποίο λογισμικό προσδιορίζεται και ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Επομένως, εάν υπάρξει μια επίθεση της Τουρκίας κατά της Ελλάδος και η Ελλάδα θέλει να χρησιμοποιήσει τα F-35, αυτό να έχει έγκριση των ΗΠΑ, διότι το λογισμικό είναι τέτοιο.

0: που εάν δεν έχεις την έγκριση από τα κεντρικά, από την Ουάσιγκτον, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα αεροπλάνα. Δεύτερο παράδειγμα. Η Ελλάδα έκανε μια συμφωνία για υποθαλάσσια ντρόνς με την Ουκρανία. Εκεί μπήκε μια ρήτρα από τους Ουκρανούς που λέει ότι για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα ντρόνς υπάρχει ειδικό λογισμικό, θα παίρνει άδεια από τους Ουκρανούς και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε κατά της Τουρκίας. Άρα τι αποδεικνύεται με αυτά τα απλά παραδείγματα, ότι το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας δεν έχει, ή έχει ελάχιστη σχέση με τις πραγματικές αμυντικές ανάγκες της χώρας. Δηλαδή, αν είχαμε μια δυνατότητα ανεξάρτητης επιλογής, γιατί αυτή τη στιγμή οι επιλογές γίνονται με βάση τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, και βάζαν κάτω τα χαρτιά και έλεγαν ποιο είναι το πρόβλημα της Ελλάδος, ότι απειλείται από την Τουρκία, ενδεχόμενα η επιλογή των αεροπλάνων, των πλοίων, της δομής της αμυντικής θα ήταν τελείως διαφορετική. Διότι το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων υπάρχει και υπήρχε από την αρχή της ίδρυσης του ΝΑΤΟ για τη στήριξη των αναγκών του ΝΑΤΟ και όχι για τη στήριξη της αμυντικής που έχει η χώρα. Επομένως, σήμερα καταδεικνύεται με τον πιο, έτσι, αν θέλετε, καταφανή τρόπο, ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ είναι μια φάρσα. Δηλαδή δεν εξυπηρετεί καθόλου τα εθνικά συμφέροντα και επειδή έχουμε και ένα προκλητικό πρόεδρο όπως είναι ο Τραμπ, ο οποίος δεν κρατάει καν τα προσχήματα, με προκλητικό τρόπο όπως προκλητικά πήγε στο Μουντιάλ και ζήταγε, παρότι είχε αποβληθεί ο παίκτης της ομάδας του, να παίξει και έπαιξε τελικά μπάλα, φάγανε μια τεσσάρα βέβαια από τους Βέλγους. Αλλά αυτό ήταν ακόμη, λέμε, προκλητικό σε επίπεδο, λέμε, ποδοσφαίρου. Το ίδιο προκλητικό είναι και στο θέμα του ΝΑΤΟ, στο θέμα της Τουρκίας, όπου ο Ερντογάν τον είχε κατηγορήσει στις ΗΠΑ, είχε και έχει στενές σχέσεις με τη Ρωσία, κράτησε μια στάση επαμφωτερίουσα στην καλύτερη περίπτωση και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία και με την Κίνα είναι, και παρά τα αυτά έρχεται ένας πρόεδρος των ΗΠΑ και έτσι προκλητικά, όπως έκανε και στο ποδόσφαιρο, λέει στην Αθήνα ότι ξέρετε κάτι, είσαστε για Καρπαζιές και ότι η βασική σχέση της Αμερικής είναι με την Τουρκία. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την κυρίαρχη τάξη στην Ελλάδα. Για αυτούς δηλαδή, οι οποίοι είχαν επενδύσει την ύπαρξή τους στις ΗΠΑ, για αυτούς τους 3.000 που πήγαν προχτές στην δεξίωση της κυρίας Κιλφόιλ, που πήγανε όλα τα πολιτικά κόμματα, εκτός από το ΚΚΕ, όλοι οι άλλοι πήγαν εκεί πέρα, τους επιχειρηματίες που πήγανε ψάχνοντας στήριξη και παρακαλώντας, και εμφανίζει τον Τραμπ και του λέει, ξέρετε κάτι, δεν μετράτε καθόλου εσείς και υπάρχει μια ισχυρή συμμαχία που λέγεται Τουρκία. Αυτό με τον πιο έτσι καταφανή τρόπο. Εδώ δεν πρέπει να αρχίσουν να μπαίνουν μερικά ερωτήματα. Δηλαδή, όχι τέτοιου τύπου που βάζουν οι τηλεοράσεις. Μα γιατί τα είπε αυτά ο Τραμπ και να πείσουμε εμείς τον Τραμπ ότι είμαστε καλύτεροι και να πείσουμε τον κύριο Ρούτε. Προσέξτε, ο κύριος Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός της Ολλανδίας, τι μήνυμα στέλνει στην Αθήνα. Ή η κυρία Κάγια Κάλλας που πήγε πριν τρεις μέρες στην Τουρκία, όπου είπε ότι η Τουρκία είναι ο βασικός παρτενέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λένε και κάτι απίθανα που είναι και ανιστόρητη, ότι ο τουρκικός στρατός λέει είναι σημαντικός για την άμυνα της Ευρώπης. Που ιστορικά, αν το ψάξει κανείς, ο τουρκικός στρατός ουδέποτε πολέμησε για την άμυνα της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτά όλα καταρακώνουν, αν θέλετε, το αφήγημα ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι εντός του ΝΑΤΟ διότι διασφαλίζεται και πλέον θέτουν βασικά ερωτήματα. Για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχει η παραμονή της χώρας στο ΝΑΤΟ, αν υπάρχουν οι δυνατότητες μιας άλλης πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, και επιπλέον, και κλείνω με αυτό, εν ώψη το ότι το ΝΑΤΟ, ιδίως στην προηγούμενη σύνοδο και στη σύνοδο του 24, αποφάσισε ότι βασικός εχθρός είναι η Κίνα. Mm-hmm. Θεωρεί ότι και το ανακοινωθέν, παρότι ο Τραμπ μιλάει με τον Πούτιν, το ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ λέει ότι βασικός και σημαντικός εχθρός επίσης είναι η Ρωσία. Ότι πρέπει να ιτηθεί η Ρωσία διότι πρέπει να κερδίσει η Ουκρανία. Εν ώψη το ότι εντείνεται ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανία, η Ελλάδα πλέον είναι μέσα στο στόχαστρο και της Ρωσίας. Για ποιο λόγο? Έχει κανένα κέρδος? Έχουμε κανένα λόγο εμείς και κάτι κέρδισε η Ελλάδα που ήταν στην κόντρα με τη Ρωσία υπέρ της Ουκρανίας, υπέρ των ΗΠΑ? Και στο τέλος έρχεται ο Τραμπ και όλα αυτά με μια μονοκονδυλιά προκλητικά, ας πούμε, τα διαγράφει. Λοιπόν, άρα είναι βασικά ερωτήματα που πρέπει να μπουν, τα οποία συνδυάζονται με τους βασικούς λόγους που εντάχθηκε η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ. Και έχω εδώ...
1: Να βάλουμε ένα ακόμα.
0: Να
1: εδώ
0: βάλουμε ένα ακόμα.
1: Και να περάσω πριν πάμε στον κύριο Χρυσανθόπουλο και να επανέλθουμε. Και έχει σημασία το πότε μπήκαμε και γιατί μπήκαμε και το τι η Ελλάδα προέκυψε από τότε που μπήκαμε. Είπατε πολύ εύστοχα ότι αλίμονο, γιατί η πολιτική είναι ιστορία και η ιστορία έχει μια συνέχεια. Δεν επαναλαμβάνεται, αλλά οπωσδήποτε συνεχίζει τη ροή της. Δεν ζούμε γεγονότα ξεκομμένα από το παρελθόν. Η Τουρκία αναγκαία για την άμυνα της Ευρώπης. Εμείς βλέπαμε μια Τουρκία να επιτίθεται στην Ευρώπη με άλλα πάλι λακύματα και να είναι ένα από τα δόγματα της Ευρώπης πώς θα προστατευτεί από τους τουρκικούς πληθυσμούς και τους Σουλτάνους. Όμως φαίνεται ότι είναι αναγκαία για έναν πόλεμο κατά της Ρωσίας και έναν καινούργιο πόλεμο κατά του Ιράν. Εκεί φαίνεται ότι όντως είναι αναγκαία και διακρίνουμε ότι και η Γερμανία που ηγείται σήμερα σε αυτή την αντιρωσική ιστερία και στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα από ένα νέο σχέδιο Μπαρμπαρόσα, και η Γερμανία αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν αυτή τη στάση που αναφέρατε πριν προκρίνουν την Τουρκία έναντι συνολικά της Ευρώπης. Εσείς επειδή είστε και καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεσμών και έχετε διατελέσει και ευρωβουλευτής σε χρόνια που συζητιούντουσαν ζητήματα που δεν ήταν η Νάγια Κάλλας κομισάριος, ας το πούμε έτσι, πώς το κρίνετε αυτό? Θα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα ΝΑΤΟ με τοπικό περιφερειάρχη τη Γερμανία μαζί με την Τουρκία και μια Ελλάδα η οποία θα πρέπει να ακολουθήσει το ρητό που έλεγε ο κύριος Ανδριανόπουλος άλλες εποχές, ότι αντί να γινόμαστε δορυφόροι των Ηνωμένων Πολιτειών να γίνουμε δορυφόροι της Άγκυρας για να είμαστε πιο χρήσιμοι.
0: Ακούστε, είπε ο κύριος Ρούτα, νομίζω το είπε και ο Τραμπ, ότι η Τουρκία λέει είναι σημαντική για την άμυνα της Ευρώπης. Εγώ αυτό που είδα εν ώψη της παράνομης επίθεσης των ΗΠΑ προς το Ιράν και του Ισραήλ επίθεση, είδα ότι η Τουρκία δεν έχει αεράμινα. Δηλαδή αυτοί δεν μπορούν να υπερασπιστούν το δικό τους ένα αέριο χώρο. Πώς θα υπερασπιστούν την Ευρώπη? Παράδειγμα, υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια μια πυροβολαρχία Patriot των Ισπανών, οι οποίοι προστατεύουν τα σύνορα της Τουρκίας και τον εναέριο χώρο. Δεν έφτανε αυτή η δύναμη και προστέθηκαν άλλες δύο πυροβολαρχίες οι οποίες ήταν από το ΝΑΤΟ δυνάμεις. Άρα λοιπόν την ώρα που η Τουρκία δεν έχει καν αεράμινα δικιά της, πώς υποτίθεται θα υπερασπίσει αυτή η Τουρκία την Ευρώπη? Δηλαδή είναι και για γέλια. Το δεύτερο θέμα είναι το εξής, ότι η Τουρκία υποτίθεται με την καθοδήγηση της Γερμανίας, το δέχομαι αυτό όπως λέτε, θα είναι βασικός στρατός που θα πολεμήσει με τη Ρωσία. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Λοιπόν, είχε συμβεί την εποχή τη Εκατερίνη. Ναι, αλλά όταν ήταν η Εκατερίνη μεγάλη. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι. Η Τουρκία έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι κρατάει μια πολιτική σιγουράτζα. Δηλαδή δεν συμμετέχει. Περιμένει να δει ω επιτίδιο ουδέτερο που θα κάτσει μπίλια και κάνει επιλογέ. Ήταν η μοναδική χώρα η οποία υπέγραψε σύμφωνο φιλία και συνεργασία με τον Χίτλερ την ώρα που η Ελλάδα πολεμούσε και είχε πολεμήσει και είχε εισβάλει ο Χίτλερ και λοιπά στην Ελλάδα, αυτοί κάνανε business. Λοιπόν, αυτά όμως οφείλει η ελληνική εξωτερική πολιτική να τα υπενθυμίσει. Υποτίθεται και ιστορικά και πολιτικά. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια στραβή ρότα πλέον της ελληνικής κυρίαρχης πολιτικής, η οποία εξηγείται, δεν μπορεί να σταθεί η αυτόνομα, οι ολιγάρχες δεν μπορούν να σταθούν αυτόνομα στην Ελλάδα εάν δεν έχουν τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ανατραπούν από τις λαϊκές δυνάμεις, θα ιτηθούν, διότι δεν ασκούν πολιτική υπέρ του λαού και του τόπου και χρειάζονται κάποιους εξωτερικούς συμμάχους. Εγώ να γυρίσω σε αυτό το σημείο, είναι ενδεικτικό. Προχτές το τύπωσα από το site του ΝΑΤΟ, άρα είναι πρόσφατο και το έχω μεταφράσει. Και είναι και εξηγεί για ποιο λόγο έγινε η ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας που έγινε ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ. Και λέει 3 χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης Ουάσιγκτον, μετά την ίδρυση του ΝΑΤΟ δηλαδή το 49, στις 18 Φεβρουαρίου του 52 η Ελλάδα και η Τουρκία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ. Σε μια εποχή που υπήρχε φόβος για κομμουνιστική επέκταση σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου, για παράδειγμα η σοβιετική υποστήριξη της εισβολής της Βόρειας Κορέας στην Νότια Κορέα του 50. Η επέκταση της ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν στρατηγικής σημασίας. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ όχι μόνο περιόρισε την κομμουνιστική επιρροή στην Ελλάδα, μια χώρα που ανέκαμπτε από τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά και απάλλαξε την Τουρκία από τη σοβιετική πίεση κλπ. Άρα λοιπόν η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ ήταν για να μην υπάρξει ο κομμουνιστικός κίνδυνος και η επέκταση στην Ελλάδα. Η ίδρυση του ΝΑΤΟ αυτή καθ' αυτή είχε άμεση σχέση για να περιορίσει την επιρροή του κόκκινου στρατού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να βάλει φρένο σε κόμματα όπως ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας που είχαν μεγάλη δύναμη να μην έρθουν ποτέ στην εξουσία. Και υπήρχαν και σχέδια του ΝΑΤΟ τα οποία έλεγαν ότι δεν θα πρέπει να γίνει αλλαγή καθεστώτος, ξέρω εγώ, στις χώρες Δυτικής Ευρώπης. Άρα λοιπόν το ΝΑΤΟ τι είναι? Δεν άλλαξε από τότε. Είναι ένας στρατιωτικός επιθετικός οργανισμός που στηρίζει τις κυρίαρχες τάξεις στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στηρίζει τα συμφέροντα κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών και δευτερευόντως των Ευρωπαίων και ενδιαφερόταν να ιτηθεί η τότε Σοβιετική Ένωση. Σήμερα τι είναι το ΝΑΤΟ? Το ίδιο πράγμα, απλά κύριος εχθρός του δεν είναι τόσο, δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση, δεν έχουμε σύγκρουση δύο κόσμων, σοσιαλισμό ας πούμε, και καπιταλισμού, αλλά έχουμε αυτό το μπλοκ το οποίο ανταγωνίζεται με την Κίνα και με τη Ρωσία. Και η Ελλάδα παραμένει μέσα σε αυτό το πλαίσιο και επιχειρεί και νομίζει η ολιγαρχία εδώ ότι έχοντας τα πράγματα καλά με τις ΗΠΑ θα πάρει και ένα ξεροκόμματο. Βλέπουμε αυτό με το deal που γίνεται με το LNG το αμερικανικό, που έρχονται ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα να είναι brokers, δεν παράγουν τίποτα, μεσάζοντες, είναι αγοράζονται
1: πανάκριβο
0: και το πλάνο.
1: Και βγάζουν ένα διπλάσιο κέρδος. Η διαφορά είναι αυτή.
0: Όμως το ερώτημα είναι για τον ελληνικό λαό, άρα επιγραμματικά. Πρώτον, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ την στοχοποιεί έναντι καταρχάς της Ρωσίας και σε περίπτωση σύγκρουσης θα είναι η Ελλάδα μέσα στους στόχους από πλευράς Ρωσίας. Δεύτερον, το ΝΑΤΟ δεν διασφαλίζει την άμυνα της χώρας. Τρίτον, το ΝΑΤΟ έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να στηρίξει την Ελλάδα σε περίπτωση σύγκρουσης με την Τουρκία. Τέταρτον, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υποτίθεται θα διασφάλιζε τα σύνορα έχει, να μην πω χαθεί, αλλά δέχεται τεράστιες πιέσεις από την Γκάγια Κάλλας και τους διάφορους να εντάξουν την Τουρκία μέσα στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Οπότε όταν την εντάξουν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, τι θα πούνε? Ό,τι λένε και με το ΝΑΤΟ. Διότι τώρα οι Ευρωπαίοι υποτίθεται...
1: Μήπως πούνε και χειρότερα, κυρία
0: Μαντεγκά.
1: Μήπως πούνε ότι επειδή η Τουρκία είναι αναβαθμισμένη διεθνώς, πρέπει να συμβάλλουμε για να κάνουμε το μεγάλο πόλεμο κατά της Ρωσίας και της Κίνας.
0: Και τέλος, υπάρχει και ένα θέμα που αυτό επίσης συζητείται και είναι η πολεμική οικονομία που είχαμε κάνει ολόκληρη εκπομπή.
1: Να το αφήσουμε στην πορεία.
0: Θα το αφήσω μισό λεπτό.
1: Για να μας πείτε και ορισμένα στοιχεία για την Ευρώπη και την Γερμανία με τον επανεξοπλισμό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Που, και αυτά.
0: Αλλά είναι και ένα κόστος αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Μόνο εκεί αυτό θα πω. Mm-hmm. Ότι όταν σου επιβάλλει το 5% του εξοπλισμού σου, πάλι το 5% του ΑΕΠ να πηγαίνει σε στρατιωτικές δαπάνες, είναι τεράστιο το ποσό. Και μάλιστα αυτές οι δαπάνες δεν είναι για τις ανάγκες της πραγματικής άμυνας της χώρας, αλλά τις ανάγκες του ΝΑΤΟ.
1: Του Ζελένσκι.
0: Και του Ζελένσκι.
1: Θα πληρώσουμε το Ζελένσκι.
0: Άρα λοιπόν πληρώνουμε, που σημαίνει μείωση κονδυλίων για παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, διότι η Ελλάδα δεν έχει άπειρους πόρους. Και αυτό φαίνεται και στη Γερμανία, που για να μπορέσει πλέον να ανταποκριθεί η Γερμανία στις ανάγκες του 5%, ο Μέρτς είπε ότι θα πάει τη σύνταξη στα 70. Mm-hmm. Το όριο ηλικίας συντάξεων. Άρα λοιπόν, πέραν των γεωστρατηγικών θεμάτων που βάλαμε, υπάρχει και μια τεράστια οικονομική αφέμαξη λόγω της συμμετοχής της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Επομένως, τίθεται ένα θέμα πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής πολιτικής η οποία να εναρμονίζεται με τον σημερινό εν δυνάμει πολυπολικό ή έστω δύο μεγάλων πόλων κόσμου, τίθεται ένα θέμα βέβαια και αλλαγής πολιτικού προσωπικού και του πολιτικού συστήματος, δεδομένου ότι σήμερα το πολιτικό σύστημα είναι γαλουργημένο με τις νατοϊκές ιδέες. Αναφέρατε τους σκοπούς της ίδρυσης του ΝΑΤΟ πολύ εύστοχα και τη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν είναι τυχαίο ότι μαζί την ίδια μέρα, τον ίδιο χρόνο έγινε η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και ίδια συμφέροντα και ίδιες βλέψεις στο Αιγαίο. Στην ουσία δεν υπάρχει διχοτόμηση, υπάρχει τριχοτόμηση του Αιγαίου. Η διχοτόμηση είναι αναγκαία για να υπάρξει ένας μεσαίος διάδρομος, αμερικανονατοϊκός και σε ένα βαθμό γερμανικός, έτσι ώστε αυτό το μεγάλο πέρασμα που είδαμε και στον Περσικό, ότι είναι ολοκόσμιο αυτά τα περάσματα, τα choke point, να γίνει αμερικανικό έδαφος. Επομένως, οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και σε βάρος της Ελλάδας και σε βάρος της Τουρκίας βλέψεις. Είχαμε το ζήτημα της Γκλάντιο, που στην Ελλάδα πήγε σαν κόκκινη προβιά, αλλά και στην Τουρκία. Δεν ξέρω αν θα το σχολιάσετε και αυτό με την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Έχουμε στο τηλέφωνο τον πρέσβη.
0: Θα το πούμε μετά αυτό.
1: Έχει μια σημασία, γιατί πολλοί κόσμος μιλώντας για ΝΑΤΟ νομίζω δεν έχει σχέση με τα κόμματα, με τους επικεφαλείς των κομμάτων. Νομίζει ότι δεν είναι κάτι, ενώ την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται, διότι γίνονται τα παρεδώς, τα ταξίδια κτλ. Εδώ όμως είχαμε Γκλάντιο και κόκκινες προβιές και για την Τουρκία. Και στην Τουρκία παίξαν αυτό το ρόλο. Η Χούντα του 60, που σήμερα συνέχεια είναι αυτή η κατάσταση με τον Μπαχτσελή, τον Ερντογάν κτλ., έγινε μετά την ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Κύριε πρέσβη, μας ακούτε? Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας. Είναι ο πρέσβης κύριος Λεωνίδας Ξανθόπουλος. Μάθαμε τις πρώτες πληροφορίες για την περίφημη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
2: Εγώ άκουσα χθες τη συνέντευξη του Ρούτε, ο οποίος μου θύμισε τον Τζόζεφ Λούντς, όταν ήταν αυτός γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, διότι μίλαγε για ένα κίνδυνο που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ και τα μέλη από τη Ρωσία, το λέει στα ίσια τώρα, δηλαδή, και το πετύχανε, δημιουργήσανε τον εχθρό τον οποίον θέλανε, και ο οποίος εχθρός του σώζει από την αυτοδιάλυση του ΝΑΤΟ. Τώρα, να πάμε λίγο πιο πίσω, να θυμηθούμε την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στην Ουγγαρία, όπου ο τότε Γενικός Γραμματέας, ο Λόρντ Ισμαϊ, δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή είπανε ότι αυτό είναι μια που αφορά τη Σοβιετική Ένωση και εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ούτε επιφυλακή, ούτε τίποτα. Μια δήλωση έκαναν. Το ίδιο και το 68 με την Τσεχοσλοβακία, όπου ο Μάνιο Γκρόσο, που ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε, και κάνανε μια δήλωση που καταδικάζανε αυτή την πράξη και εκεί έμεινε το πράγμα. Τώρα, εδώ σήμερα, που ουσιαστικά η Δύση και το ΝΑΤΟ έχουν προκαλέσει αυτή την όξυνση των σχέσεων και την δημιουργία του ρωσικού εχθρού, διότι πάλι μην ξεχνάμε, επί Κλίντον η Ρωσία είχε γραφεία στις Βρυξέλλες μέσα στο ΝΑΤΟ. και συνεργαζόταν όλα τα θέματα. Λοιπόν, αν είχε ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος, το οποίο βεβαίως σταμάτησε η Πολωνία, οι Βαλτικές χώρες και όλα τα κράτη που είχαν προβλήματα παλιά με την Ρωσία, δεν θα είμαστε σήμερα σε αυτή την παγκόσμια καταστρεπτική κατάσταση. Τώρα, είναι ένα μεγάλο θέατρο αυτό που γίνεται αυτές σήμερα, όπου κερδισμένος ουσιαστικά είναι ο Τούρκος ο πρόεδρος, και το βλέπει αυτό όχι μόνο για την διεθνή του προβολή, αλλά και για την εσωτερική του σταθεροποίηση. Διότι εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση να βλέπω το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας να βγαίνει στους δρόμους, τις παραμονές και να διαδηλώνει. Αυτό δεν το κάνανε ούτε τις παλιές εποχές που δεν υπήρχε η δικτατορία του Ερντογάν. Και βεβαίως αυτή είναι η διεθνή κατάσταση που βλέπω. Και βεβαίως απουσιάζει από όλα αυτά τα πράγματα η χώρα μας, η Ελλάδα.
1: Κύριε Πρόεδρε, ειδικά για την Ελλάδα, κάναμε μια εκτίμηση και θέλουμε τη δική σας γνώμη, ότι καταραίει η όποια εντός πολλών εισαγωγικών στρατηγική και το όποιο στρατηγικό δόγμα, το ελληνικό, το διακομματικό θα έλεγε κανείς, σύμφωνα με το οποίο θα έπρεπε, όντας εμείς περισσότερο πυθύνοι στα κελεύσματα του ΝΑΤΟ, να κερδίσουμε την εύνοια, σε αντίθεση με τον κύριο Ερντογάν και την Τουρκία, που κρατούσαν και δικές τους αντιλήψεις, για παράδειγμα στο Μεσανατολικό. Και έχοντας την εύνοια, αυτό θα λειτουργήσει σαν ασπίδα, με τη βοήθεια βέβαια και του Ισραήλ και τα λοιπά. Δεν καταραίει και σαν αφήγημα πλέον αυτό το δόγμα? Και το δεύτερο, μετά από αυτές τις εξελίξεις και με δεδομένη την στρατηγική βλέψη της Τουρκίας και τη στρατηγική Ερντογάν, δεν μπαίνουμε σε μια περίοδο που είναι η καλύτερη δυνατή για την Τουρκία ώστε να προχωρήσει και σε στρατιωτικά γεγονότα σε βάρος της Ελλάδας?
2: Μα είναι και καλύτερη εποχή για μας να κάνουμε την ΑΟΣ και τα 12 ναυτικά μίλια, για να αποτρέψουμε αυτό τον δίθεν νόμο, το οποίο δεν είμαι σίγουρος και αν υπάρχει, να εφαρμοστεί. Λοιπόν, πώς αποτρέπουμε αυτό τον νόμο να εφαρμοστεί? Κηρύσσοντας τα 12 ναυτικά μίλια και ΑΟΣ. Και εκεί τελειώνει η ιστορία. Τελειώνει η ιστορία, θα φωνάξουν οι Τούρκοι, θα πούνε πάρα πολλά, θα απειλήσουν πολέμους και τα λοιπά, και τελικά δεν θα γίνει τίποτα, πιστεύω. Γνωρίζοντας και τους Τούρκους δηλαδή, οι οποίοι δεν θα προβλέπουν μια τέτοια δική μας κίνηση, και ιστορικά, και όπως μου έχουν πει και οι Τούρκοι, μας φοβούνται, Τούρκοι φίλοι μου δηλαδή, μας φοβούνται επειδή είμαστε απρόβλεπτοι. Και σαν και το απρόβλεπτο χαρακτήρα είναι εκείνος που τους φοβίζει, και μου ανέφερε ένας φίλος μου το γεγονός πως φτιάξαμε το κράτος της Πελοποννήσου και των Αθηνών κάνοντας εμφύλιο πόλεμο. Αυτά.
1: Μάλιστα. Τώρα σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, δεν είναι η περίοδος κατά την οποία θα έπρεπε θεωρητικά, γιατί αυτό το πολιτικό καθεστώς που έχουμε σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι τέτοιο, να αλλάξουμε ρότα, να προχωρήσουμε σε μια πολυδιάστατη, ουδετερόφιλη θα έλεγα, εξωτερική πολιτική, η οποία να μας δίνει και τα αντίστοιχα αντίβαρα στην πίεση που δεχόμαστε στο Αιγαίο και την Κύπρο?
2: Δεν ξέρω αν δεχόμαστε πίεση ή είμαστε ανοιχτοί να δεχθούμε την πίεση. Λοιπόν, άμα δεν δέχεσαι την πίεση, δεν πιέζεσαι. Το έχω ζήσει αυτό στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου μου είπε κάποιος, Ολλανδός θυμάμαι ήτανε, θα σε πιέσω. αν κάνεις αυτό. Και του είπα, εγώ πίεσέ με και τι θα καταλάβεις. Εγώ δεν πιέζομαι. Λοιπόν, αν αρνηθείς τη πίεση, προχωράς. Αλλά η δική μας η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πίεση υποστεί. Και πιέζεται και το λέει, μας πιέζουν. Είναι και ψυχολογικό το θέμα.
1: Μάλιστα. Είναι θέμα δηλαδή το τι έχεις αποφασίσει εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου και τι αντίληψη έχεις για τα πράγματα. Θέλατε να συμπληρώσετε κάτι, μια σκέψη ή γνώμη και στα αυτά τα θέματα αλλά και σε κάτι άλλο που δεν ρωτηθήκατε και νομίζετε ότι έχει συνάφεια?
2: Όχι, αυτά ήθελα να πω ως προς αυτό. Αλλά πρέπει να έχουμε, όπως και οι Τούρκοι έχουν, μια εξωτερική πολιτική η οποία από την εποχή του Ατατούρκ δεν έχει αλλάξει, και εμείς πρέπει να έχουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική που να υποστηρίζει την Ελλάδα και μόνο την Ελλάδα, και αυτή την πολιτική να την εφαρμόζουμε ανεξάρτητα ποια κυβέρνηση είναι στην εξουσία.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρέσβη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Θίξατε και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Υπάρχει, δεν υπάρχει το νομοσχέδιο, δεν αλλάζει κάτι στην τουρκική απειλή, νομίζω δεν αλλάζει. Θα έχουμε...
2: Όχι, δεν αλλάζει, αλλά μην το πάρουμε, δηλαδή... Στην αρχή μπορεί οι Τούρκοι να κάνανε και μία μπλόφα για το θέμα αυτό. Mm-hmm. Διότι, αν θυμόσαστε, μόνο ο τουρκικός τύπος έλεγε για το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση η τουρκική δεν είπε τίποτα για το νομοσχέδιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να είμαστε ήσυχοι, ας υποθέσουμε ότι είναι αληθινό.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
2: Σας κοιτάστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Να είστε καλά, κύριε Πρέσβη.
1: Θίχτηκε και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας.
0: Ναι. Να πω το εξής πριν περάσουμε σε αυτό. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, σωστά αναφέρθηκε ο κύριος Πρέσβης στο ότι οι μόνοι που αντιδράσανε στον Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Δηλαδή εδώ τι έγινε. Οι Ευρωπαίοι υποτίθεται ότι ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τη μέρα που γίνεται η έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ, ξεκίνησε η δίκη του Ιμάμογλου. Δεν μιλάει κανένας από τους περίφημους ανθρωπιστές της Ευρώπης που μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Και έγινε η εκδήλωση αυτή και συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, που έκανε, αν δεν είσαι, ένα είδους συλλαλητηρίου ξαφνικό, το οποίο δεν το περίμεναν, και έγινε η αντίδραση. Να πω ότι συμμετείχε, είχε πάει στην Τουρκία και αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Έγινε και μια αντίστοιχη εκδήλωση πριν λίγες μέρες στην Κωνσταντινούπολη. Άρα, από πλευράς πολιτικής αντίδρασης, επειδή το ανέφερε ο κύριος Πρέσβης, θα ήθελα να το επισημάνω. Να πω επίσης το εξής. Είπατε για την Gladio και θα το συνδέσω και με μια παρατήρηση που έκανε ο κύριος Πρέσβης. Γιατί είπε για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουγγαρία, είπε και μετά την εισβολή στη Τσεχοσλοβακία κλπ. Να πω το εξής. Μια και είμαστε και σε μέρες Μουντιάλ και όλα έχουν σχέση. Είχα πάει μερικές φορές στην Ουγγαρία και είχα την ευκαιρία να καθίσω να διαβάσω, και έχω το υλικό, τώρα που πλέον έχουν τα πράγματα ξεκαθαριστεί, για το πώς ξεκίνησαν τα περίφημα γεγονότα του 1956. Είναι δεδομένο ότι μέσω Αυστρίας υπήρχαν επαφές και των μυστικών υπηρεσιών με μια σειρά ομάδων μέσα στην Ουγγαρία με στόχο να δημιουργηθούν καταστάσεις ανομαλίας, ας το πούμε, και αντίδραση απέναντι στο καθεστώς που ήταν μια λαϊκή δημοκρατία του 1956. Σημαντικό ρόλο, και το έχω μελετήσει, εντελώς τυχαία δήθεν, έπαιξε η ομάδα της Φερεντσβάρος. Η ομάδα της Φερεντσβάρος με τους οπαδούς της ήταν από τους κεντρικούς, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, από τους κεντρικούς πυρήνες, οι οποίοι...
1: Γνωρίζω ότι είχε υποστεί διώξεις, έπαιζε τότε και ο Πούσκας.
0: Έπαιζε στην Ούιπεστ, δεν έπαιζε στην...
1: Πάντως στο ίδιο διάστημα είχε υποστεί πολιτικές
0: διώξεις. Δεν είχε υποστεί διώξεις, θα σας πω τι
1: έγινε. Είχε πάρει πολιτική ο Πούσκας.
0: Όχι, δεν έγινε έτσι. Θα σας το πω τι έγινε, επειδή τα έχω μελετήσει. Λοιπόν, η βάση και οι γειτονιές στις οποίες έγινε υπήρξαν οι αντιδράσεις κατά του καθεστώτος και όλα όσα οργανώθηκαν, ήταν με περιοχές στις οποίες κατά κύριο λόγο ήταν οι οπαδοί της Φερεσβάρος και αξιοποιήθηκαν αυτοί οι οπαδοί, οι οποίοι είχαν πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις με συγκεκριμένα συμφέροντα στην Ουγγαρία πριν την πτώση του καθεστώτος και πριν αναλάβει δηλαδή, πριν κερδίσει ο κόκκινος στρατός κτλ. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, υπήρχαν επαφές με φοιτητικές οργανώσεις μέσω Αυστρίας. Υπήρχε λοιπόν μια πολύ συγκεκριμένη οργανωμένη βάση για τα θέματα αυτά. Ο Πούσκας, μια και το πιάσαμε, ήταν ποδοσφαιριστής της Ούιπεστ. Η Ούιπεστ ήταν η
1: και
0: ομάδα.
1: Στην Εθνική Ουγγαρία.
0: Μισό λεπτό. Ήταν η ομάδα του στρατού. Απλά η Ούιπεστ έτυχε να είναι εκτός και να βρίσκονται όλοι αυτοί ως ομάδα εκτός Ουγγαρίας όταν ξεκίνησαν τα γεγονότα και δεν επέστρεψαν. Το κλείνω αυτό. Αν θέλετε, πάμε μια άλλη φορά να το συζητήσουμε αναλυτικά. Τρίτη παρατήρηση, έχει σημασία. Υπήρχαν μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα πλευρές, όπως ήταν στο Ουγγρικό Κομμουνιστικό Κόμμα, υπήρχε ο Νάγκη την εποχή εκείνη. Όποιος είχε σχέσεις με τον Τίτο και ήταν σε κόντρα με την κυρίαρχη γραμμή που είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά το γεγονός ότι υπήρχε διείσδυση, ότι υπήρχαν οργανώσεις, ότι υπήρχε στήριξη από τη Δύση, ότι ο περίφημος ραδιοφωνικός σταθμός, αν νομίζω, του Μονάχου, The Voice of America, το οποίο που έπαιζε σημαντικό ρόλο προπαγάνδας, όλα αυτά ήταν στο παιχνίδι από πλευράς ΝΑΤΟ και στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Το ίδιο έγινε στην πορεία και με την Ουγγαρία. Αν πάμε παραπέρα, εντελώς τυχαία πάλι, μέσω του Πάπα υπήρξε η πλήρης αμφισβήτηση στο καθεστώς της Πολωνίας. Εντελώς τυχαία.
1: Αυτό
0: πολλά ξεκίνησαν.
1: Δεν σημαίνει, είπατε κι εσείς, ότι δεν υπήρχαν διανοούμενοι και από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος.
0: Αυτό ήταν
1: διαφορετικό. Βεβαίως. Και είχαν συναντηθεί στην πολιτική της Μόσχας.
0: Αυτοί υπήρχαν τάσεις. Όπως...
1: Είχαμε τον Λούκατς, ο οποίος...
0: Ο Λούκατς ήταν πολύ πιο πριν.
1: Αλλά
0: δεν έχει σχέση με τη... Ο Λούκατς είναι πριν την Επανάσταση και πριν.
1: Αναφέρω ότι η Ουγγαρία είχε ένα μεγάλο μαρξιστικό δικό της.
0: Η Ουγγαρία είχε τον Μπέλα Κούν, είχε το τρίμηνο της Επανάστασης της Ουγγαρίας το 1917. Τον ρουμανικό στρατό της Αντάντ, που μαζί με την Αντάντ που επετέθηκαν και χτύπησαν το 17 την Επανάσταση στην Ουγγαρία κτλ.
1: Αλλά μια δική της περπατησιά.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά επειδή αναφέρθηκε ότι ας πούμε το ΝΑΤΟ δεν έκανε τίποτε στα γεγονότα του 56 ή του 68, το ΝΑΤΟ ενορχίστρωσε πάρα πολλά από αυτά, απλά δεν μπορούσε ή δεν τολμούσε να πάει στην κόντρα με το σύμβολο της Βαρσοβίας, γιατί θα ήμασταν. Και όλα αυτά, αν τα ψάξουμε και κλείνω, μια και τα πιάσαμε, και η παρουσία της Γιουβέντους ως ομάδα της Ιταλίας και της Φίατ και του Πάπα ήταν καθοριστική πόλη μέσα από τους οποίους αμφισβητήθηκε και χτυπήθηκε το καθεστώς υπαρκτού σοσιαλισμού στην Πολωνία. Αν θέλετε κάνω μια κουβέντα αναλυτική, τα έχω ψάξει. Δηλαδή δεν είναι τίποτα τυχαία. Όλα τα πράγματα έχουν την εξήγησή τους. Και δεν είναι βέβαια και συνωμοσιολογία. Διότι αν δεν υπάρξουν και μια σειρά καταστάσεις δεν μπορούν να εμφανιστούν. Αλλά δεν είναι τόσο απλά και τυχαία. Είπατε τώρα για τον Γκλάντιο, αν θέλετε να πούμε κάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι σημαντικό ότι διαβάσαμε πριν ότι ένας από τους στόχους του ΝΑΤΟ ήταν να μην υπάρξει ανάπτυξη των κομμουνιστικών ιδεών. Και το ΝΑΤΟ θεωρούσε ότι υπάρχει ή υπήρχε περίπτωση να δοθεί η δυνατότητα σε δυνάμεις της αριστεράς και κυρίως κομμουνιστικής αριστεράς να πάρουν την εξουσία στη Γαλλία, στην Ιταλία κτλ. Έτσι αποκαλύφθηκε με δηλώσεις του Τζούλιο Αντρεώτη, πρωθυπουργού της Ιταλίας, Νοέμβριο του 1990. Επίσημες δηλώσεις στη Βουλή λέει τα εξής. Από το 1950 οργανώθηκε μια παράνομη υπηρεσία πληροφοριών με τη βοήθεια της CIA και Βρετανών πρακτόρων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενη για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη ανατρεπτική δραστηριότητα ή επίθεση εκ μέρους των Σοβιετικών. Το δίκτυο αυτό παραμένει. Αυτό το δίκτυο ήταν το δίκτυο Γκλάντιο. Στην Ελλάδα το δίκτυο αυτό ήταν κόκκινη προβία.
1: Και στην Τουρκία,
0: αυτοί λοιπόν τι κάνανε. Ήτανε οργανωμένες δυνάμεις που είχαν καβάτζα σε διάφορες περιοχές οπλισμό. Είχαν τη δυνατότητα να κινητοποιούν πάνω από 2-3 χιλιάδες ειδικά εκπαιδευμένους οι οποίοι θα έκαναν κινήσεις. Και στην πορεία, μέσω της μασονικής στοάς P2, στήριξαν όλες τις βομβιστικές ενέργειες της άκρας δεξιάς στην Ιταλία για να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση σε μια φάση που φαινόταν ότι υπήρχε μια δυνατότητα ενδεχόμενο του ΚΚΕ, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας, το οποίο είχε και τις δικές του απόψεις. Ήταν ευρωκομμουνισμός, δεν ήταν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ούτε αυτό δεν ήθελε το ΝΑΤΟ. Και όλο αυτό το πράγμα στηρίχθηκε και έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου 14 Νοεμβρίου 1990. Και κάνει δήλωση στο Associated Press και λέει: «Η παρακρατική οργάνωση Κόκκινη Προβιά δημιουργήθηκε το 1955 ως αποτέλεσμα ενός μυστικού τμήματος συμφωνίας με βάση την οποία εγκαταστάθηκαν οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα». Δηλαδή, το ΝΑΤΟ, πέραν της λειτουργίας που έχει στα θέματα τα στρατιωτικά, απεδείχθη με αυτές τις κινήσεις ότι έπαιζε και άλλο ρόλο αποσταθεροποιητικό μέσα σε διάφορες χώρες, όπως ήταν η Ελλάδα, όπως είπατε ήταν η Τουρκία, όπως ήταν η Ιταλία, όπως ήταν η Γαλλία, όπως ήταν η Γερμανία, το Βέλγιο κτλ. Άρα είναι και μια άλλη πλευρά την οποία ενδεχόμενα δεν βλέπουμε και μπορεί και σήμερα να έχει μια λειτουργία μηχανισμών κλπ. Γι' αυτό λοιπόν εγώ καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η υπάρχουσα, αν θέλετε, ελίτ στην Ελλάδα, από μόνη της χωρίς το ΝΑΤΟ, χωρίς τις στρατιωτικές βάσεις και χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να σταθεί. Και γι' αυτό θα κάνει τα πάντα αυτή η ελίτ, αυτά τα κόμματα τα ανατοϊκά, παρά τα χαστούκια που έρχονται από την πολιτική Τραμπ και τον εξευτελισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, θα υπομείνουν και αυτό το πικρό ποτήριο προκειμένου να διατηρείται η υπόθεση ΝΑΤΟ και η υπόθεση στρατιωτικές βάσεις των Αμερικανών στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Γιώργο Καρούμπα, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Μύρινης και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΒΙΚΙ, να μας κάνει μια δήλωση για τις μεγάλες αυτές εξελίξεις που ήρθαν στην επιφάνεια, υπήρχαν αλλά ήρθαν στην επιφάνεια με την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, αλλά και το τι μελιγενέστε. Ποια είναι από εδώ και πέρα η ροή των πραγμάτων όσον αφορά την τουρκική επιθετικότητα. Κύριε Καρούμπα, μας ακούτε?
3: Ναι, ναι, ακούω.
1: Ακούσατε το ερώτημα?
3: Ναι, κύριε Μαντά, άκουσα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
3: Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα μπαίνει μια νέα αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ. Δηλαδή η αρχιτεκτονική που έλεγε ο δυτικός κόσμος και ο διπολικός κόσμος ή έστω τριπολικός έχει πια παρέλθει οριστικά. Αυτή τη στιγμή η Αμερική βρίσκεται σε μια καθίζηση οικονομική και στρατιωτική με ανερχόμενη δύναμη την Κίνα, με αποτέλεσμα η σημερινή σύνοδος να στρέφει, ας πούμε, την όλη ουσία της προς τα εκεί. Δηλαδή ότι γίνεται με το βλέμμα προς την Κίνα. Θέλει η Αμερική να απαλλαγεί από την Ευρώπη, δηλαδή να την προστατεύει ή οποιασδήποτε άλλες σύμμαχες χώρες και να δώσει όλο το βάρος σε εκείνες τις θάλασσες προς την Κίνα, γιατί εκεί πέρα θεωρεί ότι είναι ο επόμενος αντίπαλος. Τα πλαίσια αυτά λοιπόν, προκειμένου να ενισχυθεί η πτέρυγα εκείνη η οποία θα μπορέσει να βαστίξει την Ευρώπη, ορίζει πια ως θεματοφύλακα αυτής της άποψης, με τη στήριξη βέβαια και Ευρωπαίων συμμάχων όπως οι Γερμανοί, οι Ισπανοί κλπ, την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή την κάνει προπομπό της πολιτικής της στην περιοχή. Αυτό δεν είναι καθόλου καλή εξέλιξη για μας, διότι καταλαβαίνουμε ότι η Τουρκία προκειμένου να παίξει αυτό το ρόλο, παίζει πολυδιάστατο ρόλο και με τη Ρωσία και με την Κίνα και με την Αμερική, θα θελήσει κάποια ανταλλάγματα. Τα ανταλλάγματα μέσα αυτά που θα ζητήσει είναι και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο θα της δώσουν το δικαίωμα να το φτάσει, γιατί και αυτή ελέγχεται, αλλά σίγουρα αυτοί που θα βγούμε χαμένοι θα είμαστε εμείς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτή η σύνοδος είναι καθοριστική όχι μόνο για το ΝΑΤΟ σαν οργανισμού διεθνούς και στρατιωτικού κλπ, αλλά και για την Ελλάδα. Δεν είναι η καλύτερη εξέλιξη αυτή. Βέβαια η Ελλάδα βαστάει χαμηλούς τόνους, πάντα προσπαθεί να παίξει διπλωματικά που λέμε, αλλά δεν βγαίνει διότι η ελίτ εδώ πέρα, οι κυρίαρχες δυνάμεις είναι προσδεδεμένες στο άρμα, με αποτέλεσμα να μην έχουν καμία άλλη στήριξη σε ολόκληρο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, τολμώ να το πω. Η μόνη στήριξη που έχουμε πραγματικά, αλλά και αυτή μέχρι ένα σημείο, είναι η Γαλλία, έτσι. Δεν έχουμε κάτι άλλο διαφορετικό. Αυτό μας αποθαρρύνει σε πάρα πολλές καταστάσεις και ειδικά όταν η ελίτ η οποία υπάρχει εδώ δεν έχει και τα καλύτερα πατριωτικά αισθήματα. Δηλαδή δεν γεννηθήκανε για αυτή τη δουλειά, γεννηθήκανε μόνο και μόνο για να μπορέσουν να περάσουν καλά αυτοί και οι οικογένειές τους και οι φίλοι τους και από εκεί και μετά να υπάρχει αυτό το κράτος το οποίο θα το μαδάνε, θα το αρμέγουνε προκειμένου μια συγκεκριμένη ελίτ οικονομική, ομπραδόρικη, όχι παραγωγική, να μπορεί να περνάει καλά. Άλλωστε το βλέπετε αυτό, ότι δεν υπάρχει καμία επένδυση εδώ από Έλληνες ή ξένους επενδυτές, παρά μόνο εκμετάλλευση των ήδη υποδομών που υπάρχουν στη χώρα. Και αυτό δηλαδή τα έχουν πάρει όλα, δηλαδή δίκτυα, δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια. Δεν έχει φτιάξει κανείς κάτι εδώ. Όλοι παίρνουν το έτοιμο που το έφτιαξε ο ελληνικός λαός με τον ιδρώτα του και το εκμεταλλεύονται. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και ο μόνος που μπορεί να αντιδράσει και να σταθεί και να δώσει ένα διαφορετικό δρόμο είναι ο ίδιος ο λαός, ο οποίος μόνο με πατριωτικές συνθήκες μπορεί να τα ανταπεξέλθει.
1: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι είναι καιρός και είναι όριμο, αλλά και αναγκαίο έστω στο 12 και 5 να υπάρξει μια άλλη ελληνική εξωτερική πολιτική? Το ερώτημα το θέσαμε και στους υπόλοιπους καλεσμένους.
3: Αυτό είναι εκ των ουκάνευ, δηλαδή είναι το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή. Η πολιτική της διαρκούς υποχώρησης και του διαρκούς κατευνασμού της Τουρκίας και το να μην μιλάμε στο ΝΑΤΟ, να μην θέτουμε βέτο πουθενά κτλ. Οδηγεί τη χώρα στον πλήρη εκμαυλισμό και απλά από χώρα μετατρέπεται σε χώρος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θα είναι ένας χώρος θέρετρο που θα κάνουν διακοπές κάποιοι, που θα έχει μερικές θάλασσες και κάποιοι κάτοικοι, οι οποίοι είναι και αυτοί σε φθήνουσα πορεία, έτσι λόγω του δημογραφικού, θα αντικατασταθούν στην πορεία από εύρωστες δυνάμεις που προέρχονται είτε από την Αφρική είτε από την Ασία. Με αποτέλεσμα η χώρα με το ελληνικό έθνος στον ελλαδικό χώρο να αρχίσει να μετατρέπεται σε φθήνουσα δύναμη και η χώρα σε χώρο.
1: Μάλιστα. Κύριε Καρούμπα, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει και κάποια πρωτοβουλία πλέον και για το ζήτημα του ΝΑΤΟ, αλλά και το πώς αυτό μεταφράζεται με την επιθετικότητα της Τουρκίας, με τη γαλάζια πατρίδα, με όλο αυτό που θα αντιμετωπίσουμε στο εξής. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα και...
3: Πρέπει να γίνει κάποια κίνηση από πατριωτικές δημοκρατικές δυνάμεις στο χώρο και να καταδείξουμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία εκμεταλλεύεται τη σύνοδο του ΝΑΤΟ να την εργαλειοποιήσει προς όφελός της και να κερδίσει ό,τι μπορεί να κερδίσει παραπάνω πάνω στο συγκεκριμένο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Βλέπετε κύριε Μαντά, εμείς σαν χώρα δεν είχαμε ποτέ βιβλίο από τη Μεγάλη Ιδέα και μετά όταν τελείωσε η Μεγάλη Ιδέα στη Μικρά Ασία. Δεν ξανά είχαμε βιβλίο τι σκεφτόμαστε να κάνουμε για αυτή τη χώρα. Ήμασταν στο άρμα προσδεδεμένοι της Αμερικής, της Αγγλίας κλπ. Και έτσι βαδίζαμε και βαδίζουμε και σήμερα. Ενώ άλλες χώρες, η Τουρκία θέλει να γίνει περιφερειακή δύναμη. Χρησιμοποιεί ορισμένα μέσα. Άλλες χώρες θέλουν να γίνουν κάτι άλλο. Έχουν όμως μπούσουλα. Εμείς είμαστε χωρίς μπούσουλα αυτή τη στιγμή. Και αν δεν βρεθούν δυνάμεις να δώσουν αυτή την οδηγία, αυτό το μπούσουλα, θα είμαστε πραγματικά κάποιοι κάτοικοι σε ένα χώρο. Τίποτε παραπάνω.
1: Θα είμαστε έθνος στο χρόνο και όχι στο χώρο. Δηλαδή θα έρθουμε ακριβώς, στην πρώτη 21
3: έθνος,
1: και
3: τη. Έθνος στο χρόνο και όχι στο χώρο, όπως το λέτε πάρα πολύ σωστά. Αυτό θα είμαστε.
1: Στην πρώτη 21 περίοδο θα γίνουμε κοινότητα. Αυτό που απέφυγε το και αρνήθηκε ο Τάσος Παπαδόπουλος.
3: Αυτό. Είμαστε σε φθήνουσα πορεία αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Καρούμπα.
3: Να είστε καλά κύριε Μαντά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Και να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την Γκλάντιο και την Κόκκινη.
4: Και να κάνω και μια διόρθωση, γιατί ναι, μένουν όλα όσα λέμε.
0: Ο Πούσκας ήταν στην Χόνβεντ, όχι στην Ουϊπέστ.
1: Πάντως ήταν... υπέστη και αυτός δίωξη, δηλαδή δεν επέστρεψε, με τα γεγονότα.
0: Και μείνανε εκτός και ο ίδιος πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης κλπ. Αλλά δεν ήταν στην Ουϊπέστ, ήταν στην Χόνβεντ. Η Χόνβεντ
1: ήταν ομάδα του στρατού.
0: Αλλά σίγουρα δεν ήταν στην Φερετσβάρος, η οποία είχε θεωρηθεί ως, ως χώρος της αντίδρασης ουσιαστικά στην Ουγγαρία και γι' αυτό την ομάδα την είχαν βάλει υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Εσωτερικών μετά την
1: στρατού.
0: Αλλά μπορεί να κάνουμε μια άλλη κουβέντα.
1: Και το ποδόσφαιρο. Πάντως είναι εντυπωσιακό για την Τουρκία το γεγονός ότι μίλησε για την τουρκική Γκλάντιο. Η Γκλάντιο δεν είναι μόνο η Ιταλία. Είναι και η κόκκινη προβιά και ορισμένες χώρες, αυτές που αναφέρατε ότι κινδύνευαν όχι από τον κομμουνιστικό κίνδυνο, κινδύνευαν να έχουν μια άλλη κυβέρνηση, μη νατοϊκή, μη δυτικόστροφη, μη υποταγμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και στο Βέλγιο υπήρχε και στη Βρετανία, διαβάζω εδώ πέρα, και στην Ιταλία βεβαίως και κάπου υπήρχε βεβαίως και στην Τουρκία. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν διάφορα παιχνίδια τα οποία παίζονται από μυστικές υπηρεσίες
1: και δεν είναι όπως είπατε μυθεύματα και...
0: Έτσι. Και δεν είναι πολλά όπως φαίνονται, υπάρχει πίσω μια ολόκληρη ιστορία. Όταν κανείς
1: δεν
0: τα παρακολουθήσει...
1: Συνωμοσιολογία, δηλαδή. Δεν είναι συνωμοσιολογία, γιατί... Ακούμε και θα το ακούσουμε. Εμείς τα έχουμε χρόνια πολλά αυτό. Αυτό είναι συνωμοσιολογία. Μα ορίστε, οι δηλώσεις Αντριώτη για την Γκλάντιο.
0: Οι οποίες θεωρήθηκαν unfair από πλευράς των άλλων, διότι είπα στον Αντριώτη, κακώς βγήκες και τα λες αυτά. Διότι λειτουργούσαν αυτές οι ιστορίες από το 1955. Και νομίζω σε μια άλλη εκπομπή που κάναμε εδώ για τη Γροιλανδία, σας έφερα ένα έγγραφο που είχε αποχαρακτηριστεί από πλευράς CIA που έδειχνε ότι ένα βομβαρδιστικό Β-52 είχε πέσει στη Γροιλανδία και είχε και δύο πυρηνικές βόμβες, οι οποίες δεν ήταν οπλισμένες. Και σας διάβασα τι έλεγε, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών που ενημέρωνε τον Πρόεδρο τον είπα ότι μη σε νοιάζει, τα κανονίσαμε με τον Πρωθυπουργό της Δανίας και θα πούμε το εξής παραμύθι, ας πούμε. Δηλαδή, όλα αυτά δυστυχώς βγαίνουν μετά από 20, 30, 40 χρόνια.
1: Άρα, δεν
0: αλλά
1: ότι δεν ισχύουν σήμερα. Έτσι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, εδώ. Πιάνοντας και από αυτά που είπαν...
1: Έχει να σας διακόψω μία σημασία. Οι δηλώσεις δεν έχουν τύχει μεγάλης προβολής στην Ελλάδα. Δηλώσεις για την Γκλάντιο έχει κάνει και ο Ετσεβίτ λίγο πριν την τελευταία πρωθυπουργική του θητεία, όπου τον πέταξαν έξω.
0: Μήπως γι' αυτό μετά τον πέταξαν.
1: Όχι, ήταν προαποφασισμένο. Και είναι εντυπωσιακές. Δηλαδή λέει ότι... μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν ένα εικονικό, λέω εγώ, εμπάρκο όπλων και αυτός ήταν πρωθυπουργός, ήταν και στην εισβολή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εν πάση περιπτώσει και στο εμπάρκο αυτό ήταν και μία επιτροπή την οποία ενώ είχε κάνει ήταν η δεύτερη ή η τρίτη πρωθυπουργική του θητεία. Αυτή την Επιτροπή με το όνομα Επιτροπή Εφέδρων Αποστράτων, Σύλλογος Εφέδρων Αποστράτων, δεν την γνώριζε. Και είδε ότι επληρωνόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες με το εμπάρκο που έμπηκαν τα χρήματα, ήταν πολλά τα χρήματα.
0: Και σου λέει τι γίνεται.
1: Ναι, και εκεί είπε ότι δεν με άφησαν να πω, αλλά κατάλαβα, όντας δεύτερη ή τρίτη φορά πρωθυπουργός, ότι βρέθηκα μπροστά στην βαθιά εξουσία. Είναι αυτή η βαθιά εξουσία που έκανε το 60 το κίνημα εκεί και επέβαλε την κατάσταση. Είναι αυτή που ελέγχει ανεξαρτήτως Ερντογάν. Η Ετσεβίτ, για παράδειγμα, βλέπουμε τον Μπαχτσελή τώρα, που είναι των γκρίζων λύκων και του Τουρκίας που ήταν με την είσοδο στο ΝΑΤΟ κτλ. Να υπαγορεύει η εξωτερική πολιτική και να κάνει
0: δηλώσεις. Λοιπόν, βλέπω κι άλλο εδώ. Είναι 11 Αυγούστου 2002. Από το ριζοσπάστη και λέει, είναι σημαντικό, στην Ελλάδα ο Υπουργός Άμυνας Γιάννης Βαρβιτσιώτης αναγκάστηκε στις 9 Νοεμβρίου 1990, δηλαδή αμέσως μετά τον Αντριώτη, να παραδεχτεί δημόσια ότι Έλληνες Κομμάντος, ΟΑΚ, και η CIA οργάνωσαν ένα βραχίωνα του δικτύου το 1955 για να προβληθεί ανταρκτική αντίσταση σε οποιαδήποτε κομμουνιστικό εισβολέα. Το εν λόγω δίκτυο ήταν γνωστό με την κωδική ονομασία επιχείρηση Κόκκινη Προβιά. Και κλείνει το δημοσίευμα το εξής, τα πούνε οι φίλοι γιατί το είχα φέρει, γιατί είχα ετοιμαστεί για άλλη εκπομπή. Αλλά αφού το θέσατε εσείς, το λέω σε εσάς. Λοιπόν, και κλείνει το δημοσίευμα εδώ του ριζοσπάστη, ότι γίνανε διάφορες μέσω της Κόκκινης Προβιάς, ελάχιστα στοιχεία υπάρχουν, αλλά οι έρευνες έδειξαν ότι στο πλαίσιο των ΝΑΤΟ και εγχώριων μυστικών υπηρεσιών γίνανε διάφορες δραστηριότητες κτλ. Μεταξύ των υποθέσεων αυτών είναι η παρακρατική οργάνωση Καρφίτσα, που δραστηριοποιήθηκε στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαυράκη, και η υπόθεση της Νάρκας, Νάρκης είναι σωστό, σωστό της Νάρκης λέει, της Νάρκης του Γοργοποτάμου το 1964, που έσκασε και η Νάρκα στο Γοργοποτάμο και σκοτώθηκαν 13 άτομα.
1: Και μιλάμε για γεγονότα που καθόρισαν την ιστορία της Ελλάδας.
0: Άρα...
1: και η δολοφονία Λαυράκη καθόρισε το τι θα γίνει μετά,
0: και η βόμβα στο Γοργοποτάμο. Λοιπόν, άρα... εντάξει, είπαμε να συζητήσουμε πιο πολιτικά, αλλά μια και το θέσατε,
1: είναι
0: τα θέματα αυτά και επομένως υπάρχουν μια σειρά δίκτυα. Δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων των Ευρωπαϊκών, είναι ο ρόλος, Φερρυππίν, των περίφημων Ινστιτούτων. Υπάρχει το Ινστιτούτο Friedrich Herbert που είναι το S5. Υπάρχει το Ινστιτούτο Αντενάουερ που είναι το γερμανικού Τσεντεού. Ο Καρακίτσος, ο περίφημος εργατοπατέρας
1: της
0: ΓΕΣΕ, γιατί έχουμε και άλλους εργατοπατέρες τώρα, είχε στηριχτεί την εποχή εκείνη είχε γραφτεί δηλαδή ότι υπήρχε στήριξη όλης της περίφημης τότε των εργατοπατέρων από την πλευρά του Ινστιτούτου των Χριστιανοδημοκρατών των Γερμανών. Άμα ψάξουμε
1: τα πράγματα. Το Αντενάουερ, το οποίο έχει και σχολές στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά αυτές οι σχολές δεν είναι απλές όπου θα μας πούνε τι έκανε ο Αντενάουερ κλπ. Έχουν ένα ευρύτερο ρόλο διασύνδεση.
1: Να βγάζουν στελέχη.
0: Στελέχη, επαφές, δίκτυα, τα οποία ανά καιρούς παίζουν και σημαντικό ρόλο είτε στις πιέσεις για συγκρότηση κυβερνήσεων, για δημιουργία στελεχών, για δημιουργία κομμάτων. Δηλαδή όταν τα ψάξεις όλα αυτά τα περίφημα αθώα, θα δεις ότι δεν είναι και τόσο αθώα. Άρα λοιπόν εδώ στη σύγχρονη εποχή, με αυτά τα δίκτυα που ξέρουμε και με όσα δεν ξέρουμε μέσω του ίντερνετ, μέσω τεχνητής νοημοσύνης κλπ, παίζονται τεράστια παιχνίδια, τα οποία έχουν και συγκεκριμένη κατεύθυνση. Παράδειγμα, δεν σας κάνει εντύπωση ότι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, όποιο και να παρακολουθείς, άμα γυρίσει κανάλι, λέγουν τις ίδιες ειδήσεις. Και λέγανε μετά για τις Σοβιετικές ότι ήταν καθοδηγούμενη, λέει, η ιδιοσιογραφία και η προπαγάνδα. Εδώ, λέω εγώ στους φίλους μας βλέπουν, να καθίσουν στις ειδήσεις και να γυρνάνε τα κανάλια. Το ίδια θέματα παίζουν. Δεν υπάρχει άλλο θέμα το οποίο υποτίθεται θα βγάλει ένα κανάλι. Όλοι πρέπει να παίξουν το ίδιο θέμα. Το πρωί στα πρωινάδικα. Τρία θέματα. Αυτά είναι επιλογές για διαμόρφωση ατζέντα.
1: Υπάρχει ένα paper που έρχεται εκεί.
0: Ωραία. Και τα non-paper λοιπόν παίζουν ρόλο και βγαίνουν από τα κόμματα, αλλά βγαίνουν μόνο από τα κόμματα.
1: Όχι αλίμονο. Και... ένα είναι το non-paper. Παίζει το ίδιο σε όλα τα κανάλια και σε όλα.
0: Και τι ρόλο παίζουν δύο ή τρεις συγκεκριμένες πρεσβείες στην Ελλάδα. Και μετά μιλάμε για ελεύθερη δημοσιογραφία, για ελευθερία του τύπου και καταγγέλνουν μετά διάφορες άλλες χώρες στη δική μας ότι δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου. Λέει και τα λοιπά. Τώρα κοροϊδευόμαστε. Κοροϊδευόμαστε.
1: Υπάρχει οικειοθελής λογοκρισία και όχι λογοκρισία, οικειοθελές στήσιμο της πληροφόρησης με βάση τους κύκλους που είπατε και με βάση το ίδιο non-paper, για το όσα κανάλια και αν αλλάξεις θα δεις ακριβώς οι αποχρώσεις ενδιαφέρουν.
0: Και είναι και τα επιχειρήματα των δημοσιογράφων ίδια.
1: Ακολουθεί.
0: Και απεδείχθη, θα θυμόσαστε, ότι την εποχή του μνημονίου το Δούνο του είχε πάρει πολύ συγκεκριμένους δημοσιογράφους, στους οποίους ενημέρωνε και έκανε φροντιστήρια και σεμινάρια για το περίφημο μνημόνιο. Και αποδείχθηκε μετά ότι ήταν πολύ συγκεκριμένοι αυτοί που είχαν κληθεί στις συναντήσεις και στις ενημερώσεις κτλ. Λοιπόν, χωρίς ελεύθερη δημοσιογραφία, ελεύθερα μαζικά μέσα ενημέρωση κλπ, δεν μπορεί να υπάρξει κατάσταση. Εδώ τώρα έχουμε ελεγχόμενα μουμουέ, έχουμε βομβαρδισμό με δημοσκοπήσεις κάθε μέρα, οι οποίες από ένα σημείο και πέρα αποτυπώνουν αλλά και διαμορφώνουν τα μετέπειτα, και μετά μιλάμε για δημοκρατία και τα λοιπά. Και το άκρο ναούτων, και κλείνω, είναι ότι πήγε, όπως είπαμε, η κυρία Κάλλας στην Τουρκία, ξεκίνησε η δίκη του Ιμάμογλου και αυτοί σφυρίζουν αδιάφορα. Και μετά λένε ότι...

0: αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό με την Κίνα. Επομένως θα μοιράσει κάποιους ρόλους, είτε στην Ευρώπη.
1: Και δίνει ένα βασικό ρόλο στην Τουρκία.
0: Ναι, τώρα το τι ρόλο θα παίξει η Τουρκία κτλ. Είναι μια άλλη ιστορία. Το ερώτημα είναι, εμείς ως χώρα έχουμε ένα βασικό θέμα. Πρέπει να παραμείνουν οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, ναι ή όχι. Αυτά είναι ερωτήματα. Πρέπει να τα απαντήσουν τα κόμματα. Πρέπει η Ελλάδα να παραμείνει στο ΝΑΤΟ, ναι ή όχι. Πώς θα γίνει η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Ξέρετε και το ξέρετε.
1: Και πριν από αυτό, θα έχει η Ελλάδα δικό της αμυντικό δόγμα. Ή το αμυντικό δόγμα.
0: Θα είναι προσαρμοσμένο,
1: μην βάζει το αμυντικό δόγμα Ζελένσκι.
0: Δηλαδή, μια και το είπαμε, με συγχωρείτε, σας διαβάζω, με την ένταξη της Ελλάδος και της Τουρκίας του 1952 στο ΝΑΤΟ, έγραφαν. Κατά τους αρμοδίους διπλωματικούς κύκλους του Ατλαντικού Συμφώνου, το ζήτημα της διοίκησης, σε σχέση με το ζήτημα της διοίκησης του ΝΑΤΟ, επισημαίνεται ότι η Ελλάς και η Τουρκία θα θέσουν τις χερσαίες και εναέριες δυνάμεις τους υπό τον ναύαρχο Κάρνεϊ. Για να καταλάβουμε δηλαδή, όλος ο στρατός. Και έλεγε εδώ, οι ναυτικές δυνάμεις όμως θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο της Ελλάδος και υπό τον έλεγχο της Τουρκίας. Δηλαδή, Ελλάδα και Τουρκία θα κρατούσαν ναυτικές δυνάμεις, αλλά ο στρατός και η αεροπορία θα ήταν.
1: Θα περνούσαν σε νατοϊκούς διοικητές.
0: Γιατί σήμερα δεν υπάρχουν οι νατοϊκοί διοικητές που κανονίζουν μια σειρά και ελέγχουν ένα κομμάτι του ελληνικού στρατού.
1: Είναι ενιαίες οι δομές στρατιωτικές του ΝΑΤΟ, των βάσεων και των τοπικών στρατευμάτων. Δηλαδή,
0: και γι' αυτό αναγκάστηκε ο Καραμαλής και είπε: φεύγω από το στρατιωτικό στρατό του ΝΑΤΟ. Κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να ελέγξει ούτε καν το στρατό.
1: Σήμερα, παλιότερα υπήρχε και κάποια αυτοτέλεια. Δηλαδή, είχε βάλει στο Βουκουρέστι, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο νεότερος Καραμαλής βέτο, παρουσία του Προέδρου Μπους. Και εκεί οι πιέσεις αντιστράφηκαν, που έλεγε και ο κύριος Χρυσανθόπουλος. Βγήκε ο Μπους και λέει: δεν γίνεται, παιδιά, διακόπτουμε, γιατί έβαλε βέτο η Ελλάδα, γεια σας. Ενώ είχε πάει αποφασισμένος να κάνει. Θέλω να πω το εξής. Τελευταία, βέβαια, τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 1997 και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ομογενοποιήθηκαν τοπικές στρατιωτικές δυνάμεις, νατοϊκές δυνάμεις, στρατιωτικές βάσεις, και αν φάμε χτύπημα είτε από Ιράν είτε από Ρωσία και αν το φάμε εν θερμό, όπως υπονοήσατε πριν, θα είναι μέσα και ελληνικές καθαρά δυνάμεις, πέρα του γεγονότος ότι θα υποστεί βλάβη, δες Εμιράτα τι έχουν πάθει, όλη η γύρω περιοχή. Θέλω να πω κάτι, γιατί αναφερθήκατε και δύσκολα σε συζητήσεις βρίσκεις πολιτικά στελέχη τα οποία να γνωρίζουν ιστορία. Να γνωρίζουμε ιστορία όχι με τη μορφή της, του ιστορικού ερευνητή μόνο, αλλά με τη μορφή των συμπερασμάτων. Αναφερθήκατε στη δήλωση που έκανε ο Ιωάννης Μαραμιτσιώτης, υπουργός Άμυνας, το 1990 στην κυβέρνηση Ράλλη, με πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Καραμαλή. Δείτε, ό,τι έγινε αυτή η δήλωση. Αυτή η δήλωση έγινε λίγο μετά την επανένταξη της Ελλάδας στο στρατιωτικό ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το σχέδιο Ρότζερς, το οποίο έβαζε τα τέσσερα στρατηγεία και στην ουσία έσπαγε τα σύνορα στο Αιγαίο. Για πρώτη φορά, δηλαδή, σε ένα διεθνές χώρο, όπως είναι το ΝΑΤΟ, έλεγε ότι το Αιγαίο πηγαίνει και ο ένας και ο άλλος, δεν υπάρχουν σύνορα. Η κυβέρνηση του Καραμαλή αναγκάστηκε, θέλησε, υποδουλώθηκε, υπέγραψε τη συμφωνία Ρότζερς, η οποία είχε συζητηθεί στη Βουλή. Γιατί σήμερα έχουμε μυστική διπλωματία. Τότε είχε συζητηθεί ανοιχτά στη Βουλή. Κρατούσε όμως ορισμένες αποστάσεις. Εάν δεις κανείς την ομιλία στη Βουλή του Μαραμιτσιώτη, τις δηλώσεις Ράλλη εκείνη την εποχή, κρατούσαν ορισμένες αποστάσεις. Γιατί παρά την υποταγή τους, ήθελαν έναν στρατό με κάποια στοιχειώδη αυτοτέλεια, και γι' αυτό το 1975 στράφηκαν προς τη Βουλγαρία και έσωσαν την παρτίδα, και αργότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου στράφηκε πάλι προς τη Βουλγαρία ως πρόξη της Ρωσίας εδώ και έσωσε την παρτίδα. Τώρα έχουμε πολιτικούς οι οποίοι δεν έχουν καν πλάν B. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό ο Μαραμιτσιώτης τότε, και αυτό αναγνωριζόταν από τους απέναντι, έκανε και αυτές τις δηλώσεις, γιατί δεν ήταν ένα αποστρατεία. Ήταν εν μέσω της πολιτικής του σταδιοδρομίας, του ΣΚΑΡ.

0: Στην ουσία για να κλείσει και το μάτι ότι κοιτάξτε, δεν θα γίνουμε και προτεκτοράτο. Σήμερα όμως βέβαια είμαστε προτεκτοράτο και θέλω πέραν αυτών των σχολιασμών να μπούμε. Κάνατε και έχετε ξανακάνει τέτοιες συζητήσεις, έχετε φέρει στοιχεία. Μία συζήτηση για το οικονομικό ζήτημα. Εδώ στην Ελλάδα έχει περάσει ότι ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας και η στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αλλά Γερμανία από το 1933 και μετά δεν θα θίξει εμάς διότι ήδη δίνουμε ψηλά ποσοστά για την άμυνα. Όμως είπατε και το είχατε ξανατονίσει ότι αυτά τα χρήματα αφεντός μεν δεν είναι βέβαιο ότι θα πάνε σε ελληνικές εταιρείες ή σε εταιρείες που θα εργαστούν στην Ελλάδα, μπορεί να βρεθούμε να πληρώνουμε τα τουρκικά καν για την άμυνα της Ευρώπης. Και επίσης δεν πρόκειται για όπλα τα οποία έχουν σχέση με την άμυνα της Ελλάδας. Εγώ να σας πω και τα F-35. Συμβολικό είναι ότι παίρνουν τα F-35 και τα καν. Δεν είναι σωτηρία ούτε για την Τουρκία ούτε για την Ελλάδα. Αλλά δείχνει κάτι αυτό. Δείχνει ποιος κάνει το παιχνίδι στην περιοχή. Ποιος έχει δηλαδή το μαχαίρι και το πεπόνι, σε ποιον έχουμε αφήσει να το έχει. Λοιπόν. Μπαίνει ένα ζήτημα τώρα εδώ. Ο ελληνικός λαός και τα F-35 δεν κάνουν και για τις αναχαιτήσεις του Αιγαίου. Έχω συγκεκριμένη άποψη. Ο ελληνικός λαός θα τη βγάλει καθαρή επειδή είχαμε ψηλό ποσοστό στον προϋπολογισμό για τις στρατιωτικές δαπάνες.
1: Λοιπόν.
0: Ή θα δώσει και από εκεί χρήματα.
1: Επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή και μου αρέσει αυτό, σήμερα που τη γράφουμε, Τρίτη έτσι, Τρίτη πώς έχουμε σήμερα, 7 Ιουνίου, η ώρα είναι 8. Λοιπόν, χτες έγραψα μια εκπομπή στο Μιλιτέρ για το ΝΑΤΟ και είπα, ήταν η εκπομπή πριν την συνάντηση του ΝΑΤΟ, ότι ψήνεται να δημιουργηθεί και τράπεζα του ΝΑΤΟ.
0: Α, μας φέρνετε.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
0: Το έχουμε ξανακάνει σε εκπομπή.
1: Το έχουμε κάνει.
0: Όχι στο Μιλιτέρ, εδώ.
1: Εδώ.
0: Έχετε προαναγγείλει μεγάλο γεγονός το οποίο συνέβη μια εβδομάδα μετά.
1: Συνεχεία λοιπόν, έκανα την εκπομπή στο Μιλιτέρ και λέει λοιπόν τώρα, πριν 25 λεπτά, είναι 7 Ιουνίου 19:37 που διαβάζω, ότι πλέον ανακοινώθηκε η τράπεζα του ΝΑΤΟ. Να πούμε τι είναι αυτό. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Κάποιος πρέπει να βάλει τα λεφτά. Τα λεφτά τα βάζουν προφανώς οι λαοί μέσα από τους προϋπολογισμούς, διότι όταν πάει 5% του ΑΕΠ κάθε χώρας σε εξοπλισμούς και το ΑΕΠ του ΝΑΤΟ το έχω υπολογίσει και είναι 47 τρισεκατομμύρια δολάρια, το 5% των 47 τρισεκατομμυρίων είναι 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως πρέπει να πηγαίνουν για εξοπλισμούς. Άρα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, αρχίζει να σφίγγεται το ζωνάρι. Για παιδεία, για υγεία, για κοινωνική ασφάλιση, θα αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότηση κλπ. Ένα πως. Δεύτερον, πρέπει να βρεθεί και χρήμα που θα δοθεί και στις ιδιωτικές εταιρείες για να παράξουν όπλα, τα οποία όπλα που θα παράγονται θα μπουν στην υπηρεσία του πολέμου κλπ. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία, η ΜΕΝ Ευρωπαϊκή Ένωση το ονόμασε πρόγραμμα SAFE, που είναι 150 δις και πώς γίνεται αυτό. Βγαίνει η Κομισιόν στις αγορές και δανείζεται με ομόλογα. Για να βγει όμως και να αυτά τα ομόλογα και να τα αγοράσω εγώ εσείς ή οποιοδήποτε επενδυτές, πρέπει να είναι σίγουροι ότι δεν θα βαρέσει κανόνι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τα κράτη βάζουν κρατικές εγγυήσεις προκειμένου να βγει η Κομισιόν και να δανειστεί αυτά τα 150 δις. Δεν φτάνουν όμως αυτά τα 150 δις. Και έγινε λοιπόν μια πρόταση που την είχαμε αποκαλύψει σε άλλη εκπομπή και πλέον είναι γεγονός, ανακοινώθηκε πριν 25 λεπτά. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά έρχεται και λέει θα ιδρυθεί μια τράπεζα η οποία θα είναι τράπεζα του ΝΑΤΟ και η οποία θα έχει στόχο να ιδρυθεί με χρηματοδοτήσεις όσων κρατών επιθυμούν, θα έχει κρατικές εγγύησεις, θα έχει κεφάλαιο 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτή η τράπεζα θα εκδίδει ομόλογα, τα οποία εν συνεχεία χρήματα που θα μαζεύει, θα τα δίνει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, στην πολεμική βιομηχανία. Αυτό είναι το καινούριο νέο το οποίο υπάρχει πλέον. Ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Τουρκία από τον Πρωθυπουργό του Καναδά και επομένως πλέον έχουμε και χρηματοδοτικά επιπλέον εργαλεία για την μεγάλη προετοιμασία του επανεξοπλισμού της Ευρώπης, της Γερμανίας, του ΝΑΤΟ, που όλα αυτά οδηγούν φυσικά σε προετοιμασία πολέμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα οδηγήσουν σαν να σφίξει περαιτέρω το ζωνάρι. Και κουμπώνει αυτό με μια άλλη αποκάλυψη που είχαμε κάνει εδώ, που ονομάζεται Ένωση Επενδύσεων, Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Πώς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βάλει στο χέρι τα λεφτά και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.
0: Ναι, και σε αυτό ήθελα να σταθώ.
1: Αυτό τώρα είναι όλο το πακέτο. Αυτό συζητήθηκε στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, πώς θα μαζέψουν το χρήμα εκτός από τους προϋπολογισμούς και το χρήμα του κόσμου για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες.
0: Δηλαδή, εγγυώνται κρατικοί προϋπολογισμοί. Εδώ δεν εγγυάται καμιά Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, η φούσκα της Ευρωπαϊκής, μόνο όταν κλέβει, εκεί αισθανόμαστε και όταν κάνει προπαγάνδα. Εγγυώνται οι κρατικοί προϋπολογισμοί το ένα μέρος. Το άλλο μέρος θα το εγγυηθούν τα ασφαλιστικά ταμεία, είπατε.
1: Το άλλο μέρος θα είναι, ας πούμε, τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν τώρα γύρω στα 20 δισεκατομμύρια αποθεματικό. Mm-hmm. Τα οποία το αξιοποιεί αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος καθημερινά και πρέπει να τα βάζει σε ομόλογα κλπ. Έρχονται τώρα αυτοί και λέει, ξέρεις κάτι, τι απόδοση έχετε, 2%. Ωραία. Αυτά θα τα δώσετε πλέον στη στήριξη της πολεμικής βιομηχανίας και θα πάρετε απόδοση 5%.
0: Αυτό είναι το κλέψιμο που γινόταν μέχρι το 84.
1: Τώρα θα γίνει υπέρ του πολέμου.
0: Είναι το κλέψιμο που γινόταν στα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι την κυβέρνηση Παπανδρέου του 84.
1: Έτσι.
0: Με Τσοβόλα υπουργό οικονομικών, ναι, ήταν η πρώτη πράξη.
1: Αυτά θα γίνει πανευρωπαϊκά.
0: Τώρα θα γίνει πανευρωπαϊκά.
1: Ναι, και ονομάζεται, έχει ένα ωραίο όνομα. Και λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Αυτό λοιπόν.
0: Οι επενδύσεις είναι στον πόλεμο.
1: Έτσι. Αυτό λοιπόν το σχέδιο είναι να πάρουν κοντά στα 2-3 εκατομμύρια και παραπάνω που είναι τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Και ταυτόχρονα οι μικροκαταθέτες, αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν 5.000, 10.000 στην τράπεζα, να τους πούνε φέρτε τα σε ομόλογα πολεμικής βιομηχανίας για να έχετε μεγαλύτερη απόδοση. Ήδη στην Ισπανία, γι' αυτό έχει αναπτυχθεί η βιομηχανία.
0: Στην Ισπανία, ναι.
1: Στην Ισπανία, και είχα γράψει ένα άρθρο παλιά, πήρανε από τα ασφαλιστικά ταμεία και από τις ασφαλιστικές εταιρείες τα αποθεματικά και τα επενδύανε στην πολεμική βιομηχανία της Ισπανίας. Για να έχουν μεγαλύτερη απόδοση. Αυτό λοιπόν είναι το νέο πακέτο. Δηλαδή, εκτός από το στρατιωτικό μέρος, η κουβέντα η μεγάλη είναι για την πίσνα. Δηλαδή, πού θα βρεθούν αυτά τα 2,5-3 εκατομμύρια, το 5% του ΑΕΠ ετησίου, πώς θα βρεθούν, από προϋπολογισμούς, από ομόλογα, από τράπεζες. Και αφού φτιαχτεί αυτό το πακέτο των 2,2-3 εκατομμυρίων ετησίως, ποιος θα τα πάρει τα λεφτά? Η πολεμική βιομηχανία. Ποια είναι η πολεμική βιομηχανία? Το 70% των όπλων και των εξοπλισμών είναι αμερικανικής παραγωγής.
0: Η Γερμανία εδώ τι?
1: Η Γερμανία έχει μέρος, όπως είναι η Rheinmetall και ορισμένες άλλες εταιρείες, όπως είναι η Γαλλία, αλλά απεδείχθηκε στον πόλεμο της Ουκρανίας, που βάζαν λεφτά και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι, ότι η παραγωγή των όπλων κατά 70% ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα θα είναι ένα 30% εντός της Ευρώπης. Το 30% στα 2,2-3 είναι αρκετά λεφτά. Είναι 600 τότε.
0: Και εκεί θα έχει ένα ποσοστό οπωσδήποτε και η Τουρκία.
1: Εκεί λοιπόν τώρα, πηγαίνοντας αυτή τη βιομηχανία, θα δούμε ότι ένα ποσοστό, σωστά το λέτε, θα έχει η Τουρκία ως εξής. Πρώτον, αυτοδύναμα η τουρκική πολεμική βιομηχανία, η εγκατεστημένη στην Τουρκία, αλλά και οι θυγατρικές της. Πού είναι οι θυγατρικές? Πρώτον, μια μεγάλη θυγατρική είναι του γαμπρού του Ερντογάν που είναι στην Ουκρανία και κατασκευάζει drones. Μια άλλη θυγατρική είναι του γαμπρού του Ερντογάν που αγόρασε την εταιρεία Piaggio, αυτή που έφτιαχνε τα βεσπάκια, αλλά πριν τα βεσπάκια έφτιαχνε όπλα η εταιρεία Piaggio επί Μουσολίνη, σε συνεργασία με την εταιρεία Leonardo της Ιταλίας πάλι, και κάνανε τώρα και κοινή άσκηση όπου μη επανδρωμένα αεροπλάνα αναχέτιζαν επανδρωμένα αεροπλάνα τα οποία είχε φτιάξει η Λεωνάρντο από τη μια και η εταιρεία του Ερντογάν. Και αυτή έγινε άσκηση πριν από 2-3 μήνες. Βάλτε τώρα όλο το πακέτο στη συμφωνία που γίνεται για την αεράμινα και καταλαβαίνετε ότι η βιομηχανία της Τουρκίας θα παίξει ρόλο. Και επειδή μερικοί κάνουν το εξής λάθος, λένε, άμα δείτε την ανάλυση, ωραία, θα πάρει κινητήρες η Τουρκία από τις ΗΠΑ, θα φτιάξει αυτό το αεροπλάνο, το κάνουν. Το οποίο λέει όμως είναι τέταρτης γενιάς, επομένως δεν είναι τόσο καλό σαν το F-35. Η Τουρκία τα αεροπλάνα τα κάνει, δεν την κάνει για την πάρτη της. Κάνει αυτά τα αεροπλάνα για τα πουλήσει σε άλλους και θέλει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ για να μπει τεχνολογικά συνεργαζόμενη με το στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο των ΗΠΑ, όπου με τεχνολογικές συνεργασίες όπως κάνει με τη Λεωνάρντο, κάνει με την Πιάτζιο, θέλει να μπει μέσα στο παιχνίδι με τις ΗΠΑ, να φτιάχνει τα αεροπλάνα καν, τα οποία εν συνεχεία να τα πουλάει. Πάνω από 20 δισεκατομμύρια είναι οι τουρκικές εξαγωγές όπλων τώρα. Εάν μπουν στο δίκτυο με τη Μάρτιν Lockheed και με άλλους, δεν θα φτιάχνουν μόνο τα καν, θα κάνουν και άλλα πράγματα. Αν μπουν στο δίκτυο όπως μπήκανε με Λεωνάρντο και με Πιάτζιο, θα παίξουν ρόλο. Και αν περάσουν στο safe μέσα, θα δουλεύουν και με Γερμανούς και άρα η τεχνολογία και η τεχνογνωσία που θα πάρουν και θα τους ενισχύσει την παραγωγική βάση. Άρα θα αποκτήσουν ισχυρή πολεμική βιομηχανία, όχι μόνο για τους ίδιους, να έχουν όπλα δηλαδή, αλλά για να πουλάνε και σε άλλου. Mm-hmm. Αυτό είναι το παιχνίδι όλο. Δηλαδή η μπίζνα αυτή είναι σημαντική. Στην Ελλάδα υπήρχε η Ελβό, υπήρχε η ΑΒ, αυτά είναι παρελθόν. Ακόμη και σήμερα να ξεκινήσει όποια προσπάθεια και μια άλλη κυβέρνηση θα είχαμε και μια σοσιαλιστική κυβέρνηση θα είχαμε και μια πάλι
0: δεν
1: θα
0: είναι αμέλειας. Είναι η
1: επιλογή. Το είπε. Το είπε ένας από τους παρεμβαίνοντες. Είπε είναι κομπραδόρικη ελληνική αστική τάξη. Το είπε και πολύ σωστά. Έτσι. Αυτό αποδεικνύεται και στο θέμα άμυνας και ασφάλειας και παραγωγής όπλων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα.
0: Κύριε Μαριά, επειδή δυστυχώς δεν επιτρέπει ο χρόνος και είναι στις 8, να ετοιμαστεί το στούντιο στις 8.30 ώρα να μιλήσουμε με τον καθηγητή τον κύριο Κοσματόπουλο.
1: Νομίζω είπαμε αρκετά.
0: Οπότε... θέλω όμως μια τελευταία, δεν θα σας αφήσουμε να φύγετε. Η στροφή αυτή που φαίνεται να δημιουργείται σήμερα, μήπως από την άλλη μεριά σημαίνει ότι η Τουρκία δεν μπορεί πλέον να είναι σε δύο βάρκες και για παράδειγμα, εάν πάρει τα F-35 ή μπει στη διαδικασία του να τα πάρει, πρέπει να διώξει τα S-400. Και εκεί επάνω δημιουργηθεί ρήγμα στις σχέσεις με τη Ρωσία, πράγμα το οποίο δημιουργεί σε εμάς μια δυνατότητα.
1: Κοιτάξτε, οι σχέσεις δεν είναι προσωπικές, είναι οικονομικές.
0: Ναι, πολιτικές, πολιτικά το έδωσα.
1: Και οικονομικές.
0: Πολιτικά το έδωσα.
1: Η Ρωσία αυτή τη στιγμή, τα οικονομικά συμφέροντα της Ρωσίας είναι στενά δεμένα με την Τουρκία πρώτον. Στην παραγωγή του πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιο. Έτσι, φτιάχνει πυρηνικό σταθμό με ρωσική τεχνολογία κτλ. Δεύτερον, στενή συνεργασία στο κομμάτι των αγροτικών προϊόντων, τεράστιες εξαγωγές.
0: Εφόσον εμείς αρνηθήκαμε να στέλνουμε τα δικά μας, έτσι.
1: Τρίτον, έχετε δίκιο σε αυτό. Τρίτον.
0: Και στον τουρισμό, εφόσον εμείς αρνηθήκαμε
1: τη
0: βίζα.
1: Τουρισμός λοιπόν με τη Ρωσία. Αυτά είναι οικονομικά συμφέροντα.
0: Αυτά θα αλλάξουν, γιατί η ρωσική ηγεσία έχει δείξει ότι βάζει πολιτική προτεραιότητα πρώτα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, δεν έβαλε προτεραιότητα πόσο θα τη στοιχήσει ο πόλεμος με την Ουκρανία.
1: Σύμφωνοι, αλλά εγώ πιστεύω ότι στο τέλος τα πάντα είναι οικονομικά. Και επομένως οι οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία είναι στενές και δύσκολα θα σπάσουν. Ταυτόχρονα οικοδομούνται πλέον και στενές οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη. Οι εξαγωγές οι τουρκικές στην Ευρώπη ετησίως τώρα είναι 103 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά. Η παραγωγή, αυτό που το είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή και έγινε πραγματικότητα, είναι ότι δυστυχώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν και το Συμβούλιο προκρίνουν η Τουρκία να μπει στο Made in Europe. Το Made in Europe σημαίνει ότι ό,τι δημόσιες προμήθειες θα γίνονται στην Ευρώπη πρέπει να έχουν μια σφραγίδα. Αυτοί που μας βλέπουν οι τηλεθεατές τώρα θα παρακολουθήσουν ότι η σειρμή στο μετρό είναι δύο σειρμοί. Είναι αυτά τα κόκκινα της Siemens και η άλλη σειρμή που είναι Νότια Κορέα. Αν εφαρμοστεί ο νόμος Made in Europe, η σειρμή θα πρέπει να είναι μόνο ευρωπαϊκή.
0: Είναι το παλιό Made in Germany.
1: Έτσι. Το Made in Europe όμως πέτυχε η Τουρκία με συμφωνία και του κυρίου Μητσοτάκη, να είναι και η τουρκική παραγωγή. Δηλαδή η εταιρεία γερμανική ΙΜΑΝ φτιάχνει λεωφορεία, φτιάχνει φορτηγά και αυτοκίνητα
0: στην Τουρκία με ευρωπαϊκή υπογραφή.
1: Και αυτά λοιπόν θα έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις δημόσιες προκηρύξεις. Οι δημόσιες προμήθειες ετησίως στην Ευρώπη είναι 2-3 εκατομμύρια. Ένας δήμος πάνω στο Ηράκλειο που θα θέλει να αγοράσει ένα λεωφορείο και θα θέλει να πάρει αύριο κινέζικο λεωφορείο με εγγύηση ελληνική τράπεζα ή με λεφτά ευρωπαϊκά, δεν θα μπορεί. Θα του λέει Made in Europe και τη σφραγίδα Made in Europe θα την έχει το τουρκικό λεωφορείο. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ακόμη πιο στενά οικονομικά συμφέροντα της Τουρκίας με την Ευρώπη. Αυτό εξηγεί για ποιο λόγο η Κάγια Κάλλας κάνει κολοτούμπες στον Ερντογάν και ο κύριος Ρούτε κάνει κολοτούμπες.
0: Έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή η Γερμανία ιστορικά παραμέρισε τα μεσοπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα οικονομικά της ωφέλη προκειμένου να πετύχει το μεγάλο σκοπό. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εν πάση περιπτώσει, σέβομαι, είναι πολύ σημαντική αυτή η λόγη. Ένα σημείο, επειδή ήσασταν ευρωβουλευτής και είχατε, ήσασταν μέσα στα χαρκοφυλάκια αυτά, η ειδική σχέση που έχει η Τουρκία όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα, τη φέρνει σε μια πλεονεκτική θέση σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, εμείς πληρώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βγάζουμε απασμολόγητα. Η Τουρκία δεν πληρώνει και βγάζει απασμολόγητα.
1: Ναι, ακούστε. Σε επίπεδο οικονομίας, από τα 103 δισεκατομμύρια που, για τα οποία μιλήσαμε πριν, μόνο τα 6 δισεκατομμύρια είναι η αξία των αγροτικών προϊόντων. Γιατί πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι η Τουρκία πουλάει αγροτικά προϊόντα στην Ευρώπη. Η Τουρκία, το 45% των εξαγωγών της είναι οχήματα, μηχανήματα
0: κτλ.
1: Τώρα, τα αγροτικά προϊόντα, τα τουρκικά, έρχονται αδασμολόγητα στην Ευρώπη. Είναι αμφιβόλου ποιότητας διότι παράγονται και χρησιμοποιούν λιπάσματα, φυτοφάρμακα τα οποία είναι περίεργα. Και ταυτόχρονα ψαρεύουν οι Τούρκοι ψαράδες ένα είδος ψαριού. Φερρυπίν μπορεί να απαγορεύεται τώρα να ψαρέψεις, λέμε, γάβρο. Αυτός ψαρεύει γάβρο. Ο Έλληνας δεν μπορεί να πάει να ψαρέψει γιατί μόλις το ψαρέψει και πάει στη Μυτιλίνη θα τον πιάσει στο λιμεναρχείο και θα το πει απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάει ο Τούρκος, θα ψαρεύει το γάβρο και τον κάνει εισαγωγή στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, και τρελαίνεται ο δικός μας ο ψαράς που βλέπει να πουλιέται ο γάβρος που είναι τουρκικής εισαγωγής και τον έχουν πιάσει και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Λοιπόν, αυτά τα τρελά πράγματα δεν μπορούν να συνεχίσουν.
0: Είναι τρελό ή είναι στην πραγματικότητα ένα δώρο της Γερμανίας.
1: Είναι, αλλά από ένα σημείο και πέρα πρέπει και η Ελλάδα να κάνει κάτι. Δηλαδή, είναι μόνο η Γερμανία η κακή, έχει τεράστιες ευθύνες και η Ελλάδα.
0: Δηλαδή, παρατηρείτε το φαινόμενο. Εμείς να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία να έχει το ίδιο πλεονέκτημα όσον αφορά τα αγροτικά.
1: Μπράβο, και να μην έχει καμιά υποχρέωση.
0: Να μην έχει υποχρέωση και να μην πληρώνει.
1: Ακούστε, είναι θέμα και των υπηρεσιών. Παράδειγμα, τις προάλλες απεδείχθη ότι υπήρχε σαλμονέλα σε κοτόπουλα που ήρθαν από την Αργεντινή. Λοιπόν, ή από τη Βραζιλία. Γιατί? Γιατί υπάρχει φυτογειονομικός έλεγχος που γίνεται. Ο ίδιος έλεγχος μπορεί να γίνει από τις υπηρεσίες, ξέρω εγώ, στη Θράκη απάνω, και να γίνει ένας έλεγχος τις εισαγωγές για πατάτες, ντομάτες, που βέβαια θα πάνε όλα άχρηστα. Μα δεν κάνει κανένας αυτή τη δουλειά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ακολουθούν τις ρήτρες οι οποίες έρχονται απ' έξω σε μια χώρα που βρίσκεται σε πολιτική κατοχή και από ό,τι φαίνεται με τη σύνοδο τη σημερινή, σταδιακά θα πάει και σε άλλες καταστάσεις.
1: Το μήνυμα όμως πρέπει να είναι ότι υπάρχει δρόμος και υπάρχει αντίσταση. Και ότι τελικά αυτό που έχει σημασία και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία είναι ότι τουλάχιστον ελεύθερα μπορούμε να ενημερώσουμε, να βάλουμε τον προβληματισμό. Αλλά από εκεί και πέρα και ο κόσμος θα πρέπει να πάρει τις δικές του αποφάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Γιατί η πραγματικότητα είναι δυστυχώς μελανή και πρέπει αυτό να χτυπήσει τα καμπανάκια όλα. Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Φίλοι και φίλες, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και για να μπορέσει να υπάρξει η σύνδεση και η προετοιμασία του χώρου και θα μιλήσουμε συνέχεια με τον καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Βηρητού, τον κύριο Κοσματόπουλο, για το τι γίνεται στο Λίβανο, που φαίνεται ότι θα είναι το τρίτο μεγάλο πεδίο της διεθνούς πολεμικής σύγκρουσης που εμείς την ονομάζουμε Τρίτο Παγκοσμίο Πόλεμο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ένα ψέμα και λύονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
3: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Μετά από πολλές σεζόν.
6: Τι κάνει τώρα?
5: Αμέτρητα sold out.
6: Δεν το πιστεύω.
5: Η μαύρη σαμπούκα.
6: Αντώνη με!
5: Ξαναχτυπά. Αυτό το Σεπτέμβρη.
6: Δεν θυμάμαι τα λόγια.
5: Επειδή το ζητήσατε.
6: Ποιος το ζήτησε καν?
5: Επειδή το θέλατε.
6: Που σκατά το βρήκε το κανάλι?
5: Επειδή το χρωστούσαμε.
6: Και στην εφορία χρωστάμε, αλλά κάνεις το παγώνι.
5: Ερχόμαστε με εκπλήξεις.
6: Καμία έκπληξη.
5: Και στάρ.
6: Ούτε μισός.
5: Πυγμαλίοντα δακαρίδης.
7: Δεν ισχύει αυτό.
6: Sorry ρε πυγμα.
5: Δεν ξέρει τι λέει.
6: Ρε ζήλη γίναμε στον άνθρωπο.
7: Σταμάτα να τραβάς.
5: Δευτέρα.
6: Αντώνη Κόβη.
5: 28-9 του.
6: Άσε με να ζήσω.
5: Ολικαδητός μας ανήκει.
6: Στο Δήμο ανήκει, αλλά ψιλοκατάλα.
5: Όλα σούγα. Θα είναι μεγάλο.
6: Ηρέμησε λίγο.
5: Θα είναι μακρύ.
6: Ελπίζω να μιλάει για χαρτόνι.
5: Θα είναι πιο γκράντε και από τον γκράντε.
6: Πλωμώσαμε με τα κολοσπρέι.
5: Στις 28-9.
6: Άστο σε μένα.
5: Οπα.
6: Θα είναι αϊκόνα.

0: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Σήμερα έχουμε στη συχνότητα τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη. Όχι γιατί είναι ανάμεσα στους 11 Έλληνες κορυφαίους, ούτε γιατί είναι επίτιμος διδάκτορας, και αυτά έχουν την σημασία τους, αλλά περισσότερο να μιλήσουμε για το πώς οι Έλληνες που διαπρέπουν και που αυξάνουν το ΑΕΠ της γνώσης παγκόσμια, βλέπουν αυτόν τον τόπο. Καλημέρα κύριε Ιωαννίδη.
2: Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Χαίρομαι πολύ που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε.
1: Προφανώς για σας, και ξέρω πολύ καλά τι λέω, δεν λέει και τίποτα ότι σε αυτή την περίφημη λίστα είστε πάλι στην κορφή μαζί με άλλους 10 Έλληνες της ομογένειας ή του εσωτερικού επιστήμονες. Αλλά λέει για μας, και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς το εισπράττουν αυτό. Γιατί επιμένω, μου αρέσει μια έκφραση που έχει πει ένας συνομιλητής μας, ο κύριος Κουτέρης, ότι επιτέλους η χώρα αυτή, ο ελληνισμός ευρύτερα, πρέπει να μετρήσει την προσφορά στο ΑΕΠ της γνώσης.
2: Νομίζω ότι παραδοσιακά στην Ελλάδα έχουμε κατορθώσει να βγάλουμε επιστήμονες με μεγάλο βεληνικές, με μεγάλη επιρροή στα επιστημονικά πράγματα, στην έρευνα, στην τεχνολογία. Δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει να διατηρήσουμε αυτό το δυναμικό εντός των τυχών της χώρας, με κάποιες ηρωικές εξαιρέσεις κάποιων ανθρώπων που συνεχίζουν να παλεύουν στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του δυναμικού φεύγει στο εξωτερικό, αξιοποιείται από ιδρύματα, από οργανισμούς, από χώρες που ξέρουν να αξιοποιήσουν την γνώση, την πληροφορία, την τεχνολογία, την τελευταία λέξη της εξέλιξης που μπορεί να οδηγήσει τις κοινωνίες σε κάτι καλύτερο. Δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει να ανατρέψουμε και να διορθώσουμε αυτή την φυγή, παρόλο που υπάρχουν πολλές φημολογίες που παρουσιάζονται κατά καιρούς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπάρχει πλέον επιστροφή επιστημόνων. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Η τάση εξακολουθεί να είναι ότι έχουμε ένα πολύ αρνητικό ισοζύγιο, έχουμε πολλές χαμένες ευκαιρίες, έχουμε δυστυχώς περιθωριοποίηση και φτωχοποίηση την ίδια τη χώρα με στρατηγικές που οδηγούν τα καλύτερα μυαλά να φεύγουν στο εξωτερικό.
1: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή από τίτλους, τιμές, αναγνωρίσεις, δεν είναι τυχαίο ότι είστε ένας από τους επιδραστικότερους επιστήμονες ανά τον κόσμο, όχι σε μια περιορισμένη γεωγραφική ενότητα, δηλαδή έχετε σπάσει κάθε όριο, υπάρχει μια πίκρα. Και δεν εννοώ μόνο σε προσωπικό επίπεδο. Υπάρχει μία πίκρα για αυτό τον τόπο που δεν αξιοποιεί κεφάλαια, όπως εσείς και δεκάδες, εκατοντάδες άλλοι, οι οποίοι τελικά αξιοποιούνται οπουδήποτε αλλού εκτός από εδώ.
2: Νομίζω η πίκρα αυτή είναι διάχυτη, όχι σε προσωπικό επίπεδο, είναι διάχυτη σε επίπεδο όλων των Ελλήνων που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, τι συνέβαινε, τι συμβαίνει και μάλλον δυστυχώς τι θα συνεχίσει να συμβαίνει. Νομίζω ότι κάθε ελληνική οικογένεια που έχει κάποια παιδιά και που βρίσκονται μπροστά στο δίλημα τι μπορούν να κάνουν, πώς μπορούν να δούνε τη ζωή σε μια προοπτική. Όλοι οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, με ελάχιστες ευκαιρίες, με εργασιακά περιβάλλοντα μεσαιωνικά, τα οποία τους ζητάνε απάνθρωπες συνθήκες για ένα μισθό πείνας. Όσοι έχουν κάποιο όραμα να κάνουν κάτι περισσότερο, να προσφέρουν κάτι περισσότερο στη γνώση, στην ανθρωπότητα, στην κοινωνία και βλέπουν όλες τις πόρτες είτε κλειστές, είτε αμπαρωμένες με χίλιες δυο αγκυλώσεις γραφειοκρατίας, νεποτισμού, κομματισμού, αναξιοκρατίας, αχριστοκρατίας. Είναι κοινή αυτή η εμπειρία. Η πίκρα αυτή είναι μια πίκρα που διαποτίζει νομίζω όλο τον ελληνισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ και πολλά χρόνια είναι κάτι που έχει διαπιστωθεί. Δεν λέμε κάτι καινούριο, δεν διαπιστώνουμε κάτι που πρώτη φορά το αναγνωρίζουμε. Η μία διαφοροποίηση που υπάρχει τον τελευταίο καιρό είναι ότι επιπλέον δυστυχώς καλλιεργείται μια συστηματική εικόνα ότι αυτό το πρόβλημα διορθώνεται. ότι έχει διορθωθεί, ότι είμαστε σε καλή πορεία, τη στιγμή που η χώρα πηγαίνει στην Άβυσσο και έχει αυτό το πρόβλημα, αλλά και γενικότερα. Mm. Δηλαδή, η χώρα ίσως πάντα ήταν προβληματική. Αυτό που διαφέρει τώρα είναι μια επικοινωνιακή στρατηγική, η οποία έχει στόχο να φτιάξει μια εικόνα πλαστική, επίπλαστη, αν αληθεί, ότι το πρόβλημα διορθώνεται. Ενώ το πρόβλημα απλώς γιγαντώνεται και καθυλώνει και τους ανθρώπους της χώρας και τη χώρα γενικότερα.
1: Θέλω να πω κάτι, να το μοιραστούμε με τους ακροατές, διότι όταν μιλάτε για ανθρώπους, νέους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να προσφέρουν στο πεδίο της γνώσης επωφελία της κοινωνίας, δεν το βάζετε, θέλω να το πω αυτό, μόνο με δεδομένα πτυχίων μεταπτυχιακών, διδακτορικών και ερευνητικών. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι στο παρελθόν, περπατώντας στο Ηράκλειο μαζί, κοιτάζοντας ένα μπαλκόνι, αν το θυμάστε, είδατε ένα κάγκελο και είπατε, πω ρε παιδί μου, τι καταπληκτικός μάστορας, τι επιστήμονας αυτός ο σιδηρουργός, πώς το έχει σκαλίσει έτσι. Μιλάτε λοιπόν καθ' ολοκληρίαν για ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν από κάθε μετερίζει γνώσης. Σωστά?
2: Αυτό είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πρέπει να εστιάζουμε απλώς σε καθηγητές πανεπιστημίου ή σε ανθρώπους τεχνοκράτες με την παραδοσιακή ακαδημαϊκή έννοια. Αυτή είναι ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού. Πρέπει να ομολογήσω ότι περισσότεροι από εμάς κάνουμε πράγματα που ο μέσος πολίτης δεν ενδιαφέρεται και, να σας πω την αλήθεια, ούτε θα πρέπει να ενδιαφέρεται, γιατί είναι μάλλον ασήμαντα αυτά που κάνουμε. Μιλάω γενικότερα για την ευκαιρία που έχεις σαν πολίτης αυτής της χώρας να δημιουργήσεις με την ευρύτερη έννοια της δημιουργίας, που μπορεί να είναι με το μυαλό σου, με τα χέρια σου, με την προσπάθειά σου, με την καλοσύνη σου, με την αξιοσύνη σου, να προσφέρεις στους άλλους συνανθρώπους σου κάτι που και οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω σου να κερδίσουν, αλλά και εσύ να νιώσεις ότι πραγματικά κερδίζεις τη ζωή σου, κερδίζεις τη ζωή σου με αξιοπρέπεια, κερδίζεις τη ζωή σου με κάτι που σε γεμίζει, με κάτι που σε αφήνει ικανοποιημένο, που πέφτεις και κοιμάσαι το βράδυ και λες, έκανα κάτι που άξιζε τον κόπο. Και που φυσικά σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις έντιμα και αξιοπρεπώς, χωρίς να πεινάς, χωρίς να σκέφτεσαι αν έχω μια στέγη πάνω από το κεφάλι μου, χωρίς να σκέφτεσαι πώς θα βγει ο μήνας, τα χρήματα μου τελειώσανε στις 10 μέρες, στις 15, χωρίς να σκέφτεσαι τα παιδιά μου δεν έχουν μέλλον, χωρίς να σκέφτεσαι ότι η χώρα αυτή δεν έχει μέλλον, ότι είναι καταδικασμένη να είναι απλώς ένα βασανιστήριο, ένας χώρος βασάνων για εμένα και για τους συμπολίτες μου.
1: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή έχετε χαρακτηριστικά, θέλω να το πω αυτό, παρότι είστε ένας επιστήμονας με τέτοια επιδραστικότητα παγκόσμια, δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό, θέλω λίγο σε μια εποχή που λέμε ότι είναι ο αιώνας της τεχνολογικής επανάστασης, της τεχνητής νοημοσύνης, θα μιλήσουμε για αυτά, γιατί μου έκανε εντύπωση και η διάλεξη που δώσατε παφορμή το ότι αναγορευτήκατε επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστημίο της Θεσσαλίας. Θέλω να σας ρωτήσω, ένας άνθρωπος με τέτοια αναφορά παγκόσμια, κοιτώντας μέσα το χώρο της χώρας από την οποία προέρχεται και στην οποία εργάστηκε και ένα μεγάλο διάστημα, για όσους το έχουν λησμονήσει, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θέλω να το ρωτήσω, τι είναι αυτό που έχει ένα κομμάτι παραπάνω διαφορά αυτός ο τόπος, και ενώ έχει όλα τα καλά, όπως έχουν και άλλες χώρες, εμείς λέμε ότι έχουμε κάτι παραπάνω. Τι είναι αυτό όμως που τον κρατά καθυλωμένο? Έχετε μία απάντηση?
2: Νομίζω η απάντηση είναι σύνθετη, αλλά όλες οι συνιστώσεις τελικά καταλήγουν στο ότι έχουμε μία επικράτηση μετριοκρατίας, αχριστοκρατίας, μία αγκύλωση των θεσμών κοινωνικών σε καταστάσεις αναξιοπρεπείς, σε καταστάσεις όπου δεν θέλουμε να πάμε μπροστά. Το να πάμε μπροστά θεωρείται ύποπτο, θεωρείται κάτι το οποίο χαλάει την πιάτσα, θεωρείται κάτι το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα κεκτημένα λίγων ολιγαρχών, λίγων οικογενειοκρατών, λίγων ανθρώπων ή οργανισμών ή μαφιόζικων ομάδων, κατά κάποιο τρόπο που λιμένονται τη χώρα. Νομίζω αυτό είναι εμφανές. Είναι εμφανές σε όλους. Το μόνο που διαφέρει είναι πώς αντιδρά κάποιος αυτό. Οι περισσότεροι παρετούνται. Λένε ότι η οικογενειοκρατία, η μετριοκρατία, η αχριστοκρατία, οι μαφιόζοι, οι διαπλεκόμενοι, οι διεφθαρμένοι, όλα αυτά είναι συνώνυμα λίγο πολύ, για τους ίδιους ανθρώπους μιλάμε. Είναι τόσο ισχυροί που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εγώ θα λύσω το πρόβλημα της Ελλάδας. Δεν πρόκειται να λυθεί αυτό ποτέ. Άρα λοιπόν παρετούνται, συμβιβάζονται, δέχονται αυτή την κατάσταση ως κάτι δεδομένο, το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Κάποιοι από αυτούς λένε, «Ω, είδες, αυτή είναι η ισχυρή, αυτή είναι η κατάσταση, πώς μπορώ και εγώ να κερδίσω μέσα σε αυτό το πλαίσιο». Άρα λοιπόν προσαρμόζονται, και όχι απλώς προσαρμόζονται, αλλά και ενσωματώνονται σε αυτό το σύστημα αναξιοκρατίας, αναξιοπρέπειας και αχριστοκρατίας. Και υπάρχουν μετά η τρίτη ομάδα, η οποία σηκώνεται και φεύγει. Σηκώνεται και φεύγει, όμως είναι ένας λόγος, γιατί οι ρίζες τους μένουν πίσω, οι γονείς τους μένουν πίσω, οι μνήμες τους μένουν πίσω, η ψυχή τους μένει πίσω, και η Ελλάδα συνεχίζει να τους πληγώνει όπου και να βρεθούν, όπως λέει και ο Σεφέρης. Mm. Άρα λοιπόν καμία από τις τρεις ομάδες δεν μπορώ να πω ότι είναι μια ομάδα που ζει σε μια κατάσταση υγείας και ευεξίας. Οι παρετημένοι, οι συμβιβασμένοι και προσχωρήσαντες και οι αυτοεξόριστοι.
1: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή είστε, θα το πω εγώ, δεν το λέτε εσείς, ένας κατά τη γνώμη μου καθ' ολοκληρία σύγχρονος επιστήμονας, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι δεν είναι μόνο η προσφορά στο επιστημονικό πεδίο, είναι η προσφορά σας στο χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, είναι η προσπάθεια να αναδείξετε και ζωντανές δυνάμεις μέσα στην Ελλάδα, ακόμη και στα μουσικά πράγματα, στην όπερα. Δεν είναι ολόκληρη ιστορία γύρω από την προσφορά. Θέλω να σας ρωτήσω, ισχύει ότι δεν νιώθετε πουθενά ουσιαστικά ενσωματωμένος? Μπορεί να νιώθετε πολύ καλά επιστημονικά, επαγγελματικά, οικονομικά αν θέλετε, στο ότι ζείτε ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας, γιατί συνεχώς αεροπλάνα είστε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια. Ωραία, αυτός είναι ένας χώρος προόδου δικός σας, ατομικός αν θέλετε. Από την άλλη, όπως είπατε, έχετε αφήσει τις ρίζες σας εδώ, η μάνα σας. Από το σπίτι της μιλάτε σήμερα. Η μάνα σας είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, αλλά την ίδια ώρα εδώ αισθάνεστε να σας διώχνουν. Όχι μόνο εσείς, όλοι όσοι φεύγουν. Ξένος εδώ, ξένος εκεί, πουθενά. Αισθάνεστε κάπου μετέωρος, μετεωροί, όλοι?
2: Το προσωπικό βίωμα δεν μπορώ να πω ότι αναγκαστικά εκφράζει όλους τους ανθρώπους σε αντίστοιχες συνθήκες. Ο κάθε άνθρωπος ζει τη ζωή του διαφορετικά, με διαφορετικές εμπειρίες, με διαφορετικές προτεραιότητες, με διαφορετικές αξίες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ναι, άνθρωποι που μπαίνουν μέσα σε αυτή την κατεύθυνση της περιπλάνησης, της αυτοεξορίας, της μετανάστευσης, είναι ξένοι παντού. Ταυτόχρονα είναι και πολίτες παντού, είναι κοσμοπολίτες, είναι άνθρωποι που μπορούν να ζήσουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, που μπορούν να αντέξουν σε δύσκολες συνθήκες, σε συναγωνιστικές συνθήκες, σε σκληρές συνθήκες πολλές φορές. Δεν είναι ότι αυτοί που φεύγουν από την Ελλάδα τους περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες όπου πηγαίνουν. Θα πρέπει να επικρατήσουν κάτω από πάρα πολύ δύσκολες ανταγωνιστικές, συναγωνιστικές συνθήκες. Άρα και ξένος, αλλά και οικείος ταυτόχρονα. Είναι μια σχεδόν σχιζότυπη κατάσταση. Mm-hmm. Και κάποιες στιγμές νιώθεις περισσότερο το αίσθημα του ξένου, κάποιες άλλες φορές νιώθεις το πλεονέκτημα ότι έχεις την προσαρμοστικότητα να αντέξεις και να παλέψεις και να προχωρήσεις κάτω από πολύ διαφορετικές συνθήκες σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Αυτό σε συνοδεύει συνέχεια, νομίζω. Αυτό είναι μια προσωπική ανάγνωση, όπως σας λέω, ο κάθε άνθρωπος, η ψυχή του και πώς βλέπει τα πράγματα και πώς τα βιώνει είναι διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι πολλοί Έλληνες που μπαίνουν σε αυτό το μονοπάτι έχουν κάτι αντίστοιχο να περιγράψουν.
1: Θα μείνω λίγο στα γενικά, θα πάω και πιο ειδικά, όπου αισθάνεστε ότι κουράζεστε, θα το αλλάξουμε, θα μου το πείτε και θα τα αλλάξουμε, δημόσια, είναι ζωντανή ούτως ή άλλως. Θέλω όμως να ακούσετε λιγάκι τι λέει εδώ ο κόσμος, ακούγοντάς σας ήδη, πέρα από το ότι σας στέλνουν πολλές ευχές. Μου λέει κάποιος εδώ, να μην ξεχνάμε, λέει, ότι στην πανδημία στο θέατρο του Παραλόγου την άνοιξη του 20, που πολλοί κόσμος μόνο ψυχοφάρμακα δεν είχε πάρει, Ο Ιωαννίδης με πολύ απλό τρόπο συνέστησε να βάλουμε πάνω απ' όλα τη λογική και να αποβάλουμε το φόβο και τον τρόμο που έσπερναν κυβερνήσεις και λοιποί συγγενείς και τεθλιμμένοι και κεντρικά μέσα, και γι' αυτό το λόγο σχεδόν εξοβελίστηκε από τη δημόσια σφαίρα του διαλόγου. Ο Λάμπρος λέει: δεν χρειάζεται να έχουμε επιστήμονες, κύριε Ιωαννίδη, στην Ελλάδα. Έχουμε τους ειδικούς στα πάνελ με πτυχία τύπου Λαζαρίδη, ξέρουν τα πάντα από DNA, RNA, οικονομικά, λάδια, σιλικόνη, στα Τέμπη. Σιγά μην ξέρετε εσείς, λέει, οι κορυφαίοι επιστήμονες. Άλλος φίλος, με όλο το σεβασμό, κύριε Ιωαννίδη. Το ερώτημα είναι: από ποιον περιμένετε να προσπαθήσει να κρατήσει τους επιστήμονες και τα νιάτα? Από αυτούς που μένουν και είτε μπαίνουν στο σύστημα της διαφθοράς, είτε προσπαθούν να επιβιώσουν? Χωρίς σύγχρονους καποδίστριες μπορεί να αλλάξει τελικά κάτι? Και τελικώς, άλλος λέει, τελικά τα δικά μας λαμπρά μυαλά, η χώρα και το σύστημά της, αισθάνεται ότι δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει. Περιτά. Βλέπετε πώς αντιδρά ο κόσμος?
2: Το βλέπω, και είναι η εμπειρία που έχω επίσης από αμέτρητους πολίτες που συναντώ στο δρόμο όταν είμαι στην Ελλάδα, που έχουν ο καθένας να μου περιγράψει μια πικρή ιστορία για το τι ζουν, πώς το ζουν και ποια είναι η βίωση του να είσαι πολίτης στην Ελλάδα. Όλα αυτά που περιγράψατε είναι όπως τα περιγράψατε. Η πανδημία, η αντιμετώπιση της στην Ελλάδα έδειξε ότι ο τελευταίος παραλογισμός μπορεί να δικαιολογηθεί, μπορεί να εξυμνηθεί, μπορεί να μετατραπεί σε θέσφατο. Οι επιστήμονες στην Ελλάδα, φυσικά, για τους περισσότερους που βρίσκονται μέσα στο σύστημα διαπλοκής, είναι μάλλον άχρηστοι, και φυσικά μπορούν να καταφύγουν στους λίγους ειδικούς, οι οποίοι θα είναι συμβιβασμένοι και οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για να εξυπηρετήσουν οποιονδήποτε σκοτεινό σκοπό. Υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι και υπάρχει και συναγωνισμός, μάλιστα, για το πώς μπορείς να εξευτελιστείς για να υπηρετήσεις το σύστημα. Υπάρχουν αρκετοί που συναγωνίζονται για το πώς θα ευτελίσουν την ιδιότητά τους και την προσωπικότητά τους.
1: Θα έρθω στο πεδίο. Μου έκανε εντύπωση η διάλεξή σας, διότι ενώ φαίνεται ότι είναι βαριά επιστημονική, στην ουσία είναι και κοινωνική και πολιτική και οικονομική. Διαβάζω ένα απόσπασμα. Λέτε: ενώ παραδοσιακά η επιστημονική έρευνα διέθετε μια σχεδόν καθολική αναγνώριση και αποδοχή από το ευρύτερο κοινό, εδώ και μερικά χρόνια βλέπουμε μια διωγγούμενη αμφισβήτηση. Η ένταση του φαινομένου διαφέρει από χώρα σε χώρα, πάντως είναι ισχυρή στην Ελλάδα. Ανάμεσα σε 68 χώρες, η Ελλάδα βρίσκεται στην 56η θέση ως προς την εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Πολλοί διαισθάνονται ότι η επιστήμη έχει ξεπουληθεί σε ισχυρούς, σε ανάλγητα οικονομικά συμφέροντα που είναι περιφερονητικά ή και αντίθετα στο κοινωνικό συμφέρον, ή σε κάλπικους πολιτικούς ηγέτες, ανάλγητους μέχρι αηδίας αρκεί να κρατηθούν στην εξουσία, ή σε ιδεολειψίες που ποδοπατούν τον ορθολογικό σκεπτικισμό της επιστημονικής μεθόδου. Θέλετε λίγο να το επεκτείνετε αυτό όλο?
2: Νομίζω ότι ήμουν σαφής σε αυτό που είπα και ευχαριστώ που το διαβάσατε. Πραγματικά υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση απέναντι στην επιστήμη, και είναι λυπηρό αυτό, γιατί η επιστήμη είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στον Homo sapiens sapiens. Περιμένουμε τόσο πολλά από αυτήν, όσο για να κατανοήσουμε τον κόσμο, όσο και για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας, ειδικά στην ιατρική, όχι μόνο την ποιότητα και την ποσότητα της ζωής μας, αλλά γενικότερα να νιώσουμε καλύτερα. Άρα λοιπόν είναι ένα δίλημα. Αυτή τη στιγμή η επιστήμη χάνει την εμπιστοσύνη του μέσου πολίτη. Όχι από όλους, φυσικά εξακολουθούν πολλοί άνθρωποι να πιστεύουν ότι η επιστήμη είναι χρήσιμη, ότι είναι αξιοπρεπής, ότι μπορεί να προσφέρει, αλλά είναι πλέον εμφανείς οι αγγυλώσεις, είναι πλέον εμφανείς οι συμβιβασμοί, είναι εμφανής η αγοραπολισία που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Σε σημείο που πλέον ούτε καν γίνεται προσπάθεια να αποκρυφτεί αυτή η αγοραπολισία. Τις περισσότερες φορές παρουσιάζεται ως κάτι το οποίο είναι επιθυμητό, ως κάτι που είναι μια μεγάλη επιτυχία όσων εμπλέκονται σε αυτή την αγοραπολισία, και κάτι το οποίο τελικά καταλήγει να προσθέτει δάφνες στο κεφάλι των όποιων διαπλεκόμενων, παρά φυλακίσει σε ισόβια, που ίσως θα ήταν το πιο κατάλληλο. Άρα λοιπόν, πώς αντιδρούμε σε αυτό? πρέπει κάπως να υπερασπιστούμε την επιστήμη, πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι διατηρούμε την εντιμότητά μας, ότι διατηρούμε την αξιοπρέπειά μας, ότι εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε νύχτα και μέρα σκληρά. Γι' αυτό κάνουν νομίζω οι περισσότεροι επιστήμονες, για την επιστημονική γνώση, για την ακρίβεια της πληροφορίας, για την ακρίβεια της τεκμηρίωσης και τελικά για το κοινωνικό σύνολο. Αν δεν πείσουμε ότι πραγματικά εργαζόμαστε προς όφελος της κοινωνίας, γιατί να ζητήσουμε να μας χρηματοδοτήσει το κράτος, η κυβέρνηση, ο δημόσιος φορέας? Γιατί να ζητήσουμε αναγνώριση για το έργο μας? Γιατί να ζητήσουμε δάφνες? Γιατί να μην ζητήσουμε απλώς επιπλήξεις, κριτική, διασυρμούς στο τέλος της ημέρας, αν αυτό τελικά αξίζουμε? Είναι λοιπόν ένα μονοπάτι που αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα σταυροδρόμι. Mm-hmm. Πρέπει να διαλέξουμε ποιο δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και είναι μια μάχη που γίνεται μέσα στο εσωτερικό της επιστήμης για την ψυχή της επιστήμης αυτή τη στιγμή. Μια μάχη με αβέβαιο αποτέλεσμα.
1: Η εμπειρία της διαχείρισης της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι περαιτέρω στην Ελλάδα είμαστε και της υπερβολής, όπως ξέρετε. Έλληνας είστε και το ξέρετε. Σας έδωσε δείγματα γραφής για το πού βρίσκεται αυτή η εσωτερική συζήτηση? Οι επιστήμονες και έτσι περαιτέρω σήμερα στην εποχή του AI μήπως έχουν εργαλειοποιηθεί από 5-6 κολοσσούς, παράγουν για αυτούς ό,τι παράγουν σε επίπεδο έρευνας και δεν βαριέσαι, ο υπόλοιπος κόσμος θα είναι χρήστης αυτών που θα παράξω για λογαριασμό του σαχίνι ολιγάρχη?
2: Η πανδημία ήταν ένα πεδίο πειραματικό, το οποίο μας έδειξε ότι κάθε παραλογισμός μπορεί να γίνει θέσφατο και μπορεί να ενστερνιστεί από επίσημους φορείς, από κυβερνήσεις, να ουσιαστικά αποκτήσει την διάσταση επιβολής και νομικής επιβολής. Αν προσπαθούμε λίγο να δούμε με ψυχρό μάτι τα πράγματα, η επικρατούσα θεωρία στην αρχή της πανδημίας, η οποία λίγο πολύ διαπότησε και τη διαχείριση σε πάρα πολλές χώρες, ανάμεσά τους τραγικά με πολύ έντονο τρόπο η Ελλάδα, ήταν η φιλοσοφία του Zero COVID, ότι ο SARS-CoV-2 είναι ένας ιός ο οποίος ο στόχος μας πρέπει να είναι να τον εξαλείψουμε από τον πληθυσμό. Όπως για παράδειγμα είχαμε κατορθώσει τον SARS-CoV-1 να τον εξαλείψουμε, να σταματήσει πλήρως, να μην υπάρχουν άλλα κρούσματα, κατά τη στοιχεία έπρεπε να πετύχουμε το ίδιο και γι' αυτό τον ιό. Αυτό μέσα σε λίγες εβδομάδες, μέσα σε λίγους μήνες, θα έπρεπε να έχει συνειδητοποιηθεί ο γιατί ένα τέτοιο ιό με τέτοια χαρακτηριστικά που μπορεί να διαδοθεί τόσο γρήγορα σε τόσο εκτεταμένα κομμάτια του πληθυσμού είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Τελείως αδύνατο. Η επιμονή λοιπόν σε αυτή την ερμηνεία, η οποία συνδυάστηκε αναπόφευκτα με το ότι θα πρέπει να μπούμε σε σκληρά lockdown ώστε να πετύχουμε κάτι αντίστοιχο, μηδενικά κρούσματα, τελικά εξάλληψη του επιδημικού κύματος, ήταν κάτι αντίστοιχο σε επιστημονική αξιοπιστία όσο η θεωρία της επίπεδης γης. Υπάρχουν άνθρωποι, αρκετοί μάλιστα, οι οποίοι πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη. Και αν πας να τους πεις ότι δεν είναι επίπεδη, θα σου αντικρούσουν ότι μα κοίτα, δεν βλέπω να πέφτουμε πουθενά μα πάμε στην άκρη, άρα επίπεδη πρέπει να είναι. 1000 επιχειρήματα, τα οποία φυσικά είναι γελία, αλλά υπάρχουν εκατομμύρια εκατομμυρίων που πιστεύουν σε αυτό. Η διαφορά είναι ότι η θεωρία της επίπεδης γης, μια θεωρία τόσο αναξιόπιστη, μπορεί να μας προκαλεί γέλωτα, αλλά δεν μας προκαλεί αρνητικές συνέπειες. Δεν πρόκειται να σκοτωθούν άνθρωποι επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι η γη είναι ένα τραπέζι, λίγο πολύ που περπατάμε πάνω του. Σε αντίθεση, οι θεωρίες του lockdown είχαν την ίδια επιστημονική αξιοπιστία όσο η θεωρία της επίπεδης γης, αλλά οδηγήσαν σε τραγικά αποτελέσματα σε όλες τις διαστάσεις της υγείας, πολύ περισσότερους θανάτους, καταστροφή της ψυχικής υγείας, καταστροφή της εκπαίδευσης, καταστροφή του μέλλοντος των παιδιών, καταστροφή της οικονομίας. Όλα αυτά τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε βάθος χρόνου να εξελίσσονται μπροστά στα μάτια μας. Αποδεικτήκε λοιπόν ότι η πιο γελία, η πιο αναξιόπιστη, η πιο επιστημονικά απίστευτη θεωρία μπορεί να γίνει αντικείμενο που να το ενστερνιστεί ένα κομμάτι της επιστημονικής κοινότητας, των ειδικών ειδικά που, όπως σας λέω, συναγωνίζονται για το ποιος θα γελιοποιηθεί περισσότερο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να φανούν όσοι εκλεκτή ειδική της όποιας κυβέρνησης, μαζί με κυβερνήσεις, μαζί με θεσμούς, μαζί με οργανισμούς. Ποιοι κερδίσανε από αυτό? Κερδίσανε αρκετοί από αυτό. Αναφέρεστε στους τεχνολογικούς κολοσσούς. Αν δείτε τις κεφαλοποιήσεις τους και τις αξίες τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εκτιναχθήκαν στα ύψη. Πολλοί οι οποίοι ήταν ζάμπλουτοι γίνανε ακόμα πιο ζάμπλουτοι. Ταυτόχρονα, πολλοί που ήταν φτωχοί γίναν ακόμα πιο φτωχοί. Πολλοί που ήταν περιθωριοποιημένοι γίναν ακόμα πιο περιθωριοποιημένοι. Δεν θέλω να πω ότι όλο αυτό ήταν μια συστηματική, προγραμματισμένη προσπάθεια για να κερδίσουν κάποιο πλούτο και κάποιοι άλλοι να πεταχτούν στον κάλαθο των αχρήστων. Όμως, όταν έχεις μια άνηση κοινωνία, και η κοινωνία είναι άνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι άνηση στην Ελλάδα, είναι σε περισσότερες χώρες, έχεις ισχυρούς οι οποίοι βρίσκουν ευκαιρίες, θα προσπαθήσουν να γίνουν πιο ισχυροί. Οι κρίσεις βοηθούν τους ισχυρούς να γίνουν πιο ισχυροί και δυστυχώς αποδυναμώνουν τους ήδη αδύναμους. Άρα λοιπόν κάθε κρίση, ειδικά γιγαντωμένη κρίση όπως αυτή της πανδημίας, mm-hmm. η κρίση των πολέμων που ακολούθησε, η κρίση της οικονομικής ανασφάλειας που επίσης ακολούθησε, δίνουν ευκαιρίες στους ισχυρούς να γίνουν ισχυρότεροι και στους ασθενείς να περιθωριοποιηθούν ακόμα περισσότερο.
1: Κύριε Ιωαννίδη, πριν πάω σε μια αναγκαστική διακοπή, θέλω να επιμείνω λίγο σε όλα αυτά. Είμαστε στην εποχή, όλοι τη λένε, και πρέπει να πω ότι μιλώ με έναν άνθρωπο που όχι μόνο τεχνοφοβικό δεν μπορείς να τον αποκαλέσεις, αλλά είναι στην αιχμή του δόρατος των τεχνολογιών. Παρόλα αυτά, είδα ότι στη διάλεξη μιλήσατε ανοιχτά για τους κινδύνους περιορισμού της επιστημονικής ερευνητικής δραστηριότητας, άρα και το λένε και πολλοί ακροατές εδώ, και του γνωσιακού κεκτημένου, δηλαδή ποια είναι τα κίνητρα για ένα ερευνητή σήμερα, αν σιγά σιγά καθ' ολοκληρία καταλάβει η ζωή όλων και πολύ περισσότερο ημών των απλών χρηστών η τεχνητή νοημοσύνη και η νέα θεότητά της.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει εξαιρετική πρόοδο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμο στην ανθρωπότητα. Ταυτόχρονα είναι κάτι το οποίο μπορεί να μηδενίσει πολλές από τις ιδιότητές μας, πολλά από τα χαρακτηριστικά που μας κάνουν ανθρώπους, πολλά από τα πράγματα που είναι ζωτικά για την επιβίωσή μας σαν ανθρώπινο είδος. Εξαρτάται αν η ανέλυξή της γίνει σε ένα υγιές πλαίσιο, γίνει σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο, την αξιοσύνη του ανθρώπου, την ανάδειξη του ανθρώπου, όχι ως κέντρο την επιβράβευση των πλούσιων, των ισχυρών, των όποιων θα μπορούν να ελέγχουν αυτό το αποθεματικό δύναμης. Άρα λοιπόν μπορεί να πάει προς είτε την θετική κατεύθυνση είτε προς την αρνητική.
1: Σωστό, την έχω ακούσει αυτή τη θεωρία του μαχαιριού πολλές φορές, αλλά το κρίσιμο ερώτημα σε έναν άνθρωπο τόσο επιδραστικό στο χώρο των επιστημών είναι: όλα αυτά λοιπόν δεν χρειάζονται δημόσια συζήτηση, δημόσιο έλεγχο, δημόσιους κώδικες? Πώς θα γίνει μια ομάδα πεφωτισμένων εκεί στην κοιλάδα που είναι και το δικό σας πανεπιστήμιο, στην υπηρεσία κάποιων πάμπλουτων, θα αποφασίσει τους νόμους, τους κανόνες? Υπάρχει και εταιρεία η οποία λέει: παιδιά, να τελειώνουμε με συστήματα και επιλογές των πολλών, εδώ στο AI θα προγραμματίσουμε πώς θέλετε να λειτουργεί τέλεια η κοινωνία και με αυτό θα λειτουργείτε. Δεν πολλαπλασιάζεται η ευθύνη δημόσια επιστημόνων να λένε: δεν με αφορά, εγώ γεμίζω το λογαριασμό μου και λειτουργώ για χάρη μιας εταιρείας που αποδίδει για το κοινό καλό?
2: Προσωπικά πάντοτε πιστεύω στις δημοκρατικές λύσεις. Πιστεύω στις λύσεις όπου εμπλέκεται ο δημόσιος διάλογος, όπου οι άνθρωποι κατανοούν τι έχουν μπροστά τους, τι έχουν να κερδίσουν, τι έχουν να χάσουν, που συζητούν, που τους προσφέρεται η ικανότητα να δουν πληροφορίες για το τι σημαίνει κάθε κομμάτι από τη νέα πρόταση που μπορεί να κατατίθεται. Υπάρχει και αντίθετη προσέγγιση ότι σιγά μην περιμένουμε τώρα τον κύριο Μίτσο, τον Κυριάννη, την κυρία Θεανό να μας αποφασίσει τι θα κάνουμε. Εγώ που είμαι ο μεγάλος επιχειρηματίας της κοιλάδας του Πειραιτίου θα αποφασίσω και θα κατακτήσω τον κόσμο. Δεν συμπαθώ αυτή την δεύτερη ερμηνεία. Γιατί ο μεγάλος επιχειρηματίας της κοιλάδας του Πειραιτίου, σαν προσωπικότητα, σαν άνθρωπος, μπορεί να είναι ένα ανθρωπάκι. Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος, αν τον ψάξεις, να έχει τεράστιο έλλειμμα και ψυχισμού και εμπάθειας και κατανόησης και συναντήληψης, να μην πω ακόμα και επιστήμης. δηλαδή ακόμα και την επιστημονική πληροφορία πώς μπορεί να την κατανοεί ή να μην την κατανοεί. Γνωρίζω πάρα πολλούς διαπρεπείς στον χώρο της επιχειρηματικότητας, στην κοιλάδα του Πυρητίου, που υποτίθεται ότι ελέγχουν τον πλανήτη, που οι γνώσεις τους και οι αντιλήψεις τους είναι πεδαριώδεις. Θα καλύτερα να ρωτούσα τον κύριο Γιώργο και την κυρία Θεανό για επιστημονικά ζητήματα, παρά να ζητούσα τη γνώμη αυτού του μεγάλου δισεκατομμυριούχου, ο οποίος υποτίθεται ότι οδηγεί τον πλανήτη. Άρα λοιπόν, πάλι γυρίζουμε στα ίδια ζητούμενα. Αν σεβόμαστε την κοινωνία, τη δημοκρατία, τους ανθρώπους, τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, ή αν απλώς περνάμε σε μια μορφή νέας φεουδαρχίας, που οι νέοι φεουδάρχες δεν έχουν πολλά λατιφούντια και κτήματα, αλλά έχουν την μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ στους υπολογιστές τους.
1: Και έτσι θα πάω σε διακοπή αναγκαστικά. Κανείς δεν θα ήθελε να διακόψω αυτό το διάλογο, αλλά κοιτάξτε κύριε Ιωαννίδη, στα γυρίσματα των καιρών μεγάλες επιστημονικές προσωπικότητες πρώτα-πρώτα ήταν μεγάλες κοινωνικές προσωπικότητες, και τολμώ να πω ότι είστε κι εσείς ένας από αυτούς. Θα πω το πιο πρόχειρο, βολικό για μένα παράδειγμα. Ο Αϊνστάιν δεν ήταν κλεισμένος μόνο στους υπολογισμούς. Μιλούσε με την κοινωνία, άκουγε την κοινωνία, την εξέφραζε, τους καημούς της, τις αγωνίες της. Το ερώτημα είναι σήμερα οι επιστήμονες σε αυτό το δημόσιο λόγο γιατί δεν βγαίνουν μπροστά. Γιατί οι περισσότεροι κατά τεκμήριο, οι γκουρού των AI και τα λοιπά, είναι κλεισμένοι σε εργαστήρια και μας λένε δεν ξέρεις να διαβάζεις κώδικα, δεν ξέρεις να διαβάζεις αλγόριθμο, το ξέρω.

0: Ιωαννίδης, αυτός ο μικρός άνθρωπος, όπως ο ίδιος είπε, έτσι αισθάνεται, που είναι ένας από τους επιδραστικότερους επιστήμονες στον κόσμο. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ρωτήσω αυτό που λέει πολλοίς κόσμος, επιμένουν εδώ. Είναι τόσο κλειστά τα συστήματα που ακόμη και όταν επιστήμονες του δικού σας βεληνικούς εκφράζουν δημόσια το λόγο τους, τη σκέψη τους, στην ουσία είναι αποκλεισμένοι.
1: Τα συστήματα είναι κλειστά, δεν είναι ερμητικά κλειστά. Κάποιος πρέπει σε κάθε του κίνηση να συνυπολογίσει ποιο μπορεί να είναι το κόστος, το προσωπικό, το επιστημονικό, το ερευνητικό, για την ομάδα μου, για το μέλλον μου, αν αποφασίσω να πάρω κάποια συγκεκριμένη στάση. Κάθε τι στη ζωή μας έχει ένα κόστος. Άρα λοιπόν σε όλα τα πράγματα ισχύει αυτό, το ίδιο ισχύει και στους επιστημονικούς χώρους, ότι για κάθε θέση που θα πάρεις θα πρέπει να σκεφτείς τι μπορεί να σημαίνει αυτό για σένα, για τους δικούς σου, για την ομάδα σου, για ό,τι τέλος πάντων θέλεις να υποστηρίξεις και ό,τι θέλεις να ευοδοθεί. Δεν θα έλεγα ότι ακόμα η μάχη έχει χαθεί και ότι όλα είναι ερμητικά κλειστά και ότι όλα είναι συμπεφωνημένα και ότι δεν υπάρχει περιθώριο ούτε να ανασάνεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες που δρούν με ελευθερία σκέψης, ελευθερία λόγου, ελευθερία πράξης. Νομίζω ότι υπάρχουν κορυφαίοι επιστήμονες που το κάνουν αυτό και νομίζω ότι υπάρχουν νέοι επιστήμονες, επιστήμονες όλων των ηλικιών που νιώθουν και είναι πραγματικά νέοι στην ψυχή, που μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν είναι τόσο απελπιστική η κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, όντως το κόστος μπορεί να είναι ψηλό. Αν πάρεις μια θέση η οποία δεν είναι δημοφιλής, αν πάρεις μια θέση που στους αντίποδες βρίσκονται πολύ ισχυροί, όχι αναγκαστικά μόνο επιστήμονες, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις όμιλοι συμφερόντων. Βρίσκεσαι αμέσως στο στόχαστρο αυτών των ομίλων.
0: Να μην ξεχνάμε τώρα το τι συνέβη την περίοδο της πανδημίας με το δικό σας όνομα τεπώνυμο, κυριολεκτικά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να προτρέψω τους ακροατές να βρουν την ομιλία σας, είναι αναρτημένη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προχθές, επαφορμή της αναγόρευσής σας επίτιμο διδάκτορα, και θέλω να κρατήσω ένα στοιχείο ακόμη. Λέτε σε κάποιο σημείο μεταξύ όλων, δεν θα τα διαβάσω πώς να το πω αναλυτικά, αλλά μου έχει κάνει εντύπωση ότι σε ορισμένα πράγματα είστε, θα έλεγα, αμιγός πολιτικός επιστήμονας. Πολλοί, λέτε, ίσως μας κατηγορούν ότι ενώ ο κόσμος καίγεται, στους ακαδημαϊκούς μας πύργους η θεά μας ουσία ξοδεύεται σε φτηνά αναμασήματα δήθεν προοδευτικότητας, ξύλινου λόγου και εγωκεντρικής ματαιοδοξίας. Η κριτική ίσως είναι σκληρή και μερικές φορές εμφανώς άδικη, λαϊκιστική και υπερβολική, αλλά θα πρέπει να εισακουστεί και να συζητηθεί. Και λέτε, όταν δημοσίευσα το πρώτο μου άρθρο πριν 32 χρόνια, οι ειδικοί και μη ειδικοί θα κατέδειχναν ως αυτονόητο και αυταπόδεικτο, με σκληρά βιβλιογραφικά δεδομένα, ότι η επιστημονική έρευνα παράγεται και δημοσιεύεται σχεδόν αποκλειστικά από ανοιχτά ιδρύματα σε δημοκρατικές χώρες. Σήμερα τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Όπως δημοσίευσα πρόσφατα, το 78% των επιστημονικών δημοσιεύσεων προέρχονται από χώρες που δεν είναι πλήρης δημοκρατίες και το 92% προέρχονται από χώρες που δεν έχουν καλή ελευθερία του τύπου. Ανάμεσά τους δυστυχώς και η Ελλάδα, όπου στην πλέον πρόσφατη κατάταξη ελευθερίας του τύπου είμαστε στην 85η θέση. Μα αν δεν δημοσιεύεται η επιστημονική έρευνα σε αυτό που περιγράφεται το περιβάλλον, τότε είναι απόλυτα ελεγχόμενη προς όφελος κάποιων. Κάνω λάθος?
1: Απόλυτα δεν ξέρω αν είναι. Θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν είναι απόλυτα ελεγχόμενη, γιατί υπάρχουν πολλές αιστείες αντίστασης, πολλές υγιείς αιστείες, πολλοί εξαιρετικοί επιστήμονες, πολλά εξαιρετικά μικροπεριβάλλοντα. Όμως έχουμε δει αυτή την τεράστια μεταπίδηση, την μεταμόρφωση του επιστημονικού τοπίου, του περίγυρου του επιστημονικού τοπίου. Η κλασική κοινωνιολογία της επιστήμης λέει ότι η επιστήμη δεν μπορεί να ανθίσει αν δεν έχει δημοκρατία, γιατί χρειάζεσαι την ελευθερία ως θεμέλιο για να κάνεις έρευνα, να πεις τι βρήκες ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς,

0: χωρίς αγγυλώσεις, χωρίς να κάποιος να σου γυρίζει τον νόμο ανάποδα ότι πρέπει να πεις αυτό και όχι το άλλο που βρήκες. Δυστυχώς αυτό έχει αλλάξει άρδιν. Πλέον, όπως διαβάσατε από την ομιλία μου, λίγο πολύ η μεγάλη πλειοψηφία των επιστημονικών άρθρων προέρχονται από χώρες οι οποίες δεν έχουν στοιχειώδεις ελευθερίες, όπως αυτή η ελευθερία του τύπου, και η μεγαλύτερη ποσότητα δημοσίευσεων είναι από χώρες που είτε είναι απολυταρχικά καθεστώτα, όπως είναι η Κίνα, είτε είναι χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι αυτό που λέμε με την κατάταξη του Economist Flawed Democracies. Δηλαδή, ναι, είναι δημοκρατίες, αλλά βασανισμένες δημοκρατίες. Άρα λοιπόν, όταν λείπουν αυτοί οι θεμέλιοι λύθοι, το οικοδόμημα της επιστήμης είναι σαθρό, μπορεί να καταπέσει οποιαδήποτε στιγμή. Είναι επιρρεπές. Με ένα απλό κούνημα μπορεί πολύ εύκολα να γίνει σαρίδια. Τώρα, δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας. Ευχαριστώ που μου δώσατε άλλο ένα τίτλο. Αυτό το τίτλο δεν τον έχω.
1: Την κάνετε την προσέγγιση. Με συγχωρείτε, θα σας διακόψω. θέλω να ακούσετε, εσείς το ξέρετε γιατί εσείς το γράψατε, αλλά να ακούσετε μαζί με τους ακροατές το εξής. Λέτε δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας. Είστε επιστήμονας. Και αυτό σημαίνει πολιτική πράξη επιστήμονας. Ανοίγω, λέτε στην ομιλία σας, εδώ μια παρένθεση σε μια προσπάθεια εθνικής αυτογνωσίας. Για μένα είναι βίβλος, χωρίς υπερβολή, με εισαγωγικά η λέξη βίβλος, αυτή η ομιλία. Οι πέντε χώρες που βρίσκονται ακριβώς πάνω από μας σε καλύτερη θέση στην ελευθερία του τύπου είναι η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, το ψευδοκράτος της Βορείου Κύπρου, η Αλβανία, το Κόσοβο και η Μογγολία. Η τραγωδία της εκφραστικής ανελευθερίας είναι μάλιστα για εμάς 100 φορές χειρότερη, γιατί σε αντίθεση με τις ανελεύθερες χώρες που ανέφερα, εμείς έχουμε εκατοντάδες φορές περισσότερους καταξιωμένους επιστήμονες που αγωνίζονται πρακτικά εξόριστοι μέσα στην Ελλάδα, στην ίδια τους τη χώρα, σε ηρωικές συνθήκες ή αυτοεξόριστοι στο εξωτερικό. Το πώς η Ελλάδα με τέτοιο κορυφαίο επιστημονικό δυναμικό έχει κατορθώσει να βρίσκεται σε κατάσταση βαριάς ανελευθερίας έκφρασης και κατασκευασμένης πραγματικότητας στο δημόσιο χώρο χωρίς σοβαρές αντιστάσεις, είναι φαινόμενο μοναδικό στην Ιφίλιο, με εξαίρεση ίσως τη Σιγκαπούρη. Η μικροσκοπική χώρα της Ασίας, ενώ έχει κορυφαίο επιστημονικό δυναμικό και ταυτόχρονα έχει χαμηλή βαθμολογία στην ελευθερία του τύπου, μοιράζεται με την Ελλάδα το καθεστώς ισχυρής οικογενειοκρατίας και ολιγαρχίας που μονοπολεί τη δημοκρατική εξουσία επί δεκαετίες. Η διαφορά είναι ότι και στις δύο χώρες η δημόσια παρεχόμενη πληροφορία έχει παραχαραχθεί κραυγαλαία προς όφελος του εκάστοτε καθεστώτος. Βέβαια, η Σιγκαπούρη, λέτε, διαθέτει 4 φορές μεγαλύτερο κατακεφαλή εισόδημα από την Ελλάδα. Αν αυτή δεν είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική σκέψη επιστήμονα, τι είναι, κύριε Ιωαννίδη? Τα λέτε όλα.
0: Κύριε Σαχίνη, είμαι πολίτης και επιστήμονας. Αυτό δεν με κάνει πολιτικό επιστήμονα. Αλλά όντως αυτό είπα στην ομιλία μου και νομίζω θα πρέπει να μας βασανίσει γιατί αυτό συμβαίνει. Θα πρέπει να μας βασανίσει γιατί έχουμε βρεθεί μέσα στην οικογένεια ανελεύθερων χωρών, τις οποίες συνήθως τις περιπέζουμε. Μια από αυτές δεν την αναγνωρίζουμε καν σαν χώρα, φυσικά, το ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου, να είναι μπροστά από μας σε ελευθερία του τύπου. Θα πρέπει να αναλογιστούμε γιατί, ενώ μαζί με τη Σιγκαπούρη, έστω ας δεχτούμε, έχουμε το ίδιο σύστημα δημοκρατίας που στηρίζεται σε μία μορφή, ας την ονομάσουμε, πεφωτισμένη οικογενειοκρατία. Θεωρούμε ότι κάποιες οικογένειες είναι πεφωτισμένες, είναι οι Ιλουμινάτοι οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα. Η Σιγκαπούρη έχει 4 φορές μεγαλύτερο εισόδημα, βρίσκεται στην πρώτη θέση στις κατατάξεις της εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών σε όλα τα αντικείμενα. Εμείς είμαστε στον πάτο, 44η-41η, πολύ κάτω από τον μέσο όρο, στον πάτο πρακτικά, γιατί η Σιγκαπούρη κατορθώνει να τραβήξει τους καλύτερους επιστήμονες, επιχειρηματίες, επενδυτές, δημιουργούς, ενώ εμείς έχουμε αυτό το φαινόμενο αυτοεξορίας, είτε μέσα στην ίδια τη χώρα είτε άνθρωποι που φεύγουν και δεν μπορούμε να προσελκύσουμε τίποτα ουσιαστικά, γιατί η Σιγκαπούρη πηγαίνει μπροστά σε τεχνολογία, ενώ εμείς απλώς προσπαθούμε να μαζέψουμε λίγους τουρίστες σε παραλίες υπερτουρισμού χαμηλών budget. κάτι πρέπει να πηγαίνει στραβά. Έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζεται να είσαι πολιτικός επιστήμονας. Χρειάζεται να είσαι απλός, ένας απλός μικρός άνθρωπος, ένας μικρός πολίτης, ένας ασήμαντος. Θεωρώ τον εαυτό μου εντελώς ασήμαντο κάνοντας αυτές τις παρατηρήσεις, αλλά δεν μπορώ παρά να τις κάνω.
1: Ναι, αλλά οι παρατηρήσεις που κάνετε ως επιστήμονας και πολίτης είναι αυτά που συζητάει, ξέρετε, ο απλός κόσμος μεταξύ του. Και όλα αυτά με φόντο, ή αν θέλετε, κατά παράκρουση άλλων επίσημων αφηγημάτων του επιτελικού κράτους. Του κράτους της κυβερνοπληροφορίας, δεν λένε κυβερνοασφάλειας, γιατί πια με τις υποκλοπές έχει γίνει σουρωτήρι. Του ΓΚΑΒ και τα λοιπά. Θα σας πει κάποιος, κύριε Ιωαννίδη, δεν είναι πρόοδος? Δεν είστε σε ένα επιτελικό κράτος όπου η αριστεία επιβραβεύεται?
0: Θέλετε να πούμε και άλλα ανέκδοτα? Η αριστεία επιβραβεύεται στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω δεν μπορεί να το πιστέψει ούτε το τελευταίο τρόλ το οποίο προωθεί αυτή την ιδέα. Ναι, η Ελλάδα όντως έχει προσπαθήσει να πετύχει έναν ηλεκτρονικό μετασχηματισμό, ο οποίος από την προσωπική μου εμπειρία ως απλού ασήμαντου πολίτη που βρίσκομαι στην Ελλάδα για διάφορα θέματα, για η μητέρα μου μένει εδώ, είναι ένα εξαιρετικά αναποτελεσματικό σύστημα, το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να είναι τόσο αναποτελεσματικό. Είναι ένα σύστημα το οποίο πίνει το αίμα των πολιτών του και δεν απολογείται και σε κανένα, γιατί παρουσιάζεται μετά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως τεράστια εξέλιξη και τι σπουδαίος είναι ο κύριος Στάδε, ο μεγάλος των ηλεκτρονικών συστημάτων, δεν ξέρω τι, που η Ελλάδα 2.0, 25.0. Ναι, η Ελλάδα 2.0 έχει χάσει 25.0 στην τεχνολογία, στην πρόοδο, στην αξιοσύνη, στην αξιοπρέπεια, στην αξιοκρατία, στην αριστεία. 25-0 είναι το σκορ εναντίον του οποιοδήποτε έχει αναλάβει να διασώσει την Ελλάδα και απολαμβάνει την ισχύ του κυρίαρχου σε αυτό το διεφθαρμένο σύστημα.
1: Φαντάζομαι ότι όταν βρίσκεστε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στον τόπο κατοικίας που είναι η μητέρα σας, θα σας έχει δείξει η μητέρα σας ότι έχει ένα ολόκληρο βιβλίο manual δίπλα κωδικών παρακωδικών για την ηλεκτρονική ευχέρεια, ηλεκτρονική γραφειοκρατία? Νομίζω το βλέπετε στο σπίτι σας, ή κάνω λάθος?
0: Είναι απίστευτο. Κάθε φορά κοντεύω να πάθω εγκεφαλικό από αυτό που συναντάω. Είναι απίστευτο πόσο αναποτελεσματική είναι η ελληνική δημόσια κυβερνητική διοίκηση. Είναι απίστευτο. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς κάποιος θα μπορούσε να πετύχει τέτοια αναποτελεσματικότητα. Και για να γυρίσουμε στην Ελλάδα έναντι Σιγκαπούρης, αν δείτε τα competitiveness rankings, δηλαδή πόσο συναγωνιστική είναι η χώρα, η Σιγκαπούρη, με πεφωτισμένη οικογενειοκρατία επίσης, είναι νούμερο ένα στον κόσμο. Η Ελλάδα είναι στον πάτο, 59η, δεν μπαίνουν όλες οι χώρες σε αξιολόγηση. Αλλά αυτές που μπαίνουν, εμείς είμαστε στον πάτο.
1: Στην ομιλία σας έχετε πει ότι παρά τα μυθεύματα περί brain gain, η ελληνική ολιγαρχία έχει παραδοσιακά στηρίξει τη μέτριοκρατία και την αχρηστοκρατία και κάνει ό,τι μπορεί για να εκδιώξει από τη χώρα όποιο νέο άνθρωπο έχει όνειρα για κάτι καλύτερο. Άρα, κύριε Ιωαννίδη, η χώρα είναι σε υπαρξιακό ζήτημα, διότι αν φεύγει, που φεύγει η νέα της γενιά και συνήθως δεν επιστρέφει παρά τα θρυλούμενα, πού να επιστρέψει, έχει υπαρξιακό ζήτημα.
0: Νομίζω ότι το υπαρξιακό ζήτημα είναι άμεσο. Η χώρα κρέμεται από μια κλωστή. Υπάρχει αυτή η μεθόδευση ότι ναι, έχουμε πρόβλημα, αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε κάποιον ισχυρό, χρειαζόμαστε κάποιον έμπειρο, χρειαζόμαστε κάποιον στο τριψήφιο, είναι τριψήφιο ή πενταψήφιο ή δεν θυμάμαι δεκαψήφιο τηλέφωνο όταν χρειαστεί η ώρα. Όλων των ειδών οι ανοησίες. Η χώρα όντως κρέμεται από μια κλωστή, η χώρα όντως έχει υπαρξιακό ζήτημα. Αν κοπεί αυτή η κλωστή ή αν κάποιος μας πρόξει στην Άβυσσο, δεν υπάρχει κανένα τριψήφιο, πενταψήφιο και δεκαψήφιο τηλέφωνο το οποίο θα απαντήσει οποιοδήποτε ηλίθιος και ανίκανος. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Θα πρέπει να υπάρχει ενός λεπτού σιωπή για το τι βρισκόμαστε και για το πώς βρισκόμαστε εδώ και από εκεί και πέρα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
1: Άρα λέτε ότι εδώ πρέπει να σημάνει καμπάνα μεγάλη στην ίδια την κοινωνία. Πρέπει επιπλέον και αυτή να μην κρύβει τα μάτια της από το, από αυτό που συμβαίνει τώρα, πολύ περισσότερο από τα επερχόμενα. Είναι, πιστεύετε, ώριμες συνθήκες αλλαγής υποδείγματος από την ίδια την κοινωνία?
0: Ο στρουθοκαμιλισμός δεν έχει μέλλον, γιατί πλέον μας έχουν πάρει ακόμα και την άμμο που θα μπορούσε κάποιος να κρύψει το πρόσωπό του.
1: Τώρα, θέλω να επιστρέψω λίγο στο πεδίο σας. Εγώ μένω σε αυτή την ομιλία γιατί θεωρώ ότι είναι από τις πιο σημαντικές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Λέτε σε ένα σημείο, σε σχέση με την έρευνα, ότι το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας στηρίζεται σε ιδιωτικά κεφάλαια που έχουν σαφείς ιδιώνυμους στόχους και προτεραιότητες, τη μεγιστοποίηση των κερδών του εκάστοτε σπόνσορα. Βεβαίως, λέτε, για τις μεγάλες εταιρείες φαρμακευτικής βιομηχανίας, η επιστημονική δημοσίευση παρέμενε χρήσιμο και προωθητό εργαλείο μέχρι και πρόσφατα, καθώς μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως τεκμήριο για την αδειοδότηση και την ευρύτερη χρήση των προϊόντων τους. Ούτε προσπαθώ να μειώσω την αναμφίβολη τεράστια αξία της υγιούς επιχειρηματικότητας στη μετάφραση της ερευνητικής προσπάθειας. Πάντως, για τους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς και τους τέχνοβλαστούς τεχνητής νοημοσύνης που κυριαρχούν στις αγορές σήμερα, η επιστημονική δημοσίευση συνήθως δεν αποτελεί προτεραιότητα, εξαιρέσεις όπως το AlphaFold για την πρόβλεψη δομής των πρωτεϊνών που οδήγησε σε βραβείο Νόμπελ, απλώς επικυρώνουν τον κανόνα. Η φήμη και η διαφήμιση έχουν πλέον αντικαταστήσει κατά κόρο την πληροφορία. Η κυριαρχία στην αγορά και στην κοινωνία δεν χρειάζεται καν να κριθεί από ισότιμους συναδέλφους, να δημοσιευτεί, να γίνει κοινή γνώση. Εταιρείες τεράστιας κεφαλοποίησης και εκτιμόμενης αξίας αρκούνται να διεκδικήσουν μέγιστα κέρδη και μέγιστο τεχνικό έλεγχο της καθημερινότητας χωρίς να λογοδοτήσουν πουθενά.
0: Νομίζω ότι είναι έτσι. Αν κάνω λάθος όμως, θα χαρώ να βρεθούν συνάδελφοι, απλοί πολίτες, οποιοδήποτε να με διορθώσει σε αυτή την επισήμανση. Νομίζω ότι πλέον έχουμε περάσει σε μια κοινωνία που κάποιοι πάρα πολύ ισχυροί, κάποιες εταιρείες οι οποίες ουσιαστικά ελέγχουν τους κόμβους της ζωής μας, μπορούν να προχωρήσουν τη δικιά τους ατζέντα χωρίς να υπάρχει κάποιος έλεγχος, χωρίς να υπάρχει ανάγκη τεκμηρίωσης, χωρίς να υπάρχει ανάγκη συζήτησης, χωρίς να υπάρχει ανάγκη δημόσιου διαλόγου, χωρίς να υπάρχει ελεγκτικός οργανισμός ή κάποιος θεσμός ο οποίος θα μπορεί να έστω συζητήσει μαζί τους, όχι να τους ελέγξει, αλλά ακόμα και να συζητήσει μαζί τους.
1: Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το κέριο ερώτημα για την διεθνή επιστημονική κοινότητα την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου, όπως σωστά λέτε εσείς, παράγονται άρθρα χίλια, να μην πω και περισσότερα, ανά λεπτό, πέρα από τον έλεγχο ή τη διασταύρωση, και είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Και όχι μόνο επιστημονικά, τα πάντα, και στον χώρο των άρθρων, των δημοσιεύσεων. Σε λίγο, με αυτά που ακούμε εδώ, ρομπότ, τεχνοβλαστή, τεχνοβιοιατρικά, τσίπς εγκεφάλων κτλ., κάπου τα όρια ανθρώπινων κοινωνιών, μπορεί να μοιάζει οργολογικό ή τελειολογικό, αρχίζουν και γίνονται δυσδιάκριτα. Το μεγάλο ερώτημα για την επιστημονική κοινότητα.
0: Τα ερωτήματα είναι πολλά.
1: Ναι.
0: Και τα ερωτήματα επαναδιατυπώνονται κάθε μέρα, γιατί η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι τέτοια που πρέπει να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε το τι συμβαίνει και να απαντήσουμε δημιουργικά στο τι συμβαίνει. Όλη αυτή η εξέλιξη δεν είναι αναγκαστικά αρνητική. Θα μπορούσε να τη δει κάποιος ως ένα τεράστιο θετικό κεφάλαιο δυνατοτήτων. Γιατί να μην είναι ωραίο το ότι μπορούμε να έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορούν να μας αντικαταστήσουν σαν ερευνητές σε μεγάλο βαθμό ή και σε πλήρη βαθμό. Να πετύχουν ανακαλύψεις, να πετύχουν κατακτήσεις που για μας θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος, περισσότερη προσπάθεια, περισσότερη καταπώνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Σημασία έχει οι βασικές μας ηθικές αρχές. Για ποιον το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε για τους ανθρώπους, για τους συνανθρώπους μας, για την κοινωνία? Το κάνουμε για το καλό όλο ή το κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε λίγους πλούσιους ή τελικά μπορεί τελικά απλώς να εξυπηρετήσουμε μια κοινωνία τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή οι άνθρωποι λίγο πολύ να εξυπηρετούν τα ρομπότ, αντί η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ να εξυπηρετούν τους ανθρώπους. Όλα αυτά είναι ανοιχτά ερωτήματα, επαναδιατυπώνονται καθημερινά, γιατί οι δυνατότητες, οι εξελίξεις, οι περιορισμοί, οι άρσεις των περιορισμών εξελίσσονται κάθε μέρα. Αν δεν έχουμε μια πηξίδα ηθική, γιατί γίνεται όλο αυτό, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας. Αν υπάρχει αυτή και η ηθική πηξίδα, κάθε νέα πρόκληση μπορούμε να την ερμηνεύουμε με βάση αυτή την αξία. Ότι όλα αυτά, η ηθική μας πηξίδα είναι ότι σεβόμαστε τον συνάνθρωπο. Θέλουμε το καλό του συνανθρώπου μας. Αγαπάμε τον συνάνθρωπο. Τον θέλουμε να είναι υγιής. Τον θέλουμε να είναι καλά. Τον θέλουμε να είναι χαρούμενος. Mm-hmm. Όχι θέλω να κάνω μια μεγαλύτερη περιουσία.
1: Έχω ένα πρώτο τελευταίο ερώτημα και μετά ένα τελευταίο. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Σε αυτές τις συνθήκες που η τεχνολογική πρόοδος δεν μπορεί να ανακοπεί και δεν πρέπει να ανακοπεί, το ερώτημα, επειδή το θέσατε, για ποιον και προς όφελος ποιου, αισθάνεστε ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα, μεγάλες κολοσιαίες ιδιωτικής υφής πλατφόρμες στις οποίες κουμπώνουν οι δραστηριότητες και του δημόσιου χώρου, κρατών, κυβερνήσεων, οργανισμών, υγείας και πάει λέγοντας, είναι προς όφελος ή γίνεται ένα πολυπλόκαμο σύστημα απόλυτου ελέγχου της κοινωνίας και των πολιτών, όπου πλέον τα δεδομένα, πέρα από προϊόν, προδιαθέτουν και για τις επιλογές που θα σου υποδείξουν. Και άμα έχουμε μοναδικότητες αριθμών, χανόμαστε σε ένα σύστημα μέσα που η αξία είναι να κουγκλάρουμε, να έχουμε το IP μας και τέλος, αλλά στην κοινωνία ουδέν.
0: Νομίζω ότι ο απόλυτος έλεγχος εξαρτάται από εμάς αν θα μπορεί να αποσοβηθεί. Το να μπορέσεις να βρεθείς, να κοιτάξεις έναν άνθρωπο στα μάτια, το να μπορέσεις να κοιτάξεις τη θάλασσα, το να μπορέσεις να ρεμβάσεις, το να μπορέσεις να προσευχηθείς, το να μπορέσεις να σκεφτείς. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι αναφέρετα δικαιώματα και αν πραγματικά τα θέλουμε, είναι αναφέρετα δικαιώματα. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να μας ελέγξει σε αυτό το επίπεδο. Μπορεί να μας ελέγξει και να μας βασανίσει όμως στην καθημερινότητά μας. Και θα πρέπει να προσέξουμε ότι το βασανιστήριο, αυτό το κολαστήριο, δεν είναι συνώνυμο με μια ιδιωτική οικονομία. Δηλαδή το να δαιμονοποιήσουμε τις μεγάλες εταιρείες, τις ιδιωτικές, και να πούμε «Α, η κυβέρνηση πρέπει να τις ελέγξει». Ναι, για να σταθούμε λιγάκι. Δηλαδή η κυβέρνηση που περιγράφουμε, που είναι το χειρότερο κολαστήριο αναποτελεσματικότητας, όπως λέγαμε λίγο πιο πριν, θέλουμε ουσιαστικά την τεχνολογική πρόοδο να τη δώσουμε στα χέρια αυτών των διαπλεκόμενων, διεφθαρμένων, ηλίθιων και ανάλγητων που κυβερνούν. Φυσικά όχι. Φυσικά όχι. Δεν πρόκειται να κάνουν απολύτως τίποτα. Θα καταστρέψουν τα πάντα. Όπως ό,τι αγγίζουν είναι σαν τον μύδα που αντί να το κάνει χρυσό, απλώς το καταστρέφει. Άρα λοιπόν, δεν θέλουμε ο έλεγχος, ο δημόσιος έλεγχος, να καταστρέψει την πνοή της δημιουργίας της τεχνολογικής ανάτασης. Θέλουμε σαν κοινωνία, σαν σύνολο, να πείσουμε ότι αυτή η εξέλιξη, η πρόοδος, η τεχνολογική βελτίωση θα βοηθήσει όλους να ζουν καλύτερες ζωές. Αυτό πρέπει όλοι να βρεθούν στο ίδιο μήκος κύματος ή τουλάχιστον να υπάρχει ένας συντονισμός μιας πλειοψηφίας που να έχει αυτό το όραμα. Αν υπάρχει αυτό, μπορώ να διατηρήσω μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Αλλιώς θα έχουμε συνδυασμούς αναποτελεσματικών κυβερνήσεων και πλειοδοτικών αρπακτικών εταιριών. Εφιαλτικό σενάριο.
1: Θέλω κλείνοντας να επιστρέψω σε αυτό που ξέρω ότι είναι στον εσωτερικό σας πυρήνα, η Ελλάδα, ο ελληνισμός. Ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία που έχει ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες, τώρα θα το επικαλεστώ, στον κόσμο για την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ελλάδα, έτσι όπως είναι σήμερα? Ποια είναι η μεγαλύτερη σας αγωνία?
0: Η εξάλειψή της χωρίς να το πάρουμε καν είδηση. Το σβήσιμο από το χάρτη, όχι μόνο το γεωγραφικό χάρτη, τον τεχνολογικό χάρτη, τον επιστημονικό χάρτη, τον δημιουργικό χάρτη, τον ουσιαστικό χάρτη, χωρίς καν να συναισθανθούμε ότι έχει συμβεί. Χωρίς να το πάρει κανένα είδηση, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα δοξάζουν και θα ζητοκραυγάζουν για τις επιτυχίες.
1: Νιώθετε ότι αυτή η πατρίδα είναι τόσο όμορφη και τόσο παράξενη?
0: Και τα δύο. Αλλά προτιμώ το όμορφη. Αν και το παράξενο δεν είναι και άσχημο και αυτό, είναι αρκετά ποιητικό.
1: Έχετε πει στους νέους ερευνητές, έχετε αφήσει ένα μήνυμα, η προσπάθεια βελτίωσης επιστημονικής έρευνας μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τους ανθρώπους, οπότε προσπαθήστε να εμπνευστείτε από αυτό. Συχνά θα σας απορρίψουν. Μου έχει συμβεί πάνω από 1000 φορές. Μην τα παρατάτε, ανεξάρτητα από τις αντικσότητες. Είσαι σήμερα 18-19 χρονών, κύριε Ιωαννίδη, στην Ελλάδα όπως την περιγράψατε, και έχετε απέναντί σας έναν από τους κορυφαίους και επιδραστικότερους επιστήμονες στον κόσμο, που είναι Έλληνας, ο Γιάννης Ιωαννίδης, και τον ρωτάς να μείνω ή να φύγω.
0: Αυτό συζητούσα με έναν μαθητή λυκείου σήμερα το πρωί, που ζητούσε τη γνώμη μου. Του είπα να κάνει αυτό που τον εμπνέει. Να μην εγκαταλείψει αυτό που τον εμπνέει. Μπορεί να είναι στην Ελλάδα, μπορεί να είναι στο εξωτερικό, μπορεί να είναι και στα δύο. Τα σύνορα πλέον έχουν πέσει. Τα σύνορα είναι πλέον μόνο μέσα στο μυαλό μας, στη φαντασία μας, στις δυνατότητές μας να αρθούν. Θα πρέπει να κάνει αυτό που τον εμπνέει και να μην συμβιβαστεί.
1: Θα αφιερώνατε στη χώρα τη Θεία Κωμωδία?
0: Όχι, γιατί η Θεία Κωμωδία είναι εμπνευσμένη. Είναι ένα φανταστικό ποίημα, το οποίο δεν αξίζει αυτή τη στιγμή στην αχριστοκρατία της Ελλάδας. Ο Οδυσσέας είναι ένας από τους τελευταίους κύκλους της κόλασης στη Θεία Κωμωδία. Είναι εκεί γιατί προτρέπει τους συμπολεμιστές τους, συμπολεμιστές του, να φερθούν σαν άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι φτιαγμένοι για να ζουν σαν τα ζώα, αλλά να κυνηγούν το καλύτερο. Μερικοί καταδικάζονται στην κόλαση γι' αυτό. Αξίζει αυτή η κόλαση. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, ούτε αυτή η κόλαση δεν μπορεί να επιτευχθεί.
1: Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Εδώ η δημιουργική ομάδα απεφάνθη ότι, αφού σας αρέσει το όμορφη και παράξενη πατρίδα, με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε σήμερα, από τον ήλιο τον Ηλιάτορα, Ελίτη δηλαδή. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εξ ονόματος δεκάδων ακροατών, τους οποίους ζητώ συγγνώμη, αλλά αν διάβαζα τα μηνύματα θέλαμε άλλες 3 ώρες. Δεν γίνεται αυτό. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
4: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
6: Η πιο διάσημη ιστορία φιλίας, ένας για όλους και όλοι για έναν. Η απόλυτη θεατρική περιπέτεια στο Βέμπο, με καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Μην το χάσετε.
7: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Μετά από πολλές σεζόν...
5: Τι κάνει τώρα?
4: Αμέτρητα sold out.
5: Δεν το πιστεύω.
4: Η μαύρη σαμπούκα...
5: Αντώνη με!
4: Ξαναχτυπά. Αυτό το Σεπτέμβρη.
5: Δεν θυμάμαι τα λόγια.
4: Επειδή το ζητήσατε.
5: Ποιος το ζήτησε καν?
4: Επειδή το θέλατε.
5: Που σκατά το βρήκε το κανάλι?
4: Επειδή το χρωστούσαμε.
5: Και στην εφορία χρωστάμε, αλλά κάνεις το παγώνι.
4: Ερχόμαστε με εκπλήξεις.
5: Καμία εκπλήξη.
4: Και σταρ.
5: Ούτε μισός.
4: Πυγμαλίων δαδακαρίδης.
6: Δεν ισχύει αυτό.
5: Sorry, ρε πίγμα.
4: Δεν ξέρει τι λέει.
5: Ρε ζήλη γίναμε στον άνθρωπο.
6: Σταμάτα να τραβάς.
4: Δευτέρα.
5: Αντώνη Κόβη.
4: 28-9.
5: Άσε με να ζήσω.
4: Ολικά διτός μας ανήκει.
5: Στο Δήμο ανήκει, αλλά ψιλοκατάλα.
4: Όλα σούγα. Θα είναι μεγάλο.
5: Ηρέμησε λίγο.
4: Θα είναι μακρύ.
5: Ελπίζω να μιλάει για χαρτόνι.
4: Θα είναι πιο γκράντε και από τον γκράντε.
5: Πλωμώσαμε με τα κολιοσπρέι.
4: Στις 28-9.
5: Άστο σε μένα.
4: Όπα.
5: Θα είναι αϊκόνα.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
1: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
0: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα εδώ, ζωντανά, στο κανάλι, Κυριακή, από την συννεφιασμένη, θα έλεγα, Αθήνα, 20 του μήνα. Είμαστε εδώ στις 7:35 ώρα Ελλάδος. Πολλούς χαιρετισμούς, όπου και αν βρίσκεστε. Βλέπω εδώ, ο Πασχάλης μας χαιρετά από το βροχερό Μόναχο. Εύχομαι να είστε, να μην έχει κρύο τουλάχιστον, γιατί αν ακόμα είμαστε στο φθινόπωρο, εντάξει, να... Ο καιρός να είναι δροσερός. Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα Βαγγέλη, Αρετή, Name Surname, Εύη και Τάσο. Καλησπέρα σας. Συναγωνιστές, μ' αρέσει. Συναγωνιστές και υπερασπιστές της δημοκρατίας. Νομίζω αυτό είναι το... αυτοί οι δύο κοινοί παρονομαστές. Θέλω να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα είμαστε εδώ για να τα πούμε και όχι για να κάνω μονόλογο. Ούτε σε όλους δεν μερίζω μονόλογο, να σας πω την αλήθεια. Αυτό το μέσο λειτουργεί έτσι. Για όσους με γνωρίζετε ή όσους με γνωρίζανε, με τις διάφορες πρωτοβουλίες και ομάδες που είχαμε στο παρελθόν, πάντα κάναμε στρογγυλές τράπεζες και συνομιλίες. Τέλος πάντων, το YouTube λειτουργεί έτσι, αλλά μου δίνεται η ευκαιρία μια φορά τη εβδομάδα τουλάχιστον να κάνουμε αυτές τις κουβεντούλες. Καλησπέρα, Popeye, 9-11. Λοιπόν, θέλω να έχω να πω κάποια πραγματάκια. Υπενθυμίζω ωστόσο και σας παρακινώ να γράφετε και εσείς και τα σχόλιά σας. Έχω ανοιχτή τη ροή μπροστά μου, βλέπω τα σχόλιά σας και, και τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας. Με τα χαράς να απαντήσω αν ξέρω, δεν το παίζω ξερόλας, ούτε κατέχεις. Κατέχω τα πάντα ή την απόλυτη αλήθεια, αλλά με τα χαράς, κάτι το οποίο ανήκει στο επιστημονικό μου πεδίο, να το συζητήσουμε. Επομένως, περιμένω τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, μέχρι καθώς μαζευόμαστε, βλέπω εδώ, καλησπέρα Μέρη. Καθώς μαζευόμαστε, θέλω λίγο να ξεκινήσω με ένα από τα εγχώρια θέματα που έχω επιλέξει για σήμερα. Το είδα στο Μιλιτέρ και δεν το πίστευα. Και γιατί? Είναι ένα θέμα, έχει να κάνει με το Αιγαίο μας, καθώς αυτή τη στιγμή το Αιγαίο περικυκλώνει, έχει περικυκλωθεί από τους Τούρκους, τα θαλάσσια πάρκα. Ήδη μετράμε δύο χτυπήματα, δύο πλήγματα, το ένα στο Βόρειο Αιγαίο και το άλλο στο Καστελόριζο, τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, όπου εκεί, εάν τα εφαρμόσουν οι Τούρκοι, δεν θα μπορούν να βγαίνουν οι ψαράδες. Το έλεγα στους Καστελοριζιανούς, λέει ευτυχώς ακόμα ο κόσμος δεν το καταλάβει τι μας έχει έρθει στο κεφάλι και ευτυχώς δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα το θαλάσσιο πάρκο της Τουρκίας. Δηλαδή να μην μπορούν οι ψαράδες στο Καστελόριζο να βγαίνουν έξω να ψαρεύουν. Να πηγαίνουν στο θαλάσσιο πάρκο το λεγόμενο, το φερόμενο ως τέτοιο των Τουρκαλάδων. Και βέβαια υπάρχει και το επικείμενο, αυτή η δαμόκλειος πάθη, το νομοσχέδιο για τις γαλάζιες πατρίδες λεγόμενες των Τουρκαλάδων. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο και καθώς οι ψαράδες βρίσκονται στο στόχαστρο, θέλω να δείτε, Βασίλη, ναι, οι Patriot βρίσκονται ακόμα σε Σαουδική Αραβία. Η πυροβολαρχία μας βρίσκεται δυστυχώς ακόμα εκεί, διότι υπάρχουν γραμμάτια, η Κάζο του Κούλη, που ξεχρεώνει για να μπορεί να παραμένει αυτός ο βιαστής του ελληνισμού πάνω στο θρόνο και να μας καταδυναστεύει. Λοιπόν, μιας και είναι σημαντικό το τι θα γίνει και στο νομοσχέδιο αυτών των Τούρκων και στα θαλάσσια πάρκα, στο Καστελόριζο και στο Βόρειο Αιγαίο, δείτε λοιπόν τι γράψαν εδώ, το είδα στο Καρβουνόπουλου την ιστοσελίδα, πάρα πολύ ενισχυτική εδώ επιστολή, η οποία είναι των ψαράδων της Καλύμνου. Ακούστε εδώ και να διαβάσουμε μαζί την επιστολή αυτή. Ξαναλέω, είναι εδώ ο Σύλλογος προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, ο Σύλλογος, Αλλιευτικός Σύλλογος Μεγάλων Πελαγικών Ψαριών Καλύμνου, με έδρα την Κάλυμνο. Δεν σπάντων λέει κοινοποίηση στον αρχηγό του λιμενικού σώματος. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί, τους λυπάμαι τους ανθρώπους. Δηλαδή, ειδικά το λιμενικό θέλει να κάνει τη δουλειά του. Οι άνθρωποι είναι πατριώτες, αλλά τους κάνουν οι πολιτικοί να δρουν ως προδότες. Τους αναγκάζουν να δρουν ως προδότες. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερη κατάντια από αυτό. Γενική Διεύθυνση Αλλίας, τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, λένε εδώ οι άνθρωποι, ακούστε. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, είμαστε επαγγελματίες αλλίης που δραστηριοποιούμαστε νομίμως στο θαλάσσιο χώρο νοτίως της Κρήτης. Τα αλλιευτικά σκάφη μας φέρουν όλα τα προβλεπόμενα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης, εντοπισμού και καταγραφής, ICE, υπόκεινται σε αυστηρότητους ελέγχους και αποτελούν αποκλειστικό μέσο βιοπορισμού για εμάς και τις οικογένειές μας. Κοιτάξτε εδώ, ακούστε. Το τελευταίο διάστημα, λόγω της κατακόρυφης αύξησης, μισό λεπτό να το μεγαλώσω για να το βλέπουμε όλοι. Το τελευταίο διάστημα, λόγω της κατακόρυφης αύξησης των μεταναστευτικών ροών από τη Βόρεια Αφρική, τα μέλη μας λαμβάνουν κατ' επανάληψη και συστηματικά εντολές από το ΕΞΕΔ να διακόψουν την αλλιευτική τους δραστηριότητα. Οι ψαράδες να διακόψουν την αλλιευτική τους δραστηριότητα προκειμένου να συμμετάσχουν
σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης καλούνται μάλιστα να περισυλλέξουν και να επιβιβάσουν στα καταστρώματά τους δεκάδες μετανάστες άνω των 50-70 ατόμων ένα περιστατικό, μετατρέποντας ουσιαστικά τα αλλιευτικά σκάφη σε επιβατικά διάσωσης. Δηλαδή, εδώ, το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης, το ΕΞΕΔ, προσέξτε τώρα, του λιμενικού, μιλάει ουσιαστικά, προχωρεί σε κινήσεις επιστράτευσης, να το πω επιστράτευσης των ψαράδων μας, των ελευτικών του σκαφών, και τους αναγκάζει να σταματούν να ψαρεύουν, που βιοπορίζονται από αυτό, όπως λέει παραπάνω και παρακάτω σε άλλες έδες, δεν συνεβαλώ όλη την επιστολή, αν χτυπήσετε θα τη βρείτε, για να σώσουν τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίους έρχονται εδώ με κάποια ατζέντα προφανώς, τους φέρνουν με κάποια ατζέντα κάποιοι και γίνεται ένα παιχνίδι εδώ. Και όπως αναφέρει και πιο μετά, πιο κάτω η ανακοίνωσή τους, υπάρχει λέει μια ένταση, μια αύξηση των ροών από το Νότο, από τη Λιβύη, που και εκεί δάκτυλο της Τουρκίας είναι στην πραγματικότητα. Απλά δεν το κάνουν στα ανατολικά για να μπορεί να έχει την πρόφαση και να τους δίνει νούμερα ότι δεν στέλνουμε από τα ανατολικά, άρα πείτε κι εσείς στα ακροατήριά σας και στην Ευρώπη δεν σας παρενοχλούμε, ενώ τους στέλνουν από τη Γάβδο προς την Κρήτη, και αυτά, ξαναλέω, αυτά και αν είναι τουρκικές ροές. Λοιπόν, άρα λένε εδώ οι ψαράδες ότι έχει υπάρξει ένταση, αύξηση στις ροές και μας επιτάσσουν εδώ τα πλοία και μας αναγκάζουν να τα μεταμορφώσουμε σε διασωστικά και εμείς στερούμαστε μεροκάματα. Και λένε οι άνθρωποι εδώ, το θέμα είναι, δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό. Υπάρχει Frontex, υπάρχει το λιμενικό. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκπαιδευμένοι για αυτή τη δουλειά. Είναι άρτια εκπαιδευμένοι, τους πληρώνουμε γι' αυτό. Και όχι για να κάνουν τις προδοσίες του κούλι και να το παίζουν γαλονάτι και να το παίζουν οι μάγκες και οι μάγκισες στα λιμάνια. Δεν είναι αυτό το λιμενικό. Τη δουλειά τους είναι αυτό που εδώ βλέπετε ότι δεν κάνουν και το κάνουν οι ψαράδες. Δηλαδή στο τέλος σου λέει εδώ πεινάμε. Δεν μπορούμε να βιοποριστούμε για να διασώνουμε ανθρώπους οι οποίοι μετέχουν μιας παράνομης διαδικασίας του λαθρεμπορίου ψυχών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά θέλω να καταλάβετε, γιατί κάποιος μου έλεγε ότι είχαμε χθες τη συνάντηση των υποστηρικτών στο Patreon και έλεγε ένα παιδί πολύ σωστά ότι δεν μπορεί να σπάσει ο άνθρωπος, ο πολίτης, την προπαγάνδα. Ακούει μόνο ψέματα. Και ακούει παντού, υπάρχει αυτό το φαινόμενο του ηχού, ακούει μόνο τα κυβερνητικά αφήγηματα και δεν καταλαβαίνει, αν δεν το διαμελήσει αυτό το κύβδηλο αφήγημα και το επιχείρημα που έχουν, δεν μπορεί να καταλάβει λοιπόν την αλήθεια. Λοιπόν, τι ισχύει στην πραγματικότητα? Όταν σου λένε ότι έχουν μειωθεί οι ροές από την Τουρκιά, πράγματι, αλλά έχουν αυξηθεί από τον Νότο. Και όταν έχουν αυξηθεί από τον Νότο, δηλαδή από τη Λιβύη, που είναι πάλι Τουρκιά, και το λένε εδώ οι άνθρωποι στην επιστολή αυτή, κάποιο πρέπει να κάνει τη δουλειά. Δεν την κάνει λοιπόν το λιμενικό. Αναγκάζουν, για να μην φαίνεται κιόλας πολύ, για να μην φαίνεται και το εύρος. Δηλαδή, όταν το λιμενικό δεν φτάνει για να καλύψει τρύπες, φαντάζεστε τι χαμός γίνεται. Τα οποία είναι παραβιάσεις της Ελλάδος, των ελληνικών χωρικών υδάτων από την Τουρκία στην πραγματικότητα, τα οποία δεν καταγράφονται. Και δεν καταγράφονται πρώτον επειδή έρχονται από τον Νότο, και δεύτερον επειδή δεν είναι εκεί. Δεν είναι εκεί το λιμενικό, είναι οι ψαράδες μας, οι οποίοι λένε ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Λοιπόν, δεν έχουν την ικανότητα να τα πλοία αυτά να διασώζουν ανθρώπους μέσα στο πέλαγος. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δουλειές και εδώ βλέπουμε πράγματι τους ανθρώπους οι οποίοι επιτάσσουν τα πλοία τους. Λοιπόν, μιλάνε εδώ για οικονομική εξόντωση. Κύριε Υπουργέ, λέει, κάθε τέτοιο περιστατικό συνεπάγεται την άμεση απώλεια αλλιευτικών ταξιδιών, την καταστροφή ήδη συλλεχθέντων αλλιευμάτων, τεράστια πλέον δαπάνη καυσίμων. Πληρώνουν καύσιμα για να διασώσουν, για να στηρίξουν ουσιαστικά το βρωμοπαιχνίδι του Κούλη και την επιθετική πολιτική στις θάλασσες του Ερντογάν. Και το πληρώνουν συνάνθρωποι, συμπολίτες μας. Ανεπίτρεπτη, λέει εδώ, μετακύληση κρατικής και νοσιακής ευθύνης. Διαμαρτυρόμαστε κτλ. Μας έχετε κάνει de facto τα ελευτικά μας σκάφη σε μόνιμο στόλο διάσωσης κατά παράβαση των κανόνων ασφαλείας ναυσιπλοείας. Ακούστε εδώ. Δηλαδή, άνθρωποι εδώ, και λογικό είναι και εξεγείρονται,
δεν υπάρχει, δεν το χωράει ο νους ότι τους έχουν κάνει αυτούς τους ανθρώπους να είναι στην πρώτη γραμμή μιας κατάστασης την οποία δεν τη λένε στον κόσμο οι νουδούλοι, αυτές οι λέρες. Δεν τη λένε στον κόσμο, δεν αποκαλύπτουν τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα νότια σύνορα της χώρας που είναι χειραγωγήσιμη, οπλοποιημένη μετανάστες από την Τουρκιά. Και τους εκθέτουν σε επικίνδυνες καταστάσεις να διασώσουν. Ποιο μπορείς να διασώσεις, επειδή ψαρεύεις, που ξέρεις πως υπάρχει εκπαίδευση εδώ. Και χάνουν και τα μεροκάματα. Λοιπόν, θέλω σας παρακαλώ αυτά να τα πείτε. Είναι υβριδικός πόλεμος, όπως λέει εδώ Κατερίνα, πολύ σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουμε κοινωνία της αλήθειας, να σπάσουμε αυτά τα ψέματα. Είναι αρρωστημένα ψέματα, αρρωστημένων ανθρώπων και αρρωστημένων μυαλών. Είναι αρρωστημένα ψέματα ότι η Τουρκία δεν προκαλεί, δεν υπάρχουν μεταναστευτικές ροές, δεν μας παραβιάζουν τα σύνορα. Είναι ψέμα. Το κάνουν από νότο. Και το κάνουν από νότο συνεννόηση με τον Γκούλη για να μπορούν να λένε και στην Ευρώπη και να επανέρχονται ενδυναμωμένοι οι Τούρκοι ότι είμαστε καλά παιδιά, είμαστε καλοί εταίροι και να τους ανοίγουμε την πόρτα στην Ευρώπη. Στα safes, χρηματοδοτήσεις, στην τελωνιακή σύνδεση, σε. Και αυτά γίνεται στις πλάτες του ελληνισμού. Μας εργαλειοποιούν ουσιαστικά και το πληρώνουν οι συμπολίτες μας. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο να. Νομίζω το εξηγούμε πώς πρέπει να πλησιάσουμε οποιονδήποτε τολμάει και ακόμα και υποστηρίζει αυτή τη λέλαπα, αυτό το αυτοάνωσο, το καρκίνωμα που λέγεται, πρέπει να το καυτηριάσουμε. Να μην μείνει ούτε. Μόνο μια ουλή στο σώμα, θα μείνει ουλή. Θα μείνει ουλή γιατί ήταν ανοιχτή πληγή δεκαετίες. Λοιπόν, πάμε λίγο. Έχουμε κάποιο θέμα που θέλετε να μπει στην ατζέντα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και φίλοι. Καλησπέρα, Λεωνίδα από Κέρκυρα. Την όμορφη Κέρκυρα. Από το όμορφο νησί. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τότε, μιας και δεν βλέπω κάποια απορία, κάποιο θέμα που θέλετε να βάλουμε εμείς, εσείς να βάλω. Λοιπόν, να σας πω λίγο ότι γίνεται λίγο στη Γερμανία. Ο Merz, αυτή τη στιγμή έχουμε εκλογές, πέρα από τις ρωσικές έχουμε και στη Γερμανία, σε κρατήδια και στο Βερολίνο. Και ήταν να πάει την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και το ακύρωσε ο Merz. Πολύ φοβάται ότι θα χρειαστεί να παραιτηθεί. Ένας τραπεζίτης της BlackRock, όπως ήταν και τον Rothschild ο Μακρόν, δηλαδή τραπεζίτες μεγάλων επενδυτικών οικονομικών ιδρυμάτων, άνθρωποι του χρήματος, του κέρδους, δηλαδή ό,τι χειρότερο στην πραγματικότητα, κερδοσκόποι και κεροσκόποι, αυτοί κυβερνούν την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν το ανδρίκελο, ο Merz, το ασπόνδυλο. Τελικά βρίσκει τον δάσκαλό του και από ό,τι φαίνεται, επειδή εξαϊλώνονται τα εκλογικά τους νούμερα στην εκλογική διαδικασία στις περιφερειακές εκλογές της Γερμανίας, πολύ πιθανό να χρειαστεί να παραιτηθεί και έχει ακυρώσει τα ταξίδια του. Δηλαδή δεν νομιμοποιείται πλέον με αυτά τα νούμερα που βγάζει εδώ. Άρα θα μείνει, λέει, στη Γερμανία. Δεν θα ήταν να φύγει την Τρίτη για τη Νέα Υόρκη, διότι υπάρχουν έντονες συζητήσεις, σας παρακαλώ, για το Merz, και υπάρχει και ευθυξία, ξέρετε, και το να χάνεις εκλογές ή το να γίνονται σκάνδαλα, τουλάχιστον σε κάποιες χώρες ακόμα, δεν είναι σκορπιοχώρη, δεν είναι στάνη. Η χώρα μας, μάλλον η Βουλή, είναι κόπρος του αυγία. Η χώρα μας είναι, το πολιτικό σύστημα είναι μια στάνη, και δεν έχω κάτι με τις στάνες, μια στάνη ακάθαρτη για δεκαετίες. Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα και η βρωμοβουλή τους. Είναι μια βρωμερή, άπλητη στάνη στην οποία δεν υπάρχει ίχνος ευθυξίας, ίχνος αξιοπρέπειας. Μετά από απανωτά σκάνδαλα, εγώ θα έλεγα, θα είχα παραιτηθεί προφανώς. Το Μητσοτάκης είναι ένα πολιτικό σκουπίδι, αλλά θα είχα παραιτηθεί και θα έλεγα να έρθω ενώπιον της δικαιοσύνης. Ειλικρινά, να καθαρίσει τουλάχιστον το όνομά μου, να μην με συγχαίνουν τα παιδιά μου, εκτός αν είναι και αυτή τη ίδια ιδεολογία, να μην με συγχαίνουν οι άνθρωποι μου. Λοιπόν, ευτυχώς κάποιοι κρατάνε ακόμα κάποιες χώρες. Ο Γερμανός εδώ. Μπορεί να του σέρνω τα 1002, τα μύρια 2, αλλά κι όμως είναι έτοιμος από ό,τι φαίνεται να παραιτηθεί. Περιμένουν να δουν τα αποτελέσματα στις εκλογές σήμερα στη χώρα. Άρα πράγματι λοιπόν επιβεβαιώνουν εδώ οι Γερμαναράδες ότι 22 του μήνα μεθαύριο θα πήγαινε, δεν θα πάει. Μάλιστα θα λάβανε, λέει, και το βραβείο της Αμερικανικής Ακαδημίας. Το βραβείο Henry Kissinger. Υπάρχει τέτοιο βραβείο, Παναγία μου, ανατρίχιασα. Θα μιλούσε, λέει, και στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, αλλά είχε και συναντήσεις, όπως φαίνεται, αλλά τα ακύρωσε όλα, έτσι ώστε, λέει, να είναι εκεί στη συνάντηση στη Βουλή που θα γίνει στην Bundestag, 22 Σεπτεμβρίου, την ίδια μέρα δηλαδή, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ ανησυχητικά
για τις εκλογές στην, προσέξτε, δύο εκλογές, Μεκλεμβούργο-Πομερανία, είναι η περιφέρεια όπου κάποτε μεσουρανούσε η Άγγελα Μέρκελ, από εκεί ήταν, και πολιτικά, και στο Βερολίνο. Και όπως διαβάζω εδώ, είναι πολύ δύσκολα τα νούμερα, πρέπει να μπορεί να μην λάβουν ούτε καν το 5% που είναι το απαιτούμενο για να μπει στην τοπική βουλή. Δηλαδή τώρα το κόμμα του να μην μπαίνει καν στην πολιτική βουλή και αυτός να το παίζει, να χαχανίζει με τον Γκούλη και τα λοιπά, τους λοιπούς τρογλωδίτες εκεί τα λοιπά, τους λοιπούς βουρδούλακες που πίνουν αίμα πάνω στα αεροπλάνα, δεν θα ήταν καλή εικόνα όπως φαντάζεστε. Άρα εδώ λοιπόν θα πάει ο Βάντεφουλ, ο υπουργός εξωτερικών, να μιλήσει, ούτως ή άλλως εντάξει, θα πάει υπηρεσιακά η Κάζο. Κρίσιμη λοιπόν πολιτική μάχη αυτή τη στιγμή της Γερμανίας, του CDU. Θυμίζω ότι ο θρίαμβος της εναλλακτικής για τη Γερμανία, το AfD, στη Σαξονία Anhalt, και εδώ τώρα πλέον είναι με την πλάτη στον τοίχο, μπορεί καν να μην μπουν στη Βουλή, στη Βουλή του Μεκλεμβούργου Πομερανίας. Απ' την άλλη, ακούστε και αυτό, στο Βερολίνο, εδώ θα δούμε τι θα γίνει, είναι ισχυρό το CDU, εντάξει, το Βερολίνο του είναι σαλταρισμένο. Και έχετε δει εικόνες από ανθρώπους που ντύνονται σκυλιά και τους βγάζουν μια άλλη βόλτα με λάτεξ, τα λοιπά. Αυτό είναι το Βερολίνο. Διεκδικεί την πρώτη θέση το CDU. Απ' την άλλη είναι το Die Linke, το κόμμα της αριστερά, σημαίνει το κόμμα αυτό. Και το Die Linke έχει ζητήσει απαλωτρίωση εταιρικών ιδιοκτητών ακινήτων. Ιδιοκτητών ακινήτων. Για να καταπολεμηθεί, λέει, το αυξανόμενο κόστος στέγασης. Διότι το 80% των νοικοκυριών στο Βερολίνο νοικιάζουν τα σπίτια τους και τα ενίκια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2014. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει ζήτημα στέγασης, όπως έχει και η Αθήνα. Κανείς δεν πληρώνει για το τίμημα αυτό, βέβαια, στη χώρα. Κάτι λέσια του Πασόκ συνεχίζουν και κυβερνούν την πόλη. Αλλά εδώ βλέπετε ότι κάτι γίνεται, και εδώ η αριστερά έχει βρει η Κάζο και κάποιο ρόλο. Δεν είναι να σε οδηγήσουν σε αλλαγή φύλου ή να έχουν σαν βασικό τους θέμα τι κάνεις με το εσωρουχό σου, ας πούμε. Δεν είναι αυτή η προτεραιότητα η Κάζο του Die Linke, όπως είναι εδώ των διαστραμμένων. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Και ακούστε εδώ, ο νυν δήμαρχος της πόλης, ο Kai Wegner από το CDU, παραιτήθηκε από την υποψηφιότητα τον Ιούλιο, οπότε δεν θα είναι υποψήφιος πάλι, γιατί τον κατηγόρησαν ότι έπαιζε τένις ενώ μεγάλα τμήματα του Βερολίνου είχαν διακοπή ρεύματος από εμπρισμό τον περασμένο χειμώνα, και αυτός χαχάνιζε και έπαιζε το σύχαμα, αυτά τα αθλήματα μου θυμίζουν και το Μητσοτακέικο. Λοιπόν, άρα και αυτή η καλή εξέλιξη την κρατάμε. Διότι σε κάθε περίπτωση, εδώ όπως καταλαβαίνετε, οι Γερμανοί μαζί με τους Γάλλους και με άλλες δυνάμεις είναι πίσω από αυτό το πόλεμο του ρωσοκρονικού. Λοιπόν, στη Σουηδία κάτι διάβαζα, ρωτάει εδώ ο Σταμάτο 822, κάτι διάβαζα αλλά και μου διέφυγε και το διάβασα διαγώνια, δεν έδωσα βαρύτητα, θα επανέλθω. Λοιπόν, Name Surname λέει, θύμισε του Σταύρο τι είχε πει ο Ζαλ για την κατάκτηση της Ελλάδος. Είχε πει ότι με το πληθυσμιακό και το δημογραφικό θα χάσουν οι Έλληνες τη χώρα τους δίχως να ρίξουμε μια πιστολιά. Δηλαδή και με το θρησκευτικό κομμάτι, δηλαδή με το Ισλάμ το οποίο είναι επεκτατικό, και με τη δημογραφική βόμβα των γειτονικών Ισλαμικών κρατών θα μπορέσουν να μας απαλωτριώσουν χωρίς να υπάρξει, να πέσει το μία του φεκιά. Λοιπόν, θέλω να πω και δύο λόγια πριν πάω στο θέμα. Να σου πω και δύο λόγια για το θέμα της Γρυλανδίας, για το οποίο επέρεται ο Τραμπαρίφας ότι καταφέραμε να πάρουμε την Γρυλανδία και μεγάλη νίκη κτλ. Και εδώ δεν είναι απατεώνας. Απατεώνας νομίζω είναι όλη η πολιτική στον κοινοβουλευτισμό. Αυτό είναι ειδοποιό στοιχείο για να θεωρήσει κοινοβουλευτικός. Δεν είναι μόνο κούλης, δηλαδή, που είναι άνδρο από φίδια και έχιδνες και από δίγλωσσους. Είναι και οι Αμερικανοί, πόσο μάλλον επί Τραμπ. Λοιπόν, έχει παρουσιάσει μια εικόνα άκρος διαστρεβλωμένη ότι κατάφερε να κερδίσει κάτι το οποίο δεν κέρδισε τίποτα στην πραγματικότητα με τη συμφωνία αυτή στην Γρυλανδία. Θέλω να σου πω το εξής για να καταλάβετε τι ακριβώς συνέβη. Οι Αμερικανοί ουσιαστικά κέρδισαν το να κρατήσουν τη βάση την οποία έχουν την P2FEC, τη βάση P2FEC, είναι η πρώην αεροπορική βάση Τούλε, η οποία η P2FEC βάση είναι, θεωρείται διαστημική, space air base, δηλαδή έχουν ραντάρ εκεί, συλλέγουν δεδομένα με τους δορυφόρους, ενημερώνουν από εκεί
για όταν έρχεται πύραυλος, δηλαδή πυρηνικός και τα λοιπά, προς την Ηπειρωτική Αμερική. Έχουν ήδη δηλαδή βάση. Στην πραγματικότητα κέρδισε το να διατηρήσει την βάση αυτή και να την επεκτείνει. Το να την επεκτείνει, σύμφωνα με τη συμφωνία του 1951, παραλαμβάνω υπήρχε συμφωνία το 1951, και αυτή είναι η συμφωνία μέσω της οποίας διατηρούν ήδη στρατιωτική βάση Αμερικανία εκεί. Να σου πω ότι η Δανία δεν έχει στρατό εκεί, στη Γρυλανδία πάνω. Έχει μόνο Αμερική. Και ουσιαστικά το κέρδισε να αναγκάσει την Αμερική ο Τραμπ να επεκτείνει τη βάση και να επενδύσει εκεί. Και να φέρουν και χρήματα στην τοπική κοινωνία. Δηλαδή, κερδισμένοι στην πραγματικότητα είναι πρώτον οι Δανείοι, διότι κατάφεραν να διαχειριστούν το σαλταρισμένο αυτό το παρλιακό και να του πούνε ναι, ό,τι πεις, αλλά κράτησαν την κυριαρχία τους και οι ίδιοι σαν βασίλειο της Δανίας και την αυτοδιάθεση τους οι Γρυλανδοί, ενώ απ' την άλλη οι Αμερικανοί δεν κερδίζουν τίποτα καινούριο παρά μόνο πρώτον το ότι θα, όπως σας είπα, θα αναγκαστούν στην πραγματικότητα να επεκτείνουν τις βάσεις που ούτως ή άλλως το δέχονταν αυτό και οι Γρυλανδοί και οι Δανείοι με τα χαρά, σαν να επεκταθεί. Εμείς δεν έχουμε κάποια παρουσία. Αν φοβάται το ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ είναι εκεί. Εάν φοβάται το ΝΑΤΟ, για το ΝΑΤΟ, τότε ναι, μπορεί να επενδύσετε και να φέρετε και άλλο κόσμο, να ενδυναμωθεί και η τοπική κοινωνία. Και τώρα που κέρδισαν είναι η δέσμευση να μην δοθεί χώρος στρατιωτικός, δεν ξέρω εγώ τι, για δημιουργία βάσεων στους Ρώσους και στους Κινέζους, που ούτως ή άλλως δεν είναι πρόκειτο. Δεν υπήρχε τέτοια. Δηλαδή, φανταστείτε να δίνει η Ελλάδα χώρο, άλλο νατοϊκό κράτος για παράδειγμα, να δημιουργηθεί στρατιωτική βάση της Ρωσίας της Κίνας. Δεν υπήρχε τέτοιο σενάριο. Το να βγαίνει ο γελιοδέστατος και να λέει τα καταφέραμε, δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξουν εκεί στρατιώτες Ρώσοι ή Κινέζοι και θα επεκτείνουμε τις βάσεις, είναι μια χαρά. Πλήρωσε βλήμα. Πλήρωσε βλήμα. Δηλαδή έτσι εξουδετερώσαν τον Νταΐ και θυμίζω τον εξουδετερώσαν συνολικά σαν Ευρώπη. Όταν τράβηξε την κόκκινη γραμμή, πέρασε την κόκκινη γραμμή. Και του τρίξαν τα δόντια αναγκαστικά, δεν μπορούσαν να πούνε να εγκαταλείψουμε την Δανία ενώ στηρίζουμε και αυτοκτονούμε για την Ουκρανία. Όταν λοιπόν του ανάγκασαν να τραβήξουν την κόκκινη γραμμή, τότε φάνηκε ότι είναι θρασίδηλος ο Τραμπας και είναι ορισμός του θρασίδηλου. Και οι Αμερικανοί είναι θρασίδηλοι. Και σαν λαός πλέον, οι στρατός τους είναι θρασίδηλοι. Και το φάνηκε και άρα ξεφτυλίστηκαν. Μπορεί λοιπόν σε επίπεδο αφηγημάτων να είναι υπέρτατη νίκη, όπως είναι του Κούλι το αφήγημα ότι η οικονομία μας πάει καλά. Δείτε το χθεσινό βίντεο για να καταλάβετε τα πραγματικά νούμερα. Και αντίστοιχα, εδώ ο Τράμπας με τις τεράστιες επιτυχίες του, όλες οι χώρες αυτό, γιατί ξέρουν όλοι τι ακριβώς σημαίνει Τραμπ και ποια είναι η πραγματικότητα, σου λέει εντάξει, θα πούμε ψέματα. Μπορεί να πούμε ψέματα ότι νίκησες στο Ιράν για να το μπουκώσεις και να φύγεις από εκεί. Μπορεί να πούμε ψέματα ότι νίκησες στη Γρυλανδία για να το μπουκώσεις και να φύγεις από εκεί. Και στην πραγματικότητα να κερδίσουν οι Ιρανοί, να γίνουν περιφερειακή δύναμη και να παίρνουν διόδια από όλους μας το ορμούς και να κερδίσουν οι Γρυλανδοί και οι Δανείοι με το να επενδύσουν παραπάνω χρήματά τους οι Αμερικανοί, μιλάμε τώρα κουτορνίθια. Και μετά από αυτό η Κάζο, πραγματικά είχα πάει τώρα στο Καστελόζο και ήταν κάτι Αμερικανοί εκεί. Ειλικρινά, οι οπαδοί του Τραμπ, οι Ρεπουμπλικάνοι, είναι λες και μιλά σε τι, σε ντουβάρια. Σε ντουβάρια. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ζουν μέσα στο ψέμα του κάθε λογιδρίου που βγαίνει από τον Τραμπαρίφα. Και θα ψηφίσουν ξανά. Και με αυτό νομίζω θα ενισχυθεί κιόλα. Μιλάμε, είναι κυριολεκτικά ντουβάρια. Λοιπόν, πάλι κοιτάω αν έχουμε κάποια σκέψη, απορία. Καλησπέρα στους όσους ήρθαν αργοπορημένα. Πώς είστε? Λοιπόν, ο Τάσος ρωτάει για τη Γρυλανδία, ο Ρέσνικ Πούτιν. Παιδιά, δεν ξέρω. Ελπίζω πως δεν θα φτάσουμε εκεί. Αν χτυπήσει στην Ιρλανδία θα είναι επίθεση σε ανατολική χώρα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Εντάξει, το προετοιμάζουν όμως και οι μεν και οι δε. Ελπίζω να μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε αυτό το οποίο έχουμε βάλει στη μαρκίζα εδώ. Τι ακριβώς γίνεται με τη συμφωνία της Μέκας. Γιατί βλέπω την. Καταρχάς είχαμε εικόνες, δεν μπορώ να τις βάλω. Βομβάρδισαν στην Ριγιάντ, στο αεροδρόμιο, το διεθνές αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας, η Χούθη. Δηλαδή,

Το λέω και το εννοώ. Δείτε που ήταν οι Έλληνες πριν 100 χρόνια. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τη Βόρεια Ήπειρο κτλ. Δεν υπάρχει τρόπος να επιβιώσει το ελληνικό έθνος εάν δεν μεταβούμε σε πολύτιμα δημοκρατία. Θα μικρύνουμε κι άλλο. Η διαφθορά αυτού του πολιτικού συστήματος είναι η αχίλλειος πτέρνα μας και είναι ο λόγος που μας πατάνε κάτω και οι Τούρκοι και οι συμμαχοί μας. Μόνο μετάβαση σε πολύτιμα δημοκρατία και κανένας άλλος, οποιοδήποτε πολιτικός δεν προβάλλει αυτό το μήνυμα και το αφήγημα και την ανάγκη, είναι η ανάγκη του λεγόμενου του δημοκρατικού διαφωτισμού. Να πάμε από την ολιγαρχία στη δημοκρατία. Ο διαφωτισμός, θυμίζω, πήγαμε από τη μοναρχία στην ολιγαρχία. Πρέπει λοιπόν τώρα να κλείσουμε εμείς αυτόν τον κύκλο των επαναστάσεων, αν θέλετε, και να πάμε σε πολύτιμα δημοκρατίες από τις ολιγαρχίες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κόμμα μέσα στη Βουλή και εκτός Βουλής προβεβλημένο, που να το ξέρετε δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν μικρότερα, το οποίο να πρεσβεύει τη μετάβαση σε πολύτιμα δημοκρατίες. Είναι όλοι κοινοβουλευτικοί, να μην πω τι. Λοιπόν, να δούμε λίγο τώρα το θέμα της Μέκας. Οπωσδήποτε έχει περάσει μέσα στο μισάωρο, συγγνώμη, και δεν έχω μπει στο κυρίως μενού. Εντάχει λοιπόν να πω αυτά τα οποία θέλω. Μάλλον όχι. Θα σας αναλύσω λίγο την κατάσταση. Λοιπόν, πρώτον, τι γίνεται με το Πακιστάν? Διότι εδώ έχουμε τρεις παίκτες. Έχουμε Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Μέκα. Μέσα σε ένα μήνα τους τίναξε στον αέρα η Χούθη. Φάνηκε όλο αυτό το οικοδόμημα ότι δεν βασίζεται, δεν στηρίζεται πουθενά, και θα σας το αποδείξω. Πρώτον, μάλλον ξεκινάμε τώρα με τη μεγαλύτερη κρίση αυτής της συμφωνίας μέσα σε ένα μήνα. Έχει φτάσει όχι απλά στα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας, αλλά στην καρδιά, στην πρωτεύουσα, στα αεροδρόμια. Κάτι τύποι με κάτι φουστάνια κτλ. Τρέχουν και φωνάζουν αλλάχου, snack bar, όλο και αλλαγές μέσα στα αεροδρόμια. Κάτι στο κεντρικότερο, στο βασικότερο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας. Τώρα λοιπόν, την ίδια ώρα, τι κάνουν οι Πακιστανοί? Οι Πακιστανοί αποφασίζουν να γυρίσουν στη διπλωματία με τους Ιρανούς για να πείσουν τους Ιρανούς να σταματήσουν οι Χούθοι. Ταυτόχρονα, οι Τούρκοι, ενώ είπαν ότι υποστηρίζουμε τη συμμαχία μας, δεν έχουν δώσει την παραμικρή δέσμευση για τη βοήθεια στη Ριγιάτ. Εδώ, ο νούμερο ένα άνθρωπος στο Πακιστάν είναι ο αρχηγός Γεθά, ο Ασίμ Μουνίρ. Είναι χούντα ανοιχτά το Πακιστάν. Και καλυμμένη χούντα η Τουρκία. Προφανώς ο νούμερο ένα εκεί παίκτης είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Λοιπόν, το Πακιστάν έχει διαχρονικά στρατιωτικές και οικονομικές δεσμούς με την Σαουδική Αραβία, αλλά δεν μπορεί να θυσιάσει τη σχέση του με το Ιράν και να πάει σε πόλεμο ουσιαστικά σε εχθρότητα με τα συμφέροντα των Ιρανών. Είναι αδύνατο για την Ισλαμαμπάντ. Δεν υπάρχει χώρος να κάνουν κινήσεις. Δηλαδή δεν μπορούν. Στην πραγματικότητα, από τη μία πρέπει να αμυνθούν βάσει τη φωνή τη Μέκα την κυριαρχία τη Σαουδική Αραβία, και από την άλλη βλέπετε ότι οι σχέσει με του Ιρανού, επειδή είναι έχει τέτοια βαρύτητα η χώρα αυτή, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, το να έχει βαρύτητα και να επηρεάζει ενεργειακά, με μειονότητε κτλ. Γιατί μοιράζονται τα σύνορα εκεί του λεγόμενου Μπαλούχιστάν, που είναι μπαλούχοι αυτονομιστέ μεταξύ Ιράν και Πακιστάν. Δεν θέλει λοιπόν το Πακιστάν να δει τέτοια προβλήματα. Άρα, λόγω του ειδικού βάρους που έχει το Πακιστάν, ο Μουνίρ το μόνο που κάνει είναι να συνομιλεί με το Ιράν και με τη Σαουδική Αραβία και να παρακαλά τους Ιρανούς, δείξτε, λέει, εγκράτεια. Τώρα, πριν λίγες μέρες, τον Αύγουστο, είχε πάει στην Τεχεράνη και τους είδε εκεί τον Μπεζεσκιάν και τον Αραχτσί και τους είπε: σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε. Πιέζει την Τεχεράνη ο Μουνίρ, το Πακιστανός δηλαδή, αν μπορείτε, σταματήστε τους Χούθη, τους Ανσαρουλά. Τους είπε ότι έχουμε φτιάξει πλέον δεσμούς με τη Σαουδική Αραβία, δεν μπορούμε να μην αντιδράσουμε, και τον αγνοούν οι Ιρανοί τον Πακιστανό. Στην πραγματικότητα προσπαθούν να φτιάξουν, να πατήσουν σε δύο βάρκες, να βρουν μια μεσοβέζικη, μέση λύση, χρυσή τομή μεταξύ των δύο χωρών, διότι δεν μπορεί να υποστηρίξει την εχθρότητα με τους Ιρανούς. Ιδίως τη στιγμή αυτή που το Ιράν αρχίζει και ενδυναμώνει τις σχέσεις του, τις εμπορικές, με την Ινδία, θα ήταν καταστροφή για το Πακιστάν να δει τους Ιρανούς να εγκαταλείπουν τους δεσμούς με το Πακιστάν και να πηγαίνουν στην αγκαλιά της Ινδίας. Άρα βλέπετε πως εδώ μια διπλωματία, θα έλεγα, 360 μοιρών από τους Ιρανούς, συνομιλούν και με τους Πακιστανούς, συνομιλούν και με τους Ινδούς, και μπορούν έτσι να ασκούν πίεση στην Ισλαμαμπάντ. Άρα το μόνο που μπορεί να κάνουν σε αυτή τη φάση οι Πακιστανοί είναι να, ξέρω εγώ, ηθική υποστήριξη, να χειροκροτούν τους Σαουδάραβες, δεν ξέρω. Αλλά υπάρχει ένα θέμα εδώ, διότι στη συμφωνία αυτή της Μέκας υπάρχει ένα ζήτημα για το κατά πόσο, πώς ξεκίνησε η επίθεση. Εάν δηλαδή η επίθεση θεωρείται εκδίκηση, δηλαδή αν χτύπησαν πρώτη Σαουδάραβες,

που πρώτοι χτύπησαν Σαουδάραβες τους Χούθη. Θυμίζω, γυρνούσαν οι Χούθη από την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη και καθώς προσγειώνονταν, χτύπησαν στη Σανά, στην Ιεμένη, στην πρωτεύουσα, οι Σαουδάραβες στο αεροσκάφος τους. Και έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος. Λοιπόν, στην περίπτωση που είναι εκδίκηση των Χούθη, δεν καλύπτεται από ό,τι φαίνεται από τη συλλογική άμυνα της συμφωνίας της Μέκας. Υπάρχουν πολλά παραθυράκια και τρύπες στη συμφωνία αυτή, άρα αυτό από ό,τι φαίνεται χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή και οι Πακιστανοί και οι Τούρκοι για να πούνε ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε αμυνόμενη μία επιθετική κίνηση που την προκαλέσετε στην πραγματικότητα εσείς. Δηλαδή αν εισβάλλεις κάπου, και είναι και στο ΝΑΤΟ αντίστοιχα, δηλαδή εάν η Τουρκία, και εδώ είναι λίγο αφηρημένο, αν η Τουρκία ας πούμε εισβάλλει στο, ή αρχίσει να βομβαρδίζει το Ισραήλ και ξεκινήσει αυτή πρώτη τυχοδιοκτικά, δεν μπορεί να μπει όλος ο κόσμος σε ένα πόλεμο με το Ισραήλ επειδή οι Τούρκοι το αποφάσισαν. Καταλαβαίνω, ασύρεις όλα τα κρατημέλη. Άλλο αμυνόμενος να δεχθείς επίθεση από κάποιον. Και άλλο εδώ να είσαι εσύ αυτός ο οποίος θα το προκαλέσει. Άρα στην πραγματικότητα και το τελικό κείμενο της Μέκας δεν δείχνει αυτόματη στρατιωτική απάντηση ή ποια θα είναι αυτή η αυτόματη στρατιωτική απάντηση. Μπορεί να είναι στέλνουμε στρατό και έχουν στείλει χιλιάδες στρατιώτες οι Πακιστανοί στη Σαουδική Αραβία. Αυτό το οποίο προβλέπει η Μέκα είναι μια πολιτική, ένας πολιτικός και μια πολιτική και μια στρατιωτική επιτροπή για συντονισμούς μεταξύ Υπουργού Εξωτερικού, Υπουργών Εξωτερικών, Υπουργών Άμυνας και των αρχηγών των επιταλίων. Κοινές ασκήσεις, συνεργασίες κτλ. Αεράμυνα, ηλεκτρονικό πόλεμο και ανάπτυξη drone. Και όπως σας είπα, πράγματι έχουν μεταφέρει οι Πακιστανοί drone και αεροσκάφη και στρατό, αλλά όχι, δηλαδή μπορούν να αμυνθούν πιθανής εισβολής, που δεν νομίζω οι Χούθη να φτάσουν μέχρι εκεί, αλλά όχι επιτιθέμενα κατά των Χούθη. Παράλληλα, ο Φιντάν, ο οποίος είπε ότι είμαστε, λέει, έτοιμοι να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες, αμυντικές ανάγκες της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς να πει ποιες είναι αυτές. Είπε ότι μπορεί η Σαουδική Αραβία, λέει ο Φιντάν, να μας ζητήσει στρατιωτική βοήθεια, ιδίως σε τεχνικά ζητήματα. Και δεν είμαστε, λέει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να παρέχουμε αυτή την υποστήριξη σε τεχνικά ζητήματα. Ξαναλέω, την ίδια ώρα που βρέχει φωτιά στις στράτες της Ριγιάντ, της Τζέντα, συνεργειακές υποδομές έχουν κλείσει τα δηληστήρια. Λοιπόν, τα αδέφησε ο Χακάν Φιντάν, είπε ότι είμαστε έτοιμοι, λέει, είναι πολύ σοβαρές επιθέσεις στην εδαφική κυριαρχία της Σαουδικής Αραβίας. Και μπορεί να έχουν κάποιες ανάγκες σε τεχνικά ζητήματα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να τις καλύψουμε. Ξαναλέω, δεν μας λέει, δεν εξηγεί τι είναι αυτές οι ανάγκες. Μπορεί να μεταφέρουν κάποια οπλικά συστήματα στη Σαουδική Αραβία, να μεταφέρουν κάποια μαχητικά αεροσκάφη στην Ερυθρά Θάλασσα, ίσως. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση για κάτι ουσιαστικό εδώ στην πραγματικότητα. Την ίδια ώρα που, όπως διαβάζω τα τελευταία νέα, οι Χούθη έχουν χτυπήσει, λέει, έχουν δεχθεί 732 επιθέσεις από τους Σαουδάραβες στην Ιεμένη και γι' αυτό το λόγο, άρα βλέπετε εδώ είναι η απάντηση, γι' αυτό το λόγο λοιπόν χτύπησαν στη Ριγιάντ και στο Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, στο λιμάνι που είναι εγκαταστάσεις της Σάουντι Αράμκο με τεράστια πλήγματα για τους Σαουδάραβες. Χρησιμοποίησαν, όπως βλέπω εδώ, οι Χούθη μεγάλο αριθμό βαλιστικών πυράβλων κρούζ και drone και όπως είπαν ήταν πάρα πολύ επιτυχημένα τα χτυπήματα αυτά. Στις φλόγες η Ριγιάντ, 3 ώρα τα ξημερώματα χθες το βράδυ, 2 εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Βαλιστικοί πύραυλοι πετάνε πάνω από την πρωτεύουσα, οι αεράμινες είναι της πλάκας, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και για παραπάνω από μισή ώρα τρέχανε στα καταφύγια, στο King Khalid, το διεθνές αεροδρόμιο, είπαμε ότι χτύπησαν. Οι Χούθη χτύπησαν στις δεξαμενές, στις αποθήκες με τα πετρέλαια, με τα jet fuel. Του αεροδρομίου. Δεν χτύπησαν δηλαδή εμπορικά. Χτύπησαν. Δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο, αν έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο ακριβίας τα χτυπήματα των Χούθη να χτυπούν στο αεροδρόμιο, αλλά στις αποθήκες του jet fuel, του καυσίμων. Μάλιστα. Ωραία. Στην πραγματικότητα, ξαναλέω, το λέω και το επιμένω εδώ, ότι δεν μπορούμε να αποκόψουμε το Χορμούζ από τον Μπαμπ αλ-Μάντεμ. Δηλαδή, είναι δύο κοινά μέτωπα στην πραγματικότητα, σε συντονισμό είναι οι Ιρανοί. Κάποιοι λένε ότι εντάξει, δεν κάνουν κουμάντο οι Ιρανοί. Όντως δεν αποφασίζουν και διατάζουν τους Χούθη. Αλλά όλο αυτό θέλω να ξέρετε ότι είναι συντονισμένο από το Ιράν. Το Ιράν έδωσε εντολή και στους Ιρακινούς Σιίτες, στις πολιτοφυλακές, να χτυπήσουν τους αγωγούς, τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας που μεταφέρει πετρέλαιο από την Ανατολή στη Δύση και έτσι έκλεισε. Από Ιρακινούς δηλαδή. Επομένως, το μυαλό εδώ είναι προφανώς η Τεχεράνη πίσω από τη. Βλέπετε στην περιοχή. Παράλληλα, το State Department λέει στους Αμερικανούς
να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όποιος θέλει να ταξιδέψει στην περιοχή είναι επίφοβο. Λοιπόν, άρα εδώ βλέπετε ότι, και νομίζω ότι, και να απαντήσω και στο ερώτημα ίσως του εξωφύλου του σημερινού βίντεο, την παγίδα αυτή του Ερντογάν ή το ρίσκο μάλλον το οποίο παίρνει, έλαβε δύο αποφάσεις ο Ερντογάν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που το έχουν περιορίσει τη δυνατότητα μανούβρας. Πρώτον, το ότι μπήκε σε αυτή την ναυτική συμμαχία της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, και δεύτερον, ότι μπήκε σε αυτή την λεγόμενη συμφωνία της Μέκας. Άρα, το θέμα δεν είναι αν οι Τούρκοι θα βοηθήσουν τους Σαουδάραβες σε αυτή την συμμαχία την ναυτική ή στην τριμερή που έχουν με τη Μέκα με το Πακιστάν. Το θέμα είναι αν στην πραγματικότητα μπορούν να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους ή αν θα φανούν αφαιρέγγυοι που πράγματι είναι αφαιρέγγυοι και είναι νυφίτσες. Και θα χάσουν την αξιοπιστία τους σε όλο τον κόλπο. Προσπαθούν να δώσουν έτσι εδώ ένα αφήγημα οι Τούρκοι στον πόλεμο των αφηγημάτων. Αυτή είναι η περίοδος που διάγουμε. Ότι δεν έχουμε προλάβει ακόμα να στήσουμε τους μηχανισμούς, τις επιτροπές για να μπορούμε να βοηθήσουμε. Τι να στήσει, όταν άλλος δηλαδή, αν εισβάλλουν οι Χούθη, δεν πρέπει να τους υποστηρίξει. Πρέπει να στείλει στρατό, αν υπάρχει συλλογική άμυνα, τι έχει σημασία αν η επιτροπή δεν έχει στηθεί. Τέλος πάντων, προσπαθούν να κάνουν μια διαχείριση. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα εδώ κατά πόσο είναι αξιόπιστοι και είναι φερέγγιοι οι Τούρκοι. Θυμίζω τον Ιούλιο έγινε αυτή η συμμαχία, η ναυτική 14 χωρών, υποτίθεται για την ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα, που άντε πες λίγο μπορεί να γίνει κάποια περιπολία εκεί στον κόλπο του Άντεν και ότι είναι αμυντικό κτλ. Αλλά διοικητής είναι η Σαουδική Αραβία αυτής της συμμαχίας. Και τώρα θα βάλουν οι Τούρκοι πλοία σε νερά τα οποία τα απειλούν η πληρεξούση των Ιρανών. Εντάξει, μπορεί να μην γίνουν πόλεμοι, αλλά όπως καταλαβαίνετε θα δεσμευθούν πάνω στο άρμα της Σαουδικής Αραβίας κατά του Ιράν αν το πράξουν αυτό και θα πληρώσουν οποιοδήποτε τίμημα μπορούμε να φανταστούμε. Άρα εδώ, ναι, ξαναλέω ότι υπάρχει και στο δίκτυο μέσα ο δάκτυλος του Ιράκ, που και αυτό είναι πρόβλημα που σας είπα πριν ότι χτύπησαν τον αγωγό οι σιητικές πολιτοφυλακές μέσα στο Ιράκ. Άρα έχουν από τη μία πιέζουν δηλαδή στο Ορμούζ το ίδιο το Ιράν, από την άλλη πιέζει στον Μπαμπ αλ-Μάντε μέσω των πληροεξουσίων Χούθη και των Ιρακινών, λέγονται ομάδες κινητοποίησης του λαού, Popular Mobilization Forces, οι Ιρακινοί Σιήτες, Ιρακινοί ξαναλέω. Άρα το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι ό,τι κάνουν και οι Πακιστανοί, δηλαδή από τη μία οικονομικές σχέσεις με τους Σαουδάραβες να τους τα πάρουν και από την άλλη να μην θυσιάσουν τη σχέση με το Ιράν που είναι μια γειτονική χώρα, έχουν ένα σύνορα αρκετά περίπλοκα, έχουν δεσμούς εμπορικούς σημαντικούς, έχουν διαφωνίες για παράδειγμα για τη Συρία, τι θα γίνει εκεί, διαφορετικά συμφέροντα είδατε, οι μεν είναι Σιήτες, οι άλλοι είναι Σουίτες, οι μεν με τον Τζολάν, οι άλλοι με τον Άσαντ, έχουν άλλα συμφέροντα για τους Κούρδους, μάλλον ίδια συμφέροντα για τους Κούρδους, θέλουν να τους καταπνίξουν και τους καταπνίγουν στο αίμα και οι δύο, δηλαδή είναι... Έχουν συμμαχικά ανταγωνιστικά, είναι frenemies ή friends with benefits, φίλοι με καλούδια, με κέρδη μεταξύ τους. Και στον Νότιο Κάφκασο έχουν διαφορετικές, έχουν προβλήματα με το αρμενικό, με το Ζαγκεζούρ, το διάδρομο δηλαδή που θα ενώσει το Αζερβαϊτζάν με την Τουρκία, αλλά θα κλείσει τους Ιρανούς από το να βγουν στον Εύξεινο Πόντο, δηλαδή βγαίνουν μέσω Αρμενίας και θα το χάσουν αυτό. Άρα εδώ βλέπετε ότι είναι η πρώτη φορά που αυτή η ισορροπία την οποία έχει προσπαθήσει να φτιάξει ο Ερντογάν να κρατήσει με τα κράτη του κόλπου και τους Ιρανούς, δηλαδή μεταξύ Αράβων και Περσών, αυτή η ισορροπία εδώ πιέζεται πάρα πολύ. Και αν κλιμακωθεί η διένεξη θα περιοριστεί ακόμα περισσότερο, εντάξει, ζωντανή εκπομπή είμαστε, μην κρίνετε, θα περιοριστεί επιπλέον η δυνατότητά του για ελιγμούς. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ, αν δηλαδή στη Σαουδική Αραβία υποστεί κάποια καταστροφική επίθεση, πλήγμα στις ενεργειακές υποδομές, τότε η πολιτική πίεση για τα συμβεβλημένα μέλη της συμφωνίας αυτής της Μέκας, καταλαβαίνετε, θα είναι απίστευτη. Τα συμβαλόμενα, μέρη της συμφωνίας της Μέκας. Η ιδέα μέχρι στιγμής είναι να μοιράζονται πληροφορίες, drone ίσως, αλλά... Μέχρι εκεί, όχι ακόμα στρατεύματα. Λοιπόν, βλέπετε ότι κρίνεται το κατά πόσο θα, η αξιοπιστία και η φήμη των Τούρκων, όχι μόνο στον κόλπο, στη Μέση Ανατολή θα έλεγα και εν γέννη γενικότερα. Δεν πιστεύω λοιπόν
ότι θα υπάρξει άμεση στρατιωτική επέμβαση των Τούρκων εδώ. Μπορεί να βοηθήσουν την αποτροπή της Σαουδικής Αραβίας χωρίς να γίνουν μέλος αυτού του πολέμου. Μάλιστα, αξιωματούχος Τούρκος μίλησε στο Al Monitor και είπε ότι, με ανωνυμία για να μπορέσει να μιλήσει άνετα, είπε ότι δεν θα βοηθήσουμε και ότι θα δώσουμε έμφαση στο να χτίσουμε, λέει, τα κεντρικά γραφεία και τις επιτροπές της συμμαχίας αυτής στη Σαουδική Αραβία, στο Ριγιάντ θα είναι τα κεντρικά εκεί, οι μηχανισμοί και τα λοιπά της, του κοινού σχεδιασμού, των εκπαιδεύσεων, της ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά δεν θα συμμετέχουμε στρατιωτικά σε αυτόν τον πόλεμο. Ξεκάθαρα πράγματα. Εντάξει. Απορίες, σκέψεις. Με κάποια αντίδραση σε αυτά τα οποία λέω. Υπάρχει κάποια απορία που μου έχει διαφύγει. Δεν νομίζω. Δεν βλέπω κάτι τουλάχιστον. Ωραία. Λοιπόν, σε άλλα νέα, μιας και αναφέρουμε το Ορμούζ και είμαστε προς τα εκεί σήμερα, είδα μια συνέντευξη του Μοχσέν Ρεζαΐ. Είναι γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των Ιρανών. Μια βαρύτατη θέση, σημαντική θέση. Δεν έχουμε τέτοιο όργανο στην Ελλάδα. Τώρα το γιατί αφενός είμαστε χανίο και αφετέρου επειδή δεν θέλουν να υπάρχουν και άνθρωποι ευθύνης για να μπορούν μόνοι τους να κάνουν τις βρωμοδουλειές και τα ξεπλήματα και τα ξεπουλήματά τους. Ο Μοχσέν λοιπόν Ρεζαΐ, ξαναλέω, μίλησε και έδωσε ένα έτσι ενδιαφέρον στίγμα για το πώς θα μπορούσε να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή ουσιαστικά με τους Αμερικανούς. Λέει λοιπόν Μοχσέν Ρεζαΐ, Γενικός Γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ότι παραμένουμε σε επαφή με τους διαμεσολαβητές, τους Καταριανούς, οι οποίοι, λέει, μετέφεραν τους όρους μας στην Ουάσιγκτον με σκοπό να τελειώσει ο πόλεμος. Δηλαδή έθεσαν οι Ιρανοί όρους για το πώς μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος, τους μετέφεραν στο Κατάρ και το Κατάρ τους μετέφερε στη ΣΥΠΑ και τώρα, λέει, περιμένουμε την απάντηση του Προέδρου Τραμπ. Και ποιοι είναι αυτοί οι όροι, για ακούστε εδώ, πρώτος όρος που θέτει εδώ ο Ρεζαΐ, πρώτος όρος είναι να τελειώσει ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα, το οποίο σημαίνει Γάζα, γιατί ακόμα σκοτώνουν τα καθάρματα, Λίβανο και τώρα εδώ το μέτωπο της Ιεμένης. Και δεύτερον, να ξεπαγώσουν τα παγωμένα κεφάλαιά μας, αυτά τα δις που έχουν εκλέψει οι Αμερικανοί και τα σειράκια, τα τσουτσέκια τους μάλλον. Και τρίτον, να μπει τέλος στον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, να μπορούν δηλαδή να βγάζουν πετρέλαια. Και είναι, λέει, στο προσυμφέρον της Ουάσιγκτον να αποδεχθεί αυτούς τους όρους. Οι απειλές του Τραμπ δεν θα επιφέρουν κανένα αποτέλεσμα. Είμαστε έτοιμοι για έναν αποφασιστικό πόλεμο. Είπε δηλαδή ότι περιμένουμε, δεν αποκλείεται, λέει, να μας χτυπήσουν ξανά οι Αμερικανοί. Είναι πολύ πιθανό μάλιστα κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις στρατιωτικές. Αλλά παρόλα αυτά, να ξέρουν οι Αμερικανοί ότι είμαστε πανέτοιμοι και ότι θα επεκτείνουμε τον πόλεμο στα πλοία των Αμερικανών, του πολεμικού ναυτικού των Αμερικανών στην περιοχή, από τον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Θα χτυπήσουμε πλοία, ξαναλέει. Έχουμε δοκιμάσει, λέει, και έχουμε αυτές τις τις πυράβλους με πολλαπλές κεφαλές που είναι για πλοία και τα χρησιμοποίησαμε, λέει, εναντίον αεροπλανοφόρων εικάζων ή του Abraham Lincoln και δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε κάνει δοκιμές και θα χτυπήσουμε από εδώ και πέρα, θα αρχίσουμε να βουλιάζουμε πλοία. Και επίσης, λέει, θα χτυπήσουμε και εκτός της περιοχής Μέσα Ανατολής, στον Ειδικό Ωκεανό, η Καζονοή, εκεί στα νησιά Τσάγκος ή στην Ευρώπη. Δηλαδή θα επεκτείνουμε, λέει, τον πόλεμο και ποσοτικά, χτυπώντας και άλλες βάσεις πιο μακριά από τη Μέσα Ανατολή και ποιοτικά, βάζοντας στο στόχαστρο το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ, το οποίο, καταλαβαίνουμε, μέχρι στιγμής δεν το τολμούσανε, τώρα, λέει, είμαστε σε αυτή την φάση. Θα είναι, λέει, βαρύτατη η επίθεσή μας. Θα χτυπήσουμε πάλι τις αμερικανικές βάσεις μέσα στην περιοχή, αλλά και τα εμπορικά τους συμφέροντα και τις εταιρείες τους που βρίσκονται στην περιοχή. Δηλαδή, ξέρω εγώ, McDonald's, δεν ξέρω τι δηλητηριασμένες, KFC, τι εταιρείες έχουν εκεί. Όλα αυτά, λέει, είναι εδώ στόχος. Θα είναι στόχος. Πρακτικά, ο πόλεμος συνεχίζει και μένεται, δεν έχει σταματήσει. Αλλά ο δικός μας, λέει, δική μας στρατηγική είναι να φέρουμε το τέλος του πολέμου όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Μάλιστα. Δηλαδή εδώ τα μηνύματα είναι διπλά στην πραγματικότητα από τον Ρεζαΐ, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πρώτον,
ότι και διπλωματία αλλά και έτοιμοι να συνεχίσουμε τον πόλεμο. Δηλαδή και έχουμε δώσει τους όρους μας και μάλιστα θα παρατηρήσατε ότι οι όροι τους είναι λιγότεροι από ό,τι ήταν πριν. Δηλαδή για παράδειγμα δεν μιλάνε για πολεμικές αποζημιώσεις. Δεν αναφέρονται πουθενά που λέγανε θα μας αποζημιώσετε κιόλας. Έφυγε από την ατζέντα αυτό. Οι Κάζο θεωρούν οι Ιρανοί ή έχουν πιεστεί πάρα πολύ και θέλουν να βγάλουν τα πετρέλαιά τους ή θεωρούν ότι αν γίνει αυτή η συμφωνία, πρώτον έρθουν πίσω τα παγωμένα κεφάλαια, δεύτερον με τις τιμές του πετρελαίου μας έχει τσακίσει ο Τράμπας και ο Σαντανιάχου, τα κέρδη τους θα είναι πολλαπλάσια με τις εξαγωγές αν συνεχίσουν, αν αρθεί δηλαδή ο ναυτικός αποκλεισμός. Και τρίτον, αν μπουν και επενδύσεις στη χώρα, αν φύγουν οι κυρώσεις, τότε οι Κάζο θεωρούν ότι αξίζει να μην ζητήσουν κάτι σε στυλ πολεμικών αποζημιώσεων, θα είναι μεγαλύτερα τα κέρδη. Άρα ίσως να χρυσώνουν και λίγο το χάπι στον Τράμπα. Βλέπετε λοιπόν εδώ τα δύο επίπεδα, ο συνδυασμός μεταξύ, ξαναλέω, διπλωματικής προσέγγισης και ταυτόχρονης προετοιμασίας για κλιμάκωση του πολέμου. Μάλιστα. Και εντέχνος εδώ, μάλλον θα έλεγα με μεγάλη τέχνη ο Ρεζαΐ, είπε ότι δεν εμπλεκόμαστε στον πόλεμο της Ιεμένης, είναι δικά τους λέει τα θέματα αυτά και θα μπορούσαμε λέει, να γίνουμε διαμεσολαβητές οι Ιρανοί για τον πόλεμο μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη. Ότι άμα θέλετε να δώσουμε τις καλές μας υπηρεσίες σαν ουδέτεροι και ανεξάρτητοι, μπορούμε. Δεν είμαστε εμείς από πίσω. Βλέπετε εδώ πώς τους παίζουν, τους χορεύουν. Τους έχουν βγάλει στο κλαρί, τους έχουν βγάλει, τους χορεύουν κιόλας. Λοιπόν, καλησπέρα ο Λούθε. Οι Έλληνες με τα Patriot είναι καλά, ευτυχώς, αλλά παραμένουν σε Σαουδική Αραβία. Υπάρχουν άλλες απορίες, γιατί βλέπουμε στα 50 λεπτά και πρέπει να το μαζέψουμε. Άλλες απορίες ή κάτι το οποίο τέλος πάντων δεν πρόλαβα να δω, να επανέλθει στα σχόλια παρακαλώ, για να το μαζέψουμε, να το κλείσουμε. Λοιπόν, θα σας πω ένα εδώ ίσως και να κλείσουμε με αυτό. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα γενικά και επειδή ανέφερα, με ρώτησε ένας φίλος για τον Οζάλ και μου θύμισε, το γράψει και στο βιβλίο εδώ, σε αυτό το βιβλίο για τον Οζάλ. Είχε σκεπτικό ο Οζάλ πώς θα μας αφελεινίσουν και θα μας εξαφανίσουν με το δημογραφικό συγκεκριμένα και το αναφέρω και είναι μεγάλη απειλή αυτή. Ακούστε λίγο τι έψαξα λίγο, ρώτησε ένας φίλος του καναλιού για τη Θέουτα κάποια πράγματα και έψαξα λίγο παραπάνω. Διάβασα λοιπόν ότι υπάρχει μία έρευνα της λέγεται Κέντρο Μελετών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Ανάλυσης CEU CEFAS, όπου λέει, ακούστε εδώ, ότι είναι ισπανική η έκθεση αυτή για τα δημογραφικά ζητήματα των Κανάριων νήσων, της Θέουτα και της Μελίγια. Μελίγια και Θέουτα είναι οι δύο θύλακες που έχουν οι Ισπανοί στην Αφρική. Λοιπόν, ακούστε εδώ, τον Ιούλιο του 28, δηλαδή σε δύο χρόνια, η Μαροκινή με αραβική δηλαδή καταγωγή και επίθετα στην περιοχή της Ισπανίας στην Αφρική, δηλαδή στη Θέουτα και στη Μελίγια, θα είναι το 53,5% του πληθυσμού στη Θέουτα και το 56,4% του πληθυσμού στη Μελίγια. Ακούστε εδώ. Και στα νεογέννητα παιδιά το ποσοστό που παίρνουν αραβικά ονόματα αυτή τη στιγμή είναι στο 81,1% και στο 93% αντίστοιχα. Δηλαδή 81% παίρνουν αραβικά ονόματα στη Θέουτα και 93% παίρνουν στη Μελίγια. Πριν 50 χρόνια τα νούμερα αυτά ήταν 22% παίρνουν αραβικά ονόματα στην Θέουτα και 23% μόνο στη Μελίγια. Φτάσαμε δηλαδή πλέον οι 8 και 9 στους 10 τα νεογέννητα να είναι Άραβες και άρα να απειλείται ουσιαστικά εκ των έσω η παρουσία της Ισπανίας εκεί. Εντάξει, μπορεί να είναι επικοιακό, μπορεί. Αλλά θέλω να δείτε πώς δεν χρειάζεται πραγματικότητα πόλεμος ή οπλοποίηση του μεταναστευτικού. Χρειάζεται η λεγόμενη δημογραφική βόμβα. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο. Καλό ξημέρωμα, Αλέξανδρε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει. Βοηθάτε με αυτόν τον τρόπο. Κάντε μια γραφή στο κανάλι. Κοινοποιήστε. Και σκεφτείτε λίγο, αν θέλετε να μας βοηθήσετε, μπορείτε. Έχει μεγάλη αξία να συμμετέχετε και σε αυτές τις κλειστές συναντήσεις. Και εγώ μαθαίνω από αυτές και από εσάς και λέμε κάποια πράγματα πολύ πιο άνετα, πολύ πιο ελεύθερα. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε τον τρόπο για να γίνετε και εσείς έτσι μέλος αυτής της κλειστής ομάδας του κλειστού group. Να μου επιτραπεί και το Φράγκο Λεβαντίνικο. Αυτά, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η τοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
2: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
1: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Οι πρώτες βοήθειες ανεβαίνουν για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή.
5: Φυσικά και μπορώ. Εισαγγελική Φωστίνη σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, μουσική Βασίλη Παπακοσταντίνου και στη Πουτσοδυσσέα Ιωάννη.
4: Από 11 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 4 στον ελληνικό κόσμο. Καθημερινές για σχολεία.
6: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
7: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
9: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
10: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους δημοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν, πώς γίνεται

θα μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. Δύο-τρεις που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, οι κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και ιστοσελίδα μας, Μανώλης Άλλας στο μικρόφωνο, Εύα Μαυ... στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό, το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας, τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, στο κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην ΕΡΤ Open λοιπόν συντονισμένοι, πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροατές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω πριν μπω και απαντήσω σε ερωτήσεις να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Mm. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία. Να. Όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της ΕΡΤ σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένοι, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα,
0: να,
1: ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ
0: να,
1: ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και η πράγματι ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρατε και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό, χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό, πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 108, στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν είναι ακριβώς
1: δικαίω, αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή,
0: να,
1: όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν όπως θα θυμάστε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν μπορεί να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Πακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπανικολάου στην ΟΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό. Διάβασα και την αρθρογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα. Ότι χάθηκαν τότε 7.500 άνθρωποι, τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι, στην, ναι, στην μελέτη Τσιόδρα της
1: Λίτρα. Λοιπόν, εγώ ναι, λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά,
0: ναι,
1: είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλωνικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν ναι, τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλωνικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Διότι από τη στιγμή που ήταν μονοκλωνικά στην Αμερική, εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω το ότι κλείσανε κλινικές, λόγω το ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλώ τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά, μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως, δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη, έχουμε όλοι. Και σήμερα, αύριο, μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
1: Θα μπορούσε, κυρία
0: Μαυρογέννη,
1: να είχε βρεθεί στην στιγμή εκείνη, σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω αυτά, ότι χρησιμοποιούν το οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί, καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικό λόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
0: Την ίδια ώρα έχουμε δει ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ, γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρμπέ?
1: Θα σας πω. Πρώτα να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, άρα όταν το, εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους, αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες, δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν και τα λοιπά. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε, παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
0: Τι πιο απλό.
1: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
0: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
1: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το
0: ακριβώς.
1: Στις δεκαετίες εκεί. Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του. Mm-hmm. Υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν το μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, mm-hmm. ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Είναι η λογική.
0: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
1: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα, γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα έλεγα το πρωί, mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της προηγούμενης και της. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, πια μετά από όλα αυτά τα λάθη. η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
0: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως. Έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος. Είναι να σκοτώσεις τα όνειρά του.

αιώνες του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε. Δεν μπορείτε να νικήσετε. Εκείνο μέσα μας.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Ertopen, την Ertopen που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην Ertopen με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτωρα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Αν θέλετε λίγο τη φράση μου. Το πρωί, λοιπόν, σε εκπομπή, είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή, τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα, λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας, να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη.

0: γέρος στους ανθρώπους, όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν κάνεις, δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης, να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει, έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε, αλλά κάει και το σπίτι του, είναι ένας ζωντανός νεκρός.
1: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
0: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο, κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε, φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
1: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
0: Λέει πολλά πράγματα, αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική. Ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι, απλά.
1: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
0: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
1: ναι,
0: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
1: Ναι, την τροπή.
0: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα μπουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
1: Τι εννοείται?
0: Εισηγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ στα 330 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζουν και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
1: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
0: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλινοστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντέρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
1: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα.

0: θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο. Εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει.
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένας άνθρωπος μόνος του, είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες, παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση...
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά.
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά, τι πρωτόκολλα είναι αυτά.
1: Ότι ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη. Δεν το διαπραγματεύτηκα, όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα. Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα, και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκου, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραλέψει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων, εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο, και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς, αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι. Ναι. Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν. Να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω...
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο, τι σας παρακίνησε σας έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα, να μιλήσετε για ένα τόσο... μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα, χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική. Όπως έκρινα εγώ, κάπου έζησα εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με, και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν...
0: Επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν «Βγάλε μας από εδώ, βγάλε με από εδώ, έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε να με διασωληνώσουν, είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ». Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια έχει, είναι μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσπεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Ένα, θα κάνω κι άλλο. Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι, και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Ναι. Οικογένειες αποκλειδίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
0: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά. Ανθρώπους που είναι, έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακία.
1: Μπορεί να γράψει μια ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός με πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
0: Κλείνοντας, ναι.
1: Στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
0: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
1: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
0: Ναι, κύριε Κουρουμπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένη και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. Για την υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
0: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
1: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
0: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη
1: ζωή. Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
0: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Κι εγώ.
0: Θα τα
1: φιλοξενία.
0: Ξαναπούμε, είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
1: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων και όχι για λογαριασμό δικό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε κύριε Κουρουμπλή.

πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι, ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Μανώλης Άλλας στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026, live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
4: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
5: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
6: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
5: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
6: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
5: Χωρίς λίστα αναμονής.
6: Χωρίς υποκατάστατα.
5: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 540 353.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλώς το Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
0: Όλα. Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
0: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
3: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην Αιχμή του Δόρατος, στην πρώτη εκπομπή αυτής της σεζόν. Στο διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία μας συνάντηση, συνέβησαν πολλά γεγονότα, τόσο στην Ελλάδα, στα ελληνοτουρκικά, όσο και στις διεθνείς σχέσεις. Στα ελληνοτουρκικά, για παράδειγμα, είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσάς θα έχετε παρακολουθήσει αυτές τις εξελίξεις. Θα λάβατε υπόψη σας, θα ακούσατε για τη συμφωνία της Μέκκας, σύμφωνα με την οποία θα υπάρχει αμυντική συνδρομή Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Και πραγματικά αναρωτιέται κανείς σε τι αποσκοπεί αυτή η συμφωνία. Με άλλα λόγια, τη στιγμή που μάλιστα που ο πρόεδρος Τραμπ την επικροτεί, χάρηκε πάρα πολύ, λέει ο πρόεδρος Τραμπ, για αυτή τη συμφωνία. Ποιος ωφελεί, ποιος είναι ο αντίπαλος σε αυτή τη συμφωνία? Εξάλλου, η Τουρκία γνωστοποίησε τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, τα οποία, φίλοι και φίλες, βρίσκονται μέσα στη Δυνητική. Δυνητική επειδή αδράνησε επί πολλά χρόνια, από τον 1996 το ελληνικό πολιτικό σύστημα, να ορίσει, να ανακηρύξει μονομερός όπως δικαιούται την ΑΟΣ ή να οριοθετήσει με την Κύπρο όπως παρακαλούσε για χρόνια η Κύπρος, πλην όμως το ελληνικό σύστημα αργούσε. Είχε κάποια ενδεχομένως άλλα πράγματα στο μυαλό του. Είναι και τα χρήματα, ξέρετε, στη ζωή. Δεν είναι μόνο τα θέματα, αυτά που λέμε εθνικά. Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, ο κ. Ιμπραήμ Καλίν και δεξί χέρι του Ερντογάν, ήρθε στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, νομίζω, κομίζοντας τελεσίγραφο, από ό,τι λένε πολλοί, κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα, αλλά οι εκτιμήσεις είναι ότι έφερε τελεσίγραφο σε σχέση με τις απαιτήσεις της Τουρκίας και τις προθέσεις της, αν αμφισβητηθούν τα συμφέροντά της, όπως θα εννοεί αυτή βέβαια, κόντρα στο διεθνές δίκαιο, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, όρισε θαλάσσια πάρκα, είπαμε, εντός της δυνητικής ελληνικής ΑΟΣ. Θα προσπαθήσουμε, αν βρούμε χρόνο, σε αυτή την ώρα που μας μένει, σε αυτή την ώρα που έπεται δηλαδή και θα είμαστε μαζί με το σημερινό μας καλεσμένο, θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα, ενδεχομένως για την μεγάλη, το χαστούκι που υπέστησαν τα δήθεν συνταγματικά κόμματα, το συνταγματικό τόξο στη Γερμανία, τα δήθεν δημοκρατικά κόμματα, θα δούμε. Από ένα κόμμα που από πολλούς, το AfD δηλαδή, από ένα κόμμα που από πολλούς χαρακτηρίζεται ως ακροδεξιό. Μόνο που πολλοί πια έχουν πολλά ερωτηματικά, πού αρχίζει η ακροδεξιά, πού αρχίζει η αριστερά, πού αρχίζει η δεξιά και πού αρχίζει η ακροαριστερά. Πραγματικά υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Ο καθένας μας ό,τι το έχει στο μυαλό του. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Ήθελα να τονίσω βέβαια ακόμα και για το δημοψήφισμα που έγινε στην Ισλανδία, η οποία απέρριψε την έναρξη της σύνδεσης της χώρας τους Ισλανδίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο δείχνει ότι αυτό το μεγάλο όραμα αρχίζει να ξεθοριάζει. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι προλάβουμε θα συζητήσουμε και να θυμηθούμε ότι ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο κύριος Γιούλερ, τον περασμένο μήνα, τον Αύγουστο δηλαδή, δήλωσε ότι η Τουρκία ετοιμάζεται για πόλεμο δεδομένου του εξοπλισμού των ελληνικών νησιών με τα Ισραηλινά όπλα. Μαζί μας ένας από τους πιο κατάλληλους για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, τα ελληνοτουρκικά και ενδεχομένως και τα άλλα, είναι ο κύριος Γιώργος Αϊφαντής, ο επιτιμή πρέσβης. Κύριε Αϊφαντή, καλώς ήρθατε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Λαμπρόπουλε.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που μέσα στο καλοκαίρι, που ακόμα κρατάει, ταλαιπωρήστε.
1: Και επιτρέψτε μου, χαρά μου και τιμή μου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν ταλαιπωρούμε διόλου, συζητώντας με εσάς ή με τους τηλεθέατες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ξέρετε, σκεπτόμουν ότι ο ξεκάθαρος, τετράγωνος και γενναίος, θα έλεγε κανείς, δημόσιος λόγος σας, μου δίνει τη δυνατότητα να σας ρωτάω κι εγώ με ανάλογα, ξεκάθαρο τρόπο. Κύριε Αϊφαντή, θα υπάρξει θερμό επεισόδιο με την Τουρκία στο εγγύς ή στο μεσαίο μέλλον? Υπάρχει η πιθανότητα για κάτι τέτοιο?
1: Ναι.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει. Σας το λέω στεχνό.
0: Ναι, καλά κάνετε.
1: Περίπου όπως οι μετεωρολόγοι κάνουν την πρόβλεψη ότι θα βρέξει. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση.
0: Ποιοι είναι οι λόγοι λοιπόν, κύριε Υφαντή, κύριε Πρέσβη, οι οποίοι οδηγούν τη σκέψη σας σε αυτό το συμπέρασμα?
1: Σε αντίθεση με τη βροχή που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε για να την αποτρέψουμε, θα μπορούσαμε να είμαστε σε διαφορετική θέση και να έχουμε αποτρέψει την εκδήλωση της τουρκικής επιθετικότητας. Ακόμη και την ίδια την τουρκική επιθετικότητα. Όμως, δυστυχώς, κύριε Λαμπρόπουλε, 7 χρόνια κατευνασμού μας έχουν φέρει σε μία κατάσταση όπου το πέναλτι έχει σφυριχθεί και ο παίκτης που θα το εκτελέσει, ο κύριος Γκιουλέρεν προκειμένου, κάνει βήματα πίσω και τη στιγμή που θα κρίνει σκόπιμο θα το χτυπήσει. Το ερώτημα είναι συνεπώς όχι πλέον εάν μπορούμε να το αποφύγουμε, αλλά πώς θα το αποφύγουμε. Πώς θα το αποκρούσουμε για την ακρίβεια. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Επειδή είστε πολύ σαφείς. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Οι πολιτικές ευθύνες βέβαια είναι σε αυτούς οι οποίοι έχουν κυβερνήσει τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά και στους άλλους οι οποίοι επιχαίρανε για τα ήρεμα νερά, για το γεγονός ότι για τη διακήρυξη των Αθηνών, έτσι, η οποία έδωσε διαβατήριο καλής συμπεριφοράς σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, την Τουρκία. Και αν προσέξει κανείς, εγώ παρακολουθώ με μεγάλη λεπτομέρεια τι γράφουν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και το τι λέει η τουρκική διπλωματία. Η τουρκική διπλωματία έχει πάρα πολύ έξυπνα, έχει χτίσει το σενάριο, έτσι, ότι η Ελλάδα εξοπλίζει τα νησιά, η Ελλάδα θα εξαπολύσει πυρά από τα νησιά της στα τουρκικά παράλια, οπότε αυτό πρέπει να προληφθεί. Και ο κόσμος είναι εξοικειωμένος. Η διεθνής κοινή γνώμη είναι εξοικειωμένη πλέον με τέτοια προληπτικά πλήγματα.
0: Το έχετε τονίσει πάρα πολλές φορές ότι ναι, μεν, εγώ σας παρακολουθώ και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πολύ, ότι οι διπλωματικές υπηρεσίες των περισσότερων χωρών έχουν εξοικειωθεί ακριβώς με αυτό το πράγμα. Όταν η Ελλάδα, η οποία έχει τα μεγάλα προβλήματα με την Τουρκία και κάνει την περίφημη συμφωνία συνεργασίας και φιλίας με την Τουρκία, την ξεπλένει ουσιαστικά, κύριε, όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Υφαντή, από όλα αυτά που έχει κάνει βάρος της Ελλάδος. Δηλαδή την Κύπρο, δηλαδή την Κάσο, δηλαδή ένα καρό πράγματα τα οποία εμείς δεν τα ξεχνάμε, αλλά οι ξένοι συνηθίζουν να τα ξεχνούν.
1: Να τα θυμούνται, συγγνώμη, τα θυμούνται.
0: Να ξεχνούν το αντίθετο, ακριβώς.
1: Βλέπουν ότι η Ελλάδα αγόρασε χρόνο. Το θέμα είναι σε τι τον αξιοποιήσαμε αυτό.
0: Σε τι τον αξιοποιήσαμε, κύριε Φαντή?
1: Τον αξιοποιήσαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον αξιοποιήσαμε στις υποκλοπές, στην γενίκευση της διαφθοράς. Οι ξένοι αυτά τα βλέπουν και έχουν την αντίληψη. Και νομίζω ότι και εμείς μπορούμε να έχουμε την αντίληψη, αν είμαστε λίγο αυτοκριτικοί, ότι προσερχόμεθα σε μια σύγκρουση στην οποία την πρωτοβουλία έχει ο αντίπαλος. Δεύτερον, προσερχόμαστε διαιρεμένοι. Υπάρχουν δύο Ελλάδες οι οποίες προσέρχονται, θα υποστούν την επίθεση. Η μία είναι η Ελλάδα αυτών οι οποίοι εμάσισαν με 40 μασέλες αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτοί που πήραν κατανάθεση το ταμείο ανάκαμψης με μονοπρόσωπους διαγωνισμούς κτλ. Και οι οποίοι δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα να δώσουν στην Τουρκία ό,τι θα τους ζητούσε προκειμένου να συνεχιστεί η ευοχία. Και υπάρχει και η υπόλοιπη Ελλάδα, η οποία δεν θέλει να δώσει να ικανοποιήσει τις τουρκικές απαιτήσεις και διαρωτάται πώς μπορεί να μην τις ικανοποιήσει. Δηλαδή ανατρέχει για να δει ποιοι άνθρωποι είναι στις θέσεις κλειδιά, τόσο από πολιτικής άποψης, ποιοι είναι οι πολιτικοί προϊστάμενοι και ποιοι είναι οι στρατιωτικοί προϊστάμενοι, και με νομίζω με φρίκι βλέπουμε ότι μολονότι αγοράζουμε ή εξαγγέλουμε ότι θα αγοράσουμε το ένα, το άλλο, πλατφόρμες και τα λοιπά, είμαστε πολύ, με πολύ λίγα διαθέσιμα μέσα σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαμε. Τα λεφτά τα δίνουμε μπροστά συνήθως, με πολύ λίγα πυρομαχικά και με επικεφαλής στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Άμυνας ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει διαπιστευτήρια ακαταλληλότητας. Αλλά και σε υπηρεσιακό επίπεδο να θυμηθούμε ότι ο στρατηγός Χούπης, αρχηγός ΓΕΘΑ, και το λέω γιατί έχουν πλέον όνομα οι ευθύνες, είναι αυτός που οργάνωσε την εξαιρετικά επιτυχημένη επιχείρηση στη Λιβύη. Αυτός ο άνθρωπος θα είχε αποστρατευτεί σε οποιοδήποτε άλλο στρατό και ίσως είχε αντιμετωπίσει και τη στρατιωτική δικαιοσύνη. Ακριβώς στον ελληνικό στρατό που διοικεί ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, τέτοιοι άνθρωποι είναι χρήσιμοι.
0: Έχετε δίκιο. Εξάλλου παρακολουθούνταν πολύ και από εκεί με τις υποκλοπές τις περίφημες. Μάλιστα. Να σας πω, κύριε.
1: Παρακολουθείτε ο προκάτοχος και είναι προφανές ότι και αυτός.
0: Ακριβώς.
1: Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι να πούμε μια κακία ή μια καλή, την πικρή αλήθεια για τον στρατηγό Χούπη. Το ζήτημα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι στην κοινωνία έχουμε ανεχθεί αυτούς τους ανθρώπους, την κυρία Παπαδοπούλου, τον κύριο Γιάννα Πετρίτη, στο Υπουργείο Εξωτερικών, τον άνθρωπο που έκανε τεμενάδες. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα μας λένε ότι είμαστε πανίσχυροι, ότι θα αποτρέψουμε, ότι θα χρησιμοποιήσουμε φρεγάτες και F-16 και Ραφάλ, τα θυμήθηκε ο κύριος Γεραπετρίτης, στην Κάσο κτλ. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, υπενθυμίζω, που μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες προσπαθούσε να πείσει το Πανελλήνιο ότι στα Τέμπη υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης. Για 800-1200 μέτρα κανένα πρόβλημα. Ο κύριος Γεραπετρίτης ήταν εκεί και έλεγε κατάμουτρα ψέματα. Αυτή η συνήθεια δεν την έχει κόψει. Λέει κατάμουτρα ψέματα στον ελληνικό λαό για την διπλωματική μας απήχηση, για την διπλωματική υποστήριξη που θα έχουμε στην κρίση η οποία επέρχεται. Και είμαστε θλιβερά μόνοι. Απόδειξη το ευσπεσμένο ταξίδι του κυρίου Μητσοτάκη στη Γαλλία, το οποίο είναι να βρεθεί μια φόρμουλα αναβολής.
0: Της πόντης του καλωδίου λέτε.
1: Ακριβώς. Λέω στους τηλεθεατές να προσέξουν τη συγκυρία. Έρχεται ο Καλίν. Ο Καλίν τι είναι? Αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών. Είναι ο πρώτος αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών που έρχεται στην Ελλάδα και δεν συναντά τον ομολογό του, που θα ήταν το φυσιολογικό. Είναι ο πρώτος που έρχεται ποτέ. Έτσι. Συναντά και τον πρωθυπουργό. Το βγάζουν οι ίδιες τους εφημερίδες. Καθημερινή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν το διαψεύδει, διότι θα τον κάνουν ρόμπα οι Τούρκοι. Και το αφήνει, δεν επιβεβαιώνω, δεν διαψεύδω. Αυτά στην διπλωματική πρακτική και στη δημοσιογραφική
0: είναι
1: πρακτική.
0: Είναι κατάφεση.
1: Κατάφεση. Η συνάντηση έγινε. Γιατί ήρθε ο Καλίν? Ο Καλίν ήρθε για τον εξής λόγο. Να μεταφέρει ένα μήνυμα το οποίο πρώτον δεν θα ήταν κομψό να μεταφερθεί τηλεφωνικά ή με γράμμα, με επιστολή, και δεύτερο και κυριότερο για να πάρει την απάντηση σε αυτό. Άρα αυτό δεν μπορείς να το κάνεις παρά μόνο πηγαίνοντας εκεί και για να το τονίσει. Η πρώτη φορά στην ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων που ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών έρχεται για υπηρεσιακό λόγο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο στην Αθήνα. Αυτό το μήνυμα λοιπόν έχει να κάνει με το τι ζητάει η Τουρκία από την Ελλάδα εν ώψη των προβλημάτων που έχει η Τουρκία με το Ισραήλ. Δεν έχει με την Αργεντινή, με το Ισραήλ έχει αυτή την εποχή. Λίγο μετά, ο τουρκικός στρατός βγάζει τους S-400 από την Άγκυρα και τους νύκτα με μεγάλα μέτρα προφύλαξης και αυτή τη στιγμή η S-400 είναι κάπου κοντά στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας. Άρα.
0: Για να πάνε πού, κύριε Εφαντή, με συγχωρείτε, για να πάνε πού, τα 400.
1: Για να καλύψουν, για να καλύψουν.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Την Τουρκία από τον Νότο. Από την. Ζητώ συγγνώμη για τις παρεμβολές των σκυλιών μου, αλλά.
0: Η φωνή της φύσης δεν είναι κακό.
1: Δεν μπορώ να σηκωθώ από την κάμερα για να τα κάνω να σταματήσω. Η Ισραηλινή αεροπορία λοιπόν έκανε αυτό που έκανε στο αεροδρόμιο που απήχε 65 χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα. Βάζουν οι Τούρκοι τους S-400, θα είναι πιο δύσκολο την επόμενη φορά για τους Ισραηλινούς πιλότους. Οι Τούρκοι κάνουν αυτή την κίνηση γιατί ευλόγως εικάζουν ότι θα υπάρξει επόμενη φορά, ότι δηλαδή οι Ισραηλινοί θα επαναλάβουν το κτύπημα. Και οι Ισραηλινοί έχουν πει ότι δεν πρόκειται να αφήσουν τα τουρκικά στρατεύματα να εγκατασταθούν στη Συρία. Άρα, τι λέμε? Λέμε ότι το Ισραήλ και η Τουρκία μπαίνουν σε μια διαδικασία ανταλλαγής κτυπημάτων στη Συρία. Πού αλλού μπορεί να πλήξει το Ισραήλ τουρκικά στρατεύματα χωρίς να... Γιατί έχει λόγο να τα πλήξει.
0: Στην Κύπρο.
1: Και γιατί, χωρίς να ενεργοποιήσει το άρθρο 5 στα κατεχόμενα. Ο λόγος είναι ότι από τον πενταδάκτυλο και από τα ραντάρ τα τουρκικά βλέπουν μέσα στο ίδιο το Ισραήλ. Οι σταθμοί υποκλοπής που έχουν εγκαταστήσει οι Ισραηλοί βλέπουν μέσα στο Ισραήλ. Υποκλέπτουν όλα τα μηνύματα που ανταλλάσσουν οι Ισραηλινές μονάδες στο Λίβανο, στα υψώματα του Αλάν μεταξύ τους, και βέβαια στο Λευκόνικο έχουν εγκαταστήσει μια πτέρυγα μάχης ολάκερη από κάθε είδους μια επανδρομένα αεροχήματα τα οποία παράγει η Τουρκία και είναι και κατασκοπευτικά και πώς το λένε βομβαρδισμού και καμικάζι με εμβέλεια που καλύπτει όλη την επικράτεια του Ισραήλ, η οποία είναι στο επάνω και επίπεδη, έτσι δεν έχει ορεινό ανάγκη. Άρα κανένας Ισραηλινός στρατηγός δεν θα προχωρήσει προς βοράν, είτε στη Συρία είτε στο Λίβανο, πριν ξεκαθαρίσει, πριν εξασφαλίσει το αριστερό του πλευρό. Έτσι. Δηλαδή τα κατεχόμενα. Θα χτυπήσουν τα κατεχόμενα συνεπώς οι Ισραηλινοί για δικούς τους λόγους, είτε το θέλουμε εμείς, είτε όχι, είτε το θέλει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, είτε όχι. Και το θέμα είναι τι θα κάνουν οι Τούρκοι μετά. Το πιο λογικό, η πιο λογική εκδοχή είναι ότι θα προχωρήσουν προς νότον. Διότι έχουν παρκάρει τόσα πολλά τεθωρακισμένα και τόσο πολύ πυροβολικό σε μια πολύ στενή ζώνη, ώστε είναι περίπου καθιστές πάπιες.
0: Ακριβώς.
1: Άρα η μόνη λύση για να αποφύγουν πλήγματα από την αεροπορία και να εκμηδενιστούν καθήμενοι ακίνητοι είναι να προχωρήσουν προς τον Νότο και να εκβιάσουν μια πολιτική και στρατιωτική νίκη πάνω στο νησί. Το ερώτημα που τίθεται κατόπιν αυτό είναι τι θα πράξει η Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Ήρθε λοιπόν ο Καλλιόπουλος και μας είπε να μην κάνετε τίποτα. Να καθίσετε στα αυγά.
0: Στην Κύπρο, να μην κάνουμε τίποτα.
1: Είναι αν θα τον υπακούσουμε.
0: Δηλαδή, τελεσίγραφο, αν κάνετε οτιδήποτε, χτυπάμε και εσάς. Να το καταλαβαίνω καλά.
1: Βεβαίως. Διότι εμείς παραγγείλαμε μεν την ασπίδα του Αχιλλέα, παραμονές των εκλογών. Όχι από αγωνία για την αεράμινα της χώρας. Διότι θα την παραλάβουμε και θα είναι λειτουργική το νωρίτερο σε 35 μήνες.
0: Έτσι.
1: Υπενθυμίζω ότι αυτό το σύστημα για πρώτη φορά δοκιμάζεται σε μια απαιτητική μεγάλη έκταση όπως είναι η ελληνική επικράτεια με ορεινό ανάγλυφο, με νησιά. Άρα πρέπει να υποστεί και στο λογισμικό του και στη διάταξή του πολλές αλλαγές. Και υποκατασκευαστής, ωραία, ναι. Και στο λογισμικό και όλα, 35 μήνες, 3 χρόνια. Οι Τούρκοι θα έρθουν μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Μέχρι το τέλος του χρόνου, μέσα στο χειμώνα. Νύχτα βέβαια.
1: Μα ακριβώς γιατί κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών και των εκλογών στο Ισραήλ είναι η εποχή κατά την οποία είναι ιδανική από πολιτικούς όρους, το λέω, δεν το λέω μετεωρολογικούς λόγους, στρατιωτικά σκεπτόμενους.
0: Είναι κατά των εκλογών, λέτε.
1: Είναι η κατάλληλη εποχή για να ανταλλαγούν αυτά τα χτυπήματα με την πρωτοβουλία του Ισραήλ, το οποίο πιέζεται, θέλει να ρυθμίσει την σχέση με την Τουρκία, θέλει να εκμηδενήσει την τουρκική αποφασιστικότητα και παρουσία πριν παγιωθεί η συμμαχία που συμφωνήθηκε στη Μέκα. Πριν δει δηλαδή πακιστανικά αεροσκάφη να σταθμεύουν
0: στην Τουρκία.
1: Στην Τουρκία. Πριν δει η σαουδαραβικά αεροσκάφη με τους Βρετανούς Πακιστανούς πιλότους να σταθμεύουν στην Τουρκία. Θέλει λοιπόν, όσο ακόμα αυτό το πράγμα δεν έχει κρυώσει, να το σπάσει ως τώρα στην αρχή και να ξεκαθαρίσει ποιος έχει το πάνω χέρι στην Αιγαίος Ανατολή. Αυτό, περί αυτού πρόκειται, και γι' αυτό δεν είναι θέμα Νετανιάχου και ο Άιζενκοτ να έρθει. Τα ίδια σε σχέση με την Τουρκία θα έχει.
0: Είναι όμως πολύ κρίσιμο το διάστημα.
1: Από την άλλη μεριά η Τουρκία έχει κάνει μια τεράστια επένδυση σε χρήματα και σε αίμα στη Συρία και προφανώς δεν θέλει να την αφήσει να πάει χαμένη. Και γι' αυτό το λόγο σπρώχνει σιγά σιγά να εγκαταστήσει στρατιωτικές δυνάμεις με το κάλυμα των Συριακών ενόπλων δυνάμεων ή και με ως τουρκικές δυνάμεις κατόπιν προσκλήσεως της Δαμασκού σε διάφορες στρατηγικές περιοχές της χώρας, και το Ισραήλ τους κοπανάει. Κοπανάει μέχρι στιγμής εγκαταστάσεις, θα κοπανήσει και ανθρώπους. Και οι άλλοι κατεβάζουν τους S-400, γιατί είναι το μόνο σύστημα που έχουν που μπορεί να προβληματίσει το Ισραήλ. Άρα, τι δεν θέλουμε να δούμε και δεν το ομολογεί το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, δεν το ομολογούν οι εφημερίδες, διότι εδώ πέρα τώρα έχουμε τις δημοσκοπήσεις.
0: Συγχωρήστε με για διακοπή, λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος. Χωρίς αϊφαντίδες στις θέσεις του Πρωθυπουργού και του ΥΠΕΞ, η Ελλάδα πάει για νέο 74.
1: Κοιτάξτε, δεν προετοιμάζομαι ούτε για Πρωθυπουργός ούτε για Υπουργός Εξωτερικών, αλλά η δουλειά του διπλωμάτη, όπως και η δουλειά του αστυνομικού, είναι να βρίσκει ποιος έκανε το έγκλημα ή ποιος πρόκειται να κάνει την τρομοκρατική πράξη, έτσι και η δουλειά του διπλωμάτη είναι να πει στην κυβέρνησή του, και εγώ πλέον δεν έχω κυβέρνηση διότι είμαι σε σύνταξη, έτσι, είμαι επί τιμή, έχω συνταξιοδοτηθεί, αλλά παραμένω διπλωμάτης. Τι θα γίνει, τι είναι πιθανότερο να γίνει. Δεν είμαι καφετζού να λέω το μέλλον, αλλά με τα στοιχεία που έχω καταθέτω το κατά την εκτίμησή μου, 36 χρόνια έχω σε αυτή τη δουλειά, πιθανότερο σενάριο. Και γενικά στο Υπουργείο Εξωτερικών ξέρουν ότι ένα από τα κακά μου είναι ότι ναι μεν είμαι ξινός, δεν είμαι διόλου ευχάριστος σε πολιτικούς προσταμένους ή σε αρκετούς συναδέλφους, με άλλους έχω, με τους υπόλοιπους έχω πολύ καλή σχέση, αλλά πέφτω μέσα. Όταν εγώ έλεγα στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι θα γίνει επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, με αντιμετώπιζαν έτσι με ευγένεια. Έχει τις παρακρούσεις του, αλλά
0: με συγκατάβαση.
1: Με συγκατάβαση. Και μάλιστα πλέον μου είπαν, πάψε να το λες, διότι πήγε ο υπουργός στο Σότσι, είδε τον ίδιο τον Πούτιν και είπε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν πρόκειται να επιτεθεί η Ρωσία.
0: Θα έλεγε ο Πούτιν, θα επιτεθώ.
1: Και μετά από 7 μέρες επιτέθηκε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο επαγγελματίας, όπως ο γιατρός που βλέπει ότι ο άλλος έχει καρκίνο ολικό και ότι του μένουν 2 μήνες ζωή, είναι ένα θέμα πώς θα το πει και αν θα το πει, έτσι. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα με τον καρκίνο. Είτε το πει είτε δεν το πει, ο καρκίνος είναι εκεί, δουλεύει. Μόνο και εγώ λέω λοιπόν ότι ασχέτως με το αν το λέω, πώς το λέω, που όλοι εστιάζουν γιατί το λέω, είμαι πληρωμένος, παιδιά. Τα παίρνω, ας πούμε, που από την ΚΑΓΕΜΕ παίρνω, από τη CIA παίρνω, από τη Mossad παίρνω, τώρα τελευταία από τη Mossad πάρα πολλά. Είναι γεγονός. Λοιπόν, ασχέτως το γιατί το λέω, αυτό που λέω θα γίνει ή δεν θα γίνει. Λοιπόν, Αν δεν γίνει, θα έχω πέσει έξω. Αλλά εξηγώ γιατί το λέω.
0: Είναι λογική η σκέψη. Βεβαίως.
1: Έτσι. Μπορεί να υπάρξει ένας απρόβλεπτος παράγοντας και να μην συγκρουστούν τώρα Ισραήλ και η Τουρκία και να πάει αργότερα. Όμως νομοτελειακά και ανεπίστρεπτα πλέον είναι σε πορεία σύγκρουσης. Και γι' αυτό έγινε η συμφωνία της ΜΕΚΑ, δηλαδή ο Ερντογάν δεν πήγε να την κάνει για να ικανοποιήσει τον Τραμπ. Ας ήταν ο Τραμπ, είπε ότι το εμφάνισε, ας πούμε, έκανε την ανάγκη φιλοτιμία και είπε πάρα πολύ ωραία κίνηση. Το έκανε για να δείξει στο Ισραήλ ότι, κοίταξε, το Ιράν ήταν απομονωμένο. Εδώ έχεις απέναντί σου τρεις εξέχουσες σουνιτικές μουσουλμανικές χώρες. Η Σαουδική Μοναρχία είναι ο φύλακας, ο θεματοφύλακας των ιερών τόπων για το Ισλάμ. Το Πακιστάν έχει ατομική βόμβα και πολύ εμπειροπόλεμους πιλότους.
0: Και η Τουρκία του τελευταίου χαλιφάτου, έτσι.
1: Και η Τουρκία έχει έναν στρατό ο οποίος είναι μεγαλύτερο στο ΝΑΤΟ, είναι χώρο μέλος του ΝΑΤΟ κτλ. Πολύ χρήσιμη για την Ευρώπη και όλα τα σχετικά. Αυτό δεν το βλέπουν οι Ισραηλοί. Εμείς μόνο δεν θέλουμε να βλέπουμε αυτά.
0: Αν μου επιτρέπετε, κυρία Ιφαντή, όμως, αυτά που είπατε μου δημιούργησαν ένα συνειρμό. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να ακολουθεί μια λίγο διαφορετική πολιτική. Ας μην πω στις λεπτομέρειες και αυτά που έλεγε προχθές ότι η Ελλάδα δικαιούται και δεν θα παραχωρήσει κτλ. Στα λόγια βέβαια, καταλαβαίνω ότι θα μου απαντούσατε. Όμως, αυτό είναι μια τακτική η οποία βρίσκεται απέναντι στον κατευνασμό με τον οποίο μας είχε συνηθίσει να φέρεται απέναντι στους γείτονές μας. Μήπως η Ελλάδα τελικώς καλείται ως μπροστινός του Ισραήλ να κάνει κάποιες κινήσεις? Και ενδεχομένως και με την... Είπατε βέβαια ότι ο Τραμπ έκανε την ανάγκη φιλότιμο, αλλά μήπως και οι Αμερικανοί είναι αυτοί που οθούν τον κύριο Μητσοτάκη ή ανέχονται, εν πάση περιπτώσει, τη συμπεριφορά των Ισραηλινών, ούτως ώστε η Ελλάδα να πληρώσει και πάλι το τίμημα όπως πριν από 100 χρόνια.
1: Η Ελλάδα, αν θα πληρώσει τίμημα, κύριε Λευρόπουλε, θα το πληρώσει για τη δική της απερισκεψία και τη δική της παραλήψεις. Πείτε μου τι ενέργειες κάνει καθυπόδειξη της Ουάσιγκτον ή της του Τελαβίβ ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τι, ότι εξήγηλε την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτά είναι, δηλαδή, είναι ένα σύστημα καθαρά αμυντικό. Έτσι. Δεν μπορείς να πυροβολήσεις με αυτό παρά μόνο να σταματήσεις τα βέλη που σου στέλνει ο άλλος. Εάν σου τα στείλει. Και είναι σε 3 χρόνια. Και αυτό το σύστημα, πολύ λίγα μικρά στοιχεία του μπορούν να εγκατασταθούν στα νησιά, όπου είναι και ευάλωτα σε καταδρομικές ενέργειες, σε ντρόουν, σε πυρά, σε κομάντο κτλ. Είναι σύστημα κυρίως για την υπηρετική Ελλάδα. Τα νησιά πρέπει να καλυφθούν με αντιαεροπορική ομπρέλα, με άλλους τρόπους. Συνεπώς, δεν κάνει τίποτα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και αυτό είναι το πρόβλημα, δεν κάνει τίποτα. Εάν είχε κάνει 7 χρόνια που βρίσκεται και έχει δείγμα σαφέστατο και απτό των τουρκικών προθέσεων από το καλοκαίρι του 20, τώρα θα είχαμε αεροπορική άμυνα. Η Κύπρος το ένα σύστημα από τα 3 που συγκροτούν την ελληνική αγορά, το σύστημα Μπάρακ, δηλαδή αυτό που είναι μέσου βεληνικούς, το έχει καταστήσει. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε καταστήσει τίποτα. Εμείς είχαμε πάρει την πυροβολαρχία Patriot και την στείλαμε στη Σαουδική Αραβία εδώ και 5 χρόνια για να προφυλάσει την Αράμικο.
0: Τι πήραμε σε αντάλλαγμα, παράκληση θερμή, γιατί δεν έχω καταλάβει. Έχουμε πάρει.
1: Ο πετρελαϊκός όμιλος που συνεργάζεται με την Αράμικο πήρε φθηνότερο πετρέλαιο και κέρδη.
0: Η χώρα μας.
1: Οπότε δεν είπε φθηνότερο.
0: Η Ελλάδα.
1: Η χώρα μας δεν πήρε απολύτως τίποτα.
0: Α, δεν πήρε τίποτα. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι η Σαουδική Αραβία, ακριβώς επειδή το είχε πληρώσει αυτό, παρέχοντας φθηνότερο πετρέλαιο, μας αντάμυψε ως χώρα υπογράφοντας αυτόματη αμυντική συνδρομή οποτεδήποτε δηλώσει η Τουρκία ότι δέχεται επίθεση. Αυτή είναι η πιο καλή εκδοχή αυτόματης αμυντικής συνδρομής. Αρκεί να φωνάξει ένας από τους τρεις επίθεση και οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι να τον συνδράμουν. Δεν κάθονται να ψιλολογήσουν και να εξετάσουν. Μα υπάρχει επίθεση. Τι συνιστά επίθεση. Είναι στην επικρατειά του. Είναι σε κάποιο του καράβι που βρίσκεται στη μέση του Ατλαντικού. Επίθεση, αν πει ο ένας, οι άλλοι πρέπει να συνδράμουν.
0: Μα συγγνώμη, κυρία Ιφαντή, και η Ελλάδα έχει αμυντική συνδρομή με τη Γαλλία. Πολύ
1: ναι. Αυτό είναι για τα κουτορνίφια που είναι μπροστά στις τηλεοπτικές οθόνες.
0: Πολλοί χαίρονταν όμως τότε, αν θυμάστε.
1: Χαίρονταν, αλλά με συγχωρείτε, θα πρέπει να πάμε να δούμε την ίδια τη συμφωνία. Η ίδια συμφωνία λέει, λοιπόν, ότι εάν υποστεί η χώρα επίθεση, δεν προσδιορίζει, εκτός αν έχει προσδιοριστεί με μυστικά παραρτήματα τα οποία δεν τα ξέρουν. Τι εννοούμε επίθεση? Τι εννοούμε, πού νοείται η επίθεση? Αν είναι ένα ελληνικό πλοίο ανοιχτά του Ισραήλ δεχτεί μια επίθεση από ένα τουρκικό ντρόουν, αυτό είναι επίθεση κατά της Ελλάδας? Στην Κάσο η πρέσβηση της Γαλλίας, η οποία έφυγε τώρα, βγήκε και είπε ότι η επίθεση εναντίον ελληνικών πλοίων εκεί δεν καλύπτεται από τη συμφωνία.
0: Γιατί δεν έχει οριστεί ΑΟΣ,
1: Διότι, όχι, πρώτον δεν έχει οριστεί ΑΟΣ, αλλά διότι το θέμα είναι ότι οι δύο χώρες δεν έχουν ομολογήσει, όπως έχουν ομολογήσει οι άλλες. Τι καλύπτει, την επικράτεια? Καλύπτει τις ένοπλες δυνάμεις όπου και αν βρίσκονται? Καλύπτει την αποκλειστική οικονομική ζώνη? Δηλαδή θεωρούμε επίθεση αν

0: μια υπόθεση που καλείται να εκπληρωθεί θα πρέπει να εκφράζει την αναγκαιότητα της στιγμής της εκπλήρωσης και την αναγκαιότητα από αυτού που πρέπει να την εκπληρώσει. Αυτά τα έλεγε όχι στο καφενείο, σε ένα πολύ περιεκτικό σύγγραμμα που το έχει μοναδικά μεταφράσει στα ελληνικά ο Νίκος Καζαντζάκης, στον ηγεμόνα, που ήταν συμβουλές στο νεαρό
1: ηγεμόνα της Φλωριδίας.
0: Μόνο της Φλωριδίας, έτσι, στο μέδικο.
1: Το μέδικο.
0: Για να τον ετοιμάσει για ποιο πράγμα, για την ενοποίηση της Ιταλίας, της οποίας ήταν φανατικός υπέρμαχος και οπαδός ο Μακιαβέλη, ως πολιτικός σύμβουλος. Λοιπόν, εμείς αυτά βέβαια τα έχουμε γράψει στα τέτοια, δεν διδάσκονται ούτε στο στρατό.
1: Δεν υπάρχουν, κύριε Αϊφαντή, δεν υπάρχουν. Όμως η Σαουδική Αραβία είναι τόσο ορισμένη συμφωνία Τουρκία-Σαουδικής Αραβίας-Πακιστάν που θα υποχρεώσει, λέτε?
0: Αυτό το βλέπουμε, όποιος βλέπει Αλτζαζίρα βλέπει. Βγήκαν οι Πακιστανοί απόστρατοι στρατηγοί και μάλιστα ένας απόστρατος πρώην αρχηγός της αεροπορίας και είπε ότι μα τα αεροσκάφη μας είναι στην Σαουδική Αραβία, διότι αυτό που κάνουν οι Χούθη είναι επίθεση. Το ζήτημα είναι ότι οι Χούθη επιτίθενται με όπλα, με μη επανδρομένα οχήματα, τα οποία δεν μπορούν, δεν είναι κατάλληλα να τα κυνηγήσουν για να τα καταρρύψουν τα αεροσκάφη. Δηλαδή εγώ έβλεπα πριν το μεσημέρι, ξέρω εγώ κάτι στις 4, έβλεπα αυτό το πράγμα. Ότι τα αεροσκάφη του Πακιστάν είναι Σαουδική Αραβία. Απλώς η Σαουδική Αραβία δεν έχει, ούτε το Πακιστάν έχει αυτή τη στιγμή αναπτύξει ακόμη, το κατάλληλο αμυντικό σύστημα για να αντιμετωπίζει τα μη επανδρομένα αεροχήματα και τους πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους που στέλνουν οι Χούτης σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Αλλά είναι εκεί για να θα το λύσουν το θέμα. Και χθες το βράδυ το έλεγαν κατά κόρο. Συνεπώς, φαίνεται στην πράξη ποιανού είναι η συμφωνία. Και η Γαλλίδα πρέσβης όταν μίλησε ήταν πολύ εύλογη. Όποιος έχει μάτια, και φαντάζομαι συναδελφοί μου το Υπουργείο Εξωτερικών έχουν και μάτια και αυτιά, βλέπει και ακούει. Απλώς δεν είναι ωραίο να το λες αυτό στις ειδήσεις, τις βραδινές ειδήσεις στα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια, γιατί εκεί είναι οι ειδήσεις είναι τι κάνει ο Αλέξης απόψε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, και πόσο αν πήρε 0,2% πάνω ή κάτω, μάλιστα.
0: Όχι, πώς θα απαντήσεις στις ερωτήσεις που του έχουν δώσει από τα πριν.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι φοβερή έκπτωση, κυρία Αϊφαντή. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω, επιμένοντας λίγο σε αυτό το σημείο, ότι άκουγα χθες, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπους από το περιβάλλον Μητσοτάκη, από τα ΕΛΙΑΜΕΠ, από όλα αυτά τα ιδρύματα κτλ., ότι η Ελλάδα πρόκειται, αν δεν κάνω λάθος, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος που το έλεγε, συμμετέχει σε αυτό το ίδρυμα, έλεγε ότι η Ελλάδα θα εντός του έτους, του επομένου, θα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα της χώρας γύρω από την Κρήτη στα 12 μίλια και ίσως, αν το παρατραβήξουν οι Τούρκοι, και στη Ρόδο, στην Κάσο κτλ. Θα γίνουν 12 μίλια. Πιστεύετε ότι είναι σοβαρά αυτά πράγματα και πού βασίζονται για να το πούν αυτό το πράγμα? Μήπως υπάρχει, ξαναρωτάω και με συγχωρείτε πάρα πολύ που επιμένω, μήπως υπάρχει και αμερικανικός δάκτυλος πίσω από αυτά?
0: Ότι οι Αμερικανοί δεν μας οθούν να ανακηρύξουμε 12 ναυτικά μίλια και μας λένε να διαβουλευτούμε, αυτό το ξέρω, μας το έλεγαν παλαιότερα, μας το λένε και τώρα. Το τι λένε οι διάφοροι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού, εγώ έχω να σας πω, έτσι θα μεταχειριστώ μεταφορικά μια λαϊκή έκφραση για να με καταλάβουν οι θεατές, ο καλύτερος από αυτούς έχει σκοτώσει τη μάνα του. Είναι παντελώς ακατάλληλη. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι οργανικά στοιχεία ενός διεφθαρμένου καθεστώτος. Δηλαδή δεν υπηρετούν τη χώρα ή τον Πρωθυπουργό, υπηρετούν πρωτίστως τη διαφθορά. Ο ΠΚΠ έδειξε, οι παρακολουθήσεις, οι υποκλοπές έδειξαν, ότι άνθρωποι πολύ αξιοπρεπείς, έτσι, με τα κοστούμάκια τους και τα λοιπά, και μάλιστα και μερικά από αυτά και ακριβά, έτσι, που κατοικοεδρεύουν στο Μαξίμου, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι συναλλάσσονταν με τον Φραπέ, τον Χασάπη, τους Ιζαντζάκη.

0: Ελληνούς εδώ, έτσι, για να παρακολουθούμε τι λέει ο Α και ο Β. Άρα, δεν θα έδινα σε αυτούς τους ανθρώπους δυνατότητες, δεν θα τους πίστευα ό,τι και να λέγα. Και δεν θα τους πίστευα εγώ. Δηλαδή ο νέος πρέσβης της Γαλλίας, ο κύριος Κασιανίδης, Κασιανίτες, θα πιστέψει ποτέ ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτό το ρέκορντ?
1: Άλλος είναι ο ρόλος τους, κύριε Ιφαντή. Άλλος είναι ο ρόλος.
0: Δηλαδή βγήκε ο Γεωργιάδης, με συγχωρείτε κύριε Λαυρόπουλο, και είπε ότι αν είμαστε σήμερα ελεύθεροι και ανεξάρτητοι, τώρα που μιλάμε, αυτό οφείλεται στο Ισραήλ. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ένας δομικός εξιδεολογίας αντισημίτης, έτσι, σε όλη τη ζωή. Τώρα, όποιος θέλει τον πιστεύει. Εγώ θεωρώ ότι ούτε η Ισραηλινή πρέσβευση τον πιστεύει. Διότι δεν τα λες αυτά.
1: Ο κύριο Γεωργιάδης λέει ό,τι θέλει. Δεν
0: νοοτροπία, δείχνει νοοτροπία δούλου, βαλέ, λακέ.
1: Ο ρόλος του κυρίου Γεωργιάδη είναι άλλος, να φωνάζει, αυτά είναι, δεν είναι.
0: Όχι, βγήκε και είπε στο Πανελλήνιο, ακριβώς επειδή ξέρει τι έρχεται και θέλει να το καλύψει, ότι εμείς ό,τι μας πει το Ισραήλ. Η απάντηση δεν είναι βέβαια ό,τι μας πει το Ισραήλ. Είναι ότι εμείς πρέπει να σταθμίσουμε την στάση μας και τις ενέργειές μας με βάση τις κινήσεις του Ισραήλ, αυτές που εικάζουμε και αυτές που ενδεχομένως μας κοινοποιεί το Ισραήλ. Θα πρέπει λοιπόν με γνώμονα όμως το εθνικό συμφέρον. Εμείς δεν είμαστε τζουτζέδες του Ισραήλ και δεν θα πρέπει να είμαστε τζουτζέδες κανενός. Όμως διαδοχικά υπήρξαμε τζουτζέδες των Βρετανών, των Αμερικανών, των Γερμανών, τώρα των Ισραηλινών. Η λογική του κατήφορου είναι ο πάτος, έτσι. Mm.
1: Ναι, και είπατε αυτό το θέμα. Δεν είχα σκοπό να μιλήσουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή γι' αυτό. Όμως, ξέρετε, σας έχω ακούσει και εσάς πολλές φορές να λέτε ότι ενδεχομένως η συμφωνία, η συμμαχία, η συμπαράταξη με το Ισραήλ να έχει ένα νόημα, αλλά τουλάχιστον να είναι έγγραφη, να ξέρουμε ποια είναι τα δικαιώματα και ποιες είναι οι υποχρεώσεις της κάθε πλευράς. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σε αυτή την περίπτωση.
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία συμφωνία με το Ισραήλ. Ακριβώς, έχουμε
1: ακριβώς.
0: Συμφωνία από αυτές που έχουμε και με τη Σαουδική Αραβία. Διαλογιζόμεθα από κοινού, ανταλλάσσουμε πληροφορίες, αγοράζουμε οπλικά συστήματα, κάνουμε κοινή τεχνολογική έρευνα, αν κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια συμφωνία από αυτές οι οποίες καν δεν αξίζει να έρθουν στη Βουλή για κύρωση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, την έχουμε περάσει. Δεν υπάρχει ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Εγώ λέω ότι παρόλα τα φοβερά πράγματα που συμβαίνουν στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, επειδή η σωτηρία της πατρίδας είναι ο υπέρτατος νόμος, δεν μπορούμε να διαγράψουμε με μία μόνο κοντιλιά, ηθική, ας πούμε, μόνο κοντιλιά, την προοπτική αμυντικής συνεργασίας με το Ισραήλ. Όμως θα πρέπει αυτό το πράγμα να είναι σαφές και για τους ίδιους τους Ισραηλινούς και για μας, και αυτό δεν αναιρεί το δικαίωμά μας, διότι οι χώρες που με καταδίκασαν είπαν ότι θα πάρουν μέτρα εμπάργκο στα προϊόντα των επίκων και ενδεχομένως δεν θα επιτρέπουν την είσοδό τους στο εδαφός τους των διαφόρων, ας πούμε, άθλιων υποκειμένων που είναι ανάμεσα στους επίκους, οι ηγέτες των επίκων του Ισραήλ.
1: Εγκληματίες.
0: Αυτές οι χώρες δεν είναι αντίπαλες του Ισραήλ. Σύμμαχοι. Όμως, για δικούς τους λόγους, πολιτικούς βασικά, αλλά και ηθικούς, νομιμοποίησης απέναντι στην κοινή γνώμη, αισθάνθηκαν ανάγκη να διαφοροποιηθούν από το πογκρόμ που γίνεται σε βάρος των Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης αυτή τη στιγμή. Και να διαφυλαχθεί η προοπτική των δύο κρατών. Η Ελλάδα δεν μιλάει. Γιατί είμαστε τζουτζέδες. Δεν μιλάμε. Θα πρέπει και να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με το Ισραήλ εκεί που το εθνικό συμφέρον το επιτάσσει και να έχουμε την κριτική μας. Και επισημαίνω, στην προσωπική μας ζωή, τους φίλους μας, έχουμε την πολυτέλεια και το δικαίωμα να τους διαλέγουμε. Στη γεωπολιτική αρένα, προκειμένου να επιβιώσουμε, δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια να κοσκινίζουμε ηθικά και να επιλέγουμε με ποιους θα συμπαραταχθούμε. Θα συμπαραταχθούμε με αυτούς που θα μας δώσουν πλεονέκτημα επί του πεδίου.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Δεν θα συμπαραταχθούμε. Δεν μπορούμε να συμπαραταχθούμε και νομίζω ότι όλοι με συμπαραταχθούμε. Τα τελευταία 50 χρόνια συμπαρατασσόμεθα με το διεθνές δίκαιο και είδαμε την προκοπή μας.
1: Κύριε Πρέσβη, ήθελα να σας ρωτήσω από την πείρα σας ως διπλωμάτου και επίσης ότι πρώτον, πολλοί λένε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να μας στηρίξει αν ποτέ υπάρξει μια σύγκρουση με την Τουρκία. Ένα. Ένα δεύτερο είναι ότι δεν είναι, βεβαίως δεν υπάρχει κάποια έγγραφη υποχρέωση, κάποια συμφωνία κτλ. Και το τρίτο, θα ήθελα να μας πείτε τα ηθικά και αξιακά κριτήρια στη χάραξη της διεθνούς πολιτικής μιας χώρας. Το λέω πιο αφηρημένα, δεν θέλω να το εστιάσουμε ακριβώς. Νομίζετε ότι δεν πρέπει να παίζουν κανένα ρόλο στη χάραξη αυτήν? Δηλαδή, όταν συναλλάσσε με ένα καθεστώς όπως το Ισραήλ που κατηγορείται για εθνοκάθαρση, για γενοκτονία κτλ. Το αξιακό και ηθικό κριτήριο έχει κάποια θέση, έχει κάποιο ρόλο να παίξει στη συμμαχία? Είπατε, το υπέρτατο είναι το συμφέρον, το εθνικό συμφέρον, βεβαίως. Απλώς υπάρχει όριο σε αυτό?
0: Κοιτάξτε, φυσικά έχουμε ανάγκη από κάποιες αρχές έτσι, και από έναν ηθικό μπούσουλα. Όπως είναι προφανές, ας πούμε, ότι και οι χριστιανοί έχουν ανάγκη το Ευαγγέλιο. Εάν πορεύονται όμως και με την υπόθεση εργασίας ότι αυτά που λέει το Ευαγγέλιο ισχύουν στην πραγματική ζωή, θα χτυπήσουν.
1: Μάλλον θα αποτύχουν στην πραγματική ζωή.
0: Ακριβώς. Εγώ δεν είμαι κατά των ηθικών αρχών. Λέω όμως ότι δεν μπορούν να είναι αυτές το κριτήριό μας για το αν θα πάμε μόνοι μας απέναντι στην Τουρκία, αν θα συνεργαστούμε αμυντικά ή θα συμμαχήσουμε. Συμμαχία είναι πιο βαρύς όρος. Με τον Α ή τον Β. Υπενθυμίζω ότι εξέχοντα μέλη του ΝΑΤΟ, με πρώτη απ' όλα στην Τουρκία, έχουν διαπράξει πρόσφατα γενοκτονίες. Δεν το έχουμε αναγνωρίσει. Το Ναγκόρνο Καραμπάχ τι ήταν, δεν ήταν εθνοκάθαρο?
1: Απολύτως. Εκλήματα, λοιπόν, 200.000 άνθρωποι, βεβαίως.
0: Εγκλήματα πολέμου κάνουν περίπου οι πάντες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τι έχουν κάνει, από τους Ινδιάνους μέχρι το Βιετνάμ, μέχρι το Αφγανιστάν, μέχρι το Ιράκ. Και όμως λέμε ότι είναι σύμμαχοί μας. Το να συνεργαστείς με κάποιον ο οποίος έχει ένα βαρύ ηθικό παρελθόν δεν σημαίνει ούτε ότι προσυπογράφεις όσα έχει κάνει, ούτε ότι τα επιβραβεύεις. Αρκεί να το κάνεις για να δυναμώσεις την άμυνά σου και να το κάνεις με τρόπο ο οποίος είναι αποτελεσματικός. Εμείς διατυμπανίζουμε, όχι εμείς, η κυβέρνηση διατυμπανίζει ότι έχουμε συμμαχία με το Ισραήλ και εγώ λέω δώστε μου ένα χαρτί που να λέει τι οφείλουμε να πράξουμε και σωστό, τι οφείλει το Ισραήλ.
1: Σωστό.
0: Τέτοιο χαρτί δεν υπάρχει. Και οι Ισραηλινοί, και να σας εξηγήσω γιατί δεν υπάρχει. Διότι οι Ισραηλινοί, παρατηρώντας το ελληνικό πολιτικό σύστημα, έχουν σχηματίσει τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να αντιτάξει ουσιαστική άμυνα στις απαιτήσεις της Τουρκίας. Συνεπώς, γιατί να αναλάβουν αυτοί οι δεσμεύσεις να μας βοηθήσουν να κάνουμε κάτι το οποίο δεν θέλουν. Μας πουλάνε με γενναίες προκαταβολές τα οπλικά του συστήματα, το οποίο είναι λογικό και θα τελειώσουν εκεί. Εγώ λέω όμως ότι εάν για τους δικούς τους προσωπικούς, ιδιωτελείς και εθνικούς λόγους οι Ισραηλοί τυπήσουν την τουρκική αεροπορία και ο τουρκικός στρατός, τα κατοχικά στρατεύματα δεν θα έχουν πια αεροπορική κάλυψη. Τα τουρκικά στρατεύματα μπορεί να έχει βομβαρδιστεί το πυροβολικό τους ή τα τεθωρακισμένα τους. Η Ελλάδα τι κάνει? Η ελληνική φρούρα τι κάνει? Η εθνική φρούρα τι κάνει? Και βλέπουμε τώρα πόσο αμελής είναι η συμπεριφορά μας, δηλαδή πόσο το πολιτικό σύστημα υπολείπεται δια παραλήψεων αυτών που θα όφιλε να είχε κάνει. Διότι μετά θα είναι 40.000, θα υπάρχει μια ισοζύγιο ισχύως στην Κύπρο. Δηλαδή οι Τούρκοι έχουν 40.000 στρατιώτες, δίχως πυροβολικό, δίχως άρματα και κυρίως δίχως αεροπορική κάλυψη και με την Ισραηλινή αεροπορία να κυριαρχήσει σε θέρες, δεν μπορούν να αντέξουν. Και θα επιχειρήσουν να έρθουν κοντά μας, να μπουν μέσα στον αστικό ιστό, στη Λευκοσία και στις άλλες περιοχές, ώστε να μην είναι, όπως το λένε, στόχοι. Και εκεί θα έπρεπε, αυτή η κίνηση θα έπρεπε, και ελπίζω, να την έχουν προϋπολογίσει οι επιτελείς της Εθνικής Φρουράς και να έχουν βρει ένα αντιφάρμακο. Η Ελλάδα τι θα κάνει? Εγώ το λέω, το 1974 τους καταστρέψαμε.
1: Έτσι.
0: Το ελληνικό κράτος κατέστρεψε την Κυπριακή Δημοκρατία. Με το πραξικόπημα του Ιωαννίδη και με το γεγονός ότι μετά και η νέα πολιτική ηγεσία δεν συνέδραμε, ενώ είχε τα μέσα να συνδράμε.
1: Απολύτως.
0: Συνεπώς, τώρα τι θα κάνουν? Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα δει.
1: Έχετε δίκιο.
0: Δεν μπορεί κανείς να δει. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι έντιμο να μην τα αναλογιζόμαστε και να μην τα λέμε. Και στις επικείμενες εκλογές, διότι ακόμη έχουμε τη συνήθεια να ψηφίζουμε στην Ελλάδα και είναι καλή συνήθεια, όλα αυτά θα πρέπει να μπουν πάνω στο τραπέζι. Δηλαδή δεν είναι μόνο τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, είναι τι δεν έχει κάνει. Και μαζί κοντά στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι δεν έχουν κάνει. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν ασκούν κριτική. Η λέξη Κύπρος δεν υπάρχει. Λένε, αναφέρονται στις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα. Τώρα όταν θα γίνουν αυτά που περιέγραψα στην Κύπρο, να δούμε τι θα πει η αντιπολίτευση. Θα ρίξει την μπάλα, θα πει τη φταίει η κυβέρνηση.
1: Το σενάριο, κύριε Φαντή, αυτό σύμφωνα με το οποίο οι Ισραηλοί βομβαρδίζουν τις τουρκικές θέσεις, όπως μας λέγατε στην αρχή της εκπομπής, δεδομένου ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν από τα βόρειο-δυτικά τους. Ποια είναι η εξέλιξη αυτού του σενάριου? Θα μου πείτε τι θα κάνουν οι Έλληνες, είναι ο παράγοντας Χ που από ό,τι φαίνεται, όπως σκέπτεστε εσείς, λίγα πράγματα πρόκειται να κάνουν. Αλλά ποια θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων στην Κύπρο? Θα φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα και θα εγκατασταθούν Ισραηλινά στρατεύματα, που βεβαίως δεν θα γίνει?
0: Όχι.
1: Αυτό.
0: Έτσι. Όχι, οι Τούρκοι θα επιχειρήσουν επί του πεδίου που θα έχουν ακόμη μια σχετική ισχύ να διατηρήσουν και να επαυξήσουν την περιοχή που έχουν και θα εκβιάσουν μια πολιτική λύση. Να βγει δηλαδή η Κύπρος εκτός της αντιπαράθεσής τους με το Ισραήλ. Κανονικά θα πρέπει να είναι εκεί ελληνικά στρατεύματα. Έτσι.
1: Απολύτως.
0: Θα πρέπει να είναι εκεί ελληνικά στρατεύματα για την περίπτωση αυτή.
1: Είναι γκίτρια δύναμη η Ελλάδα, κύριε Ιφαντή. Είναι γκίτρια δύναμη.
0: Έτσι. Και επίσης αυτά τα τουρκικά στρατεύματα που βρίσκονται στα κατεχόμενα είναι εκτός τουρκικής επικράτειας. Το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ καλύπτει τις εθνικές επικράτειες. Άρα δεν καλύπτει τα τουρκικά στρατεύματα που βρίσκονται στα κατεχόμενα. Και έτσι οι Ισραηλινοί μπορούν να τα χτυπήσουν χωρίς να φοβούνται ότι, ξέρω εγώ, θα αντιδρούσε το ΝΑΤΟ και θα παρήχε αμυντική ομπρέλα στην Τουρκία. Το γεγονός όμως ότι η αντιπαράθεση για άλλους λόγους, όχι για την Κύπρο, για άλλους λόγους, για τον έλεγχο της Συρίας, για τον έλεγχο του Λιβάνου, ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ, έχει αντανάκλαση εκ των πραγμάτων και στην Κύπρο, βάζει το θέμα του Κυπριακού και του ελληνισμού της Κύπρου πάλι στο τραπέζι. Δεν μπορούμε λοιπόν να τους παραπέμψουμε και πάλι στον κύριο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να κάνει η Ελλάδα κάτι. Πρέπει να τιμήσει την ηθική υποχρέωση για την υπογραφή που είχε βάλει το 1961. Συνεπώς, όπως είχε στείλει το 1965, το 1964, είχε ενισχύσει την Κύπρο, έτσι θα πρέπει να την ενισχύσει και τώρα. Δεν είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση. Άλλα τρόπο έχουμε, αν θέλουμε, ένα που δεν θέλουμε. Και δεν θέλουμε διότι είμαστε ακάλυπτοι στο Αιγαίο. Δηλαδή δεν έχουμε εκείνα, δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε την αεράμινα που θα κατέρριπτε τα τουρκικά ντρόουνς και τους τουρκικούς πυράβλους. Έχουμε αμυντικές δυνατότητες, αλλά δεν έχουμε πετύχει να είμαστε θωρακισμένοι. Θα περάσουν πολλά χτυπήματα των Τούρκων. Και όμως τρόπος να μην περάσουν περισσότερα είναι να επιτεθούμε στο τουρκικό έδαφος και να συγγίσουμε εκεί τα αεροχήματα, τα drones, τις δυστυχίες των βαλιστικών πυράβλων. Άρα να διευρύνουμε τη σύγκρουση. Αυτό δεν το θέλει κανένα.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω ακριβώς αυτό, κύριε Εφαντή μου. Σε περίπτωση που ομιγέννητο, γιατί είναι καταστροφικό για όλους, ξεσπάσει αυτή η σύγκρουση. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, στο Ιράν, στο Λίβανο και όλα αυτά πράγματα, από τα πολεμικά συμπεράσματα, στρατιωτικά συμπεράσματα που έχετε βγάλει, τι μορφή θα έχει αυτός ο πόλεμος, εάν βεβαίως οι Έλληνες αγωνιστούν και δεν τα δώσουν από την προστήμη.
0: Σύντομα μεν, παρατεταμένα και κλιμακωμένα σε βάθος χρόνου, χτυπήματα. Δηλαδή θα χτυπήσει η Τουρκία και θα πει ελάτε να το διαπραγματευτούμε. Και όταν εμείς δεν υπακούσουμε θα ξαναχτυπήσει περισσότερο. Θα πρέπει λοιπόν να μην είμαστε στη λογική ότι να δεχόμαστε μόνο ή να αποκρούμε τα χτυπήματα, θα πρέπει να τα σταματήσουμε στην πηγή τους. Αυτό δεν το διανοείται κανένας σχεδόν από το πολιτικό σύστημα. Με κάποιες εξαιρέσεις, οι οποίοι είναι άλλη σκοπής άνθρωποι. Πάντως, αυτή τη στιγμή να ομολογήσουμε ότι δεν έχουμε αποτροπή. Δηλαδή η αποτροπή τι σημαίνει, ότι οι Τούρκοι δεν θα έπρεπε να διανοηθούν να στείλουν τον Καλίνι να δίνει αυτά τα τελεσίγραφα. Θα έπρεπε ο συσχετισμός επί του πεδίου και ο διπλωματικός συσχετισμός υπέρ της Ελλάδος να τους απέτρεπε από τη σκέψη ότι μπορούν να χτυπήσουν την Ελλάδα. Να ξέρανε ότι το κόστος είναι δεδομένο και πολλαπλάσιο. Αυτό δεν υπάρχει και δεν είναι ευθύνη των Τούρκων. Αυτό είναι ευθύνη δικιά μας.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Εκείνο που έχει σημασία επίσης πάνω σε αυτό που λέτε, η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία πόσο θεωρείτε ότι την απασχολούν τα εθνικά θέματα και συγχωρήστε με γι' αυτό. Να πω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι από ανάγκη, από οτιδήποτε, τους ενδιαφέρει πώς θα περάσουν την ημέρα τους στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που πηγαίνουν χωρίς βίζα πλέον οι Τούρκοι και τα λοιπά, οι επιχειρηματίες εκεί δεν θέλουν να χάσουν αυτή τη μεγάλη πελατεία και τα λοιπά. Πόσο νομίζετε ότι τους απασχολεί, και θυμίζω ότι οι υποκλοπές δεν τους απασχόλησαν τους Έλληνες πολίτες, τον πληθυσμό της Ελλάδος, γιατί για να είσαι πολίτης χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις, νομίζω τουλάχιστον, δεν είναι ένα όνομα. Γιατί δείξαν πολύ λιγότερο ενδιαφέρον στο τρομακτικό σκάνδαλο, κατά ταπεινή μου άποψη, των υποκλοπών, οι οποίες υποκλοπές έχει εχμάλωτο όλο το πολιτικό σύστημα, και δείξαν βεβαίως και δικαιολογημένα στα Τέμπη και όλα αυτά, αλλά αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο ίσως, κύριε Πρέσβη. Γιατί νομίζετε ότι η ελληνική κοινωνία δεν έδειξε λοιπόν στις υποκλοπές, και να μας πείτε αν πιστεύετε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για αυτήν το θέμα των εθνικών, ας το πούμε έτσι, θεμάτων.
0: Έχει. Η δικιά μου εντύπωση από τον κόσμο είναι ότι τον απασχολεί. Βέβαια τον απασχολεί περισσότερο να πάει μετά τις 15 του μήνα φάει στα παιδιά του. Και γίνονται εκπτώσεις γι' αυτό. Αλλά ότι ο κόσμος έχει φιλότιμο, έχει. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι έχει και τον τρόπο θεραπείας. Ψηφίζει, μπορεί να διαδηλώσει και με αυτά τα εργαλεία πρέπει να αλλάξει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τον κυβερνούν, το καθεστώς δηλαδή, το οποίο τον κυβερνά με εργαλείο τη διαφθορά. Έτσι. Αυτό το πράγμα εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα φανεί στις εκλογές. Και όχι μόνο το πιστεύω, αλλά και προσωπικά θα προσπαθήσω να το αναδείξω και να το εκφράσω. Αλλά η κοινωνία ότι έχει ευθύνες, γιατί και αυτή κοιμότανε τον ύπνο του δικαίου, μόνο ότι δεν το ψάχνε το θέμα, ήξερε ότι κατά το χαλί υπάρχουν πολλά, πολλά ζητήματα. Τώρα όμως έρχονται όλα. Έρχονται όλα. Όλα εδώ πληρώνονται. Θα βρεθούμε σε μια κατάσταση και οικονομικής, από οικονομική άποψη αδιανόητη το χειμώνα. Ήδη το δολάριο, το βαρέλι είναι 100 δολάρια, θα πάει παραπάνω, θα σταθεροποιηθεί εκεί. Η ενέργεια θα είναι πανάκριβη γενικώς, όχι μόνο τα καύσιμα, η ενέργεια, και το μέλλον του χειμώνα αυτού είναι κακουχία, ανέχεια, σκάνδαλα. Είναι ένα μείγμα αρκετά εκρηκτικό, πρέπει ο κόσμος να αντιδράσει, έδειξε ότι έχει να αντιδράσει. Όταν νόμισε ότι έπρεπε, ότι υπάρχει μια διέξοδος, όταν νόμισε ότι πρέπει να στηρίξει κάτι, κατέβηκε τον Φλεβάρι του 25
1: εκατομμύρια.
0: Και τον Γενάρη του 25 κατέβηκαν στους δρόμους τα εκατομμύρια. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν στερούνται ευαισθησιών, είτε αυτές είναι εθνικές είτε όχι. Πολλά θα αποκαλυφθούν δυσάρεστα, έτσι, δυσάρεστα θα αποκαλυφθούν. Όπως είναι το 1974, κατέρευσε όλη αυτή η εθνικοφροσύνη και τα λοιπά, τάχα μου, η Χούντα, η οποία ήταν, απεδείξαν πατριδοκάπηλοι, πανηγυρικά, πούλησαν την Κύπρο. Έτσι. Και πούλησαν όχι μόνο την Κύπρο, και τους συναδέλφους τους που ήταν εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Αρνήθηκαν να τους υποστηρίξουν. Άρα, και εδώ θα καταρρεύσουν πολλά και θα καταστεί κοινή γνώμη σοφότερη, με εθνικές ζημιές όμως, φοβούμε, τις απέφχομαι. Ο κόσμος όμως είτε έρθουν αυτές οι εθνικές ζημιές, είτε όχι, είτε τη γλιτώσουμε ως διαμαγείας, είτε τη γλιτώσουμε παρατρίχα, θα πρέπει να βγάλει τα συμπερασματά του και να αντιδράσει πολιτικά ανάλογα. Ας ξανακατέβει στους δρόμους, ας ψηφίσει, ας κάνει κάτι. Εγώ ό,τι μπορώ κάνω,
1: το κάνετε,
0: διαφωτίζω
1: βεβαίως
0: τον κόσμο, λέω την άποψή βεβαίως μου, και φυσικά μπορεί να είναι η άποψη ενός ανθρώπου που είναι 71 ετών και να μην τον παίρνουμε σοβαρά. Και αυτό δεκτώ.
1: Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο από την δημοφιλία που έχετε. Ήθελα να σας ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση. Η πρόβλεψή σας στην αρχή στην εκπομπή είναι μέχρι τέλη του έτους ενδεχομένως να έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Οι εκλογές όμως, κυρία Υφαντή, είναι τον Μάρτιο, Απρίλιο ή Μάιο. Δεν ξέρω πότε ακριβώς θα τις κάνει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Δεν είμαι βέβαιος.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Δεν είμαι βέβαιος.
1: Έχουν συμβόλαια να πληρωθούν, κύριε Αϊφαντή μου. Δεν πρόκειται η κυβέρνηση αυτή να φύγει πριν τα εκπληρώσει.
0: Νομίζω ότι τα συμβόλαια είναι ένας λόγος, αλλά όταν υπάρξει κάτι υπέρτερο, τα συμβόλαια θα μείνουν στην άκρη και θα τα μάθουμε μετά, ας πούμε, τις οφειλές μας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός λέει κάθε τόσο ότι θα κάνει εκλογές το Μάρτιο, ίσως και το Μάιο, καμιά φορά δεν προσδιορίζουν και το χρόνο και έχω αρχίσει να ανησυχώ. Αλλά το λέει 2-3 φορές τη μέρα. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό να πει εγώ κάθε μέρα λέω ότι θέλω να πάω μέχρι το Μάρτιο, αλλά μετά από αυτές τις δικογραφίες που μου κατεβάζει η κυρία Κοβέση ή μετά από αυτό που συμβαίνει να μιλήσει ο λαός και να πει τι θέλει η ειρήνη ή πόλεμο. Ποιος είναι ο Πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης ή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και να εκβιάσει εκλογές προσπαθώντας να διατηρήσει αυτά τα οποία είναι βέβαια ότι θα χάσει μετά από ένα μαρτυρικό για τον κόσμο από οικονομική άποψη χειμώνα. Εγώ μιλάω με πολύ κόσμο. Μου έλεγε άνθρωπος ο οποίος μάλιστα είναι και αυτοκινητιστής ότι ένα αυτοκίνητο παλαιό μεν το οποίο το έχει επισκευάσει και το έχει, είναι έτσι έπιπλο, το έχει καμάρι, πρέπει να το πουλήσει γιατί δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Μου λέει εγώ έχω μια σύνταξη και δουλεύω μόνο συνταξιούχος, αυτό είναι σταθερό, τα πάντα ανεβαίνουν. Το θες για 7.000 ευρώ. Μακάρι να τα είχα να το έπαιρνα. Πολύ καλό αυτοκίνητο και παλιό. Παλιό μεν αλλά σε άριστη κατάσταση και πάρα πολύ ωραίο στυλ. Οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες τους και υπάρχουν κάποιοι που δεν θα μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. Και αυτή η δυσαρέσκεια, εάν με κάποιο τρόπο φτάσουμε σε εκλογές την Άνοιξη του 27, το τονίζω, του 27, τότε ο Μητσοτάκης θα είναι δεύτερο κόμμα. Με κάτω από 2. Και όλοι αυτοί που όλοι αυτοί των δημοσκοπικών εταιρεών θα έρθουν με εκ των υστέρων να κλαίνε πάνω από το χυμένο γάλα.
1: Είστε ο πρώτος που το λέει αυτό, γιατί περισσότεροι άνθρωποι και αναλυτές που ακούω λένε ότι θα είναι οπωσδήποτε πρώτο κόμμα ο κύριος Μητσοτάκης και βεβαίως δεν θα
0: αν
1: μπορέσει.
0: Αν κάνει τώρα θα είναι. αν τις κάνει τώρα, αν βρει μια αφορμή, επειδή πριν ακριβώς βιώσει το χειμώνα και τη νέα δόση σκανδάλων και την υποταγή στην τουρκική επιθετικότητα, που είναι η πιθανότερη ελληνική στάση, εάν πριν από αυτά κάνει εκλογές, ενδεχομένως να διατηρήσει ένα ποσοστό που το οποίο δεν θα έχει, να κυμανθεί ανάμεσα στο 20 και στο 25. Μετά θα πέσει κάτω το 20. Γιατί διαμορφώνονται σιγά σιγά οι όροι εκλογικής του κατάρρευσης, όπως εκείνος ο Παγετώνας στο Νεπάλ. Χρόνια ήταν εκεί και ξαφνικά κατέρευσε και σκότωσε και τόσο κόσμο.
1: Σε αυτό βέβαια έχετε δίκιο. Τα φαινόμενα στην ιστορία γίνονται ευνηδίως. Έχετε δίκιο.
0: Δεν είναι.
1: Ήθελα να σας μεταφέρω τα συγχαρητήρια του φίλου μας τον Άρη Παπαμιχαήλ. Διαβίβασε, Άρη, σε παρακαλώ, τα θερμά μου συγχαρητήρια στον κύριο Εφαντή για το ήθος του.
0: Ευχαριστώ, κύριε θεατές. Υπάρχουν άλλοι τόσοι που με βρίζουν, δεν έχει σημασία.
1: Δεν πειράζει.
0: Τα τρόλα, μέχρι και Τούρκοι γράφουν σε άπτεστα ελληνικά λόγω της δυνατότητας που έχει η τεχνητή νοημοσύνη για μετάφραση. Γράφουν όχι για μένα, όχι για να φοβηθώ εγώ, για να φοβηθούν αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν τις εκπομπές. Μην τον ακούτε αυτόν, θα τελειώσετε άσχημα και τα αρέστε και τα άλλα.
1: Σας οδηγεί στην καταστροφή.
0: Δηλαδή χρησιμοποιούν τις εκπομπές στις οποίες μετέχω για να εκφοβήσουν τους ανθρώπους, αυτό το ακροατήριο, να το εκφοβήσουν. Δεν χάνει το χρόνο της εδώ η τουρκική πρεσβεία, δουλεύει μεθοδικά, βλέπει ποιοι άνθρωποι έχουν μια κάποια απήχηση σε θέματα που τους ενδιαφέρουν και προσπαθούν να την αξιοποιούν την απήχηση για να παίρνουν στα δικά τους εκφοβιστικά μηνύματα.
1: Και πριν κλείσουμε, δηλαδή θεωρείτε ότι είτε κάποιο μείζον εθνικό γεγονός μέχρι τα τέλη του έτους, είτε οι διάφορες κοινωνικές πιέσεις που θα ασκηθούν πάνω σε αυτή την κυβέρνηση, που πραγματικά οι χαρακτηρισμοί δεν χρειάζονται και είναι και δύσκολοι να γίνουν για αυτούς τους ανθρώπους, είναι χειρότερη τουλάχιστον κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται, κατά την κρίση πολλών. Νομίζετε δηλαδή είτε το ένα, είτε εθνικοί λόγοι, είτε κοινωνικές πιέσεις θα ρίξουν επιτέλους αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει εγκαταστήσει το επιτελικό του κράτους.
0: Δεν θα τον ρίξουν. Φαντάζομαι ότι θα γίνει μια διαδήλωση και ο.
1: Όχι, θα το ρίξουν πολιτικά εννοώ.
0: Φαντάζομαι ότι οι εκλογολόγοι του θα του πούν ότι τώρα για να σώσουμε τουλάχιστον τα έπιπλα, όπως λένε και οι Γάλλοι. Έτσι, να σώσουμε ό,τι μπορεί να σωθεί. Τώρα να πάμε σε εκλογές με ένα πρόσχημα. Του δίνει το Σύνταγμα αυτή τη δυνατότητα να διαλύσει τη Βουλή για σπουδαίο λόγο μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ξέρω εγώ, κάτι περισσότερο από τα γενέθλια της Μαντόνα που τα θυμήθηκε, αλλά δεν θυμήθηκε να δώσει, δεν ήταν ευαίσθητος να δώσει συλληπιτήρια στον Κώστα Τσουκαλά, που ήταν ένας διανοητής.
1: Σωστότατο.
0: Με τον οποίο η γενιά μου και εν ολίγης η γενιά του Πρωθυπουργού είναι νεότερος πολύ. Μεγάλωσε έτσι η ελληνική τραγωδία.
1: Έχει διαβάσει τον πρόλογο κανένας βιβλίο του κύριου Τσουκαλά, τώρα εντάξει.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διαβάζει, γιατί διαβάζοντας το Τσουκαλά δεν μαθαίνεις πώς θα πολλαπλασιάσεις τα assets.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει χρήμα ο Τσουκαλάς. Λοιπόν, αν πάση περιπτώσει αυτό, εδώ είμαστε. Λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι ευχάριστος. Θα ήθελα πολύ να είμαι ευχάριστος και να διαβεβαιώσω τους θεατές ότι θα συντρίψουμε τους
1: Τούρκους, τους Αμερικανούς όλους.
0: Εάν κουνηθούν, και επειδή το γνωρίζουν, δεν θα κουνηθούν και θα πάμε σε εκλογές και θα έχει τρίτη τετραετία ο Πρωθυπουργός.
1: Ο Μωυσής.
0: Όλοι καλά και αυτοί καλύτερα.
1: Και αυτοί
0: καλύτερα. Δεν νομίζω ότι θα γίνει.
1: Κύριε Εφαντή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τουλάχιστον για το τέλος. Για το τέλος που ήταν ένα ωραίο αστείο.
0: Να είστε καλά, κύριε Λαμπρόπουλε.
1: Να είστε καλά, κύριε Εφαντή. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ.
1: Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας, να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ευθυμίου, τον κύριο Ντάφο, την κυρία Λέκα και τον κύριο Γιάννο, καθώς και την ΕΡΤ Open και την κυρία Μαυρογέννη βεβαίως, που αναμεταδίδουν τις εκπομπές μας. Να ευχαριστήσω κυρίως και πάνω από όλους εσάς, γιατί πάντα εσείς είστε ο σκοπός, το αντικείμενο, η απεύθυνση, η ουσία, η σημασία δηλαδή της προσπάθειας που κάνουμε. Μικρό διάλειμμα λοιπόν για να περάσουμε στη συζήτησή μας. Θα είναι περίπου 15 λεπτά, 10 με 15 λεπτά μετά από τώρα η σύνδεσή μας με τον κύριο Τζίμα. Ελπίζουμε, γιατί πάντα στα καλώδια, ξέρετε, κατοικοεδρεύει ένας μικρός δαίμονας. Παλιά δαίμονας του τυπογραφείου, τώρα δαίμονας των καλωδίων. Μικρό διάλειμμα λοιπόν και τα λέμε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
4: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
3: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
4: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
3: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
5: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
6: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια, Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση, Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία, Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
7: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει έναυτη ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
8: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
9: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
10: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό? Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη, σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου, στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, Το υπόγειο.
11: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
12: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
11: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
12: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
11: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
13: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
14: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Thank you. AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
15: Καλησπέρα σε όλους. Λίγα λόγια για τον Μπεξέρο που με ρωτάτε πάρα πολύ σε εσωτερικά μηνύματα. Το Μπεξέρο είναι ένα εμβόλιο κατά του μηνυγκητιδόκοκου που είναι ανασυνδυασμένο DNA και δεν έχει καμία σχέση, χρησιμοποιείται χρόνια και δεν έχει καμία σχέση με τα mRNA εμβόλια κατά του κορονοϊού. Παρ' όλα αυτά, για το μηνυγκητιδόκοκο υπάρχει αντιβίωση. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, λέγεται πενικυλίνη. Και έτσι καταπολεμάται αν και εφόσον νοσήσει κάποιος από μηνυγκητιδόκοκο και πάθει μηνυγκίτιδα με πενικυλίνη. Ο λόγος για τον οποίο δεν θέλανε να φέρουν τα μονοκλονικά κατά την περίοδο του κορονοϊού ήταν γιατί, το είπαν ξεκάθαρα, πρέπει να καταναλωθεί το εμβόλιο. Το εμβόλιο κατά του κορονοϊού είναι και ήταν και είναι σε περίσσια. Πρέπει να καταναλωθεί. Άρα γι' αυτό δεν φέρνανε. Και εγώ σας ρωτάω και εσείς να αναρωτηθείτε για ποιο λόγο. Για μηνυγκητιδόκοκο, για πνευμονιόκοκο και για οτιδήποτε υπάρχει πλέον φάρμακο και χρησιμοποιείται χρόνια το φάρμακο αποτελεσματικότατα. Θα πρέπει εγώ να κάνω εμβόλιο γιατί οι φαρμακευτικές μου λένε ότι θα νοσήσω πιο ελαφρά. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι όλοι όσοι έκαναν κατά του κορονοϊού για να νοσήσουν πιο ελαφρά, νόσησαν πιο βαριά. Και όχι μόνο πιο βαριά, αλλά και πιο επαναλαμβανόμενα. Από εκεί πέρα, οι αποφάσεις είναι δικές σας. Και για τον εαυτό σας και όσους έχουν επιμέλεια παιδιών ή είναι γονείς, πρέπει να αποφασίσουν οι ίδιοι. Αποφασίστε και πράξτε αναλόγως. Δεν θα σας πω τι θα κάνετε, εννοείται. Θα σας προτείνω όμως να ψάχνετε τα πράγματα, να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς πρέπει να κάνετε. Εγώ σας έχω πει, αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, κανένα. Καλή συνέχεια Κυριακής.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδερφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελέας πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη μπάτσο πάπαδο δημοκρατία μας.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: 80, ούτε ένα ούτε δύο, 80 αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας Μιράζ και F-16 ετοιμάζεται να δώσει ο σιωνιστής Δένδιας στο φιλαράκι του, τον επίσης σιωνιστή Ζελένσκι της Ουκρανίας. Ποιος θέλει για όλα αυτά? Εμείς. Εσείς. Ποιος φταίει για την κατάντια αυτή, την κατρακύλα αυτή? Εμείς. Εσείς. Αντί να δοθούν τα αεροπλάνα αυτά, προς 10 εκατομμύρια λέει το ένα τα πουλάει. Λες και είναι, τα βρήκε από τον παππού του ο Δένδιας. Έτσι. Αντί να τα δώσει στην Κυπριακή Δημοκρατία και να αποκτήσει Κύπρος Κυπριακή Πολεμική Αεροπορία, τα δίνει στον φίλο του και ομόδοξό του Ζελένσκι. Από σιωνιστή σε σιωνιστή. Η Ελλάδα βουλιάζει καθημερινά μέσα στα χέρια των σιωνιστών, μέσα στα χέρια της ανυπολιψίας, μέσα στην εγκατάλειψη, μέσα στην περιφρόνηση. Και εσύ, Έλληνα, δεν λες να ξεκουνηθείς. Θα δούμε. 6 Σεπτεμβρίου πάμε για Εθνοσυνέλευση, πάμε για Επανάσταση. Θα δούμε. Θα έρθεις ή και πάλι θα κρυφτείς.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Αυτό μας απασχολεί στο Βόρειο Αιγαίο είναι η αυξανόμενη αποστατικοποίηση των νησιών. για προστατικοποίηση η οποία δεν συζητιέται.
4: Για δώστε μου μια εικόνα. Μιλάτε για τα όπλα τα οποία φύγανε και πήγανε στην Ουκρανία. Αυτά τα όπλα, τα οπλικά συστήματα δεν έχουν αντικατασταθεί. Γιατί αυτό που λέτε δεν είστε ένας τυχαίος. Είστε ο περιφερειάρχης, ο έμπειρος, ο εκλεκτός του λαού της περιοχής και είστε και ο πρώην πρίτανης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Λοιπόν,
3: βεβαίως,
4: δεν έχουν αντικατασταθεί αυτά τα όπλα.
3: Μόνο και αν σας πω ότι ακόμη και τα κέντρα εκπαιδεύσεως νοσηλέκτων που ήταν εγκατεστραμμένα στο Αιγαίο και σε άλλα νησιά έχουν μετακινηθεί.
4: Και έχουν πάει, πάει
3: πού? Έχουν πάει στην κεντρική Ελλάδα.
4: Στην κεντρική Ελλάδα. Δεν έχει, ξαναλέω, δεν έχουν αντικατασταθεί τα όπλα που πήγαν στην Ουκρανία.
3: Από όσο γνωρίζω, όχι.
4: Από όσο γνωρίζετε, όχι. Αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ βαρύ. Και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να το διευκρινίσει. Είναι πάρα πολύ βαρύ.
5: Επανοήσει, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι, ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους, και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών, μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ξέρετε τι ετοιμάζουν για την Ακρόπολη, την Κνωσό, τους πιο ιερούς χώρους της χώρας? Ένα τυποκατάλογο. Η κυβέρνηση ξαναχτυπά. Μετά τα τραπεζώματα πάνω στα αρχαία, τώρα βάζει στο τραπέζι τον πιο ιερό μας πλούτο. Τα πολιτήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων της χώρας. Και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Η αρχή του τέλους για το δημόσιο έλεγχο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με αυτό το έγγραφο που ανατήθηκε στη Διάβια, ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού ζητά μελέτη για την εκτίμηση της μισθωτικής αξίας 21 πολιτηρίων. Δηλαδή, βάζουν τιμής στα πολιτήρια της Ακρόπολης, της Κνωσού, της Αρχαίας Αγοράς, των Δελφών, της Ολυμπίας, του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, της Λότζιας Ρεθύμνου και πολλών άλλων. Πιο χρυσοφόροι χώροι της Ελλάδος, οι χώροι που ανήκουν σε όλους μας, μπαίνουν στον κατάλογο προς παράδοση σε ιδιώτες. Με αντάλλαγμα, ένα μηνιαίο μίστομα. Μιλούν για αξιοποίηση. Στην πραγματικότητα μιλάμε για εκποίηση. Και μάλιστα από ένα οργανισμό, τον ΟΔΑΠ, που έχει αφαιθεί να καταρρεύσει από την υποστελέχωση, ακριβώς για να εμφανιστεί μετά ο σωτήρας ιδιώτης. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν πολιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους που οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται από δημόσιο αλλά από ιδιωτικές εταιρείες. Και τώρα συζητούν ακόμα και τη δημιουργία ανώνυμης εταιρείας πολιτισμού για να διαχειρίζεται ό,τι θεωρούν την κότα με τα χρυσά αυγά. Δεν μπορούμε να επιτρέψουν να μετατραπεί η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος σε franchise. Ο πολιτισμός δεν είναι εμπορικό προϊόν, δεν είναι φιλέτο, δεν είναι ακίνητο προς μίσθωση. Άμεση λοιπόν απόσυρση του σχεδίου, πλήρης διαφάνεια, ενίσχυση του ΟΔΑΠ με προσωπικό και πόρους και βέβαια δέσμευση ότι τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων θα επιστρέψουν ολόκληρα στη δημόσια αρχαιολογική υπηρεσία. Γιατί αν αφήσουμε να χαθεί αυτό το πράγμα, δεν θα μείνει τίποτα να υπερασπιστούμε.
7: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσομεν.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Η σάτυρα χωράει στους στίχους των τραγουδιών, όπως είναι, ας πούμε, τώρα για παράδειγμα τον Παναγιώτη.
9: Όχι τώρα, γιατί τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα πολιτικά. Τώρα είμαστε δηλαδή σε μια χούντα που απαγορεύεται ακόμα και να πεις οτιδήποτε στο τραγούδι. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, μην παραξηγηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παιδιά, συγγνώμη, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια. Είμαστε, σεβόμαστε πάρα πολύ την πολιτική κατάσταση και δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο έτσι να ενοχληθεί ο πρώτος Άλτε.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Σας ευχαριστώ να πάμε να δούμε αναλυτικά το τι ακριβώς συνέβη με τον Αντώνη Ρέμο. Να δούμε το πρώτο μας βίντεο το οποίο έχουμε ετοιμάσει. Είναι με τη συνέντευξη που έδωσε στη Χουριέτ. Λοιπόν, έχω πολλά να πω, αλλά θέλω να πάμε με σειρά σιγά σιγά. Πάμε.
11: Μια αποκλειστική συνέντευξη στην τουρκική εφημερίδα Χουριέτ παραχώρησε ο Αντώνης Ρέμος, στην οποία εκθίασε τον Κεμάλ Ατατούρκ, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα ως έναν από τους μεγαλύτερους ηγέτες του κόσμου. Ο διάσημος Έλληνας τραγουδιστής, που κατάγεται από το Αϊβαλί, βρέθηκε στην Αλικαρνασσό για τις ανάγκες της συνέντευξης. Δεν είμαι μόνο συμπολίτης, αλλά και συγχωριανός του. Όπως ξέρετε, στην Θεσσαλονίκη υπάρχει το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Ατατούρκ. Υπάρχει όμως και το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε, σε ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, τον Αγκαδά. Από εκεί είναι η οικογένειά μου. Είμαστε περήφανοι που στο χωριό μας γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους ηγέτες, σημείωσε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής, αναφερόμενος στον Τούρκο ηγέτη, λέγοντας μάλιστα πως είναι περήφανοι και οι συγχωριανοί του, που από το ίδιο χωριό προέρχεται ένας από τους μεγαλύτερους ηγέτες της ιστορίας. Πρέπει να διαφυλάξουμε αυτή την κληρονομιά και τις κοινές αναμνήσεις που μας ενώνουν με τον τουρκικό λαό. Όχι μόνο οι Τούρκοι, αλλά και εμείς. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι και για εμάς? Η οικογένειά μου ήρθε από το Αϊβαλί. Το αίμα μου είναι από αυτά τα χώματα, αυτά τα μέρη. Μοιάζετε με εμένα. Η συμπεριφορά σας είναι σαν την δική μου. Το χαμόγελό σας είναι σαν το χαμόγελό μου. Θυμώνετε όπως και εγώ, ανέφερε στη συνέντευξη του Αντώνης Δρέμος.
12: Εδώ λοιπόν είναι μια συνέντευξη η οποία σε βγάζει από τα ρούχα σου. Επειδή την χάνει από το Αϊβαλί ο κύριος Δρέμος, να πω του κύριου Δρέμου ότι και εγώ την χάνει να είμαι από Μικρά Ασία, να είμαι λοιπόν η δικιά μου οικογένεια έχει έρθει από τη Σμύρνη. Και βέβαια ένα κομμάτι της οικογένειάς μου ήταν από το Τσανάκαλε.
8: Mm-hmm,
12: λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα στεναχωρημένος, γιατί αυτή η πόλη που ζούσαν οι δικοί μου και εγώ ήταν επί τρεις μέρες η ελληνική συνοικία και ο Κεμάλ Ατατούρκ έπινε το τσαγάκι του.
8: Εγώ και έσφαζε τους πάντες.
12: Τρεις μέρες φάζανε τους Αρμένιους, τους Έλληνες και γενικά που ήταν χριστιανός. Μη σας πω δε και το Μητροπολίτη Σμύρνης που τώρα αυτές τις μέρες για πρώτη φορά από τότε, τώρα κατεβαίνει η Μητροπολίτη στη Σμύρνη. Το ξέρετε αυτό? Τώρα, αυτές τις μέρες χειριτονείται. Λοιπόν.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Κάνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μια αγελάδα. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμεί βγάλαμε μεγάλου ποιητέ. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχου απαράδεινου. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμεί βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσε. Εσεί βγάλατε το Βενιζέλο και τον Μπάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Προδιαφεύγουν, μα πλάκα μου κάνεις τώρα. Ο Παπαντονίου δεν ήταν υπουργός οικονομικών και είναι φοροφυγάς. Ο Παπακοσταντίνου δεν ήταν υπουργός οικονομικών. Ο Σιμίτης δεν ήταν πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Μα τρελαθήκατε. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Καταπιάνεστε με τη μαλακία, ας πούμε, που σας λένε για να μας πείτε, για να ξεφύγει το μυαλό μας από αυτά που συμβαίνουν. Τι είναι αυτό τώρα το πράγμα, φοροφυγάδες? Ο υπουργός οικονομικών είναι φοροφυγάς. Αυτοί είναι οι φοροφυγάδες που θεσπίζουν νόμους ώστε να μην πληρώνουν αυτά που. 75% δεν πληρώνουν οι βουλευτές. Οι υπάλληλοι μας δεν πληρώνουν το 75% των εισφορών τους. Και εγώ πληρώνω και εσύ από το πρώτο δεκαράκι που παίρνω. Κατάλαβες? Πες να πάνε.
15: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
16: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό? Ναι. Από ανέκαθεν ήταν ένα μπάχαλο. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάστε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστας, και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος. Τίποτα δεν υπάρχει.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Λέμε συνέχεια για τα funds στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο ίσως σκάνδαλο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, το οποίο επειδή ίσως δεν έχει πρωταγωνιστές τύπου φραπέδες, χασάπιδες και τέτοια, δεν ασχολείται κανένας και είναι το μεγαλύτερο. Δεν φαντάζεστε τι είναι αυτή η ιστορία των funds. Το λέμε πάρα πολύ καιρό. εδώ στο Ράδερ Βίλα και χαιρόμαστε που έχουν αρχίσει να το ψάχνουν και οι δημοσιογραφικές εκπομπές και έχει αρχίσει να γίνεται επιτέλους συζήτηση για αυτή την ιστορία των φανς. Είναι πραγματικά μια ντροπή ενάντια στο ελληνικό δημόσιο και φυσικά ενάντια στον Έλληνα πολίτη, με νούμερα που χάνει το ελληνικό δημόσιο, τα οποία ζαλίζουν, έτσι. Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση στα φαντς και στις τράπεζες και σε όλους αυτούς που έχουν τα κόκκινα δάνεια, μπορεί να χάνει το δημόσιο, λένε, μέχρι και 60 δισεκατομμύρια, αν μπορείτε να διανοηθείτε το νούμερο, τα οποία θα πήγαιναν στα δημόσια ταμεία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον Έλληνα πολίτη. Και αυτά όλα τα λεφτά τα χάνει το δημόσιο για λογαριασμό αυτών που κυνηγάνε τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών που δεν έχουν να ξεπληρώσουν αυτά τα κόκκινα δάνεια. Και εδώ ο Κώστας ο Τζαβάρας, ο οποίος λέει:
18: ένα δάνειο αξίας ονομαστικής 100.000 επήγε στο ΦΑΝ και το ΦΑΝ το έδωσε στο διαχειριστή αντί των 5 ή των 10.000 ευρώ. Αυτός που απέκτησε την απέτηση από το δάνειο όμως δεν διεκδικεί το έξοδο που έκανε τις 5 ή τις 10.000 συν ένα λογικό κέρδος, αλλά έχει το δικαίωμα να ζητήσει ολόκληρο το δάνειο από τον οφειλέτη.

0: Ρωμών, ναι. Δεν μπορείτε να καταλάβετε για τι μέγεθος μιλάμε για αυτή την υπόθεση με τα φανς. Μακάρι να γίνει συζήτηση, μακάρι να βουήξει ο τόπος και να αλλάξουν επιγόντως και ριζικά όλη αυτή η ιστορία.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Όταν πλημμύρισε η Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, είχαν υπάρξει αναφορές ότι κάποιοι σπάσανε κάποια φράγματα. Ποιοι σπάσανε τα φράγματα? Γιατί σπάσανε τα φράγματα? Έγινε έρευνα. Γιατί αν δεν έγινε έρευνα, ο Ντάνιελ δεν ήταν τυχαίος. Αυτή τη στιγμή, σε εκείνη την περιοχή, στους κάμπους, υπάρχουν φωτοβολταϊκά πάρκα, υπάρχουν ανεμογεννήτριες στα βουνά και χτίζονται data center. Γιατί? Για να έχουμε στην Ελλάδα το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Και σύντομα το ακριβότερο νερό στην Ευρώπη. Και αυτό λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί? Γιατί τα data center λειτουργούν με νεράκι για να μπορούν να κρατάνε σε ψήξη τους υπολογιστές που δουλεύουν όλη μέρα, χρειάζεται νεράκι. Θα ανεβεί η τιμή του νερού λοιπόν λόγω τεχνητής νοημοσύνης και λόγω των data center στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνουμε. Παγκόσμια πρωτιά και σε αυτό. Ποιοι χτίζουν τα data center? Ψαχτείτε για να δείτε. Γιατί δεν λέω τυχαία το ότι μια μέρα θα ξυπνήσουμε και η γαλανόλευτη σημαία μας θα είναι διαφορετική. Δεν λέω τυχαία το ότι εξαγοράζουν πολλές περιοχές γιατί η Ελλάδα έχει βγει στο σφυρί εξαιτίας της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και όλων αυτών των προσώπων που έχουν περάσει από την εξουσία. Θα ξυπνήσουμε μια μέρα, γράφτε το, και θα ονομαζόμαστε ή θα μας ονομάσουνε Νέο Ισραήλ. Οκ.
3: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
4: Τι γνώμη έχουμε? Δεν θέλω να φτιάσω και άλλη χούντα. Να φτιάσουμε και άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα για αυτά. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Δικτατορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Αυτό στο οποίο θα αναφερθώ σήμερα θα σοκάρει πολλούς, θα εκπλήξει πολλούς, θα απελπίσει πολλούς, αλλά το βέβαιο είναι ότι δεν θα αρέσει σε κανέναν. Όλοι οι σύνδεσμοι επαλήθευσης αυτών που θα πω βρίσκονται στα σχόλια, οπότε μπορείτε να ψάξετε για όλα όσα θα ακούσετε. Στο πρώτο μνημόνιο που υπογράφηκε 6 Μαΐου του 2010 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά υπογράφηκε η εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας. Αυτό είναι κάτι που συχνά ακούγεται, αλλά δεν είναι απόλυτα κατανοητό από τον πολύ κόσμο για το τι ακριβώς σημαίνει. Υπάρχει μια αμερικάνικη πλατφόρμα με το όνομα Edgar, όπου συμπεριλαμβάνονται όλες οι ξένες εταιρείες και ξένες κυβερνήσεις και υποβάλλουν τα έγγραφά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν ψάξουμε το αφημί 4-0-93-11-06, θα διαπιστώσουμε πως ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία με την επωνυμία Ελληνική Δημοκρατία ΑΕ, της οποίας διαχειριστής είναι ο άγνωστος σε όλους μας Χαράλαμπος Ροκανάς, πρώην πρέσβης και σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών επί Υπουργείας Ντόρας Μπακογιάννη. Τα στοιχεία αυτά είναι αναρτημένα στο ηλεκτρονικό σύστημα συλλογής δεδομένων της Αμερικής και αποτελούν την αδιάσυστη απόδειξη πως κάποια κράτη δεν είναι αυτόνομα και ανεξάρτητα, αλλά είναι ιδιωτικές εταιρείες που υπακούν στις εντολές των διορισμένων διαχειριστών του, εντολές που και οι ίδιοι παίρνουν από ξένα κέντρα εξουσίας, αποφάσεων και ελέγχου. Η Ελλάδα λοιπόν έχει μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία με αφημί από το 2010. Αφημί επίσης έχει η Βουλή, τα Υπουργεία, τα Δημόσια Νοσοκομεία, οι Δημόσιες Υπηρεσίες, η Ελληνική Αστυνομία και πολλά ακόμα. Όσοι μας κυβερνούν, δηλαδή οι γνωστές οικογένειες πολιτικές και επιχειρηματικές, είναι επί της ουσίας διορισμένες και κατευθυνόμενες από τα ξένα κέντρα εξουσίας. Γι' αυτό και ξεπουλιώνται όλα. Ο ελληνικός λαός είμαστε υπάλληλοι της Ελλάδας ΑΕ ξένων συμφερόντων, με σκοπό να παράγουμε χρήμα για να τους πληρώνουμε υπομορφή φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και τόκων. Γι' αυτό το να δίνουμε χρήματα σε κάθε μορφή τους δεν σταματάει ποτέ και γίνεται όλο και χειρότερο. Πληρώνουμε όλο και περισσότερα. Οπότε όσοι θεωρούν ή πιστεύουν ότι τα πολιτικά κόμματα και οι αρχηγοί εκφράζουν τον ελληνικό λαό βάσει της ιδεολογίας τους και εκλέγονται για να προστατεύσουν τους Έλληνες και την Ελλάδα, πλανώνται πλάνη νυχτρά. Πριν αρχίσετε να αμφισβητείτε, ψάξτε το. Ο μόνος τρόπος για να τους χαλάσουμε τα σχέδια είναι η γνώση. Μια λαϊκή ρίση λέει, ο στραβός και ο ανήκει.

ξέρος είναι το ίδιο. Δηλαδή ο τυφλός και αυτός που δεν γνωρίζει έχουν την ίδια τύχη. Γι' αυτό ανοίξτε τα μάτια σας, ψάξτε, διαβάστε, ενημερωθείτε, αφυπνιστείτε. Όλα αυτά που έχουν υπογράψει εις βάρος μας είναι παράνομα. Αλλά μόνο αν το γνωρίζουμε αυτό μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα. Και ένα τελευταίο. Στις 17 Μαΐου του 2022, σε ανοιχτή συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με δημοσιογράφο της Washington Post, είπε: «Η Ελλάδα ήταν ένα πείραμα. Ήταν μια δημοκρατία όπου οι σκλάβοι δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στις αποφάσεις. Αναλογιστείτε ποιος μας κυβερνάει». Όλοι οι σύνδεσμοι είναι στα σχόλια.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Γίνεται τώρα, θα έχουμε με το επίδομα ανεργίας σε ιστορίες.
2: Είναι ντροπή που άνοιξε, για το πολιτικό προσωπικό που έχει στρογγυλοκαθίσει σε μεγάλους μισθούς, σε μεγάλες παροχές και ενώ εισπράττουν, κυρία Γκάτσο, κατέτος 3 δις και πλέον από την εισφορά υπέρ ανεργίας που πληρώνουν 4,5 εκατομμύρια υπόχρεοι. Πληρώνουν όλοι οι ιδιωτικοί εργάτες και οι υπάλληλοι με τους εργοδότες.
1: Για να το καταλάβουμε αυτό, ότι το επίδομα ανεργίας βγαίνει από τις εισφορές των εργαζομένων.
2: Μόνο, είναι ανταποδοτικό.
1: Μόνο, ανταποδοτικό.
2: Και όχι μόνο αυτό. Από αυτά που δίνουν εργοδότες, επιστήμονες, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιωτικοί εργάτες και υπάλληλοι, το κράτος κρατάει το 55-60%, από τα 3 δις που εισπράττει κατέτος, κρατάει τα 2,5 με 2 δις για άλλες, αλλότριους σκοπούς και δίνει μόνο 1 δις σε επιδόματα ανεργίας. Δηλαδή, χρήματα που προόριστε κατά τους νόμους, προορίζονται κατά νόμο μόνο για να την αντιμετώπιση, λένε οι νόμοι, της ανεργίας. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να υπάρχει στην ατζέντα μείωση των επιδομάτων, ούτε σύντμηση του χρόνου, ούτε μείωση του ποσού. Να στηρίξουν τους ανέργους ή να τους δίνουν σωστές, καλές, καλοαμοιβόμενες θέσεις για να μπορούν να ζουν αυτές και οι οικογένειες.
1: Γιατί άκουσα και τον κύριο Βορύδη που και αυτός είπε διάφορα.
2: Είναι απαράδεκτη ζήση.
1: Άκουσα τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος είπε ότι πολλοί εργάζονται μαύρα και παίρνουν και το επίδομα ανεργίας.
2: Έχει να κάνει με αυτό που είπαμε εδώ, κύριε Γκάτσου, στην εξαιρετική εκπομπή. Λέμε ότι εσείς κύριε Γκάτσου, που θα δουλέψετε 30-40 χρόνια, αν δεν απολυθείτε, θα έχετε πληρώσει 20.000 ευρώ υπερανεργίας. Όλοι πληρώνουν για αυτούς που θα καταστούν άνεργοι. Τι σημαίνει αυτό ότι κάποιοι μαύρα, ποιοι μαύρα, αυτοί φταίνε που δουλεύουν μαύρα.
1: Ας γίνουν έλεγχοι.
2: Αυτοί είναι ό,τι ακούστηκε στην απαράδεκτη, αναχρονιστική, απάνθρωπη, δεν λέω χτινόδη, ατζέντα περιμείωσης του χρόνου επιδότησης ανεργίας είναι απαράδεκτη. Να το αποσύρουν, να ζητήσουν συγγνώμη όλοι, τα χρήματα είναι μόνο των ανέργων και των οικογενειών τους. Στην επιμήκυση πρέπει να πάνε με τόσα χρήματα που πέφτουν στα ταμεία της ανεργίας, στην επιμήκυση και όχι στη σύντμηση και μάλιστα στο δίχρονο, στο διμηνό.
3: Ξυπνήσατε παιδιά, η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά, πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Σας έχουνε κάνει να μην μπορείτε να πείτε ότι είσαστε Έλληνες. Τι δουλειά έχετε να πάτε στο στρατό? Από τη στιγμή που δεν μπορείς να βρεις ότι είσαι Έλληνας και να υπερασπιστείς το δίκαιο του Έλληνα, κοιτάξεσαι στο πλευρό του Πακιστανού, του Αλγερινού, του κάθε Μογγόλου, του κάθε ξεπλημμένου δολοφόνου που έρχεται στην Ελλάδα χωρίς άδεια, χωρίς να τον έχουμε καλέσει, και κάτω από το μανδύα του πρόσφυγα. Και τον Θεό και τον λυπάσαι, ρε Έλληνα. Βλάκα, δεν βλέπεις τα χάλια σου, έχουν ξεφτυλίσει. Παντού είσαι ο τελευταίος, πεινάς. Και έχουν δώσει όλα τα επιδόματα μέχρι και σπίτια στους αλλοδαπούς. Και εσύ πεινάς και σε πετάνε έξω από το σπίτι.
2: Και περνάς έξω από την τράπεζα και τους βλέπεις από το MTM να παίρνουν τα χρήματα.
1: Συναντάτε ρε τους βουλευτές στο δρόμο. Χτυπάτε τους ρε. Δείρτε τους. Δείρτε τους. Σιλιάρι. Είσαστε κότες. Φοβάστε ρε και τη σκιά σας. Σας απειλούν τόσα χρόνια και νομίζετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Γιατί σκέφτεσαι ότι έχεις παιδί και το παιδί πρέπει κάπως να βολευτεί στο μέλλον. Σιγά ρε.
2: Ένα σκλάβος ακόμα.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η γραμματεία της Bilderberg και η κυρία Γεματοπούλου διατείνονται ότι οι συνδιασκέψεις της Bilderberg είναι μυστικές για να ενθαρρυνθεί η ειλικρινής και ανοιχτή συζήτηση μεταξύ αυτών που παίρνουν μέρος. Αλλά όταν αυτές οι συζητήσεις γίνονται από τους ισχυρότερους χρηματιστές, τους ισχυρότερους πολιτικούς και τους ισχυρότερους επιχειρηματίες και τα ισχυρότερα μέσα μαζικής αποβλάκωσης στον κόσμο σε συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, εύλογα γεννιέται το ερώτημα. Εάν αυτά που συζητούν είναι για το καλό των ανθρώπων, γιατί δεν τα δημοσιοποιούν? Κάτω από τις συνθήκες της ασφυκτικής μυστικότητας και όταν κανένας δεν γνωρίζει τι συζητούν, η χρήση του όρου ανοιχτή συζήτηση συνιστά διαστροφή. Οι πραγματικοί στόχοι της Bilderberg έχουν αποσαφινιστεί με ακρίβεια από πολλά έγκυρα έντυπα, ανάμεσα στα οποία και οι Times του Λονδίνου, πριν αγοραστούν από τον πολυεκατομμυριούχο Murdoch. Κατά τους Times του Λονδίνου, η Bilderberg είναι μια συνωμοτικά οργανωμένη κλίκα των πλουσιότερων ατόμων με τη μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική ισχύ και επίδραση στη Δύση, που συναντιόνται τακτικά σε συνθήκες άκρας μυστικότητας και σχεδιάζουν τις εξελίξεις που αργότερα διαπιστώνεται απλώς ότι συμβαίνουν. Κατά το περιοδικό Ευρωπαίο, το Ιταλικό, η Bilderberg αποτελεί μια παγκόσμια κυβέρνηση που καπελώνει τις εθνικές κυβερνήσεις στις 15 Δεκάτου του 1975. Και τέλος, κατά την γαλλική εφημερίδα Quotidien de Paris, επιδίωξη των μελών της Bilderberg είναι η εγκαθίδρυση αποτελεσματικής κυριαρχίας σε διάφορα σημεία του κόσμου με τη μεσολάβηση κυβερνήσεων ανδρικέλων που κατευθύνονται από πολιτικούς του κάτω πατώματος, του τρίτου επίπεδου από όσα αναφέραμε.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Όπως πρώτη εγώ έχω βγει και έχω καταδικάσει τους γύφτους που σε πολύ μεγάλο βαθμό προβαίνουν σε κάθε εγκληματική ενέργεια που έχει μέσα ο ποινικός κώδικας, έτσι πάλι πρώτη εγώ θα βγω και θα πω ένα τεράστιο μπράβο σε αυτό το παλικάρι, το οποίο βρήκε το θάρρος να μιλήσει για τα εγκλήματα που κάνουν η πλειοψηφία των γύφτων. Ακούστε λοιπόν τι είπε για τους γάμους ανηλίκων, για τους γύφτους που παντρεύουν τα 10χρονα, τα 12χρονα, τα 13χρονα κορίτσια τους. Ακούστε τον με προσοχή.
5: Λοιπόν, εγώ όπως ξέρετε, είμαι Έλληνας Τσιγκάνος, αισθάνομαι χρέος να μιλήσω για κάτι. Έπεσε στην αντίληψή μου ένα βιντεάκι που ανέβασε το News Press με την οικογένεια 13χρονης να επιδεικνύει γεμάτη περηφάνεια το σεντόνι που είχε πάνω αίμα. Την προηγούμενη νύχτα η κοπέλα αναγκάστηκε να πάει με κάποιον. Και το λέω εγώ που είμαι και εγώ γύφτος. Ως πότε θα συνεχίσουν αυτά τα σκουπίδια να προωθούν τα κορίτσια τους στα 15χρονα, 16χρονα αγόρια? Αυτό είναι βιασμός. Αυτό είναι παιδεραστία. Είναι δυνατόν να έχεις ένα 13χρονο κορίτσι και να επιδεικνύεις γεμάτο περηφάνεια το παρθενοσέντρο? Τι άρρωστα μυαλά είναι αυτά που έχετε, ρε. Γιατί δεν αφομοιώνεστε στην ελληνική κοινωνία και παίρνετε και στο λαιμό σα σε όλους εμάς τους υπόλοιπους. Εδώ πρέπει να επέμβει εισαγγελέα. Ανοίγω εγώ πόλεμο, πρώτος. Και τα λέω εγώ που είμαι γύφτος. Γιατί άμα τα πήγε κανένας άλλος είναι ρατσιστής. Λες και είναι οκ. Okay. Αυτό που γίνεται είναι οκ. Okay. Πρέπει να επέμβει εισαγγελέα. Πρέπει να πάνε φυλακή αυτά τα σκουπίδια.
4: Λοιπόν, μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο μέσα από την καρδιά μου που βρήκες το θάρρος να βγεις και να μιλήσεις για τα εγκλήματα που κάνουν. Μπράβο σου που ενώ είσαι γύφτος, βγαίνεις και λες την πραγματικότητα ότι δεν είναι όλοι το ίδιο. Ότι χαλάνε το όνομά σας, ότι προβαίνουν σε εγκληματικές ενέργειες και ότι κανείς δεν μιλάει γι' αυτά.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ας αναλογιστούμε όμως πόσο εφιαλτικό είναι, ενώ στην προσωπική μας ζωή δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε σε κανέναν να αποφασίσει τι θα κάνουμε, πώς θα σκεφτούμε, τι θα γίνει απόψε, αν θα βγούμε με φίλους μας ή θα καθίσουμε στο σπίτι μας κλπ. Και στην πολιτική μας ζωή, εκεί δηλαδή που διαμορφώνεται η ζωή μας στο χώρο της χώρας μας και βεβαίως εκεί που αποφασίζονται οι τύχες καθενός και της κοινωνίας ολόκληρης, να αναθέτουμε σε έναν ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι κλέφτης, απατεώνας, τρελός, να έχει 1000 προβλήματα, μπορεί να είναι και σπουδαίος, δεν έχει σημασία, αλλά είναι ένας που αποφασίζει για μας. Πώς εκχωρούμε δηλαδή τη ζωή μας, άρα την ελευθερία μας σε κάποιον, με τόση εμπιστοσύνη και μάλιστα έχοντας νομοθετήσει σε όλα τα συντάγματα του κόσμου, ισχύει αυτό, ότι δεν μπορεί κανείς να τον εγκαλέσει για τις πολιτικές του αποφάσεις και να τον προσαγάγει στη δικαιοσύνη. Δεν είναι εφιαλτικό?
7: Η Ελλάδα ηγείται από 5 νταβατζίδες και ουσιαστικά αυτοί κατέχουν τα πλοία, αυτοί κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης, αυτοί κατέχουν τα κανάλια, αυτοί κατέχουν τις εφημερίδες και ουσιαστικά διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Ενοικιάζουν πόρνες όπως τις χαρακτήρισε ο διευθυντής των New York Times όταν πήρε σύνταξη. Είπε ότι εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε πόρνες οι οποίοι νοικιάζουμε τη γραφίδα μας στους ισχυρούς και γράφουμε ό,τι μας πούνε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή και βλέπεις ορισμένους οι οποίοι δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι γελία υποκείμενα, οι οποίοι παριστάνουν τους δημοσιογράφους, λένε κάτι το οποίο προσβάλλουν και την κοινή νοημοσύνη και όμως επιβιώνουν. Γιατί? Διότι τους πληρώνουν για να λένε αυτά που θέλουν τα αφεντικά τους.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Την περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός, μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπα. Το 23, η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. 3 χρόνια μετά, γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στον δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
9: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηχανήματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
10: Τι μου λες, Αγκουρέζα?
11: Ναι.
10: Εσείς είστε του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
11: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
10: Φυσικά είμαι.
11: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
10: Είμαι από 20 χρονών, παιδάκι, από τόσο.
11: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
10: Ορίστε.
11: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
10: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγίου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια, σκοτώνουμε για το κόμμα.
11: Κατάλαβα, κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Ο σιωνιστής Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον σιωνιστή Δέδια, μετά από συνεννόηση με τον σιωνιστή Μακρόν, να παραδώσουν 80 ελληνικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας στον σιωνιστή Ζελένσκι. Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος Έλληνες. Ξυπνήστε.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Στο τέλος θα μας πούνε ότι κάνανε σεξ δύο χελώνες και επειδή τρίφτηκε το καβούκι τους, δημιουργήθηκε μια σπίθα. Απ' τη σπίθα πήρε φωτιά το χωράφι, απ' το χωράφι πήρε φωτιά το δάσος, απ' το δάσος πήρε φωτιά όλο το βουνό και μετά από 1-2 χρόνια, αφού κάει και όλο το δάσος στο βουνό, κάποιοι ξεκίνησαν να κάνουν δρόμους, σιγά σιγά να τοποθετούν μηχανήματα, σιγά σιγά να τοποθετούν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα. Και οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα και γενικά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να συλλέγουν ρεύμα, να το στέλνουν στη Βουλγαρία, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούν να φτιάξουν χώρους που θα αποθηκεύει το ρεύμα, να το στέλνουν Βουλγαρία και να το ξαναγοράζουμε εμείς από τη Βουλγαρία πανάκριβα, τριγωνική σχέση. Και να σας πουλάνε, ενώ εκμεταλλεύονται τα δικά σας βουνά, όλοι αυτοί οι ολιγάρχες, το ρεύμα πανάκριβο. Και να λέτε και ευχαριστώ. Και να με λέτε και εμένα τρελό όταν σας λέω ότι έχουν βγάλει άδειες στο χάρτη της ΡΑΕ για συγκεκριμένες τοποθεσίες και ότι δεν είναι τυχαίες όλες οι πυρκαγιές. Γιατί θέλουν το χρήμα να αρέει, γιατί στόχος τους είναι να γεμίσουν τις τσέπες τους. Δεν τους ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες ζωές, δεν τους ενδιαφέρουν τα δάση και το περιβάλλον.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Το διοξείδιο του άνθρακος δεν έχει καμία σημασία με την αύξηση της θερμοκρασίας. Ούτε μία. Ποτέ. Το διοξείδιο του άνθρακος αντιδράει με το νερό και δημιουργεί οργανικές ενώσεις. Είναι ευτυχία να υπάρχει διοξείδιο του άνθρακος. Είναι δυστυχία να ακούμε τις αρλούμπες, οι οποίες πηγαίνουν εις βάρος του λαού. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή τα Ηνωμένα Έθνη ακούνε διοξείδιο του άνθρακος, οι Ευρωπαίοι διοξείδιο του άνθρακος και τρέχουν όλοι από το διοξείδιο του άνθρακος. Επιστημονικά, τα τελευταία 50 χρόνια ανέβηκε η περιεκτικότητα του διοξιδίου του άνθρακος στην ατμόσφαιρα κατά 0,005%. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να επηρεάζει την αλλαγή του κλίματος? Πρέπει να είσαι τελείως τρελός για να λες αυτά τα πράγματα. Όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι μεταξύ 8.000 π.Χ. και 4.000 π.Χ. όταν καταστράφηκε η Λιβύη, δημιουργήθηκε η Σαχάρα, δεν υπήρχε διοξείδιο του άνθρακος. Γιατί ερημοποιήθηκε? Διότι το κλίμα αλλάζει μόνο του. Αν είναι δυνατόν να πιστεύουμε εμείς ότι ο άνθρωπος θα αλλάξει το κλίμα? Επίσης το ίδιο πράγμα ισχύει και την εποχή του Περικλέως. Όλοι ξέρουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες φορούσαν μια χλαμίδα για 300-400 χρόνια, διότι έκανε ζέστη. Η θερμοκρασία ήταν 2 βαθμούς πάνω από τη σημερινή, μέσος όρος. Διαλυθήκαν οι πάγοι, φύγαν οι αρκούδες, φύγαν οι πιγκουίνοι. Αυτή τη στιγμή μας λένε ότι αν ανέβει 1 βαθμό θα καταστραφεί, ξέρω εγώ, όλη η γη. Αυτά τα πράγματα είναι τρελάνα. Δεν είναι άποψη δική μου, είναι η άποψη των επιστημόνων, δεν είναι η άποψη των οικονομολόγων και των περιβαλλοντολόγων.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Αχ, άσε με τώρα, τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, βρε παιδάκι μου, ευαισθησία, υπήρχε φαντασία, υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα? Πού πήγε? Σας ερωτώ, πού πήγε? Ή μάλλον, πού την πήγανε?
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
16: Ευχόμαστε όλοι στο τελευταίο έντρο που θα αντέξει αυτές τις φωτιές να σας κρεμάσουν ανάποδα. Όλους εσάς που χωρίς ίκτο, έλεος και ίχνος ανθρωπιάς κατακάψατε τη χώρα μας. Κατακάψατε περιουσίες. Κατακάψατε ζωές.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Ζούμε σε μια εποχή που τα κακά κατασκευάζονται. Οι καταστροφές, οι επιδημίες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί. Μην αμφιβάλλετε, υπάρχουν ελιτικές ομάδες οι οποίες φροντίζουν από χρόνια το by the book ή the agenda του κόσμου και της πορείας των λαών και του πλήθους. Αλλά το χειρότερο που ακόμα, αν θέλετε, υποψιάζομαι, είναι η φτωχοποίηση. Η εξάρτηση με το χρήμα, το οποίο θα πάρει πλαστική μορφή. Γιατί? Γιατί η πλαστική μορφή του χρήματος είναι σαν να σε βάζουν στη φυλακή. Φανταστείτε να έχετε χρήματα και για κάποιο λόγο να σας τα μπλοκάρουν και να μην μπορείτε να πάρετε ούτε ένα ποτηράκι νερό. Σε αυτό το πλανήτη εδώ και πολλές δεκαετίες 13 είναι οι οικογένειες που ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κάτω από τις 13 οικογένειες είναι άλλες 300. Και πάει λέγοντας η πυραμίδα προς τα κάτω στη βάση.

0: Δημοκρατία. Πού είναι η δημοκρατία? Πού την είδες?
1: Αστική δημοκρατία δεν είναι.
0: Τι είμαστε? Δικτατορία είμαστε. Φασιστική η κατάσταση. Όταν σου λέει και αυτό θα κάνεις και εκείνο θα κάνεις και σηκώνει το δάχτυλο. Τι λες ρε, σε ποιο σηκώνεις το δάχτυλο ρε? Πώς θα πω εδώ ρε, κοπρόσκυλο, να μου σηκώνεις και το δάχτυλο.

0: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Η Γκουογκουάνγκ Όπερα επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών. Εισιτήρια προπολούνται στο ticketservices.gr.
4: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη.
8: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
7: Κύριε Κοκοτσάκη, για πείτε μου πριν από οτιδήποτε άλλο, πώς θα ακούτε αυτή την ταύτιση της κβαντικής ιατρικής με τα ανύπαρκτα έφλεκτα στο τρένο των τεμπών που είπε ο Υπουργός Υγείας?
8: Ναι, από αυτό τον κύριο έχουμε ακούσει χειρότερα. Δεν μου κάνει καμία έκπληξη. Τι να σχολιάσω. Την κβαντική ιατρική ή το ξυλόλιο? Ως Υπουργός Υγείας θα έπρεπε το πρώτο να το έχει ελέγξει και να αποφασίσουμε επιτέλους αν αυτή προσφέρει όλα αυτά τα οποία τάζει ότι προσφέρει στον κόσμο και αν αυτή είναι η πραγματική κομπογεννήτρια. Γιατί με τόση μεγάλη ευκολία είχαν χαρακτηρίσει εμάς κομπογεννήτες και όσον αφορά το δεύτερο, το ξυλόλιο, δεν είναι κάτι που με αφορά προσωπικά, γιατί ειδικά για το συγκεκριμένο χημικό προϊόν δεν ασχολήθηκα ποτέ μου και είναι ένας ωραίος τρόπος να ξεφεύγουν πολλές φορές από την πραγματικότητα, δαιμονοποιώντας ένα υλικό ή ένα χημικό, μια χημική ουσία, χωρίς στην ουσία να συζητούν και να μένουν επί της ουσίας να εξετάσουν τι είναι αυτό και ποιος το λέει. Σημασία έχει ποιος λέει τι. Και ο συγκεκριμένος κύριος δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι σημαντικό με αυτά που λέει.
7: Κύριε Κοκοτσάκη, ωστόσο υπάρχει ένα κεντρικό ερώτημα μετά τη χθεσινή ανακοίνωση που συνυπογράφετε εσείς, ο κύριος Παπαδάκης, ο κύριος Καράσκο και ο κύριος Χρυσός. Γιατί αποφασίσατε τώρα να ολοκληρώσετε την τακτική σας εμπλοκή στην υπόθεση, όταν μάλιστα είναι σε εξέλιξη η λεγόμενη κύρια δίκη, δεν ξέρω κατά πόσο είναι η κύρια δίκη, από τη μια και από την άλλη, όταν έχουν έρθει Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, χθες στη Λάρισα συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών, ο οποίος παρέδωσε και ένα φάκελο για τις ευθύνες των Ευρωπαίων που συνυπέγραφαν αδειοδοτήσεις ενώ δεν λειτουργούσε τίποτα στη χώρα. Εσείς γιατί αποφασίζετε να ολοκληρώσετε τώρα την τακτική σας εμπλοκή?
8: Η αλήθεια είναι ότι όπως τα λέμε στο κείμενο της δήλωσής μας ότι δεν αποχωρούμε από κάπου. Ολοκληρώσαμε, όχι επειδή αλλάξαμε επιστημονική θέση, γιατί κουραστήκαμε ή απογοητευτήκαμε. Ολοκληρώσε ο βασικός ερευνητικός μας κύκλος. Παραδώσαμε 17 τεχνικές εκθέσεις, περίπου 2.000 σελίδες. Όλο αυτό το υλικό βρίσκεται σε δικογραφία. Αυτό που διαπιστώνουμε βέβαια είναι ότι το επιστημονικό αντικείμενο που ερευνήσαμε, αυτό είναι γεγονός, δεν το ξέρουμε όλοι, το ξέρουν οι δικηγόροι, δεν αποτελεί στη παρούσα δικονομική διαμόρφωση αντικείμενο ποινικής κρίσης. Ξέρετε ότι εμείς αυτό που ερευνήσαμε ήταν η συνέβη τη στιγμή της συγκρούσεως, δηλαδή την πυρκαγιά. Επί 3 και πλέον χρόνια κάναμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε, διερεύνηση. Δεν αφήσαμε κανένα κενό. Παραδώσαμε τη δουλειά μας. Είδε τελευταία μας έκθεση, παραδόθηκε τον Αύγουστο. Άρα ο ερευνητικός κύκλος έκλεισε. Όπως είπατε, η δίκη δουλεύει. Αυτό που αλλάζει τώρα είναι η δικονομική μας θέση. Οι εκθέσεις υπάρχουν, τα ευρήματα υπάρχουν και τα συμπεράσματα υπάρχουν. Εκείνο που δεν υπάρχει είναι το αντίστοιχο διαδικαστικό πεδίο, ώστε το συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο, αυτό που λέμε δηλαδή το δικό μας, να εξεταστεί και να αντιπαρατεθεί ουσιαστικά μέσα στην κυρία δίκη. Άρα δεν είναι αποχώρηση από την υπόθεση, είναι ολοκλήρωση μια συγκεκριμένη ελληνική φάση.
7: Μισό λεπτό. Δηλαδή λέτε ότι επειδή ουσιαστικά σε αυτή τη δίκη δεν υπάρχει επίδικο επί του αντικειμένου το οποίο εξετάσατε. Δεν υπάρχει. Το έχετε πει από την αρχή αυτό. Στο κατηγορητήριο καν δεν υπάρχει. Σωστά.
8: Σωστά.
7: Μάλιστα. Επειδή όμως μιλάτε και για αποκλεισμό, ποιοι σας απέκλεισαν?
8: Όταν λέμε αποκλεισμό, δεν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και δεν κάνουμε μια καταγγελία. Μιλάμε για ένα διαπιστωμένο αποτέλεσμα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα η δουλειά μας δεν είχε την αντίστοιχη προβολή και επιστημονική αντιπαράθεση που θα έπρεπε. Και ακόμη το πιο σημαντικό, σήμερα οι εκθέσεις μας, ενώ βρίσκονται μέσα στη δικογραφία, αλλά δεν υπάρχει το αντίστοιχο πεδίο για να εξεταστούν ουσιαστικά μέσα στη δίκη. Αν αρχίσουμε να ονομάζουμε πρόσωπα, θα μετατρέψουμε μια θεσμική διαπίστωση σε μια προσωπική αντιπαράθεση και δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Όποιος θέλει να ελέγξει τι κάναμε στη διάθεσή του εκθέσεις, και είναι σίγουρος ότι, μάλλον σχεδόν σίγουρος, ότι οι περισσότεροι ούτε καν τις έχουν διαβάσει. Και δεν κάνουμε προσωπική καταγγελία, αλλά περιγράφουμε ένα αποτέλεσμα και το αφήνουμε τα γεγονότα να μιλήσουν. Άλλωστε μπορείτε εύκολα με οποιοδήποτε δικηγόρο να το κουβεντιάσετε και θα συμφωνήσει μαζί.
7: Μισό λεπτό όμως. Όταν μιλάτε για αποκλεισμό, δικαιούμαι να συμπεράνω ότι κάποιοι σας χρησιμοποίησαν, εννοείται αυτό?
8: Είστε ελεύθερος να σκέφτεστε ό,τι θέλετε βέβαια. Εμείς αυτή τη διατύπωση δεν την κάνουμε, δεν λέμε τη λέξη μας χρησιμοποίησα, η οποία περιγράφει πρόθεση. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τις προθέσεις όλων, τα γεγονότα βέβαια μιλούν. Μπορώ όμως να περιγράψω κάτι που είναι απολύτως συγκεκριμένο. Και μιλάω για γεγονότα και όχι για προθέσεις. Τα ευρήματά μας δημοσιοποιήθηκαν, συζητήθηκαν, αναπαρήχθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν στο δημόσιο διάλογο. Αυτό είναι ένα γεγονός. Το δεύτερο γεγονός είναι ότι σήμερα, παρότι οι εκθέσεις αυτές βρίσκονται στη δικογραφία, στα αναγνωστά έγγραφα, αν δεν κάνω λάθος, το συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο δεν έχει δικονομικό πεδίο αυτοτελέστη δίκη. Όπως θα είχε αν αποτελούσε αντικείμενο συγκεκριμένη κατηγορία. Δεν υπάρχει δηλαδή κατηγορία για τη φωτιά, δηλαδή δεν υπάρχει για τον εμπρησμό. Τώρα, αν κάποιος αισθάνεται ότι αυτό συνιστά χρήση εκμετάλλευση, είναι δική του κρίση. Δεν γράψαμε τη δήλωσή μας για να αποδώσουμε τέτοιες προθέσεις, ακόμα και αν υπάρχουν.
7: Ξέρετε, είναι στα αναγνωστά έγγραφα. Στα αναγνωστά έγγραφα είναι και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ. Προσέξτε, δεν είναι καν κύριο υλικό για το οποίο πόρισμα θα υπήρχε και μια προκαταρκτική εισαγγελική έρευνα. Ποτέ δεν προχωρήσει και κανείς δεν ρώτησε τι έγινε με αυτήν. Αλλά μήπως αφήνεται.
8: Μπορώ να σας πω εγώ, κύριε Σαχίνη, τι έγινε με αυτήν.
7: Α.
8: Έχω άλλωστε πρόσφατα αρθρογραφήσει. Ανθρωγραφήσει νομίζω, ναι, στην εφημερίδα σας γι' αυτό ακριβώς το πόρισμα.
7: Μα γι' αυτό σας
8: το πόρισμα, το οποίο συμφώνησε και ο τότε πρόεδρος, γιατί το έστειλα στον πρόεδρο του ΕΟΔΑΣΑΜ το τότε, πριν το δημοσιεύσω, και ο άνθρωπος συμφώνησε απολύτως με τα συμπεράσματα τα οποία ήταν το βολικό πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ. Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, με το που εμφανίστηκε ως Ευαγγέλιο και ως άλοθη για την κυβέρνηση. Για να δείξει την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία των οργανισμών. Μόνο που αυτό ήταν κάπως αφελές να το κουβεντιάσει. Η ίδια η κυβέρνηση που μέχρι εκείνη τη στιγμή επέμενε ότι δεν υπήρχε φορτίο γιατί είχαν προηγηθεί τα βίντεο, δεν δείχνουν κάτι. Μετά πανηγύριζε και λέγοντας να υπάρχει ανεξαρτησία. Και τα δύο δεν γίνεται να τα βάλει στην ίδια μας χάλη. Δηλαδή και το ένα και το άλλο. Εμείς, η δουλειά μας είναι να είμαστε πολύ υποψιασμένοι. Τι από τα δυο αγαπάει. Άρα λοιπόν αυτό που ήρθε στη συνέχεια ήταν αυτό που δικαίωσε την καχυποψία μας. Ότι όταν ένα απόρισμα το οποίο είναι του κρατικού φορέα, που όντως είναι Ευαγγέλιο και θα έπρεπε όλοι εμείς να κατεβάσουμε τα στυλό και να αφήσουμε οτιδήποτε άλλο σκέψη είχαμε, και αυτό έτσι κι αλλιώς εκ του νόμου θα είναι το ανώτερο. Ευρέθηκε να αμφισβητείτε εκ των έσω. Δηλαδή να αμφισβητείτε η ουσία παραγωγής του. Άρα όταν το αμφισβητείς την ουσία παραγωγής, άρα το κάνεις αναξιόπιστο. Αν ρωτήσετε τους εκτός ακροατές σας που είναι από εσάς ενημερωμένοι, αλλά την κοινή γνώμη, θα σας πούν ότι το πόρισμα το ΕΟΔΑΣΑΜ έχει καταργηθεί, ότι έχει αφαιρεθεί, διότι τα μέσα ενημέρωσης της Ελλάδος που έπαιξαν σε αυτό το θέμα και σε αυτό πολύ βρώμικο ρόλο, και αναφέρομαι στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, είχαν ενημερώσει τον κόσμο σε ό,τι έλεγε κάποιος από τον κύριο τον οποίο προλαλήσατε προηγουμένως. Ότι ο ΕΟΔΑΣΑΜ απέσυρε το πόρισμά του. Ο ίδιος ο ΕΟΔΑΣΑΜ δια των προσώπων του έλεγε ότι θα το ξαναστείλει για πανέλεγχο, μόνο και μόνο επειδή αυτό μιλούσε για υδρογονάνθρακες. Και ξέρετε από πού ξεκίνησε αυτό. Ξεκίνησε όταν διαπιστώθηκε ότι ένας από εμάς, και δεν λέω από εμάς από την τεχνική μου ομάδα, αλλά σαν και εμένα, σαν και εμάς δηλαδή, ως μη όφιλε, με πρόταση και με συμμετοχή κάποιων, που κάποια στιγμή η ιστορία θα αποδείξει ποιοι, τον είχαν μπάσει στην διαδικασία για να βοηθάει, υποτίθεται, ενώ ο νόμος δεν το επιτρέπει, τον ΕΟΔΑΣΑΜ για να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή ήταν και με τον χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα. Η συμμετοχή του και μόνο στη διαδικασία έκδοση ενός πορίσματος. Και να βγαίνει στα μέσα ενημέρωση συνεχώς και να λέει αυτά που θα έβγαζε με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, για να δείξει πόσο καλός ήταν. Αυτό στη συνέχεια έφτασε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, ενώ είναι πολύ σπουδαίο και με πολύ ωραίους επιστήμονες, στην αναξιοπιστία. Άρα αυτοί που πανηγύριζαν στην αρχή δεν πανηγύριζαν για το πόρασμα, αλλά πανηγύριζαν γιατί ήξεραν τι θα τους συμβεί στη συνέχεια. Αυτή είναι η άποψή μου.
7: Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Κοκοτσάκη, μήπως αφήνετε με αυτή τη χθεσινή ανακοίνωση υπονοούμενα για κάποιον πολύ συγκεκριμένα, και θα σου το πω ευθέως. Μήπως φωτογραφίζετε την κυρία Καριστιανού επειδή στη συνέχεια στην πολιτική μετεξέλιξη κάποιων καταστάσεων εσείς αποχωρήσατε.
8: Απεναντίας. Σε ό,τι μπορώ να ξέρω, η κυρία Καριστιανού σε ένα υπόνοιμα το οποίο έχει κάνει με ημερομηνία, δεν θυμάμαι πόσο, νομίζω ήταν το 24, έχει ουσιαστικά όλη μας τη δουλειά μέσα στο υπόνοιμα βάλει και την υποστηρίζει με τεπιτάσεως. Δεν ξέρω τι κάνει τώρα, αλλά υπάρχει καταγεγραμμένο η δική της, προσωπικά η ίδια, ότι τουλάχιστον σε ένα υπόνοιμα το οποίο ήταν κατά της δικαστικής αρχής, είχε υιοθετήσει όλα τα συμπεράσματά μας. Μακριά από εμάς λοιπόν, δεν έχουμε στόχο κανένα πρόσωπο και δεν γράφει να καταγγείλει κανένα. Εγώ μπορώ να μιλήσω για τη δική μας εργασία, για το τι παραδώσαμε και το πώς αυτή αντιμετωπίζεται σήμερα θεσμικά. Δεν μετατρέπεται μια επιστημονική δήλωση προσωπική αντιπαράθεση και δεν πρέπει να γίνει αυτό. Εάν κάποιος θέλει να κάνει τη δική του ανάγνωση και να την αποδώσει σε συγκεκριμένα πρόσωπα, φυσικά είναι και δικαίωμά του. Εμείς δεν θα το κάνουμε.
7: Μιλάτε για την κυβέρνηση.
8: Φυσικά. Η δήλωσή μας αναφέρει ότι υπήρξε κυβερνητική και όχι μόνο αμφισβήτηση της δουλειάς μας. Αυτό είναι ένα μέρος της εμπειρίας το οποίο καταγράψαμε και θα συνεχίσουμε να το καταγράφουμε, γιατί όλα έχουν σύνδεση σε αυτή την υπόθεση. Ως μη όφιλη, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή πήρε θέση σε αυτή την ιστορία και δεν πήρε θέση για να γίνει καλή ή κακή δουλειά ή για να ενισχύσει τις αρχές και τις υπηρεσίες να κάνουν καλύτερη δουλειά. Πήρε θέση για συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχει κανένα το δικαίωμα να παρεμβαίνει σε μια υπόθεση όταν γίνεται ερευνητική δουλειά και δικαστική δουλειά. Και όμως το έκανε. Σε κάθε φάση και στη συνέχεια αντιμετώπιζε την ίδια υπόθεση αμυντικά. Έχουμε ξεχάσει τις δηλώσεις σε βάρος ημών από κυβερνητικούς παράγοντες. Δηλαδή, πώς σας φαίνεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης να παρεμβαίνει σε μια υπόθεση κατά ενός τεχνικού συμβούλου? Να τον ονομάζει προσωπικά και να το λέει τη μια κομπογιαννίτη. Δηλαδή, τώρα που ο κομπογιαννητισμός είναι στο άγριο, άκουα και εσάς να λέτε τη λέξη κομπογιαννίτη και εγώ κοίταζα πως είμαι εγώ σε κανένα καθρέπτη. Γιατί εγώ ακούστηκα πιο μπροστά να είμαι ο κομπογιαννίτης, διότι διαστόματος του Υπουργού. Και σήμερα τα σχόλια σε ορισμένους σαν αυτούς που επικαλείστε, πάλι τα ίδια. Αλλά από αυτούς που ως μη οφείλαν πήραν θέση στην υπόθεση, όχι για να τη βοηθήσουν, αλλά για να την αποδομήσουν, από αυτούς που δεν έπρεπε, πήραμε αυτό που είπε, που δεν έπρεπε. Όμως η δήλωσή μας δεν έχει πολιτικό κείμενο και δεν απονεί ποινικές ή άλλες ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα.
9: Εμείς μιλάμε για την επιστημονική εργασία μας, για το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αξιολογεί. Και δεν θα αποφύγω τη λέξη κυβερνητική αφού υπάρχει στη δήλωσή μας. Αλλά πρέπει να διαβάσουμε ακριβώς όπως γράφεται. Μιλάμε για την αμφισβήτηση, τη δημόσια αντιμετώπιση της επιστημονικής δουλειάς μας. Και δεν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο που διέκφρασε μια συγκεκριμένη πράξη. Για να αποδώσουμε και ποινική ευθύνη. Η δουλειά μας δεν είναι τεχνική, είναι επιστημονική και δεν είναι πολιτική. Όμως τα γεγονότα πρέπει να τα αναφέρουμε. Γι' αυτό αναφέρομαι και τη κυβερνητική συμπεριφορά.
7: Μάλιστα. Θέλω να είστε λίγο πιο αναλυτικό στο τι εννοείτε σε αυτή την ανακοίνωση θεσινή όταν λέτε ότι δεν υπάρχει δικονομικό πεδίο.
9: Ναι, είναι η ουσία, είναι ο κορμός της όλης δήλωσής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερευνήσαμε την προέλευση, το μηχανισμό και την εξέλιξη της σφυρόσφαιρας πυρκαγιάς σε σχέση με τους θανάτους. Να βάλω μια τελεία, κύριε Σαχίνη. Έχετε εργαστεί πάρα πολύ σε αυτή την ιστορία. Και δεν είστε από τους δημοσιογράφους που είναι τα καταπίνουν αμάσιτα. Θυμάστε ή ζήσατε κι εσείς μαζί μας και στην προετοιμασία κάποιας εκπομπής, αλλά και στην ίδια την εκπομπή, την αγωνία με την οποία περιστοιχίζαμε το κάθε τι, το οποίο θέλαμε να βγάλουμε στον κόσμο και κατ' επέκταση στην έρευνά μας. Τι είχαμε, κύριε Σαχίνη, σε αυτή την ιστορία? Τι είχαμε εμείς, τι είχαν όλοι οι ερευνητές? Δεν είχαμε πολλά πράγματα, γιατί για όλους τους άλλους λόγους που είχαμε είχαν εξαφανιστεί. Είχαμε όμως αυτό που μας έδινε η εικόνα, ένα οπτικό. Τι ήταν αυτό? Είχαμε μια μπάλα φωτιάς και ένα χρόνο που διήρκησε αυτό. Δηλαδή, είχαμε να κάνουμε το εξής, να μετρήσουμε την πυρόσφαιρα, να μετρήσουμε δηλαδή τη διάμετρο αυτής, το χρόνο στον οποίο κράτησε και μετά να δουλέψουμε. Δηλαδή από τις 3 σταθερές που χρειαζόμαστε είχαμε τις 2. Είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον. Είναι μαθηματικά, είναι φυσική. Ουδείς το σκέφτηκαν. Φυσικά το σκέφτηκαν. Δεν τους βόλευαν όμως αυτά που βγήκαν. Διότι όταν μετρήσαμε την πυρόσφαιρα, η πυρόσφαιρα, ένας χώρος δηλαδή, αν δεν έχει τίποτε άλλο να βρεις, το μόνο που έχει είναι αέρα. Εδώ όμως δεν είχε αέρα, κάτι και εγώ ήταν μέσα εκεί. Αυτό που έδιωξε ήταν ο αέρας. Όταν λοιπόν μετρήσεις την πυρόσφαιρα, την περίμετρο της πυρόσφαιρας, άρα μπορεί εύκολα μετράσει τον όγκο της. Μετρώντας λοιπόν τις διαστάσεις, κάνεις ογκομέτρηση και βγάζεις πόσο όγκο αέρα είχε αυτή η πυρόσφαιρα, αν δεν είχε τίποτα άλλο. Αφού θα βγάλεις λοιπόν τον όγκο της πυρόσφαιρας, σημαίνει ότι αυτό τον όγκο τον εκτόπισε ένα υλικό το οποίο κάηκε. Παίρνεις λοιπόν ένα ενδεχόμενο να καεί το πιο απλό υλικό που είναι στη φύση και εκεί με μεγάλη ταχύτητα, ανάλογη με αυτήν που είδαμε, που είναι η βενζίνη, χωρίς να υπονοούμε, γιατί ορισμένοι ούτε να διαβάζουν δεν ξέρουν. Διάβαζαν και έβλεπαν βενζίνη, άκου τι λένε, λέει βενζίνη. Τώρα τι να πω. Και στη συνέχεια έχει το χρόνο το οποίο έκαψε, τον πολλαπλασιάζει πολύ με τα μαθηματικά σου. Είναι γυμνασίου αυτά. Δεν είναι ούτε καν στο πανεπιστήμιο του επίπεδου Παπαδάκη. Είναι πάρα πολύ απλά. Επ' αυτού που είχαν και το οποίο έδειξε ότι 139.000 κυβικά μέτρα αέρα εκτοπίστηκαν από καύσιμο υλικό σε 9,8 δευτερόλεπτα. Που αν τα υπολογίσει σε βενζίνη, μας δίνουν 5,5 τόνους βενζίνη. Σε βενζίνη, πάλι ξαναλέω, μην αφήσουν πάλι τα ίδια. Το βάζει στο πιο απλό καύσιμο. Εκάηκαν μέσα σε 9,8 δευτερόλεπτα και πας να κάνεις το αντίστοιχο πείραμα στο έλαιο σιλικόνης. Το οποίο, λες, με απλή μέθοδο είναι, πολύ απλά. Πόσο τόνο σιλικόνης θα χρειαζόσουν πάνω σε αυτές τις πραγματικότητες που έχεις και σου βγάζει 25 τόνους. Μα αφού είχες 2 τόνους διαθέσιμους. Πώς το καλοβρεθήκαν οι υπόλοιποι? Αφήστε τα υπόλοιπα αν μπορεί να το κάνει, αν άφησε η οξύδιο του πυρητίου κάτω να το βρούμε κλπ. Όχι, τόσο απλό. Ακούσατε κάποιον από αυτούς τους λαλίστατους τεχνικούς συμβούλους που έχουν πιάσει στα σύρια σε αυτή τη δικαστική αίθουσα με τα παχυλά συμβόλαια κλπ. Να κάτσουν επ' αυτού να συζητήσουν ποτέ? Όχι όμως, αυτό το οποίο είναι σήμερα εκεί και εκτίθεται είναι αυτό το πραγματικό. Όντως η έλλειψη πυραντίστασης στην επιφάνεια των κατισμάτων. Δηλαδή ένα υποτυπώδες, ένα ίσονο σημασίας ένα παρατήρημα αποτελεί στην ουσία τώρα την αυτοτελή διεκδίκηση. Δεν λέμε λοιπόν ότι το δικαστήριο δεν μπορεί να αναφερθεί στη φωτιά.
7: Με προλάβατε. Γιατί ήθελα να σας ρωτήσω, δηλαδή το αποκλείεται ότι το δικαστήριο θα αναφερθεί στη φωτιά?
9: Είπαμε το μηχανισμό που ερεύνησε την προέλευση της πυρός, τον τρόπο δημιουργίας, την εξέλιξη, την επακόλουθη πυρκαγιά, τη σχέση με τους θανάτους, που εμείς τα τεκμηριώσαμε συνδεόμενους με αυτή. Δηλαδή αυτό είναι ολόκληρο μηχανισμός. Πώς μπορείς να τον απομονώσεις? Για να εξεταστεί όμως, αγαπητή κύριε Σαχίνη,
7: ναι,
9: ένα τέτοιο επιστημονικό αντικείμενο σε βάθος μέσα σε μια ποινική δίκη, πρέπει να έχει το δικονομικό αντικείμενο για τη δυνατότητα ουσιαστικής εξέτασης και αντιπαράθεσης. Αυτό ακριβώς λέμε σήμερα, ότι δεν υπάρχει στο βαθμό που θα απαιτούσε η δική μας επιστημονική εργασία.
7: Με συγχωρείτε.
9: Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει πυρκαγιά ως αντικείμενο έρευνας. Ο εμπρισμός δηλαδή.
7: Μισό λεπτό,
9: κύριε Κοπατζάκη. Η κατηγορία και ο κατηγορούμενος, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί.
7: Μισό λεπτό όμως. Μα η φωτιά δεν συνδέεται με τους θανάτους τουλάχιστον 28 ανθρώπων.
9: Σε τι όμως. Στο μηχανισμό που είπα προηγουμένως, όχι. Ότι έγινε μία σύγκρουση και η σύγκρουση προκάλεσε ανάπλευση. Και εκεί τελειώνει. Εκεί τελειώνει για όλα φυσικά. Και διευκολύνονται όλα. Γιατί διευκολύνεται και ο χρόνος στον οποίο θα διατηρήσει μια τέτοια διερεύνηση η δίκη. Γιατί αν ενδεχομένως πάμε στο δικό μας το σενάριο,
7: ναι,
9: θα πρέπει να θυμιστεί η δίκη να γίνει νέα έρευνα. Όπως διεκδικεί τουλάχιστον ένα από μήνα δικός μας εντολέας.
7: Ο κύριος Κωνσταντινίδης.
9: Ο οποίος δείχνεται και αυτός ο δικηγόρος με το δάχτυλο πλέον.
7: Είναι ο κύριος Κωνσταντινίδης αυτός.
9: Φυσικά.
7: Μάλιστα.
9: Είναι άδικο αυτό που συμβαίνει, γιατί ο κύριος Κωνσταντινίδης δεν έχει κάποιον χαμένο άνθρωπο από την πυρκαγιά. Έχει χαμένο άνθρωπο από το δυστύχημα, από το τροχαίο. Είναι άδικο. Να είναι αυτός που υπερασπίζεται αυτό που σας είπα προηγουμένως.
7: Άρα
9: είναι άδικο να το φορτωθεί όλο αυτό.
7: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι η αλληλουχία που εσείς βάλατε κάτω, σύγκρουση, δημιουργία της πυρόσφαιρας, εξέλιξη πυρκαγιάς, συνθήκες που δημιουργήθηκαν μέσα και γύρω από τα βαγόνια και επιπτώσεις σε όσους ανθρώπους ζούσαν, μας δίνει και μόνο αυτό ότι κάθε θάνατος των τεμπών δεν μπορεί να έχει την ίδια αιτία. Σωστά.
9: Κάθε θάνατος των τεμπών αναφέρεσαι στο σύνολο το 50,
7: ναι,
9: φυσικά και όχι. Υπάρχουν δύο κατηγορίες θανάτων. Οι θάνατοι που έγιναν τελικά, άλλωστε πλέον και δικονομικά, είναι αποδεδειγμένο ότι 28 άνθρωποι ήταν, θυμάστε, όταν το εισηγηθήκαμε αυτό, κάποιοι άνθρωποι γιατί κόντεψαν να μας φάνε ζωντανούς. Ή κάποιοι άνθρωποι που είναι, παραμένουν εκεί στο χώρο. Εμείς δεν αλλάζαμε κάθε φορά, δεν ήταν εποχικό προϊόν τα συμπεράσματά μας, ανάλογα τις εποχές τις αλλάζουμε σε αυτό που κάνουμε. Ενισχύαμε κάθε φορά έτσι παραπάνω, όχι ότι επιδιώκαμε να την ενισχύουμε, η έρευνά μας πήγαινε εκεί.
7: Άρα μου λέτε ότι η κυρία Δίκη δεν θα εξετάσει γιατί πέθαναν 28 αυτοί οι άνθρωποι.
9: Στο βαθμό τον οποίο, δηλαδή, για να εξεταστεί, είπαμε, ένα τέτοιο επιστημονικό αντικείμενο, του μηχανισμού δηλαδή σε βάθος, σε μια ποινική δίκη, πρέπει να υπάρχει το αντίστοιχο δικονομικό αντικείμενο και η δυνατότητα ουσιαστικής εξέτασης αντιπαράθεσης. Εδώ, όταν δεν υπάρχει κατηγορία και ούτε ο κατηγορούμενος, πώς θα γίνει αυτό που λέτε. Θα υπάρχει μια αναφορά. Ο κάθε μάρτυρας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Από τη μεριά όμως της έδρας, με ποιο τρόπο, αν το εξετάσει δηλαδή και αποκαλύψει, θα γίνει. Δεν το εξετάζει. Τουλάχιστον στο βαθμό των οποίων εμείς δικονομικά και συμφωνούν και όλοι οι δικηγόροι σε αυτό. Άλλωστε, όλοι, ακόμα και αυτόν που δήθεν είναι αντίθετοι με εμάς, έχουν καταγγείλει πολλές φορές την απουσία αυτού ακριβώς του κατηγορητηρίου.
7: Άρα, υπάρχει συγκάλυψη, κύριε Κοκοτσάκη.
9: Συγκάλυψη τι εννοείται ακριβώς. Εγώ ως τεχνικός σύμβουλος δεν θα χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο βαρύ νομικό και πολιτικό χαρακτηρισμό. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Έχουμε καταγράψει συγκεκριμένα ευρήματα, συγκεκριμένες ελλείψεις, διαδικαστικές εξελίξεις. Αυτά είναι στη δικαιοσύνη. Η αξιολόγησή του έγινε. Εμείς δεν μπορούμε να την υποκαταστήσουμε. Διαφωνούμε βέβαια με την αξιολόγησή του σε τον βαθμό που έγινε. Αυτό μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν ζητήματα που κατά την άποψή μας έπρεπε να διερευνηθούν περισσότερο. Και αυτό ακριβώς τεκμηριώσαμε στις εκθέσεις μας. Δεν χρειάζεται να βάλω εγώ καμιά πολιτική ταμπέλα πάνω από τα πραγματικά περιστατικά και πολλές φορές πάνω ορισμένα μόνο.
7: Δεν μου λέτε, κύριε Κοκοτσάκη, θεωρείτε ότι έχετε δικαιωθεί από τα πράγματα?
9: Ναι. Φυσικά η δικαιοσύνη, η επιστήμη δεν δικαιώνεται επειδή το λέει αυτός που την υπηρετεί. Παραδώσαμε τη δουλειά μας, τεκμηριώσαμε κατά τη γνώμη μας τις θέσεις μας και αφήσαμε τις εκθέσεις μας στη δικογραφία. Από εκεί και πέρα, η αξιολόγηση ανήκει μέσα στη δικαιοσύνη, αλλά και στην επιστημονική κοινότητα που σε αυτό το κομμάτι υπάρχει ένα έλλειμμα, κύριε Σαχίνη, και ένα παράπονο. Στην επιστημονική κοινότητα το έχουμε απαιτήσει συνεχώς, το απαιτούμε. Ξέρετε από ποιους κρινόμαστε, από το διαδίκτυο, από το X που είπατε προηγουμένως, από κάθε τη χάρπαστο. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω αυτό. Είναι η πρώτη φορά που γίνομαι και λίγο αγενής. Από αυτούς κρινόμαστε. Εμείς θα θέλαμε την Ένωση Χημικών, την Ένωση Φυσικών, όλους αυτούς που θα έπρεπε να πάρουν μέρος σε μια διαδικασία να την κουβεντιάσουμε μέσα έξω από τη δίκη. Να το κάνουμε και εξωδικαστικά.
7: Επιστημονικά, έστω λέτε. Ούτε αυτό,
9: γιατί
7: άκρα
9: ξέρετε,
7: του τάφου σου.
9: Έχω ένα παράπονο, κύριε Σαχίνη. Πολύ μεγάλο παράπονο. Ακούστε λίγο. Αυτό που βάλετε λίγο στο μυαλό σας, το βάλω για ακροατές. Έχουμε τη σύγκρουση ενός τρένου με ένα άλλο τρένο. ακούτε τι γίνεται με τη λεγόμενη από εμάς διολίσθηση και που δεν θέλουν να την ακούνε. Παραξενεύομαι και λέω, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, γιατί να μην θέλουν να την ακούνε. Ψάχνω να δω το λόγο για τον οποίο γίνεται όλο αυτό. Εάν το βλέπετε, με το που γίνεται η σύγκρουση, τι έχουμε ταυτόχρονα. Τι βλέπει ο κόσμος ταυτόχρονα. Μία ανάφλεξη. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση να συμβεί ποτέ. Το λένε οι επιστήμονες και το έχουν αποδείξει. Εάν πριν δεν έχουμε έστω και για λίγο μία διαρροή και δημιουργία αεριόδου νεύρων. Διότι αν οτιδήποτε άλλο είχε γίνει, θα είχαμε έκρηξη. Αν ήταν ταυτόχρονα, θα είχαμε έκρηξη. Έκρηξη την ανεβάζουμε, έκρηξη την κατεβάζουμε. Τους βολεύει να το λένε. Δεν είναι έκρηξη, είναι ανάφλεξη. Η ανάφλεξη προϋποθέτει διαρροή. Όταν είναι ταυτόχρονα, ψάξε να δεις τι είχε συμβεί πριν. Δηλαδή, εάν εμείς ανακαλύπτουμε στα 100 μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης, εμείς, όχι η έρευνα, η δικαστική, ούτε της αστυνομίας, μία δισκόπλατα, η οποία έχει γράμματα πάνω και αριθμούς, που είναι τόσο εύκολο με τον αριθμό να δεις σε ποιο τρένο ανήκει. Όταν το φωτογραφικό

0: αξιοστοιχίας και μπογιά από τις επιβατικές να δούνε αυτό που κάνει ο απλός τροχονόμος ένα τροχαίο, να δούνε αν υπάρχει χρώμα της μιας στην άλλη. Γιατί πώς μπορεί κανείς να δικαιολογήσει ότι ενώ η μπροστινή μηχανή που υποτίθεται ότι τράκαρα με τοπικά είναι, μπορείς να την αναγνωρίσεις, είναι μια χαρά, φαίνεται και μούρης, ο μηχανοδικός μια χαρά, το πίσω από αυτήν βαγόνι είναι κατεστραμμένο ολοσχερό. Αυτό εμείς έρευνα κάναμε. Τα δώσαμε αυτά τα στοιχεία στη δικαιοσύνη. Δεν έπρεπε να ερευνηθούν. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία οι δύο λίστες της μηχανικής ιδιοσταχύνης και σας είπα προηγουμένως το γιατί. Η ταύτιση στην εικόνα σύγκρουση ανάφλεξη. Γιατί δεν είναι έκρηξη, δεν είναι κρυφτικά. Είναι ανάφλεξη. Και αυτό προϋποθέτει διαρροή. Όταν είναι ταυτόχρονα, δεν δικαιολογείται η διαρροή. Αλλά κάποιον το πόρισμα βολεύεται μια χαρά.
1: Δεν μου λέτε...
0: Είπα που δεν ήθελα να πω.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Κοκοτσάκη. Αν η αξιολόγηση ανήκει στη δικαιοσύνη, όπως γράφατε στη χθεσινή σας ανακοίνωση, δεν λέτε τώρα. Τελικά, ποιον αφορά αυτό που γράψατε χθες, μπορείτε να μου πείτε.
0: Προτίθεται τη δικαιοσύνη και το ίδιο τον οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγεται η δίκη. Με αγάπη, το ξέρετε ότι εγώ για τη δικαιοσύνη πέρατε. Το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχει αυτοτελή κατηγορία για την πρόκληση πυρκαγιά δεν είναι κάτι που διαπιστώσαμε τώρα. Είναι γνωστό και το έχουμε λάβει υπόψη μας. Αυτό είναι κάτι ευρύτερο. Αφορά εκείνους που σε διαφορετικές χρονικές στιγμές όμως και με διαφορετικούς ρόλους θεώρησαν χρήσιμη την επιστημονική μας δουλειά, κύριε Σταχίνη, και εδώ θα είμαι πολύ σκληρό. Όταν αυτή έπρεπε να βγει στην κοινωνία, να συζητηθεί, να επηρεάσει το δημόσιο διάλογο, αλλά σήμερα που το ίδιο επιστημονικό έργο θα μπορούσε να αποκτήσει ουσιαστικό δικονομικό ρόλο μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, η παρουσία εκείνων που το παρήγαν, δηλαδή ημών τη τεχνική μας ομάδα, δεν θεωρείται αντίστοιχα αναγκαία. Δεν είναι παράπονο, αυτό είναι διαπίστωση. Να μην σας πω κιόλας, δηλαδή, ταλαιπωρία για μας ήταν. Αλλά είναι μια διαπίστωση. Και αυτό ακριβώς είναι η ουσιώδης αντίφαση που γράφουμε στη δήλωσή μας. Δεν λέμε δηλαδή ότι κάποιος διέπραξε ένα συγκεκριμένο αδίκημα επειδή δεν μας κάλεσε κάπου. Δεν λέμε ότι υπάρχει κάποια κρυφή συνεννόηση και δεν αποδίδουμε αφαίρετα προθέσεις. Λέμε κάτι πολύ απλό. Η επιστημονική μας εργασία κρίθηκε χρήσιμη για την κοινωνική και επιστημονική διαχείριση της υπόθεσης. Όταν όμως φτάσαμε στο στάδιο της ουσιαστικής δικαστικής αξιολόγησης, το ίδιο επιστημονικό αντικείμενο δεν είχε το αντίστοιχο δικονομικό πεδίο και οι άνθρωποι που το παρήγαγαν, εμείς δηλαδή, δεν έχουμε ρόλο. Αυτό δεν είναι προσωπική επίθεση. Είναι μια πραγματική αντίφαση και είναι και ερωτήματα που ο κόσμος τα λέει. Τα λέει όμως ως επικριτικά σε εμάς. Εμάς κατηγορεί γιατί δεν είμαστε. Θεωρώντας μας ότι εμείς είμαστε το μειονέκτημα, εμείς είμαστε το πρόβλημα, που πρέπει να αποβληθούμε από την αίθουσα, σαν να δημιουργούμε εμείς πρόβλημα. Είναι μια κακία που στρέφεται στο πρόσωπό μας. Και ο καθένας βγάζει από αυτή την αντίφαση τα δικά του συμπεράσματα, τα οποία από πολλούς κακοπροαίρετους είναι σε βάρος μας. Δεν είχαμε λοιπόν τι άλλο να κάνουμε παρά να καταγράψουμε αυτή την αντίφαση. Δεν θα υποστηρίξουμε εμείς τον κόσμο ποιον πρέπει να θεωρήσει υπεύθυνο για αυτήν.
1: Ναι. Αλλά
0: συγχωρείτε, τον εαυτό μας να του πούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Εδώ όμως μιλάτε για μια χρήση στο κοινωνικό πεδίο της διαμαρτυρίας, μια χαρά οι εκθέσεις, στο δικονομικό σαν να μην υπάρχουν. Ποιος σας χρησιμοποίησε λοιπόν?
0: Να αποδώσω πρόθεση για κάτι που δεν ξέρω. Να αφήσω την κοινωνία. Η κοινωνία άλλωστε μπορεί και συμμετέχει παντού. Και διαβάζουμε και βλέπουμε.
1: Ποιος το...
0: Αν το...
1: Ναι, ναι. Αν...
0: Δεν θα κατηγορήσω. Τα γεγονότα μιλούν.
1: Να σας ρωτήσω. Πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιοι, πολύ λίγοι, δεν ξέρω, που φοβούνται τις εκθέσεις σας, τις τεχνικές?
0: Εγώ δεν γνωρίζω αν τις φοβούνται με την έννοια του φόβου. Γνωρίζω όμως ποιος, τι έχει και τι περιέχουν. Γνωρίζω τις δικές μας εκθέσεις και τις εκθέσεις άλλων. Και ξέρω ότι αν υιοθετηθεί το μεν, τις συνέπειες έχει στους δε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι εμείς, σαν τεχνική ομάδα, διερευνήσαμε κάτι για 2,5-3 χρόνια. Συμμετείχαν σε αυτή, αυτό που έκανα εγώ δεν το έκανε η δικαιοσύνη. Το λέω σαφώς και ευθέως. Από την πρώτη στιγμή αν είχε πάρει ειδικότητες όπως βρήκα εγώ πάρα πολύ εύκολα, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Θα είχε λυθεί το ζήτημα από τους πρώτους μήνες. Και αυτό λέει άλλωστε και το πόρισμα του κυρίου Εισαγγελέα του Αρείου Παγού για την υπόθεση του Τριαντόπουλου. Ότι δεν υπήρξαν οι ανάλογες ειδικότητες που έπρεπε να υπάρξουν την πρώτη στιγμή. Άρα λοιπόν. Εμείς δεν μπήκαμε σε μια υπόθεση με το τιμολόγιο, δεν πλουτίσαμε. Τα συμβόλαια κάποια στιγμή θα τα δώσω στη δημοσιότητα που έχουμε κάνει και με το φορείς και με τα πρόσωπα. Το μόνο που δεν περιέχουν μέσα είναι χρήματα. Άρα δεν έχουμε κανένα συμφέρον ούτε έτσι είτε αλλιώς. Είτε πάει από εδώ είτε πάει από εκεί, στη τσέπη

0: κανένας τίποτα δεν θα πει. Δεν πλουτίσατε. Φτωχότεροι βγαίνουν.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Κοκοτσάκη, ποιος σας πολέμησε λοιπόν?
0: Μάλιστα. Μπορώ να περιγράψω συγκεκριμένες πράξεις. Αφήστε να πούμε και κάτι άλλο, αλλά δεν θα κάνω άλλη φορά. Δεν θα κάνω γενικό κατάλογο προσώπων. Τώρα, αν είναι να αρχίσουμε να κάνουμε ένα πόλεμο τώρα, είναι μακριά από μας αυτό.
1: Φάγατε πόλεμο όμως. Δεν τα αρνείστε.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Το ξέρει. Εγώ το είσα στο πετσί μου.
1: Μόνο από τα αυτονόητα.
0: Σε εσάς είχα πει κάποτε ότι καθιστώ υπεύθυνος όλους αυτούς αν συμβεί, και το είχα πει πριν συμβεί. Και συνέβη, και το ξέρετε πολύ καλά ότι συνέβη. Το ξέρετε εσείς προσωπικά, γιατί δεν σας έχω μόνο δημοσιογράφο. Σας έχω και φίλο. Και το λέω από αυτή την υπόθεση και έρθα πολλούς. Μεταξύ αυτών και έρθα και ένα φίλο. Γιατί εσείς γνωρίζετε πολύ καλά τι συνέβη σε μένα και την οικογένειά μου.
1: Ποιος θέλει για τους 28?
0: Είπαν προηγουμένως ότι η εργασία μας αφορά το μηχανισμό πυρκαγιάς και τη σχέση με τους θανάτους. Η απόδοση ποινικής ευθύνης ανήκει στη δικαιοσύνη. Φυσικά εδώ, για το μηχανισμό πυρκαγιάς και τους θανάτους, δεν θα πω τη δικαιοσύνη, γιατί είπαμε ότι αυτός ο μηχανισμός δεν εξετάστηκε, δεν διερευνήθηκε και δεν απόδωσε κατηγορία.
1: Άρα ποιος θέλει, φταίει η κυβέρνηση με τους χειρισμούς, φταίει ο σύλλογος των τεμπών επί κυρίας Καριστιανού, φταίνει συγκεκριμένοι συγγενείς, με συγχωρείτε, εγώ πρέπει να επιμείνω. Δηλαδή.
0: Όχι.
1: Αυτά θα πλανώνται έτσι.
0: Η δήλωσή μας δεν είναι κατηγορητήριο κατά προσώπου. Είναι τοποθέτηση για ένα επιστημονικό έργο και για ένα διοικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να αξιολογηθεί.
1: Κύριε Κοκοτσάκη, αν κληθείτε, επειδή υπάρχει ένας εντολέας, ενεργός ακόμη, κύριος Κωνσταντινίδης, αν κληθείτε από αυτόν στη δίκη, τι θα κάνετε?
0: Έχουμε μιλήσει με τον Χρήστο. Εδώ στην εκπομπή σας πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Είναι κρίμα και άδικο να χρεωθεί ο Χρήστος ο Κωνσταντινίδης όλη αυτή την ιστορία. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σε εμάς και στην επιστημονική ομάδα και ένα, θα έλεγα, ένας επιστημονικός εγωισμός. Βλέπουμε ότι δεν είμαστε επιθυμητοί σε αυτή τη δίκη. Το βλέπουμε. Δεν το κάνουμε από παράπονο. Εάν κληθούμε και αν η δίκη χρειάζεται εμάς για να αποδώσει κατηγορία, να ερευνήσει αυτό το μηχανισμό, να πάμε ευχαρίστως. Άμα είναι να πάμε για επικοινωνιακούς λόγους, είναι για να κάνουμε. Δεν υπάρχει λόγος να συμβεί αυτό. Είπαμε ότι δεν υπάρχει αυτό το υπόβαθρο. Δεν διεκδικείται πλέον κάτι από αυτά που εμείς υποστηρίξαμε.
1: Αν σταματήσει η διαδικασία και διευρυνθεί το κατηγορητήριο, αλλάζουν οι όροι.
0: Ασφαλώς. Όπως επίσης στην άλλη δίκη, που για μένα είναι η μεγάλη δίκη.
1: Α, ποια εννοείται μεγάλη δίκη, τον βίντεο?
0: Φυσικά. Η μεγάλη δίκη είναι αυτή. Γιατί εκεί, και να πω και κάτι, μια κακία, κύριε Σαχή, μπορούν οι ακροατές σας και εσείς να κάνουμε ένα συλλογισμό. Πού θα ήταν αυτή η υπόθεση, επικοινωνιακά, αν πείτε, επικοινωνιακά. Αν αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η ομάδα, σε αυτούς τους αναφέρομαι και όχι σε μένα που πήρα αδίκως το όνομα και τη διασημότητα, δεν είχαν κάνει αυτές τις αποκαλύψεις, αυτές τις έρευνες. Έχουν αναλογιστεί ποτέ? Λοιπόν, λέω ότι η δίκη που έχει με τα βίντεο δεν μπορεί εύκολα να αμφισβητηθεί. Εκεί πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε όλα. Εκεί θα δοθεί η μεγάλη μάχη. Γιατί αν κάποιος αποδειχθεί ότι σκοπίμως καταστρέφει ένα υλικό που θα απεδείκνει κάποια πράγματα, νομίζω ότι όλα τα άλλα που ζητάμε αποδεικνύονται ευθέως και άμεσα από αυτή την ιστορία.
1: Ναι.
0: Διότι δεν είναι μόνο τα βίντεο του εμπορικού σταθμού. Η έρευνά μας και κυρίως η επιμελής δουλειά του Φεντερίκου Καράσκου. Μην ξεχνάτε πόσοι εύκολα αποδέχθησαν το πόρισμα της ΔΕ. Προφόρησε το πόρισμα της ΔΕΕ εγκληματολογικών ερευνών που έλεγε διαγραφές. Το αποδέχτηκαν όλοι τυχαίους τίτλους. Αυτή η ομάδα, αυτός ο άνθρωπος έκανε και έδειξε ότι δεν είναι έτσι το πράγμα. Αμφισβητήθηκε από κανέναν? Όχι. Έγινε τίποτα? Όχι.
1: Ούτε κλήθηκε καν να καταθέσει για αυτά που υποστήριξε δημόσια.
0: Δεν το φώναζε συνέχεια, φωνάξτε. Να σας πω λοιπόν και μία είδηση. Το Γενάρη του 25, αμέσως μετά την κατάθεση των πιστηρίων, γιατί αυτά που βγήκαν με τα δεδομένα, με τη σύνθεση δεδομένων, τα ηχητικά κλπ. Με επιμέλεια του ιδίου του Χρήστου Κωνσταντινίδη, κατατέθηκαν και σε υλικό, δηλαδή μέσα σε στικάκια. Στην ανάκριση, γιατί αυτό είναι το σωστό. Είχα ζητήσει εγγράφος να αποποιηθώ τις ιδιότητες του Τεχνικού Συμβούλου και να καταθέσω. Είναι μια είδηση που την ακούτε πρώτη φορά. Εγγράφως είχα ζητήσει. Η απάντηση ήταν όχι. Έχω τις εκθέσεις. Εγώ βέβαια έχω το δικαίωμα να κάνω την σκέψη και τη σύγκριση. Όταν αργότερα κάποιος που υπηρέτησε μια άλλη άποψη επιστημονική πολύ σωστά και θεμητά περί των ελαίων υλικών, από μια ανάρτηση έγινε ενόρκος καταθέτη και στη συνέχεια έγινε μάρτυρας με ειδικευμός. Η άποψή του είναι κυρίαρχη, όχι στα αναγνωστά έγγραφα, αλλά πιο μπροστά. Είναι μια είδηση που σας τη λέω τώρα και αξιολογήστε την εσείς δημοσιογραφικά.
1: Ναι, αλλά μια δίκη που είναι τόσο κρίσιμη, τον βίντεο, τη λέμε έτσι για να καταλαβαινόμαστε, η οποία ξεκινά πάλι από την αρχή, δεν διεκόπη όπως για να συνεχιστεί. Πάει από την αρχή. Άρα την ίδια ώρα που εξελίσσεται η λεγόμενη κύρια δίκη, θα τρέχει και αυτή η δίκη.
0: Αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα πολύ σοβαρό.
1: Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Διότι άμα είχες. Μισό λεπτό. Αν είχες μια απόφαση. Ναι, ναι. Αν είχες μια απόφαση για τα βίντεο. Ακούστε, αν είχατε μια απόφαση για τα βίντεο. Πριν τη μεγάλη δίκη, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά.
0: Εκεί θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη των υπευθύνων, διότι εγώ αν πω τη σκέψη μου ως απλός πολίτης, ίσως παρεξηγηθώ και επειδή με βλέπετε πολύ συνεσταλμένο σε αυτά, θα αποφύγω να το κάνω. Φωναχτά και δημόσια δεν θα το κάνω. Όμως μια απόφαση της δίκης εκείνης, αν υπάρξει μια απόφαση, εμείς όπως πιστεύουμε, γιατί είναι το υλικό εδώ, κανείς δεν μπορεί και δεν έχει δικαίωμα να το κάνει. Αλλά πάντα πιστεύει ότι η απόφαση θα είναι σύμφωνη με αυτά που αυτός πρεσβεύει. Εμείς λοιπόν αυτό που πρεσβεύουμε είναι το αυταπόδεικτο, ότι υπήρχαν διαγραφές. Το μόνο που μένει να αποδειχθεί πλέον είναι αν είχε σκοπιμότητα, αν ήταν από πρόθεση ή από αμέλεια οι διαγραφές. Με κανείς δεν τις αρνείται. Και αν αυτός που τις διέγραψε είχε σκοπιμότητα τον εαυτό να το κάνει και γιατί. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η δίκη είναι η κυρίαρχη δίκη. Διότι αν δοθεί σκοπιμότητα, που είναι δύσκολο να τα αποφύγει κατά τη δική μου άποψη τη σκοπιμότητα, διότι αυτό που καλείται να φυλάει ένα υλικό, δεν το δίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν αποδειχθεί ότι έγινε από λάθος, το οποίο ξεκίνησε και από τότε και συνεχίστηκε μέχρι το Μάρτιο του 25, τότε αν αποδειχθεί σκοπιμότητα, τότε μιλάμε για άλλα πράγματα. Τώρα τα τεχνικά ζητήματα φυσικά είναι ζητήματα, αυτά θα τα αντιμετωπίσει φαντάζομαι η δικαιοσύνη.
1: Έχω μια τελευταία ερώτηση. Αυτά στο δικονομικό πλαίσιο. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το έχετε πει από τον πρώτο χρόνο, εμείς περιμέναμε, είχατε πει, μία αξιολόγηση τεχνική, επιστημονική, πάνω σε αυτά που παραθέταμε. Δεν περιμέναμε ούτε από το διαδίκτυο, ούτε δηλώσεις φανταζή, ακόμη και απέναντί μας ή ακόμη και υπέρ μας, δεν θέλαμε τέτοια, θέλαμε μια επιστημονική αξιολόγηση. Η αλήθεια είναι ότι οι ενώσεις που περιγράψατε φυσικών, χημικών και άλλων δεν πήραν ενεργό ρόλο, όχι σε εσάς, γενικότερα στην υπόθεση, μεμονωμένα. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Σκέφτεστε ως ομάδα να πάτε σε μια επιστημονική δημοσίευση, αφήστε το δικονομικό πλαίσιο, ούτως ώστε να προκαλέσετε μια επιστημονική συζήτηση? Διότι τρία χρόνια, 2.000 σελίδες και πλέον, 17 τεχνικές εκθέσεις, εντάξει, δικονομικά μπορεί να είναι αδιάφορες. Εγώ ρωτώ, μήπως δηλαδή από αυτό το διάλογο που θα παρακινηθούν κάποιοι επιστημονικά μας προκύψει θέμα?
0: Η αλήθεια είναι πως δεν τα κατέχω πολύ τα πράγματα αυτά. Είναι όμως μια ιδέα που την είχε τις τελευταίες μέρες ο Μάρκος ο Χριστός. Και ήδη είμαστε στη διαδικασία. Ξέρετε ότι η δουλειά μας έχει γίνει και έχει τόμο, γίνει σε τόμο, παράδειγμα, σε δύο βιβλία. Και την ετοιμάζει, είμαστε στην συγκέντρωση συλλογή των όποιων δικαιολογητικών για να κατατεθεί. Κατατεθεί καταρχήν στη βιβλιοθήκη και στη συνέχεια να αναζητήσουμε την επιστημονική αξιολόγηση. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, συμφωνήσαμε, είμαστε στη διαδικασία να το φτιάξουμε, είναι να δημιουργήσουμε εμείς αυτό το οποίο ζητούσαμε από άλλους να το δημιουργήσουν. Να προκαλέσουμε δηλαδή εμείς αυτή του είδους την επιστημονική συζήτηση, στην οποία θα συμμετέχουμε και θα απέναντί μας θα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να κουβεντιάσουν αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουμε μέσα στην εκθέση μας, είτε συμφωνώντας είτε διαφωνώντας.
1: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Κοκοτσάκη, επειδή το θυμήσατε εσείς, σε αυτό το άρθρο σας με αφορμή τον Εωδασάμ, μιλήσατε και θέλω να το εξηγήσεις στον κόσμο με απλό τρόπο, πώς τελικά μπορεί να έχεις και την πίτα ολάκερη και το σκύλο χορτάτου. Είπατε δηλαδή ότι το σενάριο των ελαίων σιλικόνης βολεύει το εσωτερικό, το σενάριο των υδρογονανθράκων ή άλλων πτητικών βολεύει το εξωτερικό, αλλά όχι με ευθεία γραμμή, αλλά χιαστή. Θέλετε να το εξηγήσετε?
0: Είναι λίγο, θα μας πάρει λίγο χρόνο. Με άλλα, είπατε και την πίτα ολάκερη και το σκύλο χορτάτου. Ο ισίων νόμος, αλλά και το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι σαφείως προς το διακριτό ρόλο διερεύνησης ασφάλειας. Ο ΕΔΟΑΣΑΜ έχει θεσμικά κατοχυρωμένη και ανεξάρτητη αρμοδιότητα να διερευνά τεχνικά, επιχειρησιακά, συμβατικά τα αίτια σοβαρών σιδηροδρομικών ατυχημάτων που είναι στην αρμοδιότητά του. Η διερεύνηση αυτή δεν είναι ποινική διερεύνηση, δηλαδή δεν αποδίδει διευθύνες ο ΕΔΟΑΣΑΜ. Είναι διερεύνηση ασφαλείας με τεχνικό, επιχειρησιακό αντικείμενο κλπ. Τα όποια αποτελέσματα διερεύνησης, όπως οι συστάσεις ασφαλείας, εντάσσονται στον ευρωπαϊκό μηχανισμό. Να θυμάστε τη λέξη συστάσεις ασφαλείας. Παρακολούθηση βελτίωση της σιδηροδρομικής ασφάλειας, όπως προβλέπεται από το ευρωπαϊκό εθνικό πλαίσιο. Μια τέτοια διαπίστωση, εφόσον τεκμηριωνόταν, όποια και αν ήταν, ο ζήτημα ασφαλείας, και μιλάμε για τα λάδια σιλικόνη, που αφορά το συγκεκριμένο τύπο τροχαίου υλικού ή εξοπλισμού, θα μπορούσε άμεσα να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες ευρωπαϊκής αξιολόγησης και λήψης μέτρων ασφαλείας με συνέπειες που δεν θα περιορίζονταν κατά ανάγκη στην Ελλάδα. Αν δηλαδή διαπίστωνε και ο ΔΑΣΑΜ ότι το έλαιο σιλικόνη ήταν υπεύθυνο.
1: Θα έπρεπε να κινητοποιηθούν οι αντίστοιχες αμαξοστοιχίες, λέτε, σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο.
0: Αυτό θα το αποφάσισε ο ευρωπαϊκός οργανισμός. Θα έπρεπε όμως να τα κοινοποιήσει ο ΕΔΑΣΑΜ, να βγάζει δηλαδή την λεγόμενη νότα. Το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ δεν ταυτίζεται τυπικά με τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη του κώδικα ποινικής δικονομίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να παρακάμπεται όταν περιέχει τεχνικά ευρήματα και συμπεράσματα που έρχονται σε αντίθεση με άλλα κρίσιμα φωτιστικά στοιχεία όπως είναι. Το πόρισμα των πραγματογνωμών του ανακριτή. Η αποδεικτική αξία πρέπει να αξιολογείται ειδικά. Δηλαδή, έχουμε δύο αντίθετες απόψεις εδώ. Τη δικαστική που ήταν η πραγματογνώμη και το ΕΔΑΣΑΜ ο κύριος φορέας. Αν λέει ο κώδικας ποινικής οικονομίας μεταξύ των τεχνικών εκθέσεων, γιατί και οι δυο είναι ουσιώδεις, παραμένουν άλυτες αντιφάσεις, προβλέπεται η δυνατότητα νέας πραγματογνωμοσύνης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 107. Δεν έγινε. Αλλά το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ είναι αναγνωστά έγγραφα. Πάμε τώρα στην η επίσημη δικαστική πραγματογνωμοσύνη των δύο μηχανολόγων, χωρίς τη συνδρομή άλλων πιο ειδικών, αλλά και η υπεραστική άποψη αυτών που επιχειρούν να αποδώσουν τη φωνική έκρηξη την πυρόσφαιρα, τη διάσπαση και ανάπλεξη του ηλεκτρικού ελαίου υλικών στο μετασχηματιστό, δεν υποστηρίζεται από τον ΕΔΑΣΑΜ. Το έλαιος υλικόνης είναι υλικό που χρησιμοποιείται, ξέρουμε, ευρέως. Η κρίσιμη επιστημονική ερώτηση, επομένως, δεν είναι αν το υλικό αυτό μπορεί να καεί υπό οποιαδήποτε συνθήκες, αλλά αν ο συγκεκριμένος μηχανισμός που προτείνεται μπορεί να εξηγήσει τεχνικά τα χαρακτηριστικά της πυρόσφαιρας. Αυτά, μια τέτοια τεχνική εκδοχή, αν επιβεβαιωνόταν ως μηχανισμός της πυρόσφαιρας που δεν συνέβη, το ζήτημα δεν θα αφορούσε πλέον αποκλειστικά την ελληνική υπόθεση. Θα γεννούσε εύλογα ερωτήματα ασφάλειας για τον τύπο του εξοπλισμού και θα απαιτούσε αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν δηλαδή ο ΕΔΑΣΑΜ είχε συμφωνούσε στο πόρισμα αυτό περί ελαίου σιλικόνης, θα είχε συμβεί αυτό. Θα γινόταν αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τι θα συνέβαινε τότε, κύριε Σαχίν, αν συμμετείχε η Ευρώπη στην αξιολόγηση? Θα σας πω εγώ τι θα συνέβαινε. Η εκδοχή του ελαίου σιλικόνης παρέμεινε σήμερα κυρίως στο επίπεδο της εσωτερικής ποινικής δικογραφίας, εσωτερικά δηλαδή. Δεν ασχολείται κανείς από την Ευρώπη, διότι ο ντόπιος φορέας ασφαλείας δεν υιοθετεί το έλαιος υλικών.
1: Ναι,
0: δεν μετατρέπεται τουλάχιστον με τον τρόπο που έχει γίνει δημόσια γνωστό σε ευρωπαϊκό ζήτημα ασφαλείας. Αν δηλαδή ο ΕΔΑΣΑΜ έβγαζε το έλαιος υλικών, αυτό το ζήτημα θα ήταν ευρωπαϊκό ζήτημα ασφαλείας. Από την άλλη πλευρά όμως, η επιβεβαίωση μέσω αξιόπιστης και επαναλήψεων τεχνικής διερεύνησης παρουσίας έφλεκτων πτητικών υδρογονανθράκων κατηγορίας BTX, άλλων συναφώνων, θα άλλαζε ουσιοδός το ερευνητικό και ποινικό πεδίο της υπόθεσης. Εδώ δηλαδή έχουμε για την Ελλάδα το έλαιος υλικόνης, που αυτό βγαίνει μέσα από τη δικογραφία, και για την Ευρώπη έχουμε τους υδρογονάνθρακες και αυτό βγαίνει μέσα από το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ.
1: Η οποία Ευρώπη δεν χρειάζεται. Άρα η Ευρώπη δεν χρειάζεται να ψάξει τίποτα. Εδώ μιλάμε για έλαιο σιλικόνης, απ' έξω λένε για πτυτικούς ο Εωδασάμ, δεν υιοθετεί εν πάση περιπτώσει το έλαιο σιλικόνης και η πίτα ολάκερη και ο σκύλος χορτάτος.
0: Και μια και είναι εδώ οι Ευρωπαίοι, όπως μου είπατε προηγουμένως, καλό θα είναι να κάνω μια πρόταση στο φίλο του πρόεδρο του Συλλόγου να το πάρει αυτό το άρθρο και να το παραδώσει στους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή να το διαβάσουν, δεν ξέρετε, καμιά φορά από εκεί που δεν το περιμένεις, δώσετε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κοκοτσάκη, σας ευχαριστούμε πολύ και για αυτή την προσφορά των τριών χρόνων. Όλοι κρίνονται φυσικά. Εσείς το βάλατε σε δημόσια βάσανο επιστημονικά. Δεν κρίθηκε επιστημονικά. Κρίθηκε από οποιονδήποτε άλλο εκτός από αυτούς που θα έπρεπε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Νέο θέατρο έργων. Η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Με τη Λιδία Κονιόρδο. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Μετά από πολλές σεζόν.
4: Τι κάνει τώρα?
3: Αμέτρητα sold out.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Η μαύρη σαμπούκα.
5: Αντώνη με!
3: Ξαναχτυπά. Αυτό το Σεπτέμβρη.
6: Δεν θυμάμαι τα λόγια.
3: Επειδή το ζητήσατε.
6: Ποιος το ζήτησε καν?
3: Επειδή το θέλατε.
6: Που σκατά το βρήκε το κανάλι?
3: Επειδή το χρωστούσαμε.
6: Και στην εφορία χρωστάμε, αλλά κάνεις το παγώνι.
3: Ερχόμαστε με εκπλήξεις.
6: Καμία έκπληξη.
3: Και σταρ.
6: Ούτε μισός.
3: Πυγμαλίων τα δακαρίδης.
7: Δεν ισχύει αυτό.
6: Sorry, ρε πείγμα.
3: Δεν ξέρει τι λέει.
6: Ρε ζήλη γίναμε στον άνθρωπο.
7: Σταμάτα να τραβάς.
3: Δευτέρα.
6: Αντώνη Κόβη.
3: 28-9.
6: Άσε με να ζήσω.
3: Ολικά διτός μας ανήκει.
6: Στο Δήμο ανήκει, αλλά ψιλοκατάλα.
3: Όλα σούγα. Θα είναι μεγάλο.
6: Ηρέμησε λίγο.
3: Θα είναι μακρύ.
6: Ελπίζω να μιλάει για χαρτόνι.
3: Θα είναι πιο γκράντε και από τον γκράντε.
6: Πλωμώσαμε με τα κόλιο σπρέι.
3: Στις 28-9.
6: Άστο σε μένα.
3: Οπα.
6: Θα είναι αϊκόνα.

0: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
1: ναι,
0: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
1: ναι, ναι,
0: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
1: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
0: Έλεγα ότι αν ασκείς καθημερινά 30 λεπτά,
1: ναι,
0: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
1: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
0: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
1: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
0: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
1: Ναι, ποιες πιθανότητες?
2: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
3: Ηλία, ρίχτα!
4: Αυτή
5: Μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
8: Πάμε να καλησπερίσουμε κατευθείαν τον κύριο Στέφανο Χίο. Καλησπέρα κύριε Χίο.
9: Καλησπέρα κύριε Στέφανο.
8: Τι κάνετε, πώς είστε αρχικά?
9: Κοιτάξτε, δεν είναι καλή μέρα σήμερα. Είναι μια κακή μέρα για την δημοσιογραφία και είναι και μια κακή μέρα για τη δημοσιογραφία. Γιατί πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι η δημοσιογραφία που είχε ετοιμάσει ο πιο άχρηστος υπουργός κυβέρνησης, πολιτικά άχρηστος υπουργός κυβέρνησης, ο κ. Σοχοίδης, ο σόγαμπρος της οικογένειας Μητσοτάκη, η δικογραφία που είχε ετοιμάσει για το, μαζί με τους υπευθύνους της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και το Διοικητή Ασφαλείας που είχε ακέραια την ευθύνη, όπως και ο αρχηγός αστυνομίας, οδηγήθηκαν στο ακροατήριο με αποτέλεσμα πριν από λίγο να έχουμε την αθώωση των κατηγορουμένων για τη δολοφονία του δημοσιογράφου, όποιος και αν ήταν αυτός, Γιώργου Καραϊβάζου. Αυτό αποτελεί χαστούκι στην αστυνομική ηγεσία της χώρας, αποτελεί χαστούκι στον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος πρέπει τώρα αυτή τη στιγμή να υποβάλει την παρέτησή του, γιατί πρόκειται για τον πιο πολιτικά άχρηστο υπουργό της κυβέρνησης. Και αυτή την ώρα θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε ότι από το 2010 μέχρι το 2024 έχουν περάσει 14 χρόνια, έχουν δολοφονηθεί στην Ελλάδα δύο δημοσιογράφοι, ο Σωκράτης Γκιόλιας και ο Γιώργος Καραϊβάς, όποιοι και αν ήταν αυτοί. Έχει αποπειραθεί η ανθρωποκτονία ενός ακόμα δημοσιογράφου, τον Μιμούντα, και οι δολοφόνοι και των τριών περιπτώσεων κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Που σημαίνει τι? Ότι η μαφία στεγάζεται σε κρατικές υποδομές. Και ονόν, νοήτο. Εάν έχουν την ευθυξία, θα πρέπει να παραιτηθούν αυτή την ώρα ο Διοικητής Ασφάλειας Αττικής, ο Γαδάρχης, ο Αρχηγός Αστυνομίας και ο κ. Σοχοίδης. Διότι είναι βαρύτατο πλήγμα για τη δημοκρατία να μην μπορείς να βρεις τους δολοφόνους δημοσιογράφων. Και την ίδια στιγμή έχουμε σε πλήρη ανάπτυξη το κουκούλωμα του σκανδάλου των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Είναι μια κακή μέρα για τη δικαιοσύνη και μια κακή μέρα για τη δημοσιογραφία και την πολιτική ηγεσία της χώρας. Και την ίδια στιγμή στη Μέση Ανατολή χύνεται αίμα και έχει πάρει φωτιά όλος ο κόλπος. Είναι μια πολύ κακή δημοσιογραφικά μέρα και εγώ έτσι ήθελα να ξεκινήσω αυτή τη σύντομη συνομιλία που έχουμε.
8: Πάντως και για αυτούς τους δύο κατηγορούμενους, περισσότεροι άνθρωποι λένε ότι είναι δύο αδέλφια τους οποίους τους κατηγορήσαν για να μπορέσουν να ξεπλένουν κάποιους άλλους. Όπως και να έχει όμως, η πλειοψηφία 5-2 λέει ψήφισαν για ότι είναι αθώος ο πρώτος 49χρονος, μειοψήφισαν... Ορίστε...
9: Και 6-1 για τον άλλον.
8: Ναι, και 6-1 για τον άλλον. Και 6-1 για τον άλλον. Αυτό ακριβώς.
9: Κύριε Στερέτη, αυτούς τους δύο ανθρώπους τους γνωρίζω προσωπικά. Διότι είναι πατριώτες μου. Είναι από την περιοχή της Μάνης. Και όταν λέω προσωπικά, δεν είναι ότι έχω μιλήσει μαζί τους, ούτε ότι έχω φάει και πιει. Γιατί δεν συνηθίζω να τρώω και να πίνω με τέτοιους ανθρώπους. Ό,τι και αν είναι αυτοί. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Δεν ξέρω πού εμπλέκονται. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν. Εγώ τους ξέρω λόγω καταγωγής. Είναι από τη Μάνη. Και ξέρετε ότι η Μάνη είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Και βγάζει και κακούς ανθρώπους και καλούς ανθρώπους. Και βγάζει και ρουφιάνους και παλικάρια. Δεν ξέρω τι από τα δύο είναι η συγκεκριμένη κατηγορούμενη, αλλά ό,τι και αν είναι, ήταν κατηγορούμενοι. Διαπομπεύτηκαν, εξευτελίστηκαν, τους έβγαλαν τις μούρες στη δημοσιότητα, όταν την ίδια ώρα δεν βγάζουν μούρες υπουργών που εμπλέκονται σε παιδεραστικές δραστηριότητες, όταν δεν τολμούν να βγάζουν ονόματα βουλευτών που εμπλέκονται σε εμπορία κοκαίνης, όταν δεν τολμούν να βγάζουν οι Έλληνες δημοσιογράφοι της διαπλοϊκής, τα καλά παιδιά του συστήματος, δεν τολμούν να βγάζουν τους πειρατές που καίνε τα βουνά, που έχουν κάψει τη μισή χώρα, και βγάζουν δύο ανθρώπους, όποιοι κι αν είναι αυτοί, διότι τους γνωρίζω και γνωρίζω και τη δράση τους και που κατουράει ο καθένας. Αλλά όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν οικογένεια και καταρρύπτεται το τεκμήριο της ανθρώπιτος, ο κ. Φλωρίδης, ο λαλίστατος κ. Φλωρίδης, που αν δεν κάνω λάθος έχει και ένα αδερφάκι εισαγγελέα εκεί στη Θεσσαλονίκη, το Βασιλάκι το Φλωρίδη, ο Βασιλάκης ο Φλωρίδης, εισαγγελέας Θεσσαλονίκης, χαιρετίσματα κύριε Φλωρίδη, έχει μια ιδιαίτερη ροπή προς τα λιμάνια, είναι λιμανίσιος, αγαπάει τα λιμάνια, αγαπάει τα κοντέινερ. Καταλάβατε κύριε Σερέτη, ακούστε, η παραμάνα του Χίου, παραμάνα λέμε ότι αυτοί που κρατάνε οι σερβιτόροι, ξέρετε, που φέρνουν τα φαγητά, έχει από όλους. Έχει και μπριζόλες και φλωρίδιδες και γεωργιάδιδες.
8: Και, και ζήσιδες από ό,τι βλέπω, και ζήσιδες.
9: Και σε τι... Εγώ κερνάω τα πάντα.
8: Γιατί εγώ το λέω αυτό γιατί βλέπω το πρωτοσέλιδό σας, το οποίο γράφει για τον εισαγγελέα, τον Αχιλέα, τον Ζήση. Και για αυτή...
9: Ο Ζήση, εκεί τον είχατε. Εκεί τον είχατε, στη Θεσσαλονίκη δεν τον είχατε.
8: Βέβαια, με την Coca-Cola και με την Πίκα.
9: Τον
8: και...
9: ξέρετε. Δεν τον ξέρετε. Δεν τον ξέρετε τον αξιότιμο, τον αξιοσέβαστο, τον αξιοπρόσεκτο, τον αξιαγάπητο. Κύριο Ζήση, δεν τον ξέρετε. Το ζήσατε. Δεν ήταν εισαγγελέας διαφθοράς στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήταν προϊστάμενος. Δεν έβαλε στο αρχείο την υπόθεση Μπίκα. Μια κοπέλα. Θα πεις γιατί συσχετίζεις ρε αφιλότιμη άντρα τις δύο υποθέσεις. Διότι συσχετίζονται. Διότι συσχετίζονται κύριε Καραθανάση. Διότι συσχετίζονται κύριε Καραθανάση. Οι διοκτήτες της Ζαχαρέως συσχετίζονται. Ήταν γραμματέα σας. Ήταν γραμματέα σας κύριε Καραθανάση. Και κάνετε παρέα με τον κύριο Ζήση κύριε Καραθανάση. Και κάνετε παρέα και με τον κύριο Διαδαφυλόπουλο κύριε Καραθανάση. Και ο Ζήσης αρχιοθέτησε τις υποθέσεις. Κύριε Καραθανάση, για να πω για πέμπτη φορά το όνομά σου. Κύριε Καραθανάση. Πες μας λοιπόν κύριε Καραθανάση, προύρχονται από Θεσσαλονίκης, τι συνέβη με την υπόθεση Μπίκα. Το ζεις, το ξέρεις. Το ζεις, το ξέρεις, ρε. Το ξέρεις, το ζήσει. Αυτά επί του παρόντος.
8: Πάντως αυτό που γίνεται με την ελληνική...
9: Αυτά επί του παρόντος. Και αν έχει ευδειξία επιχειρηματίας, να βγει. Να βγει στο ραδιόφωνο σας να μιλήσει. Τι ξέρει για την υπόθεση Μπίκα. Γιατί συγκαλύφθηκε. Γιατί κουκουλώθηκε, γιατί αρχιοθετήθηκε. Ακούστε, θα πρέπει σε κάποια θέματα να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
8: Ναι.
9: Εδώ παίζεται η ίδια δημοκρατία. Εδώ πυροβολούνται και σκοτώνονται δημοσιογράφοι και δεν βρίσκουν τους δολοφόνους. Εδώ υπάρχουν οι εισαγγελείς που αρχιοθετούν υποθέσεις. Αν δείτε τις καταθέσεις των ανθρώπων που πήγαν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και κατέθεσαν, του Δημητριάδη, της κυρίας εισαγγελέως της ΕΕΠ, της κυρίας Βλάχου, του κυρίου Λαβράνου και όλων των υπολείπων, θα νομίσετε ότι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν εκεί πέρα για πικνίκ. Τους φώναξαν για να τους στρατάρουνε καφέ και μεζέ. Αυτά θα βγουν. Δεν θα κρυφτεί τίποτα. Αλλά εγώ ρωτώ, όταν καλείς τον Πρωθυπουργικό Ανιψιό, που είναι υπεύθυνος σε ΕΥΠ και δεν του κάνεις ούτε ένα ερώτημα. Έλα το κύριε. Το Λαβρά τον ήξερες. Τον ήξερε. Τον Ιντελέξα τον ήξερε. Τον ήξερε. Τι δουλειά έχεις, τι παρεδός έχεις με αυτούς. Τι παρεδός έχεις με δύο ανθρώπους που παραπέμπονται για παραβίαση τηλεφωνικών υποκλοπών. Και για να μην επεκταθώ στο θέμα του Predator, γιατί είναι δυσνόητο θέμα για τον κόσμο, θα πω κάτι άλλο. Αυτοί οι επιχειρηματίες, οι οποίοι όπως μας είπε ο κύριος, ο αξιότιμος, επαναλαμβάνω, εγώ σέβομαι τη δικαιοσύνη, σέβομαι το θεσμό, μπορεί να αμφισβητώ τα πρόσωπα, αλλά σέβομαι τους θεσμούς της δικαιοσύνης και τους υπηρετώ και πάω στο φυσικό μου δικαστή. Όταν με καλεί ο φυσικός μου δικαστής, παρουσιάζομαι μπροστά του. Εγώ ρωτώ λοιπόν. Ρωτώ τον αξιοσέβαστο εισαγγελέα, τον κύριο Ζήση. Γιατί αρχαιοδέτησε στην υπόθεση, ρε! Που σε πληρώνει το ελληνικό δημόσιο, ρε! Γιατί αρχαιοδέτησε στην υπόθεση, δεν βρήκε στοιχεία. Εάν η δικαιοσύνη δεν σταματήσει να πληρώνεται από το ελληνικό δημόσιο και από την ελληνική κυβέρνηση και να διορίζεται από την ελληνική κυβέρνηση, στην Ελλάδα δικαιοσύνη δεν θα υπάρχει. Τέλος.
8: Δεν θα υπάρχει δικαιοσύνη, γιατί από ό,τι φαίνεται κάποιοι κάτω το τραπέζι παίρνουν λεφτά για να μπορούν να θωώνουν και να κάνουν ό,τι κάνουν. Πέρα από αυτό όμως βλέπω ότι...
9: Ξέρετε, για να διευκρινιστεί κάτι, εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι παίρνουν λεφτά. Εγώ ακούω, καταγράφω, επισημαίνω ότι βοά ο κόσμος, βοά η κοινή γνώμη και να σταματήσει τους παλικαρισμούς ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί δεν έχει λερωμένη την πολιτσά του. Να το βουλώσει και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Φλωρίδης, για να το πω κομψά. Να το βουλώσουν. Διότι η σημερινή αθωτική απόφαση Καραϊβά στο δικαστήριο είναι κόλαφος για την πολιτική ηγεσία του τόπου.
8: Και για τις παρακολουθήσεις όμως είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
9: Για τις παρακολουθήσεις υπάρχει ένας άλλος παράγοντας που δεν έχει φυγεί από κανέναν. Είναι ο παράγοντας κατασκοπία υπέρξενης δύναμης. Το οποίο δεν το έθιξε κανένας μέχρι τώρα. Διότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν σίγουρα σχέση, το Predator, η παρακολούθηση με το Predator, το οποίο είναι ένα εξελιγμένο τεχνολογικά σύστημα για τον κόσμο που δεν καταλαβαίνει και μπορεί να βλέπει ακόμα και πώς κατουράς την κρεβατοκάμαρά σου και πώς κάνεις έρωτα με την κοπέλα σου ή τη γυναίκα σου στην κρεβατοκάμαρά σου. Το Predator δίνει ήχο και εικόνα, δίνει στίγμα. Μπορεί αν έχεις το κινητό δίπλα σου να βλέπει την ώρα που κάνεις έρωτα με την γυναίκα σου. Και είναι Ισραηλινό. Και τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Ρωτάμε λοιπόν, όταν ένα Predator, σαν και αυτό, όταν ένα τέτοιο εξελιγμένο λογισμικό παρακολούθηση σαν και αυτό, παρακολουθεί τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον αρχηγό του επιτελείου, τον οικονομικό εισαγγελέα τον κύριο Μπαρδάκη, τον υπουργό εθνικής οικονομίας, τον υπουργό ανάπτυξης, όταν φτάνει να παρακολουθεί αστυνομικούς, όταν φτάνει να παρακολουθεί δημοσιογράφους, αφήστε τους δημοσιογράφους στην άκρη, όταν φτάνει να παρακολουθεί δικηγόρους, όταν φτάνει να παρακολουθεί το μισό υπουργικό συμβούλιο, όταν φτάνει να παρακολουθεί τη γραμματέα της γυναίκας του πρωθυπουργού.
8: Εισαγγελής.
9: Ρωτάμε.
8: Και εισαγγελής.
9: Εισαγγελής, ναι, είπαμε, τον κύριο Μπαρδάκη και άλλους. Όταν λοιπόν φτάνει να παρακολουθεί τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, ο οποίος κάνει συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Εγώ ρωτώ, δεν υπησέρχεται ο τομέας της κατασκοπίας υπέρ ξένης δύναμης. Ποιος μου λέει εμένα ότι η Μοσάτ, που είναι μια ισχυρή, η πιο ισχυρή, η πιο ικανή μυστική υπηρεσία του κόσμου, είδατε πως τον καθάρισαν τον Χανίγια μέσα στο Ιράν. Ήταν σε μια παράτσα και τον εξαήλωσα, τον αρχηγό της Χαμάς. Είδατε χτες η Μοσάντ με τι εκπληκτικό τρόπο ακρίβειας φέρεται να έχει σκοτώσει και τον, που αμφισβητείται αυτό, τον αρχηγό της Χεζμπολάχ. Όταν λοιπόν η ίδια η Μοσάντ έχει μπει στην ΕΥΠ, κάποια πολυφάδια της έχουν πασάρει το πρέντετο και παρακολουθούν τον πολιτικό κόσμο της χώρας και τον αρχιστράτηγο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Εγώ ρωτώ, δεν υπάρχει θέμα διερεύνησης του ζητήματος της κατασκοπίας υπερξενής δύναμης? Υπάρχει. Το ψάξανε? Όχι. Γιατί δεν το ψάξανε? Γιατί αν ακολουθήσεις, αγαπητέ φίλε Γρηγόρη, τη ροή, την οδό, την κατεύθυνση του μαύρου χρήματος, θα μπορείς εύκολα να βρεις και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν κατασκοπία εις βάρος των εθνικών συμφερόντων της χώρας. Είναι μείζον θέμα. Οι Τούρκοι ξέρουν τα πάντα για μας μέσα από το συγκεκριμένο σύστημα. Και εμείς καθόμαστε και λέμε, ο κύριος Ζήσης, η παρακολουθής. Δεν είναι θέμα παρακολουθήσεων. Είναι θέμα κατασκοπίας υπερξένης δυνάμεις. Είναι κακούργημα.
8: Ναι, πάντως επειδή ο Πρωθυπουργός με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε και να ελέγχει και να έχει σε εισαγωγικά σαν όμηρους τους εισαγγελείς, ώστε να μην βγάζουν αποφάσεις οι οποίες θα το καταδικάσουν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ένας μοχλός χειραγώγησης αυτό που έγινε με τις παρακολουθήσεις.
9: Ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Δημητριάδης, στην αρχιοθετημένη υπόθεση του κύριου Ζήση, γιατί πρέπει να μιλάμε για αρχιοθετημένη υπόθεση πια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η αρχιοθετημένη υπόθεση δεν προσβάλλεται. Προσέξτε. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που δικάζει αναλογές υποθέσεις, που αν προσφύγησε εκεί, η απόφαση μπορεί να είναι κόλαφος για την ελληνική δικαιοσύνη και τότε θα είναι διπλή ντροπή. Θα είναι διπλή ξεφτύλα. Διότι αν Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίσει ότι η απόφαση αυτή είναι διαβλητή, τότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Στην Αμερική έπεσε η κυβέρνηση του Νίξον με το Watergate. Και όχι μόνο στην Αμερική. Έχουν παρθεί κυβερνήσεις για θέματα δικτύου παρακολουθήσεων και κατασκοπίας υπερξενής δύναμης. Και στην Ελλάδα δεν κουνιέται φύλλο. Ωραία λοιπόν. Αφού παραδίδεται λευκός, παρθένος και άσπυλος και αμόλυντος στην ελληνική πολιτική σκηνή ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρωθυπουργικός ανιψιός, τον οποίον έχω μηνύσει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ως ειδικό αυτογό στην απόπειρα αντίον μου, υπάρχει μηνυτήριος αναφορά, έτσι, γι' αυτό και μπορώ και τι λέω. Τότε, γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν ξανακάνει τον κ. Δημητριάδη γενικό γραμματέα στην κυβέρνηση? Έτσι δεν είναι? Αφού αποκαταστράφηκε το όνομά του, ας το ξαναφέρει. Και εδώ υπάρχει και κάτι ακόμα να ξέρετε. Η ασίγαστη κόντρα που υπάρχει μεταξύ του Χρυσοχοίδη και του Δημητριάδη. Τον Χρυσοχοίδη ο Δημητριάδης τον καθάρισε από τον Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Και βάλει τον Θεόδωρο Κάκο. Υπάρχει ασίγαστη κόντρα μεταξύ των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Και τώρα ο κ. Χρυσοχοίδης είναι σε δινή θέση. Δεν τον βλέπω καλά να στέκεται στα πόδια του τον κύριο που ξεκίνησε από το χωριό του με την άσπρη κάλτσα και την άδεια τσάντα, το Μιχάλη, το Μισελ. Το Μισελ, δεν τον βλέπω καλά. Και θα έχουμε εξελίξεις.
8: Για να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε. Για να δούμε. Από την άλλη βλέπω ότι και ο Στάσης, ο οποίος παίρνει τι παίρνει από τη ΔΕΗ κάθε χρόνο.
9: Ο Στάθης ο Παναγιώτης. Ξέρεις ποιος είναι ο Στάθης ο Παναγιώτης? Γιατί είσαι γάτα και το πιάσες. Ο Στάθης ο Παναγιώτης. Τον έβαλε πάλι γενικό γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Ποιος είναι ο Παναγιώτης Στάθης? Δεν διερωτήθηκε κανένας. Πρώην διοικητής ασφαλείας, κολλητέαρη του κυρίου Σαμαρά και επιτοπλίστων, κολλητός, ακούστε εδώ κύριε Σερέτη, λέμε πράγματα που δεν τα ακούνε αλλού. Και λέμε πράγματα στα οποία δεν δυσφυγούμε κανένα και δεν συκοφαντούμε κανένα. Εγώ είμαι πολύ προσεκτικός, δεν θέλω να σας δημιουργήσω πρόβλημα στο ραδιοφωνό σας, δεν θέλω να σας δημιουργήσω πρόβλημα στη ροή σας. Θέλω να είμαι τεκμηριωμένος σε αυτά που λέω. Ο Παναγιώτης Στάθης είναι το κολλητάρι, ο κολλητός φίλος του Αντώνη Σαμαρά. Ο Παναγιώτης Στάθης που έγινε γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, πάλι στα σήμερα έγινε και μια άλλη γραμματέας, του κ. Σταϊκούρα. Έχουμε στην εφημερίδα μας, είναι μια καλή γραμμή κοπέλα, με σεξ απείλ, είναι η κυρία Δέσποινα Παλιαρούτα. Παλιαρούτα. Και ωραίο όνομα. Παλιαρούτα. Κυρία Δέσποινα Παλιαρούτα, 37 ετών, όμορφη κοπέλα, που έχει παντρευτεί τον κύριο Βερνίκο, τον εκπληκτή τον κύριο Βερνίκο, διορίστηκε Γενική Γραμματέα στο Υπουργείο του κυρίου Σταϊκούρα.
8: Υπουργείο Μεταφορών.
9: Για να σώσει τα τρένα.
8: Να.
9: Δηλαδή θα μπαίνει μπροστά η κυρία Παλιαρούτα, θα φοράει την τουαλέτα και θα πηγαίνει και θα κάνει το σταθμάρχη στα τρένα. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χαλάσει το μανικιούρ πεντικιούρ. Θα τη στέλνει ο κύριος Βερνίκος, δηλαδή ο ηθοποιστής, και θα τη λέει πήγε να κάνει το σταθμάρχη στα τρένα. Κυρία Παλιαρούτα, θα φοράει και τη γόβα, στιλέτο και θα πηγαίνει εκεί και θα κάνει το σταθμάρχη. Κυρία Παλιαρούτα, πού ξέρει η κυρία Παλιαρούτα από Υπουργείο Μεταφορών? Ο Θεός και η ψυχή του. Χτες είχαμε ένα ακόμα τροχαίο για λίγο να είχαμε νεκρούς στη Χαλκίδα. Έπεσε η Νταλίκα πάνω στη αμαξοστοιχεία της Hellenic Train των Ιταλών, οι οποίοι ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα. Να δω τώρα που θα βρούμε σειρμούς για να γίνονται συγκοινωνίες. Και ο κύριος Παναγιώτης Στάθης, ο δεύτερος γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, ήταν κολλητός με τον κύριο Σαμαρά. Και ο κύριος Σαμαράς είχε έναν σωματοφύλακα που τον έχει 30 χρόνια στην υπηρεσία του, τον κύριο Λάζαρο Γκλεζάκο. Μανιάτης κι αυτός, ο οποίος είχε εξαιρετική σχέση φιλίας με τους κατηγορούμενους της υπόθεσης Καραϊβάς. Προσέξτε τι λέω, κύριε Σερέτη. Είναι στιλοθετημένα αυτά που λέω. Τον είδα τον κύριο Γκλεζάκο στη Μάνη, στην Αραιόπολη, και του είπα, Λάζαρε, δε βρω έξω, για κάμ να σου πω. Και ήρθε ο Λάζαρος και μου λέει, φίλε, γιατί γράφεις για μένα? Λέω πράγματα που τα λέω για πρώτη φορά. Δεν τα έχω γράψει στην εφημερίδα. Τι, φίλε, γιατί γράφεις για μένα? Ο Λάζαρος, ο σωματοφύλακας του κύριου Σαμαρά, ο κολλητός του κύριου Στάθη. Η επιλογή του σωματοφύλακα του Σαμαρά να διορίζει υπουργούς και γενικούς γραμματείς στα Υπουργεία Δημοσίας Τάξεως. Μα τόση δύναμη έχει πια αυτός ο μανιάτης Λάζαρος Γκλεζάκος? Και τότε δεν μου λένε Γκλεζάκο. Τους δύο κατηγορούμενους της υπόθεσης Καραϊβάς τους ξέρεις? Φίλε, σε παρακαλώ. Σου μιλάω για στιχομηθείες ενώπιον μαρτύρων. Τι κοινό λοιπόν μπορεί να έχει ο κύριος Λάζαρος με το διορισμό του κύριου Στάθη στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και με τους κατηγορούμενους που αθωώθηκαν στην υπόθεση Καραϊβάς?
8: Ο οποίος Παναγιώτης Στάθης είχε απορριφθεί και από το ΑΣΕΠ. Είχε απορριφθεί και από το ΑΣΕΠ ο Παναγιώτης ο Στάθης, αλλά τοποθετήθηκε σε αυτή την ανώτερη θέση, κανονικότατα.
9: Ο κύριος Λάζαρος Γκλεζάκος ήταν ο σωματοφύλακας του κύριου Σαμαρά.
8: Ναι.
9: Και όποτε θέλει ο Λάζαρος να πάρει τηλέφωνο, μην ξέρει, έχουμε πει καφέ, έχουμε συζητήσει κόσμια.
8: Ναι.
9: Πάρα το γεγονός ότι αυτοί πληροφορούν, εγώ τον πληροφορώ. Έτσι. Και μπορεί και μιλώ μαζί τους, κόσμια, όμορφα. Αλλά μην μου κάνουν τους κοκοβιούς. Γιατί μια νύχτα, Γρηγόρη, μια νύχτα, πήγαινα σπίτι μου, με πιστολιάσανε. Και 3 χρόνια μετά, έλαβα κάτι μηνύματα που μου λέγανε, ξέρεις, μην τους πειράζεις. Άκου φίλε, στο λέω εν λόγω τιμής, γιατί σε εκτιμώ αφάνταστα και σε θεωρώ φίλο μου. Εάν ανοίξω το κουτί με τα στικάκια, θα γίνεις κολάσεως. Ξέρετε γιατί το κάνω? Γιατί έχω οικογένεια. Γιατί έχω οικογένεια και σέβομαι την οικογένειά μου, τα δύο παιδιά που μεγαλώνω. Εάν ήμουν μόνος στον κόσμο, θα τους είχα ανατινάξει με τα στοιχεία που υπάρχουν. Ποιος σκότωσε τον Παπα Χριστό, τον αρχηγό της ελληνικής καμόρας στην ταβέρνα στην Παλίνη? Ποιος το σκότωσε? Ποιος μπήκε στο σπίτι του μετά? Ποιος μπήκε στο σπίτι του, Παπα Χριστός? Πρώινε Καμίτης, απότοξε αστυνομικός. Εξηγνιάστηκε η υπόθεσή του. Πού είναι τα τηλέφωνα του? Ποιος σκότωσε τον Παπαχρήστο? Ο Παπαχρήστος ήταν ο αρχηγός της ελληνικής μαφίας στην Ελλάδα.
8: Ο τραπεζίτης της νύχτας.
9: Ο τραπεζίτης της νύχτας, όπως το πες. Ποιος μπήκε στο σπίτι του την επόμενη μέρα και πήρε 2 εκατομμύρια ευρώ από το χρηματοκιβώτιό του? Ποιος? Ο ένας ήταν ένα αποστρατή αστυνομικός που υπηρετεί ως υπεύθυνος ασφαλείας σε μεγάλο λιγάρχη της χώρας. Μην πω το όνομά του γιατί θα έχουμε ζητήματα. Και ένας δεύτερος που ήταν μαζί του. Ποιον έχρισαν μετά, ποιον έχρισε η μαφία μετά? Αρχηγό, τον Δημήτρη Μάλαμα, τον Καθεπόλη, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Εγάλεο.
8: Στο Χαϊδάρι, νομίζω.
9: Στο Χαϊδάρι. Το Χαϊδάρι, στο Φανάρι. Ποιος είχε πίσω του ο Μάλαμας που τον φυλάγανε? Αστυνομικούς. Τι κάνανε οι αστυνομικοί? Βαράγανε με ροκάμα του κύριε Χρυσοκοίδη. Τι είχε πάνω του ο Μάλαμας? 500.000 ευρώ. Ποιος του πήρε τα λεφτά? Είχε και 2 κινητά τηλέφωνα. Πού πήγαν τα κινητά τηλέφωνα? Τι λένε μέσα τα κινητά τηλέφωνα? Σου πω εγώ τι λένε. Και τα τηλέφωνα του Παπαχρήστου και τα τηλέφωνα του Μάλαμα εξαφανίστηκαν. Γι' αυτό παρακολουθούσαν την κυρία Μινιάτη. Την κυρία Μινιάτη, η οποία ήταν διευθύντρια στα εγκληματολογικά της ελληνικής αστυνομίας στην Ιερά Οδό. Στην Καβάλας μάλλον. Γι' αυτό την παρακολουθούσαν. Διότι κλέβανε τα στικάκια, κλέβανε τα κινητά τηλέφωνα, αλλιώνανε τα DNA. Έχω μαρτυρίες γι' αυτά. Για να μην βγουν ποτέ υποθέσεις που αφορούσαν την ελληνική μαφία, γιατί τα τηλέφωνα του Παπαχρήστου και του Μάλαμα είχαν μέσα. Από εκκλησιαστικούς παράγοντες στην αυλή του Ιερώνυμου, από εκκλησιαστικούς παράγοντες στην αυλή του Ιερώνυμου, πολιτικούς, δικαστές, εισαγγελείς, επιχειρηματίες, ολιγάρχες και δημοσιογράφους. Γιατί τα κρύψαν όλα αυτά? Γιατί αν ανακατεύονταν αυτά στην τράπουλα της μαφίας, η μισή θα έπρεπε να τα φυλακεί. Και συνομιλούσαν και με δικαστές. Ο Παπαχρήστος, που ήταν εκπαιδευμένος στο Ισραήλ από τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε να συνενώσει όλα τα κομμάτια, τις φατρίες που λέμε, της ελληνικής μαφίας, για να μην σκοτώνονται μεταξύ τους. Και προσπάθησε να γίνει ο κάποντι κάποι της ελληνικής μαφίας. Και το κατάφερε. Και τον σκότωσε ο Καπές Καπετανάκης στην Παλίνη. Ο Καπές Καπετανάκης που ήταν φίλος του Γιώργου του Καραϊβάς και συνομιλούσε μαζί του. Και ο Γιώργος ο Καραϊβάς, ο Μακαρίτης, που έδινε πληροφορίες στον κύριο Παναγιώτη Στάθη στην ασφάλεια και έβαζε ο Στάθης τον Καραϊβάς να εχνηλατεί για το τι ακούγεται στο χώρο των αναρχικών και το τι ακούγεται στο χώρο της μαφίας. Και επειδή ο Καραϊβάς ήταν διπλός πράκτορας, τον σκότωσαν.
8: Πάντως και ο Παπαχρήστος και ο Μάλαμας και αυτοί οι δύο δολοφονηθέντες είχαν πολύ στενή σχέση με τον Γιώργο Καραϊβάς.
9: Ήταν παιδί τους ο Καραϊβάς. Και μάλιστα του είχαν κόψει και ένα μεροκάματο, όπως εγώ δεν θέλω να σπηλώσω, Γρηγόρη, την υπόλοιψη κανένας.
8: Όχι, φυσικά, σε καμία περίπτωση.
9: Σέβομαι την οικογένεια του Γιώργου Καραϊβάς, σέβομαι το γιο του, σέβομαι τη γυναίκα του, αλλά πρέπει να βγάζουμε την αλήθεια. Και ρωτώ, ο δικηγόρος του, ο πρώην δημοσιογράφος Σπύρος Χαριτάτος, που τον γνωρίζω 30 χρόνια, και εγώ τον έβαλα στις εκπομπές του Μέγκα να δουλεύει με την Κορομιλά. Εγώ τον έβαλα. Δεν είχε μια ηθική υποχρέωση να μου πάρει τηλέφωνο. Τον έχω ρωτήσει τρεις φορές τον έχω ρωτήσει. Τι είναι αυτά τα μηνύματα που είχε στο τηλέφωνο του ο Γιώργος Καραϊβάς και σβήστηκαν επειδή τα πάτησε ένα συρραπτικό και τα κατέστρεψε? Τι ήταν αυτά τα μηνύματα? Ποιες ήταν αυτές οι συνομιλίες του Καραϊβάς με τον Παπαχρήστο, με τον Μάλαμα, με τον τότε διοικητή της ΕΥΠ, τον Κοντολέοντα, με τον Χρυσοχοίδη, με τον αρχηγό της αστυνομίας, με τον Καπέ? Τι ήταν αυτά τα μηνύματα? Τι έλεγαν αυτά τα μηνύματα? Και δεν μου είχε απαντήσει ο κ. Χαριτάτος. Τώρα, κύριε Χαριτάτο, που έχασε την υπόθεση στα δικαστήρια, που αθωώθηκαν οι κατηγορούμενοι και υπάρχει και μια επιφύλαξη βεβαίως, μπορεί εντός της ημέρας ή αύριο να ασκηθεί μια έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης και να ξαναγίνει η δίκη. 10 φορές να γίνει η δίκη, αποδείξεις δεν υπάρχουν. Αυτά τα είπα για να καταλάβεις πώς λειτουργεί το σύστημα της μαφίας στην Ελλάδα και μην μου πεις που το έχεις σπουδάσει. Το έχω σπουδάσει από τις δύο σφαίρες που έχω φάει. Γιατί εγώ δεν είχα καμιά όρεξη να ανακαλυφθώ με αυτή την ιστορία.
8: Ναι.
9: Εγώ τους δολοφόνους μου, τους επίδοξους, θα τους συλλάβω ο ίδιος. και θα τους παραδώσω στην ελληνική δικαιοσύνη, αν δεν τους ρίξω πρώτα σε κανένα χαρτέκι. Διότι σε αναγκάζουν να χρησιμοποιήσει μεθόδους αυτοδικίας. Επειδή όμως εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιώ μεθόδους αυτοδικίας, θα τους παραδώσω χειροπόδαρα στην ελληνική δικαιοσύνη, αν είναι ζωντανή.
8: Παντός.
9: Είναι η επιτομή αυτά που σου είπα, είναι τεκμηριωμένα αυτά που σου είπα, υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις σε μένα για αυτά που σου είπα και εύχομαι κάποια στιγμή να το ξανανοίξουμε το θέμα και να σου δώσω και ηχητικές συνομιλίες για να παίξεις.
8: Πάντως του κουμπάρου γίνεται, γιατί ο Παπαχρήστου ήταν και, είναι και κουμπάρο, ήταν και κουμπάρος του Καμένου και του πατέρα.
9: Αν αφήσουμε αυτές τις δύο πολιτικές γνωριμίες, ο Παπαχρήστος ήταν κάτι άλλο πιο σπουδαίο. Ήταν ο προσωπικός σωματοφύλακας της οικογένειας Λάτσι.
8: Ναι.
9: Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε αναλάβει προσωπικά να φυλάτει τη σωματική και οικονομική ακεραιότητα της οικογένειας Λάτσι και ειδικά τον κύριο Πάρη Κασιδόκοστα. Για ένα διάστημα, καταρχήν ήταν προσωπική επιλογή της κυρίας Μαριάννας Λάτσι ο Μακαρίτης ο Παχρήστος. Παχρήστος. Ήταν προσωπική επιλογή της κυρίας Μαριάννας Λάτσι να φυλάει τον κύριο Πάρη Κασιδόκοστα, γιατί ξέρεις ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι ετοιμαζόταν, όπως είχε γίνει και στην παραλιακή με άλλο μεγάλο εφοπλιστικό γόνο, του είχαν στήσει υπόθεση απαγωγής. Και είχαν βάλει δίπλα του έναν έμπειρο αστυνομικό. Ο Παχρήστος δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο, ήταν ένας έμπειρος αστυνομικός, απότακτος βεβαίως, γιατί είχε πολλές αμαρτίες στο αστυνομικό σώμα, ήταν καμίτης, είχε περάσει από τα ΕΚΑΜ και είχε πολύ μεγάλη προϋπηρεσία στη δίωξη ναρκωτικών. Και από τις πληροφορίες που έχω, ήταν ένας από τους καλύτερους σκοπευτές στη δίωξη ναρκωτικών. Δεν είναι τυχαίο.
8: Πάντως...
9: Ήταν εκπαιδευμένος από τους Ισραηλινούς.
8: Πάντως, πραγματικά είναι σαν puzzle. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρξει ένας ολόκληρος τείχος σαν εγκληματολογικός πίνακας για το πώς συνδυάζονται πρόσωπα, τι σχέσεις έχουν μεταξύ τους, τι πλεκτάνες έχουν χτιστεί στην Ελλάδα και πώς έχει υπάρξει μια τόσο μεγάλη εγκληματική οργάνωση η οποία...

0: την Ελλάδα. Δεν είναι η μαφία ή τα μπραβάκια του υποκόσμου και της νύχτας. Η μαφία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραοικονομίας το οποίο καταπίνει το μεδούλι και το μόχθο του Έλληνα πολίτη. Είναι ένας παρασιτικός, παρακρατικός μεσάζοντας μέσα στα θεμέλια της εθνικής οικονομίας που έχει διαφύρει τον κρατικό μηχανισμό, πρωθυπουργούς, υπουργούς, γενικούς γραμματείς, αστυνομικούς, υπουργούς δημοσίας τάξεως, γενικούς γραμματείς και τι κάνει ουσιαστικά. Κονομάει χρήματα στην πλάτη του ελληνικού λαού. Στην Ιταλία όταν κατάλαβαν το πρόβλημα της μαφίας, αφού έχασαν βεβαίως 12 εισαγγελείς τους οποίους τους σκότωσαν, το ιταλικό κράτος άρχισε να λειτουργεί διαφορετικά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η μαφία δεν είναι κάτι αφηρημένο. Δεν υπάγεται στους γκάγκστερ, στους πιστολάδες και σε αυτούς που σκοτώνονται στους δρόμους. Η μαφία είναι ένας παρασιτικός, παρακρατικός μηχανισμός που έχει επισέλθει σε όλους τους παράγοντες της δημόσιας ζωής. Εάν πληρώνουμε υπερχρεωμένα τιμολόγια είναι γιατί η μαφία βρίσκεται εκεί. Τι άλλο να πω. Ποιος είναι ο κύριος Στάσης, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, που βρίσκει και παίρνει 500.000 ευρώ το χρόνο μισθό. Πού υπηρετούσε ο κύριος Στάσης? Στην ΕΝΗ της Ρουμανίας. Τι σχέση είχε η ΕΝΗ της Ρουμανίας, στην οποία κάνει επενδύσεις η ΔΕΗ, με την ιταλική Κοζανόστρα? Πρέπει ο κόσμος να αντιληφθεί ότι αν δίνουμε ένα πόλεμο κατά της μαφίας δημοσιογραφικά, είναι γιατί πρώτα απ' όλα έχει διαφύρει όλο το κρατικό μηχανισμό, τη δικαιοσύνη, την ίδια τη δημοκρατία. Όταν στην Ιταλία το κατάλαβαν έφτιαξαν κράτος. Πριν ήταν, είπω,
1: το ίδιο συμβαίνει.
0: Ο ίδιος ο Μπερλουσκόνη, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο Μακαρίτης, είχε σχέση με την ιταλική μαφία.
1: Ναι, ναι. Είναι η μαφία της γραβάτας.
0: Αυτό που, το λευκό κολέρο. Αυτό που έγινε τώρα με την Attica Bank δεν είναι μαφία. Συγχωνεύτηκε η Παγκρίτια Τράπεζα, η Αμαρτωλή Τράπεζα, τον Μπάκο Καϊμενάκη Εξάρχου με την Attica Bank. Στο μεγαλύτερο μεταπολεμικό σκάνδαλο μετά το Κασποτά, το τραπεζικό σκάνδαλο. Αποτέλεσμα το δημόσιο να βάλει 800 εκατομμύρια ευρώ οι Έλληνες πολίτες και οι ιδιώτες να βάλουν 350 εκατομμύρια. Δεν είναι μαφία αυτό?
1: Μα βέβαια. Όπως και με το καρτέλ ενέργειας.
0: Φτιάξανε μια αντισυστημική, φτιάξανε υποτίθεται μια πέμπτη συστημική τράπεζα στην Ελλάδα με λεφτά του ελληνικού λαού. Και τη διεύθυνσή τους την έχουν ιδιώτες. Αυτοί οι ταβαντζίδες οι οποίοι μας έχουν ξεσκίσει στους δρόμους. Αυτό δεν είναι μαφία.
1: Μαφία είναι και αποκρατικοποίηση. Α, ανήκει στο κομμάτι της μαφίας.
0: Μη στεναχωριέσαι. Θα τα λύσει όλα ο Χρυσοχοίδης. Θα λύσει όλα.
1: Σωθήκαμε με τον Χρυσοχοίδη. Πάντως και το καρτέλ ενέργειας έτσι λειτουργεί και θεωρώ ότι έχει κάνει πάσα ο Μητσοτάκης σε όλους αυτούς εδώ πέρα, σε όλες αυτές τις οικογένειες που κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα. Τους έχει δώσει από μια εταιρεία ενέργειας και τους είπε: βγάλτε μεταξύ σας τιμές και κάντε ό,τι θέλετε. Γιατί άμα βάλουμε κάτω σε ποιον ανήκει κάθε εταιρεία ενέργειας, όλες ανήκουν σε Βαρδινογιάννηδες και πάει λέγοντας. Και αυτοί αποφασίζουν την τιμή του ρεύματος. Εκεί γεννιέται από την εσχροκέρδεια και η ακρίβεια και σήμερα ημέρα ο Έλληνας δεν μπορεί να τα απεξέλθει ούτε να επιβιώσει. Και εκεί η μαφία λοιπόν είναι αυτό που λέτε. Μόνοι τους κόβουνε και ράβουνε.
0: Η μαφία των καυσίμων. Η μαφία του φυσικού αερίου. Η μαφία του LNG. Η μαφία της μεταφοράς πετρελαίου. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο δεν θέλει να το καταπολεμήσει η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί σιτίζεται από την ελληνική μαφία? Γιατί το κράτος είναι συνυφασμένο με τη μαφία.
1: Ναι.
0: Δείτε τους πέντε ελληνικάρχες της ενέργειας και θα καταλάβετε τι σας λέω.
1: Κάτι τελευταίο, αν και ξέρω ότι μας πιέζει ο χρόνος, κάτι τελευταίο.
0: Δεν θέλω να επεκταθώ.
1: Δεν θέλετε να πω, όχι αυτό, για αυτό που συμβαίνει γενικά με τα εθνικά θέματα, άμα έχετε το χρόνο, δεν έχετε το χρόνο, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει.
0: Γρήγορη μου, έχω το χρόνο, ρώτησε μου τι θέλεις, δεν έχω.
1: Ένα γρήγορο σχόλιο θέλω για όλο αυτό που συμβαίνει με την Τουρκία, με τον Ερντογάν και με την Κάσο και με την Κάρπαθο, όπου φάγαμε τα ηλίκια από ό,τι φαίνεται και ο κόσμος πλέον αρχίζει να ανησυχεί για το Αιγαίο και λέει ότι με το τουρκολιβικό και με όλο αυτό που συμβαίνει με τα νησιά που έχουν πάρει βίζα, έχουν αποκτήσει αφημί και αγοράζουν ακίνητα ανεξέλεγκτα οι Τούρκοι, ότι υπάρχει πιθανότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης να τα έχει παραχωρήσει και να μην το έχει ανακοινώσει.
0: Γρηγόρη, εγώ θα

0: πω πολύ σύντομα και μονολεκτικά. Θα πρέπει ο κόσμος να πάει να κοιτάξει τους κάρτες και να δει πού εκτείνεται το τουρκολιβικό, το ψευτοτουρκολιβικό. Όχι, δεν είναι ψεύτικο, είναι de facto. Το παγίωσαν. Το τουρκολιβικό μνημόνιο θα πρέπει να δουν πού ακουμπάει, σε ποια ελληνικά νησιά ακουμπάει και θα δει μέσα από το χάρτη την κατάργηση της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Το Αιγαίο τελείωσε, διχοτομήθηκε. Και διχοτομήθηκε από τη φαμίλια των Μητσοτάκηδων, που και τουρκόφιλοι είναι και αν θέλεις.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χίο. Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Εγώ και να είστε καλά και καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Ισαμάκου. Από Οκτώβριο θα βρίσκομαι στο θέατρο Μαβίλισσα, τη Σάββατο στις 12, με το υπέροχο έργο του William Shakespeare, Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, διασκευασμένο για παιδιά από 5 ετών έως 12. Κάθε Σάββατο στις 12 και καθημερινές με σχολεία.
5: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis, κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis, για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκόφ 12. Τηλέφωνα 508 598 και 9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
6: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
8: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Καλώς ορίσατε.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
9: Κύριε Κακαβά, για να δούμε τι λένε αυτά τα άρθρα, να μην τα λέω εγώ, τα ξέρετε
10: πρώτον,
9: καλύτερα εσείς.
10: Να σας πω ότι το ρεπορτάζ που κάνατε είναι to the point. Δεύτερον, να σας δώσω τώρα μια είδηση.
9: Ναι.
10: Πριν μπω στο στούτιο, με ενημερώσαν οι συνεργάτες μου ότι υπάρχει πλέον δημοσίευμα,
9: ναι,
10: το οποίο αποκαλύπτει πως νομοθετήθηκαν τα άρθρα 71 και 74. Είναι από μια εταιρεία, η λεγόμενη Big Four, από αυτές που είναι χρηματοπιστωτικές συμβουλευτικές.
9: Α, τα έφτιαξε η Big Four.
10: Ναι, η Big Four είναι μία από τις εταιρείες της Big Four. Είναι μία νομική σύμβουλος του ΟΠΚΕΠΕ που έχει πάει στην ΑΔΕ, αλλά που δεν είναι μόνιμη, είναι με μπλοκάκι. Και το τρίτο είναι ο νομικός σύμβουλος του Χατζηδάκη. Νομικός, νομική κτλ. Παράλληλα, εάν σαν έγκλητος νομικός που είστε και δημοσιογράφος, εάν τη διαβάζατε χωρίς να είστε από αυτά τα δύο, θα την ψηφίζατε ναι ή όχι?
9: Κοιτάξτε, για κάποιον βουλευτή που δεν ξέρει και του τη σερβίρουν.
10: Βαγκωτό.
9: Αυτό λέω. Δαγκωτό. Του τη σερβίρουν τελευταία στιγμή.
10: Δαγκωτό.
9: Εγώ συμβαίνει να είμαι νομικός και ως τούτου να διαβάσω 3-4 φορές το κάθε κείμενο. Αλλά να πούμε στον κόσμο.
10: Ακούστε τι κάνουν τα διεστραμμένα
9: μυαλά. Ένα λεπτό. Ναι. Θέλω να πούμε στον κόσμο γιατί αυτές οι ρυθμίσεις είναι σκανδαλώδεις.
10: Βεβαίως.
9: Και σε τι επηρεάζουν το αξιοπινό του οργείου που έγινε με τηλεελασία ευρωπαϊκών κονδυλίων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
10: Βεβαίως. Όπως πολύ καλά ξέρετε, ο καημός αυτής της κυβέρνησης είναι να νομιμοποιήσει το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εξεταστική. Εάν θα διαβάσετε αυτά τα δύο άρθρα που τα έχετε διαβάσει,
9: θα δείτε. Θέλω εσείς να εξηγήσετε όμως.
10: Είναι τύπου ρέπα. Δηλαδή αυτά που λέγανε που υποστηρίζανε την τεχνική λύση, το εθνικό αμπράμα και όλα αυτά. Τι κάνουν λοιπόν αυτά τα δύο άρθρα? Πρώτον, πληρώνουν αυτούς οι οποίοι ήταν σε δειγματοληψία και επειδή δεν τα είχαν, δεν τους πληρώναν και περιμέναν να τους κάνουν μια νομοθετική ρύθμιση, είναι τύπου φραπέ, χασάπι κλπ. Και το δεύτερο, προκαταλαμβάνουν τις αποφάσεις των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για τις επόμενες δίκες που θα έρθουν, που θα πηγαίνουν αυτοί που είναι κατηγορούμενοι όπως εγώ και θα λέω, μα δεν καταλάβατε καλά, εγώ τους πλήρωσα το 21 διότι οι συνθήκες τότε ήταν έτσι. Να και η νομοθετική ρύθμιση. Και το χειρότερο είναι να αθωώσουν όσους έχουν καταδικαστεί που θα πάνε στο εφετείο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, πρώτον, θα πάνε να πληρώσουν εκατομμύρια ψεύτικα χρήματα σε ανθρώπους που δεν τα έχουν. Βλέπε τους συλληφθέντες το Σάββατο 10.
9: Που δεν τα δικαιούνται.
10: Βεβαίως, που δεν τα δικαιούνται. Τους 10 που συλλάβανε το Σάββατο, τους λεγόμενους κακοτρίχηδες, έτσι που 10 αφημείχαν 10.000 και οι συνάδελφοι δικοί μου δεν βρήκαν ούτε 1.000, να πληρώσουν όλους αυτούς για να καταλάβουν. Πάλι τους απατεώνες και να απαλλάξουν και τους πολιτικούς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τους προέδρους των οργανισμών από τις επόμενες δίκες και εφετεία που έρχονται. Διότι όπως ξέρετε έρχονται οι δίκες των βουλευτών, σημειώστε το, άρα αυτή η τροπολογία αυτό είναι, και έρχονται και οι δίκες και των επόμενων προέδρων και υπηρεσιακών παραγόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα σκάνδαλο, το οποίο αυτή τη στιγμή απλώς τι κάνανε, ήταν έτσι και καλυμμένο. Όμως, όπως πολύ καλά ξέρετε και προλογίσατε και ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, εμείς, επειδή αυτό δεν είχε βγει στη διαβούλευση, το κατεβάσανε κατευθείαν. Όχι, τα άρθρα ήταν 72 και γίνανε 77.
9: Για απευθεία.
10: Και επειδή θέλουν δεν θέλουν, είμαστε θεσμικοί στις επιτροπές, γιατί είμαστε θεσμικός φορέας, και επειδή πλέον υπάρχει και η τηλεόραση της Βουλής, γίνανε οι αποκαλύψεις και από προχθές είμαστε και πάλι πρώτη είδηση. Άρα λοιπόν πάνε να καλύψουν όλα τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ από βάλαν μέσα το 18, έτσι, αλλά είναι ουσιαστικά από το 19 μέχρι και το 2025.
9: Δηλαδή, νομοθετική ρύθμιση κουκουλωμά.
10: Κουκουλώνουν τις απάτες.
9: Για αυτό τα σκάνδαλα και για τις απάτες, ναι, από το 19 μέχρι σήμερα.
10: Να αθωωθούν αυτοί που καταδικαστήσαν σε πρώτο βαθμό στο εφετείο.
9: Μάλιστα. Σκανδαλάρα.
10: Και σας είπα ότι δημοσίευμα τώρα πριν από λίγο με ενημερώσαν οι συνεργάτες μου του Bank News που αναφέρει αυτά που σας είπα.
9: Μάλιστα. Σαφής.
10: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει, τα λένε και με υπογραφή δημοσιογράφου, Πάνος Παναγιωτόπουλος. Άρα λοιπόν πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Και μην ξεχνάτε ότι σήμερα στην τρίτη ανάγνωση, τέταρτη φορά, γιατί είναι, η δεύτερη είναι η φορείς, στην τρίτη ανάγνωση, έτσι, ότι παρευρέθη, μπήκε μέσα μέχρι και η πρόεδρος της πλεύσης, η κυρία Κωνσταντοπούλου, και είδατε τι έγινε. Ενώ πριν ξεκινήσουμε εμείς τη Δευτέρα τη φασαρία, όλα ήταν καλά, όλα ανθύρα, σήμερα όλη η Ελλάδα ασχολείται με αυτό το πράγμα και όχι με άλλες ειδήσεις.
9: Σαφής. Κύριε Κακάβα, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά. Μπαίνετε μπροστά από τις εξελίξεις και κυριολεκτικά, θα το πω ευθέως, μας ανοίγετε τα μάτια. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
10: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, όχι εμένα.
9: Να είστε καλά.
10: Ευχαριστώ πολύ.
9: Πάντα αγωνιστής, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Νίκος Κακάβας. Οφείλουμε να πούμε ότι το οφείλουμε πολλά και να το πούμε, να το πιστώσουμε.
11: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
12: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Ένα ψέμα και λύνονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
14: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
15: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
16: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
17: Τι! Πέθανε!
18: Ποιος? Η αισθητικός!
17: Εντελώς!
18: Εντελώς!
17: Πότε?
18: Χθες το απόγευμα.
17: Πού?
19: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
17: Και το πτώμα?
18: Μπρούμητα, στον καζόν.
17: Να το κουρέψετε.
20: Το πτώμα!
17: Τον καζόν!
21: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστες.
17: Είστε όλοι καλεσμένοι.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθείς ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια». Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών. Εισιτήρια προπολούνται στο ticketservices.gr.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί ακούγεται σε επανάληψη.
4: Μια παρακμάζουσα αυτοκρατορία. Αυτό είναι η Αμερική, αυτό είδαμε στα Ηνωμένα Έθνη, για να δούμε τις σημαντικότερες ομιλίες, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα και τις προβλέψεις βάσει αυτών. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, εδώ παρεούλα, είχαμε μια ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, κίνηση των συναντήσεων, των ομιλιών στην σύνοδο, μάλλον στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Από τους πρώτους ο οποίος μίλησε ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ακολούθησε ο Ερντογάν, ακολούθησε ο πρόεδρος Μακρόν. Κάποια πράγματα που είναι ενδιαφέροντα, δεν έχουν μιλήσει ακόμα τα δικά μας μαργαριτάρια ή αλλιώς μαργαριτάρια, παρατράγωδα, δεν ξέρω πώς να τα πω, από Αθήνα και Λευκοσία. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε κάποια νομίζω πάρα πολύ σημαντικά δείγματα για το πού πάει η ανθρωπότητα με αυτές τις τρεις, δύο συν ένα βάζουμε και του Γάλλου μέσα. Ομιλίες. Αυτό θα αναλύσουμε σήμερα κατά βάση, επομένως θα περιοριστώ. Δεν θέλω να ξεκινήσουμε κατευθείαν μάλλον με το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στον ΟΗΕ. Παράλληλα να ενημερώσω ότι σήμερα περιμένουν και δεν έχει ξημερώσει. Έχει ξημερώσει, ναι. Περιμένουν στην Ουάσιγκτον τον πρόεδρο Σι. Ο Τράμπας είπε θα πάει να τον υποδεχθεί πρώτη φορά που θα υποδεχθεί κάποιον στην πρωτεύουσα ο ίδιος. Θα του στρώσει το κόκκινο χαλί. Ίσως να του δώσει και, και τα πρωτεία, το σκύπτρο της. Τα πρωτεία μάλλον, ναι, εδώ, να γίνει παράδοση παραλαβή μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς, μάλλον το κλίμα ποιο ήτανε. Ελπίζανε για κάποια προσέγγιση, μάλλον για κάποια εξέλιξη όσον αφορά το ρωσοκρανικό. Ο Μακρόν και στη συνομιλία του και στις δηλώσεις του είπε ότι, για παράδειγμα, τον είδε τον Ζελένσκι και έκανε λόγο για πολύ καλή και πολύ υποδομητική συζήτηση. Τι αξία έχουν αυτές τις δηλώσεις. Από τέτοιου επίπεδου βεληνικούς και γνώσεων πολιτικών, νομίζω ότι είναι τρύπια τα λόγια αυτά, και ότι μιλήσανε, λέει, για moratorium μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στις επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα, δηλαδή να μην χτυπάνε ούτε μεν ούτε δε στα ενεργειακά. Επίσης, λέει, πρέπει να ενισχύσουμε την Ουκρανική άμυνα, ιδιαίτερα με πυράβλους αναχέτησης. Δεν έχει καμία αξία ο λόγος του Μακρόν. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί, το λένε lame duck. Δηλαδή βαριεστημένη πάπια ή κουρασμένη πάπια, γιατί τι σημαίνει αυτό? Είναι οι πολιτικοί οι οποίοι δεν έχουν πλέον δύναμη στην πραγματικότητα να επιφέρουν αλλαγές, ακριβώς επειδή δεν θα επανεκλεγούν και λίγη θητεία τους. Τώρα θα υπάρχουν εκλογές, ο Μακρόν δεν μπορεί σε αυτήν την περίπτωση να είναι πάλι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές. Πολύ πιθανό, το κόμμα δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, είναι προσωποκεντρικό, αλλά πολύ πιθανό το δικό το συστημικό μπλοκ να ιτηθεί, πιθανότατα από τη Λεπέν. Άρα ένας άνθρωπος, ένας απερχόμενος, εξερχόμενος, την πόρτα του δείχνουν οι Γάλλοι και καλά κάνουν. Πρόεδρος δεν έχει καμία επιρροή στην πραγματικότητα, πόσο μάλλον στις διμερείς σχέσεις με τους Ρώσους, οι οποίοι οι Ρώσοι δεν τους αναγνωρίζουν καν πλέον όλη την Ευρώπη, όχι μόνο το Μανολάκι. Λοιπόν, επίσης, άρα έγιναν αυτές οι συναντήσεις με τον Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι λέει ότι είναι θετικό το κλίμα και ότι είναι πάρα πολύ αισιόδοξοι και ίδιοι ότι μετά τις κυρώσεις που πέραψε ο Τραμπ κατά της Ρωσίας έχουμε, λέει, αναθαρρύσει και έχουμε πάρει τα πάνω μας, αλλά παρόλα αυτά στην πραγματικότητα από τη Γανίτα τίποτα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αποδυναμωμένοι όσο κανείς οι Αμερικανοί. Στην πραγματικότητα ήταν μια μεγάλη απόδειξη ότι ο βασιλιάς είναι θεόγυμνος. Αυτή η ομιλία, αυτή η παρουσία, και γενικότερα θα έλεγα, αν πάρει κάποιος μια φωτογραφία την κατάσταση του κόσμου, του ρόλου και της θέσεως των ΗΠΑ, πιο αποδυναμωμένη από ποτέ. Το οποίο δεν μπορεί παρά να είναι καλή εξέλιξη ακριβώς λόγω της νομίζω του μονοπατιού που έχουν πάρει ΗΠΑ, παγκόσμιοι δυνάστες, καμία σχέση με αυτό το οποίο διατείνονται ή παρουσιάζουν τον εαυτό τους. Θα το δείτε και στις ομιλίες του Τραμπ, θα την αναλύσουμε. Είναι ουσιαστικά μπράβοι, πειρατές, μισθοφόροι, ό,τι χειρότερο μπορούσε να φανταστεί κανείς αυτή τη στιγμή το βρίσκει στα μάτια του Αμερικανού Προέδρου. Λοιπόν, αποκάλυψη ήταν από τον Τραμπ ότι συναντήθηκε με τους Ιρανούς, μάλιστα, και ότι, δηλαδή, την ίδια ώρα που είπα, επέβαλαν κυρώσεις στους Ιρανούς, και ότι, και όχι μόνο κυρώσεις Ιρανούς, έχουν επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που επιτρέπουν τον ανεφοδιασμό ή τη συντήρηση Ιρανικών αεροσκαφών. Την ίδια στιγμή συναντήθηκαν οι Ιρανοί μαζί τους. Δεν ξέρω πώς το δέχτηκαν και οι Ιρανοί, αλλά και ο Τραμπ, νομίζω, διότι δεν νομίζω ότι θα το περίμενα να δω τον Τραμπ να πέφτει στο επίπεδο να συναντηθεί με ένα παράλογο, παράνομο, ακραίο, όπως το αποκαλεί καθεστώς. Ο Υπουργός Οικονομικών Τραμπ, Σκοτ Μπέσεντ, έχει πει ότι θα αποκόψουμε, λέει, από το αμερικανικό δολάριο όλες τις χώρες που συντηρούν ή ανεφοδιάζουν με καύσιμα ιρανικά αεροσκάφη. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για εγκλήματα, μπορεί και πολέμου. Στην πραγματικότητα, να μην μπορεί κάποιος να πετάξει από το Ιράν για να πάει σε άλλη χώρα να νοσηλευτεί, να κάνει μια επέμβαση, γιατί δεν θα μπορούν να πετάνε τα αεροσκάφη τους. Δεν θα μπορούν να έρχονται φάρμακα απ' έξω. Όχι πρόκειται, κανονικά εγκλήματα πολέμου. Και οι άνθρωποι αυτοί, τα κοράκια, τα φίδια του Τραμπ, οι έχιθνες, κινούνται μέσα στα δωμάτια και στους διαδρόμους των ΗΠΑ και κανείς δεν τους λέει φύγετε από εδώ, ρε, αυτό που είστε. Δηλαδή, ανοιχτά λένε ότι δεν θα μπορούν να πετούν αεροσκάφη για τουρισμό, ούτε για θέματα υγείας από το Ιράν. Αυτός είναι ο στόχος τους. Μιλάμε για έγκλημα πολέμου. Μάλλον, επειδή de facto δεν είναι σε πόλεμο, και μάλλον de jure δεν είναι, de facto είναι, θα έλεγα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Παράλληλα, βέβαια, ο Ερντογάν, 100% φιλαράκι του Τράμπα, το παίζουν αντιπεριαλιστές, αντιδυτικοί, και ότι πολεμάμε και είμαστε υπέρ της Παλαιστίνης και αγωνιζόμαστε. Στην πραγματικότητα είναι να χαλεί τουρκικό, χαλεί μπουχάρα, να το πατήσει ο τραμπάκουλας ο Ερντογάν, ο οποίος 100% έβαλε εδώ κυρώσεις, λέει, στην τράπεζα Golden Global, η οποία έκανε δουλειές με τους Ιρανούς, την κατέλαβαν, την κατάσχεσαν. Επίσης, η Ιρανική τράπεζα, η Μελάτ, είχε και αυτή άδεια στην Τουρκία κατά εντολή του Τραμπ. Ο Ερντογάν ΙΡΕ ανακάλεσαν την άδειά τους και όλες οι πτήσεις της Mahan Air και αυτές προς την Τουρκία από τις 21 του μήνα έχουν ακυρωθεί. Δεν επιτρέπεται. Δηλαδή, είναι η καλύτερη cheerleader του Τραμπα ο Ερντογάν, παρόλο που το παίζει η Ισλαμική Αλληλεγγύη και κουραφέξαλα, μόνο Ισλαμικό για τα γάνη και αποκεφαλισμό είσαι, τίποτα άλλο. Λοιπόν, άρα είχαμε τα πάντα εδώ. Έχουμε το θέμα της Γρυλανδίας, θα το πούμε γι' αυτό. Τις ενεργειακές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Από πλευράς Ρωσίας, εδώ είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Και μάλλον να πούμε τώρα για τη Γρυλανδία, γιατί την δημοσίευσαν τη συμφωνία τους και μάλιστα έγινε και μια παρουσίαση σε ένα πάνελ εκεί των τριών, τον ηγέτη της Γρυλανδίας, της Δανίας και του Τράμπα. Πρώτον, τον πόνεσε πάρα πολύ τον Τράμπα που δεν τον βάλαν στη μέση, δεν προείδρευσε, τον είχαν στη γωνία. Στη μέση ήταν η γυναίκα, η κυρία της ομάδας, η Μέτα Φρέντρεξεν. Σίγουρα τον έβλεπα ότι δεν του άρεσε καθόλου. Είναι ο ορισμός του νάρκησου, του προβληματικού, του κομπλεξικού ανθρώπου. Άνθρωπος ο οποίος σε μια παρέα δεν του μιλάει κανένας, αν δεν είχε λεφτά, αλλά θα ήταν ψωριάρης, χώρια. Τέλος πάντων, η συμφωνία, λοιπόν, θα σας πω ότι δεν κερδίζει τίποτα. Είναι μια, και μάλιστα πανηγυρίζουν οι Δανείοι και οι Γρυλανδοί, γιατί αυτό το οποίο κερδίζουν και οι δύο πλευρές είναι η μεν Γρυλανδία, μάλλον συγγνώμη, η μεν Δανία να μην χρειάζεται να επενδύσει σε άμυνα στη Γρυλανδία καθόλου, και η δε Γρυλανδία κερδίζει την επένδυση των Αμερικανών είτε με νέες βάσεις είτε με επέκταση των υφιστάμενων βάσεων των Αμερικανών, το οποίο το θέλουν. Καλώς ήρθε το δολάριο. Και ο χρήσιμος Βλάξ, που είναι ο Τράμπας, ο οποίος απλά και μόνο για να μπορεί να πει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πετύχαμε το ότι δεν θα μπουν οι Κινέζοι και οι Ρώσοι στην Γρυλανδία. Δεν υπήρχε ποτέ τέτοια περίπτωση, ξεκάθαρα πράγματα. Δεν είναι μια ουδέτερη χώρα η Γρυλανδία, μάλλον η Δανία, στην οποία υπάγεται και η Γρυλανδία, είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Θα ήταν αδιανόητο, ξαναλέω, όπως θα ήταν αδιανόητο να φτιάξει βάση και στη Γερμανία η Ρωσία. Άρα δεν κέρδισαν τίποτα, μόνο δεσμεύσεις να επεκτείνουν. Ποτέ δεν λέγανε όχι οι Δανείοι, ποτέ δεν θα λέγανε όχι. Αν τους πλησίαζε σαν άνθρωπος, αλλά δεν είναι άνθρωπος, μόνο να γαυγίζει και να τσιρίζει, ξέρει, θα του λέγανε βεβαίως, άμα θες να επεκτείνεις τις βάσεις, γιατί η παρουσία νέων στρατιωτών εκεί θα είναι, σημαίνει και επενδύσεις, θα σημαίνει και νέο χρήμα για την τοπική κοινωνία. Αλλά δεν πήγε σαν άνθρωπος, γιατί δεν είναι αυτό το πλάσμα. Πήγε σαν τον αυτόν ο οποίος είναι και τελικά φάνηκε ο υπεραλισμός του, ο τυχοδιοκτισμός του, το πολιτικό αήθες, βασικό συστατικό των Αμερικανών, το κύριο χαρακτηριστικό αυτό της αήθειας που τους χαρακτηρίζει και πλέον το είδαμε πλέον με ομότητα όλοι, με ομό τρόπο, και αυτό νομίζω είναι εξαιρετικό σαν μάθημα. Άρα εδώ ξαναλέω, Μέτα Φρέντριξεν και Γιένς Φρέντρικ Νίλσεν, πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, πανηγυρίζουν ενώ ο Τραμπ είχε τα μούτρα μέχρι το πάτωμα, αφενός επειδή τον βάλανε στην άκρη και δεν ήθελε κανείς να προεδρεύσει, αλλά του λέει θα είσαι πάρεδρος, να μην σου πω παρήσακτος, και αφετέρου επειδή ξέρει πολύ καλά ότι τελικά έκανε μια τρύπα στο νερό. Λοιπόν, και το θέμα το Παλαιστινιακό, πολύ σημαντικό να πούμε εδώ στην ατζέντα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα, η Αμερική δεν έδωσε βίζα στο Μαχμούντ Αμπάς και σε άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της Παλαιστινιακής Αρχής. Είναι υποχρεωμένοι, έχουν καθεστώς παρατηρητή η Παλαιστίνη. Εδώ μπορεί να μην είναι κράτος μέλος, έχουν καθεστώς παρατηρητή. Το να αρνείσαι και να λες όχι στους υπεύθυνους, αρμόδιους, στους επικεφαλείς του μορφώματος, το πούμε έτσι, το οποίο έχει καθεστώς παρατηρητή, δεν τους δίνω επειδή τους γουστάρω, είναι λόγος να ξεκινήσει μια κουβέντα για το κατά πόσο η Αμερική πρέπει να συνεχίσουν αυτές τις συναντήσεις εκεί ή να γίνουν σε άλλα κτίρια του ΟΗΕ, όπως είναι για παράδειγμα στην Γενέβη και αλλού, διότι δεν έχουν δικαίωμα μετά από αυτά τα παραπτώματα οι Αμερικανοί να κάνουν κουμάντο ποιος θα πηγαίνει. Πάλι δηλαδή και στους Ιρανούς έδωσε κατ' εξαίρεση, λέει, βίζα. Τι κατ' εξαίρεση, νομίζω ότι είσαι. Έχεις την υποχρέωση από τη στιγμή που φιλοξενείται εκεί, την τιμή από τη στιγμή που φιλοξενείται εκεί τα αναμένα έθνη, να δέχεσαι τους πάντες διπλωματικά. Δεν δέχεσαι κάποια δύναμη εισβολής. Είσαι υποχρεωμένος, αλλιώς μπούκονε και άσε σε άλλες περιοχές που έχουν αξιοπρέπεια και ευθυξία. Λοιπόν, παράλληλα να σου πω ότι εδώ είχαμε και τον απόϊχο των παραπολιτικών, διότι ο Γκουτέρες, ένας λίγδας των συστημικών κομμάτων και του παγκόσμιου συστήματος αυτού του πολεμικού κόμματος παγκοσμίως, αυτός ο Πορτογάλος, φεύγει ευτυχώς στα τσακίδια, αλλά μένει να δούμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του, μάλλον θα είναι γυναίκα, θα δούμε. Έχει αξία διότι εκλογές θα γίνουν τώρα τον Οκτώβρη και μάλιστα η Ελλάδα έχει την προεδρία, την εκπεριτροπής προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Να θυμίσω ότι η χώρα μας έχει κατάφερε να πάρει την θέση αυτή, μία από τις μη μόνιμες θέσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, η οποία θητεία είναι διετής, 25-26, δηλαδή 1η Ιανουαρίου του 25, 31 Δεκεμβρίου του 26, τώρα λίγη. Και είχαμε την πρώτη προεδρία, την εναλλασσόμενη, μηνιαία είναι η προεδρία, το Μάιο του 25, και θα την έχουμε τώρα τον Οκτώβριο που θα γίνουν και εκλογές, ξαναλέω, για τον Γενικό Γραμματέα. Και θέλω να σας πω τι χαμένη ευκαιρία ήταν αυτή. Με τον Κόρακα και τον άλλο το Ραγιά, το που σπάει τη μεσούλα. Άνθρωποι που πέρασαν στην πραγματικότητα από αυτό το εξανδραποδισμένο ΙΠΕΞ. Ξοδέψαμε πολιτικό κεφάλαιο. Βάλαμε τους Τούρκους στο Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Δηλαδή, γίναμε πλάτη για να πατήσει η Τουρκιά. Χαλί και εμείς μπουχάρες να μας πατήσουν οι Βρωμότουρκοι. Για να λάβουμε, να ξοδέψουμε πολιτικό κεφάλαιο, να λάβουμε αυτή τη θέση των 2 ετών στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να μην κάνουμε τίποτα. Δεν κάναμε πιο χαμένη, πιο εγκληματική ευκαιρία από αυτή. Δηλαδή, είναι και το εξηγώ και στα βιβλία μου για τη δημοκρατία, όπως είναι αυτό εδώ, οι υπερασπιστές. Δεν αρκεί απλά να είσαι διεφθαρμένος ή δεν ξέρω να τα παίρνεις για να αντιμετωπίσεις πολιτικές ευθύνες και ποινικού επίπεδου. Αρκεί και μόνο το ότι είσαι άχρηστος και ανίκανος και ότι δεν αξιοποιείς ευκαιρίες, και αυτό πρέπει να είναι αδίκημα για πολιτικούς οι οποίοι επιβουλεύονται εκατομμύρια ανθρώπων. Αν είσαι ανίκανος, στρίβε. Εάν έχεις ευκαιρίες και δεν κάνεις τίποτα, δηλαδή τις αφήνεις αναξιοποιητές, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πρόβλημα. Είναι κόστος το να μην αξιοποιείς κάτι το οποίο σου. Δηλαδή, μας κόστησε πολιτικό κεφάλαιο να παρακαλέσουμε, να ζητήσουμε. Δεν μπορεί συνέχεια να είσαι στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Έχει συγκεκριμένα, δηλαδή μετά από ποιος ξέρει πόσα, μπορεί να δεκαετία και πέρα να ξαναεπιχειρήσουμε να μπούμε στη Συμβουλία Ασφαλείας. Τώρα λοιπόν βλέπετε ότι το κάψανε, όπως έχουν κάψει τα πάντα. Αυτή δηλαδή, η μάστιγα, η φωτιά, η λέλαπα, η οποία λέγεται Νέα Δημοκρατία. Κρατήστε το και αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις δηλώσεις εδώ του Τράμπα, από τις πιο αντριχιαστικές θα έλεγα. Από τα χειρότερα τα οποία, στις χειρότερες μέρες του. Λοιπόν, όπως πάντα, η ομιλία του χωρίζεται σε δύο μέρη, μάλλον σε τρία μέρη, δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι που είναι αρχή και το τέλος είναι τα γραμμένα από τους ανθρώπους οι οποίοι γράφουν ομιλίες. Είναι κάτι στο οποίο και εγώ έχω σπουδάσει και έχω εργαστεί πάνω σε αυτό, στην πολιτική επικοινωνία δηλαδή. Είναι εύκολο αναγνωρίσιμο να το καταλάβει κανείς ο οποίος το έχει δει επαγγελματικά αυτό. Στην πραγματικότητα ήταν τα κομμάτια τα οποία ήταν έτσι πιο εμπνευστικά, όχι τόσο χερέκακα και με στη μικροπρέπεια, όχι τόσο υβριστικά και προβληματικά. Εκεί για παράδειγμα που έλεγε στο τέλος ότι από αυτήν την πόλη, τη Νέα Υόρκη, ο George Washington διάβασε τη διακήρυξη ανεξαρτησίας στους στρατιώτες του και στην αρχή επίσης το είπε πάλι, είπε ότι μετά από 250 χρόνια είμαστε ελεύθεροι και τώρα είμαστε πιο ελεύθεροι από ποτέ. Τέλος πάντων, αυτό είναι το στημένο κομμάτι, το έτοιμο, βέβαια και εκεί είμαι σίγουρος ότι παρεμβαίνει και βάζει τις, ή τις βάζει τις σάλτσες ο ίδιος ή τους έχει αναγκάσει τους κειμενογράφους δυστυχώς να πέφτουν στο επίπεδό του. Τι εννοώ, ποιες σάλτσες, αυτά τα περισσότερα από ποτέ, στην ιστορία της ανθρωπότητας οι καλύτεροι, είμαστε υπέροχοι, κανείς ποτέ δεν έχει δει κάτι αντίστοιχο στην ιστορία. Αυτές τις γραφικότητες, οποίες λέει, που μειώνουν στην πραγματικότητα τα πάντα από αυτά τα οποία βγάζει το στόμα του. Και βέβαια υπάρχει και το δεύτερο κομμάτι της ομιλίας, το οποίο είναι ο πραγματικός Τραμπ. Δηλαδή η κακεντρέχεια, τα κόμπλεξ, τα σύνδρομα, τα σύμπλοκα, οι αγγυλώσεις, όλο αυτό το οποίο είναι το πρόβλημα των Αμερικανών σήμερα. Και από τα πιο σοκαριστικά θα έλεγα, καθώς μίλησε για τη Βενεζουέλα σε ένα κομμάτι της ομιλίας του, αναφερόμενο στην παράνομη απαγωγή ενός πρόεδρου, που ό,τι και να είναι, δεν πάει να ήταν, δεν ξέρω, ότι το να απαγάγεις έναν, δηλαδή, έναν πολίτη μιας άλλης χώρας, μπορεί να είναι εκεί σφετεριστικό το τρόπο να έχει καταλάβει την εξουσία, οτιδήποτε. Το να έρθει μια ξένη χώρα και μάλιστα δεν πήγαν υποτίθεται οι στρατιώτες των Αμερικανών, πήγαν το FBI. Να συλλάβει σε μια άλλη χώρα, σαν να μπει το FBI και να συλλάβει τον Γκούλι. Μην ετοιμάστε, μην χαίρεστε. Σαν να μπει το FBI στη χώρα και να πιάσει τον Γκούλι χειροπόδα, να του βάλουν και εδώ ένα μήλο στο στόμα και να το βγάλουν σε σακί από πατάτες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δηλαδή, είναι μια πράξη πειρατική. Είναι ένα διεθνές πειρατικό μόρφωμα, είπα. Ήταν μια κανονικότητα απαγωγή, μόνο που δεν ζήτησαν λίτρα. Μάλλον ζήτησαν λίτρα και είναι αυτή η συμφωνία με την προδότρα της Βενεζουέλα, την Ντέλσι Ροντρίγκες, που ήταν η αντιπρόεδρος του Μαδούρο, η οποία τον πρόδωσε και βέβαια τώρα την έχουν κάνει και η πρόεδρος στην πραγματικότητα για να ξεπουλήσει τα πάντα. Και όντως τα ξεπούλησε, προχώρησαν σε συμφωνίες να πάρουν μπιτ παρά τα πετρέλαια της χώρας οι Αμερικανοί. Βέβαια, επειδή είναι κακής ποιότητας, ελπίζω να τους κοστίσει περισσότερο των Αμερικανών να τα αξιοποιήσουν και να τελικά με τις επενδύσεις στη χώρα να πληγούν. Γιατί το λέω, δεν είναι πράγματι. Για παράδειγμα, η Exxon έχει πει ότι είναι ασύμφορο αυτή η επένδυση. Θα δούμε τέλος πάντων. Πάντως, το πιο συγκλονιστικό και ίσως η φράση η οποία χαρακτηρίζει όλη την ομιλία, την ιδιοσυγκρασία του Τραμπ και το τι είναι η Αμερική σήμερα, ήταν αυτό το οποίο είπε, πως στον νικητή ανήκουν τα λάφυρα. Δηλαδή έτσι σκέφτονται. Στον νικητή, στον απαγωγέα δηλαδή, ανήκουν τα λάφυρα τα οποία είναι ο πλούτος μιας άλλης χώρας. Δηλαδή κλέφτες, κλεφτοκοτάδες, αυτό είναι οι Αμερικανοί. Τους πιάσα δηλαδή με τη γίδα στα γίδια, με τη γίδα στην πλάτη. Έρχονται σε άλλες χώρες, κλέβουν, σκοτώνουν, απαγάγουν, θερίζουν το θάνατο και αντί για να ξεκοθούν μόνο να τους πνίξουμε το βρωμόνισό τους εκεί, τον Άγγλο μαζί γιατί είναι η ίδια σαπιοφάρα, καθόμαστε και ανεχόμαστε να μας λένε ότι στον νικητή ανήκουν τα λάφυρα. Νοοτροπία όχι που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη, τις ανθρώπινες αξίες. Ουγκαμπούγκα. Το παίζουν και πολιτισμένοι και ψαλιδόπηγοι και γουστάρουν τα κοκτέιλ και τα καναπεδάκια. Σκοτάδι. Ουγκαμπούγκα. Άνθρωποι των σπηλαίων. Νόμος της ζούγκλας στην καλύτερη. Δηλαδή ανθρωποφά κανίβαλοι. Και είναι και καρναβάλοι, καρνίβαλοι. Άκου δήλωση. Τα λάφυρα ανήκουν στον νικητή. Δηλαδή κλέβουν μια χώρα ανοιχτά και το δηλώνουν. Ότι είμαστε εδώ κανάγες. Δεν είμαστε σοβαρή χώρα. Είμαστε μπράβοι, μισθοφόροι, τραμπούκοι. Δηλαδή εμετός, έσχιστη. Έσχιστη δήλωση, έσχιστος πολιτικός, έσχιστη χώρα. Οι ενέργειές μας, λέει, στη Βενεζουέλα αποτελούν απόδειξη ότι δεν θα επιτρέψουμε πλέον να εδραιωθούν απειλές εναντίον μας οπουδήποτε στο δυτικό ημισφαίριο. Θα χρησιμοποιήσουμε την απαράμιλη στρατιωτική μας ισχύ για να διασφαλίσουμε τα ζωτικά συμφέροντά μας. Και μετά είπε ότι καλά κάνουμε, λέει, υπεραμύθηκε των επιθέσεων με drone σε πλοία στην Καραβική και στον Ειρηνικό που σκοτώνουν κόσμο. Γιατί λέει το καρτέλ είναι, λέει, πρέπει καλά κάνουμε και τους σκοτώνουμε. Είναι, λέει, ίδια με τις Ισλαμικές τρομοκρατικές οργανώσεις. Είναι το ISIS του Δυτικού Ημισφαιρίου. Ακούστε εδώ. Και είναι, λέει, εχθροί σε πόλεμο με τον πολιτισμό. Χρησιμοποιούν δολοφονίες, βιασμούς, βασανιστήρια και εκβιασμούς. Μιλάει ο αρχιεκβιαστής, ο αρχιμαστροπός. Όπως λέει, το ISIS πρέπει να σκοτωθεί, να εξοριστεί, να φυλακιστεί χωρίς δυνατότητα αποφυλάξης. Έτσι και αυτοί. Λοιπόν, δύο προβλήματα. Πρώτον, δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Είναι εγκληματική οργάνωση τα καρτέλ. Αλλά και έτσι, και τρομοκρατική οργάνωση να ήταν, τους συλλαμβάνεις. Αν δεν είσαι τραμπούκος και ο ίδιος παράνομος και παράνομο στοιχείο και βίαιο στοιχείο, εχθρός της ανθρωπότητας στην πραγματικότητα, και αν είσαι κράτος δικαίου και όχι κράτος ζούγκλας και σπηλαίων, συλλαμβάνεις, τον φέρεις με τη δικαιοσύνη και σε πείσεις στη φυλακή. Το να αποφασίζει ο Τράμπας ή ξέρω εγώ ο Χέξεθ που είναι ένα κομμάτι κρέας ή τα άλλα κομμάτια κρέας που είναι εκεί που χειρίζονται τα ντρόουν, κάτι στον Αμερικανικό στρατό, να πατάνε εκεί με το χειριστήριο, με το joystick, ένα κουμπί και να σκοτώνουν ανθρώπους χωρίς να κοιτάνε καν αν όντως είναι αυτοί. Είναι, κάποιοι ήταν ψαράδες, άσχετοι. Αλλά και σου λέω ότι πες ότι ήταν εδώ καρτέλ. Να σκοτώνεις και όχι να συλλαμβάνεις. Ξέρω εγώ, να ζει. Αυτό. Δηλαδή, μόνο μια τέτοια χώρα θα μπορούσα να νομοποιεί κάτι. Έχει φτάσει σε επίπεδο χειρότερο ίσως ενός απολυταρχικού ολοκληρωτικού καθεστώτος η Αμερική. Και όταν λέει ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουμε στο ISIS. Το ISIS το έχετε αγκαλιάσει. Το ISIS, πάλι γλυφιόντουσαν εκεί, φιλιόντουσαν με τον Βρωμοτζόλανο. Έχετε νομοποιήσει το ISIS και παράλληλα είστε κράτος κλεφτοκοτάδες, δολοφόνοι, σνάιπερ, hitman, φωνιάδες δηλαδή. Δηλαδή, μήπως στο τέλος καταλήξουμε να τους πληρώνουμε και όλους να σκοτώσουν κάποιον. Να πρέπει και να λες Αμερικανούς, θέλω να σκοτώσει, ξέρω εγώ, την Τουρκία, τον ηγεσία και να τους σκοτώνουν να πληρώσουμε. Ποιος έχει τα περισσότερα λεφτά. Το γκούλι τον Ερντογάν και να κάνουμε διαγωνισμό, νομοπρασία. Λοιπόν, τέλος πάντων, μετά σε κάποια φάση είπε για το ρωσοκανικό, είπε ότι στέλνει μήνυμα στον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο. Μηδενική αξία, κανείς δεν νοιάζεται, κανείς δεν συμπολογίζει. Και ότι είναι, λέει, κοστοβόρος και σε επίπεδο ανθρωπίνων ζωών. Ο πόλεμος πραγματικά δεν επηρεάζει τίποτα και εκεί θα καταλήξω να το αναλύσω συνέχεια. Γιατί η Αμερική είναι αποδυναμμένη, πιο αποδυναμμένη από ποτέ. Μετά αναφέρθηκε και στο Ιράν και λέει εδώ ότι είναι νούμερο ένα κίνδυνος για εμάς. Για 51 χρόνια, λέει, ένα φανατικό καθεστώς κυβερνά με τη βία, διασπείροντας χάος στην ευρύτερη περιοχή, αλλά όχι πια. Από την πρώτη μέρα ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Τους πρότεινε οικονομική συνεργασία για να σταματήσουν, αλλά αρνήθηκαν και αυτό ήταν μεγάλο λάθος. Λοιπόν, το Ιράν δεν ήθελε να αποκτήσει πυρηνικά, δεν πήγαινε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, είχε σταματήσει στο 60%, το οποίο είναι πράγματι μεγαλύτερο ποσοστό εμπλουτισμού ουρανίου από ό,τι χρειάζεσαι για την πολιτική πυρηνική ενέργεια, αλλά δεν ήταν αρκετό, 95-96% που χρειάζεται για το πυρηνικό όπλο. Και παράλληλα υπήρχε νόμος, μάλλον ισχυρότερο του νόμου, η φάτουα είναι θεϊκό φυρμάνι του τέως ανωτάτου ηγέτη του Ιράν, το Αλί Χαμενέι, ο οποίος έλεγε ότι τα πυρηνικά απαγορεύονται στη χώρα. Άρα στην πραγματικότητα είναι ακόμα ψέμα. Τα αφηγήματά του είπε εδώ προεκλογικά ο Τράμπας και ότι συνέχισαν, λέει, να κατασκευάζουν πυρηνικά και ότι ακόμα και μετά, λέει, τις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, οι Ιρανοί συνέχισαν να εργάζονται για κατασκευή πυρηνικών όπλων. Ενώ υποτίθεται τα κατέστρεψε τα συστήματά τους, ξεφτιλίζεται αυτά τα οποία λέει, διασύρεται. Ενώ τους εκμυδένισε τα πυρηνικά, παράλληλα οι Ιρανοί συνέχισαν να έχουν πυρηνικά. Καταλαβαίνετε, είτε ότι είναι κάτι παράδοξο, είτε παράδοξο είναι το μυαλό του. Μετά αυτά στο σημείο να λέει αθλειότητες, θα εξαφανίσουμε, λέει, τους Ιρανούς, θα στείλουμε στην κόλαση το Ιράν, εάν δεν συστηκολογήσει και δεν κλείσει συμφωνία. Ωστόσο, λέει, είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Και το ξαναείπε μετά, έκανε ένα πανηγύρι εκεί με τα μουσλίμια. Τον Ερντογάν, τον Θάνη, όλα τα τζιχάδια, τον Βρωμοτζόλανο. Και πάλι το είπε αυτό, ότι θα υπάρξει, λέει, συμφωνία μετά τις εκλογές. Άρα δεν θα υπάρξει συμφωνία πριν τις εκλογές σίγουρα. Στην πραγματικότητα αυτές οι απειλές του, ξέρω τι αξία έχουν. Τους έχουμε ακούσει 100 φορές κατά των Ιρανών και που πλέον συνοδεύονται με το ότι είτε θα τους εξολοθρεύσω, να τους οδηγήσω, λέει, στην κόλαση. Ακούστε εδώ, είμαι, λέει, σε ένα. Ακού δήλωση τώρα. Πρέπει να διατηρήσουμε, λέει, την πίεση και θέτει το δίλημα και λέει. Είτε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα τους επιτρέπει να οικοδομήσουν μια σπουδαία χώρα, ή θα εξαλείψω τον Ισλαμικό κοινοβουλευτισμό, εξαλείφοντας τον κίνδυνο να διασπείρουν την καταστροφή στην περιοχή. Θα την εξαλείψω, obliterate. Και μετά λέει να τους οδηγήσω, λέει, στην κόλαση, χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντικό μεγαλείο ή για επόμενες γενιές. Άκου δήλωση. Άπως είναι, όχι για να το συλλάβεις. Δεν ξέρω γιατί είναι. Άτομο το οποίο λέει, σκέφτομαι να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς να αφήσω ελπίδα για μέλλον για τις επόμενες γενιές τους. Δηλαδή γενοκτονικού τύπου δηλώσεις. Ούτε ο Μουσταφά Κεμάλ δεν ξέρω αν θα μιλούσε σήμερα έτσι δημόσια με τέτοιο τρόπο. Και αν το συλλαμβάνω τον μπουκώνουν, θα μου πεις ο ίδιος πολεμάει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, γιατί ξέρετε ο ρόλος του κανονικά, μάλλον η θέση του είναι εκεί. Σε κάνα μπουντρούμ, σε καμιά φυλακή υπόγεια. Πιστεύω, λέει όμως, ότι θα καταλήξουμε στη συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές, γιατί δεν είναι λογικό για αυτούς να μην το κάνουν. Περιμένουν να δουν πώς θα τα πάω σε ενδιάμεσες εκλογές. Να σου πω ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ό,τι και να γίνει, ο Τραμπ, ακόμα και να χάσει και τις δύο βουλές, θα είναι αποδυναμωμένος στην πραγματικότητα. Αποδυναμωμένος πολιτικά στο εσωτερικό, αλλά στα διεθνή, στον πόλεμο που θα μπορέσει να διεξάγει, δεν θα το σταματήσει κανένας. Δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να το σταματήσει. Δηλαδή, το Κογκρέσο και νόμο να περάσει, από τη στιγμή που δεν είναι πόλεμος και είναι ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως θα έλεγε και το Κρεμλίνο, κάνει ό,τι γουστάρει. Και από τη στιγμή που δεν θα έχει πολιτικό κόστος πλέον, γιατί τώρα είναι συγκρατημένο, σου λέει κάτσε μην. Γιατί έχουν ιτηθεί οι Ρεπουμπλικάνοι ήδη λόγω του πολέμου στο Ιράν και λόγω της ήττας στρατιωτικής και λόγω της οικονομικής πανελευθερίας με τις τιμές του πετρελαίου. Είναι λοιπόν μαζεμένος τώρα, μετά τις εκλογές δεν θα είναι. Δεν θα έχει κανένα λόγο να μην απασφαλίσει. Άρα είπε επίσης ότι έχουμε, λέει, πολλά αποθέματα όπλων εξαιρετικής ποιότητας, περισσότερα από όσο υπάρχουν στον πλανήτη και από όσα θα μπορούσαμε ποτέ να χρειαστούμε. Κάτι υπερβολές, κάτι γελιότητες. Δεν ξέρω καν αν αξίζει να τα αναπαράγω. Απλά και μόνο κρατήστε πόσο γραφικός και γελίο υποκείμενο είναι αυτός εδώ ο άνθρωπος. Και ότι καλό, λέει, και άλλα έθνη να συνδράμουν, να βοηθήσουμε στην απομόνωση του Ιράν. Αν είμαστε, λέει, ενωμένοι, σύντομα θα δούμε έναν κόσμο απαλλαγμένο από την απειλή του Ιράν και έτσι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν. Την ίδια ώρα οι Κινέζοι δίνουν όχι απλά σανίδα σωτηρίας, δίνουν αίμα, ζωτική βοήθεια στους Ιρανούς και άρα ακυρώνουν de facto τον Τράμπα. Πάει ο Σι σήμερα και χαζογελάει πίσω από τις πλάτες του Τραμπάκουλα. Ξαναλέω, ο Τράμπας έλεγε χθες ότι ας ενωθούμε να τους απομονώσουμε και την ίδια ώρα η Κίνα τους έδινε τέτοια με τις αεροπορικές γραμμές τους βοηθούσε, τους συνεχίζουν κανονικά οι επαφές και επικοινωνίες, οι μεταφορές. Άρα στην πραγματικότητα σαν είδα σωτηρίας είναι η Κίνα. Λοιπόν, επίσης είπε ότι τερμάτισε, λέει, 8 πολέμους. Άκου εδώ το νούμερο. Μεταξύ των οποίων το Παλαιστινιακό, τον πόλεμο στο Λίβανο και τα δύο είναι ανοιχτά τα μέτωπα. Μεταξύ των οποίων το Πακιστάν-Ινδία είναι μισιούνται, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αρμενία-Αζερβαϊτζάν, που γενοκτόνησαν οι Αζέροι τους Αρμένιους και συνεχίζουν και μισιούνται και καλά κάνουν τους Τουρκοαζέρους οι Αρμένοι. Δηλαδή στην κεφάλαιο, στην κλάβα του. Και θα τερματίσουμε, λέει, τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσία, σίγουρα. Επίσης, ξεκίνησε τον πόλεμο του Ιράν και η ΤΑΤΕ. Άρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ αντίθετα, μπάτσο, όπως τα παρουσιάζει. Το μόνο το οποίο θετικό κρατάω από την ομιλία του τσίρκου, είναι για το μεταναστευτικό που είπε πράγματι, ότι της επικυβέρνησής μου, λέει, κανείς δεν μπορεί να μπει στη χώρα χωρίς άδεια. Κληρονομήσαμε ένα χάος από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έχει δίκιο. Δεν έχω τι να πω. Ιδίως στο θέμα του μεταναστευτικού και ιδίως στο θέμα της γουοκύλας, αυτής της εμετήλας της απολυτικής ορθότητας, έχει κερδίσει. Βέβαια, τα έχει απονομοποιήσει όλα αυτά. Δηλαδή, λόγω του ότι είναι γραφικός και ακραίος και έστειλε το ICE και σκότωνε δεξιά και αριστερά, έχει αμαυρώσει και αυτό. Δηλαδή, όποιος λέει ότι δεν θέλουμε, ας πούμε, να αλώνονται οι χώρες με παράνομους μετανάστες, καταλήγει να εξισώνεται με τους τραμπούκ και τους φασίστες του ICE. Δηλαδή, και εκεί επικοινωνιακά τα κάνει σαν το γαλοπουλήσιο πηγούνι του. Τέλος πάντων. Πάμε να δούμε τον άλλον καταχρεωμένο και θα καταλήξω. Τον Ερντογάν, ο οποίος εμφανίστηκε εκεί σαν την Κλέουσα, συγκινημένος ο γενοκτόνος, το Σύχαμα, να μας λέει ότι γιατί δεν είναι εδώ ο Μαχμούντ Αμπάς και εκφράζω, λέει, τον προβληματισμό μου. Δεν καταδίκασε, δεν τόλμησα να καταδίκασε τον Τράμπα που δεν τον άφησε, αλλά εκφράζω τον προβληματισμό μου. Ακούστε εδώ. Μετά είπε ότι υπάρχει, λέει, αδικία κατά των αδελφών μας στην Παλαιστίνη και τον ναι, και αυτό, λέει, προσβάλλει την συνείδηση της ανθρωπότητας. Τι ξέρεις εσύ από αυτά. Καταδικάζει μετά τους Εβραίους. Είπε ότι στην Ιερουσαλήμ, λέει, οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί δεν τους απαγορεύεται να μπουν στους ιερούς τόπους τους. Μπορείς εσύ, κουφάλα, με τα γιανταγάνια και τους άλλους τους με τις ρόμπες και τα να μην πω, που μπαίνανε στην Αγία Σοφιά και ουρλιάζανε με τις αλλαγές ότι τα κατακτήσατε. Με δίνεις εσύ πρόσβαση. Τολμάς και μιλάς θρασίμι. Λοιπόν, πράγματι ο Εβραίος, είσαι σαν τον Εβραίο. Ό,τι κατακάθει τη ανθρωπότητα είναι ο Νετανιάχου, είσαι και εσύ. Όσο πολεμάτε άλλες θρησκείες, πολεμούν οι Εβραίοι με τον δεν ξέρω που πιστεύουν, το ίδιο κάνετε κι εσείς, και εσείς δεν ξέρω που πιστεύετε, που στο διάολο πιστεύετε. Λοιπόν, μετά πάλι είπε για τους ανθρώπους στη Γάζα και ότι μετά από 3 χρόνια, μετά από τόσους χιλιάδες νεκρούς, οι άνθρωποι λέει στη Γάζα ψάχνουν ακόμα τους αγαπημένους τους κάτω από τα ερείπια, και μου θύμισε τους χιλιάδες αγνώμενους στην Κύπρο που ακόμα, όχι μετά από 3 χρόνια, από το 1974, δηλαδή πόσο, 20, 30, 40, 50 χρόνια, ακόμα ψάχνουν τους ανθρώπους τους με τη δική, από τα σαγόνια σας, που είστε ο πραγματικός λύκος. Τολμάς και μιλάς κουφάλα εσύ. Και να σου πω και κάτι. Όταν τα έλεγε αυτά για τους Εβραίους, σηκώθηκαν και έφυγαν οι Εβραίοι. Όταν έπιασε στο στόμα του τα κατεχόμενα και είπε θα στηρίξουμε κτλ., δεν φύγαν τα θρασίμια. Οι χλεχλέδες, οι μπουχές σας και οι βουντρομπεμπέδες του Κούλι και του Χριστοδουλίδη δεν τόλμησαν να σηκωθούν να φύγουν. Γιατί είναι χορεύτριές του. Λοιπόν, είναι λέει το τι υποφέρω για βλέποντας το μαρτύριο αυτό που υποφέρουν τα παιδιά της Γάζας. Και ως παππούς λέει και πατέρας που νοιάζεται για τα παιδιά και τα εγγόνια. Ποιος ο γενοκτόνος. Σκοτώνει κουρδάκια, εισβάλλει, βομβαρδίζει τα παιδιά των Αρμενίων εξαιτίας του. Μια μαύρη τρύπα στην ιστορία της ανθρωπότητας στη Τουρκία, και αυτός εδώ ένας εγκληματίας. Και ότι επίσης είπε ότι με το Ηνωμένα Έθνη, λέει, ιδρύθησαν 81 χρόνια πριν με σκοπό να διατηρήσουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Και πλέον, λέει, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν να εκπληρώσουν την αποστολή αυτή. Ή μάλλον είναι, λέει, αδύναμοι να εκπληρώσουν την αποστολή αυτή. Διεθνή ασφάλεια και ειρήνη. Εσείς που απειλείτε μια άλλη χώρα με κάζους μπέλι, με αιτία πολέμου. Δηλαδή, χώρα που εισβάλλει στο Ιράκ, στη Συρία, συμμετέχει στον εμφύλιο στη Λιβύη, συμμετέχει στη γενοκτονία Αρμενίων μέσω των Αζέρων στο Αρτσάχ. Τολμάει και μιλάει τουρκαλάς και δεν υπάρχει κάποιος να του πει τι λες ρε νούμερο. Μιλάει για διεθνή ασφάλεια και διεθνή ειρήνη και ότι παραπονιέται μια δύναμη πολέμου. Αυτό είναι. Η Τουρκία γεννήθηκε ως δύναμη πολέμου. Θέλω να το, όσοι το έχετε, να το δείχνετε αυτό σε κάποιο σημείο εμφανές στο σπίτι της βιβλιοθήκης σας, όχι με τη ράχη, να το δείχνετε το εξώφυλλο, οποιοδήποτε περνάει, να θυμόμαστε ότι είναι μια δύναμη βίας και μια δύναμη πολέμου και θανάτου η Τουρκιά. Λοιπόν, και άρα μιλάει για κρίσεις εδώ, λέει, στην Παλαιστίνη, στη Λιβύη, συγγνώμη, στο Λίβανο, στο Σουδάν κτλ., αλλά δεν μιλάει για τις κρίσεις που έχει η ίδια η Τουρκία φτιάξει ή επεκτείνει. Επίσης είπε για τη συμμαχία με τους Πακιστανούς και τους Σαουδάραβες ότι σκοπός μας είναι, λέει, να ενδυναμώσουμε την αλληλεγγύη μας και, ακούστε εδώ, να φτιάξουμε ένα κλίμα όπου θα, μάλλον να τελειώσουμε το κλίμα της διαμάχης και το κλίμα του πολέμου στην περιοχή του κόλπου. Το κλίμα του πολέμου που γεννάται βέβαια στην Μεσόγειο δεν σας αφορά. Δηλαδή, πώς μπορεί να τελειώσεις το κλίμα του πολέμου στον κόλπο όταν δημιουργείς το κλίμα σε μια πιο ειρηνική περιοχή. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, μαστίζεται, χυμάζεται ο κόλπος από πόλεμο. Σκοπός θα έπρεπε να είναι να μην δημιουργήσει αιστείες ανάφλεξης και κρίσεων και διενέξεων σε άλλες περιοχές που οι οποίες είναι ειρηνικές και όχι να ελπίζεις να μιλάς για ευχολόγια. Επίσης, λέει, οποιαδήποτε προσπάθεια να επεκταθούν διενέξεις στις γειτονικές περιοχές δεν εξυπηρετεί κανέναν. Ξαναλέω, μιλάει μια χώρα που είναι παράνομη εισβολέας και κατοχική, δεν είναι παράνομη στην Κυπριακή Δημοκρατία και παράλληλα απειλεί και τον Ελληνισμό. Επίσης, μας είπε ότι πρέπει να τους περιλάβουμε σαν Ευρωπαίοι οπωσδήποτε την Τουρκία στην αρχιτεκτονική ασφαλείας μας. Δεν μπορεί, λέει, μια Ευρώπη η οποία αποκλείει την Τουρκία από την αρχιτεκτονική ασφαλείας, δεν μπορεί να είναι ισχυρής ή ασφαλής. Ακούστε εδώ, θέλουν να μπουν στο safe και στα διανοητικά διανοητικό βραχείο για να πάρουν τα λεφτά μας, υποτίθεται, για να μας προστατεύουν με τα όπλα στρεφόμενα εναντίον μας. Και μετά κατέληξε λέγοντας ότι κατηγορεί την Δύση για Ισλαμοφοβία, κλασική παπάντζα εδώ, ότι είναι, λέει, σαν ασθένεια, σαν πανούκλα απλώνεται στη Δύση και ότι τα μουσουλμανάκια και τα αγοράκια και τα κοριτσάκια έχουν δεχτεί, λέει, μεγάλο βαθμό καταπίεσης και ξέρω εγώ, και ότι, για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να απαγορεύονται τη μαντήλες στα σχολεία από μερικές χώρες. Είναι, λέει, βασικό να φέρω το δικαίωμά μας, το να... Στο τέλος θα ακούμε και τις πολεμικές αλλαγές σας στα σχολεία, εκεί είμαστε, και ότι αυτό είναι, λέει, ξενοφοβία και πρέπει να την καταπολεμήσουμε. Εντάξει, βλέπουμε πόσο ανεκτικοί και δεκτικοί είστε εσείς που κλέβετε μνημεία πολιτιστικά και θρησκευτικά και τα κάνετε τζιχαντοτεκέδες. Και κατέληξε λέγοντας ότι για εμάς υπάρχουν δύο μονοπάτια. Ένας που θα ενδυναμώσει την αβεβαιότητα μέσω του φόβου των διενέξεων και της απομόνωσης και ένας άλλος της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και του κοινού πλούτου. Και εμείς είμαστε λέγεται το δεύτερο. Εντάξει. Ξέρουμε ότι είστε πολύ καλά, ξέρουμε τι κάνετε, ξέρουμε τι πρεσβεύετε. Απλά ξαναλέω, δεν υπάρχει κανείς εκεί να τον βάλει στη θέση του και να του κλείσει το στόμα. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, μίλησε και ο Μακρόν, ή καταδίκασε για την Παλαιστίνη. Ξαναλέω, δεν έχει καμία αξία το τι λέει. Είναι αφαιρέγγυος, δεν έχει κάποια αξία για την διεθνή ιδιοπολιτική, ούτε για τη χώρα, θα έλεγα. Ένα ενδιαφέρον το οποίο κράτησα από τα πηγαδάκια και τις παρελκόμενες εκεί, τις παράλληλες εκδηλώσεις των ΗΕ, ήταν η δήλωση του Μασάντ Μπουλός. Είναι ο σύμβουλος του Τράμπα για την Αφρική και είναι μάλιστα πατέρας ενός από τους γαμπρούς του Τράμπα. Έχει παντρευτεί από τις κόρες του. Φαντάζομαι τώρα αξιωματούχοι. Ο ένας είναι κουμπάρος, ο άλλος είναι γκόμενα, ο άλλος σε μου θυμίζει τον Γκούλι που έδινε συνεντεύξει στην ανιψιά του. Λοιπόν, είπε για τη Λιβύη ότι γιατί προσπαθεί να φτιάξει μια συμφωνία μεταξύ του Μπεϊμπά και του Χαφτάρ, των δύο δηλαδή κυβερνήσεων Τρίπολης και Βενγκάζης, και λέει ότι δεν τον κατηγορούν τον κατηγόρησε στα πάνελ, του λένε ότι αυτό δεν θα οδηγήσει ουσιαστικά μια τυραννίδα των οικογενειών αυτών των δύο, μια δικτατορία. Όχι, λέει ο Μπουλός, δεν θα είναι δικτατορία, δεν πρόκειται, λέει, ένα άτομο να κάνει κουμάντο, θα είναι, λέει, μια απόλυτη συνεργασία και ότι θα μοιράζονται, λέει ο Χαφτάρ και ο Ντμπεϊμπά, θα μείνει, λέει, πρωθυπουργός ο Ντμπεϊμπά και ο Σαντάμ Χαφτάρ, που είναι ο γιος του Χαλίφα Χαφτάρ, θα γίνει πρόεδρος. Δηλαδή θα μοιραστούν την πίτα οι ολιγάρχες της Λιβύης και φαντάζεστε και με τις δύο περιπτώσεις η Ελλάδα θα είναι απόν και στις δύο περιπτώσεις η Τουρκία έχει πάτημα. Και ότι θέλουμε, λέει, να ενώσουμε τη χώρα, λέει ο Μπουλός, πάρα πολύ επικίνδυνος και αυτός είναι ο αντίστοιχος Μπαράκ, τον Μπαράκ μάλλον, που είναι στη Συρία. Εδώ ο Μπουλός είναι για το θέμα της Λιβύης. Τώρα, κανονικά, θα έπρεπε να υπάρχει την ελληνική διπλωματία κάποια δράση. Τι να σας πω τώρα, καταλαβαίνετε ότι είναι ανύπαρκτη. Λοιπόν, θέλω να καταλήξω λέγοντας ότι πράγματι εδώ βλέπουμε το τέλος της αμερικανικής ισχύος στην πραγματικότητα, πιο αποδυναμωμένη από ποτέ, σαν παγκόσμια δύναμη παρακμάζουσα ξεκάθαρα. Η ήττα στον πόλεμο με το Ιράν, ανίκανοι, αδύνατοι να προστατέψουν τις κρίσιμες υποδομές τους στην περιοχή. Είναι με την πλάτη στον τοίχο, δεν μπορούν να στηρίξουν τους ίδιους τους συμμάχους, δεν είναι αποτελεσματικοί ξεκάθαρα και όλο και περισσότερο οι Αμερικανοί το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό. Μιλούν πλέον οι Αμερικανοί πολίτες, ζητούν από τις πολιτικούς τους να ενδυναμώσουν τις συμμαχίες μες στο ΝΑΤΟ, γιατί δεν μπορούν μόνοι τους και δεν μπορούν μόνοι τους πολύ απλά διότι φαίνεται ότι η διεθνής ισορροπία ισχύως έχει αλλάξει εναντίον των ΗΠΑ. Ήτες αποδυναμωμένοι πιο από ποτέ. Ο Σαουδάραβας, για παράδειγμα, ο Μπιν Σαλμάν, δεν πρόκειται να ξεχάσει την εγκατάλειψη από τους Αμερικανούς. Αυτό το του ζήτησε βοήθεια και ότι του είπαν πνίξου, του είπαν αυτοκτόνα, μάλιστα βάλανε τους Άγγλους. Διαβάζω ότι η Αγγλία είπαν ότι αποδέχθηκαν αίτημα της Σαουδικής Αραβίας για στρατιωτική υποστήριξη απέναντι των Χούθη. Θα στείλει, λέει η Αγγλία, ένα αεροσκάφος αέριο αφοδιασμού Voyager από το ακροτήρι στην Κύπρο από τη βάση να επιχειρεί με τους παντοφλάδες. Δηλαδή προσπαθούν να τους βοηθήσουν εμέσως οι Αμερικανοί, γιατί δεν έχουν δυνατότητα, έχουν ξεφτυλιστεί και δεν πρόκειται εδώ να το ξεχάσουν αυτό. Ο Μπιν Σαλμάν, που θα είναι ο μελλοντικός βασιλιάς, φαίνεται ότι οι Αμερικανοί, ακόμα και όταν παραβιάζονται, όταν απειλούνται τα ζωτικά συμφέροντα εθνικής ασφαλείας, σκληρά εθνικά συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας, ο Τραμπ βάφει τα νύχια του. Δεν πρόκειται να τους βοηθήσει. Και δεν πρόκειται όχι και λόγω θέλησης, που σας έχω εξηγήσει το παιχνίδι με τους Εβραίους, που είναι μεγάλη κερδισμένη η Ισραηλινή, με την προσέγγιση ουσιαστικά της Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ, επειδή οι Αμερικανοί δεν βοηθάνε, αλλά βέβαια και λόγω αποδυνάμωσης των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. Δηλαδή είναι μια δύναμη απονομοποιημένη, πήγε εκεί να πει ένα ποιματάκι, ένα αφήγημα ότι με το Ιράν απειλεί, ενώ ταυτόχρονα λέει θα τα βρούμε μετά τις εκλογές. Θα τα λύσουμε το ρωσοκρανικό που το αναγνωρούν όλοι. Δεν επηρεάζει κανέναν. Δηλαδή το μόνο που κατάφερε ήταν αυτό με τη Βενεζουέλα, που ήταν μια κίνηση που και αυτή τον αποδυνάμωσε την Αμερική, νομίζω, παγκοσμίως όσον αφορά το πόσο σέβονται το διεθνές δίκαιο, την αξιοπρέπεια, παραβιάζουν την εθνική κυριαρχία άλλων κρατών και κατέληξαν σε αυτή τη δήλωση που σας είπα ότι στον νικητή πάνε τα λάφυρα. Δηλαδή μια, νομίζω, χρεωμένη οικονομικά, πολιτικά και ηθικά πλέον χώρα. Εκεί είναι, εκεί καταλήγει. Αυτό είναι το μήνυμα. Λοιπόν, Είπαμε ότι η Κίνα στηρίζει τους Ιρανούς, όπως σας είπα. Η Mahan Air κάνει κανονικότητα δρομολόγια, για παράδειγμα στο Γκουάνγκζου, βλέπω εδώ. Παρόλο που τους απειλούν οι Αμερικανοί, δεν τους νοιάζει καθόλου. Ο Σκοτ Μπέσαν είπε: θα σας βγάλουμε έξω από το δολάριο, του είπαν οι Κινέζοι, αν τολμάς κάτω. Δηλαδή, για πρώτη φορά οι Κινέζοι, δεν έχει ξαναγίνει, με την προεδρία του Τραμπ έγινε αυτό, για πρώτη φορά αγνοούν τις κυρώσεις των Αμερικανών, έδωσαν εντολή στα δηληστήριά τους, σαν να μην υπάρχει το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Πού να το πεις αυτό, ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί αυτό, ότι θα έλεγε οποιαδήποτε χώρα, αγνοήστε το Υπουργείο Οικονομικών, σαν να είναι σκουπίδι, σαν να μίλησε ένα τίποτα. Και έτσι πράγματι είναι. Και το επιβεβαίωσαν πάλι. Εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας επιβεβαίωσε και είπε ότι δεν δεχόμαστε τα παράνομα, τις παράνομες μονομερείς κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Τελεία και παύλα. Δεν το δεχόμαστε. Γκουό Τζιακούν, έτσι λέγεται, εκπρόσωπος τύπου του ΙΠΕΞ. Κανονικότητα θα κάνουμε τα δρομολόγια μας. Η θέση μας, λέει, βασίζεται στις αξίες και στις αρχές μας. Δεν δεχόμαστε καταναγκαστικά μέτρα τέτοια μονομερή που δεν εδρεύουν στο διεθνές δίκαιο. Άρα δεν έχουν καμία αξιοπιστία, καμία νομιμότητα, όσο και να επεκτείνετε τις κυρώσεις σας και εναντίον των δικών μας εταιριών. Δεν πρόκειται να επηρεάσουν πουδενή ή να υποβαθμίσουν τη συνεργασία μας με την Τεχεράνη. Δηλαδή, η συνεργασία μας, λέει, Κίνας και Ιράν είναι βάση του διεθνούς δικαίου, άρα έχουμε κάθε δικαίωμα. Και όλα αυτά τα μονομερή δεν θα οδηγήσουν πουθενά. Δεν πρόκειται να η Κίνα να κάνει πίσω. Την ίδια στιγμή, ξαναλέω, που τον έχει καλέσει εκεί σε επίσκεψη, τον Σι, ο Σι κάνει ό,τι γουστάρει και του λέει: δεν σε υπολογίζω στην πραγματικότητα καθόλου. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει πως είναι μια παρακμάζουσα, μια αυτοκρατορία σε παρακμή. Και είναι μια θετική, ξαναλέω, εξέλιξη, διότι βλέπετε τι αυταρχικό είναι το καθεστώς και πώς έχει εκφασιστεί η Αμερικανική κοινωνία. Μου θυμίζει σε έναν βαθμό τον Ισλαμοφασισμό της γειτονικής μας χώρας. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πώς τα βλέπετε. Σχόλια πάνω στις ομιλίες, τις ιδεολογίες που το πάνε, τις δικές σας σκέψεις. Θα χαρώ να τις δω κάτω στα σχόλια σε αυτό το βίντεο. Αν σ' άρεσε το βίντεο αυτό, μπορείτε να βοηθήσετε το κανάλι με την εγγραφή σας. Το 80% το ξέρετε, δεν έχει κάνει εγγραφή. Βλέπετε τα βίντεο, μόνο το 20% είναι εγγεγραμμένοι. Κοιτάξτε το, γιατί κάποιες φορές το YouTube, ειδικά στο κανάλι, μας ξεγράφει. Και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να το βοηθήσετε, μπορείτε να κοινοποιήσετε κιόλας ή ακόμα καλύτερα να βοηθήσετε μέσω του Patreon. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς και έτσι το κανάλι ισχυροποιείται περισσότερο εδώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Ένα από τα μεγάλα θέματα έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη συνάντηση στα Ηνωμένα Έθνη. Λοιπόν, είναι προβληματικό διότι δεν μπορεί όλες οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να λένε ότι υπάρχει κίνδυνος. Δηλαδή, το Claude της Anthropic, της OpenAI, το ChatGPT, όλες οι εταιρείες λένε, οι ίδιοι διευθύνοντες σύμβουλοι, λένε ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας, ξεφεύγουν από τον ελεγχό μας, γίνονται διάφορα επικίνδυνα από τα ίδια τα μοντέλα μας και ο Τραμπ, ένας πανάσχετος, που εντάξει είναι και σε μια ηλικία που δεν μπορεί να καταλάβει, τον καταλαβαίνω στον βαθμό, αλλά είναι πανάσχετος, ανίδεος, καταλήγει να λέει ότι είναι απάτη όλο αυτό και ότι είναι, λέει, σαν το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Βέβαια, το οποίο λέει, αποδείχθηκε ότι σε 10 χρόνια δεν καταστραφήκαμε. Βέβαια, στην περίπτωση εκείνη, δεν το λέγανε οι πετρελαιάδες ότι έχουμε θέμα κλιματικής αλλαγής και ότι υπερθέμα του πλανήτη. Εδώ το λένε, ξαναλέω, διευθύνων σύμβουλος, ο Άμοντέι, όπως λέγεται, και ο Άλτμαν. Δηλαδή το λένε οι άνθρωποι που χάνουν οι μετοχές τους από το θέμα αυτό. Δεν είναι δηλαδή. Είναι, λέει, απάτη κτλ. Λέει απατεώνες τους ανθρώπους οι οποίοι είναι επικεφαλής του χώρου, δηλαδή οι πιο ισχυρές εταιρείες. Και τι βέβαια θα γίνει με την Κίνα. Να δούμε και σήμερα στη συνάντησή τους κατά πόσο μπορεί να δημιουργηθεί μια

υπάρξει μια συνεννόηση, γιατί καταλαβαίνετε και ο ΣΥ δεν πρόκειται να δεχθεί περιορισμούς στην τεχνητή νοημοσύνη. Διότι, αλλά βέβαια και αυτός δεν θέλει ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη που να χάσει το κόμμα τον έλεγχό του, για παράδειγμα, ή ο λαός να απελευθερωθεί. Δηλαδή θέλουν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο όλοι οι αυταρχικοί δυνάστες, όπως είναι και ο ΣΥ και ο Τραμπ, να μην μπορεί κανείς να έχει τη δική του. Να μην μπορεί ο κόσμος να χρησιμοποιήσει τέτοιες τεχνολογίες υπέρ του, να παραμείνουμε δηλαδή σε κοινοβουλευτισμούς, ξέρω εγώ, κομμουνιστικά κόμματα και τα καθεστώτα κτλ. Αλλά ξαναλέω, πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση, το ελάχιστο θα έλεγα, για την ανθρωπότητα, να μην πάμε σε καταστροφικά σενάρια και επικοινωνία μεταξύ των δύο μεγάλων κρατών.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η τοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
3: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
2: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
4: Μετά από πολλές σεζόν.
5: Τι κάνει τώρα?
4: Αμέτρητα sold out.
5: Δεν το πιστεύω.
4: Η μαύρη σαμπούκα.
5: Αντώνη με!
4: Ξανά χτυπά. Αυτό το Σεπτέμβρη.
6: Δεν θυμάμαι τα λόγια.
4: Επειδή το ζητήσατε.
6: Ποιος το ζήτησε καν?
4: Επειδή το θέλατε.
6: Που σκατά το βρήκε το κανάλι?
4: Επειδή το χρωστούσαμε.
6: Και στην εφορία χρωστάμε, αλλά κάνεις το παγώνι.
4: Ερχόμαστε με εκπλήξεις.
6: Καμία έκπληξη.
4: Και στάρ.
6: Ούτε μισός.
4: Πυγμαλίοντα δακαρίδης.
7: Δεν ισχύει αυτό.
6: Sorry, ρε πυγμά.
4: Δεν ξέρει τι λέει.
6: Ρε ζήλη γίναμε στον άνθρωπο.
7: Σταμάτα να τραβάς.
4: Δευτέρα.
6: Αντώνη Κόβη.
4: 28-9.
6: Άσε με να ζήσω.
4: Ολικαβητός μας ανήκει.
6: Στο Δήμο ανήκει, αλλά ψιλοκατάλα.
4: Όλα σου. Θα είναι μεγάλο.
6: Ηρέμησε λίγο.
4: Θα είναι μακρύ.
6: Ελπίζω να μιλάει για χαρτόνι.
4: Θα είναι πιο γκράντε και από τον γκράντε.
6: Πλωμώσαμε με τα κολοσπρέι.
4: Στις 28-9.
6: Άστο σε μένα.
4: Οπα.
6: Θα είναι αϊκόνα.

0: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτε. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Αν γίνει θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, ποιο θα αποφασίσει πότε αρχίζει και πότε τελειώνει? Όχι ποιο θα το ξεκινήσει, ποιο θα το αποφασίσει. Η Τουρκία έχει σχέδιο, έχει πρόγραμμα, έχει δόγμα. Εμείς έχουμε αντιδράσεις. Και οι αντιδράσεις δεν κερδίζουν σε βάθος χρόνου, γιατί δεν σχεδιάζουν, εκτελούν το σχέδιο κάποιου άλλου. Είναι μαζί μου ο κύριος Κώστας Γρίβας, καθηγητής γεωπολιτικής στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Θα το ρωτήσω ευθέως πού πάει η τουρκική πίεση, ποιο κρατάει το σκηνή γύρω μας και τι πρέπει να μάθει η Ελλάδα από τους πολέμους δίπλα της. Κύριε Γρίβα, σας ευχαριστώ που ξαναήρθατε.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι δύσκολο να απαντηθούν. Όχι μόνο γιατί η περιορισμένη διάνοιά μας δεν επιτρέπει να γνωρίζουμε τα πάντα, αλλά ακριβώς γιατί είμαστε σε ένα τόσο ρευστό περιβάλλον και υπάρχουν τόσο πολλοί νέοι αλλά και αστάθμητοι παράγοντες που καθιστούν κάθε πρόβλεψη εξαιρετικά επισφαλή. Ωστόσο, όταν οι προβλέψεις είναι δύσκολες, είναι η εποχή των προετοιμασιών. Δηλαδή πρέπει να προετοιμάζεσαι για το χειρότερο. Και για να προετοιμαστείς για το χειρότερο, πρέπει πριν και πάνω απ' όλα να πετάξεις από πάνω σου αντιλήψεις του παρελθόντος, στερεότυπα, και αναγνώσεις οι οποίες πιθανώς να μην έχουν καμία σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα. Ορισμένες εξ αυτών, ότι η από μόνη της η φράση που αναφέρατε, που είναι μια φράση που χρησιμοποιούμε και εγώ τη χρησιμοποιώ κατά κόρον, είναι λάθος. Θερμό επεισόδιο, τι σημαίνει? Αυτό είναι μια ελληνική εφεύρεση. Δηλαδή κάτι σαν πόλεμο, αλλά που δεν θα είναι πόλεμος, θα είναι κάτι ενδιάμεσο. Η παγκόσμια όμως εμπειρία μας δείχνει ότι όταν αρχίσουν να πέφτουν επιστολές, να το πω όσο πιο λούμπεν λαϊκά γίνεται και κατανοητά, δεν είμαστε σίγουροι που θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Αυτό, εάν ίσχυε μία φορά στο παρελθόν, τώρα ισχύει επί 10 στις σημερινές συνθήκες. Είδαμε, ας πούμε, καταστάσεις που μέχρι τώρα τις θεωρούσαμε αδιανόητες. Τον πόλεμο της ήδη ξεπεράσει τα 4 χρόνια στην Ουκρανία. Όταν θεωρούσαμε, λέγαμε ότι στο παρελθόν, που δεν το λέγαμε έτσι, γιατί ήταν μέρος στρατηγικής του Ισραήλ, ότι το Ισραήλ δεν θέλει να εμπλέκεται σε σειράξεις που να ξεπερνάνε όχι τώρα το χρόνο, να ξεπερνάνε το μήνα, και βλέπουμε αυτό που συμβαίνει σήμερα, τότε βλέπουμε ότι τα πράγματα μπορεί να μην ολοκληρωθούν με τον τρόπο που πιστεύουν ότι κάποιοι θα ολοκληρωθούν. Λοιπόν, εδώ υπάρχει, ας πούμε, στην Ελλάδα μία αντίληψη ότι ό,τι και να γίνει, δεν θα το αφήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούμε και από Έλληνες, ακούμε και σήμερα. Και δεν λέμε Έλληνες τώρα να ακούμε στη λαϊκή αγορά καμιά νοικοκυρά, ας πούμε, να συζητάει. Μιλάμε υποτίθεται για ανθρώπους που είναι και μέσα στα πράγματα, αλλά και που είναι και σε θέσεις στον κρατικό μηχανισμό. Ότι δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος, γιατί μέσα στο ΝΑΤΟ δεν γίνονται πόλεμοι. Συνεχίζουν κάποιοι άνθρωποι να λένε αυτή την ηλιθιότητα, ας πούμε, που αγνοεί παρεπιπτόντως και ολόκληρη τη δυναμική του ΝΑΤΟ, γιατί εκτός από το ελληνοτουρκικό σύστημα, φυσικά και έχουν υπάρξει συγκρούσεις μέσα στο ΝΑΤΟ. Εδώ παραλίγο να είχαμε θερμό επεισόδιο που δεν ξέρουμε πού μπορούσε να οδηγήσει μεταξύ Ιταλίας και Ηνωμένων Πολιτειών στην περιβόητη κρίση με το Ακίλε Λάουρο και τους Ιταλούς και τους Αμερικανούς Ρέιτζερς, τα αεροπλάνα και τους Ρέιτζερς μετά που απήγαγαν το Αιγυπτιακό αεροπλάνο με τους αεροπειρατές. Τέλος πάντων, λοιπόν, είχαμε φυσικά τον πόλεμο του Μπακαλιάρου. Θα μου πεις, δεν σκοτώθηκαν άνθρωποι? Ναι, δεν έχει σημασία. Απειλήθηκε η ενότητα του ΝΑΤΟ τότε, με το 76, μεταξύ Ισλανδίας και Μεγάλης Βρετανίας. Είχαμε επανειλημμένως, φτάσαμε κοντά σε ναυτική σύγκρουση της Ισπανίας με άλλες χώρες, με αποκορύφωμα τη σύγκρουση με τον Καναδά και τη σύλληψη του ΕΣΤΑ και πολλά άλλα. Λοιπόν, φυσικά λοιπόν μπορούμε να έχουμε ένοπλες αντιπαραθέσεις μέσα στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, και επίσης το άλλο, εντάξει, αν γίνει κάτι θα κρατήσει 48 ώρες, 36 ώρες, 24 ώρες, 55 ώρες και 3 τέταρτα, 72 ώρες και 17 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Έχουμε και κάτι τέτοιες εκτιμήσεις. Λοιπόν, με ακριβή τέτοιο, διότι θα παρέμβουν οι Αμερικανοί και όλοι θα φύγουν κτλ. Ναι, αυτό μπορεί να είχε μια σοβαρή πιθανότητα να συμβεί, όχι ότι ήταν σίγουρο, αλλά τέλος πάντων ήταν το πιο πιθανό σενάριο, πριν από κάποια χρόνια. Σήμερα, στο σημερινό διεθνές σύστημα, που και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες ψάχνονται αναφορικά και με τη θέση τους, αλλά και με τις τοποθετήσεις τους. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μην υποθέσουμε, ας πούμε, ότι η σημερινή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και ένα μεγάλο κομμάτι του αμερικανικού κατεστημένου να μην θέλει έναν ενδονατοϊκό πόλεμο ακριβώς για να επαναδημιουργήσει στη συνέχεια μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλεία στον πλανήτη που να καλύπτει τις θεάσεις, τις αντιλήψεις του σημερινού συστήματος. Οπότε τίποτα δεν είναι σίγουρο. Μετά, είναι πολύ πιθανόν μέσα σε αυτό το νέο διεθνές σύστημα, εγώ το αποκαλώ πληθωριστικό πολυπολικό σύστημα, γιατί δεν είναι το ολιγαρχικό εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, ο κόσμος έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια πολυπολικός, γιατί στην πραγματικότητα δεν έπαψε ποτέ να είναι πολυπολικός. Ήταν πολυπολικός απλώς με διάφορες διαβαθμίσεις της ισχύως των πόλων. Ακόμη και η λεγόμενη μονοπολική στιγμή ήταν στην πραγματικότητα πολυπολική, απλώς με υπεραυξημένο ρόλο, ισχύ και επιρροή των ΗΠΑ. Τέλος πάντων. Μετά λοιπόν, τα τελευταία χρόνια φάνηκε, έχει γίνει πλήρως αποδεκτό, εκτός από κάποιους που δεν ξέρω και εγώ πώς λειτουργούν, είναι ούτε καν οπαδοί, είναι θρησκόληπτοι της αμερικανικής ισχύως. Λοιπόν, ο κόσμος είναι πολυπολικός. Αλλά λέγαμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, και εγώ το έλεγα, είναι πρώτοι μεταξύ ίσων, και μετά έχουμε την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία, τους BRICS, εν πάση περιπτώσει, και αυτό. Και μετά έχουμε ένα δεύτερο επίπεδο. Μετά τον πόλεμο, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και κυρίως μετά το φιάσκο, το τρομακτικό φιάσκο της επίθεσης αμερικανικής στο Ιράν, έχουμε έναν κόσμο πολύ ρευστό, έχουμε έναν πιο πληθωριστικό. Δηλαδή δεν είναι μόνο πλέον αυτές οι δυνάμεις, είναι πάρα πολλές που διεκδικούν σε αυτή τη νέα άγρια δύση του διεθνού συστήματος κομμάτι της πίτας. Οι πιο φιλόδοξοι, δεν θα βαρεθώ να το λέω, όχι γιατί είναι δική μου εκτίμηση, γιατί το λένε οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί, είναι η Τουρκία. Λοιπόν, δεν είπα ότι είναι αντικειμενικά φιλόδοξοι, ότι τα αντικειμενικά της μεγέθη συνδυάζονται, είναι αρμονικά, είναι εναρμονισμένα με τις φιλοδοξίες. Αντιθέτως, και σε μεγάλο βαθμό αυτή η υπερφιλοδοξία κρύβει έναν βαθύ φόβο για την ίδια την ύπαρξη της Τουρκίας. Είναι κατά κάποιο τρόπο ένα είδος φυγής προς τα εμπρός, αλλά υπάρχει. Λοιπόν, για ποιο λόγο λοιπόν μια Τουρκία σημερινή να μην κρίνει ότι είναι ιστορική ευκαιρία να επιχειρήσει να κυριαρχήσει στην περιοχή της, έτσι ώστε να διεκδικήσει εκ των υστέρων μετά μάλλον μια θέση όχι απλώς περιφερειακής αλλά ευρασιατικής δύναμης όπως θέλει. Άρα, εάν κρίνει ότι έχει την ιστορική ευκαιρία να κυριαρχήσει στο Αιγαίο, που είναι ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία του πλανήτη, και να επιβάλλει και τη δική της ανάγνωση περί διεθνούς δικαίου, που είναι παρανοϊκή, αλλά αν την επιβάλλει θα την από μόνη της, αυτή η επιβολή θα την μετατρέψει σε μια χώρα που ασκείς πολύ μεγάλη επιρροή στο διεθνές σύστημα, είναι πιθανό να το κάνει. Άρα έχουμε μια πολύ πολύ σοβαρή έτσι πιθανότητα να έχουμε μια δραματική έτσι, ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ακριβώς λόγω της τουρκικής επιθετικότητας, πιθανώς να θέλει να γίνει θερμή, να το πούμε έτσι, και από τον υβριδικό πόλεμο που ασκεί εναντίον μας να περάσει σε κάτι πιο αποφασιστικό. Αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα γίνει, γιατί υπάρχουν και αντίρροπες δυνάμεις και μέσα στην Τουρκία. Δεν θα βαρεθώ να λέω ότι η Τουρκία είναι μια τρομακτική έθραυστη χώρα. Όσο αυξάνει το γόητρό της και η ισχύ της, τόσο αυξάνονται οι αχίλιες πτέρνες της. Να θυμίσουμε ότι είναι ουσιαστικά ένας παγωμένος εμφύλιος πόλεμος. Αυτό είναι η Τουρκία, άμα θέλουμε να τη χαρακτηρίσουμε με μια φράση. Τρομακτικές εσωτερικές αντιφάσεις. Και το γόητρο, εάν χτυπηθεί, που είναι πολύ εύκολο να χτυπηθεί σε μια ελληνοτουρκική αντιπαράθεση, τότε δεν ξέρουμε τι ζυμώσεις θα γίνουν μέσα στην Τουρκία και ποιος θα επιβιώσει και βιολογικά θα επιβιώσει, όχι μόνο πολιτικά, από το πολιτικό, το στρατιωτικό και άλλο, τα άλλα κομμάτια του συστήματος εξουσίας. Δεν βλέπω επίσης όντως να έχει κάποιο αποφασιστικό στρατιωτικό πλεονέκτημα. Εις βάρος των λεονταρισμών παραμένουν να υπάρχουν κάποια ποιοτικά πλεονεκτήματα υπέρ της Ελλάδος που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Τόσο όσον αφορά τα οπλικά συστήματα, τα Ραφάλ ας πούμε, λοιπόν, τα υποβρύχια, τα Type 214 που παραμένουν ακόμη να είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, και πολλά άλλα, μπορούμε να κάνουμε σειρά ολόκληρη, αλλά και στο εμψυχοδυναμικό. Θα μου πεις, μα η Τουρκία έτσι αλλιώς, ναι. Ένα και μόνο, δεν είναι τυχαίο ότι οι Έλληνες πιλότοι, ας πούμε, όταν στις ασκήσεις του ΝΑΤΟ, στο TLP, ας πούμε, βγαίνουν σχεδόν πάντα πρώτοι, άντε δεύτεροι, άντε τρίτοι κάποιες φορές, και οι Τούρκοι βγαίνουν μόνιμα τελευταίοι, η οποία είναι τεράστιο κατόρθωμα εντός εισαγωγικών να βγεις τελευταίος στο ΝΑΤΟ, ας πούμε. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχουν οι βαλιστικοί πύραυλοι. Υπάρχει, δεν έχουμε εμείς, όντως. Αυτά είναι πράγματα που μπαίνουν μέσα στην εξίσωση. Η Τουρκία δίνει μεγάλη έμφαση σε ένα σύμμετρο οπλοστάσιο. Δίνει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να υπάρχει κάτι δραματικό υπέρ της Τουρκίας ώστε να διακινδυνεύσει απροβλημάτιστα μία ένοπλη σύγκρουση με την Ελλάδα. Αλλά και πάλι δεν είμαι στο μυαλό των Τούρκων ηγητώρων και η ιστορία μας έχει δείξει, ειδικά η πρόσφατη, πόσο εύκολα παίρνονται λανθασμένες αποφάσεις όσον αφορά την εμπλοκή σε μία πολεμική αντιπαράθεση, ακόμα και από χώρες που δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η ευκολία. Λυπάμαι, αγαπητέ φίλε, που δεν μπορώ να δώσω και στους ακροατές μας κάποιο ότι θα γίνει αυτό ή θα γίνει το άλλο, αλλά γιατί ακριβώς επαναλαμβάνουμε σε μια τρομακτικά ρευστή εποχή και υπάρχουν πολλοί χαοτικοί παράγοντες. Ωστόσο, ακριβώς γιατί είναι έτσι, είναι η εποχή που πρέπει να ληφθούν μέτρα. Ποια είναι αυτά τα μέτρα? Δραματική ενίσχυση του ασύμμετρου κομματιού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Έχουν γίνει πολύ σοβαρές προσπάθειες για την ενίσχυση στο συμβατικό κομμάτι. Γίνονται και για το ασύμμετρο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια υπερεπιτάχυνση. Δηλαδή, έχουμε, που είναι ακριβώς αυτό που και εγώ και άλλοι λέμε εδώ και χρόνια, πρέπει να γίνει μια στρατιωτική, να ακολουθήσουμε μάλλον τη στρατιωτική επανάσταση και να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα, και όταν λέω πολύ γρήγορα, σε ορίζοντα μηνών, όχι ετών, αν όχι εβδομάδων, για την ενίσχυση αυτών που είναι τα μικρά φτηνά. Τέλος πάντων, δεν τα έχω πει τόσες φορές και μαζί τα έχουμε συζητήσει, που δεν έχει νόημα να τα ξαναλέμε. Αυτά σε πολύ γενικές γραμμές αναφορικά με μια εισαγωγή.
0: Στα προηγούμενα podcast μας έχουμε πει θεωρητικά πράγματα, γι' αυτό θέλω να περάσουμε λίγο σε ένα υποθετικό σενάριο, όπου έχει σαν κέντρο την Κύπρο. Υπάρχουν διάφοροι αναλυτές, οι οποίοι τώρα με την καινούργια σεζόν που άρχισε στα κανάλια, είπαν ένα ωραίο σενάριο, ότι η Τουρκία σκοπεύει να πάρει ολόκληρη την Κύπρο και ότι η Ελλάδα με τη βοήθεια του Ισραήλ ίσως πρέπει να κάνει το πρώτο χτύπημα. Σε αυτό το σενάριο το υποθετικό, εσείς πώς το βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς, είναι ένα σενάριο. Δεν ξέρω, έχει το ελληνικό σύστημα εξουσίας, έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό να συζητάει με το Ισραήλ τέτοια κοινή δράση? Μακάρι να έχουν, το βλέπω δύσκολο. Μετά, η Τουρκία είναι τόσο σίγουρη, ακόμη και αν δεν παρεύει το Ισραήλ, ακόμη και αν δεν παρεύει καν η Ελλάδα, το ελλαδικό κράτος εννοώ, γιατί για μένα Ελλάδα και η Κύπρος Ελλάδα είναι, ότι μπορεί να κατανικήσει την εθνική φρουρά και να καταλάβει όλη την Κύπρο? Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι μπορεί να το κάνει. Μα θα μου πεις, ρε μεγάλε, τα μεγέθη είναι τόσο διαφορετικά κτλ. Ναι. Εδώ, αν είναι να αρχίσουμε να βάζουμε ποιος έχει τους μεγαλύτερους αριθμούς και να μην συζητάμε τίποτα άλλο, ναι, εντάξει. Αλλά η Κύπρος είναι ένα ιδιαίτερο πεδίο μάχης. Καταρχάς είναι ένα νησί. Μετά υπάρχει αυτό που λέμε, στα αγγλικά λέγεται force to space ratio, δηλαδή πόσο η σχέση των δυνάμεων με το χώρο. Το να έχεις μεγάλους αριθμούς σε ένα μικρό χώρο που η Τουρκία έχει, από ένα σημείο και μετά, αν το πούμε πολύ απλοϊκά, δεν σου δίνει κάποιο πλεονέκτημα. Αντιθέτως, σε μετατρέψει σε στόχο. Η εθνική φρουρά δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη δύναμη και έχουν γίνει και γίνονται πολύ σοβαρές προσπάθειες για την πολύ σοβαρή ενίσχυση των μαχητικών της ικανοτήτων. Λοιπόν, δεν είναι τόσο εύκολα, λοιπόν. Δεν είναι ότι θα κινηθεί η Τουρκία και θα καταλάβει την ελεύθερη Κύπρο έτσι και θα τελειώσει η υπόθεση. Να το ξεκινήσουμε από αυτό. Μετά, όντως, ανεξαρτήτως όποια άποψη έχει κανένας για το Ισραήλ και ανεξαρτήτως αν είσαι κάποιος πολύ επιφυλακτικός για τις διαθέσεις του Ισραήλ, δεν νομίζω ότι όντως το Ισραήλ είναι διατεθειμένο να αφήσει την ελεύθερη Κύπρο να κατακτηθεί από την Τουρκία, γιατί αυτό θα είναι ένα συντριπτικό πλήγμα στα γεωστρατηγικά του συμφέροντα σε όλα τα επίπεδα. Και όντως και πολιτικά και στρατιωτικά μπορεί να ασκήσει σοβαρότατη προβολή ισχύως στην Κύπρο. Λοιπόν, δεν δεσμεύεται ούτε από το ΝΑΤΟ, ούτε από το άρθρο 5, ούτε από τίποτα. Λοιπόν, και φυσικά σε αυτή την περίπτωση όντως θα εμπλακεί και η Ελλάδα. Είναι αδιανόητο να γίνει κάτι στην Κύπρο και να έχουμε πάλι αντιλήψεις του τύπου «ναι, περίμενε και θα δούμε και η Κύπρος είναι μακριά» κτλ. Αυτά είναι αδιανόητα από κάθε άποψη. Δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση η οποία θα δεχόταν κάτι τέτοιο. Άρα θα έχουμε έναν μεγάλο πόλεμο στην περιοχή που δεν ξέρω κατά πόσον η Τουρκία μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Επαναλαμβάνω, ακόμη και αν κατάφερνε επί του πεδίου να είχε κάποιες νίκες, δηλαδή να καταλάβει, ξέρω εγώ, κάποια μικρά νησιά της Ελλάδος, ας πούμε, εάν το πλήγμα στο γόητρό της ήταν πολύ μεγάλο, που ενδέχεται πολύ εύκολα να είναι πολύ μεγάλο, τότε οι συνέπειες μπορεί να είναι συντριπτικές για την Τουρκία, τόσο για, ως χώρα, γιατί δεν μπορείς να διεκδικείς σε αυτό το σούπερ ανταγωνιστικό πολυπολικό σύστημα ότι εγώ μεγάλε είμαι η μεγάλη δύναμη και θα κάνω και θα ράνω και θα γίνω η δεύτερη Κίνα και θα ελέγχω την Κεντρική Ασία και τα λοιπά, και ταυτόχρονα να υποστείς ήττα από τη μικροσκοπική Κύπρο και την μικρή Ελλάδα, ας πούμε. Λοιπόν, και ως χώρα τις συνέπειες θα είναι πολύ μεγάλες και για το σύστημα εξουσίας εκεί. Και επαναλαμβάνω, δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν θα επιβιώσουν και βιολογικά εάν ενεργοποιηθεί, ξεπαγώσει αυτός ο παγωμένος εμφύλιος μες στην Τουρκία. Λοιπόν, οπότε, για άλλη μια φορά, αγαπητέ Κανέλο, σου λέω ότι δύσκολα μπορώ να βγάλω συμπεράσματα για το τι μέλη γενέστε. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι θα αντιδράσουν πολύ, όχι μόνο το Ισραήλ. Κοιτάξτε να δείτε, η Τουρκία, έχω βαρεθεί να το λέω αυτό το πράγμα, όχι μόνο εγώ και άλλοι, ότι η Τουρκία πατάει πολλούς σκάλους. Εντάξει. Και η Τουρκία επίσης, ναι μεν είναι αυτή τη στιγμή το αγαπημένο παιδί, λόγω ηλιθιότητος, δεν βλέπω κανένα λόγο, Ευρωπαίων που τη θεωρούν ότι είναι το ανάφωμα έναντι της Ρωσίας και τα λοιπά. Πρέπει να είσαι τραγικά ηλίθιος, δηλαδή πρέπει να έχει σοβαρό πρόβλημα νοημοσύνης για να υποθέτεις κάτι τέτοιο. Τι να κάνουμε, είναι αυτό που λέμε ο πιαγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται και κάποιοι πιστεύουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και οι Ηνωμένες Πολιτείες να θεωρούν ότι σε αυτό το ιδιόρυθμο έτσι πολυπολικό σύστημα ότι χρειάζονται την Τουρκία, κάποια κομμάτια των Ηνωμένων Πολιτείων. Από την άλλη, η Τουρκία λειτουργεί ως η αιχμή του δόρατος των χερσαίων δυνάμεων μέσα σε έναν ακραίο ανταγωνιστικό και πολυπολικό κόσμο. Είναι ακριβώς η γαλάζια πατρίδα. Τι είναι η γαλάζια πατρίδα? Στον πυρήνα της είναι η αντίληψη ότι, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, η προέκταση, μάλλον τα εγγύς υδατά αποτελούν προέκταση της πυρωτικής ακτής. Είναι γαλάζιο έδαφος. Ποιος άλλος το λέει αυτό το πράγμα? Η Κίνα πρώτη και καλύτερη, η Κίνα πρώτο μίλησε περί γαλάζιου εδάφους στις Ινδικές θάλασσες και ολόκληρη η πολεμική μηχανή η δική της, τόσο οι χερσαίες δυνάμεις, τα πυραυλικά συστήματα εννοώ, οι rocket forces, οι πυραυλικές δυνάμεις, όσο και το ναυτικό λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, αλλά και η Ρωσία στον Αρκτικό. Η περίπτωση της Τουρκίας είναι ακόμη πιο ακραία, γιατί στον Αρκτικό δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, οπότε η Ρωσία μπορεί να διεκδικεί αυτό το πράγμα χωρίς να υπάρχει κάποιος άμεσος, να το πούμε έτσι, που να την αντικρούσει, κάποιος άμεσος εκεί γείτονας. Λοιπόν, η Τουρκία όμως υπάρχουμε εμείς και υπάρχουν και τα ελληνικά νησιά. Η Τουρκία ουσιαστικά θέλει να βυθίσει τα ελληνικά νησιά, είναι η πιο ακραία αντίληψη του γαλάζιου εδάφους. Εάν το επιτύχει, πολλό δε μάλλον αν το επιτύχει δια πολέμου και μας κατανικήσει εμάς και μετά προκύψει μια κατάσταση, δημιουργείται τέτοια ρογμή στη δομή του διεθνούς συστήματος που θα επηρεάσει δραματικά ολόκληρο τον πλανήτη τις επόμενες δεκαετίες εις βάρος, και όχι απλώς εις βάρος, προκαλώντας τρομακτικά πλήγματα σε κέρια, όχι απλώς συμφέροντα, στη δομή, επαναλαμβάνω, του πλανήτη εις βάρος των ναυτικών δυνάμεων. Να θυμίσουμε εδώ πέρα, αγαπητέ Κανέλο, ότι μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και την αρχή της αποαπικιοποίησης, ξεκινώντας από τη διακήρυξη του Σαντιάγο, που ήταν οι λατινοαμερικάνικες χώρες τότε, αυτές τι είπανε? Ότι σε ολόκληρο αυτό που μετέπειτα έγινε ΑΟΣ είναι προέκταση του εδάφους μας. Αυτοί θεωρούσαν ότι τα διεθνή ύδατα, που είναι πάση περιπτώσει η επιλογή των ΗΠΑ και των ναυτικών δυνάμεων, ότι να μην γίνει επέκταση των χωρικών υδάτων πέρα από τα 3 τότε ναυτικά μίλια, ήταν κάτι, είναι υπεριαλισμός. Και λέγανε όχι, ξεκινώντας από τη διακήρυξη του Σαντιάγο, όχι. Σε έκταση 200 ναυτικών μιλίων είναι δικά μας τα νερά και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι προέκταση του εδάφους. Και γίνανε τεράστιες ζυμώσεις με τη διακήρυξη Τζουάντα στην Ινδονησία, μετά με τον πόλεμο του Μπακαλιάρου, με την πρωτοβουλία του Άρντι Πάρντο της Μάλτας, ας πούμε, ότι πρέπει ένα μεγάλο κομμάτι των ωκεανών να είναι παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας, και κυρίως με την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών και έτσι προέκυψε η ΑΟΣ ως συμβιβασμός ότι ναι μεν 200 ναυτικά μίλια αλλά απλώς οικονομική δραστηριότητα, τα άλλα όμως παραμένουν πέραν τα 12 ναυτικά μίλια που και αυτός ήταν συμβιβασμός, παραμένουν διεθνή ύδατα κλπ. Λοιπόν και η Υφαλοκρηπίδα και όλα αυτά ήταν ένας συμβιβασμός. Το ξαναλέω, ουσιαστικά υπήρξε ένας συμβιβασμός μεταξύ των χερσαίων χωρών και της μεγάλης ναυτικής δύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών του πλανήτη ώστε να γίνει αυτό το πράγμα. Εάν λοιπόν η Τουρκία καταφέρει και μετατρέψει το μισό Αιγαίο που θέλει σε γαλάζιο έδαφος και ολόκληρο το Αιγαίο σε χώρο στο οποίο θα έχει σε τουρκικό γαλάζιο έδαφος και ολόκληρο το Αιγαίο σε χώρο στον οποίο θα έχει και θα έχει συνδιαχείριση, τότε δεν είναι μόνο ότι η Ελλάδα πάβει να υπάρχει στην πραγματικότητα ως κανονικό κράτος και μετατρέπεται ούτε καν ως προτεκτοράτο, είναι μια ημικατακτημένη χώρα, λοιπόν και τελειώνει η υπόθεση, άρα από μόνο του αυτό αλλάζει και τις παγκόσμιες έτσι, ισορροπίες και το διεθνές δίκαιο, αλλά ταυτόχρονα ανατρέπει ολόκληρο το ευθραυστότατο status quo που υπάρχει σήμερα μεταξύ των χερσαίων και των ναυτικών δυνάμεων υπέρ των χερσαίων δυνάμεων, άρα δραματικά εναντίον των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα φαρεθώ να το λέω, και των συμμάχων τους όπως είναι η Ιαπωνία για παράδειγμα, η Αυστραλία που είσαι εσύ και μια σειρά από άλλα. Άρα δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι, μάλλον είμαι 100% σίγουρος ότι υπάρχουν πολλές δυνάμεις ανά τον πλανήτη που αρχίζουν σιγά σιγά να αντιλαμβάνονται την απειλή που συνεπάγεται η Τουρκία για τα δικά τους τα στρατηγικά συμφέροντα. Θα μου πεις, έχει τότε συμμάχους. Έχει τη Ρωσία, έχει την Κίνα, έχει αυτό. Εν μέρη, το διεθνές σύστημα είναι άλλη μια μεγάλη παράνοια που έχουμε στην Ελλάδα να το αντιμετωπίζουμε ως ένα μανιχαϊστικό πράγμα, είσαι με τον έναν, είσαι με τον άλλον. Όχι. Οι σχέσεις των διεθνών δρόντων πάντοτε, αλλά κυρίως μέσα στα πολυπολικά συστήματα, όπως ήταν το Βεσφαλιανό σύστημα στην Ευρώπη το 1648 μέχρι τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλό δε μάλλον στο πολυπολικό, το ρευστά πολυπολικό που τώρα διαμορφώνεται, είναι πάντοτε μεικτές. Λοιπόν, υπάρχουν συνέργειες και ανταγωνισμοί την ίδια στιγμή. Το είδαμε τώρα στην Ινδία. Είδαμε τον Ναρέντρα Μόντι να πηγαίνει χεράκι-χεράκι με τον ηγέτη του Ιράν τη στιγμή που η Ινδία είναι στρατηγικός και παραμένει στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτός είναι φίλος μου, ο άλλος είναι εχθρός του φίλου μου, δεν του μιλάω. Όχι. Είναι πολλαπλά τα οι ζυμώσεις, να το πούμε έτσι. Και είναι και έτσι και γιουβέτσι, να το πω πάλι λαϊκά. Άρα λοιπόν, ναι, μεν η Κίνα και η Ρωσία και άλλες δυνάμεις στον πλανήτη και η Ινδία πιθανώς να έβλεπε χαρούμενη να μπορεί να μετατρέψει το γαλάζιο έδαφος, τα εγγύς ύδατα σε γαλάζιο έδαφο δικός της. Αλλά ούτε αυτές θέλουν μια υπερτουρκία που να κάνει του κουμάντο σε μια κρισιμότατη περιοχή του κόσμου και να τους δημιουργεί προβλήματα. Δεν συζητάμε για την Ινδία που αυτό το βλέπει ως στρατηγική απειλή, αλλά ούτε η Ρωσία ούτε η Κίνα. Άρα, για άλλη μια φορά θα το πω, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για διεθνείς πρωτοβουλίες, αναζήτηση συμμαχιών, ό,τι θες. Αρκεί όμως όλοι αυτοί να σε παίρνουν σοβαρά. Δεν ανάγκη να σε βλέπουν φίλο. Μάλλον δεν αρκεί να σε βλέπουν ως φίλο. Εάν πρέπει να σε βλέπουν ως ισχυρό παίχτη. Εάν είσαι αδύναμος, δεν σε βλέπουν ως φίλο τους ούτε ως εχθρό. Σε βλέπουν ως θύραμα. Είτε δικό τους είτε των άλλων. Και τότε δεν σου δίνουν σημασία. Λοιπόν, είναι τόσο απλό. Λοιπόν, όχι ότι δεν γίνονται, επαναλαμβάνω, προσπάθειες. Γίνονται. Δεν θέλω να είμαι μηδενιστής. Ούτε θέλω να πιστεύει κάποιος, α, κάνουμε κριτική σε αυτή την κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση έκανε τα σωστά. Έχει κάνει και πάρα πολλά λάθος και τραγικά λάθος. Τα σωστά όμως τα αναγνωρίζουμε. Λοιπόν, και οι εξοπλισμοί είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Όχι, πριν συνεχίσουμε, μου θυμίζετε λίγο τον διάλογο Αθηναίων Μιλίων που θα πρέπει να λέγεται μαζί με την παγίδα του Κρικιδίδη, ας πούμε, ότι όταν λέγανε οι Μίλοι, ας πούμε, θέλουμε να είμαστε φίλοι, λέγανε οι Αθηναίοι δεν θέλουμε να είστε φίλοι μας. Δεν μας αρέσει αυτό, δεν μας συμφέρει. Πάντως, πριν περάσουμε στην Μέση Ανατολή που συμβαίνουν πολλά πράγματα, γιατί έχει αρχίσει καινούργια σεζόν και όσο πάμε προς τις εκλογές θα δούμε και άλλα πράγματα. Θα ήθελα να πω κάτι που έχει να κάνει με την ιστορία, διότι βλέπω ότι επαναλαμβάνεται. Το 1897 η Ελλάδα μπήκε σε ένα πόλεμο που δεν μπόρεσε να κερδίσει, με τις ξένες δυνάμεις να καθορίζουν και το ένασμα και το τέλος. Είναι ο λεγόμενος πόλεμος οπερέτας Ελλάδος-Τουρκία του 1897. Βλέπετε σήμερα μια ανάλογη δυναμική με την Ελλάδα σε ρόλο που δεν ελέγχει?
1: Εννοείς να η Ελλάδα να γίνει ενεργούμενο άλλων δυνάμεων εν προκειμένου του Ισραήλ, δεν ξέρω. Ναι. Θα δείτε. Εδώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι αυτονόητα. Το Ισραήλ μπορεί να έχει ό,τι στοχοθετήσει θέλει. Δεν βλέπω το λόγο γιατί το Ισραήλ να θέλει μια ταπεινωμένη Ελλάδα. Από την άλλη, δεν μπορώ να αποκλείσω ότι όντως το Ισραήλ να θέλει να μας χρησιμοποιήσει, να βγάλουμε εμείς τα κάστανα από τη φωτιά και να διαλυθεί εδώ μια. Να γίνει ένα μαλευράσε, να το πούμε πάλι λαϊκά, και αυτό να μπορέσει να πλασαριστεί και εμάς να διαφορήσει για το τι θα συμβεί. Αλλά αυτό δεν το βλέπω ούτε κακό ούτε καλό. Αυτό είναι δουλειά του Ισραήλ. Εσύ θα αφαιθείς να γίνεις ενεργούμενο του ενός ή του άλλου, είτε αυτό λέγεται Ισραήλ, είτε λέγονται Ηνωμένες Πολιτείες, είτε πολλό δε μάλλον λέγεται Τουρκία. Δεν έχεις δικιά σου πολιτική. Δεν έχεις δικές σου στρατηγικές τοποθετήσεις. Δεν πρέπει εσύ να σκέφτεσαι πως εσύ μπορεί να εκμεταλλευτεί το Ισραήλ, όχι να το πούμε έτσι ναρκισιστικά, αν μου επιτρέπεται αυτός ο όρος, αλλά να ταυτιστούν τα γεωστρατηγικά μας συμφέροντα σε ένα συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Λοιπόν, όχι να εγκλωβιστεί σε μια λογική που εμένα μου φαίνεται παράλογη, ότι το Ισραήλ αφεξής θα είναι συμμαχός μας. Το αφεξής παρεπτόντως κατ' εμέ, και αυτό μπορεί να ακουστεί άσχημο σε κάποιους, το Ισραήλ δεν είναι σύμμαχος κανενός. Μόνο του εαυτού του, και αυτό το συζητάμε πλέον. Λοιπόν, γιατί ακολουθεί περίεργες συμπεριφορές. Από την άλλη, και επίσης το Ισραήλ, εάν, και δεν είναι κάτι που το κρύβουν οι άνθρωποι, επανειλημμένος λέγεται, ας πούμε, έχει λεχθεί, ότι αν αλλάξει το καθεστώς στην Τουρκία και η Τουρκία αποφασίσει ότι θέλει να τα ξαναβρει με το Ισραήλ, το επόμενο δευτερόλεπτο θα πάει το Ισραήλ. Ακριβώς δεν έχει κάποιο δομικό πρόβλημα με την Τουρκία ως χώρα. Έχει πρόβλημα με το καθεστώς. Αλλά στον συγκεκριμένο χώρο, χρόνο και με τα συγκεκριμένα δεδομένα, μπορεί, είναι πιθανόν, επαναλαμβάνω, να υπάρξει κάποια, όχι ταύτιση, αλλά κάποια, εν πάση περιπτώσει, κάποια κοινή ματιά αναφορικά με το τι γίνεται. Δεν θέλω πάλι να εγκλωβιστώ σε λογικές του τύπου, που είναι μια μεγάλη παθογένεια της Ελλάδος, ότι θα έρθουν να αντιμετωπιστεί το Ισραήλ, όπως έχει πει πάρα πολύ σωστά ο καθηγητής ο Γιώργος ο Μαγαρίτης, ως το νέο ξανθογένος. Όχι. Αυτό είναι αδυναμία. Δεν θέλουμε ξανθά με λαχρινά, κοκκινομάλικα, όπως θέλετε, γέννη να έρθουν να μας σώσουν. Εμείς να δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα, αν το Ισραήλ, ειδικά στην Κύπρο, μπορεί για τους δικούς του λόγους να στηρίξει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, που δεν ανάγκη να είναι με μαζική επίθεση, μπορεί να είναι με διάφορα. Ή αν μπορούμε να προμηθευτούμε κάποια κρίσιμα οπλικά συστήματα από το Ισραήλ, που εύχομαι, και δεν αναφέρομαι στην ασπίδα του Αχιλλέα, αναφέρομαι σε πραγματικά σοβαρά συστήματα, δεν έχει νόημα να πούμε τίποτα άλλο, τότε ναι, βεβαίως. Εκεί να δούμε τι θα κάνουμε. Και πάλι από μόνο του αυτό δεν είναι σωτήριο. Λοιπόν, και ούτε είναι το απόλυτο. Έχω βαρεθεί να το λέω ότι και στην αμυντική προσπάθεια της Ελλάδος πρέπει να βασιστούμε στις δικές μας δυνάμεις. Σε οπλικά συστήματα μικρά, φτηνά, κατασκευασμένα εγχωρίως, μαζικές παραγωγές, γρήγορη κατασκευή κλπ. Κλπ. Τα οποία γίνονται. Δεν ξέρεις πώς μπορείς να τα κάνεις, δεν πειράζει. Ρώτα τους Ουκρανούς πώς το κάνανε. Ρώτα τους Ρώσους. Ρώτα τους Χούθη πώς το κάνανε. Εντάξει, λοιπόν, και θα τη βρει στην άκρη.
0: Θα περάσουμε και σε αυτούς, διότι γίνονται πράγματα τρομερά, αλλά δυστυχώς με κάνετε να κάνω κάποιες ερωτήσεις που είναι λίγο άβολες. Ξέρετε, η Ελλάδα, εάν το δεις στο παγκόσμιο πλαίσιο, η δημιουργία του νεοελληνικού κράτους ήταν μια ανομαλία που δεν περιμένανε οι μεγάλες δυνάμεις τότε και η τώρα. Και σας ρωτάω ευθέως, διότι αυτό με αναρωτιέμαι πάρα πολύ καιρό. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα με αυτή την σύσταση, με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτή την οργάνωση και αυτή την πολιτική θα συνεχίσει να υπάρξει? Διότι βλέπεις τους Χούθη που οι άνθρωποι έχουν ένα κίνητρο. Έχουν κάτι να συνεχίζουν. Στην Ελλάδα υπάρχει κάτι να συνεχίζουμε. Δηλαδή, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά βλέπω ότι όποιος φοβάται να πεθάνει, φοβάται να ζήσει.
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα αντιμετωπίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά που αντιμετωπίζουν όλες οι ευρωπαϊκές, εγώ θα έλεγα και όλες οι δυτικές χώρες. Εμείς το αντιμετωπίζουμε σε υπερθετικό βαθμό. Λοιπόν, δεν πιστεύω βέβαια ποιο είναι αυτά. Είναι το δημογραφικό, είναι μια κουλτούρα μηδενιστική, μια κουλτούρα ατομικιστική, μια κουλτούρα αυτοάρνησης, μια κουλτούρα άρνησης των ταυτοτήτων, ταυτοφοβική θα λέγαμε. Λοιπόν, και δυστυχώς επειδή στην Ελλάδα οι εγχώριες πνευματικές ελίτ, τρομάρα τους, είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων κακά αντίγραφα των δυτικών, όλα αυτά υπερθεματίζονται. Λοιπόν, αυτό ναι, υπάρχει πρόβλημα. Από την άλλη, δεν βλέπω ότι η Ελλάδα, ο ελληνισμός και οι Έλληνες έχουν αποδεχθεί αυτή την πραγματικότητα. Το βλέπω και στα παιδιά, στη σχολή Ευελπίδων. Λοιπόν, που είναι εξαιρετικά, τολμώ να πω αυτό το πράγμα, σε όλα τα επίπεδα. Όταν δε στις πολλαπλές κρίσεις που είχαμε με την Τουρκία, με τελευταία το 2020, φτάσαμε πάρα πολύ κοντά στην ένοπλη σύγκρουση, δεν υπήρχαν φαινόμενα κατάρρευσης. Αντιθέτως. Λοιπόν, και επειδή βλέπω πλέον, γιατί είμαστε πολύ εξωστρεφείς και βλέπω και ποιοι είναι οι ξένοι αξιωματικοί, και μιλάω για δυτικά κράτη, λοιπόν, και βλέπω και το επίπεδο το δικό μας, όχι μόνο ως επίπεδο, αλλά και ως ψυχοσύνθεση, αντίληψη πατριωτισμού κτλ. Κτλ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Ελλάδα και ο ελληνισμός είναι σε ένα κρίσιμο σημείο αυτή τη στιγμή. Ο συνδυασμός του δημογραφικού, της μαζικής, το ξαναλέω, εισόδου ξένων πληθυσμών, δημιουργεί μια τρομακτική απειλή για την ίδια την ύπαρξη της χώρας, του λαού, για τις επόμενες δεκαετίες. Δηλαδή και το σημείο χωρίς επιστροφή θα είναι πολύ πιο μπροστά. Εάν στην εξίσωση τοποθετήσουμε και αυτόν το δίδυμο του πατριωτικού μηδενισμού, δηλαδή ανθρώπων που λένε ναι, ζήτω η Ελλάδα και τα λοιπά, αλλά πλέον είμαστε πεθαμένοι, είμαστε κατακτημένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, έχουμε πεθάνει, με ποιον περιμένεις να τα κάνουμε αυτά, με το Τσίπρα, με το Μητσοτάκη, με το Γρίβα, δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλον, διότι όλη η πολιτική είναι τελειωμένη και τι είναι αυτά που μας λες και έχουμε πεθάνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε συνδυασμό με αυτό που είπα πριν, την πολιτική, την κουλτούρα του μηδενισμού, ας πούμε, της άρνησης ταυτότητος και τα λοιπά και τα λοιπά, τότε ναι, δημιουργείται ένα τοξικό έτσι μέγεθος, ένα δηλητήριο, ας πούμε, γεωπολιτισμικό, πάρα πολύ επικίνδυνο. Το ξαναλέω όμως και έρχομαι σε αυτό που είπατε, ότι η Ελλάδα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα τεράστιο πολιτισμικό μέγεθος, ένα τεράστιο ιστορικό μέγεθος, με τρομακτικές ρίζες και τρομακτικές δυνατότητες για το μέλλον. Και αυτό υπάρχει σε όλους μας. Ακόμη και στον τελευταίο Έλληνα, που τελευταίο με την έννοια είτε ότι είναι πολύ χαμηλής μόρφωσης, είτε ότι αρνείται την ίδια την ελληνικότητα, υπάρχει ένα τέτοιο δυναμικό μέσα του που μπορεί να του προσφέρει τεράστιες έτσι δυνατότητες όσον αφορά τη συνομιλία του με τον υπόλοιπο πλανήτη. Εγώ το ξαναλέω για άλλη μια φορά, με κίνδυνο να ακουστώ γραφικός και ξέρω ότι κάθε φορά χλεβάζομαι. Η Ελλάδα είναι μια πολιτισμική υπερδύναμη, είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, εν υπνώση, αλλά είναι. Και μέσα σε αυτό το νέο κόσμο, στον οποίο η Δύση, η ευρωγενής Δύση, συνεχίζει να είναι ο σημαντικότερος παράγων διαμόρφωσης του διεθνούς συστήματος. Αλλά βρίσκεται σε πόλεμο πολιτισμών με τον εαυτό της και σε ένα κόσμο στον οποίο οι νέες πολύ μεγάλες δυνάμεις, όπως είναι η Κίνα, η Ινδία αλλά και άλλες, δεν απλώς εμφανίζονται ως μεγάλοι, ισχυροί, οικονομικοί, τεχνολογικοί, βιομηχανικοί και στρατιωτικοί δρόντες, αλλά εμφανίζονται και ως πολιτισμικοί δρόντες. Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα, υπό τον Ναρέντρα Μόντι, η Ινδία εμφανίζεται ως πολιτισμός κράτος. Δεν είναι απλώς ένα κράτος. Δηλαδή, προσπαθεί να αποκαθάρει την Ινδία από τις ευρωπαϊκές και τις άλλες επιδράσεις και να δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στο ινδουιστικό της παρελθόν. Το ίδιο εν μέρη συμβαίνει και με την Κίνα. Σε ένα τέτοιο κόσμο, λοιπόν, σε ένα τέτοιο πλανητικό σύστημα που για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία θα είναι παγκοσμιοποιημένα πολυπολικό, και τι εννοώ με αυτό, ότι είναι πολυπολικό μεν, αλλά επειδή οι δυνάμεις της τεχνολογίας επιτρέπουν την πολύ γρήγορη αλληλεπίδραση, θα έχουμε πολύ έτσι σοβαρούς ανταγωνισμούς αλλά και συνέργειες και θα είναι πολυπολιτισμικά πολυπολικό. Και τι εννοώ πολυπολιτισμικά, όχι ότι να ζούμε όλοι στην ίδια γειτονιά, διαφορετικές κουλτούρες, όχι, δεν εννοώ αυτό το πράγμα, ότι οι δυνάμεις πλέον δεν είναι, έχουμε και το πολιτισμικό παράγοντα, αυτό που είπα πριν, έχουμε δηλαδή πολλούς πολιτισμούς να ισορροπούν εν πάση περιπτώσει. Σε ένα τέτοιο κόσμο λοιπόν η Ελλάδα, ακριβώς γιατί είναι μια πολιτισμική υπερδύναμη, γιατί ασκεί τεράστια επίδραση λόγω του παρελθόντος της και στον δυτικό πολιτισμό και για την ακρίβεια είναι ο μόνος παράγοντας που μπορεί να θεραπεύσει το δυτικό πολιτισμό από αυτές τις δομικές του έτσι αντιφάσεις που οδήγησαν στη σημερινή αυτοάρνηση και τα λοιπά και τα λοιπά, και είναι ο μόνος πολιτισμός που ταυτόχρονα μπορεί να συνομιλήσει με τους πάντες, ενώ εν παραλίλω δεν είναι μεγάλη στρατιωτική, βιομηχανική, οικονομική, πληθυσμιακή δύναμη ώστε να τη βλέπουν ως απειλή. Ο ρόλος μας μπορεί να είναι τεράστιος. Μπορεί να είναι τεράστιος και υπέρ της ανθρωπότητας. Αρκεί να αποδεχτούμε τον εαυτό μας. Εντάξει, να τον αποδεχτούμε, να δούμε ποιοι είμαστε, τι έχουμε να προσφέρουμε και πώς μπορούμε να κινηθούμε σε αυτό το νέο σύστημα υπέρ της ανθρωπότητος, αλλά και υπέρ των δικών μας συμφερόντων. Για να το κάνουμε όμως αυτό το πράγμα, πρέπει να έχουμε και μια υλική βάση. Ποια είναι η υλική βάση? Πρώτον και σημαντικότερο, να υπάρχουμε. Εάν σε 30-40 χρόνια, 50, στην πραγματικότητα θα είναι πολύ λιγότερα, εδώ δεν υπάρχουν Έλληνες και υπάρχει ένα μείγμα Πακιστανών, Μπαγκλαντεσιανών, Νιγηριανών και δεν ξέρω τι άλλο, τότε ναι, τέλος. Εάν γίνουμε προτεκτοράτο ή επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πάλι ναι, δεν θα υπάρχουμε. Ή εάν γίνουμε, ας πούμε, εξάρτημα, απόφυση, σκολικοειδής απόφυση των Γερμανών, των Αμερικάνων, των Ρώσων ή δεν ξέρω και ποιον άλλον, ή των Ισραηλινών, πάλι δεν θα υπάρχουμε. Άρα δεν θα μπορούμε να παίξουμε αυτόν τον ρόλο. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μια βάση, μια υλική βάση, και η βάση είναι το υπάρχει του λαού, το υπάρχει της χώρας, λοιπόν, και το υπάρχει ως γεωστρατηγικό μέγεθος και του έθνους, και μετά οικοδομούμε όλα τα υπόλοιπα. Αυτά σε πάρα πολύ γενικές γραμμές. Αγαπητέ Κανέλα, ξέρω ότι αυτά που λέω προκαλούν χλεβασμό. Λοιπόν, αλλά ας κάτσει κάποιος να σκεφτεί, ας κάνει τις δικές του έρευνες. Εγώ για μία ακόμη φορά θα πω ότι αυτά δεν τα λέω έτσι από το μυαλό μου. Τα λέω συζητώντας και με άλλους συναδέλφους και από το εξωτερικό και από την Κίνα. Α, αν μου επιτρέπεις, κάτι το έχω συζητήσει ήδη, αλλά αξίζει τον κόπο να το πούμε. Πριν από μερικές μέρες μας μίλησε στη Σχολή Ευελπιδών, κατόπιν προσκλήσεως του υπουργού μας, του κ. Δένδια, του υπουργού Άμυνας, και το οποίο του πιστώνεται πάρα πολύ κιόλας, ένας πάρα πολύ σημαντικός Ιάπωνας πολιτικός, ο Τάρο Κόνο. 5 φορές υπουργός, από ό,τι διάβασα και εγώ μετά, γιατί δεν είχα πάρει χαμπάρι ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, από τις πιο σημαντικές και ιστορικές πολιτικές οικογένειες της Ιαπωνίας. Ο πιο δημοφιλής είδα πολιτικός στην Ιαπωνία, στις δημοσκοπήσεις ο πιο κατάλληλος για πρωθυπουργός, γιος του εμβληματικού Γιοχέι Κόνα, ενός από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς στον 20ο αιώνα στην Ιαπωνία, και διεκδικητής και του πρωθυπουργικού αξιώματος, ανταγωνιστής της σημερινής πρωθυπουργού της Τακαΐτσι. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν χαρακτήρισε την Ελλάδα middle power και είπε ότι εμείς οι middle powers, η Ιαπωνία και η Ελλάδα, και όχι και όλες οι άλλες, πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Είπε αυτό το πράγμα, πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί το διεθνές δίκαιο, η διεθνής τάξη, και πόσο σημαντικό είναι το δίκαιο της θάλασσας. Δεν το είπε βέβαια ο άνθρωπος για ποιο λόγο, αλλά είναι ακριβώς αυτό που είπα και εγώ, ότι όπως η Τουρκία απειλεί την ύπαρξη της Ελλάδος, δεν απειλεί μόνο την ύπαρξη της Ελλάδος, απειλεί ολόκληρη την αντίληψη περί το τι είναι τα εγγύς ύδατα, είναι προέκταση της ταιριάς των υπηρετικών δυνάμεων ή είναι θάλασσα, είναι προέκταση των ωκεανών. Λοιπόν, η Ιαπωνία ως ναυτική χώρα εννοείται ότι έχει την αντίληψη που έχουμε κι εμείς. Άρα, λοιπόν, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για συνεργασίες. Όχι, κάποιοι λένε τι συνεργασίες, πού είναι η Ιαπωνία που είμαστε εμείς και πώς μπορούμε τα συμφέροντα, και η Ιαπωνία πουλάει όπλα στην Τουρκία και παρόμοιες άλλες ηλικιότητες. Λοιπόν, δεν είπαμε ότι θα φτιάξουμε κοινή δύναμη κρούσης και θα κάνουμε ένα δεύτερο Pearl Harbor εναντίον της Τουρκίας. Αλλά στο επίπεδο των διεθνών φόρουμ, των διεθνών συνεργασιών, πώς μπορούμε να παρέμβουμε με πρωτοβουλίες κλπ. Κλπ. Στο διεθνές σύστημα, στον ΟΗΕ. Μα θα μου πεις, τώρα ασχολούμαστε με τον ΟΗΕ. Με τα πάντα. Ήταν για μένα ένα σοκ, λοιπόν, πώς θετικό σοκ, πώς ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος ήρθε, θεώρησε σκόπιμο να μιλήσει στους νέους Έλληνες στρατιωτικούς, ένας πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος, το ξαναλέω, λοιπόν, και είπε πράγματα ότι ακόμη και με την Ιαπωνία υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για μια στρατηγική συνεργασία. Όπως υπάρχει, ας πούμε, και με την Ινδία και με την Κίνα, λοιπόν, φυσικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες πρώτοι και καλύτεροι κλπ. Κλπ. Αλλά αυτά πρέπει να τα βάλεις εσύ κάτω. Είναι η άλλη αντίληψη, αυτό που λέω εγώ, γεωπολιτική, του δημοσίου υπαλλήλου, λοιπόν, που περιμένει να πάρει εντολές, γραπτές κιόλας, από το αφεντικό, από τον προϊστάμενο, για το τι θα κάνει. Δεν δουλεύει έτσι το σύστημα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή? Εσύ πρέπει να τα πεις αυτά τα πράγματα, γιατί το αναλαμβάνω, υπάρχουν πολλαπλές δυνάμεις, πολλαπλές αναγνώσεις περί συμφερόντων, πολλαπλές εσωτερικοί ανταγωνισμοί μέσα στις χώρες, ιδιαίτερα στα πολυκεντρικά κράτη, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και δηλαδή, περιμένεις εσύ τώρα να βγει κάποιος αμφιποτμηματάρχης του State Department και να αποφασίσει και να διατάξει, α, η Ελλάδα θα γίνει έτσι και η Τουρκία θα γίνει αλλιώς και τότε και εσύ να αναλάβεις, ας πούμε, την υπηρεσία που πρέπει.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Είδαμε τη νίκη της Ανσάρα Λαχ, δηλαδή των Χούθη. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την περιοχή και τι μπορεί να μάθει η Ελλάδα από τους Χούθη, αν μπορεί να μάθει κάτι?
1: Κοιτάξτε, εγώ αυτούς τους ανθρώπους, αυτή τη δύναμη, την παρακολουθώ εδώ και δεκαετίες. Και στα βιβλία μου έχω αναφερθεί επανειλημμένως σε αυτούς. Και σε άρθρα μου, μπορεί κάποιος στο SL Press να αναζητήσει, ας πούμε, για τα όπλα των Χούθη. Είναι τεράστιο λάθος να τους θεωρούμε ανήκησαν εξυπόλυτοι. Δεν είναι έτσι. Είναι το οπλοστάσιο τους είναι πάρα πολύ εξελιγμένο. Λοιπόν, όταν λέω εξελιγμένο, δεν έχουν αεροπλάνα 6ης, 8ης, 15ης γενεάς. Δεν έχουν, ας πούμε, διαστημόπλια. Αλλά έχουν, ας πούμε, είναι από τους πρώτους που έχουν βαλιστικούς πυράβλους που να χτυπήσουν πλοία επιφανείας. Από τους πρώτους που υιοθέτησαν ρομποτικά συστήματα σε πολύ μεγάλη έκταση. Λοιπόν, από τους πρώτους που δημιούργησαν πλέγματα ασύμμετρης αεράμινας. Πολύ πριν δούμε τέτοια πράγματα στην Ουκρανία, λοιπόν, οι Χούθοι είχαν φτιάξει εξειδικευμένα ντρόουν αεράμινας, δηλαδή που περιπολούσανε και περιμένανε να έρθει ένα αεροπλάνο, κυρίως για ελικόπτερα ήταν, και να το κοπανίσουν. Λοιπόν, και δημιουργούσαν ζώνες αντιπρόσβασης και άνοιξης περιοχής πολύ εξελιγμένες. Αυτό σε συνδυασμό με την εφελώδη φύση τους, αυτό το επαυξημένο ανταρτοπόλεμο που κάνουν, τους προσφέρουν τρομακτικές δυνατότητες. Δεν μπορείς να τους χτυπήσεις εύκολα, γιατί δεν έχουν κάποιο κέντρο να χτυπηθεί. Μπορεί να τους βομβαρδίσεις σε διάφορα σημεία και να έχουν και απώλειες, είναι πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς και αδιαφορούν. Δεν έχουν όμως κάποιους κόμβους που θα τους χτυπήσει και θα καταρρεύσουν κέντρα διοίκησης και ελέγχου ή μια τεθωρακισμένη ιεραρχία που κινείται και αργά και με συγκεκριμένο τρόπο που θα τις στοχοποιήσεις, θα τις ρίξεις 50-100-200 βόμβες διασποράς αντιαρματικών υποπυρομαχικών και θα την εξοντώσεις. Όχι. Είναι ένα νεφέλωμα, λοιπόν, που δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Από κανέναν, ούτε από τις ΗΠΑ μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα. Λοιπόν, αν θέλει κάποιος κάτι παραπάνω, κατ' εμέ, το εκπληκτικό βιβλίο του Αυστραλού, του Κιλ Κούλεν, το Dragons and Snakes, είναι εκπληκτικό, που δείχνει πολύ πριν γίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, πώς οι αντίπαλοι της Δύσης γίνανε είτε dragons, δράκοι, όπως η Κίνα, είτε snakes, φίδια, ασύμμετροι, όπως είναι το ISIS, όπως ήταν οι Ταλιμπάν κλπ. Οι Χούθοι είναι και τα δύο μαζί. Είναι ένα ενδιάμεσο πράγμα. Έχουν ικανότητες δράκου, δηλαδή εξελιγμένο οπλοστάσιο, φτιαγμένο ακριβώς για να μπορεί να χτυπήσει τα προηγμένα δυτικά οπλικά συστήματα, τα οποία έχει και η Σαουδική Αραβία και άλλοι, ας πούμε, και τα λέω δυτικά εννοώ και τα ρωσικά, λοιπόν. Και ταυτόχρονα έχουν και τη δομή αυτή, τη χαοτική, τη ρευστή, την υδραργυρική των αντάρτικων δυνάμεων, αλλά σε μεγάλη έκταση, λοιπόν, και δημιουργεί ένα μείγμα πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Φυσικά, εμείς οφείλουμε να τους μελετήσουμε, να δούμε, όπως και άλλους δρόντες, πώς είναι η φρουρή της Επανάστασης, που επίσης είναι ένα εκπληκτικό στρατιωτικό μέγεθος, λοιπόν, και άλλοι, λοιπόν, στο παρελθόν που έχουν εμφανιστεί, και να δούμε πώς μπορούμε να υιοθετήσουμε τις μεθοδολογίες και τις δράσεις τους και τα οπλικά τους συστήματα, που είναι αυτοσχέδια σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βέβαια, έχουν τεράστια στήριξη από το Ιράν. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κάτι απαγορευτικό και για εμάς. Και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Φυσικά, όχι μόνο να γίνουμε αντίγραφο των Χούθη, αλλά μπορούν να μας διδάξουν πολλά πράγματα. Σε μεγάλο βαθμό και οι Ηνωμένες Πολιτείες οδηγούνται σε παρόμοιες λογικές. Αν δει κάποιος, ας πούμε, την αντίληψη του Mosaic Warfare, του πόλεμου ψηφιδωτού, το πρόγραμμα Replicator του Αμερικάνικου Ναυτικού, που είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, ρευστές δυνάμεις σε πολλά σκάφη, ρομποτικά και πανδρομένα κλπ. Θα δει ότι η τάση είναι παγκόσμια. Οπότε, ειδού η ρόδος, ειδού και το πείδημα.
0: Κύριε Γρίβα, θέλω να σας πω ότι μην ανησυχείτε για αυτούς που λένε διάφορα. Είναι πολύ λογικό αυτοί που χορεύουν να φαίνονται σαν τρελοί από αυτούς που δεν μπορούν να ακούσουν τη μουσική. Δεν φταίω εγώ που υπάρχουν και κουφοί. Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
1: Θα πω πάλι αυτό που είπα πριν, ότι βρισκόμαστε ως χώρα, ως λαός, ως έθνος, ως γένος των Ελλήνων σε μεγάλο κίνδυνο. Ταυτόχρονα όμως είναι και μεγάλη μας ιστορική ευκαιρία να επανέλθουμε στο διεθνές σύστημα ως πρωταγωνιστές. Γίνεται, το ξαναλέω, και όχι ως αρνητικοί πρωταγωνιστές, όπως πάντοτε, μάλλον ποτέ δεν είμαστε αρνητικοί πρωταγωνιστές. Ως θετική, υπέρ ολοκλήρου της ανθρωπότητας, είναι η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδος, του ελληνισμού, του ελληνικού πολιτισμού, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Για να το κάνεις αυτό όμως, πρέπει πριν και πρώτα απ' όλα, πρώτον, να υπάρχεις και σε βάθος χρόνου, και δεύτερον, να έχεις και μια χώρα. μια κανονική χώρα και να την υπερασπιστεί αυτή τη χώρα. Αυτά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
2: Είναι λοιπόν σε ένα διέξοδο. Ve eğitim kurumlarımızda çok zengin
3: Επισκεφτείτε το geopolitical.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθογραφία, αφιερώματα. Για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές. Σάββας Καλαμπερίδης, Παντελής Σαβίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλιγκή, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitico.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα.
4: Μην ξεχνάτε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι και να μοιραστείτε το περιεχόμενο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
5: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
6: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
5: Μην το χάσετε.
7: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πως έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
8: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr, Φιόντορ Ντοστογεύσκη, Το Υπόγειο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας, ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μανάρια μου, καλώς ήρθατε στο Zeralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη και τη εβδομάδα της ολιστικής, της ευεξίας, της μαλακίας, της κωμωδίας και της οικονομίας. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου, γλυκά. Και ξεκινάμε γλυκά-γλυκά σε απευθεία σύνδεση με το Θεό της κωμωδίας, γιατί εμείς εδώ όλα τα έχουμε, όλα τα τσάκρα ανοιχτά. Όλα. Δουλεύει μπατανόβουρσα στο κανάλι. Δεν είμαστε εδώ χθεσινοί. Είμαστε ταξικά ταγμένοι εδώ, θεωρητικά ταγμένοι εδώ και κοινωνικά ταγμένοι εκεί. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας κάνει ο Θεός της κωμωδίας την εβδομάδα που μας πέρασε. Στη χώρα λοιπόν που όλοι και όλες μιλάνε σε όλη την εβδομάδα αυτή που πέρασε για το επίδομα θέρμανσης, για ένα επιδοματάκι ακόμα, για μια οικονομική ενίσχυση, ρε παιδάκι μου, να βάλουμε λίγο πετρέλαιο, να πάμε λίγο στη δουλειά, να κάνουμε το, να κάνουμε τ' άλλο. Τι έκανε ο οίκος Μούντις? Μας αναβάθμισε οικονομικά. Πράγμα το οποίο είναι τέλειο, γαμάτο, ολιστικό παπατζιλίκι ή αλλιώς καπιταλισμός. Πώς είναι δυνατόν να αναβαθμίζει ένας οίκος μια οικονομία όταν οι πολίτες που ζουν στη χώρα που αναβαθμίστηκε η οικονομία της ψάχνουν επίδομα για να ζεσταθούν? Απλούστατα. Μας αναβάθμισε ένας οίκος. Ποιοι δουλεύουν σε οίκους? Μπράβο τα πουτανάκια μου. Τώρα ξεκινάμε. Πάμε λοιπόν στο πρώτο παραμύθι ολιστικής καπιταλιστικής παπάντζας για σήμερα. Είπαμε, ο οίκος Μούντις, φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και άλλοι οίκοι, γιατί άμα είναι καλό το εργατικό δυναμικό, οι οίκοι εκεί, ουρά! Και εμείς, παιδιά, θέλουμε να ψωνίσουμε από εκεί τέτοια που βγάζετε. Λοιπόν, αφού μας αναβάθμισε την οικονομία, ταυτόχρονα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός αναβαθμισμένης οικονομίας που πάει γαμιώντας, το είπε και ο Πιερακάκης, τόσο γαμιώντας που ακόμα και τα καφενεία στο Πογόνι μοιράζουν μετρητά αβέρτα, όλη την εβδομάδα μας έλεγε πώς θα βοηθήσει τα νοικοκυριά με το πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης και τη βενζίνη. Δηλαδή, όλα αυτά μαζί. Υπρωτιστείτε. Εύκολο είναι, δεν είναι τίποτα. Ανοίξτε τηλεόραση και θα γίνει. Επειδή όλοι βγάλανε απατεώνα τον υπνοτιστή Μπογιατζή. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για τα ΜΜΕ μαζικά μέσα εφοπλιστών. Υπνοτισμένοι λοιπόν οι Έλληνες παρακολουθούν ταυτόχρονα και χωρίς να αντιδρούν ιδιαίτερα έως καθόλου το αναβαθμίζεται η οικονομία. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αγοράσουν πετρέλαιο να ζεσταθούν το χειμώνα. Το έχουμε, το έχουμε. Και είπε ο Κυριάκος να μας βοηθήσει λοιπόν. Πώς είπε να μας βοηθήσει? Θα βάλει πλαφόν στους εφοπλιστές που πουλάνε τα καύσιμα? Όχι. Θα κάνει κάτι ώστε οι ίδιοι που πουλάνε τα καύσιμα εδώ και τα πουλάνε και στην Κύπρο και τα πουλάνε και στη Βουλγαρία, μήπως μας φτιάξουν και εμάς μια τιμή σαν της Κύπρου και της Βουλγαρίας? Όχι. Θα κάνει κάτι καλύτερο για τους εφοπλιστές. Δηλαδή θα δώσει επιδότηση στην αντλία. Πριν δηλαδή φτάσει στο σπιτάκι μας ή στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, θα το επιδοτήσει το καύσιμο ο Κυριάκος. Ποιος θα πάρει τα λεφτά της επιδότησης? Αυτός που πουλάει τα καύσιμα, δηλαδή ο εφοπλιστής. Από πού θα βγουν τα λεφτά της επιδότησης? Από το δημόσιο ταμείο. Ποιος γεμίζει το δημόσιο ταμείο? Εμείς. Όλο αυτό λέγεται επιδότηση σε εμάς. Το έχουμε, το έχουμε. Και συνεχίζουμε. Υπνοτιστείτε. Πριν προλάβει λοιπόν να ολοκληρώσει την πρότασή του, αυτή τη γαμάτη επιδότηση από εμάς σε εμάς, για εμάς, προς τους εφοπλιστές, ήρθε η αντιπολίτευση, όπου αντιπολίτευση πλέον στην πατρίδα μας, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θεωρείται ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα Ελλάς. Αυτή είναι η αριστερά του Τσίπρα. Τούμπανο το κτίριο. Έχει πέσει 5 χρόνια. Με Τσίπρα θα πέσει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε ο Τσίπρας. Τα πέσε βίντεο, μην τα πω εγώ. Τα λέει καλύτερα, το κάνανε φροντιστήριο.
1: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
0: Ο Τσίπρας λοιπόν εδώ είπε πλαφόν. Θα βάλει πλαφόν, λέει αυτός, ένα 70, ένα 60, δεν έχει σημασία. Σύμφωνα με Ρουφιάνους, που όπως σας έχω πει, δουλεύει το Zeralix TV, γιατί δεν έχουμε φράγκα για Predator, αλλά δουλεύουμε παραδοσιακά, τιμώντας τις παραδόσεις της πατρίδας μας με Ρουφιάνους, και έχουμε παντού, σε κάθε γύρισμα και στο Μαξίμου, Κυριάκο, ακόμα δεν τους έχεις βρει, και είναι πάνω από τρεις. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σύμφωνα με τους Ρουφιάνους μας, στο γύρισμα αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν και ο Βαρδινογιάννης και ο Μελισανίδης και ο Μαρινάκης, γιατί είχαν καιρό να γελάσουν. Έτσι λοιπόν, αφού έβαλε πλαφόν ο Αλέξης της αντιπολίτευσης, είπε θα ζητήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τον ειδικό φόρο καυσίμων μέχρι το μισό που έχουμε δικαιωθεί.

Με το που ήρθε ο Μητσοτάκης το 19, είπε ότι έβγαλε και αυτό στη χώρα από το μνημόνιο. Ο Μητσοτάκης με το που ήρθε το 19 δεν αποφάσισε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ούτε το ΦΠΑ που είχε ψηφίσει πριν παρέα με τον Τσίπρα στα πλαίσια των μνημονίων. Και οι δύο αυτοί μαζί, αφού μας έχουν βγάλει από τα μνημόνια, τα οποία ψήφισαν την αύξηση για τα εν λόγω προϊόντα, λένε ότι θα πάνε να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει, σας παρακαλούμε, να μας μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Είμαστε σίγουροι ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Αμφιβάλλει κανείς, ε? Θέλετε να φέρω εδώ τον υπνοτιστή Μπογιατζή? Θέλετε να σας ανοίξω τα τσάκρα? Τι καταλαβαίνετε τώρα? Ακριβώς αυτό. Μην ξεχάσει λοιπόν ο κυρίαρχος λαός, στα πλαίσια της ολιστικής αυτής παπάντζας, στις επόμενες εκλογές να πάει να ψηφίσετε, παιδιά, μην το ξεχάσετε αυτό. Οπωσδήποτε είστε κυρίαρχος, να πάει να ψηφίσετε την κυβέρνηση η οποία θα κυβερνήσει τον τόπο με μερικούς αστερίσκους. Δηλαδή, κυβερνάει μεν, αλλά όταν χρειάζεται να κάνει μείωση φόρου πρέπει να πάρει την άδεια. Όταν χρειάζεται να κάνει αύξηση φόρου δεν χρειάζεται να πάρει την άδεια. Όταν πρέπει να λειτουργήσει το αντιεροπορικό σύστημα που αγοράσαμε από το Ισραήλ, πρέπει να πάρει την άδεια από το Ισραήλ. Όταν δεν χρειάζεται να λειτουργήσει, δεν πρέπει να πάρει την άδεια από το Ισραήλ. Όταν θέλει να περάσει ένα καλώδιο ρεύματος από το Αιγαίο, πρέπει να πάρει την άδεια από την Τουρκία. Όταν δεν χρειάζεται να περάσει καλώδιο, δεν πρέπει να πάρει άδεια από την Τουρκία. Όταν μπουκάρει η Τουρκία στην Κύπρο, πρέπει να πάρει την άδεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Αν δεν μπουκάρει στην Κύπρο, δεν πρέπει να πάρει την άδεια από κανέναν. Όταν πρέπει να ταξιδέψει ένα πλοίο στο Αιγαίο, στο Ιόνιο ή στο Κρητικό Πέλαγος, πρέπει να πάρει την άδεια από το Ζελένσκι, μην τυχόν στείλει κανένα ντρόουν μαγκούρα και το βουλιάξει και πνιγούμε όλοι στα πτώματα και στα πετρέλαια. Όταν δεν ταξιδεύουν τα πλοία, δεν πρέπει να πάρει άδεια από το Ζελένσκι. Όταν θέλει να συλλάβει το Χριστοφοράκο εντός επικράτειας, πρέπει να πάρει άδεια από τη Γερμανία. Όταν δεν θέλει να συλλάβει τον Χριστοφοράκο, δεν πρέπει να πάρει άδεια από κανέναν. Όλα αυτά, και μέχρι αύριο το πρωί μπορούσα να σας λέω, είναι η δουλειά που κάνει η ανεξάρτητη κυβέρνηση στην ανεξάρτητη ελληνική μπανανία. Όλο αυτό το στηρίζει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Μην ξεχαστείτε, είστε κυρίαρχοι, μην είστε μαλάκες. Και τώρα που αναβαθμίστηκε η οικονομία, μην ξεχνάτε και τη δουλειά που έχετε να κάνετε απέναντί μας. Βλέπετε, έτσι. Αναγκάζομαι να κάνω δεύτερη δουλειά για να βγω. Ανοίγω τσάκρα. Λοιπόν, like στα βίντεο. Subscribe, εγγραφή. Πάμε πάρα πολύ καλά. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, αλλά καλύτερα με τους εχθρούς σας. Θα ανοίξουν τα τσάκρα τους. Όσοι και όσες θέλετε να μας στηρίξετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο. Ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και μετά την παράσταση που έχουμε, με την περσινή παράσταση, 264 χρόνια δανεικά, 3 Οκτωβρίου στη Βαρκελόνη, κάνουμε την έκπληξη. Λοιπόν, πέρσι ήταν πολλά μέρη που δεν προλάβαμε να πάμε στην Ελλάδα. Δεν τα καταφέραμε. Από εκεί που δεχτήκαμε τα περισσότερα email και μηνύματα ντροπή σας που δεν ήρθατε εδώ και φέτος, ήταν από την Κέρκυρα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε εδώ, 23 Οκτωβρίου, την ημέρα που έχει γενέθλια ο προφήτης, να έρθουμε στην Κέρκυρα να παίξουμε την παράσταση 204 χρόνια δανεικά, μέχρι να ετοιμαστεί η καινούρια. Σε αυτό λοιπόν το σύστημα ολιστικής παπάντζας με κυρίαρχο λαό από κάτω, όποιος καταλάβει το έργο νωρίς, γλιτώνει το μεροκάματο, τη φτώχεια, τη δυστυχία και τη βαριά δουλειά. Όπως ένας υπνοτιστής, που όπως διαβάζουμε και ακούμε όλη την εβδομάδα, ο Νάσος, ο Θανάσης δηλαδή, ήταν, λέει αυτός ο υπνοτιστής, ο οποίος εμπλέκεται ή εμπλέκεται, δεν ξέρουμε εμείς, δεν είμαστε ανακριτές, δεν είμαστε ειδικοί, τον εμπλέκουν τέλος πάντων τα ΜΜΕ των εφοπλιστών στην υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Μαζονάκη. Και τον εμπλέκουν γιατί λέει αυτός είχε σχέση με τη γιατρό, ανταλλάσσαν μηνύματα. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει. Ας μείνουμε σε ό,τι έχουμε καταλάβει εμείς. Τα άλλα θα σας τα πούν τα ΜΜΕ των εφοπλιστών που τώρα μετράνε την επιδότηση στην Αντλία. Πάμε λοιπόν να δούμε για τον υπνοτιστή. Λένε, γράφουν εδώ τα ρεπορτάζ, ότι αυτός ήταν Μπογιατζής, λέει, στην Κέρκυρα και κάποια στιγμή, έλεος πια, πόσο μπατανόβουρτσα ο άνθρωπος, μιλάμε για πολύ βαριά δουλειά, φεύγουν νόμοι, φεύγει η μέση, πέφτουν στα μάτια, άστα να πάνε στο... Ούτε έχεις τον κάθε αυτό να σου λέει γιατί 150 και όχι 130, δηλαδή έλεος κάπου, εκεί βρήκατε να κάνετε παζάρια. Πού θα κάνουμε, στην Αντλία? Έτσι λοιπόν ο τύπος, αν ισχύουν αυτά τα ρεπορτάζ, κάποια στιγμή είδε το φως του καπιταλισμού και λέει: όπαρε μαλάκα, κάθε παραβάφω τείχους, εδώ υπάρχουν, να, μάτσο να αρμέξω. Και έγινε υπνοτιστής και για την ακρίβεια υπνοθεραπευτής. Δεν έχουμε ιδέα τι είναι αυτό. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και αν όντως είναι αληθινή η ιστορία ότι από Μπογιατζής στην Κέρκυρα έγινε υπνοθεραπευτής στην Κηφισιά να αρμέγει πλούσιους, πραγματικά για μας είναι το καμάρι της εργατικής τάξης. Έχει κάνει ταξική δουλειά που δεν έχουν κάνει τα σωματεία στην πατρίδα εδώ και 250 χρόνια. Έχει κάνει αναδιανομή πλούτου ή ανακατανομή.

0: Μη πλούτου από τους πλούσιους προς τους φτωχούς, όσοι δεν έχουν κάνει τα σωματεία και τα κινήματα εδώ και 150 χρόνια, και μπορώ να σας λέω μέχρι αύριο το πρωί, τιμή και δόξα στον υπνοτιστή Μπογιατζή. Ο υπνοτιστής Μπογιατζής λοιπόν έχει προσφέρει μερικά πολύ ωραία βίντεο. Ένα γαμάτο βίντεο που δείχνει για ποιο λόγο πολλά κυβερνητικά στελέχη πέφτουμε από τα σύννεφα, είναι μπλεγμένα σε αυτή την υπόθεση και ήταν από κοντά σε όλο αυτό το σύστημα του περίφημου ιατρίου που έστειλε το Μαζονάκη στον άλλο κόσμο και όλο αυτό το παπατζηλίκι με υπνοθεραπείες και ολιστικές μαλακίες. Κοιτάξτε ποιο θα είναι το πιο δυνατό επιχείρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη αν ποτέ δικαστεί για το Predator. Δεν θα δικαστεί ποτέ για το Predator. Απλώς έχω μπει σε κατάσταση ύπνωσης. Από μόνο του σε υπνοτίζει αυτό. Όποιος έχει βάψει ξέρει. Η μαστούρα που τραβάς το βάψιμο δεν παλεύεται. Πάμε λοιπόν στο βίντεο του Μπογιατζή, υπνοθεραπευτή και το Predator.
1: Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ανθρώπων. Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ζώων. Καταλαμβάνονται επίσης και συσκευές. Πριν 3 χρόνια πέθανε η μητέρα ενός φίλου μου, ειδοποιούν τέλος πάντων το γραφείο κηδιών, έρχονται να μαζέψουν τη σωρό και την ώρα που μαζεύουν τη σωρό, η σύζυγος τώρα του Σταμάτη ακούει έναν ήχο, θα σας τον βγάλω να τον ακούσετε, ο οποίος μοιάζει με αυτόν τον ήχο, δεν είναι ακριβώς αυτός ο ήχος. Η γυναίκα οδηγούσε στον δρόμο τώρα και σου λέει: περνάω από καμιά εκκλησία. Ο ήχος ερχόταν από το κινητό της. Πάψη. Ερχόταν από το κινητό της. Μετά από 13 μέρες, γυρνάει ο ήχος πάλι εκεί που ήταν. Στον προηγούμενο ήχο κλήσης που είχε η κοπέλα. Και με παίρνει τηλέφωνο, να σου μου λέει: άλλαξε ο ήχος. Λέω: βάλε το σταμάτη να ψάξει έναν τους ήχους να βρούμε ποιος ήταν. Δεν υπήρχε αυτός ο ήχος μέσα στο κινητό. Τρελαθήκαμε όλοι και μετανιώσαμε όλοι, γιατί υποθέσαμε λάθος, που δεν ηχογραφήσαμε και δεν μαγνητοσκοπήσαμε το κινητό την ώρα που γινόταν αυτή η δουλειά.
0: Ένα-ένα με τη σειρά, γιατί εδώ μιλάμε για κορυφαίο βίντεο. Πρώτον, Λεβέντη μου, αν έχεις βρει τον τρόπο να λες τέτοια πράγματα στους λεφτάδες και να τους αρμέγεις, ειλικρινά είσαι έτοιμος για γενικός γραμματέας, απλώς δεν έχουν οριμάσει συνθήκες. Δεύτερον, αν δεν είναι αυτό το απόλυτο επιχείρημα του Μητσοτάκη στην απίθανη περίπτωση να γίνει δίκη για το Predator, ποιο είναι? Μαλάκα, αυτό θα λέει. Πέθανε, λέει, η μάνα τα Λουνού και βάραγε το τηλέφωνό της μια καμπάνα. Αυτά θα λέει και ο Κυριάκος. Όποιος πέθανε στη γειτονιά, ξαφνικά άκουγα φωνές. Άκουγα τον υπουργό, άκουγα τον στρατηγό. Τι να κάνω? Δεν μπορούσα να σταματήσω το θάνατο. Και δεν το ήθελα, κύριε Πρόεδρε. Δεν το ήθελα. Φωνές από παντού. Κινητά με στο δωμάτιο και να ακούω το Χατζηδάκι. Τον αλογοσκούφι, το που το θυμήθηκα αυτόν, το Στουρνάρα της Δούκου και Άκεου φωνή. Τώρα, αν αναρωτιέστε πώς φτάσαμε από τον υπνοτιστή, την Πατανόβουρτσα, τη Λαδομπογιά, τις αναθυμιάσεις του χρώματος, το Predator, το Μητσοτάκη, το τηλέφωνο της νεκρής, τις καμπάνες, σε όλο αυτό να γίνει κείμενο, να σας απολογηθώ, φτάσαμε για δύο λόγους. Πρώτον, ανοίξαν τα νηπιαγωγεία. Τι σημαίνει αυτό? Έχω ίωση. Όταν τα νηπιαγωγεία ανοίγουν, εγώ έχω ίωση. Άρα έχω πυρετό και δέκατα. Γιατί έχω πυρετό και δέκατα? Γιατί είναι γνωστό, ρωτήστε την ομάδα αλήθειας, στο σπίτι κυκλοφορεί ένας ποινικός 4x5. Δεύτερον και σημαντικότερο, έχω ανοιχτά τα τσάκρα μου. Και εδώ δεν κάνω πλάκα. Εδώ είναι σοβαρά τα θέματα, παιδιά. Όταν φοράω μπλούζα, ανοίγω τσάκρα, προτείνω επαγγελματικό προσανατολισμό. Εντάξει, αφού η χώρα λοιπόν εδώ θα γίνει η χώρα προορισμού, πώς τον είπανε, ιατρικού τουρισμού, και θα έρχονται εδώ όλα τα γερόντια, οι παππούδες με τα πολλά φράγκα από όλο τον πλανήτη για να ξανανιώσουν νέοι, δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι σερβιτόρες και σερβιτόροι. Έλεος, πρέπει να κάνουμε και άλλες δουλίτσες. Έτσι λοιπόν, μια καλή δουλειά που σας προτείνουμε σήμερα μέσα από την μπλουζάρα του Λάζαρου είναι ανοίγω τσάκρα. Σαν τον κλειδαρά, σαν τον επιπλοποιό, σαν αυτόν που χτίζει τον οικοδόμο, σαν τον υδραυλικό, ανοίγω τσάκρα. Τα τσάκρα πληρώνονται πανάκριβα. Διαβάζουμε εδώ ότι στο ιατρείο των δύο ανθρώπων που κατηγορούνται για τη δολοφονία του Μαζονάκη, μία κυρία κατήγγειλε ότι είχε πάει να τις ανοίξουν τα τσάκρα και τις πήρανε 10.000. Τώρα αυτές είναι σοβαρές δουλειές, παιδιά. Πλάκα-πλάκα δηλαδή, αν δεν πεθάνει κανείς, αξίζει τον κόπο να το βρεις αυτό το πελατάκι. Εύκολα. Είναι, μ' αρέσει που μερικές φορές να ρωτήσω, μα ποιος ψηφίζει Μητσοτάκη, ποιος ψηφίζει Άδωνη, μα ποιος πάει να δώσει 10.000 να του ανοίξουν τα τσάκρα. Ελάτε εδώ. Σας τα ανοίξω εγώ τα τσάκρα, παιδιά, τα ξέρω όλα. Εγώ τα τσάκρα μου τα έχω ανοιχτά, είναι 7. Τα τσάκρα είναι 7, σαν τις πληγές, σαν τα θαύματα. Όλα 7, σαν τους νάνους. 7. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, 7ο. Το 7ο μου τσάκρα εμένα είναι ορθά ανοιχτό μόνιμα. Στο προηγούμενο βίντεο διάβασα πάρα πολλά σχόλια όταν έσκυβα να διαβάσω για κάτι τρίχες εδώ στο κεφάλι μου πέταγαν έτσι. Είναι αυτή εδώ η φωτογραφία. Μου το στείλατε πολύ. Τι είναι αυτά, ρε Ζάρα, πήγαινε να κουρευτείς. Δεν είναι τρίχες. Με τρίχες ασχολείστε εσείς. Είναι το 7ο τσάκρα. Το 7ο τσάκρα, για να μάθετε άμπαλοι και άσχετοι, είναι εδώ. Είναι το τσάκρα με το οποίο επικοινωνεί ο άνθρωπος απευθείας με αυτό που ορίζει ως Θεό. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Δηλαδή με ό,τι είναι από πάνω μας. Από ντρόουν μέχρι το Θεό της κωμωδίας. Εγώ το έχω μόνιμα ανοιχτό γιατί επικοινωνώ μόνιμα με το Θεό της κωμωδίας. Θέλετε αποδείξεις? Με το που ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα το βίντεο, έκανα ένα μικρό σχόλιο. Μα ποιοι να πηγαίνουν στο άβατο, εκτός του Κολονακίου, στο άβατο του Αγίου Όρους, που δεν ελέγχεται. Και είπα, τίποτα καλοί άνθρωποι. Δεν πέρασαν δύο μέρες και διαβάσαμε ότι αυτή την εβδομάδα, στο άβατο του Αγίου Όρους, πήγε ο Έντι Ράμα. Ο Έντι Ράμα είναι γνωστός για δύο δουλειές που κάνει. Η μία είναι πρωθυπουργός της Αλβανίας. Η άλλη ποια είναι, λέτε? Ρωτήστε τον Γρηγόρη Δημητριάδη που τον συνάντησε πρόσφατα. Και προσέξτε τι σημαίνει να έχεις το 7ο τσάκρα ανοιχτό μόνιμα και να επικοινωνείς με τον Θεό. Έτσι γίνεσαι προφήτης. Πού πήγε ο Έντι Ράμα? Γενικά στο Άγιο Όρος? Όχι, στη Μονή Βατοπεδίου. Γιατί είναι γνωστή, έγινε γνωστή στην Ελλάδα η Μονή Βατοπεδίου? Από την τεράστια απατεωνία που είχαν στήσει με τη λίμνη Βιστονίδα. Τι πρόβλημα έχει ο Έντι Ράμα εδώ και 100 μέρες και βάλε με τους διαδηλωτές Αλβανούς στην πατρίδα του, ότι δεν μπορεί να φάει μια παρθένα έκταση που έχει τάξει στους Ισραηλινούς και στο γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, όπως η λίμνη Βιστονίδα. Πού θα πάει να μάθει τα μυστικά? Πού αλλού? Στους καλύτερους. Έτσι γίνεσαι προφήτης. 7ο τσάκρα. Προαιρετικά και τσάμπα, χωρίς χρεώσεις Κολονακίου, σας λέω πατιούτ τα τσάκρα. Πάμε. Πρώτο. Το πρώτο τσάκρα είναι κάτω από τα γεννητικά όργανα, κάθετα προς τη γη. Εκπροσωπεί την απόλαυση. Κάθε είδους. Απόλαυση. Απόλαυση. Πουφ, απόλαυση. Δεύτερο τσάκρα. Πάνω από τα γεννητικά όργανα. Στα έντερα. Τύψεις και ενοχές. Σκατά. Τρίτο τσάκρα. Ηλιακό πλέγμα. Στο στομάχι. Είναι το εγώ. Αυτό πρέπει να το έχεις πάντα γεμάτο. Δύσκολο. Τέταρτο τσάκρα. Εδώ. Στην καρδιά. Είναι των αισθημάτων. Πέμπτο τσάκρα. Εδώ. Είναι της έκφρασης. Στην Ελλάδα είναι βουλωμένο γιατί ψάχνουμε να βρούμε τα όρια της σάτυρας. Έκτο τσάκρα, εδώ, είναι της ενόρασης. Είναι για να βλέπεις μακριά που θες να πας. Όχι που θες να πας Παγκράτη Κυψέλη, που θες να πας γενικά στη ζωή σου. Έβδομο, μιλάς απευθείας με Θεό. Χωρίς χρέωση. Χάρισμα. Αφού λοιπόν ψιλοξαχλαμαρίσαμε με τη σαχλαμάρα όλων αυτών των πραγμάτων, τα οποία πλάκα έχουν αν δεν πεθάνει κάποιος. Εδώ όμως δεν έχουν καθόλου πλάκα, γιατί κάποιος έχει πεθάνει. Και μιλάμε βεβαίως για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε λοιπόν στους δύο γιατρούς, ο Θεός να τους κάνει, ή ο ιατρικός σύλλογος καλύτερα να τους κάνει, γιατί ο Θεός πού να τα προλάβει κιόλα. Αυτή την περίοδο έχει να λύσει κάτι θέματα του Έντι Ράμα. Άρα ο ιατρικός σύλλογος λοιπόν να τους κάνει γιατρούς. Αυτούς τους μπαγκλαρώσανε μέσα, όπως ήταν αναμενόμενο. Είναι προφυλακισμένοι και οι δύο, και με το που προφυλακίστηκαν αρχίσαμε να μαθαίνουμε διάφορα για αυτά τα παιδιά. Πρώτον, η κυρία που δήλωνε γιατρός δεν έχει καμία ειδικότητα. Παρ' όλα αυτά έμπαινε σε όλα. Και γυναικολόγος και παιδοψυχολόγος και ενδοκρινολόγος και παπαρολόγος και τσάκρα και τα πάντα όλα. Ο γιατρός τώρα ήταν άνθρωπος του Θεού από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι βλέπουμε. Γιατί το ιατρείο του γιατρού ήταν αυτό εδώ. Είναι ακόμα εκεί αυτό εδώ. Και είναι τίνγκα στην εικόνα. Πώς ακριβώς συνδέεται η εναλλακτήλα, οι εναλλακτικές θεραπείες, η Χαβάη, τα τσάκρα και όλα αυτά τα ανατολικά με την ελληνική χριστιανική ορθόδοξη πίστη και εκκλησία? Ρωτήστε τον γιατρό και την κυρία του που στείλανε το Μαζονάκη στο Θεό να μάθουμε πολλά. Και αν υπάρχει Θεός και πώς συνδέονται όλα αυτά μαζί. Κάπου πρέπει να τον πετύχεις τον πελάτη. Αν δεν τον πετύχεις στην εναλλακτήλα, θα τον πετύχεις στην θρησκευτήλα. Όλα αυτά είναι ένα. Ολιστική παπάτζα. Ο γιατρός λοιπόν εδώ, πέρα από τα τσάκρα και αυτά που έχουν πλάκα, έκανε και πράγματα όπως διαβάσαμε που δεν έχουν πλάκα. Όπως μια κυρία η οποία είχε πρόβλημα γυναικολογικό και ποιος ξέρει από ποιο θολό δρόμο βρέθηκε σε αυτό το ιατρείο, κατήγγειλε ότι ο γιατρός πήγε να της φτιάξει τα γυναικολογικά της με μια βαλίτσα γεμάτη δονητές και διάφορα λαμπιχλιμπίδια.
2: Είπα να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων, της συζύγου και του ιδίου. Πήγαμε στο σαλόνι, κάτσα στον καναπέ και μου έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα που έβγαλε από το δεξί μέρος του γραφείου του, μια καφέ δερμάτινη βαλίτσα. Είχε δονητές σιδερένιους, είχε ψαλίδια, βελόνες μεγάλες. Θυμάμαι είχε ένα τσόκερ σιδερένιο με αλυσίδα και καρπιά.
3: Σοκάρει η καταγγελία γυναίκας στις αποκαλύψεις που είχε επισκεφτεί το ιατρείο του Κολονακίου και τον 58χρονο κατηγορούμενο παθολόγο.
2: Μου ζήτησε να προχωρήσουμε σε... να μου κάνει τη θεραπεία αυτή, τέλος πάντων με τους... με τα εργαλεία αυτά και να προχωρήσουμε στη σεξουαλική συνέβρεση. Πώς είχα την εξυπνάδα πάνω στον πανικό μου να λειτουργήσω, να του πω ότι δεν μπορώ εκείνη τη στιγμή να κάνω κάτι μαζί του, ότι θα το ήθελα πάρα πολύ, του είπα, γιατί με περιμένει κάτω ο σύζυγός μου.
3: Όπως υποστηρίζει η καταγγέλουσα, είχε απευθυνθεί στον γιατρό γιατί αντιμετώπιζε γυναικολογικά προβλήματα.
0: Τα τσάκρα λοιπόν και το δεκαχίλιαρο έχουν πλάκα. Αυτό καθόλου. Αυτό είναι βιασμός. Ξεκάθαρα. Χωρίς περιστροφές. Και είναι να απορείς πως ένας άνθρωπος που έχει το ιατρείο του γεμάτο εικόνες μπορεί πραγματικά μέσα στις εικόνες να ανοίξει ένα βαλιτσάκι γεμάτο δονητές και διάφορα άλλα πράγματα για να στρώσει κάτω στον καναπέ μια κυρία η οποία έχει σοβαρό πρόβλημα και μπορεί να υποφέρει γιατί παραδείγματος χάρη θέλει να κάνει παιδί και δεν τα καταφέρνει. Τόσο σοβαρό. Ας πούμε. Ο ίδιος λοιπόν ο Λεβέντης, με το που προφυλακίστηκε, διαβάσαμε ότι αποφάσισε να κάνει απεργία πείνας. Εγώ το πρώτο που σκέφτηκα ήταν, εντάξει, με τόσες εικόνες, θα είναι συνηθισμένος στην νηστεία, το όχι, θα τα αντέξει. Άντεξε την απεργία πείνας 2,5 ώρες. Μετά την έσπασε. Εκτός εάν δεν την έσπασε από μόνος του την απεργία πείνας, αλλά τον πήρε τηλέφωνο ο Θάνος ο Πλεύρης, που όπως μάθαμε αυτή την εβδομάδα, πολύ συχνά τηλεφωνιέται με αυτόν και από τότε που δεν ήταν κατηγορούμενος για τίποτα. Αλλά και από τότε που είναι κατηγορούμενος για κάτι, και όχι για κάτι γενικά και αόριστα, αλλά για δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως λένε οι νομικοί. Υποψιαζόμαστε λοιπόν ότι ο γιατρός εδώ, που ήταν και της εναλλακτήλας, αλλά και της θρησκευτήλας, αποφάσισε να σπάσει την απεργία πείνας, γιατί τον πήρε ο Πλεύρης και του είπε ότι τον πήρε η φίλη του, η Πόπη Καλαϊτζή, σύζυγος Χατζηδάκη, όλοι αυτοί φιλελεύθεροι, με ανοιχτά μυαλά, η οποία πουλάει ιατρική γαστρονομία. Φαντάζομαι λοιπόν ότι θα του είπε: Μην κάνεις απεργία πείνας, θα βλάψεις τον εαυτό σου. Θα ακολουθήσεις, θα σου πω εγώ, ιατρική γαστρονομία. Οπότε μετά αυτή πήρε τον Πλεύρη, ο Πλεύρης πήρε τον γιατρό, ο γιατρός πήρε το μάγειρα των φυλακών Κορυδαλλού και ο μάγειρας των φυλακών Κορυδαλλού τον ενημέρωσε ότι όντως στις φυλακές έχουν ιατρική γαστρονομία. Τρίτη-πέμπτη μακαρόνια. Θα στρώσεις. Πώς μας ήρθε τώρα λοιπόν ότι μπορεί ο Πλεύρης να τηλεφώνει στον γιατρό και να του είπε: Σπά την απεργία μου, πιπόπι, γιατί θα τρως τρίτη-πέμπτη μακαρόνια και αυτό θα κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία σου για τα πολλά χρόνια που έχεις να περάσεις μέσα. Ίσως. Θα δούμε. Μας ήρθε γιατί ο ίδιος ο Πλεύρης είπε ότι τηλεφώνησε στον γιατρό και μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Και μάλιστα το είπε με ένα ύφος: Ήταν παράλογο που τηλεφώνησα στον γιατρό μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Έλα ρε μεγάλη. Πώς σου πέρασε το μυαλό ότι είναι παράλογο? Σε ένα ιατρείο που δεν είναι ιατρείο, δύο γιατροί που δεν είναι γιατροί, είναι υπεύθυνοι για το θάνατο ενός ανθρώπου που πήγε να κάνει μια ιατρική πράξη σε έναν χώρο που δεν έπρεπε να γίνεται αυτή η ιατρική πράξη με ένα μηχάνημα το οποίο είχε άδεια και ξέρατε ότι είναι εκεί. Και αφού όλο αυτό έχει γίνει γνωστό, αναρωτιέται ένας που είναι υπουργός. Μα τι παράλογο έχει να πάρω τηλέφωνο? Τίποτα, πολύ λογικό. Έλα ρε, τι έγινε ρε μαλάκα, πώς πέθανε αυτός ρε μαλάκα? Πάρα πολύ λογικό. Υπουργός είναι. Μπορεί ο υπουργός να επηρεάσει όλη αυτή τη διαδικασία και τη διερεύνηση σε οποιοδήποτε επίπεδο τηλεφωνώντας στον κατηγορούμενο? Απίθανο. Έλα όμως που ο Πλεύρης, γιατί πολλοί αναρωτηθήκαμε και εμείς εδώ. Εντάξει, αητός δεν είναι, τσακάλι δεν είναι. Πονηρός όμως είναι. Όπως όλα αυτά τα φασιστοειδή είναι πονηρά, δεν είναι έξυπνα. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ένα τέτοιο πονηρό φασιστοειδές μόνο του να βγει δημόσια και να πει ότι εγώ πήρα τηλέφωνο τον γιατρό μετά το θάνατο Μαζονάκη? Και μάθαμε λοιπόν γιατί το είπε μόνος το αυτό ο Πλεύρης, από τους πιο πονηρούς και πιο χωμένους σε τέτοια κόλπα που κρύβονται κυρίως στο Πασόκ, από όπου ψωνίζει η Νέα Δημοκρατία για να κυβέρνησε αυτά τα 7 χρόνια. Έτσι λοιπόν, οι Πασόκοι, που ούτε αυτοί ξέρουν τίποτα για το φόνο, ούτε για τον ειδικό φόρο καυσίμων, ούτε για το ΦΠΑ, Οι Πασόκοι λοιπόν την είχαν στημένη στον Πλεύρη και έβγαλαν στη φόρα ένα χαρτάκι το οποίο λέει ότι ο Πλεύρης μαζί με τον γιατρό που είναι προφυλακισμένος και μαζί με την γιατρό που είναι προφυλακισμένη και κάτι άλλους το 2012 και όχι το 2016 που είχε πει ο ίδιος ότι είχε πάει τάχα μου δήθεν ως ασθενής, όπως κάθε άνθρωπος, όταν πάει σε ένα γιατρό να τον δει μετά από 5 χρόνια, μα γίνει ένας φόνος, έχει την άνεση να πάρει του. Έλα, ρε γιατρέ, τι έγινε που πέθανε. Χαλαρά πράγματα. Όλα πολύ κατανοητά αυτά και λογικά και ολιστικά. Και το 2012 λοιπόν, αυτός που είναι δικηγόρος και προέρχεται από το Λάος, και όπως η αρσενική Εύα Μπράουν που είναι νανοαπατεώνας προέρχεται από το Λάος, και όπως ο Βορύδης που είναι δικηγόρος και προέρχεται από το Λάος, και οι τρεις μαζί, όλο στοιχείως, έχουν περάσει από το Υπουργείο Υγείας της χώρας μας, το 2012 έκανε ένα σωματείο με αυτούς τους τύπους, το οποίο λεγόταν Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Τι σημαίνει Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο? Ήταν ο επιστημονικός και ερευνητικός όρος, εστιάζοντας τη διασταύρωση της ιατρικής και της νομικής επιστήμης. Από εκεί βγαίνει το ιατρονομικό. Συγκεκριμένα λοιπόν, η βασική καταστατική στόχη του σωματείου που είχε κάνει το 12, ο Πλεύρης, υπουργός υγείας κι αυτός, με τους απατεώνες που έστειλαν το Μαζονάκι, ήταν η έρευνα στο ιατρικό δίκαιο. Μα τι κακό έχει να πάρω τηλέφωνο το γιατρό, αφού έχω μάθει ότι πέθανε ένα στο ιατρείο του. Τη μελέτη της νομοθεσίας της νομικής ευθύνης των γιατρών, των δικαιωμάτων των ασθενών και των ζητημάτων βιοηθικής. Άκου τώρα. Την επιστημονική ενημέρωση διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, θα τρελαθώ. Είναι δυνατόν? Και ημερίδων για την επιμόρφωση τόσο νομικών όσο και ιατρικών λειτουργών πάνω σε θέματα ιατρικής αμέλειας, αστικής ποινικής ευθύνης και ιατρικής διοντολογίας. Κοίτα γκίνια, ρε φίλε. Το 12 ο Πλεύρης έκανε ένα σωματείο με αυτούς γι' αυτό το λόγο. Και το 26 πέθανε ένας διάσημος και πολύ αγαπητός τραγουδιστής στο τάχα μου δίθεν ιατρείο αυτών, οι οποίοι θα μπλέξουν με όλο αυτό το θέμα. Ιατρική αμέλεια, αστική ποινική ευθύνη, ιατρική διοντολογία, ζητήματα βιοηθικής. Ο Θεός της κωμωδίας. Και συνεχίζουμε λοιπόν μέχρι να ανοίξουμε όλα τα τσάκρα στα ολιστικά παλικάρια που είναι ολιστικά χωμένοι μέσα σε όλη αυτή την παπάτζα που κινδυνεύουν άνθρωποι. Για τα φράγκα, να. Αυτοί για τα φράγκα, όχι να. Εμείς για τους ανθρώπους όμως, καθόλου να. Ανέλαβαν λοιπόν το μπάζωμα, γιατί είπαμε, μπάζωμα στο Κολωνάκι δεν γίνεται. Δεν γίνεται όπως τα Τέμπη. Όχι, δεν γίνεται καθόλου. Σε όλα τα επίπεδα γίνεται ένα μπαζωματάκι. Ανέλαβε λοιπόν το μπάζωμα της υπόθεσης την εβδομάδα που μας πέρασε, ποιος άλλος, η αρσενική Εύα Μπράουν και ο καθόλου μπλεγμένος σε όλα αυτά, Πατούλης, ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ως άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε, διοργάνωνε και χορηγούσε τέτοια συνέδρια και ως άνθρωπος του οποίου η εταιρεία ετοίμαζε ένα ανάλογο συνέδριο τώρα, 23 του μήνα, αύριο καλή ώρα, αλλά για κάποιο λόγο αναβλήθηκε αυτό εδώ. Γιατί αναβλήθηκε, τι να σας πω. Μπορεί να έπεσε βαρύ το υαλουρονικό. Θα μάθουμε στην πορεία. Ή θα το ψάξει κάποιος εισαγγελέας. Μαλακίες λέω. Τι έλεγε λοιπόν ο Πατούλης στις προηγούμενες μέρες σε συνεντεύξεις που έδινε? Κάνει έναν έλεγχο, λέει ο Ιατρικός Σύλλογος. Δεν κάνει. Και όταν πήγαιναν, λέει, για έλεγχο, αυτοί έκρυβαν το μηχάνημα. Το μηχάνημα δεν ήταν ένα θηρίο, το οποίο από ό,τι μάθαμε δεν κρύβεται. Έτσι κι αλλιώς το μηχάνημα δεν το έκρυβαν, το διαφήμιζαν κιόλας, δεν το είχαν πουθενά κρυφό. Αλλά έρχεται μία υπάλληλος, μία εργαζόμενη στο τάχα μου δήθεν ιατρείο. Και λέει, κρύβαμε το μηχάνημα. Πάτε καλά, να πάθει μέση μας να τρέχουμε στους γιατρούς. Εκεί το είχαμε, καλέ.
4: Έχω πέσει πολλά σε έλεγχο, ναι. Φυσικά, είχε τύχει δηλαδή να ανοίξω. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι γινόταν. Το μηχάνημα πάντα σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν κρυβότανε. Υπήρχε ένα site το οποίο διαφημιζόταν από το μέχρι την Αυστραλία. Δεν είναι και ένα μηχάνημα που είναι ένα μηχάνημα που το βάζει στην τσέπη μου και το κρύβω.
0: Αφού λοιπόν δεν κρύβεται ότι δεν κρυβόταν το μηχάνημα με κανένα τρόπο, όπως δεν κρυβόταν ότι δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, θα δείτε πως κολλάνε όλα αυτά μαζί στην κρατική δολοφονία των Ντεμπών, ανέλαβαν τα μεγάλα πιστόλια. Το πιο μεγάλο πιστόλι λοιπόν αυτή την περίοδο στη Νέα Δημοκρατία, και όταν λέμε πιστόλι εννοούμε πάντα τηλεοπτικά, να το πω έτσι, να κάνει φασαρία δηλαδή. Ο πιο άδειος δενεκές που κάνει πιο πολύ θόρυβο είναι η αρσενική Εύα Μπράουν. Οπότε η αρσενική Εύα Μπράουν μαζί με τον Μπατούλη αποφάσισαν να δώσουν μια συνέντευξη τύπου για να πούν σε όλους εμάς, ή κυρίως να πούν σε αυτούς που έχουν φράγκα να ξοδεύουν σε αυτά, πώς θα προστατευτούν από εδώ και πέρα από τους απατεώνες κομπογιανίτες σαν αυτούς, έτσι λένε, που έστειλαν το μαζονάκι στον άλλο κόσμο. Πάμε λίγο την ολιστική παπάντζα πριν παίξει το βιντεάκι. Ένας που πουλάγε έναν ογιλέκα με έναν ο οποίος έχει εταιρεία που κάνει συνέδρια ήταν υποχρεωμένοι να ελέγχουν κομπογιανίτες γιατρούς. Πλας ότι τα τελευταία χρόνια αυτοί οι δύο διαφημίζουν για τη χώρα μας κυρίως ιατρικό τουρισμό και όπου ανήκει οποιοδήποτε τέτοιο ίδρυμα είναι πρώτη μούρη στη διαφήμιση. Αυτοί οι δύο κάνουν συνέντευξη τύπου για να ενημερώσουν εμάς πώς θα ελέγξουν για μας τους κακούς κομπογιανίτες. Πάμε στη συγκάλυψη μπροστά στα ματάκια μας όπως ακριβώς με την τηλεδιοίκηση στα Τέμπη.
5: Κύριε Πατούλη, φαίνεστε ως μέτοχος εταιρείας θητικής και ως πρόεδρος σε μια άλλη εταιρεία αναγεννητικής ιατρικής. Δεν λέμε ότι αυτό είναι παράνομο, προς Θεού. Όμως υπάρχουν ερωτήματα για το αν μετά, αν ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου συμμετέχει σε εταιρείες αναγεννητικής ιατρικής, πόσο εύκολο είναι μετά να ελέγχει αντίστοιχα ιατρία και όταν μάλλον είναι παράνομα.
6: Λοιπόν, θα απαντήσω εγώ, κύριε Πατούλη.
5: Γιατί?
6: Θα το καταλάβω αμέσως. Όλη η κουβέντα που έχει ξεκινήσει ότι στο σύνολό της η αναγεννητική ιατρική είναι απαγορευμένη και όποιος ασχολείται με την αναγεννητική ιατρική είναι απατεώνας, είναι άλλη μια παράλογη νεοελληνική συζήτηση. Αυτή τη στιγμή κλινικές αναγεννητικής ιατρικής λειτουργούν στην Ελβετία και πάρα πολλοί πλούσιοι συμπολίτες πηγαίνουν και ξοδεύουν ένα σκασμό λεφτά. Δεκάδες στη γειτονική Τουρκία και πάρα πολλοί συμπολίτες παίρνουν το απλά και πηγαίνουν στην Τουρκία. Στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν απαγορεύουμε την αναγεννητική ιατρική στην Ελλάδα, ούτε είναι κακό η αναγεννητική ιατρική.
5: Όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι παράνομο.
6: Άρα δεν χρειάζεται να απολογηθεί ο κύριος Μπατούλης, αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική. Γούστα το καπέλο του.
5: Δεν μπορεί να απαντήσει όμως ο κύριος Πατούλης. Ορίστε.
6: Τότε δεν μπορεί ο γιατρός Πατούλης ιδιώτης να συμμετέχει ως ιδιώτης.
5: Όχι, δεν είπαμε αυτό. Εάν, πώς...
6: Μα τι ανθρωποφαγία είναι αυτή.
5: Ανθρωποφαγία είναι αυτό.
7: Κύριε Υπουργέ, μπορώ να
6: δεν θέλω να πω... Ότι αυτά είναι...
7: Κύριε Υπουργέ, μπορώ να
6: δεν θέλω να πω... Ότι αυτά είναι... Να κάνετε αλλού. Εδώ είναι Υπουργοί. Είμαστε την πλατφόρμα. Όχι, με συγχωρείς. Για την πλατφόρμα.
8: Σε αυτό που έχει εδώ.
6: Τέρμα άλλες ερωτήσεις. Άμα θέλετε, αυτό φωνάξτε ένα κανάλι. Για την πλατφόρμα έχετε.
8: Σε αυτό που έχει εδώ.
6: Τέρμα άλλες ερωτήσεις. Άμα θέλετε, αυτό φωνάξτε ένα κανάλι. Για την πλατφόρμα έχετε.
0: Το είδαμε λοιπόν τι ωραία μπορεί να γίνει ένα μπαζωματάκι τηλεοπτικά. Όχι πρακτικά, όπως τα Τέμπη, ακόμα και για το Κολωνάκι. Εύκολα αρχεί να έχεις τους κατάλληλους ανθρώπους που έχουν το κατάλληλο θράσος και την κατάλληλη κάλυψη από παντού για να μπορούν σε ζωντανή σύνδεση να κάνουν όπως στα Τέμπη. Τίποτα δεν αλλάζει όταν αποφασίσουμε να μπαζώσουμε τώρα. Δεν φοβούνται τη δικαιοσύνη? Μα όλα αυτά που ακούγονται, λέγονται, σκεφτόμαστε δεν είναι προφανή? Δεν θα έπρεπε ένας δικαστικός λειτουργός, ένας αγγελέας, να τα βάλει σε μια σειρά και να αρχίζει να τους καλεί έναν ένα στο γραφείο του, μπας και βρει την άκρη του νήματος? Λέμε και καμιά μαλακία να περάσει η ώρα, αλλά σας θυμίζω ότι όπως από την αρχή είπαμε, σήμερα είμαστε με Μπατανόβουρτσα. Έχουμε δηλώσει στήριξη, τιμή και δόξα στον εργάτη Μπογιατζή που έγινε επαγγελματίας υπνοθεραπευτής και αρμέγει τα ψώνια από την Κηφισιά, τη Γλυφάδα και το Κολωνάκι. Οπότε στο πλαίσιο της γενικής ύπνωσης λέμε και εμείς καμιά μαλακία. Αφού λοιπόν δεν φοβούνται τη δικαιοσύνη, γιατί και η δικαιοσύνη δικιά τους είναι, τι μπορεί να τους φοβήσει αυτούς τους ανθρώπους? Αν κουβεντιάσεις λοιπόν γύρω-γύρω με κόσμο, θα σου πει κάποιος, αυτοί φοβούνται μόνο το λαό. Ποιο λαό ακριβώς? Το λαό, το λαϊκό κίνημα. Ποιο είναι το λαϊκό κίνημα? Μα αυτοί που ξεσηκώνονται. Αυτοί που βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν για τις αδικίες και το δίκιο. Πάμε να δούμε λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε. Τη συνάντηση της αρσενικής Εύας Μπράουν, που το τι έχει κάνει στην πολιτική σταδιοδρομία του αυτό το άτομο, περιττό να σας το πούμε, το ποια είναι η λέξη που θα έπρεπε να τον συνοδεύει σε κάθε του δημόσια εμφάνιση, σας την έχουμε πει πάρα πολλές φορές και σε όλες και σε όλους, αλλά ειδικότερα στους γιατρούς και τους νοσηλευτές που έρχονται σε επαφή με αυτό το άτομο επειδή είναι ο υπουργός τους, αλλά το κίνημα που θα φοβήσει αυτούς που δεν φοβούνται τη δικαιοσύνη, όταν συναντιέται με αυτούς, λέει αυτό. Και αυτός κάνει αυτό.
9: Είναι αντίσταση και πάλι! Εχθρός λαέ! Μη στύπεις το κεφάλι!
0: Πιστεύετε θα υπήρχε ποτέ ένα τέτοιο βίντεο, κίνημα, όπου ο υπουργός θα τραγούδαγε μαζί με εσάς. Δολοφόνε, δολοφόνε. Δύσκολο, ε? Αυτό το βίντεο που είδαμε πριν γίνεται ακόμα χειρότερο, γιατί αυτό έγινε στο νομό Θεσσαλίας. Στο νομό Θεσσαλίας, λοιπόν, πριν δύο μέρες είχαμε νεκρό 15χρονο σε χωριό της Καρδίτσας, γιατί το ασθενοφόρο έφτασε κάποτε. Το ασθενοφόρο που έφτασε κάποτε, έφτασε γιατί δεν υπήρχε. Ένα παιδί 15 ετών πέθαινε και προσπαθούσαν να βρουν ασθενοφόρο, όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές στη χώρα μας. Υπεύθυνος για το ότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο να πάρει τον 15χρονο να σώσει τη ζωή του, είναι ο υπουργός. Ποιος υπουργός? Αυτός που μπροστά σας έλεγε «Εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι» και γέλαγε. Αυτά. Και επειδή λοιπόν εδώ το κλίμα βάρινε λίγο, γιατί μας έπεσε βαρύ όλο το τελευταίο κομμάτι, συγγνώμη παιδιά, αλλά ο καθρέφτης είναι για όλους. Το ξέρω, έχει πλάκα όταν ο καθρέφτης έχει το Μητσοτάκη μέσα, τον Τσίπρα, τον καθόλου πλάκα όταν έχει έναν εφοπλιστή που είναι τα αφεντικό των προηγούμενων δύο κτλ. Αλλά πέφτει λίγο βαρύς όταν ο καθρέφτης έχει μέσα πολλούς και πολλές από εμάς. Τι να κάνουμε, στο Zaralix TV σας έχουμε πει από την αρχή, έχουμε έναν καθρέφτη να, δεν τον αφήνουμε ούτε 15 Αύγουστο. Στα πανηγύρια, οπότε για να το ελαφρύνουμε λίγο μετά το βαρύ, πάμε στο ελαφρύ. Πέρα από αυτές τις θανατοθεραπείες λοιπόν, υπάρχουν και άλλου τύπου θεραπείες που δεν κοστίζουν και 10 χιλιάρικα, είναι στο 150 από ό,τι ξέρουμε, και τέλος πάντων έχει και λίγο πλάκα. Όπως μια κυρία εδώ, στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία λέει είναι οδοντίατρος, okay, καλή είναι η οδοντίατρη, και έχει φτιάξει λέει ένα χώρο που κάνει υδροθεραπεία. Τι είναι η υδροθεραπεία? Είναι ο καθαρισμός του εντέρου με νερό. Όπως τα έλεγε η γιαγιά μου Ελευθέρω, σου καθαρίζουν το κολάντερο. Γιατί να σου καθαρίσει το κολάντερο ένας γιατρός? Γιατί προφανώς έχει μέσα βρωμιές. Πώς πας στον πνευματικό και σου λέει η ψυχούλα σου έχει βρωμιές? Έτσι πας στην οδοντίατρο και σου λέει το κολάντερο έχει βρωμιές. Φέρε μια 150 να στο καθαρίσουμε με νεράκι που κοστίζει ούτε 1,5 ευρώ. Το φοβερό λοιπόν είναι ότι αυτή η κυρία είναι οδοντίατρος, και το ακόμα πιο φοβερό είναι ότι το έγραψε αυτό, από εκεί μαθεύτηκε, μία ή ένας χρήστης του Twitter, του X, ταγκάροντας την αρσενική Εύα Μπράουν, τον υπουργό που θα ελέγξει όλα αυτά. Αυτή είναι η ανάρτηση. Ο υπουργός λοιπόν πήγε από πάνω και έγραψε «θα το ελέγξω άμεσα». Αυτό που βλέπετε εδώ τώρα είναι το σύστημα ελέγχου. Εντάξει, να το γράψει ένας στο Twitter, στο Facebook, στον υπουργό, και ο υπουργός να πει «θα το ελέγξω άμεσα». Αυτό όλο. Για να το κλείσουμε λοιπόν κάπου και να το μαζέψουμε αυτό, να πάρει και τα τσάκρα στη θέση τους, είναι πραγματικά παιδιά να απορείς πώς σε μια χώρα που διαφημίζουμε σε όλο τον πλανήτη ότι το 96% όσων ζουν εδώ είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, πέφτουνε θύματα τέτοιων απατεώνων κομπογιανιτών, όπως λένε πια και υπουργοί, που πουλάνε τέτοιου τύπου εναλλακτικές θεραπείες ή ανατολίτικες θεωρίες με τσάκρα κτλ. Λες και εμείς στην πατρίδα μας δεν έχουμε μεγαλώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και δεν ξέρουμε ότι δεν μας νοιάζει τι γίνεται σε άλλες χώρες, ότι τουλάχιστον εδώ ρε παιδί μου έχουμε τις θεραπείες τις σωστές, τις ορθόδοξες, που δεν κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πάμε να δούμε 2-3 που έψαξα και βρήκα μόνο την εβδομάδα που μας πέρασε. Ορίστε. Δεν μπορεί αυτό το Υπουργείο και το σύστημα εδώ, δεν μπορεί να μας προστατέψει από τους κομπογιανίτες απατεώνες. Δεν μπορεί να μας προστατέψει η Εκκλησία από τους κομπογιανίτες απατεώνες και τις παπάντζες, να πούμε, της Ανατολής με τα τσάκρα και τα πνεύματα και τις άβρες και αυτά. Δεν έχουμε εμείς εδώ μόνο την εβδομάδα. Ένα γρήγορο ψάξιμο, το βρήκα αυτό στο Κρυονέρι. Τη χείρα του Αγίου Νεκταρίου. Σε κάνει καλά. Ορίστε, η Λιτανία της Παναγιάς της Γιάτρισσας. Που το λέει κιόλας, δηλαδή δεν κοροϊδεύει που λέει άλλος, μπείτε το QR code, τι ειδικότητα έχει. Ορίστε, το λέει εδώ. Είναι η Παναγιά, η γιάτρισσα. Η αγαπημένη μου θεραπεία, ορθόδοξη θεραπεία, και όχι τα κομπογιανίτικα που πουλάνε αυτοί οι παπατζίδες στο Κολονάκι, στις Κηφισιές και στις Γλυφάδες, από όλα αυτά που είδαμε, τα ορθόδοξα δηλαδή, είναι η στιγμή που λέει, αυτό το βίντεο, δείχνω άλλη μία, που μπαίνει ο Ανδρέας Καραγιάννης, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά καλός άνθρωπος θα είναι μάλλον, στην ευλογημένη τρύπα. Εμένα αυτό από όλα με άγγιξε περισσότερο. Φαντάζομαι όλοι θα έχετε μια εμπειρία στη ζωή σας που πραγματικά δεν ήσασταν καλά και μια ευλογημένη τρύπα. Τσιγάρο τώρα. Και επειδή μπορεί να κατηγορηθώ για προτροπή προς το κάπνισμα, εγώ δεν καπνίζω, αλλά επειδή το είπα αυτό και μάλιστα στην κάμερα της Ζόρικη, προτροπή προς το κάπνισμα και να μου πείτε δεν τρέπεσαι να λες στους ανθρώπους να καπνίσουν που καταστρέφει την υγεία. Όπα παιδιά, όπα. Είμαστε σίγουροι ότι το κάπνισμα καταστρέφει την υγεία. Γιατί εμείς εδώ που δεν ξεχνάμε με τίποτα γιατί είμαστε ελέφαντες, θυμηθήκαμε ότι το 2012 είχε βάλει και το σχετικό πρόστιμο μια εταιρεία η οποία μέσω της εκπομπής της Αρσενικής Εύας Μπράουν, που είναι και σήμερα Υπουργός Υγείας, πουλάγε αυτό εδώ το μηχάνημα, το οποίο καθάριζε τα τσιγάρα από κάθε βλαπτική ουσία και συνέπεια. Άρα, πού το ξέρετε. Αν αυτό το μηχάνημα ήταν απατεωνιά, θα ήταν σήμερα η Αρσενική Εύα Μπράουν Υπουργός Υγείας. Άρα μήπως να το ξαναδούμε. Μήπως, ξέρω εγώ, μπορεί να υπάρχει εκτός από τη γιάτρισσα και η καπνίζουσα. Και επειδή πάμε σιγά σιγά προς το τέλος για σήμερα και τα βλέπω ήδη ως προφήτης στα σχόλια από κάτω, μα δεν τρέπεσε, πώς είναι δυνατόν να συνδέει τους παπάδες, τους κομπογιανίτες με τους παπάδες και τους τσαρλατάνους γιατρούς, με την πίστη και τα αυτά. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, συγχωρήστε με, ειδικά πρέπει, φαντάζομαι την έννοια της συγχώρεσης τη γνωρίζετε, συγχωρήστε με, αλλά έχω χαρτί γιατρού και για την ακρίβεια έχω χαρτί από ιατρικό συμβούλιο. Έχω ένα θεματάκι και δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω όλα αυτά. Για μένα όλα αυτά είναι ολιστικά παπατζηλίκια και είναι όλα ένα, όλα. Όλα όμως και όλοι και όλες. Μια φορά λοιπόν που το είχα αυτό το πρόβλημα και κάπως έπρεπε να το λύσω, πήγα και έκανα κάπου, με βοήθησαν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι και κάναμε ένα ιατρικό συμβούλιο. Ήταν ένας παπάς εξορχιστής, ένας μπογιατζής υπνοτιστής και ένας γιατρός αμάνος με πτυχίο Πανεπιστημίου Χαβάης. Έκανα λοιπόν ιατρικό συμβούλιο, μου έκαναν όλες τις εξετάσεις, σωστές αιματολογικές και τοξικολογικές, και βρήκαν ότι μου λείπει ένα ένζυμο. Και δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Μου λείπει το ένζυμο του κέρδους. Έχω πρόβλημα. Συγγνώμη, αλλά από συγχώρεση ξέρετε κι εσείς. Και αφού λοιπόν μου λείπει αυτό το ένζυμο, παντού ψάχνω να βρω το κέρδος. Έτσι λοιπόν, όπως σας είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο και αυτό που ανακοίνωσε στην περίφημη συνέντευξη με τον Πατούλη η Αρσενική Εύα Μπράουν για αυτό το QR code που θα μπαίνει στα ιατρεία και θα βλέπεις, είναι ένα εργάκι από το οποίο θα μάθουμε σε μερικούς μήνες πόσα έβγαλαν κάποιοι. Πάντα, πάντα, στη χώρα μας, σε αυτό το σύστημα, το ολιστικά καπιταλιστικό, ακόμα και στην τραγωδία, ακόμα και την ώρα που γίνεται το μπάζωμα, κάποιος κονομάει. Δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο έτσι δουλεύει το σύστημα. Παραδείγματος χάρη, διαβάζουμε εδώ από την προηγούμενη εβδομάδα για το πόρισμα για τα χρήματα που δόθηκαν για το κουλούρι. Θυμάστε την περιοχή κουλούρι και τα περίφημα χωράφια που μάζεψαν από τα Τέμπη στο μπάζωμα και στο ξεμπάζωμα με τις φαγάνες και φόρτωναν φορτηγά με χώματα, με υλικά που έπρεπε να διερευνηθούν, με οστά, με προσωπικά αντικείμενα νεκρών. Και ποιος ξέρει τι άλλο, αφού όταν η φαγάνα παίρνει, τα παίρνει όλα και τι να μάθεις μετά. Μπράβο που τα θυμάστε λοιπόν όλα αυτά. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν βγήκε το πόρισμα για τα φράγκα που έφαγαν την υπερτιμολόγηση εκείνη την ώρα. Το πρωτοδικείο Λάρισας λοιπόν ζήτησε από ελεγκτές να εξετάσουν τον τρόπο ανάθεσης για την εκτέλεση των έργων που έγιναν στην περιοχή Κουλούρι λίγες ώρες και μέρες μετά την κρατική δολοφονία στα Τέμπη. Και διαβάζουμε λοιπόν την έκθεση. Όλο το ποσό, 178.560 ευρώ, χαρακτηρίζεται δημοσιονομικό έλλειμμα. Σύμφωνα με τους ελεγκτές λοιπόν, όλο το ποσό που δόθηκε για να γίνει αυτή η πράξη θεωρείται φαγωμένο από το δημόσιο. Τι εννοούν λοιπόν εδώ οι ελεγκτές ότι όλο αυτό το ποσό θεωρείται φαγωμένο? Πάμε. Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η σύγκριση των τιμών που πραγματοποιούν οι ελεγκτές με οικονομική προσφορά άλλου φορέα για αντίστοιχο αντικείμενο. Για γερανό 30 τόνων η ανάδοχος πληρώθηκε με 400 ευρώ την ώρα, ενώ η συγκριτική τιμή ήταν 105 ευρώ την ώρα. Έχουμε 295 ευρώ διαφορά την ώρα. Αυτά γίνονται ώρες και μέρες μετά την κρατική δολοφονία 57 ανθρώπων στα Τέμπη. Όλο το κράτος, όλη η κυβέρνηση, όλο το σύστημα είναι συντετριμένο. Μες στη συντριβή λοιπόν, συνεχίζουν. Οι εργασίες έγιναν πριν συσταθεί η εταιρεία και η σύμβαση υπογράφηκε αργότερα. Όλα αυτά τα χρήματα που από τους ελεγχτές θεωρούνται φαγωμένα, με τον αγοραστό να υπογράφει, έγιναν από μια εταιρεία η οποία όταν έκανε τις εργασίες δεν υπήρχε ως εταιρεία. Βρήκαν δηλαδή κάποιον ο οποίος δεν είχε εταιρεία. Τον έβαλαν να κάνει τη δουλειά, τελείωσε η δουλειά, υπερκοστολόγησαν, έκανε εταιρεία και φτιάξανε τη σύμβαση. Όλα αυτά γίνονται ενώ όλοι και όλες είναι συντετριμένοι από το χαμό, όπως λέγανε τότε, 57 ανθρώπων στα Τέμπη. Και συνεχίζουμε. Κοινό φορτηγό πιστοποιήθηκε ως γερανός και πληρώθηκε με 400 ευρώ την ώρα. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί όχημα από την επίσημη άδεια κυκλοφορίας του οποίου, σύμφωνα με το πόρισμα, προέκυπτε ότι πρόκειται για ένα κοινό φορτηγό με αμάξωμα ανοιχτό, καρότσα, και ένδειξη πλατφόρμα μη ανατρεπόμενη, ήταν και παλιό. Παρά τα αυτά, το συγκεκριμένο όχημα περιλήφθηκε στην πιστοποίηση ως γερανός και αποζημιώθηκε με την ενιαία τιμή των 400 ευρώ ανά ώρα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, που ήταν όλοι συντετριμένοι, μπορούσαν να σκεφτούν πώς θα γίνει να βάλουμε και μερικά χιλιάρικα παραπάνω. Και μερικά χιλιάρικα παραπάνω. Και μερικά χιλιάρικα παραπάνω. Εκεί λοιπόν γίνονται όλα αυτά γιατί έχουμε ένα ακαριαίο μπάζωμα επιτόπου. Ακαριαίο μπάζωμα όταν γίνει το λάθος ή το ατύχημα ή το δυστύχημα έχουμε μόνο όταν εμπλέκονται από τα πολύ επάνω πατώματα άτομα. Όχι τόσο της πολιτικής εξουσίας, αλλά όσο της επιχειρηματικής εξουσίας. Παραδείγματος χάρη, τέτοιου τύπου ακαριαίο μπάζωμα, όπως αυτό στα Τέμπη, ενώ ταυτόχρονα οι από κάτω έτρωγαν και έψαχναν να βρουν τρόπους να βάλουν και άλλα χιλιάρικα και άλλα χιλιάρικα, έχουμε στην υπόθεση σπιτάκια ανακύκλωσης, για την οποία θα αναφερθούμε αναλυτικά στο επόμενο βίντεο. Εδώ θα μείνουμε μόνο στο ακαριαίο μπάζωμα. Το ακαριαίο μπάζωμα λοιπόν για τα σπιτάκια ανακύκλωσης έγινε 15 Ιουλίου. Οι άνθρωποι που δούλευαν σε αυτή την εταιρεία, την Texan, είναι στον αέρα, είτε απλήρωτοι, είτε υπό απόλυση, είτε δεν ξέρουν τι θα γίνει. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν είναι σε απεργία. Παρόλο που όλο αυτό το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης μπαζώθηκε ακαριαία γιατί εμπλέκεται ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Παϊάτ, οπότε έχουμε ακαριαίο μπάζωμα σε αντίθεση με το Μαζονάκι. Ερχόμαστε στη σύνθεση. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που δεν ξέρουν τι θα γίνει με το εργασιακό τους μέλλον, απεργώντας πήγαν στα γραφεία της εταιρείας όπου η εταιρεία τους ζήτησε να συναντηθούν και αντιμετώπισαν αστυνομικούς και μπράβους. Οι αστυνομικές αρχές υπερασπίζονται την εταιρεία που ελέγχεται από τις δικαστικές αρχές απέναντι στους εργαζόμενους που έχουν μείνει στον αέρα. Το έχουμε το ολιστικό ή θέλετε να βγάλω και την Παντανόβουρτσα να αρχίσω τον υπνοτισμό? Και πάμε και στη Βιολάντα. Τι σχέση έχει η Βιολάντα με τα προηγούμενα? Απόλυτη. Είναι ολιστική η σαπίλα, παιδιά. Εδώ δεν έχει εξαιρέσεις και για να τη δεις όλη τη σαπίλα πρέπει να σου λείπει ένα ένζυμο. Πάμε λοιπόν για τη Βιολάντα. Ο Τζιορτζιώτης, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, όπου δολοφονήθηκαν 5 εργαζόμενες γυναίκες, γιατί δεν υπήρχε κανένας έλεγχος και γιατί έγινε μια φοβερή και τρομερή έκρηξη που όλοι ήξεραν ότι θα γίνει, αλλά όλοι πέταγαν χαρταετό και οι αρχές και οι ελεγκτές και οι υπουργοί που λέγανε ότι ήταν το καλύτερο εργοστάσιο. Τζιορτζιώτης λοιπόν είναι έξω. Με περιοριστικούς όρους, γιατί σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές δεν υπάρχει κίνδυνος να διαφύγει στο εξωτερικό ούτε να τελέσει τα ίδια αδικήματα, όπως αυτά για τα οποία κατηγορείται και είχε προφυλακιστεί. Μα γιατί να πάει στο εξωτερικό? Τι πρόβλημα έχει στο εσωτερικό? Ο Τζιορτζιώτης είναι μια χαρά στο νέο του εργοστάσιο, είναι μια χαρά στη γραφιάρα του, είναι μια χαρά να διευθύνει ένα εργοστάσιο, ενώ κατηγορείται ότι το προηγούμενο του εργοστάσιο ανατινάχθηκε με 5 νεκρές εργαζόμενες. Άρα, γιατί να πάει στο εξωτερικό? Πού θα βρει καλύτερα? Και όπως λένε και οι εργαζόμενοι εδώ, επεκτείνει και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Ανοίγει και νέο εργοστάσιο. Στην Κοζάνη, διαβάζουμε εδώ. Έλα όμως που οι νεκροί έχουν συγγενείς και οι συγγενείς έχουν καταθέσει αιτήσεις ανέρεσης της αποφυλάχησης Τζιορτζιώτη. Και όπως διαβάζουμε εδώ, στην επίμαχη αίτηση, η δεύτερη είναι αυτή, ο σύζυγος του θύματος αμφισβητεί ευθέως το σκεπτικό της αποφυλάχησης, καθώς θεωρεί ότι ο κίνδυνος τέλεσης νέων ομοειδών πράξεων δεν έχει εκλείψει. Και πού το στηρίζει αυτό? Σύμφωνα με τον ίδιο, εργαζόμενοι που εξακολουθούν να εργάζονται στην επιχείρηση τρομοκρατούνται προκειμένου να μην καταθέσουν στις αρχές όσα έχουν συμβεί. Πόσο νορμάλ είναι αυτό? Σε εσάς που πιστεύετε ότι έχουμε δημοκρατία, νόμους, δικαιοσύνη και τάξη, πόσο νορμάλ σας ακούγεται αυτό? Κάποιος ο οποίος κατηγορείται για κάτι, προφυλακίζεται, να αποφυλακίζεται με όρους και να πηγαίνει στο χώρο εργασίας του ως αφεντικό, όπου από κάτω οι υπάλληλοι του να είναι άνθρωποι οι οποίοι όταν έρθει με το καλό η δίκη θα καταθέσουν εις βάρος του. Πόσο νορμάλ σας φαίνεται αυτό? Απολύτως νορμάλ στην ολιστική καπιταλιστική σαπίλα που ζούμε. Όπως απολύτως νορμάλ, γιατί όλα συνδέονται αν φύγει από μέσα σου το ένζυμο του κέρδους, είναι αυτό που έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε στον Κολωνό. Θυμάστε την υπόθεση Κολωνού? Θυμάστε το 12χρονο? Θυμάστε τη λίστα Μίχου? Θυμάστε τις φωτογραφίες των στελεχών της κυβέρνησης με το Μίχο? Οι περισσότερες ήταν με τον Πατούλη. Έτυχε. Ο Μίχος κουβάλαγε τον επιτάφιο. Πρώτη μούρη. Ο γιατρός. Έτυχε. Όλα τυχαία είναι. Την εβδομάδα λοιπόν που μας πέρασε, διαβάζουμε και δεν μας σηκώνεται η πέτσα, γιατί αυτά στην ολιστική καπιταλιστική σαπίλα είναι δεδομένα, ότι πήγαν δύο άνθρωποι οι οποίοι δήλωσαν αστυνομικοί και όπως αποδείχθηκε μετά ήταν αστυνομικοί με πολιτικά και ζήτησαν να πάρουν μακριά από την οικογένειά τους τα άλλα δύο ανήλικα παιδιά που έχει η οικογένεια της 12χρονης, λέγοντας ότι έχουν μία εισαγγελική εντολή. Αλλά δεν ήθελαν να τη δείξουν στην οικογένεια. Και ήθελαν να πάρουν δύο τύποι με πολιτικά που δηλώνουν αστυνομικοί, να βάλουν σε ένα αυτοκίνητο, με πολιτικό αυτοκίνητο, όχι περιπολικό, δύο ανήλικα να τα πάνε πού? Έτσι βουτάτε τα ανήλικα από τα σπίτια? Κράτος! Δύο ανήλικα που πρέπει να απομακρυνθούν από το σπίτι τους για κάποιο λόγο που ξέρει ο εισαγγελέας. Έτσι απομακρύνονται? Σκάνε δύο και τα βουτάνε? Χωρίς κοινωνική λειτουργό, χωρίς παιδοψυχολόγο, χωρίς άλλους γύρω τους, χωρίς δικηγόρο? Αντέδρασε η γειτονιά, φώναζαν τα παιδάκια, φώναζε η οικογένεια και δεν κατάφεραν να πάρουν τα παιδιά. Αυτό έγινε με αστυνομικούς, όχι με μπράβους όπως την Τεξάν. Πόσο νορμάλ είναι όλο αυτό να γίνεται τώρα που θα ξεκινήσει η δίκη για τη 12χρονη, τον Κολωνό, τον Μίχο και την περίφημη λίστα που ποτέ δεν μάθαμε? Τώρα. Όταν λοιπόν σου λείπει το ένζυμο του κέρδους, όπως λείπει από όλα εδώ, τα 1500 μαναράκια που μαζευτήκαμε και φτιάξαμε το Zaralix TV, όλα αυτά τότε τα βλέπεις ένα. Ολιστική σαπίλα του καπιταλισμού. Να προσέχετε, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη και μετά την προτροπή της προηγούμενης εβδομάδας να βάζετε στόχους, αυτή την εβδομάδα σας προτρέπουμε στο πλαίσιο της ολιστικής σαπίλας, ανοίξτε τσάκρα και τα 7. Χαιράτα.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Οι πρώτες βοήθειες ανεβαίνουν για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή.
2: Φυσικά και μπορώ. Της Αγγελικής Φωστίνη σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, μουσική Βασίλη Παπακοσταντίνου και στη Χρυσοδυσσέα Ιωάννη.
1: Από 11 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 4 στον Ελληνικό Κόσμο. Καθημερινές για σχολεία.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
5: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυαγαπημένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνεται σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
6: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
7: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
8: Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως στην εκπομπή μας με τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων και πρώην υπουργό, τον κύριο Πάνο Καμένο. Καλησπέρα σας, κύριε Καμένο. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε έτσι με κάτι που μου σκεφτόμουν τώρα πριν από λίγο, ότι όλοι στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη θα είναι πρώτος. Ο κύριος Τσίπρας θα είναι πρώτος. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα είναι πρώτος. Ακόμα και την κυρία Καριστιανού έχουμε ακούσει ότι θα είναι πρώτη. Αυτό πώς σας φαίνεται?
9: Όλοι πρώτοι θα είναι.
8: Όλοι πρώτοι θα είναι.
9: Κοιτάξτε κάτι, αυτό που είναι σίγουρο ότι είναι στις πρώτες εκλογές. Όποιος και να είναι πρώτος, όποιος και να νομίζει να είναι πρώτος, δεν θα έχουν καμία σημασία οι εκλογές αυτές για τη δημιουργία κυβέρνησης. Mm-hmm. Διότι αυτό στο οποίο συμφωνούν νομίζω όλοι, είναι ότι στις πρώτες εκλογές, ανεξαρτήτως των ποσοστών των οποίων θα πάρει την Νέα Δημοκρατία ή τα άλλα κόμματα, δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Γιατί κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν, όπως λένε.
8: Και όπως φαίνεται, η αυτοδυναμία είναι μακριά. Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Όπως φαίνεται τουλάχιστον τα τωρινά δεδομένα, ναι.
9: Κοιτάξτε κάτι. Στην πολιτική, σας άκουσα προηγουμένως στο εισαγωγικό σας. Μιλάγατε για τους πολιτικούς που εκλέγονται από το λαό. Mm. Υπάρχουν δύο ειδών πολιτικοί. Υπάρχουν αυτοί που εκλέγονται από το λαό ή που εκλεγόντουσαν από το λαό. Και θα σας αρχίσω από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Ανδρέα Πανδρέου, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και υπάρχουν και οι πολιτικοί τους οποίους τους επιλέγει διαπλοκή και τους χρησιμοποιούν ως μπαλαντέρες σε τέτοιες περιπτώσεις.
8: Αυτή την περίοδο ζούμε.
9: Όπως είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν...
8: Ο Αντώνης Σαμαράς, πώς πάμε λίγο στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά. Πώς χρησιμοποιείται ως πιόνι στη διαπλοκή?
9: Όπως χρησιμοποιήθηκε το 1993. Το 1993 από την διαπλοκή επιλέχθηκε για να ρίξει την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και δεν είναι λόγια δικά μου αυτά, είναι λόγια του ίδιου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Θα σας θυμίσω την περίφημη ομιλία του στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τότε, που μίλησε για τα διαπλεκόμενα συμφέροντα που ανατρέψανε. Φαίνεται λοιπόν τώρα ότι αυτές οι πέντε οικογένειες, οι οποίες ουσιαστικά μοιράζονται τον πλούτο της χώρας, mm-hmm. αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν πάλι τον ειδικών αποστολών Αντώνη Σαμαρά προκειμένου να τακτοποιήσουν τα της αντιπολιτεύσεως.
10: Mm-hmm. Πώς θα γίνει αυτό, εξηγήστε το όλο.
9: Καταρχήν αρχίσανε με την Μαρία Καριστιανού. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι κολλήσανε στη Μαρία Καριστιανού δίπλα προκειμένου να αρχίσουν να την ξεφουσκώνουν? Το στενό επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά. Ο Νίκος ο Καραχάλιος, φίλος μου και ο Νίκος πολλά χρόνια, και ο Νίκος ο Νικολόπουλος. Πήγαν στην κυρία Καριστιανού δίπλα, της κάνανε τη στενή ομάδα και εν συνεχεία την καταγγείλανε. Άρχισαν να μιλάνε για μοναχές από τη Συρία και προσπαθήσαν να την εξευθελίσουν. Και είδαμε ότι το πετύχανε σε ένα μεγάλο ποσοστό. Από εκεί που έπαιρνε ποσοστά 15-20% έχει φτάσει στα όρια στο
10: 3%. Τώρα δυσκολεύεται να μπει στη Βουλή, από ό,τι φαίνεται.
9: Και το ίδιο γίνεται και τώρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Από δεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχουμε δύο βασικά κόμματα. Έχουμε τον κύριο Βελόπουλο, mm-hmm. ο οποίος έχει μια σταθερή, αλλά όχι ανωδική πορεία.
10: Έχει όμως στη Βόρεια Ελλάδα ειδικά
9: ένα σταθερό ποσοστό, έτσι. Ο οποίος αποτελεί, αν θέλετε, ή την εναλλακτική για να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση με πιο δεξιά χαρακτηριστικά, είτε τον κίνδυνο προς τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και έχουμε και την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Εγώ αυτή την κοπέλα δεν την ξέρω, την έχω δει μια φορά στη ζωή μου. Αλλά θέλω να σας πω δημόσια, και θέλω να το πω και δημόσια, ότι έκανε μια εξαιρετική παρουσία στην Ευρωβουλή πριν εβδομάδα.
10: Τι εννοείται?
9: Εκεί που μίλησε μπροστά στην Ursula von der Leyen και είπε την αλήθεια.
10: Γιατί ήρθε και η ασυλία της στην Ευρωβουλή για το άλλο θέμα.
9: Καλά, για το άλλο θέμα. Εγώ δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ τόσο στενά, αλλά θέλω να σας πω ότι η ομιλία της έδωσε το κύριο χαρακτηριστικό του τι συμβαίνει σήμερα. Γιατί αυτό που συμβαίνει σήμερα, μην το βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα, βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Η νίκη του στη Γερμανία του ADF, στην Γαλλία οι εκλογές θα δώσουν μια λύση όπου τουλάχιστον στο τελευταίο γύρο θα είναι η Λεπέν. Mm-hmm. Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ευρώπη μετά τη συνάντηση της Αλάσκας, Τραμπ-Πούτιν, mm-hmm. μαζί και με άλλους οργανισμούς, Οργανισμός Ενωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τελειώσανε. Έχουμε άλλες ισορροπίες στον κόσμο.
10: Πριν πάμε σε αυτό και θέλω αυτό να πάμε σε αυτό, θέλω να μείνουμε λίγο στο θέμα Σαμαρά.
9: Θα πάμε στο θέμα Σαμαρά, γιατί ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Εδώ λοιπόν τι γίνεται. Στην Ευρώπη λοιπόν αντιλαμβάνεται ο λαός ότι πια έχουμε ένα διευθυντήριο των Βρυξελών διορισμένο, mm-hmm. μη εκλεγμένο. Κυρία Ούρσουλα δεν έχει εκλεγεί από κανένα. Διορισμένη είναι. Οι οποίοι τι κάνουν? Εκεί που στην Ελλάδα για να δώσουν 25 δις όταν είχαμε την κρίση στην οικονομική, mm-hmm. Μας τραβήξανε 10 χρόνια και οδηγούσαν τον κόσμο να μαζεύει από τα σκουπίδια φαγητά, mm-hmm. και δεν βρίσκανε τα 25 δισεκατομμύρια να δώσουν στην Ελλάδα με εγγύησεις τα σπίτια μας, τις τράπεζές μας, τον πλούτο της χώρας, τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Είχαν όλες οι εγγύησεις αυτές, δεν βρίσκανε 25 δις. Σε μία νύχτα μέσα, για μία χώρα μη μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ουκρανία, βρήκανε 140 δις. Για να κάνουν τι? Για να τα μοιράσουν μεταξύ τους αυτό το διευθυντήριο των Βρυξελών με κάποιες κυβερνήσεις που ελέγχουν και να τα μοιραστούν. Χωρίς καμιά εγγύηση. Για ένα πόλεμο που δεν υπάρχει εχθρός.
10: Άρα αυτό μεταφράζεται στην τωρινή συγκυρία
9: λοιπόν,
10: στα καθημάς.
9: Πάμε στα καθημάς. Γιατί ξεκινάω από εκεί για να πάμε στα καθημάς. Εδώ λοιπόν τι βλέπουνε? Βλέπουνε ότι το διευθυντήριο αυτό των Βρυξελών καταραίει σε όλη την Ευρώπη. Mm. Τελειώνει. Στη Γερμανία έχασε. Στην Ιταλία ήδη με την εκλογή της Μελώνη και της Λέγκας του Βορρά ουσιαστικά φύγανε τα παλιά κόμματα. Εδώ λοιπόν τι προσπαθούν να κάνουν? Προσπαθούν να βρουν μία λύση προκειμένου να παρουσιάσουν σαν νέο κάτι το παλιό.
10: Ποιο?
9: Βρήκαν λοιπόν, εγώ πιστεύω, βρήκαν την ιδέα ο κύριος Σαμαράς στα 80 του, αφού ήταν αυτός
10: αυτό
9: που έπανε
10: στα 80 του, νομίζω ότι... Όχι, άλλο θέλω να πω, ότι ηλικιακά γιατί να μην πάω, μα θέλει και στα...
9: Καλά, και στα 200 και στα... μπορώ να πω.
10: Αυτό θέλω να πω, μην το πάμε εκεί, δεν είναι θέμα ηλικιακό νομίζω. Κύριο Σαμαράς έχει
9: εγώ,
10: μια πορεία.
9: Εγώ χαίρομαι να βλέπω νέα παιδιά να μπαίνουν στην πολιτική για να παίρνουν και τις θέσεις που είχαμε εμείς. Mm. Αν αυτός θεωρεί ότι η Σαββόντα είναι νεανίας πολιτικός, εντάξει. Βλέπω λοιπόν τι πάνε να κάνουν. Πάνε να δημιουργήσουν ένα προφυλακτήρα, mm-hmm. πολιτικό, ακριβώς για να μην γίνει αυτό στην Ελλάδα. Δηλαδή να μην υπάρχουν κάποια αντισυστημικά κόμματα τα οποία θα μπορέσουν να κάνουν αυτό που έγινε στη Γερμανία ή που θα γίνει στη Γαλλία ή που έγινε και στην Ιταλία. Βάλαν λοιπόν τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος είναι επαγγελματίας αυτό. Έριξε τη Νέα Δημοκρατία το 1993 το Μητσοτάκη που τον έκανε υπουργό εξωτερικών, να δημιουργήσει δίθεν το αντίπαλο δέος. Πιο αντιπολωδέως. Λέει ο Σαμαράς για το Πασόκ, το οποίο έχει μετατραπεί η Νέα Δημοκρατία σε Πασόκ, που έχει μετατραπεί έτσι, σε σημαντικό Πασόκ, όταν ο ίδιος ήταν ο άνθρωπος που κυβέρνησε μαζί με τον Βενιζέλο και έκανε τη Νέα Δημοκρατία συνεταίρο του Πασόκ.
10: Άρα δηλαδή.
9: Διέγραψε εμένα τότε από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, και έκανε συνέτερο το Πασόκ. Έδωσε άφεση αμαρτιών στον Γιώργο Παπανδρέου, πήρε τον Βενιζέλο και πήγε μαζί. Το σύστημα λοιπόν τι έχει βρει τώρα. Σου λέει, κάτσε να βάλουμε τον Σαμαρά μπροστά, να τον προβάλλουμε και από τα κανάλια, ώστε να μην υπάρχει χώρος τα κόμματα τα αντισυστημικά τα οποία αναπτύσσονται σε όλη την Ευρώπη να γίνουν και στην Ελλάδα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει.
10: Δηλαδή ο κύριος Σαμαράς κατά κάποιο τρόπο με το κόμμα, το οποίο επερχόμενο κόμμα το οποίο θα φτιάξει, ουσιαστικά είναι το πιόνι που θα τελειώσει τα αντισυστημικά κόμματα.
9: Είναι ένα πολιτικό Airbnb. Δηλαδή τον χρησιμοποιούν αυτοί που πάντα τον είχαν υπάλληλο και εξυπηρετούσε, ήταν για να ρίξει το Μητσοτάκη, ήταν για να βγάλει
10: τώρα
9: το Πασόκ.
10: Τώρα αυτοί που πάντα τον είχαν υπάλληλο δεν είναι λίγο βαρύ.
9: Ενώ αυτά τα οποία έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, σου λένε ναι μεν να ανατρέψουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί εντάξει 7 χρόνια αρκετά τον έχουμε, να τον αλλάξουμε, να βάλουμε κάποιον άλλον, αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε και την επόμενη μέρα. Ώστε ας βάλουμε το Σαμαρά τώρα να μαζέψει παλιούς βουλευτές, όλους.

0: θα είναι από τη μεριά της
1: κεντροδεξιάς
0: πολυκατοικίας, ναι, και από την αριστερά. Εγώ πιστεύω
1: και
0: ότι
1: από την προοδευτική πολυκατοικία. Αν μπορούμε άλλη, προοδευτική, ναι, να τη βαφτίσουμε έτσι.
0: Η αριστερή, με μετακίνηση του Αλέξη Τσίπρα προς το κέντρο, ουσιαστικά θα απορροφήσει το σύνολο του ΠΑΣΟΚ, θα απορροφήσει και δυνάμεις που στην αριστερά δεν είναι ακραίες, mm-hmm, και θα δημιουργηθεί ένας δεύτερος πόλος. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα είναι, βέβαια.
1: Αυτό που μου λέτε, κύριε
0: πρέπει να δούμε τον γενικό
1: πρόεδρε,
0: τοπίο.
1: Εδράζεται σε τι, ότι υπάρχει κάποια συμφωνία του Αντώνη Σαμαρά, ότι έχει κάνει μια συμφωνία ο Αντώνη Σαμαρά,
0: παραδείγματος
1: χάρη.
0: Μα είναι ξεκάθαρο.
1: Πώς είναι ξεκάθαρο.
0: Με συγχωρείτε τώρα. Η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά με λόγο, ο οποίος λέει κατά της woke ατζέντα. Πολύ ωραία. Και εγώ κατά της woke ατζέντα είμαι. Και εγώ ατζέντα Τραμπ είμαι. Λέει κατά της πασοκοποίησης της Νέας Δημοκρατίας. Όταν ο ίδιος έβαλε το όλον Πασόκ στην κυβέρνηση. Σαν πρωθυπουργός πήρε το Βενιζέλο μαζί του. Mm-hmm. Έτσι.
1: Ναι, αλλά τότε έπρεπε να συνεργαστεί.
0: Γιατί έπρεπε να συνεργαστεί.
1: Γιατί
0: έπρεπε να συνεργαστεί. Γιατί έπρεπε να συνεργαστεί, γιατί ήταν για κάνει πλακάκια με τον Γιώργο Παπανδρέου και δεν ήθελε να την παρατεθεί. Όταν ο Γιώργος Παπανδρέου βγήκε τότε στο Καστελόριζο και έσπρωξε τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην αρχή έκανε αντίσταση ο Σαμαράς και μετά το πρώτο μνημόνιο που έκανε αντίσταση, μετά τα βρήκε. Αυτός ήταν ο κύριος μοχλός που τα βρήκε για να κάνουν κυβέρνηση. Και αν δεν βρισκόταν μετά, για να ξέρετε τι έλεγε μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να κάνουμε ένα σχέδιο για να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και να μην ακολουθήσουμε τη γραμμή Σόιμπλε, δεν θα υπήρχε άλλη λύση παρά η συγκυβέρνηση τότε.
1: Δηλαδή δεν μπορεί ο Αντώνης Σαμαράς όντως να πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία, η παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία, έχει όντως χάσει την επαφή με τις ρίζες της, με τον παραδοσιακό του κόσμο, αυτό που λέει.
0: Είναι ο τελευταίος που μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί βλέπετε και από ποιους στηρίζεται. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο που ο κόσμος δεν τα βλέπει. Δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί δεν είμαι πλέον στη μάχη με πολιτική με την έννοια που ήμουν παλιά. Θα σας πω όμως ότι αν δείτε τους ανθρώπους του Σιμίτη, πέραν της Δύσης, η μισή είναι υπουργή της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Οι άλλοι μισοί έχουν μπει στο επιχειρήν. Μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες που παίρνει δημόσια έργα από την κυβέρνηση έχει γενικό κομμανταδόρο τον κύριο Τσουκάτο. Ο πρώην διευθυντής εξοπλισμών του Ζοχατζόπουλου και του Απαντονίου είναι επικεφαλής στο defense της ίδιας εταιρείας κατασκευαστικής. Βλέπουμε λοιπόν, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Σιμίτη, δικηγόρος, mm-hmm, είναι σε άλλη εταιρεία διευθύνων σύμβουλος. Δηλαδή ελέγχουν και επιχειρηματικά και πολιτικά οι ίδιοι άνθρωποι, mm-hmm, όλο το πολιτικό σύστημα και θέλουν να το ελέγξουν.
1: Άρα δηλαδή ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και θέλω να πω ότι η διαπλοκή καλά κρατεί. Δεν λέω ότι ανακαλύψαμε την Αμερική τώρα.
0: Αλλάζουν το Μάρι. Mm. Και αυτό οδηγεί στον κόσμο, ο οποίος δεν μπορεί να τα δει όλα αυτά, έτσι, να οδηγούμαστε σε λύσεις που είναι επικίνδυνες για τη δημοκρατία. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Κασιδιάρης.
1: Και θέλω να φτάσω
0: σε αυτές τις εκλογές, στις πρώτες εκλογές, θα παίρνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και αν το απαγορεύσουν.
1: Θα το κάνουν ακόμα πιο. Θα γίνει ακόμα πιο λαοπρόβλητο.
0: Ό,τι η αριστερά πήρε 25%. Όταν το ΚΚΕ απαγορεύτηκε και η ΕΔΑ πήρε 25%.
1: Και τι, πρέπει να τον αφήσουν να κατέβει στις εκλογές.
0: Ακούστε κάτι. Είτε το απαγορεύσουν, είτε του επιτρέψουν, θα βρει ένα τρόπο.
1: Αυτό που έχει πει.
0: Αυτό που έχει πει. Λοιπόν, όσο απαγορεύεις.
1: Ναι, μια δημοκρατία όμως δεν πρέπει να έχει δικλείδες ασφαλείας απέναντι σε αυτό.
0: Ξεκάθαρα.
1: Αυτό
0: αλλά
1: θέλω να πω.
0: Η μεγαλύτερη δικλίδα ασφαλείας σε μια δημοκρατία είναι ο λαός.
1: Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Πρέπει ο λαός λοιπόν να αποφασίζει. Όσο βάζεις απαγορεύσεις, όσο του λες μη φας το γλυκό στο παιδί.
1: Ναι, αλλά από την άλλη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι ο χρυσαυγίτης Ηλίας Κασιδιάρης, καταδικασμένος σε 13 χρόνια κάθειρξη.
0: Και πάνε να τον κάνουν ήρωα.
1: Άλλο που βγήκε στα 7.
0: Θα πάνε να τον κάνουν ήρωα. Εάν το απαγορεύσουν με τρόπο που δεν συνάδει με τον νόμο και το Σύνταγμα, mm-hmm, θα τον κάνουν ήρωα.
1: Αν βγει το τμήμα του αρμόδιου του Αρείου Πάγου και πει ότι απαγορεύεται, συνάδει με τον νόμο και το Σύνταγμα.
0: Ωραία. Συμφωνώ. Και αυτό τι λέει λοιπόν. Παίρνω ένα κόμμα του Σπαρτιάτες,
1: ναι,
0: του Ελλήνων
1: τέτοιο,
0: και το στηρίζω. Και περνάει αυτό το μήνυμα. Και αυτό το κόμμα έρχεται με 15%. Και βλέπουμε πάλι
1: όμως τι έγινε την προηγούμενη φορά με
0: τα μουσια και τους μπράβους να μπουκάρουν στη Βουλή. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι η κατάσταση πρέπει να τη δούμε και μέσα στο διεθνές περιβάλλον. Στο διεθνές περιβάλλον αυτή τη στιγμή πρέπει μια αστάθεια. Η Ελλάδα είναι μια χώρα σταθερότητος. Και πρέπει να το συμφωνήσουμε όλοι αυτό. Θα

0: Σας θυμίζω ότι τις συμφωνίες με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις έκανε η κυβέρνηση η ανεξάρτητη Έλληνες Τσίπρας. Mm-hmm. Και συνεχίζονται και καλώς συνεχίζονται. Το ενεργειακό κέντρο εμείς το ξεκινήσαμε. Εγώ υπέγραψα την Αλεξανδρούπολη, το Στεφανοβίκιο, τη Σούδα και τώρα συνεχίζεται. Και πρέπει να συνεχιστεί. Η Ελλάδα είναι μια χώρα σταθερότητος. Όμως, στον κόσμο υπάρχει μια πλήρης αστάθεια.
1: Ακούτε όμως, κύριε Καμένο, ότι αυτό το χαρτί που μου λέτε περί σταθερότητος είναι ένα χαρτί που βλέπω ότι παίζει και τις τελευταίες μέρες η κυβέρνηση.
0: Ο καθένας
1: παίζει. Ας πούμε, ο κύριος Φλωρίδης, παραδείγματος χάρη, με τη δήλωση που έκανε, και η κυρία Μπακογιάννη σήμερα μίλησε περί σταθερότητος.
0: Προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν. Είναι άλλο η σταθερότητα η γεωπολιτική και είναι ότι. Άλλο ότι εγώ προσπαθώ να χρησιμοποιήσω την δίθεν σταθερότητα για να πάρω πολιτικά ωφέλη για το κόμμα μου. Σταθερότητα μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, μια κυβέρνηση εθνικής ενότητος, στην οποία όλες οι δυνάμεις οι δημοκρατικές να πούνε ότι εδώ, επειδή υπάρχει αυτή η γενική αστάθεια στην περιοχή μας, έχουμε ένα πόλεμο στην Ουκρανία που δεν υπάρχει εχθρός. Mm-hmm. Τον ανακαλύπτουν τον εχθρό. Βάζουν πολιτικά ντρόουν δίθεν, πέφτουν στη Γερμανία και λένε: η Γερμανία, οι κακοί, οι Ρώσοι θα μας επιτέθουν. Και βγαίνει ο Πούτιν και λέει: εγώ δεν έχω καμία αντικειμενική από την Ευρώπη. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου για να αρπάξουν αυτή η ελίτ των Βρυξελών μαζί με κάποιες κυβερνήσεις 140 δισεκατομμύρια από τους λαούς σε φορολογία και να τα κάνουν δίθεν όπλα. Mm-hmm. Έτσι. Από την κάτω πλευρά έχουμε στη Μέση Ανατολή πλήρης αστάθεια. Και βλέπουμε ότι αυτό θα μπορούσε να μαζευτεί εάν υπήρχε αυτή η καθοδήγηση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Ρωσία, που ήταν προς την σωστή πλευρά και στην πλευρά της ειρήνης. Αλλά βλέπουμε ότι και ο Τραμπ έχει το mid election, το οποίο θα είναι αρκετά δύσκολα.
1: Ναι,
0: τον Νοέμβριο.
1: Ναι, πολύ έχουμε δύσκολα, ειδικά σε αυτό το διεθνές περιβάλλον. Έτσι, και με το πετρέλαιο εκεί που έχει
0: έχουμε
1: φτάσει.
0: Έχουμε εκλογές στο Ισραήλ με τον Νετανιάχου να διεκδικεί. Έχουμε στην Τουρκία τον Ερντογάν, ο οποίος.
1: Ο οποίος όμως και ο Ερντογάν κάνει κατά κάποιο τρόπο αυτό που συζητάμε. Δηλαδή προσπαθεί να συσπυρώσει το εσωτερικό του κοινό. Μας έχει κηρύξει τον πόλεμο εδώ πέρα κάθε μέρα.
0: Υπάρχει,
1: και αυτός και οι επιτελείς του.
0: Υπάρχει η θεωρία που λέγεται, το λένε οι Αμερικάνοι, around the flag. Mm. Όταν δηλαδή ένα καθεστώς θέλει να συσπυρώσει τον κόσμο και να βγάλει από τη μέση τους κινδύνους της αντιπολίτευσης, mm-hmm. τι κάνει, δημιουργεί κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή. Και στην Ελλάδα και στην Τουρκία και στο Ισραήλ βλέπουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μια αστάθεια. Έτσι.
1: Έχω μπροστά εδώ μου μια δημοσκόπηση
0: Ερντογάν,
1: που λέει ότι το
0: 50... Επιτρέψτε να το πω αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί εγώ πιστεύω ότι πριν φτάσουμε στις εκλογές θα έχουμε επεισόδιο.
1: Αυτό ήθελα να σας πω και εκεί ήθελα να σας πάω. Διότι το 51% σύμφωνα με σημερινή δημοσκόπηση ανησυχεί για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Θεωρείτε ότι μπορεί, επειδή είναι και μακρά η περίοδος μέχρι τις εκλογές, ότι μπορεί να έχουμε κάτι τέτοιο, ότι πρέπει να φοβόμαστε για θερμό επεισόδιο?
0: Εάν το escalation το οποίο φαίνεται να κάνουν οι Τούρκοι με τη γαλάζια πατρίδα, με τις δημόσιες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του Υπουργού Άμυνας, του ίδιου του Ερντογάν, δείχνουν ότι πάνε να φτιάξουν ένα escalation για να δημιουργήσουν
1: το
0: κρίση.
1: Το κάνανε πάντα.
0: Ναι, ακούστε. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν, για να μπορέσει να πάρει άλλη μια θητεία, πρέπει να βρει 36 βουλευτές.
1: Ναι. Και αυτό θα το επικαλεστεί μόνο για να εξηγήσουμε και στον κόσμο. Θα μπορέσει να το κάνει μόνο αν δημιουργηθεί θέμα κυριαρχίας, εθνικής κυριαρχίας.
0: Και μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία αυτό που θέλει να κάνει. Το ερυθμέ προγραμμή, ο στόχος, ο μακροπρόθεσμος της Τουρκίας, και αυτή τη στιγμή με αυτό που συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία και στο Ιράν κτλ., θέλει να γίνει ο ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα προσπαθήσει να κάνει λεκτικά
1: ένα σκαλέσιο για να φτάσουν. Ναι, τη διαβάθμιση προς τα πάνω.
0: Και θα δημιουργήσει και θερμό επεισόδιο. Οπότε εκεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι εμείς.
1: Αυτό θεωρείτε ότι θα το κάνει πριν τις εκλογές? Δηλαδή εμείς ας βάλουμε ένα σενάριο ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Αυτό θεωρείτε ότι θα γίνει πριν ή όταν θα περάσουμε εμείς μία περίοδο ενδεχομένως ακυβερνησίας? Όχι ακυβερνησίας, ανάμεσα στις διερευνητικές, να το πω έτσι.
0: Κοιτάξτε κάτι. Και αυτή η περίοδος είναι πολύ ευαίσθητη και θα πρέπει να προβλέψουν όλα τα πολιτικά κόμματα του δημοκρατικού κύκλου ότι θα πρέπει ανεξάρτητα των πολιτικών εξελίξεων να παρέχουν τη στήριξη σε ένοπλες δυνάμεις οι οποίες ξέρουν τι θα κάνουν. Mm-hmm. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν σχεδιασμό. Ξέρουν τι θα κάνουν. Δεν είναι. Ανεξάρτητα.
1: Επειδή έχετε περάσει και από αυτή τη θέση.
0: Αν είναι υπηρεσιακός υπουργός εθνικής άμυνας, ο εκάστοτε Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν κάνει διαταγές και δίνει εντολές.
1: Επειδή γνωρίζετε λοιπόν πολύ καλά πώς
0: υπάρχουν σχεδιασμοί, υπάρχουν πολεμικά σχέδια τα οποία έχουν αποφασιστεί σε επίπεδο αρχηγών επιτελείων, έχουν εγκριθεί από το ΚΙΣΕΑ και είναι προς εφαρμογή. Εάν καταληφθεί ελληνικό νησί, πάνε να καταλάβουν ελληνικό, θα το κάψουμε. Αυτό λέει ο σχεδιασμός. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει ανεξάρτητα των πολιτικών εξελίξεων να έχει δοθεί η πλήρη εμπιστοσύνη του συνόλου του πολιτικού κόσμου στις ένοπλες δυνάμεις, ώστε να μην φτάσουν σε ένα τέτοιο σημείο. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και μία ένταση.
1: Μήπως κινδυνολογεί, κύριε Καμένο.
0: Όχι,
1: εγώ οφείλω να σας ρωτήσω.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μην γίνει τίποτα. Έτσι. Από τη στιγμή όμως που θα γίνει, αν γίνει, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Εγώ είμαι περήφανος και για τις ένοπλες δυνάμεις μας και πιστεύω ότι ανεξαρτήτως πολιτικής εξουσίας η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Βλέπουμε όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Εδώ μπλέκεται και το Ισραήλ. Δηλαδή η επίθεση του Ερντογάν είναι διμέτωπη. Επιτίθεται ελεκτικά και στην Ελλάδα, επιτίθεται και στον Νετανιάχου και στο Ισραήλ. Και θεωρεί ότι η συμφωνία η δική μας με το Ισραήλ αποτελεί απειλή για αυτόν. Καμία απειλή δεν αποτελεί για αυτόν.
1: Επειδή συζητάμε αυτά και επειδή έχετε περάσει και από την καρέκλα του κυρίου Δένδια, θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τον κύριο Δένδια σε αυτή την καρέκλα.
0: Καταρχήν τον κύριο Δένδια το βλέπω σαν τον επόμενο ηγέτη της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι ο κύριος Δένδιας είναι εκείνος ο οποίος με πολύ σοβαρότητα έχει χειριστεί τα πράγματα. Έχει περάσει το Υπουργείο Εξωτερικών, έχει περάσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καλύπτει και τον καραμαλικό χώρο μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει αντιπαράθεση και με το σύστημα του Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή. Είναι ένας σοβαρός πολιτικός ο οποίος μπορεί, πιστεύω ότι σε μια επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας, αν ο κ. Μητσοτάκης αποφασίσει να αποσυρθεί κάποια στιγμή, ότι είναι από εκείνους που πράγματι μπορούν να εγγυηθούν και την επανένωση της Νέας Δημοκρατίας, την αποποσοκοποίηση της Νέας Δημοκρατίας και να μην χρειάζεται να αφήνεται χώρο στον οποιοδήποτε κύριο Σαμαρά.
1: Ακόμα και τους Σαμαρικούς μπορεί να προσελκύσει ο κύριος Δένδιας.
0: Σαμαρική. Είναι, ο κύριος Σαμαράς είναι, προσπαθεί να κάνει το κόμμα του κάθε επικραμένου. Όποιος δηλαδή έχει παράπονο από το Μητσοτάκη, δεν τον έκανε υπουργό, γιατί δεν τον έβαλε βουλευτή, γιατί δεν τον έκανε.
1: Θεωρείτε κι εσείς, όπως λένε στην Νέα Δημοκρατία, ότι έχει γυνάτη ο κύριος Σαμαράς?
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι γυνάτη. Ο κύριος Σαμαράς θεωρώ ότι εκτελεί αποστολή. Δηλαδή, μαζευτήκαν τώρα πέντε επιχειρηματίες, λένε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Επειδή βλέπουμε το Μητσοτάκη δεν μπορεί να πάρει αυτονομία, ας φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο να το ελέγχουμε τουλάχιστον, να βάλουμε τον Σαμαρά μπροστά και μετά να το περάσουμε προς τα εκεί. Mm-hmm. Αυτό είναι το σχεδιασμός του. Πάντα αυτό ήθελε, την καρέκλα ήθελε ο κύριος Σαμαράς. Αλλά θεωρώ ότι αυτός ο σχεδιασμός δεν μπορεί να περάσει στο λαό. Κάποια στιγμή.
1: Παρουσιάζεται έναν άνθρωπο που δεν αγαπάει την πατρίδα, αγαπάει την καρέκλα.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Το πιστεύω απόλυτα. Και να σας πω κάτι. Εγώ θέλω να δούμε τον παράγοντα τον οποίο δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή. Είναι ο παράγον πολίτης. Όταν ο πολίτης πάει στο μεζινάδικο και αυτή τη στιγμή πληρώσει 2,28 και σε λίγο 3 ευρώ το λίτρο τη βενζίνη.
1: Γι' αυτό όμως φταίει ο κύριος Σαμαράς.
0: Όχι, δεν φταίει ο κύριος Σαμαράς, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι λύση ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή, εδώ έχουμε τους πολίτες οι οποίοι δεν μιλάνε ακόμα, αλλά κανείς θα μιλήσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί μια οικογένεια που παίρνει 1000 ευρώ ο καθένας μισθό, 2000 ευρώ και έχει δύο παιδιά και πληρώνει ενίκιο 1200 και δεν βρίσκει κιόλας με 1200 και πάει στη λαϊκή και πληρώνει την ντομάτα 5 ευρώ, δεν τη βγάζει.
1: Γιατί συστημοσκοπήσεις λοιπόν βγαίνει ακόμα πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης με διαφορά από τον δεύτερο?
0: Γιατί δεν έχει καταφέρει κανένας δεύτερος να αποτελέσει μια κυβερνητική λύση.
1: Τώρα είχαμε μείνει στους δεύτερους. Οι δεύτεροι έσονται πρώτοι λένε καμιά φορά. Ναι. Θα συμβεί ή
0: το
1: όχι?
0: Το Ευαγγέλιο το λέει. Κοιτάξτε, σε μια δημοκρατία είναι μια εμβολία ότι πρέπει να υπάρχει και ένα αλλαγή εξουσιών για να λειτουργεί η δημοκρατία μέσα στα δημοκρατικά πλαίσια. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, εντάξει, το Πασόκ έχει πεθάνει, δεν υπάρχει Πασόκ. Κακά τα ψέματα.
1: Έχει πεθάνει τα φόπλακα.
0: Ναι, και μνημόσυνα και 40 και όλα.
1: Όλα,
0: και
1: κόλυβα.
0: Κόλυβα πάντα. Έχει τελειώσει. Αυτά τώρα τα λαϊκολεβέντικα του Ανδρουλάκη και τα λοιπά δεν περνάνε στον κόσμο.
1: Είναι θέμα Ανδρουλάκη μόνο ή είναι θέμα γενικότερο του Πασόκ αυτή τη στιγμή?
0: Εγώ θεωρώ ότι με τη συγκυβέρνηση και την απώλεια του πατριωτικού Πασόκ, την απώλεια του σημειτικού Πασόκ που πήγε στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν
1: υπάρχει από την άλλη και ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς που διεκδικεί και ένα χώρο.
0: Εάν ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα καλό ποσοστό στην πρώτη εκλογή, θεωρώ ότι μετά θα ανοίξει τις πόρτες και θα συσπυρώσει όλο το χώρο της κεντροαριστεράς.
1: Χωρίς το Πασόκ, να υποθέσω.
0: Θα το απορροφήσει αυτό.
1: Γιατί το Πασόκ μέχρι στιγμής, από ό,τι λέει, ο δρόμος είναι μοναχικός. Από ό,τι λέει, λέω, μέχρι στιγμής.
0: Εντάξει, τώρα είδα στο Ηράκλειο της Κρήτης σκηνές από το 80, ας πούμε. Με κάτι τρακτέρ και κάτι ήλιους.
1: Μήπως έχει μείνει πίσω, καπέλα. Δηλαδή, το Πασόκ στο 80 και πρέπει να μπει λίγο στην σημερινή πραγματικότητα. Μήπως είναι αυτό το θέμα, ρωτάω.
0: Δεν νομίζω ότι έχει περιθώρια ανάκαμψης. Θεωρώ ότι τελείωσε αυτή η ιστορία πια.
1: Να.
0: Έχει τελειώσει. Όλα έχουν τον κύκλο τους. Αυτό
1: και ο κόσμος του Πασόκ πού θα πάει?
0: Εγώ πιστεύω ότι θα πάνε όλος αυτός ο κόσμος θα πάει στον Τσίπρα. Πρέπει βέβαια και εκείνος να το χειριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη παράταξη που θα έχει την κεντροαριστερά και θα είναι και κυβερνόσα.
1: Επειδή
0: το μόνο θετικό που έχει αυτή τη στιγμή, το πιο θετικό που έχει αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι έχει κυβερνησιμότητα. Δηλαδή έχει διατελέσει πρωθυπουργός.
1: Επειδή έχει διατελέσει πρωθυπουργός σε μια δύσκολη περίοδο, στην οποία συγκυβερνήσατε κιόλας, μιλάτε με τον Αλέξη Τσίπρα τώρα?
0: Μιλάμε. Εντάξει, έχουμε διαφορετικές θέσεις πολιτικές. Θεωρώ ότι έχει κάνει και σωστά και λάθη. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κυβερνήσει. Έχει μάθει από λάθη.
1: Θεωρείτε ότι έχει μάθει, γιατί το είπε και ο ίδιος ότι έχει μάθει και ότι τώρα, αν έρθει τώρα, θα τα κάνει καλύτερα ενδεχομένως, γιατί έχει παραδεχτεί και κάποια λάθη τα οποία έκανε και μέσω του βιβλίου του και γενικώς ότι έχει έρθει πιο όρημος. Θεωρείτε ότι είναι έτσι? Μιλώντας και μαζί του, το βλέπετε αυτό?
0: Θεωρώ ότι είναι έτσι και θα σας πω και κάτι. Τουλάχιστον στον τομέα που εγώ χειρίστηκα, στην άμυνα και στα εξωτερικά, με εξαίρεση τις πρέσπες, ο Τσίπρας επέδειξε μια εξαιρετική υπευθυνότητα. Δηλαδή, αυτές οι συμφωνίες, και το επαναλαμβάνω, που βλέπουμε τώρα να έχουν κάνει την Ελλάδα ισχυρή, με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις βάσεις τις οποίες δώσαμε τότε, ήταν αποφάσεις τις οποίες ένας αριστερός πρωθυπουργός δύσκολα θα έπαιρνε. Θα σας πω κάτι, ότι όταν συναντήσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, στην αρχή ήταν λίγο παγωμένος. Δηλαδή, του λέγανε οι υπηρεσίες ότι, ξέρεις, αυτός είναι αριστερός, είναι αναρχικός, είναι κομμουνιστής, είναι τέτοια. Και είχε ένα φόβο. Του εξήγησα ότι πολύ πιο εύκολα γίνονται αυτές οι συμφωνίες με μια αριστερή κυβέρνηση, με ένα αριστερό πρωθυπουργό, παρά με ένα δεξιό. Διότι αν, παράδειγμα της χάρη, ο Κώστας ο Καραμαλής πήγαινε να υπογράψει αυτές τις συμφωνίες, θα είχε ξεσηκωθεί όλη η αριστερά, θα ξυλώσει τα πεζοδρόμια. Περάσανε οι συμφωνίες όλες μαλακά και ωραία και η Ελλάδα πήρε ένα πρώτο ρόλο. Όπως και τα εξοπλιστικά. Η αναβάθμιση του F-16. Θα σας θυμίσω ότι όταν εγώ την έφερα στη Βουλή, δεν την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Τα Ραφάλ, οι φρεγάτες, τα F-35. Ήταν συμφωνίες που τότε περάσαμε. Χαίρομαι που προχωράνε. Και θεωρώ ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι λόγω της γεωπολιτικής θέσης της χώρας τα παθέτα πρέπει να συνεχίσουν χωρίς διακοπή. Ανεξαρτήτως, και αυτό δεν μπορεί να το κάνει μόνο η Νέα Δημοκρατία, επειδή το είπε ο Φλωρίδης ή το είπε σήμερα ή τώρα. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια γενική αποδοχή από το όλο το πολιτικό σύστημα, ανεξαρτήτως των εσωτερικών αντιπαραθέσεων. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα απέναντι στην επίθεση που δέχεται αυτή τη στιγμή ο πολίτης σε οικονομικό επίπεδο.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί τα οικονομικά
1: την
0: να πηγαίνουν καλά.
1: Αυτή το βλέπετε,
0: γενικά,
1: επειδή μπορεί το πακέτο Μητσοτάκη, παραδείγματος χάρη στη ΔΕΘ, πώς το είδατε, μπορεί να γυρίσει το κλίμα υπέρ του ή όχι? Είναι λίγα. Γιατί έχουμε από την άλλη την αντιπολίτευση που λέει άλλα νούμερα. Τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε, σήμερα είπε ο κύριο Τσίπρα για πλαφόν, νομίζω, 1,4 στο πετρέλαιο, κάτι τέτοιο.
0: Ας πω κάτι.
1: Δηλαδή, ακούμε και από την άλλη λέει η κυβέρνηση, ωραία. Καλά τα λέτε, λέτε νούμερα, ραδιάζετε νούμερα. Πού θα βρεθούν
0: το
1: αυτά?
0: Το πρόβλημα το μεγάλο για μένα είναι η διεφθαρμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι λένε όλοι τα νούμερά τους. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτή τη στιγμή, ανεξαρτήτως κυβερνήσεως, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει μια πολιτική. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμία κυβέρνηση.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έλεγε προχθές ότι 11 χώρες, γιατί κατέθεσε τροπολογία, ότι 11 χώρες το έχουν κάνει από μόνες τους, παρά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς γιατί να πρέπει να πάρουμε άδεια?
0: Μπράβο. Θέλει λοιπόν μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με αυτή τη διεφθαρμένη ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε στους αγρότες.
1: Ποια κυβέρνηση είναι σήμερα... ικανή, ποια κυβέρνηση κατά τη γνώμη σας είναι ικανή ή θα μπορούσε να είναι ικανή να συγκρουστεί με τη διεφθαρμένη ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
0: Αυτή που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός καλύτερα. Ο λαός είναι αυτός που δίνει τη λύση. Θα σας πω τι πέρασε σήμερα. Σήμερα καταστρέψανε, εάν περάσει ο νόμος αυτός, τους ψαράδες σε όλο το Αιγαίο.
1: Ναι, ξέρω.
0: Δηλαδή,
1: αφαίρεστε, ναι.
0: Πέρασε η καταρρίζη της πεζότρατας. Mm. Να πούμε καταρχήν στον κόσμο: η καταρρίζη της πεζότρατας δεν είναι η ανεμότρατα που βγάζει τις πόρτες και σαρώνει το βυθό. Είναι ένα παραδοσιακό εργαλείο το οποίο ψαρεύουν.
1: Και σε αυτό το νομοσχέδιο μπήκαν και δύο άρθρα για τον ΟΠΚΕΠΕ, βέβαια.
0: Μπράβο. Και οποίοι δίνουν τη μαρίδα στο 1,5 ευρώ στην ψαραγορά. Με το που καταργούν την πεζότρατα, πέραν ότι κλείνουν 100-200 οικογένειες που θα εγκαταλείψουν τα νησιά, δεν θα υπάρχει στρο ψάρι. Αυτό βέβαια στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει επιτρέψει σαν παραδοσιακό εργαλείο. Το αποφάσισαν δική μας. Όμως στην κτηνοτροφία η Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει τη φέτα στα 25 ευρώ.
1: Ναι.
0: Με τα μέτρα τα οποία έχουν πάρει. Βλέπουμε δηλαδή ότι ουσιαστικά η Ευρώπη.
1: Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να συγκρουστεί με την Ευρώπη.
0: Δεν το ξέρω.
1: Γιατί την προηγούμενη φορά, όταν έγινε αυτό, μετά είχαμε τα μνημόνια.
0: Ακούστε κάτι. Πιστεύω ότι.
1: Ποιος θα μπορούσε, δηλαδή, πραγματικά αναρωτιέμαι, βάζω τον εαυτό μου στη θέση του πολίτη αυτή
0: εντολή,
1: τη στιγμή που μας ακούει. Και λέει, ποιος θα μπορούσε να συγκρουστεί.
0: Την εντολή αυτή πρέπει να τη δώσει ο ελληνικός λαός. Αυτή την εντολή έδωσε στη Γερμανία με την εκλογή του IDF και της αριστεράς. Και την κατάρρευση του Τσεντεού, την ίδια εντολή θα δώσει στη Γαλλία. Θα δούμε ποιοι θα είναι στο τελευταίο γύρο. Την ίδια εντολή θα δώσουν στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι πολίτες κατά της διεφθαρμένης ηγεσίας της Ευρώπης, η οποία έχει μόνο σκοπό να οδηγήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο για να πουλήσει όπλα. Για να πάρει τα 140 δισεκατομμύρια και να τα κάνει όπλα. Αυτό είναι στο μυαλό της Ούρσουλας. Βλέπουν εχθρούς, τη Ρωσία δίθεν εχθρό. Εδώ πέρα, με αυτή την κρίση, πρέπει να μαζέψουν αυτό τον παλαβό τον Ζελένσκι. Να γίνει μια συμφωνία όπως την ορίζει ο Τραμπ και την έχει ξεκινήσει. Να σταματήσει ο πόλεμος, να σταματήσει η αντιπαράθεση με τη Ρωσία, να έχουμε κατευθείαν από τη Ρωσία και φυσικό αέριο φτηνό και πετρέλαια, να αντιμετωπίσουμε την κρίση της Μέσης Ανατολής και να κλείσουμε τα μέτωπα. Αντί να κλείνουν τα μέτωπα, αυτά ανοίγουν. Όποιοι λοιπόν φτάσουν να αντιπαρατεθούν με αυτήν τη διαφθαρμένη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα.
1: Εσείς
0: θα
1: βλέπετε
0: κερδίσουν.
1: Ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει
0: ούτε
1: καμία διάθεση.
0: Ούτε η κυβέρνηση μπορεί να το κάνει, ούτε ο Τσίπρας μπορεί να το κάνει.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Αυτή τη στιγμή κανείς από τους δύο.
1: Άρα τι, μία ένωση.
0: Θα προκύψουν δυνάμεις, πιστεύω, μετά τις πρώτες εκλογές, από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, και θα προκύψει μια τέτοια δύναμη, όχι βέβαια τύπου Κασιδιάρη, έτσι μιλάμε για δημοκρατικό τόξο, η οποία δεν είναι ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Αλλά θα είναι ένα στόπ σε αυτήν την πολιτική διαφθορά που επιβάλλει
1: δηλαδή
0: η Βρυξέλλη.
1: Δηλαδή μπορεί να δούμε κάτι όπως ήταν η συγκυβέρνηση δική σας με τον κύριο Τσίπρα, παραδείγματος χάρη.
0: Όπως ήταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Εμείς ήταν ανεξάρτητοι Έλληνες. Εγώ προερχόμουν από την κεντροδεξιά, έτσι.
1: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή αυτό που μου περιγράφεται αυτή τη στιγμή
0: Γουρίδης
1: είναι κάτι ανάλογο, αν το καταλαβαίνω καλά. Θέλω να πω.
0: Αυτό έδωσε όμως τη λύση.
1: Αριστεράς. Κεντροδεξιάς,
0: αυτό
1: να το πω
0: έδωσε
1: έτσι
0: τη λύση όμως, γιατί και δημιουργήθηκε μια κυβέρνηση και φύγαμε από το σχέδιο Σόιμπλε Βαρουφάκη που οδηγούσε τη χώρα σε 80 δισεκατομμύρια να παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε έξοδο και παράλληλα 2,5 εκατομμύρια μετανάστες στα νησιά. Έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι θα υπάρξει ανάγκη δημιουργία ένωση του χώρου. Και ο χώρος θα δημιουργηθεί. Και δεν θα δημιουργηθεί από εξωγήινους, θα δημιουργηθεί και από στελέχη που προέρχονται και από την Νέα Δημοκρατία και προέρχονται και από την κέντρο αριστερά. Δηλαδή,
1: βλέπετε καμιά διάθεση όμως να αφαιθούν στο πλάι εγωισμοί, να το πω έτσι? Γιατί εγώ βλέπω πολλούς εγωισμούς μαζεμένους.
0: Κοιτάξτε κάτι.
1: Ακόμα και δηλαδή πρέπει ενδεχομένως να το πούν οι πολίτες, όπως λέτε ξεκάθαρα. Θα το πούνε, θα το δείξει κάλπη.
0: Η πολιτική είναι σαν τον έρωτα, σαν την οικογένεια. Αδιέξοδα δεν υπάρχουν. Ο λαός είναι εκείνος τον οποίο αφήνουμε όλοι τελευταίο, που αποφασίζει και υποχρεώνει τις πολιτικές δυνάμεις είτε να συνταχθούν είτε να αντιπαρατεθούν.
1: Εσείς θα βλέπατε τον εαυτό σας ξανά συνομιλητή πολιτικά κάποιου? Επειδή μου είπατε, ας πούμε, ότι μιλάτε με τον κύριο Τσίπρα.
0: Εγώ μιλάω και με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, θα μπαίνατε ξανά στη λογική να συνεργαστείτε με κάποιον ή αν κάποιος σας καλέσει και πει, έστω να σας κάνει εξοκοινοβουλευτικό υπουργό, παραδείγματος χάρη.
0: Κοιτάξτε κάτι.
1: Λέω εγώ ένα σενάριο τώρα.
0: Εγώ έχω περάσει 30 χρόνια.
1: Θα το θέλατε.
0: 30 χρόνια βουλευτής. Έχω περάσει υπουργός με τον Κώστα τον Καραμαλή στο Ναυτιλίας. Έχω περάσει ουσιαστικά συγκυβερνήτης και υπουργός Εθνικής Άμυνας. Δεν έχω ψώνιο να επιστρέψω για να κάτσω μια καρέκλα. Εάν θα μπορούσα,
1: όχι μια καρέκλα, αν θα μπορούσατε να πάρετε χρήσιμο, να βοηθήσω να το πω έτσι, μου, να βοηθήσετε.
0: Να βοηθήσω την πατρίδα μου και πράγματι να δημορφωθούν κάποιες τέτοιες λύσεις, θα βοηθούσα μόνο με την καρδιά. Όπως επίσης, συνομιλώ, δηλαδή υπάρχουν υπουργοί και ενεργοί υπουργοί αυτή τη στιγμή, οι οποίοι με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους και μου ζητάνε τη συμβουλή τους σε κάποιο θέμα. Ή στα γεωπολιτικά, διότι εγώ έχω διατηρήσει τις επαφές μου στο εξωτερικό και εργάζομαι στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή με αρκετά και με το team του Προέδρου Τραμπ και με κυβερνήσεις αλλά και πολιτικούς και στη Μέση Ανατολή και αλλού. Εάν θα μπορούσα να βοηθήσω, βεβαίως και θα βοηθήσω την πατρίδα μου οπουδήποτε χρειαστεί και με οποιοδήποτε και αν είναι κυβέρνηση.
1: Αλλά δεν έχει τελειώσει για εσάς το κεφάλαιο πολιτική.
0: Ηθελημένα. Εγώ έχω αποσυρθεί από το 19 και έχω πει ότι θα εμπλακώ μόνο αν υπάρχει εθνικό θέμα. Αν γίνει ένα εθνικό θέμα αύριο, βεβαίως και θα εμπλακώ. Εάν υπάρξει μια ανάγκη για ένα εθνικό θέμα, θα εμπλακώ και θα βοηθήσω την πατρίδα μου με όποιο πόστο χρειαστεί. Δεν έχω όμως την πετριά και το ψώνιο να πάω να διεκδικήσω θέση, να γίνω ο Σαμαράς.
1: Ναι, για να πάμε πάλι στην αρχική μας κουβέντα. Επειδή σήμερα η κυρία Μπακογιάννη μίλησε για υπουργούς που πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, βλέπετε εσείς αλαζονία στην κυβέρνηση και αν ναι από ποιους?
0: Είναι δεδομένο ότι όταν...
1: Και νομίζω δεν το πετυχαία η κυρία Μπακογιάννη, γιατί δεν λέει τίποτα τυχαία.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όταν παραμένει κάποιος επιμακρών στην εξουσία, είτε αυτή είναι υπουργός, είτε αυτό είναι διευθυντής σε μια υπηρεσία, είτε είναι μεγάλο δημοσιογράφος, με τους χάρη, η εξουσία διευθύνει τους ανθρώπους και καβαλάνε το καλάμι. Ότι κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαβαλικεύουν το καλάμι είναι δεδομένο. Εάν δεν το ξεκαβαλίσουν μόνοι τους και δεν αποφασίσουν μόνοι τους να φύγουν από την εξουσία, τους διώχνει ο λαός. Αυτή είναι η δύναμη της δημοκρατίας. Αρκεί να εφαρμόζονται δημοκρατικοί κανόνες.
1: Πιστεύετε ότι είναι πολύ λίγοι μαζεμένοι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτοί που πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, εννοώ?
0: Να σας πω την αλήθεια, τα εσωτερικά δεν τα παρακολουθώ από τόσο κοντά, γιατί τα αποφεύγω. Δεν σας κρύβω ότι δεν βλέπω καν πολύ τηλεόραση. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και να μπαίνουν νέοι άνθρωποι, προκειμένου να μην υπάρχουν τέτοιες αλαζονικές συμπεριφορές που περιέγραψε η κυρία Μπακογιάννη και δεν ξέρω αν υπάρχουν στην τωρινή κυβέρνηση όχι, αλλά υπάρχουν σε όλες τις κυβερνήσεις έτσι και έτσι.
1: Επειδή ακούω πάντως και στη δημοσιογραφική πιάτσα, να το πω έτσι, ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα έχει μόνο παλιά στελέχη δίπλα του, θέλω να πω δυσαρεστημένους, πικραμένους, όπως μου το είπατε νωρίτερα, που μπορεί ενδεχομένως να μην έχουν τώρα θέση στη Νέα Δημοκρατία, ότι θα έχει και νέο αίμα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι μια ανανέωση?
0: Ναι, βέβαια, είναι, ξέρετε, εμπνέονται από τον κύριο Σαμαρά που συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ. Ναι, οι άνθρωποι κατά ορδές και φεύγουν και πάνε να συμπαραταχθούν μαζί
1: τώρα
0: του.
1: Τώρα θα με κάνετε να γελάσω, έτσι όπως το λέτε.
0: Με όνειρο να πάνε υπό τον 80 ετών Σαμαρά για να κυβερνήσουν την Ελλάδα. Για τα νότα. Υπάρχουν τόσα νέα παιδιά. Υπάρχουν τόσοι νέοι άνθρωποι που έχουν και ηγετικές ικανότητες. Ας δούμε τα νέα παιδιά να στελεχώνουν νεότερους ηγέτες που έχουν να δώσουν στην πατρίδα τους, που έχουν όραμα, που δεν έχουν παλιές αμαρτίες, που δεν έχουν τα φόπλα και πίσω από...
1: Είδαμε όμως πόσο όταν πάει να βγει κάτι καινούριο, όπως η κυρία Καριστιανού παραδείγματος χάρη.
0: Ποιοι τις ορμήσανε? Αυτό θα να σας πω.
1: Είδατε που, τότε που οποία... μιλούσαμε πέρσι για την κυρία Καριστιανού, με ποια ποσοστά και πώς μιλάμε τώρα, πώς μιλάμε φέτος.
0: Γιατί, τι έγινε?
1: Φταίει μόνο το σύστημα που λέτε?
0: Το σύστημα.
1: Ή ενδεχομένως μπορεί να φταίνε και κάποια λάθη που κάνει και η ίδια.
0: Κοιτάξτε κάτι, η έλλειψη εμπειρίας είναι δεδομένο. Μία γυναίκα η οποία δεν έχει εμπειρία και βγαίνει μπροστά και τους ορμάνε οι επαγγελματίες των καναλιών, είναι δεδομένο θα κάνει λάθη. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν τη σκουμπόσανε πάνω της τον επικοινωνιολόγο του Σαμαρά και τον Νίκο τον Νικολόπουλο, παλιός πολιτικός, και αφού την βάλανε να πει ορισμένα πράγματα, εν συνεχεία βγήκανε στα κανάλια και λέγανε ότι παίρνει την καλόβρια από τη Συρία για να τη δίνει εντολές. Πήγανε να την ξεφτυλίσουν τη γυναίκα. Η γυναίκα αυτή, με ένα πόνο από το παιδί της, ήθελε να μπει στα κοινά για να προσφέρει αυτό που μπορούσε να προσφέρει σε ένα τομέα που πίστευε ότι θα προσφέρει. Εγώ δηλαδή, τι θα σας πω, ότι Η επίθεση που της έγινε της κυρίας Καριστιανού είναι ενδεικτικό το πώς το παλιό σύστημα θέλει να εξασφανίζει οτιδήποτε καινούριο γεννιέται. Εγώ το έζησα. Εγώ δεν ήμουν παλιό, δεν ήμουν καινούριο.
1: Απλά ήσασταν, ξέρατε από πολιτική.
0: Ήξερα.
1: Είχατε εμπειρία.
0: Ήμουν εκλεγμένο στη Β' Αθηνών από το 1993, 27 χρονών. Ήξερα.
1: Τι σημαίνει πολιτική, το έχετε ζήσει από μέσα.
0: Τον πόλεμο τον οποίο δέχθηκα από το 10 και μετά που με διέγραψε ο Σαμαράς, που γίνανε εξαρτητέ Έλληνε, μέχρι και σήμερα. Ο πόλεμο ήταν. Δεν αντέχεται. Και όχι μόνο σε μένα, στην οικογένειά μου, με όλες τις μορφές. Με τη χρήση του κράτους, με τη χρήση μέσων ενημέρωσης, με τη χρήση διαδικτύου, με τη χρήση τρολ, ακόμα και φυσικής απειλής.
1: Τώρα λοιπόν που βγαίνετε και τα λέτε αυτά, φοβόσαστε, λοιπόν, να το πω έτσι, όχι να φοβόσαστε. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, ότι μπορεί να ανοίξει νέος κύκλος επίθεσης.
0: Ποτέ δεν τους φοβήθηκα. Ποτέ δεν τους φοβήθηκα. Περισσότερο ζεβάστηκα την οικογένειά μου και δεν ήθελα να υπάρχουν επιθέσεις κατά της οικογένειάς μου. Τους πάλεψα και τους νίκησα. Και αν χρειαστεί θα τους ξαναπαλέψω και θα τους ξανανικήσω. Αλλά θέλω να σας πω ότι και η κυρία Καριστιανού εκτέχθηκε νωρίς και δέχθηκε τέτοιου είδους πόλεμο. Και όποιος πάει να βγει, να ξεμητήσει, τέτοιο πόλεμο θα δέχεται. Είδα σήμερα, παραδείγματος χάρη, αυτό το επεισόδιο με τον κύριο Φαραντούρη. Τον άνθρωπο δεν έχω υπηρετήσει μαζί του, τον ξέρω. Τον έχω συναντήσει
1: τον κύριο Φαραντούρη και την κυρία Σδούκα.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Και είδα να του επιτίθεται ότι έκανε σεξιστική επίθεση κτλ. Όχι,
1: επειδή χθες το βράδυ είχα εδώ την κυρία Σδούκου δίπλα μου και τον κύριο Φαραντούρη στην τηλεφωνική γραμμή. Και ως γυναίκα θέλω να πω ότι όταν λες μια γυναίκα, λέει σε έναν άντρα, χαργεντίζεσαι με την κυρία Καριστιανού, εννοούσε πολιτικά. Από ό,τι ερμήνευσα.
0: Αυτό
1: όταν
0: πιστεύω,
1: λέει όμως, το είπε η κυρία Σδούκου στον κύριο Φαραντούρη.
0: Γιατί δεν προσέβαλε η κυρία Σδούκου την κυρία Καριστιανού που είναι και εκείνη η γυναίκα.
1: Όταν λες όμως σε μια γυναίκα χαργεντίζεσαι με υπουργούς, τι σημαίνει? Δεν είναι σεξιστικό? Δεν ξέρω, σας ρωτώ κατά τη γνώμη σας. Αν λέγανε για τη δική σας σύζυγο ότι χαργεντίζεται με υπουργούς, πώς θα σας φαινόταν?
0: Καταρχήν, είτε χαργεντίζεται ένας άντρας, είτε χαργεντίζεται μια γυναίκα, είναι το ίδιο. Όλοι χαργεντιζόμαστε με όλους. Έτσι για να μην λέμε τα πράγματα.
1: Εντάξει, δηλαδή, εγώ ως γυναίκα διαφωνώ.
0: Όχι, θέλω να σας πω ότι το χαργεντίζομαι είναι μια έκφραση η οποία δεν έχει ανάγκη τη σεξιστική ερμηνεία.
1: Είναι μια έκφραση που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Να ξεκινάμε από εκεί.
0: Το χρησιμοποίησε η κυρία Σδούκου. Η κυρία Σδούκου καταρχήν είπε τη λέξη αυτή και την επανέλαβε ο Φαραντούρης. Κακώς την επανέλαβε.
1: Αυτό θέλω να
0: κακώς,
1: πω. Ότι όταν λες.
0: Κακώς την επανέλαβε.
1: Δηλαδή, αν το ακούγατε εσείς για τη σύζυγό σας, ότι χαργεντίζετε με υπουργούς, παραδείγματος χάρη, πώς θα σας φαινόταν?
0: Εντάξει, να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι σε μια πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να αποφεύγονται τέτοιου είδους εκφράσεις. Από εκεί και πέρα όμως, θα πρέπει να δούμε ότι επανέλαβε μια φράση την οποία. Κακώς την επανέλαβε. Την είπε προηγουμένως η κυρία Σδούκου, πώς τη λένε. Λοιπόν, θέλω να σας πω όμως ότι είδατε πόσοι του επιτεθήκανε. Και πόσοι του επιτεθήκανε.
1: Πολλοί επιτέθηκαν και στην κυρία Σδούκου όμως.
0: Εντάξει. Θεωρώ λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον που ζούμε θα πρέπει να αποφύγουμε την τοξικότητα.
1: Δεν το βλέπω αυτό να
0: πρέπει,
1: γίνεται.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να
1: δεν
0: γίνει.
1: Δεν το βλέπω και έχουμε και μακρά περίοδο μέχρι τις εκλογές.
0: Θα πρέπει να φύγει.
1: Προσωπικά και τα πάνελ που βλέπω δεν το βλέπω να γίνεται.
0: Θα πρέπει να φύγει η τοξικότητα γιατί. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη.
1: Που πρέπει να συζητάμε ενδεχομένως για τα προβλήματα των πολιτών και όχι
0: πρώτα
1: να.
0: Πρώτα λοιπόν πρέπει να δούμε τον πολίτη ο οποίος υποφέρει εσωτερικά. Γιατί ο πολίτης που υποφέρει, αν πιεστεί και δεν έχει διέξοδο δημοκρατική, θα οδηγηθεί σε άλλη λύση που είναι επικίνδυνη για τη χώρα. Έτσι.
1: Βλέπε.
0: Δεν θέλω να ονομάσω.
1: Ας μην μπούμε.
0: Ναι, από όλες τις πλευρές. Και από τη μια και από την άλλη. Και το δεύτερο
1: είναι. Από την άλλη, ποιο θεωρείτε ότι είναι? Από τη μια είπαμε δεξιά. Αριστερά, ποιο θεωρείτε ότι
0: μπορεί να
1: είναι?
0: Μπορεί να γίνουν διάφορα. Όταν δημιουργείται τέτοια πίεση, υποφελούνται τα άκρα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μέσα στο δημοκρατικό τόξο μια ισορροπία και παράλληλα πρέπει να υπάρχει και ένα μίνιμουμ διαλόγου μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, ιδιαίτερα για τα εθνικά θέματα και τα θέματα της εθνικής άμυνας.
1: Αν στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε, ήταν ο κύριος Πολάκης, ήταν διαφορετικά τα πράγματα για το ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη σας?
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Πολάκης είναι ένας παρεξηγημένος για μένα προς τα έξω. Έχει υποστεί και αυτός πολύ μεγάλες επιθέσεις. Είναι ένας που μπορεί να μην συμφωνώ σε όλα μαζί με τα πολιτικά, αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε αυτό το οποίο καταπιάνεται το βγάζει εις πέρας. Δηλαδή. Πολλές φορές φαίνονται υπερβολικά αυτά που λέει. Όμως μέχρι τώρα, σε αυτά που καταπιάστηκε ο Πολάκης, είχε δίκιο.
1: Άρα μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως με τον Πολάκη στο τιμόνι να κάποιος κόσμος να εμπνεόταν περισσότερο από ότι με την κυρία Δούρου, παραδείγματος χάρη.
0: Κοιτάξτε κάτι, θεωρώ ότι και η κυρία Δούρου είναι μια εξαιρετική... Έχω μαζί της συνυπάρξει και την εκτιμώ ιδιαίτερα και τον κύριο Πολάκη εκτιμώ, θα να σου πω. Θεωρώ όμως ότι...
1: Απλά νομίζω ότι ο παράγοντας Πολάκης όσον αφορά το θέμα Τσίπρα και όλο αυτό που λέμε μία ένωση πιθανών προς τα αριστερά θα ήταν εμπόδιο.
0: Εάν ο Αλέξης Τσίπρας μετά την πρώτη εκλογή δεν ανοίξει τις πόρτες να δώσει συγχωροχάρητο στους πάντες, να κάνει γενικό προσκλητήριο, δεν πρόκειται να γίνει ηγέτης της κεντροαριστεράς.
1: Άρα αυτό θα τον συμβουλεύατε, τον συμβουλεύετε μάλλον όταν μιλάτε μαζί του.
0: Εγώ θα του, το λέω και δημόσια. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που θέλεις να γίνεις ένας ηγέτης μιας παράταξης που θα ανταπαρατεθεί και θα διεκδικήσει τη κυβέρνηση, θα πρέπει να βάλεις νερό στο κρασί σου, θα πρέπει να ανοίξεις τις πόρτες σου και να τους καλέσεις όλους όσοι θέλουν να έρθουν, προκειμένου να μπορέσεις να κάνεις μια στράτευση. Το ίδιο θεωρώ πρέπει να γίνει και από την άλλη μεριά. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρχουν 10 κόμματα στον χώρο της δεξιάς. Θα πρέπει τα κόμματα αυτά κάποια στιγμή να αφήσει ο καθένας την καρέκλα του, να
1: συνεπάρξουν τους εγωισμούς
0: του και την επιτότησή του.
1: Και έτσι, αυτό, να μην το ξεχνάμε.
0: Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα να υπάρξει μια μαζική προσπάθεια. Θέλουν να διώξουν τους Πασόκους από την Νέα Δημοκρατία. Πώς θα φύγουν οι Πασόκοι από την Νέα Δημοκρατία, εάν δεν μπουν οι δεξιοί από κοινού για να δημιουργήσουν. Η κεντροδεξή για να δημιουργήσουν μια δημοκρατία όπως υπήρχε στο παρελθόν το 90, το 93 ή το 2004. Αυτά θεωρώ ότι θα είναι τα διακυβεύματα μετά την Κυριακή το βράδυ. Τίποτα δεν θα είναι ίδιο μετά την Κυριακή το βράδυ.
1: Την πρώτη Κυριακή το βράδυ
0: θα είναι ουσιαστικά μια επαναστατική άσκηση όπου θα δούμε πολλά πράγματα και θα αντιληφθούμε και ποιοι είναι οι κίνδυνοι βλέποντας τα αποτελέσματα, και από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρξει σοφροσύνη και να υπάρξει πρώτα το εθνικό συμφέρον, πρώτα η κοινή πολιτική μας απέναντι σε εκείνους που μπορούν να επιβουλευτούν την εθνική μας κυριαρχία και την εθνική μας κυριαρχία, και από εκεί και πέρα να δημιουργηθούν τα νέα σχήματα που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν μια δημοκρατία που θα υπάρχει αναλλαγή της εξουσίας αλλά συνέχιση μιας γεωπολιτικής πορείας που είναι καλή για την πατρίδα μας.
1: Κύριε Πρόεδρε, όπως και αν είναι, η εξελίξη είναι μπροστά μας και φαίνεται ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, αν μη τι άλλο, μέχρι να φτάσουμε σε εκλογές. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα μας.
0: Την Κυριακή το βράδυ, ίσως πρέπει να είμαστε μαζί.
1: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
6: ναι,
5: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
6: ναι, ναι,
5: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
6: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα Κανάρες, νήσους.
5: Έλεγα ότι αν ασκείς καθημερινά 30 λεπτά,
6: ναι,
5: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
6: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
5: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
6: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
5: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
6: Ναι, ποιες πιθανότητες?
7: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
8: Οι ήρωες του μικρού πρίγκιπα ζωντανεύουν από τον Οκτώβριο στο θέατρο Κιβωτός. Ένα έργο γεμάτο θησαυρούς, όνειρα, γέλιο και συγκίνηση έρχεται να μας ταξιδέψει σε έναν κόσμο μοναδικό. Ο μικρός πρίγκιπας στο πλάι μας. Ένα μαγικό ταξίδι για μικρούς και μεγάλους. Από τον Οκτώβριο ζήσε και εσύ τη μαγεία.
9: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
10: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
12: Καλημέρα κύριε Δανέζη.
13: Καλή σου μέρα, τι γίνεσαι, καλά? Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε από το τηλέφωνο εδώ.
12: Και εμείς χαρά μας που σε ακούμε, καταρχάς χαρούμενο. Και αυτό λέει πολλά. Αλλά σε μια...
13: Δόξα τω Θεώ, ναι. Έχουμε ό,τι έχουμε λόγω της ηλικίας, αλλά τι να κάνουμε, τα περιμέναμε αυτά.
12: Μάλιστα. Και ούτε καταφύγατε με ένα κβαντικό τρόπο να τα λύσετε, ε?
13: Κοίταξε να σου πω τι γίνεται. Μόνο με αυτά που είπε στην αρχή, σου μιλά στον Ανικό, γιατί πρέπει όλοι να ξέρουν ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Έτσι. Βέβαια, μιλάμε έτσι κάπως περίεργα στο τηλέφωνο, αλλά είμαστε φίλοι από καιρό. Πολλά χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, κοίταξε να σε γίνεται. Μόνο με αυτά που είπε, έχουν πάθει την πλάκα τους όλοι οι ακροατές μας. Γιατί δεν έχουν καταλάβει τίποτα.
12: Δεκτό.
13: Εσύ σωστά τα είπε. Πρόσεξε. Τα είπε πολύ σωστά. Το πρόβλημα όμως είναι. Λίγο περισσότερο ελληνικό. Εδώ στην Ελλάδα για κβαντικά φαινόμενα, κβαντική φυσική και όλα τα παρεπόμενα, δεν μάθαμε τίποτα στο σχολείο μας. Ξαφνικά τι γίνεται? Μιλάνε όλοι για κβαντική φυσική και για κβαντικά φαινόμενα χωρίς κανένας λέω, και δεν θέλω να εξειδικεύσω, αλλά εννοώ το κανένας, χωρίς να καταλαβαίνει τι είναι τίποτα με όλα αυτά για τα οποία μιλάει. Αφού δεν έχει διδαχθεί ποτέ, ούτε καν στο πανεπιστήμιο, προσέξτε, αυτά τα οποία πρέπει να διδαχθεί. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, όταν αρχίζουμε αναγκαστικά, γιατί αλλάζει η εποχή μας ολόκληρη, αλλάζοντας οι θετικές επιστήμες, έχουν αλλάξει κατά 90%. Αλλάζει και η καθημερινή μας ζωή, αυτά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε, η τεχνολογία μας, αλλάζει εντελώς, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Άρα λοιπόν... θα ήθελα κατά κάποιο τρόπο να μην μιλάμε για κάτι κβαντικό που δεν καταλαβαίνει κανένας. Και εγώ, για να σου πω την αλήθεια, συνεχίζω και διαβάζω. Δεν μπορώ να σου πω ότι με ρωτήσεις θα σου απαντήσω. Και εγώ ξέρω αυτά τα οποία έχω διαβάσει για πολλά χρόνια. Αλλά η κβαντική φυσική, επειδή είναι κάτι καινούριο, θα συνεχίσει να αλλάζει. Συνεχώς. Δηλαδή, για σώσαν καταλάβει ένα πολύ απλό παράδειγμα. Σου πω το παράδειγμα των ερωτευμένων φωτονίων, γιατί εγώ θέλω να μιλάω με απλά πράγματα. Ερωτευμένα φωτόνια, τι σημαίνει? Πρόσεξε, το έχουμε εντοπίσει πειραματικά αυτό που θα σου πω. Ό,τι θα πω σήμερα, είναι πειραματικά αποδεδειγμένο. Λοιπόν, υπάρχουν φωτόνια, τα έχουμε εντοπίσει, τα φωτόνια αυτά, που μπορεί να είναι οσοδήποτε μακριά νομίζουμε, και όταν πρικοδοτήσουμε το ένα με κάποιες ιδιότητες, αυτές οι ιδιότητες με ταχύτητες πολλαπλάσιας φωτός υπάρχουν και στο άλλο. Ενώ εμείς μαθαίνουμε ότι δεν υπάρχει ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός. Αυτό το έχουμε μελετήσει πειραματικά. Πρόσεξε, ξέρουμε ότι ισχύει, ότι είναι κβαντικό φαινόμενο. Δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει όμως. Δηλαδή δεν μπορώ να πω θα σου πουλήσω και θέλω 300 ευρώ για να σου το εξηγήσω. Δεν το ξέρουμε. Άρα μπορεί να ξέρουμε ότι συμβαίνει, αλλά δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει. Αυτό είναι η έρευνα που λέμε. Άρα η έρευνα πάνω στην κβαντική φυσική έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Αλλά όταν αρχίζουμε και την έρευνα την κάνουμε... Mm-hmm. Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω ευγενικές κουβέντες. Τις κάνουμε χιλιάρικο, κατά κάποιο τρόπο. Αρχίζουμε και λέμε κουταμάρες. Άρα λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να μην μιλάω για κβαντική φυσική, αλλά για να μιλάω για μια νέα φυσική. Να μιλάω για μια καινούργια γάμα γνώσεων επάνω στις θετικές επιστήμες. Άρα λοιπόν, ό,τι θέλεις να μιλήσουμε για τη σύγχρονη φυσική γρήγορα και θα καταλήξω αυτό που λέμε κβάν. Αλλά για να σου δώσω να καταλάβεις, έκανα εγώ κάτι το οποίο συνηθίζω να κάνω. Πρωτού μιλήσουμε χθες το βράδυ, χτύπησε στον υπολογιστή και ρώτησα κάτι πάρα πολύ απλό. Για να σου δώσω πού βρισκόμαστε. Και λέω, γιατί αφού ο ήλιος είναι τόσο μεγάλος και έχει ασκεί τόσο μεγάλη βαρύτητα πάνω στη γη, δεν τραβάει τη γη να την πάρει πάνω του. Αλλά τη βάση τη γη να γυρίζει γύρω-γύρω. Εάν διαβάσεις τι λέει ολόκληρο το ίντερνετ, επίσημα δηλαδή, για να προσπαθήσει να εξηγήσει αυτό το φαινόμενο, λέει 4 σελίδες κουταμάρες. Άρα λοιπόν αυτές οι κουταμάρες μαθαίνουμε για ένα τόσο απλό πράγμα, για το γιατί η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο και δεν πέφτει πάνω το λόγο της έλξης του. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να μιλήσω για κλιματικά φαινόμενα τη στιγμή που δεν ξέρουμε γιατί δεν τραβάει ο ήλιος στη γη και περιστρέφεται γύρω του.
12: Μια χαρά τα λες. Αλλά δες τώρα όμως. Ναι. Και θα σου μιλάω και εγώ στον ελληνικό. Για να μην κοροϊδευόμαστε.
13: Για το όνομα του, μην πάμε στον ελληνικό.
12: Πριν μερικές μέρες είχες γράψει: ο φοβισμένος άνθρωπος είναι εύκολα χειραγωγούμενος. Το μόνο που πρέπει να μας φοβίζει είναι ο φόβος που μας δημιουργούν. Όπως έγραφε και ο Όργουελ, για να ελέγξεις ένα λαό πρέπει να γνωρίζεις τους φόβους του. Ο πρώτος φόβος που νιώθει ο άνθρωπος είναι ότι βρίσκεται σε θανάσιμο κίνδυνο. Μόλις γίνει σκλάβος αυτού του φόβου του, τότε έρχεται το κράτος να τον σώσει, ώστε να τον υποτάξει στην εξουσία του.
13: Ακριβώς.
12: Εδώ βρισκόμαστε.
13: Εδώ βρισκόμαστε και προσπαθώ εδώ και 30 χρόνια να αρχίσω να λέω σιγά σιγά αυτά που δεν μας λέει κανένα σχολείο, για να καταλάβει ο απλός πολίτης το εξής. Τι φοβόμαστε? Φοβόμαστε πάντοτε αυτό που δεν ξέρουμε. Άρα λοιπόν όταν μας μιλάνε για κβάντα, δεν ξέρουμε τι είναι τα κβάντα, άρα αρχίζουμε και τα φοβόμαστε. Δεν το λέμε όμως ότι τα φοβόμαστε, άρα αρχίσουμε και κάνουμε ιστορίες που πρώτον κρύβουμε, νομίζουν ότι δεν ξέρουμε τι είναι τα κβάντα, και ένα δεύτερο που κάνουμε, μιλώντας για κβάντα, δίνουμε την εντύπωση στους απλούς πολίτες ότι εμείς είμαστε κάτι περίεργο και πολύ σπουδαίο, αφού εμείς τα ξέρουμε και δεν τα ξέρει. Άρα λοιπόν, για να καταλάβουμε κάποια πράγματα, πρέπει να δούμε τους πολίτες σαν μαθητές μας και να καταλάβουν αρχικά κάποια απλά πράγματα, τα οποία τι να κάνω, 30 χρόνια προσπαθώ. Και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, εγώ είμαι ευτυχής γιατί αυτά τα οποία λέω, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που τα διαβάζουν και ρωτάνε και μαθαίνουν. Αλλά είναι πάρα πολύ λίγοι. Ο μέσος πολίτης δεν ξέρει τίποτα για τα κβάντα. Δεν ξέρει καθόλου ότι υπάρχει μια φυσική που έχει ανατρέψει κατά 1000% αυτά τα οποία μαθαίνουν στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Άρα λοιπόν, εάν θέλεις, θα φτάσουμε ακριβώς σε αυτό που θέλεις, αλλά να πω πρώτα, εγώ δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο ότι είμαι καλύτερος από τους άλλους, και εγώ διαβάζω. Έτσι, εγώ δεν τα ξέρω όλα. Ξέρω όμως το τι δεν ξέρω. Και ξέρω το τι δεν ξέρει ακόμα η επιστήμη και ξέρω τι έχει αποδείξει πειραματικά η επιστήμη. Άρα λοιπόν εγώ θέλω να συζητήσουμε σήμερα αυτό που έχουμε αποδείξει, γιατί ο μέσος πολίτης πιστεύει αυτό που έχουμε αποδείξει πειραματικά. Και να συζητήσουμε και περαιτέρω αυτό που σκεφτόμαστε ως ερευνητές. Αυτό που σκεφτόμαστε ως ερευνητές και το ψάχνουμε δεν επέτε ότι το πουλάμε για να κάνουμε εκατομμύρια και να τα βάλουμε στην τράπεζα να τα κάνουμε άλλα πράγματα. Δεν θα μιλάω καθόλου με ονόματα, αλλά καταλαβαίνεις τι λέω. Για το όνομα του Θεού. Μου λες κλιματική ιατρική. Δεν μπορώ να σου πω ότι ο ερευνητής δεν μελετάει φαινόμενα κβαντικά σε σχέση με την ιατρική. Σαφέστατα και μελετάει. Αλλά δεν έχει φτάσει σε ένα σημείο που να ξέρει κάτι σαφέστατο, ώστε να φτάσει στο σημείο να το πουλάει. Για το όνομα του Θεού, καταστρέφει τον κόσμο.
12: Ναι, αλλά στην αμάθεια που περιέγραφες προηγουμένως, εξ αντικειμένου, όχι με ευθύνη, ναι, του πολύ κόσμου, κάποιοι εμπορεύονται αυτό που εσύ λες είναι μελέτη. Ως δεδομένο, παρακαλώ πολύ. Άκου εδώ.
13: Να σου πω κάτι. Λέει... Μην κοροϊδευόμαστε, σε παρακαλώ πολύ τώρα, ναι, μεταξύ μας. Δεν μας κοροϊδεύει κανένας. Εμείς κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας για να κάνουμε τους ξύπνους. Τι δεν ξέρουμε. Τι δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ότι σε όλη την Ελλάδα κυκλοφορούν χιλιάδες χιλιάδων τύποι περίεργοι με μεταφυσικές απόψεις, περίεργες, που θα σε σκεφτώ και θα γίνεις καλά και τα λοιπά. Όλοι το ξέρουμε. Και θα σου πω κάτι τώρα, το γράψε. Ας μην πω ονόματα, γιατροί έψαξαν στο ίντερνετ μέσα και βρήκαν άλλους 290. Έτσι σε μια γρήγορη ανάγνωση που κάνανε οι άνθρωποι, 290 γιατροί που κάνουν ακριβώς σαν αυτό που βρίζουμε αυτή την εποχή.
12: Μα γιατί λες γιατροί, εδώ πολιτικοί πάνε και διαφημίζουν και μετά λένε εντάξει, τώρα καταλαβαίνομαστε. Τώρα
13: δεν το ξέρεις ότι όλη η Ελλάδα μιλάει για μεταφυσική. Όλοι θέλουν να κάνουν τους ξύπνιους και τους ξέρουν πολλά πράγματα, αρχίζοντας και λέγοντας μεταφυσικά θέματα, έτσι περίεργα. Δεν τα κατακρίνω. Είναι γεγονότα τα οποία δεν ξέρουμε και τα οποία μελετάμε.
12: Το περίεργο...
13: Δεν το ξέρουμε ότι εκεί βγάζουμε λεφτά.
12: Μισό λεπτό.
13: Λεφτά βγάζουμε εκεί που ξέρουμε ότι οι άλλοι δεν τα ξέρουν.
12: Μισό λεπτό, Μάνο. Αλλά λεφτά βγάζουμε από αυτούς που έχουν λεφτά να τα κουμπίσουν. Και στα βόρεια και στα νότια προάστια. Ο υπόλοιπος κόσμος δεν μπορεί να πάρει ένα χαρτάκι προτεραιότητας στα επίγοντα. Ή το παίρνει και περιμένει 6 ώρες. Κατάλαβες.
13: Να σου πω κάτι όμως πάλι, γιατί εμένα μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Για ποιο κόσμο λες που πληρώνει και που δεν πληρώνει. Αυτοί που πάνε δεν είναι πλούσιοι. Με κατάλαβες. Απλώς είναι πεισμένοι ότι είναι άρρωστοι και θα γίνουν καλά αν δώσουν 6.000. Που δεν έχουν. Είναι οι άνθρωποι που παίρνουν 1.000 και 900 ευρώ το μήνα. Και τα μαζεύουν για να πάνε σε έναν τέτοιον που τους έπεισε ότι ξέρει τι λέει. Και να πω και κάτι άλλο. Τώρα θα σας πάει μπόρα και εσάς. Αυτό φταίνει δημοσιογράφοι.
12: Καθόλου μπόρα. Καταιγίδα. Πλημμύρα.
13: Καταιγίδα, ναι. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί θέλουμε τώρα, βγαίνουμε και κάνουμε τους έξυπνους και λέμε μεγάλα λόγια. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι οι φτωχοί που τα δίνουνε. Δεν ξέρει ο καθένας μας καμιά δεκαετία εκεί στην γειτονιά του που κάνει τέτοια πράγματα. Όλοι ξέρουμε. Και όλοι μαζεύουμε λεφτά για να πάμε να κάνουμε κάτι που μας έπεισαν ότι θα μας κάνει καλά ή θα κάνει κάτι καλό στην οικογένειά μου κτλ. Δεν είναι οι πλούσιοι που πάνε.
12: Πάνε και οι πλούσιοι. Μην το λες. Πάνε στα κυριλέ.
13: Αλλά
12: πάνε.
13: Είναι και οι φτωχοί.
12: Α.
13: Εντάξει.
12: Άνοιξε
13: γιατί
12: μια...
13: αν διαβάζεις, ναι, τώρα που αρχίσουν και μιλάνε σιγά σιγά, λέει πήγα μια φορά, αλλά δεν ξαναπήγα γιατί δεν είχα να πληρώσω. Πρόσεξε.
12: Ναι. Και πάνε
13: δεν
12: και...
13: πήγα, όχι γιατί με έπεισαν κάποιοι ότι αυτά είναι κουταμάρες,
12: αλλά, δεν είχα.
13: Αλλά με έπεισαν ότι δεν έχω να πληρώσω.
12: Έχεις όμως και κάτι τηλεαστέρες που ενώ πήγαν, μετά κάτι δεν τους πήγε, λέει καλά και δεν ξαναπήγαν. Ενώ ξαναπήγαν. Κατάλαβες.
13: Και αυτό είναι ψέματα. Απλώς πήγαν, το πιστεύουν, αλλά τώρα πια που γίνεται μια μεγάλη φασαρία,
12: σωστό,
13: θεωρούν ότι το να πούν ότι πήγα και συνεχίζω και ότι τα πιστεύω αυτά τα πράγματα, με ρίχνει στα μάτια του κοινού μου. Άρα πρέπει να απορρίψω κάτι για να μην χάσω τους οπαδούς μου. Τώρα, ξέρεις τι γίνεται, γι' αυτό δεν θέλω να μιλάω τώρα τελευταία και δεν μιλάω κάνα δύο χρόνια. Γιατί τι να πω.
12: Θα σε
13: να πω την αλήθεια.
12: Όχι, εσύ μόνο αλήθειες λες, ασχέτως αν πονάνε.
13: Φταίνε τώρα οι πλούσιοι. Οι πλούσιοι γίνανε πλούσιοι γιατί υπάρχουν οι λίθοι οι φτωχοί. Τι μου λες τώρα εμένα, ναι.
12: Ναι, αλλά μπορείς να μου εξηγήσεις.
13: Δεν διαβάζουμε τι γράφουν αυτοί που πήγανε και μου λένε ότι δεν μπορούσα να ξαναπάω γιατί δεν είχα λεφτά.
12: Μπορείς,
13: τώρα, τι είναι αυτή,
12: μπορείς να μου εξηγήσεις λοιπόν πώς γίνεται αυτός ο ηλίθιος μη λεφτάς όπως λες να είναι πρώτος τσαμπουκάς για μια ξαπλώστρα αλλά να είναι κότα όταν η ζωή του από πολιτικές και θεσμικές αποφάσεις πυρπολείται. Πώς γίνεται.
13: Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι γιατί έχω πει ότι ολόκληρος ο δυτικός πολιτισμός καταραίει. Γιατί καταραίει. Ακριβώς γιατί έχει δημιουργήσει μια κατάσταση που πείθει τους πολίτες ή μάλλον κρύβει από τους πολίτες την αλήθεια την επιστημονική για να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα πράγματα προς όφελος της τσέπης του. Και αυτοί δεν είναι λίγοι. ούτε είναι οι πλούσιοι, είναι όλοι. Είναι ένα ποσοστό τεράστιο όμως. Άρα λοιπόν, μου λες, το λένε αυτοί οι πολιτικοί. Και συνεχίζουν και πάνε και το λένε. Δεν τους ξαναψηφίζουμε. Ποιους ψηφίζουμε? Ψηφίζουμε αυτός που μας κάνει τον σφέτη. Δεν μας ενδιαφέρει η κοινωνία τι θα κάνει. Ψηφίζεις αυτό που λες ότι θα μου κάνει, ας μην πω τα ρουσφέτια που θέλει να μου κάνει. Άρα λοιπόν, ας μην ξεχωρίζουμε τον κόσμο σε πλούσιους και φτωχούς. Είναι ένα κράτος, το ελληνικό κράτος, που φταίνε οι μορφωμένοι άνθρωποι, αυτοί που λέγονται διανοούμενοι, που δεν έχουν κάσει τον ποπό τους μέσα από τα σχολικά βιβλία, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, έτσι, να μας πούν απλοϊκά πράγματα και να μας ενημερώσουν για όλα αυτά τα πράγματα που φοβίζουν τους πολίτες. Λοιπόν, μην πω περισσότερα πράγματα και χειρότερα πράγματα. Άρα λοιπόν θα μιλάμε για αυτά όλα τα πράγματα για τους εαυτούς μας. Με τη γενικότερη έννοια λέω, έτσι. Όχι για πλούσιους στοχούς. Σε ρωτάω, αυτοί οι 290 που ο άνθρωπος αυτός τους έβγαλε, ότι κάνει το ίδιο με αυτούς τους δύο γιατρούς, τέλος πάντων αυτούς που φωνάζουμε τώρα κτλ. Τι τους έχουν κάνει? Ποιοι έχουν πάει να ελέγξουν τα ιατρία τους? Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις.
12: Εύλογα η διατυπό σου. Επειδή θα σε πάω πολλή ώρα και στο καρφί και στο πέταλο. Παρένθεση.
13: Δεν θα κάνω ό,τι θέλω.
12: Παρένθεση. Θέλω να ακούσει ακροατές τι λένε. Ορέστης. Μάνο, τόσα χρόνια πέρασαν και ακόμη ένας δεν βγήκε να μας πει γιατί το 99,99 της ύλης είναι κενός χώρος. Παρ' όλα αυτά, έχουν κάποιοι και δίνουν εξηγήσεις και πουλάνε μέχρι και κβαντική καφετιέρα εσπρέσο. Άλλος, ο Λάζαρος. Εδώ κατάφεραν στα ερωτευμένα φωτόνια να τους βγάλουν διαζύγιο, Μάνο μου. Τι λέμε τώρα? Ο Σταύρος, κύριε Δανέζη, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά κάποιοι έχουμε διδακτορικό στην κβαντική φυσική από το Marvel Universe στην ταινία Ant-Man. Ένα σύμπαν μέσα σε άλλο σύμπαν. Δημήτρης, καλημέρα στον κύριο Δανέζη. Αν και δεν ξέρω αν είναι του πεδίου σήμερα, αλλά δεν μπορώ να μην ρωτήσω. Πόσο μακριά είμαστε από το σημείο όπου τα quack beats θα είναι πλέον σταθερά? Πότε εκτιμάτε ότι η κβαντική διόρθωση σφαλμάτων, όπα, θα μας δώσει πραγματικά σταθερά λογικά και ένα κλιμακώσιμο κβαντικό υπολογιστή? Και αν κατορθώσουμε αυτό, τι πεδία ανοίγουν για την επιστήμη και την ανθρωπότητα? Κράτησα το αυτό. Ορέστης, εδώ μεγάλοι όμιλοι, μεγάλα Ινστιτούτα, διατυμπανίζουν πως έχουν κβαντικούς υπολογιστές. Ρωτάς το AI, έχουν παιδάκι μου, η Τάδεν, Elon Musk, τεχνολόγια, κβαντικό υπολογιστή? Όχι, αλλά έχουν κάτι που μοιάζει με αυτό σε πολύ πρώιμο στάδιο. Και έρχονται επιχειρηματίες αυτοί και πουλάνε παπάντζα. Δημήτρης από τον Μπέρμιγχαμ. Την προηγούμενη φορά που είχαμε το δάσκαλο Δανέζη, έκανα μια ερώτηση, αλλά δεν την προλάβαμε. Υπάρχει μια ολόκληρη σκέψη που διαχέεται στο ίντερνετ, η οποία συνοψίζεται στο εξής απλοποιημένα. Εφόσον οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να κατέχουν ταυτόχρονα δύο καταστάσεις και γνωρίζουμε ότι μια κατάσταση μπορεί να ισχύει στο χωροχρόνο μιας πραγματικότητας, τότε οι κβαντικοί υπολογιστές έχουν πρόσβαση σε παράλληλο σύμπαν και ίσως στο μέλλον βοηθήσουν στην επικοινωνία με αυτό. Είναι πιθανό κάτι τέτοιο? Αυτά λέει ο κόσμος.
13: Αυτά λέει ο κόσμος, αλλά εγώ τώρα πάλι γι' αυτό σου λέω, είδες που το συζητάγαμε και όταν μιλάγαμε εκτός αέρα. Δύο χρόνια τώρα σχεδόν δεν θέλω να μιλάω. Εκτός της αρρώστιας μου κτλ. Αλλά τώρα μιλάω. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί που λένε αυτά τα πράγματα καταλαβαίνουν τι λένε? Όχι. Κάπου το έχω διαβάσει όλα αυτά που λένε. Έχουν αυτές τις απορίες. Δεν υπάρχει κανένα στην Ελλάδα. Σε ρωτάω, γίνεται η φασαρία τώρα με την κβαντική ιατρική. Πες μου, ποιοι είναι οι καθηγητές πανεπιστημίου που κάνουν κβαντική φυσική και αν έρχονται βγαίνουν να μιλήσουν? Να πούνε μια λέξη. Βγήκε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, οι φυσικοί άνθρωποι που καταλαβαίνουν 10 πράγματα και δεν φοβόνται να μιλήσουν, και γράψανε μια ανακοίνωση εκπληκτική. Λοιπόν, οι καθηγητές πανεπιστημίου που κάνουν κβαντική υποτίθεται φυσική, για πες μου ένα όνομα που βγήκε να μιλήσει για το θέμα που τσακώνεται όλη η Ελλάδα. Άρα όταν δεν μιλάει κάποιος, πάει να πει ότι ξέρει και έχει κάποιο συμφέρον και δεν θέλει να μιλήσει ή δεν ξέρει. Αν ξέρεις εσύ κάποιο τρίτο λόγο που δεν βγαίνει να μιλήσει, εντάξει, να τον καταλάβω. Αλλά εγώ δεν ξέρω κανένα άλλο τρόπο, κανένα άλλο λόγο. Άρα τι να πω εγώ να μιλήσω με τον Γιώργο το Σαχίνη? Να του πω τι? Γιατί μου λένε για τα κβάντα, για την κβαντική φυσική. Μου λένε πράγματα που δεν ισχύουν πλέον. Γιατί μου μιλάνε για τη βαρύτητα. Άνοιξε τη λέξη βαρύτητα στο ίντερνετ μέσα. Να διαβάσει χιλιάδες σελίδες. Μα αυτά έχουν καταρριφθεί από το 2017. Νομπέλ.
12: Ο Γκουθ. Σωστό.
13: Γιατί κανένας δεν το ξέρει. Όλοι οι δημοσιογράφοι γράφουν τις παπαριές που γράφει ο καθένας και λέει. Έτσι. Το Νομπέλ γιατί δεν ξέρει να το πει κάποιος. Τι να κάνω. Γι' αυτό δεν θέλω να μιλάω γιατί δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα.
12: Εντάξει. Εσύ 40 το
13: χρόνια, 40 χρόνια έχω κάνει 500 διαλέξεις πολύ απλοϊκά για να απαντήσω σε

0: τα έσοδα των βιβλίων αυτών που τα λοιπά, ένα χιλιάρικο όλα 25 βιβλία το χρόνο. Τι να σου κάνω, θα μου πούνε ότι τα λέω για να πουλήσω βιβλία.
1: Όχι. Καλά κάνεις και τα λες. Θέλω να σου πω ότι πολλοί κόσμος μπορεί να μην ξέρει, αλλά την ίδια στιγμή πολλοί κόσμος μπορεί να καταλαβαίνει, έστω και διαισθητικά. Λέει εδώ ένας φίλος. Καλημέρα στο Μάνο Δανέζη. Θα ήθελα να του κάνω μια ερώτηση. Στην ιστορία, τα μεγάλα κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά αδιέξοδα, δυστυχώς ο άνθρωπος τα έλυνε με πολέμους. Αύριο μεθαύριο πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να βρει εναλλακτικές λύσεις ή θα έχει μάθει από το δάσκαλό της, από εμάς δηλαδή, και θα ακολουθεί την πεπατημένη?
0: Απλώς με την τεχνητή νοημοσύνη, και το έχω γράψει στο Facebook πριν από μια εβδομάδα, δύο ξέρω εγώ, το έχω γράψει αυτό, θα σου πω τώρα. Κάποτε χρησιμοποιούσα τη λέξη κβαντικός, κβαντική, χωρίς κανένας να ξέρει τι είναι στην πραγματικότητα το κβαντικός, κβαντική. Και όταν λέω να το ξέρει, να έχει διαβάσει τα άρθρα, τα επιστημονικά, από τους νομπελίστες, από τους μεγάλους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Με κατάλαβες τι γίνεται? Όχι τι λέει ο καθένας στο ίντερνετ και στο Facebook που θέλει να κάνει τον ξύπνιο. Και τώρα να σου πω και για εσάς, έτσι. Όταν φωνάζετε κάποιον να μιλήσει για αυτά, να κοιτάτε το βιογραφικό του. Για να σου μιλήσει για αυτά τα πράγματα, δεν αρκεί να έχει πάει σε ένα ιδιωτικό ίδρυμα, σε έναν δεν ξέρω τι, να έχει δώσει 5-10 χιλιάδες και να του έχουν δώσει ένα δίπλωμα. Να σας λέει μέσα στο βιογραφικό του ποιες εργασίες έχει δημοσιεύσει σε διεθνή περιοδικά. Επιστημονικά άρθρα. Επιστημονικά λέω, και όχι μπλα μπλα μπλα μπλα για να εντυπωσιάσει τον κόσμο αυτά που νομίζει ότι ξέρει. Άρα λοιπόν, όταν δεν βγαίνει κανένας πανεπιστημιακός που υποτίθεται ότι ξέρει κβαντική φυσική, να εξηγήσει με απλά λόγια. Λοιπόν, να βοηθήσω. Σου λέω, μου είπες εσύ να βγω, επειδή είμαστε πολύ φίλοι και γι' αυτό είπα να βγω. Και δεν, δεν θα έβγαινα. Στο τέλος του αποφάσισα, μετά που είπα ναι και σε σένα, αποφάσισα τέλος Οκτωβρίου, επειδή μου το ζήτησα, να κάνω μια διάλεξη από τις τελευταίες που θα κάνω, γιατί δεν θέλω να κάνω, για τους λόγους που ξέρεις, να καταλάβουμε για τελευταία φορά ορισμένα πράγματα πολύ απλά και μετά να πάνε στην κβαντική φυσική. Δεν ξέρουν κλασική, σύγχρονη φυσική. Κανένας δεν τους διδάσκει, δεν φταίει κανένας πολίτης. Και το χειρότερο, αυτοί που βγάζουν οι δημοσιογράφοι, που δεν είναι επιστήμονες, δεν είναι επιστήμονες όποιος έχει αγοράσει ένα δίπλωμα ή του το έχουν δώσει με άλλο τρόπο. Είναι αυτός ο οποίος έχει μελετήσει τι γράφουν οι διάσημοι. Οι διάσημοι όμως γράφουν μαθηματικά, είναι Νομπέλ κτλ. Πρέπει να κάτσεις στο τραπέζι επί μήνες να διαβάζεις. Δεν θα διαβάσει κάτι της για να βγω στην τηλεόραση να πω «Α, τι ωραία να πει ο κόσμος» και μετά να με φωνάξει να κάνω μια διάλεξη και να μου δώσει και το 500άρικο για τη διάλεξη. Έτσι κάνουν όταν γυρνάμε να δώσουμε διάλεξεις. Εγώ δεν πληρώνομαι για να το εξηγήσω, μην νομίζει κάποιος.
1: Εντάξει, έχεις και μια ακόμη δέσμευση εκτός από μια τελευταία διάλεξη και μια τηλεοπτική εκπομπή, αλλά αυτό το κρατώ. Θέλω να πάω σε αναγκαστική διακοπή. Όχι κβαντικά, διαφημιστικά, αλλά πρόσεξε.
0: Βεβαίως.
1: Λέει εδώ ο Σύφης, θα σου κάνω μια αιχμηρή παρέμβαση που κάνει ο Σύφης. Μάνο Δανέζη, εσύ έχεις δίκιο, αλλά δεν πρέπει οι επιστημονικές ενώσεις και οι καθηγητές πανεπιστημίου να μιλήσουν πρώτα για την καταπάντηση του συντάγματος, για τα τέμπη, για τους εμβολιασμούς του COVID, για την οικονομία, για την υπογεννητικότητα, για την εθνική μειωμένη κυριαρχία και μετά να φτάσουμε και στην κβαντική φυσική? Εδώ δεν λένε τα αυτονόητα, λέει.
0: Ναι ρε Γιώργο, αλλά το πρόβλημα είναι το εξής. Ωραία, δεν τα λένε. Γιατί πάνε και τους ψηφίζουν? Τώρα μην πω κι εγώ, γιατί ξέρεις κι εγώ αλήτης είμαι. Και κάνω και ερωτήσεις που είναι χειρότερες από τον τηλεθεατό. Λοιπόν, ποιος πάει και τους ψηφίζει? Δεν ξέρουνε. Τους βρίζουν όταν είμαστε στο καφενείο, αλλά για να τους κάνουν το ροσφέτι πάνε και τους ψηφίζουν. Αλλά τι να κάνω εγώ? 30 χρόνια δωρεάν μιλάω, απλοποιώ, κάθομαι μέρες, νύχτες και δεν κοιμάμαι, δεν έχω προσωπική ζωή, μπας και κανένας ενημερωθεί. Και όλοι αυτοί οι φίλοι που τους εκτιμώ και τα λοιπά, μου λένε όλα αυτά που μου διάβασες, για να μου πούν ποια βιβλία έχουν διαβάσει του Δανέζη. Επιστημονικά, εκλαγιαστικά όμως, όχι

0: Και γενικά, κανένα. Διαβάζω κάποιους άλλους που τα λένε απλοϊκότατα και ψέματα όμως. Και λαθασμένα. Και τα λανθασμένα τα καταλαβαίνουν. Παραμύθια είναι και τα καταλαβαίνουν. Τους μιλάει για ιατρική κουβαντική, τους κάνει ένα γουάμπα, τι κάνει, τους φυσάει κάτι αέρια εκεί και τα λοιπά και τον πιστεύουν.
1: Και κάτι δυσνόητες... Και κάτι δυσνόητες λέξεις να μην τις καταλαβαίνεις.
0: Αμπράβο. Τα ξέρω γιατί. Για να μπορέσω να τα λέω αυτά τα πράγματα, τα έχω μελετήσει πάρα πολύ καλά και τα έχω συζητήσει με αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτές τις απάτες. Με κατάλαβες τι γίνεται. Τα έχω πει. Τα έχω πει δωρεάν σε 500 διαλέξεις.
1: Ωραία.
0: Έχω γράψει 500
1: μισό λεπτό,
0: άρθρα.
1: Μισό λεπτό, γιατί θα πάω σε διακοπή. Αλλά μιας και το προκαλείς τώρα. Λέω θα πάω σε διακοπή, αλλά το προκαλείς. Καλά τους περιγράφεις όλους αυτούς. Αλλά δεν κινούνται εν κενό. Βρίσκουν τις τρύπες από την ανυπαρξία ελέγχων, ανυπαρξία θεσμών, η στήριξη πολιτική. Άρα δεν είναι
0: μπράβο,
1: έτσι γενικώς ανεύθυν. Μα δεν είναι μόνο ψηφίζει ο άλλος κάποιον για να μπρατσάρει την κυβαντική ιατρική που θα τον στείλει στον Αγύριστο, δεν το κάνει γι' αυτό. Δεν είναι μόνο τα ρουφρέτια.
0: Άρα, τι γίνεται. Ναι. Ψηφίζει όμως τους πολιτικούς, κάποιους πολιτικούς εκείνους που ψηφίζει, για να του κρύβουν τις αλήθειες τις απλοϊκές, γιατί αλήθεια, και αν θέλεις όταν επιστρέψουμε να συζητήσουμε πολύ απλά κάποια επιστημονικά θέματα για να καταλάβουν αυτά που λέω πρακτικά, τα έχω πει χιλιάδες φορές, αλλά λέω. Αλλά τι γίνεται, ψηφίζουν τους πολιτικούς οι οποίοι τους κρύβουν την αλήθεια για να μην καταλαβαίνουν τι λέει η σύγχρονη φυσική και πώς έχει αλλάξει ο κόσμος με τη σύγχρονη φυσική που έχει αλλάξει την τεχνολογία. Δηλαδή αυτό που χρησιμοποιούν οι πολίτες. Ένα σύγχρονο υπολογιστή, το γνωστό υπολογιστή το δικό σου, όταν τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, κανονικός υπολογιστής είναι, απλώς τρέχει πιο γρήγορα. Τον λένε ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί τώρα τη λέξη κβάντα και τα λοιπά έχει αντικατασταθεί με τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη. Δεν καταλαβαίνει κανένας την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε άλλο καινούργιο παραμύθι για να κοροϊδεύουμε τον κόσμο όταν καταλάβουμε τι είναι το κβάν.
1: Θέλω να
0: αυτά, Γιώργο. Έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ.
1: Καλά κάνεις και τα λες. Θέλω να μου κάνεις τη χάρη να βάλεις στον προφορικό λόγο. Δεν γίνεται. Να κάνεις μια παύση. Λίγο ξεκουράσει και επιστρέφουμε. Τριμάνω. Σύντομη διακοπή. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με το Μάνο Δανέζη, ομότιμο καθηγητή αστροφυσικής. Συζητάμε σήμερα. Έχεις και την καλημέρα από τον Κούλι από τον Γκράτς της Αυστρίας. Λέει κύριε κύριε Δανέζη, λέει, επειδή μας θαμπώνουν με πολλά ψέματα.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν εξελίξεις σε αυτό που ορίζεται από εσάς τους επιστήμονες ως κβαντομηχανική ή μας εμφανίζουν οτιδήποτε ως δίθεν εξέλιξη για να μας τρέψουν αγοραία στην κονόμα που θέλουν να κάνουν.
0: Και τα δύο.
1: Και τα δύο.
0: Και υπάρχουν τεράστιες εξελίξεις τις οποίες δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος, δεν φταίει κανένας πολίτης, διότι δεν του έχουν μάθει βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να αρχίσουν να τα λένε στο σχολείο πριν 100 χρόνια. Δηλαδή είναι γνωστά, πασίγνωστα, από το 1850. Και πιο μπροστά ήταν γνωστά, αλλά ας μην μιλήσω γιατί μιλάμε για αρχαιολογία τότε. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Αν αρχίσουν να κυνηγάνε αυτούς που υποτίθεται λένε ότι είναι ειδικοί και βγαίνουν και μετά ζητάνε να πληρωθούν κιόλας για που μιλήσαν στο ραδιόφωνο ή δεν ξέρω τι κάνανε. Να μην τους πληρώνει κανένας. Γιατί το πρόβλημα για μένα σου είπα ποιο είναι. Ή δεν ξέρουνε αυτοί που κάνουν τους ειδικούς ή κάποιος λόγος υπάρχει που δεν θέλουν να πούν αυτά τα οποία ξέρουν. Και τα δύο, δεν ξέρω ποιο είναι πιο κακό από τα δύο. Το δεν ξέρω ή το ξέρω και δεν θέλω να το πω. Γιατί δεν εξυπηρετεί τον πολιτισμό, τον υλοκεντρικό πολιτισμό έτσι όπως το γνωρίζουμε. Να πω αυτά που θέλω.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, άκου να συγκεντρώ. Θα πω 3-4 πραγματάκια τα οποία είναι αποδεδειγμένα πειραματικά. Δεν μπορώ τώρα να δίνω διευθύνσεις, αλλά στο τέλος Οκτωβρίου που θα κάνω τη διάλειψη, θα τα δώσω όλα πάλι. Γιατί αυτή τη διάλειψη την έχω κάνει 10 φορές. Και την έχουν δει στα τελευταία 15 χρόνια 100 άνθρωποι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πρόσεξε τι γίνεται. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε αποδεικτικά, ότι αυτό το οποίο λέμε σύμπαν είναι 4 διαστάσεων και έχει περίεργες ιδιότητες. Δηλαδή σε αυτό το χώρο που λέμε σύμπαν δεν υπάρχουν αυτές τις γραμμές. Είναι μόνο καμπύλες και κλειστές καμπύλες, το οποίο δεν αντιλαμβανόμαστε. Ξέρουμε όμως ότι ακριβώς επειδή το σύμπαν είναι 4 διαστάσεων, ο ανθρώπινος βιοϋπολογιστής, αυτός ο εγκέφαλός μας, δεν μπορεί να αντιληφθεί, πρόσεξε θα πω, κυριολεκτό δεν το λέω, τίποτα απευθείας που υπάρχει πραγματικό μέσα στο σύμπαν. Τίποτα δεν μπορεί. Αυτό το χώρο, αυτό το σύμπαν, το μελετάει μια άλλη γεωμετρία και μια άλλη φυσική. Δηλαδή αυτή η κλασική φυσική που μαθαίνουμε στο γυμνάσιο δεν ισχύει για να μιλήσουμε για αστροφυσική, δηλαδή για το σύμπαν ολόκληρο. Ούτε η γεωμετρία η ευκλήδια χρειάζεται για πέταμα. Χρειάζεται για το μικρό χώρο που βρίσκεται δίπλα για το εξής λόγο. Η γεωμετρία που ισχύει είναι μια περίεργη γεωμετρία, η γεωμετρία Ρίμαν. Η γεωμετρία Ρίμαν έχει ένα θεώρημα, δηλαδή αποδεικνύεται αυτό που θα πω. Ότι αν κόψουμε ένα μικρό κομματάκι από αυτό το περίεργο σύμπαν που δεν μετριέται με ευκλήδια γεωμετρία και με νευτόνια φυσική, ένα μικρό κομματάκι, η φυσική με μια καλή προσέγγιση και η γεωμετρία με μια πολύ καλή προσέγγιση, η γεωμετρία είναι ευκλήδια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ευκλήδια γεωμετρία και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την νευτόνια φυσική σε πολύ μικρά κομματάκια. Δεν λέω ότι είναι σωστό αυτό, αλλά η απόκληση, το σφάλμα από την πραγματικότητα είναι πολύ μεγάλο. Αν αρχίσω και μελετάω όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του σύμπαντος, τότε ό,τι και να λέω επιστημονικό είναι ψέματα. Είναι λάθος. Τι γίνεται όμως εδώ πέρα? Και τι είναι αυτό που λέμε πραγματικότητα? Αυτό όμως, ότι είναι πραγματικότητα, δεν θέλει κανένας να σου το πει. Δεν θα το βρεις έτσι καθαρά και ξάστερα που θα σου το πω. Είναι η γεωμετρία, η ειδική θεωρία της σχετικότητας, η οποία μου λέει η υλική πραγματικότητα, αυτό που λέμε υλική πραγματικότητα και βλέπω, ακόμα και σένα που βλέπω, που είσαι ύλη, είναι η προβολή, δηλαδή το είδωλο, το καθρέφτισμα, δηλαδή κάτι ψεύτικο είδωλο, καθρέφτισμα, όσων υπάρχουν στο πραγματικό τετραδιάστατο μη ευκλήδιο και αφρέατο σύμπαν, που δεν το βλέπω, αυτό προβάλλεται πάνω σε ένα ψεύτικο, τρισδιάστατο και ευκλήδιο χώρο που φτιάχνουν πλαστά οι αισθήσεις μας. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε δεν υπάρχουν εκεί έξω στο σύμπαν, υπάρχουν μέσα στο κεφάλι μας και τα σχηματίζει. Για να σου δώσω και επιστημονικά, άμα θέλει κάποιος να ψάξει, το χώρο αυτό η ειδική θεωρία της σχετικότητας το ονομάζει ψευδοευκλήδιο χώρο Μινκόφσκι. Ποιο είναι το πρόβλημα που δεν μας το λένε έτσι καθαρά και ξάστερα? Διότι είναι σαν να σου λέω ότι αυτός ο υλοκρατούμενος και οικονομικά απαράδεκτος κόσμος και πολιτισμός που ζούμε δίπλα μας είναι ψεύτικος. Τον φτιάχνει το μυαλό μας και δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει. Κοίταξε να δεις όμως τώρα τι γίνεται. Το πρόβλημα είναι το εξής. Μην ξεχνάς, γιατί δεν μας το λένε, ότι και εσύ είσαι μάζα. Και εσύ είσαι μια υλική πραγματικότητα, και ο άνθρωπος δηλαδή. Δηλαδή, αυτό που λέει εδώ πέρα πάνω είναι το εξής. Το λέω χοντρικά, έτσι. Ας πάρω τα βιβλία μου τώρα, τα τελευταία δύο βιβλία, αλλά τι να κάνω κι εγώ, διαφημίζω τα βιβλία μου. Λοιπόν, ο άνθρωπος, με αυτό που σου είπα, που το λέει καθαρά και εξάστερα και έχει αποδειχθεί πειραματικά από την ειδική θεωρία της σχετικότητας, ο άνθρωπος είναι δύο υποστάσεις. Είναι η υπόσταση την οποία αντιλαμβάνομαι σαν πραγματικότητα ηλιακή, χέρια, πόδια κτλ. Και όλα αυτά τα πράγματα, η οποία είναι ψεύτικη, τη φτιάχνει ο εγκέφαλός μου γιατί έτσι είναι φτιαγμένος, και υπάρχει και κάτι άλλο που δεν αντιλαμβάνομαι, που αυτό που δεν αντιλαμβάνομαι πέφτει επάνω σε έναν ψεύτικο τρισδιάστατο καθρέφτη που φτιάχνει το μυαλό μου και βλέπω το ψεύτικο, την ψεύτικη εικόνα σου. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει δύο υποστάσεις. Αυτό τώρα το μάθαμε. Χιλιάδες χρόνια προ Χριστού το ξέρουμε. Ναι, αλλά θα μου πούνε θεολογώ πάλι. Μα δεν θεολογώ, λέω τι λέει η θεωρία της σχετικότητας. Και τι κάνω, επειδή και ο άνθρωπος είναι υλική πραγματικότητα, μεταφέρω την υλική θεωρία της σχετικότητας στον άνθρωπο. Δεν θέλω να το κρύβω. Προχωράω όμως παρακάτω. Αλλά ξέρουμε τι είναι αυτό που λέμε υλική πραγματικότητα. Για να δούμε όμως τι είναι λοιπόν αυτό το οποίο ονομάζουμε σύμπαν. Το σύμπαν μέσα σε αυτό το χώρο που εμείς το λέμε χωροχρονικό συνεχές, έτσι, και την περιγραφή αυτή που σου είπα ότι μας την περιγράφει στην ειδική θεωρία σχετικότητας, αυτός ο ψεύτικος χώρος είναι ο χώρος Μινκόφσκι που λέμε, που φτιάχνουμε, φτιάχνει ο εγκέφαλός μας ψεύτικο, ο ψεύτικος χώρος, που πάνω στον ψεύτικο χώρο υπάρχουν οι ψεύτικες εικόνες μας. Το σύμπαν είναι μια περιοχή, το αόρατο σύμπαν των τεσσάρων διαστάσεων, μια σειρά σημείων απείρων και συνεχώς μεταβαλλόμενης καμπυλότητας. Γιατί η γενική θεωρία σχετικότητας, η οποία συνεχίζει την ειδική θεωρία σχετικότητας, σου είπα απλά ότι είναι δύο πράγματα, ο άνθρωπος μας χάρη κάθε υλικό αντικείμενο, μου λέει το εξής, ότι αυτό το οποίο ονομάζουμε εμείς ύλη δεν είναι τίποτα άλλο από καμπυλώσεις αυτού του αόρατου χώρου που λέγεται χωροχρονικό συνεχές. Αυτό το αόρατο γεγονός με κάποιους τρόπους που μπορούμε να τους πούμε και τους έχω πει χιλιάδες φορές στις διαλέξεις μου, καμπυλώνεται τοπικά. Αν η καμπύλωση αυτή είναι μεταξύ ενός ελαχίστου και ενός μεγίστου, μπορεί και το αντιλαμβάνεται, το αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μου. Mm-hmm. Δηλαδή μπορούν να φτιάξουν ψεύτικα αντικείμενα και να τα βλέπω εγώ σαν πραγματικά. Αυτά όλα δεν αρέσουνε. Αυτή είναι η σύγχρονη φυσική που μιλάω. Και έχει αποδειχθεί πειραματικά. Μου λέει λοιπόν στην γενική θεωρία της θετικότητας, υπάρχει ένας τύπος κατά κάποιο τρόπο. Ο τύπος αυτός μου λέει ότι αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι εγώ μέσω του εγκεφάλου μου, το ψεύτικο, ως πυκνότητα υλοενέργειας, πρόσεχε, πυκνότητα και όχι ποσότητα, πυκνότητα υλοενέργειας, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μαθηματικό μέγεθος που λέγεται καμπυλότητα του χώρου. Η καμπυλότητα του χώρου για ευκολία μου, γιατί δεν ζωγραφίζεται αυτή η καμπυλότητα του χώρου, την κάνουμε σαν ένα πηγάδι ή σαν ένα όρος. Αυτό δεν είναι σωστό, αλλά απλώς για να καταλαβαίνει το παιδί του δημοτικού. Η καμπυλότητα είναι ένα μαθηματικό μέγεθος το οποίο δεν μπορεί να παρασταθεί γραφικά παρά μόνο μαθηματικά. Τι γίνεται λοιπόν? Η καμπυλότητα αυτή είναι σαν να λέμε πυκνότητα υλοενέργειας. Εμείς τη βλέπουμε σαν πυκνότητα υλοενέργειας. Και αν λοιπόν αυτή η πυκνότητα υλοενέργειας έχει μια τιμή μεταξύ ενός ελαχίστου και ενός μεγίστου, εμείς τη βλέπουμε σαν γεγονός, το οποίο είναι ψεύτικο. Το πρόβλημα όμως τώρα εδώ πέρα, πάνω σε αυτά τα πράγματα, ό,τι θέλεις ο καθένας λέει. Γιατί? Γιατί ο πολιτισμός μας στηρίζεται επάνω στη θέληση της κοινωνίας του πολιτισμού μας,
1: ναι,
0: ο άνθρωπος να αντιλαμβάνεται μονάχα την εικόνα του. Δεν ενδιαφέρεται για αυτό που απεικονίζεται πάνω στο ψεύτικο επίπεδο που φτιάχνει το κεφάλι του. Πώς το λέμε αυτό? Το λέμε πνεύμα, το λέμε ψυχή, το λέμε και το έχουμε πετάξει στη θεολογία και στην. Και δεν μας λέει για αυτό το θέμα τι λέει η ειδική θεωρία σχετικότητας, πειραματικά αποδειγμένο, τι λέει η γενική θεωρία σχετικότητας. Και να σου πω το εξής. Έκανα και εγώ θεωρία σχετικότητας, ειδική και γενική. Τι μας κάνανε, ερχόταν ο καθηγητής, γέμιζε επί ένα τρίμηνο, τετράμινο τον πίνακα με εξώσεις, δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Κάναμε ένα σκονάκι, το αντιγράφαμε και πέραμε και εγώ πήρα 9. Αντιγράφοντας από το σκονάκι. Πήρα 9, άρα θα μου πεις εγώ τώρα ξέρω άπειρα πράγματα. Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Δεν καταλάβαινα τίποτα και το αντέγραψα. Έτσι κάνουν και στο πανεπιστήμιο. Όταν μιλάνε για κβαντική φυσική, για ό,τι τη σύγχρονη φυσική, γράφουν εξισώσεις. Δεν εξηγεί κανένας οι εξισώσεις αυτές πρακτικά και απλά τι λένε. Γιατί και πολλοί ξέρουν, αλλά δεν θέλουν να βγουν έξω από τον πολιτισμό αυτό τον υλοκεντρικό, τον ψεύτικο, ή κάποιοι δεν ξέρουν τίποτα. Τέλος πάντων, δεν μου λες κάτι, μπαίνω στα βαρυτικά κύματα. Τη βαρύτητα λες και τη μαθαίνουμε και από το δημοτικό τη βαρύτητα που ρίχνουμε ένα μπαλάκι και το τραβάει η γη και τα λοιπά, αλλά δεν μου λένε γιατί ο ήλιος που είναι τόσο μεγάλο δεν τραβάει τη γη. Ψάξε τώρα που θα κλείσουμε, ψάξε εσύ στο ίντερνετ.
1: Ποιο ίντερνετ τώρα, πλάκα μου κάνεις.
0: Αυτό το
1: ποιο
0: πράγμα.
1: Ίντερνετ. Θα
0: αν
1: το
0: καταλάβεις
1: βάλουν,
0: τίποτα.
1: Θα το βάλουν όλοι στην τεχνητή νοημοσύνη. Ας το ίντερνετ τώρα. Last year.
0: Ναι, αυτό τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, το ίντερνετ. Αυτό λέω κι εγώ.
1: Λοιπόν, Μάνο, εγώ σε άφησα ευλαβικά για όσους θέλουν.
0: Ξέρεις τι λέει η βαρύτητα. Αυτό με ενδιαφέρει, γι' αυτό ήθελα να καταλήξω γιατί στην κβαντική φυσική κτλ. Η βαρύτητα. Τα βαρυτικά κύματα εννοώ, αυτό που λέμε βαρυτικά κύματα και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα τι μας λένε. Τα βαρυτικά κύματα, πρόσεξε, έχει αποδειχθεί από τον Γκιπ Θόρν. Έχει πάρει τον βραβείο Νομπέλ του 2017 και δεν το ξέρει κανένας. Και όταν τα γράφω μου λένε τι βλακές γράφω, γιατί αυτά είναι μεταφυσική. Λοιπόν, τα βαρυτικά κύματα έχει αποδειχθεί, τα έχουμε βρει αυτά που θα σου πω, πειραματικά. Τα βαρυτικά κύματα είναι μεταβολές της καμπυλότητας του κενού χώρου που είναι τεσσάρων διαστάσεων και δεν μπορούν να το αντιληφθούμε. Προβλέφθηκε θεωρητικά από τον Αϊνστάιν το 16 και το 17 αποδείχθηκε πειραματικά από την ομάδα του Κιπ Θόρν και πήρε τον Νομπέλ. Άρα τι κάνει. Ο ήλιος δημιουργεί γύρω του, δεν το αντιλαμβανόμαστε, κύματα βαρύτητας. Τα κύματα βαρύτητας όταν έχουν μια πυκνότητα και πάνω και δεν ξεπερνάνε και ένα ανώτερο όρο, τα βλέπω εγώ σαν πυκνώματα, τα βλέπω σαν πλανήτες. Τα βλέπω σαν άτομα. Τα βλέπω. Τρόπος σου λέει, τα αντιλαμβάνομαι με διάφορους τρόπους ως ηλεκτρόνια. Πάμε παρακάτω. Όταν διαβάζει για τα κβάντα, υπάρχει μια ιστορία για τα κβάντα. Τα κβάντα στις περισσότερες σελίδες που θα βρεις στο τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα πράγματα σου λένε ότι είναι το μικρότερο κομμάτι ύλης. Δεν είναι ύλη. Γιατί η ύλη δεν είναι τίποτα άλλο αλλά καμήλος του χώρου που δεν τη βλέπω. Και ο εγκέφαλος αν έχει κάποια στιγμή στην μετατρέπει. Άρα λοιπόν γύρω από τον ήλιο υπάρχουν καμπυλότητες. Αυτές οι καμπυλότητες, στα σημεία που βρίσκονται οι πλανήτες, είναι οι πλανήτες. Και υπάρχουν, ξέρω, τα ουράνια σώματα και τα λοιπά, οτιδήποτε βρίσκεις. Και αντιλαμβάνεσαι, είναι πυκνώματα ύλης, δηλαδή καμπυλώματα, μαθηματική έννοια της καμπυλότητας. Αυτά όλα όμως, πρέπει να τα εξηγήσεις.
1: Ωραία.
0: Απλοϊκά για να τα καταλάβει κάποιος.
1: Βάλε μια. Κάνε μια παύση. Μπράβο. Είπες αυτό που ήθελες. Θέλω να πω σε μερικούς τύπους σαν τον Περικλή ότι Περικλή αλλάξει συχνότητα. Πολύ απλό. Άμα έχεις κουραστεί, αλλάξει συχνότητα. Δεν σε κρατάει κανείς με το ζόρι. Λοιπόν, άκου τώρα, Μάνο Δανέζη. Εσύ καλά τα λες. Και προσπαθείς να τα πεις με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται. Αυτό που δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Αλλά στην εποχή που ζούμε, στο άγχος το καθημερινό της επιβίωσης. Άσε τώρα μωρέ. Θα σου πω δύο εκφράσεις κβαντικής ιατρικής και έλα να σε σάξω για να είσαι και νεότερος από ό,τι φαίνεσαι.
0: Όχι να σε σφάξω, να σου πάρω το εξαχίλιαρο.
1: Να σε σάξω, όχι να σε σφάξω, να σε σάξω, να σε φτιάξω.
0: Ναι.
1: Σε σφιάξα. Λοιπόν, και προχώρα. Δηλαδή πήγαινε και 110 προχώρα. Αλλά επειδή έχεις πει ότι αυτό που σε πονάει περισσότερο στην πατρίδα μας είναι ότι περάσαμε και περνάμε μια κρίση χωρίς να μαθαίνουμε τίποτα και μάλιστα μια τόσο μεγάλη ανθρωπιστική...
0: Που ξέρουν οι πολίτες σε όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Πού πάει η δουλειά λοιπόν. Εκεί θέλω να έρθω, διότι ο καθένας, και εδώ θέλω να είμαι σαφής, ούτε ο Δανέζης μίλησε, γιατί κάποιος εδώ μου λέει, αφού είναι σε παρακμή ο δυτικός τρόπος σκέψης, τότε λέει μην πετάτε σιλίδινγκ τις εναλλακτικές μορφές ανακούφισης του ανθρώπου. Ο Δανέζης δεν είπε αυτό. Με συγχωρείτε παιδιά. Είπε για αυτά τα τσαρλατανίστικα που γίνονται μέσα σε κάποια γιατρία, ακόμη και η πλασμαφαίρεση που στην Ελλάδα με την νομοθεσία γίνεται σε δημόσια νοσοκομεία, εδώ γίνεται από ιδιώτες, και όλες αυτές τις, θα το πω, κβαντοπαπαριές που ακούγονται. Άλλο πράγμα οι εναλλακτικές μορφές και στην Κίνα και στην Ινδία και αλλού. Προσέξτε όμως, όχι επιστημονικά αποδεδειγμένες για την ίαση, αλλά για τη θωράκιση, ναι εντάξει μέχρι εκεί.
0: Κάθε ερευνητής μπορεί να ψάχνει ό,τι γουστάρει σε οποιοδήποτε επίπεδο θέλει της κοινωνικής ζωής μας. Στην ιατρική, στη μηχανική κτλ. Ο ερευνητής όμως, ο οποίος ψάχνει όλα αυτά τα περίεργα πράγματα και έχει ανακαλύψει και πειραματικά κάποια από αυτά ότι ισχύουν, χωρίς να ξέρει όμως γιατί ισχύουν, τα κατάλαβες τι γίνεται. Ο ερευνητής αυτός έχει το δικαίωμα να δουλεύει ερευνητικά, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να πληρώνεται και να κάνει όλες αυτές τις παπαριές που είπες. Τα κατάλαβες τι γίνεται. Άρα δηλαδή, εδώ πέρα βλέπεις αυτούς τους δύο γιατρούς. Έχουμε επικεντρωθεί όλοι στο ότι κάναν υποτίθεται κβαντική ιατρική και να τους βρίσκουμε για την κβαντική ιατρική. Μα αυτό ήταν το έγκλημα που κάνανε. Δεν ήταν έγκλημα όλα τα άλλα που μας βγάζουν. Δεν μιλάει κανένας για τίποτα άλλο. Μιλάει για το κομματικό μόνο. Το ότι τα παίρνανε στους ανθρώπους, ότι τους λέγανε τους κοροϊδεύανε, ότι τους δίνανε ψεύτικα πτυχία ότι είχαν, ότι τα πτυχία που είχαν είχαν πληρώσει και τα δίνανε. Να προχωρήσω. Μετά, αφού τα ξέρουν όλα αυτά, γιατί δεν αντιδρά κανένας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ιδιωτικό πανεπιστήμιο είναι να μου φέρει δύο περίεργους από αυτούς που κάνουν κβαντική ιατρική, να τους κάνω ένα μάθημα, να τους δώσει ένα βαθμό 9 και να έχουν και χαρτί επίσημα από ένα πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί γιατί τα πήρε κάποιος πολιτικός, για να εξηγηθούμε. Δεν ανοίγουμε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο τη στιγμή που τα ανώτατα δικαστήρια απορρίπτουν το δικαίωμα του κράτους να το δημιουργήσει. Κάποιος τα πήρε. Κάποιος τα πήρε. Βγάλανε ότι οι μισοί υπουργοί μας, και δεν μιλάω και για κυβέρνηση, οποιασδήποτε κυβέρνηση, οι μισοί υπουργοί μας είχαν πάει σε αυτούς. Αυτό δεν μιλάει κανένας. Όταν βγαίνουν οι υπουργοί μας και μας λένε, για να μην βγούμε εμείς να το πούμε, ότι πήγαν σε αυτή την γυρία που τους φύσαγε και αυτή τους έκανε. Αυτοί οι υπουργοί που πήγανε δεν είναι αυτοί οι υπουργοί που σήμερα ψηφίζουν το να γίνει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, να πληρώνεις ένα καρολεφτά και μετά να σου δίνουν ένα χαρτί κυβαντικής ιατρικής.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος φταίει? Φταίμε εμείς που μπροστά στο να μου κάνει το ρουσφέτη μου τον ψηφίζω. Και δεν μιλάω για την κυβέρνηση τώρα. Μιλάω για όλα τα κόμματα.
1: Πες μου κάτι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, οδεύοντας προς το τέλος. Ξεκίνησα σήμερα με μια ρίση ενός στον άλλο κόσμο πια Αμερικανού δημοσιογράφου και ευθυμιογράφου, του Πάτρικ Ορούρκ, που είπε ότι όταν οι αγορές και οι πωλήσεις ελέγχονται από την νομοθεσία, Το πρώτο προς αγορά και πώληση είναι οι ίδιοι νομοθέτες. Πες μου σε παρακαλώ, σε αυτόν τον κόσμο.
0: Γιατί τους λες νομοθέτες και δεν τους λες με το πραγματικό τους όνομα.
1: Εντάξει, νομοθέτες όλοι ξέρουν ότι είναι βουλευτές. Με συγχωρείς, όλοι το ξέρουν.
0: Όχι, οι πολιτικοί. Δεν είναι μόνο οι βουλευτές.
1: Οι πολιτικοί.
0: Γιατί έχουμε πολιτικούς πολύ με μεγαλύτερες δυνατότητες από ένα βουλευτή.
1: Σωστό, σωστό κι αυτό. Σωστό. Βέβαια, ζούμε σε αυτή την εποχή, έχεις δίκιο.
0: Με το Δανέζι.
1: Ρούμπος, δέχομαι.
0: Θα σου δημιουργήσω προβλήματα στην εκπομπή σου.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Πάμε. Κανένα πρόβλημα. Ούτως ή άλλως, ό,τι λες είναι από μόνο του ένα πρόβλημα.
0: Ναι, και εγώ είμαι ο ίδιος είμαι ένα πρόβλημα.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, Μάνο, θέλω να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Επειδή τελικά ο καλύτερος συμπαντικός υπολογιστής είναι ο κόσμος. Εσύ το έχεις πει, δικά σου λόγια χρησιμοποιώ.
0: Είναι κάτι. Το σύμπαν.
1: Μάλιστα.
0: Άλλο ο κόσμος είναι αυτό που αντιλαμβάνεται εσείς μας, το ψεύτικο.
1: Όχι, δεν λέω για αυτό τον κόσμο.
0: Α, μπράβο. Για το σύμπαν. Μιλάμε για το πραγματικό σύμπαν.
1: Μάλιστα. Και...
0: για αυτό που δημιουργεί την ύλη και την ενέργεια που αντιλαμβανόμαστε.
1: Και επειδή μου έχει αρέσει και μια άλλη σου έκφραση ότι ο καλύτερος βιοϋπολογιστής είναι ο ανθρώπινος.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Και ρωτάμε τώρα εμένα, ποιος τον έφτιαξε. Δεν ξέρω. Ότι υπάρχει αυτός ο βιοϋπολογιστής όμως, το ξέρω ότι υπάρχει. Αφού μιλάμε οι δυο μας, δύο βιοϋπολογιστές υπάρχουμε. Δεν ξέρω ποιος τον έφτιαξε αυτό το ρημάντι το βιοϋπολογιστή, ούτε μπορώ να αρχίσω να σου λέω παραμύθια. Η μυθολογία λέει τα δικά της, η παραφυσική λέει χίλια δυο πράγματα και τα λοιπά. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα από όλα αυτά, γιατί τίποτα αποδεικνυόμενο. Τι να πω.
1: Άρα, λέει εδώ ένας φίλος, Μάνο Δανέζη, μήπως τελικά όλες οι προσλαμβάνουσες που έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα όνειρο απατηλό, ένα μάτριξ.
0: Κοίταξε να ζητήσετε, όταν μιλάμε φιλοσοφικά, μπορούμε να πούμε ότι θέλει ο καθένας. Και αυτό μπορεί να το πει ο καθένας. Έχει το δικαίωμα σε φιλοσοφικό επίπεδο να πει οτιδήποτε. Αυτός θα το πει όμως, δεν έχει το δικαίωμα να το διδάξει σαν πραγματικότητα και να ζητήσει και λεφτά γι' αυτό. Είναι μια άποψή του, η οποία και δικές μου απόψεις που έχω διαβάσει τόσο πολύ, λέω έχω κάποιες απόψεις. Αυτές οι απόψεις που έχω δεν υπενήσουμε ότι 100% είναι σωστές. Γιατί αύριο μπορώ να διαβάσω ένα άλλο βιβλίο και να μου τις καταρρύψει. Άλλο ερευνητής που σκέφτεται περίεργα πράγματα με σκοπό αν μπορέσει και όταν μπορέσει να τα αποδείξει, αλλά και με έναν άλλο σκοπό, να προετοιμάσει τα νεότερα παιδιά να ανακαλύψουν και να δώσουν απαντήσεις σε αυτά που δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Αλλά πρέπει να τα ξέρουν αυτά που δεν ξέρω. Άλλο αυτό. Θέλω να τους πω, θέλω 500 ευρώ, 1.300-1.600, δεν ξέρω πώς θα παίρνατε.
1: Ερώτηση του φίλου του Δημήτρη. Η ανθρώπινη, λέει κύριε Δανέζη, εγκεφαλική ερμηνεία του κόσμου, άρα είναι ένα ολοκληρωτικά ανθρώπινο κατασκεύασμα ή μια πολύ φτωχή αντίληψη του πραγματικά πραγματικού.
0: Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που λέμε άνθρωπος, έτσι, είναι δύο πράγματα. Ένα ψεύτικο που είναι πάνω στον καθρέφτη και ένα πραγματικό το οποίο δεν αντιλαμβανόμαστε και είναι αυτό το οποίο απεικονιζόμενο πάνω στον ψεύτικο καθρέφτη, όντας και αυτό ψεύτικο, το λέμε πραγματικότητα. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος έχει δύο φύσεις. Η σύγχρονη φυσική, για να σου δώσω να καταλάβεις, αρχίζει σιγά σιγά και έχει προχωρήσει αρκετά να μελετάει επιστημονικά απόδειξη, όπως λέω και τα λοιπά, επιστημονική και τα λοιπά, πείραμα και τα λοιπά, το χώρο που δεν αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας. Άρα είναι δύσκολο στο μέσο άνθρωπο να το καταλάβει, γιατί η κοινωνία που ζούμε και καταραίει στηρίζεται επάνω στις ψεύτικες εικόνες που καταλαβαίνουν οι αισθήσεις μας. Δεν μπορεί καθόλου να καταλάβει αυτό το οποίο απεικονίζεται, το πραγματικό που απεικονίζεται και εμείς το βλέπουμε σαν ύλη και ενέργεια.
1: Θέλω να κλείσουμε με μία έκφραση που στέλνει ο Αλέξανδρος από τη Γερμανία. Καλημέρα, λέει στο Μάνο Δανέζη.
0: Καλημέρα.
1: Μήπως τελικά ο Μάνος Δανέζης, δάσκαλος για μένα λέει, εννοεί ότι δεν θέλουν τα συστήματα ο κόσμος να αρχίσει να σκέφτεται ότι είναι το ίδιο, όχι καθηκόνα κάθε ομοίωση, το ίδιο με το διπλανό του και άρα είναι μέρος της ίδιας κοινότητας και άρα θα έπρεπε να δει τη σχέση του με τον συνάνθρωπο διαφορετικά.
0: Βεβαίως και έχει απόλυτο δίκιο. Το έχω αναλύσει σε πάμπολες διαλέξεις μου πολύ απλοϊκά αυτό το πράγμα και λέω ότι στο σύμπαν αυτό το χώρο χρονικό, πρόσεξε, αυτό είναι πειραματικά αποδεδειγμένο από τη Γενική Θεωρία της Ζητικότητας, τώρα δεν είναι. Το σύμπαν αυτό το τετραδιάστατο σύλλο που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε οι καμπυλώτες και όλα αυτά τα πράγματα δεν τέμνεται, δεν χωρίζεται. Δηλαδή αν πάρω το χωροχρονικό συνεχές και το χωρίσω στα δύο, παραδείγματος δίνω ένα παράδειγμα, να το χωρίσω ξεχωριστά σε χώρο και χρόνο. Ούτε αυτό που θα βρω σαν χρόνο, ούτε αυτό που θα βρω σαν χώρο είναι αληθινό. Είναι ψέματα, δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δεν τέμνεται. Άρα λοιπόν, όταν μιλάς για ανθρώπους, όλοι οι άνθρωποι μαζί είναι καμπυλώτες του ίδιου χώρου. Είναι ένα πράγμα. Είναι αυτό που λέμε ότι ο πολιτισμός πρέπει να στηρίζεται πάνω στο εμείς και όχι πάνω στο εγώ. Τι να κάνω. 40 χρόνια τα λέω. Και ευχαριστώ που με ρωτάνε όλοι, αλλά ποιοι έχουν διαβάσει τίποτα από αυτές τις 500 διαλέξεις που δίνω. Είναι... θα δούνε και εικόνες, θα δούνε και τα λοιπά, θα το κάνουν. Είναι πιο εύκολο όταν βλέπουν τη διάλεξη.
1: Εντάξει. Έχεις πει ότι παλιά κάποτε και στα βάθη των αιώνων, αλλά και από τον 20ο αιώνα και μετά, και έγαν τα βιβλία. Τώρα και με τα μυαλά μας. Και δεν ξέρω αν μπορούμε...
0: Δεν γίνεται, είναι αυτό που λέει ο τελευταίος φίλος που μου είπε την άποψή του, ότι εγώ και εσύ βλέπουμε τα σώματά μας και τα σώματά μας είναι δυο διαφορετικά πυκνώματα στο ίδιο πυκνώμα όμως, στο ίδιο χώρο. Δεν διαφορετικά πράγματα. Με κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή αν σου πω σήμερα κάτι και σου πω εγώ κάτι άλλο αύριο, αυτό που θα σου πω αύριο και αυτό που πω σήμερα εγώ δεν το είπα, εμένα δεν αντιπροσωπεύει. Άρα λοιπόν τι συμβαίνει. Αυτό που διαλύεται ο δυτικός πολιτισμός είναι ότι θέλουν να μας πείσουν ότι ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός από τον διπλανό του. Χοντρικά, φιλοσοφικά. Δηλαδή μου λένε ότι εγώ είμαι ο Μάνος ο Δανέζης και εσύ ο Γιώργος Σαχίνης. Αλλά δεν μπορούμε να τα βρούμε οι δυο μας σαν ένα πράγμα, να έχουμε άλλη άποψη. Πρέπει να πηγαίνουμε στο καφενείο και να μαλώνουμε. Γιατί εγώ θα τους λέω τα κβαντικά, τα έτσι τρελά αυτά που κάνω και τα λοιπά, συμφωνεί και θα με θαυμάζουν και θα λένε κοίτα το Δανέζο, καθηγητής Πανεπιστημίου και κοίτα που μου λέει τα κβαντικά και τα λοιπά. Και τώρα θα πω εγώ τελευταίο αυτό που θέλω να πω εγώ, το εξής. Όταν μιλάς για ηλεκτρόνια είναι σαν να μιλάς για πλανήτες. Υπάρχει το άτομο που αντικαθιστά αυτό που λέμε ήλιο. Και υπάρχουν και τα ηλεκτρόνια γύρω-γύρω που αντιστοιχούν στους πλανήτες. Είναι η ίδια η φυσική. Το ξέρουμε εδώ και 100 χρόνια. Γιατί μου το κρύβουν. Γιατί μου κρύβουν το 1855-60 ξέρω εγώ κτλ. Ο Ρίμαν έφτιαξε τη γεωμετρία Ρίμαν. Μας αφήνουν να εννοηθούμε ότι ο Ρίμαν ήταν μεγάλος μαθηματικός και ξύπνησε μια μέρα και έκανε τη γεωμετρία Ρίμαν. Όχι. Ο Ρίμαν έφτιαξε μια κοσμολογία την οποία δεν θέλουν να μας πούν ποια είναι η κοσμολογία του. Την έχω γράψει. Δεν μπορώ να την πω στο Facebook, την έχω γράψει στο βιβλίο. Άρα λοιπόν έχει δίκιο ο φίλος μας που λέει όλοι είμαστε ένα. Γι' αυτό λέω ότι ο νέος πολιτισμός, αν πεθάνει αυτός, γιατί έχω πει κιόλας ένας πολιτισμός για να εξαφανιστεί, εξαφανίζεται μέσα από φοβερά γεγονότα που δεν θέλω ούτε να τα σκέφτομαι. Τα οποία βλέπεις και έρχονται. Λέει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο έτσι, το βίντεο. Τι είναι, αυτό λέω, καταστρέφει ο δυτικός πολιτισμός. Και δεν μας λένε πάνω σε αυτό το πολιτισμό, αυτός ο καινούργιος πολιτισμός που στηρίζεται γάμο το. στηρίζεται πάνω σε αυτό που λέγεται σύγχρονη φυσική, που αρνούμαστε να τη διδάξουμε με διαφορετικούς τρόπους από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Το κρύβουμε. Γιατί το κρύβουμε? Γιατί μου κρύβουνε την κοσμολογία του Ρίμαν, η οποία είναι η πιο σύγχρονη κοσμολογία.
1: Ναι, γιατί αν η γνώση είναι σε ένα ιερατείο, σημαίνει και εξουσία, όπως ξεκινήσαμε. Θα κλείσουμε.
0: Ναι, στο ιερατείο αυτό δεν είναι ο Ρίμαν. Ο Ρίμαν τα είπε. Λοιπόν, είναι σαν και αυτό που λέω εγώ. Άπε, τα καλά και πέθανε. Έχει και όταν λες, εσύ είπε 500 διαλέξεις, 600 άρθρα έχει γράψει, μιλάει όπου βρίσκεται, θα πεθάνει. Γέρασε, σε λίγο θα πεθάνει.
1: Έλα.
0: Ωραία, τι άλλο μπορεί να κάνεις? Δεν το λέω θα πεθάνω, κύριε, κάτι σημαντικό.
1: Έλα, τώρα με αντιγυράνσεις και ευεξίες θα βρεις τη λύση και εσύ.
0: Τώρα, εντάξει, δεν έχω εγώ γυράνσεις και ευεξίες, όταν γυρνάς πεθαίνεις. Λοιπόν, είναι ό,τι έκανε ο Ρίμαν. Έλα, τι άλλο να κάνω? Και ρωτάω. Αυτά τα πράγματα, τώρα δεν θέλω να πω τους τίτλους στο βιβλίο. Θα το πω, γάμο το κέρατο μου, σπάζοντας τον καθρέφτη. Σκέψη ψυχή στα δύο τελευταία βιβλία. Ποιος θα αγοράσει? Δεν θέλω να τα αγοράσουνε. Γι' αυτό το λόγο, πάνω σε αυτά τα βιβλία, λέξη προς λέξη, κεφάλαιο προς κεφάλαιο, θα έχω κάνει διαλέξεις δωρεάν.
1: Σωστά.
0: Στο τι άλλο να κάνω δωρεάν, τα έχω δώσει με βιβλία.
1: Και στο
0: βιβλία,
1: διαδίκτυο είναι κομμάτι-κομμάτι, όποιος θέλει, εάν θέλει πραγματικά.
0: Γι' αυτό ο κόσμος θα αλλάξει όταν οι νέοι άνθρωποι και νέους ανθρώπους, λέω μέχρι 50-55 ετών, που έχουν ζήσει όλα αυτά τα πράγματα, θα αρχίσουν να παίρνουν θέση εξουσίας. Δεν μπορεί 25-40-45 να πάρει θέση εξουσίας. Και έχουμε αφήσει στις θέσεις εξουσίας αυτούς που μισογνωρίζουν, δεν γνωρίζουν τίποτα. Και όταν τους λες την αλήθεια, τι λέει η σύγχρονη φυσική, και τους δίνεις και τη βιβλιογραφία την επιστημονική, την η οποία βιβλιογραφία που τους δίνεις την έχουν γράψει νομπελίστες, που έχουν πειράματα περιγράψει μέσα, όπως τα ερωτευμένα φωτόνια, σου είπα, να σου πω κι άλλα 100. Δεν ξέρω τι είναι. Και μου λες εσύ ένα ηλεκτρόνιο. Τι να σου πω τώρα για το ηλεκτρόνιο? Δεν υπάρχει ηλεκτρόνιο. Είναι μια καμπυλότητα του χώρου τόσο πολύ μικρή που δεν μπορώ να τη δω με τα μάτια μου. Το ηλεκτρόνιο είναι ένα κύμα, ένα μικρό κυματάκι. Και γιατί βρίσκεται δίπλα γύρω-γύρω από τον πυρήνα? Γιατί ο πυρήνας συμπεριφέρεται σαν τον ήλιο. Και το ηλεκτρόνιο, τα ηλεκτρόνια που γυρνάει γύρω-γύρω, είναι αυτό που λέμε πλανήτες. Και κάτι τελευταίο, αυτό που μαθαίνουμε στα γυμνάσια, πρόσκειται αυτό το ξέρουμε πλέον πειραματικά αποδεδειγμένο. Έχω γράψει το πείραμα πώς γίνεται. Πρακτικά. Τι ήθελα να πω, τέλος πάντων.
1: Κάτι...
0: Το στοιχειώδες αυτό είναι, ήθελα να πω ότι το ηλεκτρόνιο, που το λέμε ότι είναι η μικρότερη ύλη, δεν το αντιλαμβανόμαστε. Ούτε ένα άτομο το αντιλαμβάνομαι με την έννοια έτσι. Μέσω δευτερογενών φαινομένων το αντιλαμβάνομαι. Δεν βλέπω ένα ηλεκτρόνιο να πονάτω ή το ηλεκτρόνιο και να το φωτογραφίσω. Με την κλασική έννοια, έτσι.
1: Ναι, ναι, σωστό. Με την κλασική έννοια μην έχουν παρεξηγήσει.
0: Α, λοιπόν, όλοι αυτοί οι φίλοι που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, δεν θα κάνω διαφήμιση, αλλά έχω φτάσει στα τελευταία μου. Και λέω, να πάρουν το σπάσμα στον καθρέφτη και βλέπω τη σκέψη ψυχή. Είναι γραμμένα με απλό τρόπο για όποιους θέλουν να βάλουν ένα βιβλίο όμως στο τραπέζι και να διαβάσουν. Όχι αυτοί που πάνε να κάνουν μπάνιο και παίρνουν και ένα βιβλίο, να πάρουν τα βιβλία που τους λέω και να διαβάζουν στην άμμο. Ή να θέλουν να μάθουν 10 πράγματα για να πάνε στο καφενείο να κάνουν το γλύφμι στους άλλους καφενόβιους.
1: Μάνα.
0: Και εσείς να ρωτάτε τα βιογραφικά αυτών που φωνάζετε.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω.
0: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Για αυτή τη συζήτηση σήμερα το πρωί της Τετάρτης. Πρέπει να σου πω ότι πολλοί κόσμος μου λέει έχει θέμα υγείας. Όλοι ρε παιδιά έχουμε θέματα υγείας.
0: Ναι, έχω θέματα υγείας.
1: Τρομάζεις κόσμο τώρα.
0: Πολύ
1: εντάξει.
0: Δύσκολα και ζαλίζομαι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, τι να κάνουμε, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Είμαι της ηλικίας μου. Δεν κάνω πλάκα σε αυτό που λέω.
1: Όχι, όχι. Είναι τη ηλικία μου αρέσει.
0: Ξέρω ότι αν περάσουν δύο ακόμα χρόνια θα πεθάνω. Δεν είναι τίποτα κακό. Όλοι πεθαίνουν. Δεν έχω κάποια αρρώστια. Τότε δεν μπορώ να περπατήσω. Είμαι σε μεγάλη ηλικία, μου κρατάνε μπαστούνια για να περπατήσουν λιγάκι. Πάλι καλά, εγώ που πάω στη Κορέα και ψωνίζω. Και ζαλίζομαι κιόλα.
1: Μάνας Δανέζης, θέλω να τον ευχαριστήσω.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργη μου.
1: Να του ευχηθώ καλημέρα.
0: Και να ξέρεις ότι μίλησα γιατί ήσουν εσύ.
1: Λοιπόν, έλα, είσαι προβοκάτορας. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Και χαιρετίσματα και ευχαριστώ που μας ακούσαν.
1: Να είσαι καλά εσύ. Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησέ μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
5: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά, για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
6: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
7: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
8: Η παρέλαση.
9: Το συγκλονιστικό έργο της Λούνας Αναγνωστάκη.
8: Τι συμβαίνει όταν ολόκληρος ο κόσμος χωράει μέσα σε ένα δωμάτιο.
9: Η παρέλαση. Ένα έργο για την ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Πρωταγωνιστούν
9: Μανώλης Πίτερης,
8: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
9: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λεωνάκης.
8: Εισιτήρια στο more.com.
10: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τέτατέτ στον Α με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα αισθάθηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
13: Χαρά μου, Τάσο.
12: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος. Ακριβώς. Από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
13: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας. Ναι. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
12: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για εσάς. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
13: Ναι.
12: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
13: Απέκτησα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
12: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
13: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά. Όχι σε, πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
12: Να παίρνετε την απόστασή σας. Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι, ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
13: Δεν παρακολούθησα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα, τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, πιάνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά η ησυχία.
12: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
13: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου έλεγε αν στην τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
12: Από την αρχή της καριέρας σας, mm-hmm, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που, ναι, μοιάζεται σαν δίδυμη.
13: Σαν την ψωγόνη ζωροχή, σου λέω.
12: Ακριβώς. Ναι. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
13: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
12: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
13: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
12: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε, ναι, στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε: 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
13: Ναι.
12: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
13: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε πια άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Το τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικού μυαλιδιού.
12: Το 2020, mm-hmm, φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης, mm, ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
13: Βεβαίως, ναι.
12: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
13: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν, ναι, περίεργα.
12: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
13: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
12: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
13: Βεβαίως.
12: Που την, ναι, κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλιστικά.
13: Ναι, ήταν το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
12: Ναι.
13: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλιογράφους.
12: Ναι.
13: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλιογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενη είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
12: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
13: ναι,
12: εσείς.
13: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
12: Ναι.
13: Έτσι.
12: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
13: Την έκανε η αδερφή μου.
12: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι,
13: ναι,
12: κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την άλλη.
13: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πω με αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου α, ναι, και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
12: Όλα αυτά τα χρόνια, yeah, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας?
13: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
12: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
13: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. να βοηθά την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού, όπου και αν ήμουν. Έτσι, με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
12: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
13: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις, είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στον DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
12: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
13: 100%.
12: Γιατί?
13: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας, χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
12: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
13: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς επειδή δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι, λένε ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν θα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
12: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
13: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν έτσι και θα με ξυπνήσουν.
12: Ότι είναι ένα.
13: Ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
12: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να,
13: ναι,
12: να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
13: Όχι, αυτό είναι ένα μεγά ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστη βασικά, ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλάβατε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
12: Τώρα όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια,
13: ναι,
12: πώς νιώθετε?
13: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μου μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλον δεν και καλά και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας δηλαδή, του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκαιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκαιο.
12: Το αίμα νερό δεν γίνεται, λένε.
13: Ναι.
12: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
13: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ένας από τον άλλον.
12: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
13: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
12: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της
13: οικογένειας? Θα αρχίσω να κινούμε νομικά. Ναι.
12: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και ναι, τη μήνυση για τον εγκλισμό?
13: Αυτά ισχύουν όλα. Ναι, κανονικά.
12: Και θα προχωρήσετε?
13: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
12: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
13: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργεί συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν πρέπει να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δώσε μείνει σήμερα από Χριστός δηλαδή. Οπότε. Όλο το πράγμα έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
12: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
13: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
12: Το ξέρω, ναι.
13: πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
12: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλεισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
13: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
12: Μέχρι τώρα.

0: Εδώ.
1: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά που μπάνιο πρωινό στη θάλασσα. Φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
0: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
1: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, ναι. Εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πιστεύω ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνη τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου, τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο, να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
0: Η Μαρία ή η Βάση.
1: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το δίωσα τόσο πολύ κακό που μου πήγε στα πλαίσια του αστείου.
0: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε?
1: Δεν είπα τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και ήταν να πάρει το σκυλί. Εκείνες μέρες είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την Αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιος θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την Αρίθα. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνο όταν γίνεται αυτό ξαφνικά, έχει ένα χρόνο που μπορεί να ετοιμαστεί κτλ. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίτιο.
0: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίτιο?
1: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισα να το μυαλό μου να σκέφτομαι τα πρακτικά πράγματα, στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, διότι η ακούσια νοσηλεία σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο στην εντεύξεις, που ξαφνικά έγινε αυτό να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάλπτει από κάτω, το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
0: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος?
1: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα του είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν ήταν παλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω τον κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να σας υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος. Οπότε το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
0: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα?
1: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι, φιλέτε έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
0: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν?
1: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιοι σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκης εδώ, είμαστε τέλεια.
0: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
1: Η καριέρα μου ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αλλά αυτά έχουν γράψει.

0: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
1: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
0: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
1: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραβέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλανε αυτοί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά τη αληθεία, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
0: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
1: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
0: Η οικογένεια σας, είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
1: Ναι, εγώ πιστεύω, αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
0: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσεις μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές. Δεν είναι εύκολο. Άρα, ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
1: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού, που λέω εγώ.
0: Ναι. Ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
1: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
0: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση?
1: Κοίταξε, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, πρέπει να αναλύσεις και τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι Θεοί εμείς. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από ένα δημοσιογράφο του με τη Μισθεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα πίσω εκεί.
0: Από την άλλη, κύριε Μαντζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
1: ναι,
0: ποιος θα μας προστατέψει?
1: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
0: Η φράση.
1: Το οποίο εγώ το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
0: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους», σας ξάφνιασε?
1: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πας να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα?
0: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
1: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι βαθιά πιστός. Έχω, πώς το λέμε, με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης δεν μου αρέσει να στείλω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επειδή δεν ζωνευτώ μου, δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
0: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους, ναι, αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε «ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας».
1: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο. Άλλοι άνθρωποι το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλη για ζωή, εγώ προσωπικά.
0: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
1: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
0: Ναι, στην ανακοίνωση.
1: Αγκαστή αυτά τα πράγματα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με Μια ψυχολόγο τη λέω: κάποιε φορέ λέω κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω: δεν παίρνω το μαχαίρι να παραχαιρώσω τον τάφο, α πούμε, στα σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό λέω. Και μου απαντάει: δεν τον μαχαίρωσε. Όχι, λέω. Άρα και μου λέει: αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν από το σκέψη. Δεν σκέψει. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλέ φορέ οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλαβαίνετε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή να, κάνουν, να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, άμα ζωνάκι είναι αυτό. Άμα ζωνάκι είναι εκείνο. Το Μαζονέκη συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνε. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμο μου φωνάζει Μαζονέκη. Το Μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμο, όχι εγώ.
0: Ναι.
1: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω τη αλφαβήτου. Έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και Μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
0: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμο ότι. Ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
1: Έλα καλέ, ναι.
0: Είναι και σε ένα πλαίσιο...
1: Μύθου.
0: Μύθου και σταριλικιού.
1: Ναι, τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταριλίκι του, άνθρωπος που είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά, δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι γίνεται, ας πούμε, στάρ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
0: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαΐτιο. Και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν.
1: Κατόπιν είναι... ερωτήσει το πάνω αυτό.
0: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινής.
1: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπανε μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ίδιος δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι ήταν άνθρωπο. Γιατί θέλω τα πρώτα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρεπιπτόντω μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόντουσαν, δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
0: Πώ το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικό.
1: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Ο Θεό μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλέ φορέ ο λαό λέει ο Θεό σου δίνει αυτά παντέχει. Και επίσης, εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής, εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ πρέπει να τους πείσουμε αυτοδημιούργητος, ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη την ιστορία και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρθηκε στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως. Για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου, ίσως.
0: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
1: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
0: Είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω να απαντιέται.
1: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
0: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
1: Ναι.
0: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
1: Ναι.
0: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
1: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που είναι εκτάκτους. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Που μετά θυμόμουν ότι ο λαός έλεγε μου φάγες τη χολή, μου έβγαλες τη χολή. Κατάλαβες. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, ενώντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου και αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει. Το πιο λίγο, το πιο μικρό.
0: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας?
1: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιος δεν είσαι καλά. θα σου μαγγίζει τα ώρα τη τρέλα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
0: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
1: Όπως.
0: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
1: Ναι.
0: Και ότι.
1: Εσείς τι θα φανταζόσασταν ότι ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μαζονάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό, όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε.
0: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
1: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λένε για πράγματα οικογένεια που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά δεν τα κάναμε ούτε και για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και χωρίς να σπάει τα όρια. Δηλαδή δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση με χιούμορ και με καλοσύνη και με ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο, αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρατώ στο σπίτι και λέω, μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
0: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ.
1: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα εκεί ήταν και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
0: Η μαμά ήταν.
1: Την υποστήριξε πάντα ο παπάς τη μαμά.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
0: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζονάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας.
1: Ναι, ερώτηση. Η ξηρή αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει. Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε, θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
0: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Και δείτε ότι είναι η μητέρα σας.
1: Ναι.
0: Δεν θα απαντήσετε.
1: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να του πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει. Δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Έλα, παιδί μου, είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μόνο εσείς δεν είστε καλά.
0: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο τη ιστορία με την οικογένεια.
1: Συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγο για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια το ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
0: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν.
1: Ναι, βεβαίως με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω και είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως. Θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης ότι. Ναι, δεν πει καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ, ακούστηκε για εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμεί δεν ξέρουμε. Δηλαδή, προφασιζόταν την οικογένεια. Ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμω να λέτε. Όπω επίση με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία, του είχα. Εντός εγωγικών βοηθήσει εγώ, γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθάει κανέναν. Το έχει ο άλλος. Εσείς απλώς το αίτιο. Λέγανε, ο Μαζονάκης έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να ακούγεται αυτό το πράγμα. Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλο ο κόσμος στο μέρος μου. Όχι το μέρος το δικό μου, του δικαίου δεν ήταν το μέρος. Δεν μπορεί να λέει κάποιος λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβατε, πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλος. Για να χειριστεί ο κόσμος όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
0: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και ναι. Είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια.
1: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα. Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη αυτή την ιστορία, την κατάφερα, να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
0: Πού ήταν?
1: Οπότε, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα, ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου, κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι «Α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο». Ό,τι θέλει, ναι.
0: Τα σκοτάδια όμως...
1: Τι είναι τα σκοτάδια,
0: δεν
1: θα...
0: είναι...
1: να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
0: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια.
1: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμωρα εγώ τα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα, δηλαδή, πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια, για μένα είναι μέρα. Δηλαδή, μέσα από αυτή την ιστορία εγώ βγήκα και βγαίνω, δηλαδή, πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
0: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά?
1: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, τάσο μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, θα σου πω.
0: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
1: Θα πω κάτι. Εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουν στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή. Όλα αυτά ήταν στη στέγαση, δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης μην ξεχάσετε το γεγονός ότι οι Έλληνες, που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το time, απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεσαι στο μυαλό μας τόσα.
0: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στο καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
1: του Φίβου. Ναι, είχε έρθει στο καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση τα λοιπά, και του λέω: Έλα, εδώ κάτσε κάτω.
0: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
1: Βεβαίως,
0: με ποιο τρόπο?
1: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο στάδιο τι ήταν? Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο, σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
0: Ο δικηγόρος σας.
1: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλω από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ήσχε αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κύριος Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
0: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτείται.
1: Δεν παραιτείται. Λόγους... Εγώ τον είχα σταματήσει και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου. Είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή το συνεργάτη.
0: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
1: Ναι.
0: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαΐτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
1: Βεβαίως.
0: Είναι η πρώτη έτσι, εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό ναι. Σε μαγαζί.
1: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
1: Μπράβο, τα σου πω.
0: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν, θα ήταν το βαρόμετρο
1: καμία...
0: του ανθρώπου, του... του κόσμου,
1: σχέση.
0: Του κοινού.
1: Καμία σχέση με καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Δηλαδή, όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
1: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά, λέω ευελπιστώ. λέω. Δηλαδή κρατάω, που λένε, στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Μπορεί, υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή, μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με υπογνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου, πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που χαλάει τα πράγματα, είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρο σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμο όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρο ότι, σχεδόν σίγουρο δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμο. Όχι ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο, καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο τους.
0: Σαν τον αγαπημένο, σαν τον καλύτερο.
1: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
0: Μέσα σε αυτή τη δίνη λοιπόν έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα...
1: Σοβαρή ακούω.
0: Δεν είναι...
1: Σοβαρή, για πες μου τι...
0: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σα. Για
1: συνεργάτη μου δεν ήταν. Θα τα πω τα πράγματα.
0: Παρενόχληση.
1: Να τα λέμε. Θα κάνω τον αφηγητή, θα κάνω.
0: Εντάξει, ωραία, ναι.
1: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
0: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσεί τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα.
1: Όχι. Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρο, ο πρώην μαέστρο που είχα, ο Παναγιώτη ο Γουνάτσο, ο οποίο αυτό τον έφερε. Εκεί δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιο τον ήξερε προφανώ. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει, δεν ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα ακόμα με το συγκεκριμένο επιχειρηματία, οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και... πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, σας λέω τώρα, γιατί στο παρελθόν μου κάνανε διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σε ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτάγαν οι άλλοι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήθελα να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε, μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, εννοείς ένας εκφοβισμός. Καταλάβατε.
0: Ένας εκφοβισμός
1: για διαπόμπευση. Και καλά θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ που λέει και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω τους. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεντάσιο φόβο.
0: Προστατεύατε τον εαυτό σας.
1: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι.
0: Από με ποιους σας είναι να στραφείτε.
1: Καθόλου.
0: Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε.
1: Όχι, εγώ πέρασα από το σπίτι αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω που λέω εδώ, οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν έβλεπα ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας, υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
0: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
1: Δεν νομίζω ποτέ, μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
0: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση?
1: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμόμουν στο καναπέ το μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ναι. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω, το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία, το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσει, γέμισε το με ενοχικά.
0: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Α τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπα το, δεν είδατε ποτέ κάτι.
1: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοςδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω δηλαδή ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένει όμως κάτι να πάρει. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά, με στόχο άλλο δηλαδή. Δηλαδή να πιστεύω ότι είναι έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τι σκέφτομαι, αυτό είναι.
0: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
1: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
0: Γιατί όμως.
1: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ μου, το ματάκι μου το θέλω. Καταλαβαίνετε.
0: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα.
1: Τάσου.
0: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
1: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω κάτω, όπου ήταν ο μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, τέλει Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί ήταν μια φορά στο καμαρίνι που ήρθαν να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που έλεγε εσύ.
0: Ήθελα να καταλάβω.
1: Αυτό δεν είναι και ο τύπος μου κιόλας.
0: Αυτό. Mm. Επειδή είστε ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς, μιας άλλης εποχής. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο, ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση?
1: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
0: Άρα αυτή η υπόθεση που βρίσκεται νομικά, κύριε Μαντζάκη?
1: Η υπόθεση θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
0: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσκολία?
1: Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
0: Του δικηγόρου σας.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Μαντζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαντζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαντζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαντζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
1: Επιχειρηματιών?
0: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό δεν ξέρω. Πώς φανάρι ήταν αυτό?
0: Ναι. Αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
1: Βέβαια.
0: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
1: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι. Ναι, γιατί εγώ είμαι ταμπέλα του μαγαζιού που λέμε.
0: Δουλεύατε στο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Είναι χρόνια στο χώρο.
1: Ναι.
0: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
1: Τρεις σεζόν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαίτιου.
1: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
0: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
1: Ναι, σε ανακοίνωση μου λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτε δεν συνέβη.
0: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
1: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
0: Ναι. Τι ζητήσατε όμως?
1: Που σημαίνει τι? Ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
0: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
1: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Τι, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώση αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια, σε εξυπηρετήσω και σε αυτό. Σπανίως ζητούσα εγώ βοήθεια από
0: αυτόν τον εαυτό. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
1: ναι,
0: στην καρδιά σας, στην ψυχή σας?
1: Καμία σχέση.
0: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάσετε?
1: Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
0: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακαίνιση.
1: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
0: Γιατί το λέγατε όμως?
1: Γιατί είχε στο παρελθόν, και οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην αγορά.
0: Ναι,
1: ότι δεν ήταν εντάξει.
0: Σαν... Σε δύσκολη στιγμή σα ήταν κοντά σα.
1: Γιατί είναι δύσκολη στιγμή? Ποια είναι δύσκολη στιγμή?
0: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
1: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
0: Ο δικηγόρο που.
1: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το Me Too, αφού ήταν μαζί μου. Ξαφνικά.
0: Επειδή φαντάζομαι θεωρείστε.
1: Από τα λεγόμενά σα, δηλαδή πώ άνθρωπο αυτό είναι δίπλα μου.
0: Εγώ κατάλαβα ότι θεωρείστε ότι ήσασταν αχάριστο.
1: Στην υγεία τη αχάριστη. Θα απαντήσω.
0: Εσείς πού το αποδίδατε, είναι η πρώτη φορά ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και σε. Όχι μόνο στους τραγουδιστές. Mm-hmm. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν σε καμία περίπτωση δεν θα είχα προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρταρα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό ότι. Σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε.
1: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσε κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι πότε να με περίμενα, είναι περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
0: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωση του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
1: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή την. Να μην εμφανιστώ, ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο μου όπλο που έχω. Για να κερδίσω αυτό που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει. Ο Γιώργος Μαζονάκης είναι καλό παιδί, άραγε. Α, δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων. Και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια του τίποτα δεν είναι βάρος ούτε μιας δουλειάς, ούτε ενός ανθρώπου.
0: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
1: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από εγώ. Εγώ κάνω και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου, για το κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
0: Ναι, και αυτό το έχω διαβάσει.
1: Βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
0: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
1: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
0: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
1: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
0: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
1: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζούτησα κανέναν άνθρωπο.
0: Και βρέθηκε.
1: Θέμα γι' αυτό.
0: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
1: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει ζητήσει ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
0: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
1: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιο άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε να βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πέρασε εκεί.
0: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
1: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
0: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
1: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
0: Απειλές.
1: Γενικώς δεν φοβόμουν. Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Mm-hmm. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέραγε από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι. Εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει, θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
0: Απειλές δεχθήκατε?
1: Σαφώς δέχτηκα. Ναι.
0: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα.
1: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Όλα μαζί.
0: Τα μύτια σα συμπεριφέρθηκαν σωστά?
1: Σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι, την καλύτερη σχέση. Επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω μέσα από καιρό μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβες. Πάμε με τον άριστο.
0: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
1: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε ξανά, υπήρχε μια αποσυγκίτηση. οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν, διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν να είμαι σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε. Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι φοβούς για τους άνθρωπους. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
0: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
1: Χάλια.
0: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
1: Και έτσι πόσες φορές έχω βάλει, να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
0: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό, είμαστε μπροστά.
1: Μα είναι το πιο σημαντικό, καλά, τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μάλιστα, δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα, να το φέρεις στο σπίτι σου. Δεν το φέρεις, αγάπη.
0: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
1: Ναι.
0: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
1: Βρετάσουμε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και έρχεσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι. Δεν είπα ποτέ κάτι. Δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέω να είσαι αυθεντικός. Πόσο κόσμος λέει να είσαι αυθεντικός. Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιος, λέει είσαι πολύς για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πάντω καλό, όχι ως κακό.
0: Άρα καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μια έτσι.
1: Αυτοσαρκασμός. Χιούμορ. Γέλιο. Στις παρέτησε σε συνέπεια να κάνετε κάποια αστεία. Επίσης, έχω ένα σαν τους που είμαι πάρα πολύ χιούμορ, όπως ξέρεις.
0: Αυτό όμως όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώς το σκέφτεται ο άλλος.
1: Για τους κακοπράγματους το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πράγματα κατά τα χέρια, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πέραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω και χρόνια, αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία όλα αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
0: Είπατε πριν.
1: Και επιτέλους, πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
0: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
1: Ναι.
0: Τι εννοούσατε.
1: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ήμουν ένα άνθρωπο που ζούσα πάρα πολύ φοβικό. Ενοχικό. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα τα κακά που μπορεί να γίνει. Θα έπρεπε να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και σε συνέχεια με του ανθρώπου. Ζούσα, δηλαδή, περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτήν την ιστορία, σαν αυτά τα πράγματα μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλο στην περίπτωση τη δική μου, που δεν μα απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει και δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα.
0: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
1: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
0: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
1: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
0: Ψυχολογικό.
1: Ψυχολογικό. Εγώ πίστευα ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλό μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου δείξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάποιο άνθρωπο έχει κατάσταση γιατί του λείπει και η συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
0: Το να χάσετε τη φωνή σα είναι ένα φόβο σα.
1: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
0: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
1: Ναι.
0: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
1: Ναι.
0: Θα το κάνατε.
1: Αυτό είναι έτσι που λέει αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι. Μου τραγούδι του Νταλάρα και ήταν στον Μπρέκοβιτ. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι. λάθος ο συνθέτης, που έλεγε «Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει θυμώσει απόψε και δεν μου μιλάει». Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίου, δηλαδή η φωνή της δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Έχω περάσει από αυτό το πράγμα, να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνεις Αλεξίου, δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι. Διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια ότι Αλεξίου δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη χάρη. Η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρθετη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη χάρη Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
0: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
1: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που απέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
0: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
1: Ναι.
0: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
1: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
0: Ήταν όπως τη θέλατε ή την ξοδέψατε. Ξοδευτήκατε μάλλον.
1: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα φλόπουλο, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
0: Μια ροή.
1: Μια ροή, ακριβώς.
0: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
0: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαΐτιο στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025.
1: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια παντού. Δηλαδή πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά γιατί ήταν όλοι σε πλάκια ευτυχία γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε υπήρχε. Τάσο εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
0: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
1: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορούσα να κλείσω στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή να λέω νεκρός.
0: Τι σας έδωσε το Voice?
1: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος. Το ποιος πραγματικά είμαι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί. Είχα φορές την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου όσο κάνουμε το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
0: Σαν κριτής πώς θα σας κρίνω.
1: Μεγαλώντας λίγο συγκινούμε λίγο περισσότερο από την παλαιό.
0: Ναι, πιο συγκίνητος.
1: Ναι. Δηλαδή μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι. Και όχι εγώ ίδιος.
0: Και τι σας λένε συνήθως που σας συγκινεί?
1: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
0: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά από τους υπόλοιπους δηλαδή?
1: Και με τους ίδιους κριτές ήμουν το ίδιο. Ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάθει τελικά μέρα γραμμή που είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνώντας τα χρόνια ότι θα ζω μόνος μου. Ξέρω ότι έτσι ότι. Ότι με πειράζει κάποιες φορές.
0: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
1: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή, και στη ζωή μου.
0: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
1: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή πολέμωση. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είπα και εγώ. Το οποίο να κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με το λάθος της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα. Το οποίο, όπως είπα και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
0: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει.
1: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
0: Α, μιλάτε.
1: Το σημείο κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, ή αν θα γίνει κανονική εκπομπή, θα δούμε.
0: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε.
1: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι ένα αριστούργημα.
0: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
1: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
0: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
1: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
0: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος, που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι, σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
1: Ο Τάκης Ζαχαράτος θα ανήκω μείον δήμοθο, του λέγα. Και επίσης, ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο, εμένα με ενοχλεί. Το θέμα της συνέπειας και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τι έκανε, είναι αλήθεια. Όταν δεν σε παρουσιάζω κάπως που δεν είσαι εσύ.
0: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτυρα όμως.
1: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ? Ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή, εγώ σε να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι θέλω να πω? Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
0: Άρα δεν σας αρέσει.
1: Το λαό, τροφή, καταλάβετε τι θέλω να πω?
0: Άρα δεν σας αρέσει πώς σας σατιρίζει.
1: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατιρισμό. Δεν είναι σάτιρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ, τα ενίκω μη ενδύμω. Μην τον σατιρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
1: Ναι.
0: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
1: ναι,
0: και συστηθήκατε ως
1: συνάδελφος. Με επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, γιατί έχετε εκτονίσει. Και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
0: Ναι.
1: Με τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και την αρχή που η Μαρινέλλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα, ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
0: 12 χρονών εσύ,
1: δεν ήμουν τότε. Όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
0: Και τη είπατε συνάδελφο.
1: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ω τάρι, δηλαδή ως όνομα.
0: Εμένα αυτό με συγκινεί.
1: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
0: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό?
1: Σαφώ το θυμόταν. Ναι.
0: Όταν τη το λέγατε, α πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, α πούμε, υπέρτη τραγουδιστή. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, α πούμε. Και επίση μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
0: Κραουνάκης.
1: Ναι.
0: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια?
1: Πάει ο Τσαμπουκάς, όλα είναι κας. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
0: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
1: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά. Τι σημαίνει ότι τη σταματήσαμε και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
0: Σα χαρακτηρίζει
1: και
0: φυσικά.
1: Και φυσικά ότι μου τόνωσε την. Πώς να σου πω. Τη δύναμή μου για το τραγούδι. Το είπα κάποτε. Άκουσα. Θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστές και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνει το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Ο σταμάτησε αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα οτιδήποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
0: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
1: Ναι.
0: Σας αρέσει αυτό?
1: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ ευφύης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέμε το στηρίζει, γιατί εμένα αυτό με νοιάζει. Αυτό που λέμε το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
0: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου «Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζονάκης».
1: Δύσκολο, εύκολο θα απαντήσω.
0: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος?
1: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό? Εγώ μην ξεχνάτε, πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε, και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα, μήπως ταχτώ.
0: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν?
1: Πάντα υπάρχει πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
0: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
1: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως τουρίστας. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορεί να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία, υπάρχει μια απλότητα, υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
0: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και πόσο τον στήριξε.
1: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
0: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος?
1: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα, που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμος έφυγε από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν οι ίδιοι γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
0: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένονται?
1: Όχι. Όχι. Ίσα-ίσα.
0: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση?
1: Όχι, ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Θα σου πω.
0: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
1: Νομίζω ότι είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
0: Μου είπατε ότι ήταν ένα χρόνο παλιά.
1: Ναι, πέρασε κιόλα ένα χρόνο. Έφυγε και είμαι μόνο.
0: Είναι κάτι που σα προβληματίζει αυτό?
1: Κάποιε φορέ με προβληματίζει, αλλά λέω ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενή. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβε.
0: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα?
1: Εγώ με το αγαπώ, το λέω παλιά, από παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σε αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε την λέξη αυτή. Εγώ δεν μπορώ να την πω, τι είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία εγώ τη λέω η αγάπη, τη θεωρώ στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
0: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι. Λέει Χαρούλα.
1: Αυτό πρέπει να σου πω. Μα είσαι τρομερός. Αυτό σκέφτηκα. Όχι τρομερός, θα βάσω τρομερός σε κακή λέξη. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στην διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
0: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
1: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
0: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο?
1: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
0: Και?
1: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
0: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε?
1: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή. Να του ασχοληθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την. Σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω πια εγώ.
0: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό?
1: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που το έκανα από τις αρχές, δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα για ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ειδικός όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
0: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας στην Αρίθα που τη χάσατε
1: πρόσφατα.
0: Δεν ήταν πρόσφατα
1: σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που δέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέραγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
0: Είχε πει ο χτινίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Ο κτηνίατρος που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν έχω ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε από όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
0: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο?
1: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ, να πιάνω. Δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
0: Είχατε και πριν ζωάκι?
1: Προσπάθησα, προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις αρχές που μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθεσόμουν καλός γονιός. Το σκυλί δεν εντεμπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Και η αλήθεια ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Να ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
0: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί λένε ότι το καλύτερο μνημόσυνο για το
1: ζώο που χάνεις. Ναι, αυτά που λένε εμένα...

0: Μπορεί που θέλω να πάρω μια κατηρά στην καλιά, δηλαδή και εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα στον κόσμο, αισθάνομαι ότι τους έχω καλύψει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι τους. Δηλαδή όταν πήγα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκτικά. Τους λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγοντα να έχουν παίξει με τα χέρια τους τα κολλήσια πράγματα. Να έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμακέρι φράγματα. Και θέλω να είναι εμπνευσμένο από τον Θεό. Και τους ευχαριστώ. Και κάποιοι τους κάνουν, θα προσπαθήσουν να μου κάνουν κακό, ο κόσμος θα τους δώσει πίσω. Και επίσης, ας τους συγχωρέσει ο Θεός και ας μου κάνουν κακό.
1: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν.
0: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνέντευξη ο Βασίλης και ο Δήμας και ο στίχος του με εξέπληξε. Γιατί η φράση μαζό είναι Δήμα. Είναι το μαζό, μαζικά το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος σου και όλοι τους. Αυτό όμως ο κόσμος το έλεγε σαν κατηγορία τραγουδιστή. Καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όμως που συνέβη και τώρα. Μόνος μου και όλοι τους. Έλα όμως που συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι. Να δεις πως αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε. Έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
1: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
0: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά κοιτάει αυτό το πράγμα. Το πέντε ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή είναι τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο ένα θέση. Το λέω γενικά.
1: Και εγώ νομίζω ότι το Νίκο σε μένα είναι το τραγούδι της ζωής σας.
0: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
0: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, Τάσο.
1: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε υγιείς και που έτυχα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας αυτό το έκτακτο τετατέτ στο Ξένος Τράβελ για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ηλία, ρίχτα!
3: Αυτή η νύχτα μένει.
4: Αυτή η νύχτα μένει.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή απέναντι σε αντίξωες συνθήκες. Στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι okay. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας. Και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελούν.

0: Όλο μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Ιθαμάκου. Από Οκτώβριο θα βρίσκομαι στο θέατρο Μαβίλη κάθε Σάββατο στις 12 με το υπέροχο έργο του William Shakespeare «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας», διασκευασμένο για παιδιά από 5 ετών έως 12. Κάθε Σάββατο στις 12 και καθημερινές με σχολεία.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
5: Πέρα σας, καλώς ήρθατε.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαι πάλι κοντά σας.
5: Η δική μας είναι η χαρά που είστε πάλι κοντά μας. Όσοι διαβάζουν, όσοι σπουδάζουν σενάριο, ειδικά στην Ελλάδα, μαθαίνουν πολύ νωρίς ότι το καλύτερο σενάριο, το αρχιετυπικότερο ταξίδι του ήρωα, γράφτηκε πολύ νωρίς στην ιστορία και γράφτηκε από τον Όμηρο. Και αυτό είναι η Οδύσσεια. Οπότε θα θέλαμε, αντί να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα και την κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας, να μας βάλετε εσείς το πνεύμα της Οδύσσειας, την ουσία της, στην φιλοσοφική της ουσία και να ξεκινήσουμε από εκεί.
6: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ εύστοχη τοποθέτηση, καθότι για να κατανοήσουμε ποια είναι τα προβλήματα και τα ζητήματα σχετικά με την πρόσφατη αναπαραγωγή αυτού του έργου στον κινηματογράφο και στη μηχανή, όπως τη λένε, του Hollywood, χρειάζεται να γνωρίζουμε ποια είναι η ουσία αυτού του έργου, γιατί έχει δημιουργηθεί τόση ένταση γύρω από αυτή τη νέα ταινία και χρειάζεται να ξεκινήσουμε ακριβώς από την πεμπτουσία, τη φιλοσοφία και τη βαθύτερη σημασία αυτού του έργου. Γιατί είναι αυτή η βαθύτερη σημασία που έχει κάνει τα ομηρικά έπι να θεωρούνται κορυφαία έργα του παγκόσμιου πολιτισμού και σίγουρα του δυτικού κόσμου. Οπότε η Οδύσσεια δεν είναι απλώς ένα λογοτεχνικό κείμενο. Δεν είναι ένα δραματουργικό κείμενο, όπως σίγουρα οι καλλιτέχνες και οι σκηνοθέτες σύγχρονης εποχής θέλουν να το προσεγγίζουν. Σύμφωνα με την ελληνική παράδοση, αν πάμε δηλαδή πίσω στα αρχαία κείμενα, πάμε πίσω στον αρχαίο πολιτισμό, θα δούμε ότι τα ομηρικά έπι θεωρούνταν οι πυλώνες της ελληνικότητας. Είναι έργα τα οποία δεν αφηγούνται απλά τη φαντασία του Ομήρου, αλλά αφηγούνται ένα αρχιετυπικό ταξίδι της ψυχής μέσα από την έλευσή της στον κόσμο της ζωής, του γίγνεσθε, της γέννησης, της ενσάρκωσης, θα λέγαμε αν χρησιμοποιήσουμε τους αρχαίους όρους, τα μαθήματα, τα πάθη που έχουμε να περάσουμε και βέβαια την επιστροφή μας σε αυτή την κατάσταση, την οικία κατάσταση, τον οίκο μας, την πατρίδα μας, την Ιθάκη, τον νόστο, την τέλεση του νόστου που στα αρχαία σημαίνει επιστροφή σε αυτό που αγαπώ, επιστροφή στην ελευθερία, στην ευδαιμονία, στην αυτογνωσία. Αυτό συμβόλιζε στην αρχιετυπική της διάσταση η Οδύσσεια. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι όλοι οι συγγραφείς αρχαιότητας, μιλώντας από τους προσοκρατικούς, Πλάτωνα που είχε αφιερώσει ένα ολόκληρο βιβλίο μέσα στην πολιτεία να μιλά για τον Όμηρο και τα έπι και φυσικά τους νεοπλατωνικούς, προσεγγίζουν την Οδύσσεια σαν μια αφήγηση αρχιετυπική με θεολογικές διαστάσεις. Και όταν λέω θεολογικές δεν εννοώ θρησκευτικές, εννοώ από την άποψη τη σύνδεση που έχει ο άνθρωπος με τη Θεία Δίκη, με τους θείους νόμους, με τους νόμους του σύμπαντος. Γι' αυτό και θα δούμε πάρα πολλούς ερευνητές αρχαίους και σίγουρα πάρα πολλοί τους νεοπλατωνικούς να αποκωδικοποιούν αυτό το έργο σαν είναι ένας κώδικας πνεύματος ψυχής και πορείας μέσα στο γίγνεσθε. Και ακριβώς επειδή αυτή η αφήγηση του Ομήρου είναι αρχιετυπική, αυτό είναι που κάνει όλους τους πολιτισμούς από την αρχαιότητα μέχρι και στις μέρες μας, έτσι, στη Δύση, στο Hollywood, σε όλο τον κόσμο πλέον, να μπορούν να συνδεθούν με ένα τόσο αρχαίο κείμενο, ακόμη και τόσους αιώνες μετά.
5: Το γεγονός ότι χρησιμοποιήσατε στην απάντησή σας τόσες φορές τη λέξη αρχιετυπική και αρχέτυπο, μας αναγκάζει να σας ρωτήσουμε για τη σύνδεση του με του Ιούγκ τα αρχέτυπα. Δηλαδή, εάν βλέπουμε στην Οδύσσεια, στην ομηρική παράδοση συνολικά, κάτι που είναι τόσο θεμελιώδες, πυρηνικό της ανθρώπινης συνείδησης, που θα έπρεπε ενδεχομένως να το έχουμε στο νου μας όταν κάνουμε οποιαδήποτε διαχείριση, αξιοποίηση, κινηματογραφική μεταφορά.
6: Ναι, έτσι ακριβώς. Ο Ιούγκ, αυτός ο πολύ γνωστός μελετητής και ψυχοθεραπευτής και ψυχολόγος, μίλησε και για τα αρχέτυπα και βέβαια μελέτησε τα αρχαία ελληνικά αρχέτυπα ως καθοριστικά της διαμόρφωσης της συλλογικής συνείδησης της Δύσης και ουσιαστικά μετέγραψε στον όρο αρχέτυπα μία έννοια που την έχουμε και εμείς στα αρχαία μας κείμενα και λέγεται σύμβολο. Το σύμβολο είναι μία αλληγορία, μία μεταφορά, μία παραβολή και οι παραβολές έχουν χρησιμοποιηθεί από όλες τις φιλοσοφικές και θεολογικές παραδόσεις. Είναι μία μεταφορά, μία αλληγορία από κάτι στο αισθητό πεδίο, δηλαδή από έναν άνθρωπο, ένα βασιλιά τον Οδυσσέα που φεύγει με τους στρατούς των Ελλήνων και πάει στην Τρία και επιστρέφει, στο νοητό επίπεδο ή στο επίπεδο κάποιων νόμων της ανθρώπινης φύσης αλλά και της συμπαντικής φύσης που για τους Έλληνες δεν είναι μόνο υλική, αλλά είναι και πνευματική. Η ελληνική κοσμοθέαση θεωρεί ότι ο κόσμος διέπεται από ηθικούς και πνευματικούς νόμους. Και ακριβώς αυτούς τους νόμους, σε ένα συμβολικό επίπεδο, καταφέρνει η ομηρική παράδοση. Και δεν λέω μόνο Όμηρος, γιατί δεν ξέρουμε αν Όμηρος ήταν ένας. Έτσι, γνωρίζετε ότι Όμηρος μπορεί να θεωρηθεί ένας τίτλος ενός ραψοδού πολύ πνευματικού, ας πούμε, συγγραφέα που κάνει ακριβώς αυτό το έργο, καταφέρνει να γνωρίζει τους ανθρώπινους νόμους και τους σταθμούς της πορείας της εξέλιξης ανθρώπινης ψυχής στο κοσμικό ταξίδι της ύπαρξης και να τους συμβολοποιεί μέσα από μία λυρική αφήγηση, δραματουργική αφήγηση.
5: Θα θέλαμε να μας το κάνετε λίγο πιο απλό αυτό που μας περιγράψετε, γιατί αφορά ενδεχομένως μία συνείδηση που σε εμάς δεν είναι γνώριμη ακόμα στη σημερινή ημέρα. Τι σημαίνει αυτό το πνευματικό ταξίδι? Πώς βιώνεται αυτό το πνευματικό ταξίδι από έναν άνθρωπο σήμερα, μεταφέροντας την τότε συνείδηση στο τώρα?
6: Σίγουρα να γνωρίζουμε, γιατί χρειάζεται να γνωρίζουμε την παράδοσή μας, ότι αυτού του είδους της αποκωδικοποίησης ή τους αποσυμβολισμούς ήδη τους έχουν επιχειρήσει οι αρχαίοι συγγραφείς. Ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, ο Πρόκλος, έχουμε πάρα πολλά κείμενα τα οποία κάνουν ακριβώς αυτή την αποκωδικοποίηση που μου ζητάτε και εσείς σήμερα. Δηλαδή, εγώ τώρα θα βασιστώ στους ώμους των γιγάντων, δεν θα σε απαντήσω έτσι μόνη μου ακριβώς από το κεφάλι μου. Και μία μικρή, είναι σπουδαία νομίζω αυτή η νήξη ιστορική, να πούμε και ότι όλες οι αρχαίες τραγωδίες, αυτό το θαύμα που λέγεται δράμα, αρχαίο δράμα και που μέχρι στις μέρες μας έτσι καθορίζει τον δυτικό πολιτισμό, έχει βασιστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στα αρχαία έπι. Έτσι, οι δραματουργοί δεν μπορούσαν να γράψουν οποιοδήποτε σενάριο θέλανε με οποιουσδήποτε φανταστικούς χαρακτήρες, Εσχύλος, Ευρυπίδης, Σοφοκλής. Έπρεπε να πάρουν ήδη υφιστάμενα αρχέτυπα και τα περισσότερα από αυτά προέρχονται από τα ομηρικά έπι. Τροάδες, Ιφηγένεια, Αντιγόνη, Ορέστια, όλοι αυτοί είναι χαρακτήρες που τους εισάγει ο Όμηρος. Και ακριβώς επειδή γνώριζαν ότι αυτά είναι σύμβολα, ο κάθε αρχαίος δραματουργός έπρεπε να παρουσιάσει με ένα διαφορετικό τρόπο, να φωτίσει τα ομηρικά έπι και τις μυθολογικές αυτές καταγραφές που θεωρούνταν ιερές για τους αρχαίους και οικουμενικές, ούτως ώστε μέσω της μίμησης πράξεως, μην πω τώρα σε αυτό, μέσω της μίμησης αυτών των παθών, των ηρώων, των επών, να ταυτιστούν οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν το αρχαίο δράμα και να βιώσουν τη λεγόμενη ψυχική κάθαρση. Αν αυτά δεν ήταν αρχέτυπα και σύμβολα, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με αυτόν τον τόσο καθοριστικό τρόπο, δηλαδή να είναι σαν κείονες ή πυλώνες πολιτισμού από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Μετά από αυτή την εισαγωγή, να αναφέρω, βέβαια ξέρω ότι δεν μπορούμε να μπούμε σε βάθος σε αυτό το ζήτημα, επειδή με ρωτήσατε τι σημαίνει η Οδύσσεια. Από την αρχαιότητα λοιπόν, βασιζόμενοι στα αρχαία μας κλασικά κείμενα, γνωρίζουμε ότι ο Οδυσσέας συμβολίζει την ανθρώπινη ψυχή η οποία μπαίνει μέσα στον κόσμο της ανθρώπινης φύσης. Η ανθρώπινη φύση έχει τον πόλεμο, τη λύπη, τη χαρά, τον ανταγωνισμό, τα πάθη, την απληστία. Έχει όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν οι Έλληνες, έτσι, που πάνε στην Τρία με τον Αγαμέμνον αρχηγό και έχουμε και όλα τα σχετικά δραματουργήματα γύρω από τα προβλήματα που δημιουργούνται όταν η ψυχή μας μπαίνει στο πεδίο του πολέμου, του ανταγωνισμού, της βιοπάλης που θα λέγαμε στις μέρες μας. Δεν είναι τυχαίο που ο όρος Οδυσσέας βγαίνει από το ρήμα «οδύσσομαι», που σημαίνει «υποφέρω» ουσιαστικά. Εντάξει, οπότε είναι ο άνθρωπος που, όπως όλοι μας, υποφέρει. Υποφέρω δεν σημαίνει πονάω μόνο φυσικά, σημαίνει ψυχικά αντιμετωπίζω τις προκλήσεις της ζωής, την αίσθηση του ελλείμματος, να μου λείπουν κάποιες ποιότητες, να μου λείπει η χαρά, η ευδαιμονία, να αναζητώ πράγματα που με βγάζουν από την κατάσταση της Ιθάκης, που σημαίνει το εσωτερικό μου κέντρο, που σημαίνει την πληρότητα, την ελευθερία και την ευδαιμονία που όλοι αναζητάμε. Έτσι, οπότε κάπως έτσι, ξεκινώντας από αυτό το κεντρικό, από αυτή την κεντρική σημασία, περιγράφει ο Όμηρος το ταξίδι της κάθε ψυχής που χάνεται μέσα στον πόνο, έτσι, και τα ζητήματα της ψυχολογίας και της ανθρώπινης καθημερινότητας, και αναζητά την θεία καθοδήγηση, την Αθηνά, η Αθηνά θα επαναφέρει τον Οδυσσέα στην Ιθάκη, αναζητά την επαφή πάλι με την αλήθεια μας, με την αυθεντικότητά μας, τη θεραπεία των παθών, που μας οδηγεί σιγά σιγά με την ιερή καθοδήγηση να επιστρέψουμε στην κατάσταση της γαλήνης και της πληρότητας που, όπως είχαμε τότε συζητήσει, ο Αριστοτέλης ορίζει ως σκοπό της ύπαρξης. Η ευδαιμονία είναι ο σκοπός της ανθρώπινης ύπαρξης.
5: Θα ήθελα να είχαμε ώρες να συζητάμε, γιατί φαντάζομαι ότι τα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι ικανά για τον αποσυμβολισμό ενός τέτοιου έργου. Και είναι λίγο δυστύχημα το γεγονός ότι τέτοια έργα τα συζητάμε με αφορμή είτε το Netflix είτε το Hollywood που αποφασίζει να ασχοληθεί μαζί τους. Όμως τώρα είμαστε σε μια τέτοια περίπτωση και έχει γεννηθεί μια τεράστια πολεμική γύρω από το ζήτημα της διαχείρισης του ομηρικού έπους από τον Νόλαν. Και τίθεται πολύ, το βλέπουμε στον δημόσιο διάλογο, στα social media, να τίθεται με όρους χρώματος δέρματος, με όρους ταυτότητας φύλου, ακόμα και με την κριτική που άσκησε στο δράμα το οποίο γέννησε ο Όμηρος, μια ηθοποιός που σπούδασε δράμα απέναντι στον Όμηρο. Θα θέλαμε εσείς να μας θέσετε από τη δική σας σκοπιά, την φιλοσοφική και πνευματική, πώς έπρεπε να αντιλαμβανόμαστε το θέμα αυτό.
6: Ναι, πάρα πολύ ευστοχή ερώτηση αυτή και έχουμε ξεκινήσει από την βαθύτερη φιλοσοφική υπαρξιακή, οντολογική, αρχιετυπική διάσταση της Οδύσσειας και αυτό είναι που τώρα μπορεί να μας οδηγήσει στο να αποσαφηνίσουμε καλύτερα τις κοινωνιολογικές, πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις που έχουν εθικτεί από την πρόσφατη ταινία του Νόλαν. Και φυσικά αυτή την κριτική που σε όλους μας, επιτρέψτε μου να πω, κάπως μας έχει κάτσει έτσι περίεργο, όχι μόνο σε Έλληνες, αλλά έχετε δει και την παγκόσμια αντίδραση σε αυτές τις δηλώσεις.
5: Ίσως περισσότερο παγκόσμια από τις.
6: Ακριβώς, και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα ήταν πολύ ωραίο να διερευνήσουμε. Και θεωρώ ότι ο λόγος αυτής της κριτικής, ενάντια στις δηλώσεις αυτές που προαναφέρετε, μία από τις πρωταγωνίστριες, είναι ακριβώς το γεγονός ότι δεν έχει προσεγγίσει και εν λόγω πρωταγωνίστρια, αλλά ενδεχομένως θεωρώ και ως σκηνοθέτης και σενεργογράφη, την Οδύσσεια στην ουσιώδη πνευματική της διάσταση που την έχει καταστήσει εξάλλου να είναι και ένα παγκόσμιο πλέον αρχέτυπο. Έχουμε και το Ulysses, έχουμε το Ποίημα του Καβάφη, γνωρίζουμε ότι εξυπηρετεί ως πνευματικό αρχέτυπο η Οδύσσεια, Οδυσσέας και η Ιθάκη, πλέον εδώ και αιώνες το δυτικό κόσμο. Φαίνεται λοιπόν ότι η αποτυχία κατ' εμέ του σκηνοθέτη και των ηθοποιών που κάναν αυτές τις δηλώσεις να γνωρίσουν, πραγματικά να φουγκραστούν τον ενοιολογικό πυρήνα, την ουσία αυτού του κατ' εμέ θεϊκού, μοναδικού έργου, είναι το γεγονός που τους έχει οδηγήσει σε τέτοιες άστοχες κριτικές. Γιατί να είχαν κατανοήσει η Ιθάκη τι σημαίνει, δεν νομίζω ότι θα σήκωναν το χέρι στον Όμηρο με μία μορφή που εγώ την αποκαλώ αποικιοκρατική έπαρση. Επιτρέψτε μου τον όρο, γιατί τώρα εδώ πέρα εισερχόμαστε στις πολιτικές και πολιτιστικές διαστάσεις. Κατ' εμέ το ζήτημα δεν έχει να κάνει ούτε με το φύλο ούτε με το χρώμα. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο που συμβαίνει εδώ και αφορά δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι η διάσταση της πολιτισμικής αποικιοκρατίας που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή, με πρόφαση μία woke agenda που στην πραγματικότητα από πίσω φέρει έναν μηχανισμό, μία πολύ ευρύτερη ατζέντα του Hollywood που πάρα πολλοί ερευνητές και πρόσφατα μία εκλεκτή συνομιλήτριά σας εδώ πέρα, χαρακτήρισε ως μηχανισμό προπαγάνδας. Γνωρίζουμε όλοι ότι το Hollywood λειτουργεί ως ένας μηχανισμός προπαγάνδας που προάγει συγκεκριμένου είδους αξίες και αξιακά συστήματα στον κόσμο, τα οποία δεν είναι απαραίτητος τα ορθότερα και τα οποία φυσικά δεν σέβονται την πολιτισμική διαφορετικότητα, αν και ενδύονται το μανδύα της πολιτισμικής διαφορετικότητας και του δικαιωματισμού και της ελευθερίας όλων και με βάση αυτή την πρόφαση καταπατάνε άλλες μορφές, μπορούμε να πούμε, αξιωματικής προσέγγισης, δηλαδή άλλα αξιακά συστήματα, άλλους πολιτισμούς και άλλες κοσμοθεάσεις. Και ακριβώς αυτό έχει συμβεί εδώ πέρα τώρα αυτή τη στιγμή στο όνομα της Ελλάδος. Στο όνομα δηλαδή των ελληνικών ΕΠΟΝ και των αμερικών ΕΠΟΝ και της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Τι θέλω να πω με τον όρο πολιτισμική αποικιοκρατία. Παίρνουμε ένα σύμβολο, παίρνουμε ένα αρχέτυπο, παίρνουμε έναν πυλώνα που ορίζει μια ολόκληρη ιστορική εποχή αλλά και έναν πολιτισμό και θα έρθω στο τελευταίο και ένα έθνος και μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε, αυτή είναι η στάση του Hollywood, με όποιο τρόπο θέλουμε. Έτσι, για μας γίνεται το σύμβολο και ο αξιακός και ο πολιτισμικός πυλώνας, μάλλον για το Hollywood, μετατρέπεται σε εμπόρευμα. Μετατρέπεται σε πρώτη ύλη κέρδους και δημιουργίας προπαγάνδας που προάγει συγκεκριμένες ατζέντες, όπως παραδείγματος χάρη η woke ατζέντα. Ωστόσο, τι συμβαίνει εδώ. Αυτός ο μηχανισμός εμπορευματικοποίησης του πολιτισμού δεν σέβεται καθόλου τον πολιτισμό τον οποίο πάει να ιδιοποιηθεί.
5: Εμείς τον σεβόμαστε, τον γνωρίζουμε, τον νιώθουμε αυτό τον πολιτισμό, τον οποίο, όπως λέτε, κάποιοι έξωθεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν ως πρώτη ύλη, ή είναι κάτι με το οποίο εμείς βάζουμε σε μια γυάλα, το συζητάμε συχνά εδώ πέρα στην εκπομπή. Ναι. Και είμαστε σε απόσταση από αυτό και όχι φυσική απόσταση όπως ένα έκθεμα σε μουσείο, σε μια ψυχική απόσταση.
6: Ναι.
5: Ώστε να δίνουμε το δικαίωμα στον οποιοδήποτε να το διαχειρίζεται σαν να μην είναι κανενός.
6: Και τώρα πάρα πολύ σωστά μας δείχνετε και μας καθοδηγείτε στα βαθύτερα αιτία αυτού του ζητήματος. Για ποιο λόγο να είναι τόσο εύκολο η ελληνική κοσμοθέαση και η κληρονομιά του ελληνικού πολιτισμού να μπορούν να ιδιοποιηθούν από τον οποιοδήποτε χωρίς καμία συζήτηση παρεπιπτόντως με τους αντιπροσώπους και τους πρεσβευτές του ελληνικού πνεύματος, χωρίς καμία σύνδεση με ή διάλογο με τους Έλληνες σχετικά με το πώς θα θέλατε να δείτε εσείς τα σύμβολά σας να αναπαράγονται και να αντιπροσωπεύονται. Και παρεπιπτόντως να σημειώσω εδώ ότι οι Έλληνες δεν είναι ότι είμαστε κάποια υπερδύναμη αυτή τη στιγμή γεωπολιτικά, πολιτικά. Μπορούμε να πούμε ότι και εμείς είμαστε, όπως και τα αφρικανικά φύλλα ή όπως άλλα φύλλα, ένας λαός που έχει βρεθεί υποκατοχή, ένας λαός, μια μειονότητα αυτή τη στιγμή, η οποία έχει περάσει από πάρα πολλές ιστορικές και πολιτικές κακουχίες και στις μέρες μας ακόμα δεν βιώνουμε στην Ελλάδα την αντιπροσώπευση όπως θα τη θέλαμε, την οικονομική δύναμη, την πολιτική ελευθερία. Δηλαδή είμαστε και εμείς μία μειονότητα υπό μορφές κατοχής. Οπότε όταν έρχεται ένας άλλος δυνατός και μας καταπατάει αυτό το μόνο που μας έχει μείνει, το οποίο μας κάνει να αισθανόμαστε μία αίσθηση αξιοπρέπειας, ιστορικής συνέχειας και ταυτότητας, τότε το ζήτημα το οποίο θίγεται πλέον πάβει να είναι και πολιτικό και γίνεται ψυχικό, όπως πάρα πολύ σωστά υπογραμμίσατε. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο θέμα του πολιτισμικού τραύματος ή του ψυχοπολιτικού τραύματος, και είναι ένας όρος που τον χρησιμοποιώ και εγώ πάρα πολλά χρόνια, γιατί ο Πλάτωνας μιλάει για την ψυχοπολιτική. Δηλαδή, πρώτα είναι η ανθρώπινη ψυχή και η ψυχή γεννάει τα πολιτεύματα και τις πολιτικές καταστάσεις. Εδώ λοιπόν τι συμβαίνει. Οι Έλληνες έχουμε, όπως έχουν έτσι συζητήσει εξαιρετικοί ακαδημαϊκοί και ερευνητές σύγχρονοι, και η Μαρία Ευθυμίου νομίζω είναι μία εξ αυτών, η Ελλάδα έχει ένα ψυχικό τραύμα άλυτο, διότι δεν έχει υπάρξει η ιστορική συνέχεια, δεν έχουμε μία ομαλή ιστορική συνέχεια. Έχουμε μία ιστορία η οποία χαρακτηρίζεται από διαρκές κοπές, διαρκές μάχες, καταπατήσεις. Έχουμε μια θρηματισμένη ιστορική συνέχεια και ταυτότητα.
5: Θυμίζει το ταξίδι του Οδυσσέα η πορεία.
6: Ακριβώς. Και γι' αυτό είναι και αρχέτυπο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μία ιστορική ταυτότητα η οποία ακόμα δεν είναι ορισμένη. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι Έλληνας. Δεν έχουμε μία συγκροτημένη, σαφή αίσθηση της ελληνικότητας. Έχουμε διαφορετικές θεάσεις και ιδεολογίες ή νοοτροπίες ή προσεγγίσεις, οι οποίες όλες ανταγωνίζονται στο τι είναι ελληνικό. Αυτό το έχουν εξηγήσει άλλοι ερευνητές. Νομίζω δεν είναι η ώρα να μπούμε σε αυτό. Αν το πάρουμε αυτό σαν δεδομένο, βλέπουμε ότι αυτή η αίσθηση ότι δεν έχουμε εαυτότητα, επιτρέψτε μου τον όρο, συνοδεύεται από μία αίσθηση τραύματος. Όταν ένας λαός, όπως ένας άνθρωπος, δεν γνωρίζει ποιος είναι, από πού έρχεται, ποια είναι η συνέχειά του, προς τα πού πηγαίνει, ποιο είναι το όραμα, ποιος είναι ο συλλογικός σκοπός, ποιο είναι το όραμα του τι είμαστε εδώ σαν έθνος, σαν λαός να εκπληρώσουμε, αυτό συνεπάγεται και γεννάται από την έννοια και από την πραγματικότητα του ψυχικού τραύματος. Τώρα, αυτό το ψυχικό τραύμα, σε συνδυασμό με την πολιτική αποικιοκρατία που λαμβάνει χώρα στη χώρα μας και την πολιτισμική αποικιοκρατία επί της ελληνικής παραδόσεως, σημαίνει ότι ο Έλληνας δεν έχει βρει ακόμα την συνέχεια, την ορθή σχέση και τη συνέχεια με την ιστορία του. Παραδείγματος χάρη, και πολύ ωραία και πολύ σωστά το τονίζεται αυτό, εμείς οι Έλληνες πόσο πολύ αγαπάμε τον πολιτισμό μας. Τον μελετάμε, τον τιμούμε. Ποια είναι η σχέση μας με, παραδείγματος χάρη, τα αρχαία μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια την άκρα εμπορευματικοποίηση και την καταπάτηση των αρχαιολογικών χώρων, την υπερτουριστικοποίηση της αρχαίας μας κληρονομιάς, η οποία, όπως συζητούσαν και κάποιοι αρχαιολόγοι όταν ήμουν στην Οξφόρδη, στέκεται προς εμάς, όπως είναι αυτό το κορδονάκι. Τα έχετε δει το κορδονάκι στους αρχαίους χώρους που σου λέει δεν μπορείς να περάσεις μέσα. Οι χώροι μας δεν αναστηλώνονται. Έτσι, ακόμα δεν έχει αναστηλωθεί τελείως τίποτα. Οι χώροι, οι αρχαίοι αρχαιολογικοί χώροι δεν χρησιμοποιούνται σαν κάτι ζωντανό. Τους επισκεπτόμαστε μουσιακά, σαν μαυσολείο θα έλεγα, σαν κάτι νεκρό. Και αυτό το σκηνάκι εκεί πέρα, συμβολικά μιλώντας, έτσι, που μας διαχωρίζει από την καθημερινή ζωντανή χρήση των αρχαίων μας, του αρχαίου μας πολιτισμού, της αρχαίας κληρονομιάς, αντανακλά σε ένα άλλο επίπεδο την απόσταση που έχουμε, τη μη συνέχεια που έχουμε ως λαός και την μη ορθή χρήση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
5: Να τολμήσω να σας ζητήσω σε ένα λεπτό να μας πείτε πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό. Δηλαδή, τι έκανε σωστά ο Οδυσσέας που παραλληλήσαμε πριν με τον εαυτό μας, ώστε να βρεθεί στο κέντρο του, όπως μας είπατε πριν, για να το κάνει σε καταναλογία και η σημερινή ελληνική κοινωνία.
6: Έχουμε δύο λεπτά, έχουμε ένα.
5: Έχουμε δύο λεπτά.
6: Πολύ ωραία. Λίγα δευτερόλεπτα. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι αυτό που συμβαίνει τώρα επ' αφορμή της ταινίας του Νολάν μας κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο καθρέφτη, θα λέγαμε, με ψυχολογικούς όρους, τις σχέσεις που έχουμε εμείς με τη δική μας παράδοση. Και επειδή μπορεί η ελληνική ταυτότητα να μην έχει σαφή συγκρότηση ακόμα, να υπάρχουν πολλά κενά, έτσι, που συνδέονται με τα ψυχικά, τα εθνικά τραύματα, προκαλεί την αντίδρασή μας, διότι η αρχαία παράδοση είναι ίσως ένας από τους λίγους πυλώνες που ορίζουν την εθνική μας εαυτότητα. Και όταν λοιπόν έρχεται μία μηχανή εμπορική, προπαγανδιστική και παίρνει τα δικά μας, τα σύμβολά μας, τα ιδιοποιείται, τα εμπορευματοποιεί, παίζει μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς, έτσι, να σέβεται αυτό που είπαμε στην αρχή, την αρχιετυπική και πρωταρχική πολιτιστική τους διάσταση, αυτό μας κάνει να αντιδράμε όχι από ρατσισμό, θεωρώ, όχι από κάποιο πολιτικό λόγο άλλο, αλλά επειδή ουσιαστικά μας κάνει να αισθανόμαστε ότι χάνουμε τη βάση πάνω στην οποία τουλάχιστον μπορούσαμε να στηριχτούμε σε αυτόν τον ένα πυλώνα του ορισμού του λαού μας και της εθνικότητάς μας. Λοιπόν, τι μπορούμε τώρα να κάνουμε γι' αυτό? Να θεραπεύσουμε αυτό το τραύμα. Και ο Οδυσσέας μας δείχνει τον τρόπο. Ο Οδυσσέας χρειάστηκε, επιτρέψτε μου τώρα αυτή την ποιητική φιλοσοφική αλληγορία, να συνεργαστεί με τη θεά Αθηνά. Η θεά Αθηνά είναι η προστάτηδα, έτσι, και η έφορος θα λέγαμε, η θεά της φιλοσοφίας, της επιστήμης, της γνώσης, της αρετής, είναι η ηθονόη, αυτή που νοεί τα ήθη, της ηθικής, και η ηθική, που παρεπτώσεις είναι ένα γραμματισμός και το ηθάκι του ηθικά. έχει και αυτό μια σπουδαιότητα. Ηθική δεν σημαίνει μοραλισμός. Ηθική σημαίνει με ποιο τρόπο διαρθρώνεται η ψυχή μου, τα ψυχικά μου ρεύματα, όπως λένε οι ψυχοθεραπευτές. Η θεά, λοιπόν, Αθηνά, η ηθική, η ψυχοθεραπεία, η επαναφορά στο γνώθις αυτών, στην αυτογνωσία και η επανασύνδεσή μας με τη φιλοσοφία, με την επιστήμη, με το στοχασμό, με την ουσιαστική μελέτη της παράδοσής μας, όχι μέσα από τα μάτια των Ευρωπαίων φιλολόγων ή μέσα από τα μάτια της ιστορικής ιδιοποίησης της Ελλάδος, αλλά με τη φρέσκια ελληνική ματιά του σήμερα, έτσι, που μπορεί να σκύψει πάνω από την κρίνη του Ομήρου, από αυτή την πηγή του λόγου και να ξαναπιεί αυτό το νερό της μνημοσύνης που λέγανε οι αρχαίοι, να ξαναμελετήσουμε την αρχαία παράδοσή μας με φρέσκια ματιά, χωρίς απαραίτητα να πρέπει να μπούμε σε καλούπια άλλων κοσμοειδόλων για να τη μελετήσουμε. Οπότε θεωρώ αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η θεά Αθηνά οδηγεί τον Οδυσσέα πού? Σε ένα νέο, μια νέα Ήπειρο? Όχι, στην πατρίδα του τον οδηγεί. Στην Ιθάκη του τον οδηγεί, από εκεί από όπου ξεκίνησε. Και εμείς νομίζω ότι για να θεραπευθούμε ως λαός χρειάζεται να επιστρέψουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε. Όχι οπισθοδρομικά, αλλά όπως ο Οδυσσέας γυρίζει στην Ιθάκη και βλέπει μια Ιθάκη διαφορετική και χρειάζεται να κάνει τη μνηστηροφωνία και να πάρει πίσω την Ιθάκη του και να φτιάξει πλέον ένα νέο βασίλειο, έτσι, μια νέα χώρα, έτσι θεωρώ ότι χρειάζεται και εμείς να επανέλθουμε στον κεντρικό πυλώνα της ελληνικότητας που είναι η ελληνική μας πνευματική κληρονομιά, να την καθαρίσουμε από τους μνηστήρες που έχουν πάει όλοι να την παντρευτούν, όπως την Πινελόπη, και με νέα σοφή ματιά να ξαναχτίσουμε την ελληνικότητα επάνω στους αρχιετυπικούς πυλώνες οι οποίοι ποτέ δεν αποτυγχάνουν.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πότερη. Ήταν μεγάλη χαρά και δεν χορταίνουμε να σας ακούμε, όπου οφείλω να ομολογήσω.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτά τα σκηνάκια από τους αρχαιολογικούς μας χώρους και να ξαναζωντανέψουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, γιατί η Ελλάδα θα έπρεπε, κατά τη δική μου άποψη, να είναι ένα πολιτιστικό κέντρο και ένα πανεπιστήμιο, όπου αντί να πηγαίνουμε εμείς να σπουδάζουμε στις ωραίες, εξαιρετικές, έτσι, σχολές κλασικών σπουδών, έτσι, των διαφορών εθνών, να μπορούμε να τελούμε αυτή την έρευνα, έτσι, αυτή την πολιτισμικότητα και στη χώρα μας. Το εύχομαι και θεωρώ ότι αυτή θα είναι και η θεραπεία και η επιστροφή μας στην Ιθάκη.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
7: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis, κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis, για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκόφ 12, τηλέφωνα 508 598 και 9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
8: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
11: Μετά από πολλές σεζόν.
12: Τι κάνει τώρα?
11: Αμέτρητα sold out.
12: Δεν το πιστεύω.
11: Η μαύρη σαμπούκα.
12: Αντώνη με!
11: Ξαναχτυπά. Αυτό το Σεπτέμβρη.
12: Δεν θυμάμαι τα λόγια.
11: Επειδή το ζητήσατε.
12: Ποιος το ζήτησε καν?
11: Επειδή το θέλατε.
12: Που σκατά το βρήκε το κανάλι?
11: Επειδή το χρωστούσαμε.
12: Και στην εφορία χρωστάμε, αλλά κάνεις το παγώνι.
11: Ερχόμαστε με εκπλήξεις.
12: Καμία έκπληξη.
11: Και σταρ.
12: Ούτε μισός.
11: Πυγμαλίων τα δακαρίδι.
12: Δεν ισχύει αυτό. Sorry, ρε πίγμα.
11: Δεν ξέρει τι λέει.
12: Ρε ζήλη γίναμε στον άνθρωπο.
13: Σταμάτα να τραβάς.
11: Δευτέρα.
12: Αντώνη Κόβη.
11: 28-9.
12: Άσε με να ζήσω.
11: Ολικά διτός μας ανήκει.
12: Στον Δήμο ανήκει, αλλά ψιλοκατάλα.
11: Όλα σούγα. Θα είναι μεγάλο.
12: Ηρέμησε λίγο.
11: Θα είναι μακρύ.
12: Ελπίζω να μιλάει για χαρτόνι.
11: Θα είναι πιο γκράντε και από τον γκράντε.
12: Πλωμώσαμε με τα κολιοσπρέι.
11: Στις 28-9.
12: Άστο σε μένα.
11: Όπα.
12: Θα είναι αϊκόνα.

0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Τα πολιτικά στην Ελλάδα τα παρακολουθείς καθόλου?
4: Προφανώς. Πολλοί ειδικά influencers ή ο Θεός να τους κάνει influencers. Έχω κάνει μια ατομική εταιρεία και αυτομάτως θεωρούμε και επιχειρηματίας, αν και τα χρήματά μου τα βγάζω περισσότερο από τις συμβουλές που δίνω παρά έχοντας κάνει αυτά που λέω στις συμβουλές. Ξεκάθαροι απατεώνες οι οποίοι θέλουν να στραβήξουν να σου πάρουν χρήματα στο τάδε reel ή στο τάδε TikTok, ότι πρέπει να αφήσεις το πανεπιστήμιο, να μην δώσεις πανελλήνες και να πανεγίνεις τραυλικός. Στο δικό μας κείμενο δεν μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη πουθενά. Θα δημιουργήσει αυτό κρίση. Σαφέστατα. Και το θεωρεί και μειονέκτημα το ότι δεν παίρνω θέση κάποιος κόσμος.
3: Εντάξει, κάποια στιγμή όντως αυτή η φούσκα θα σκάσει.
4: Μα σοβαρά τώρα, το περιμένει κάποιος αυτό?
3: Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ακόμα ένα επεισόδιο, όπου σήμερα έχω τη μεγάλη τιμή να έχω καλεσμένο τον Κοσμά το Μαρινάκη. Καλώς ήρθες, Κοσμά.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Τιμή όλη δική μου.
3: Ωραία, να πούμε κατευθείαν στη συζήτηση. Όσον αφορά σήμερα για την αγορά εργασίας, έχω πετύχει πάρα πολύ κόσμο, όπου κάνει και σεμινάρια κιόλας, και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω εσένα συγκεκριμένα. Όπου υπάρχει αυτή η λογική πάρα πολύ στους νέους. Επενδύστε, ανοίξτε τις δικές σας επιχειρήσεις και άμα δεν τα καταφέρετε, είναι αποκλειστικά και μόνο δική σας ευθύνη. Δηλαδή, όλη η ευθύνη πέφτει στη μονάδα. Και όσον αφορά το οικονομικό σύστημα, το εργασιακό σύστημα, όλα τα υπόλοιπα δεν φέρουν καμία ευθύνη. Εσύ τι έχεις να πεις όσον αφορά αυτό?
4: Κοίταξε, το να ανοίξεις μια επιχείρηση δεν έχει τόσο πολύ να κάνει με την αγορά εργασίας, όσο περισσότερο έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα. Δηλαδή είναι δύο τελείως διαφορετικά θέματα. Τώρα, το ότι ανοίγεις μια επιχείρηση και φέρεις όλη την ευθύνη, αυτό εννοείται. Όχι μόνο φέρεις όλη την ευθύνη, φέρεις και ευθύνες που δεν φανταζόσουν να καν ότι θα έχεις στο τέλος. Απλώς το να βλέπουμε το να ανοίξουμε μια επιχείρηση ως αναγκαιότητα για να μπορούμε να έχουμε δουλειά είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Δηλαδή, αν εσύ, ας πούμε, κάνεις κάποιες σπουδές, τις οποίες δεν είναι ο σκοπός σου να ανοίξεις μια επιχείρηση, αλλά είναι ο σκοπός σου να βρεις μια έμιστη εργασία κάπου και δεν μπορείς να το βρεις αυτό, και έτσι με αυτόν τον τρόπο αναγκαστείς να ανοίξεις μια επιχείρηση ή αναγκαστείς να ανοίξεις μια επιχείρηση, επειδή πολλές εταιρείες τώρα προσλαμβάνουν ανθρώπους που έχουν ατομικές επιχείρησεις, δεν τους παίρνουν δηλαδή ως μισθωτούς, αλλά τους παίρνουν με τιμολόγια κανονικά, τότε σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι είναι μια αποτυχία του συστήματος και όχι τόσο πολύ ούτε του ατόμου, ούτε γενικά του πώς είναι στημένη η επιχειρηματικότητα.
3: Δηλαδή, όσον αφορά το μισθωτό, θεωρείς ότι δεν είναι αποκλειστικά και μόνο η ευθύνη της μονάδας? Δηλαδή, γιατί υπάρχει πάλι παρόμοια λογική, ότι ξέρεις ένα παιδί νέο, το οποίο αυτή τη στιγμή βγαίνει στην αγορά εργασίας, είναι και 5-6 χρόνια, και δεν βρίσκει δουλειά, είναι γιατί δεν έκανε αρκετά πράγματα, δεν έκανε αρκετά δικά του project. Υπάρχει πάρα πολύ αυτή η λογική στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή. Είναι γιατί δεν έκανε τρίτο πτυχίο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο, και πάλι η ευθύνη αποκλειστικά και μόνο πέφτει στη μονάδα.
4: Ναι, πάντως η πραγματικότητα δείχνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η αγορά εργασίας έχει πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι αυτό που λέμε overqualified. Δηλαδή, ναι, έχουν πολύ περισσότερες σπουδές από ό,τι χρειάζεται, και αυτό είναι και κάπως, ακόμα και αν το δεις από τη μεριά των επιχειρηματιών, όταν βλέπεις κάποιον ότι είναι 32 χρονών και είναι ακόμα στο πανεπιστήμιο και πάει να κάνει το τρίτο, τέταρτο πτυχίο, ίσως δεν είναι και τόσο καλό δείγμα γενικά για το πώς αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να αποδώσει μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Δεν μιλάω για κάποιον ο οποίος θέλει να γίνει ερευνητής, να μείνει στον ακαδημαϊκό τομέα ή να πάει σε μια εταιρεία ως, και εκεί ως ερευνητής. Δηλαδή, δεν έχουμε πολλές τέτοιες θέσεις στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιες. Αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να ξέρουμε πάρα πολύ γιατί μιλάμε. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί, ειδικά influencers, ή ο Θεός να τους κάνει influencers.
3: Έχεις κάνει και βίντεο πρόσφατα γι' αυτό.
4: Ναι, έχω κάνει και βίντεο γι' αυτό. Ήταν ένα θέμα που δεν το άγγιξαμε πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ ανεύθυνη συμβουλή. Δηλαδή, άνθρωποι που βγαίνουν ως τα ξέρω τόσο πολύ καλά, επειδή ξέρεις αυτό το influencing που κάνω, έχω κάνει μια ατομική εταιρεία και έχω κόψει 5 τιμολόγια, αυτομάτως θεωρούμε και επιχειρηματίας και ότι μπορώ να βγω έξω και να δίνω συμβουλές και σε όλους τους άλλους. Αν και τα χρήματά μου τα βγάζω περισσότερο από τις συμβουλές που δίνω παρά έχοντας κάνει αυτά που λέω στις συμβουλές. Οπότε...
3: Μα σαφώς είναι επιχείρηση και αυτό το πράγμα που λες. Όταν γράφεις ένα βιβλίο ή όταν κάνεις σεμινάρια και πουλάς εισιτήρια από αυτό το πράγμα, είναι επιχείρηση.
4: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το ξέρουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο και άνθρωποι οι οποίοι δεν το ξέρουν καλά το αντικείμενο και απλώς βασίζονται στο traction που έχουν πάρει από τα social media. Είναι ευθύνη του κόσμου όμως αυτό και δεν μπορεί να το αλλάξεις, ότι πρέπει να ξεχωρίσεις ποιον θα σου δίνει συμβουλές. Δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμα και από αυτούς τους influencers οι οποίοι βγαίνουν και δίνουν αβίαστα συμβουλές, υπάρχει και μια άλλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι δίνουν συμβουλές με δόλιο τρόπο, δηλαδή με τρόπο για να κερδίσουν κάτι από σένα κτλ. Και υπάρχουν και ξεκάθαροι απατεώνες οι οποίοι θέλουν να στραβήξουν να σου πάρουν χρήματα με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Οπότε υπάρχουν πολλά στάδια ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί και τέλος.
3: Ναι, αυτή τη στιγμή φέρνεις ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο δεν είναι μόνο στα οικονομικά, είναι γενικά σε ένα ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο τη δεδομένη στιγμή. Πώς κρίνεις έναν άνθρωπο, με τι κριτήρια κρίνεις την αυθεντία του. Αν είναι όντως αυτός που λέει ότι είναι.
4: Κοίταξε, να τις βοηθάει πάρα πολύ το να παρακολουθήσεις κάποιον πριν τυφλά πας να αγοράσεις ένα course ή πας να πληρώσεις μια συνδρομή ή πας να πεις στο παιδί σου ότι ξέρεις τι άκουσα στο τάδε reel ή στο τάδε TikTok ότι πρέπει να αφήσεις το πανεπιστήμιο να μην δώσεις πανελλήνες και να πάνε να γίνεις υδραυλικός ή να πάνε να γίνεις ηλεκτρολόγος ή κάτι τέτοιο γιατί ξέρεις αυτοί σε εισαγωγικά έχουν χεστεί στο τάλιρο, γιατί αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιείται τόσο πολύ. Έτσι, που είναι συμβουλές που δεν έχουν να κάνουν με τα δεδομένα. Δηλαδή σήμερα ξέρουμε ότι πολλές από τις συμβουλές αυτές είναι αντικειμενικά λάθος. Δηλαδή δεν συνάδουν με τα στοιχεία που βλέπουμε για την αγορά εργασίας.
3: Τι εννοείς, γίνε λίγο πιο συγκεκριμένο.
4: Γενικά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο κύμα, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί πολλά από αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, να ξέρεις ότι είναι αντιγραφή από άλλα επιτυχημένο short content, το οποίο υπάρχει κυρίως στις ΗΠΑ, έχει ξεκινήσει από εκεί. Mm-hmm. Οπότε υπήρχε ένα κύμα, το οποίο με κάποιο τρόπο έχει πολιτικοποιηθεί κιόλας αρκετά, που λέει ότι παιδιά, αρκετά με τους υπαλλήλους γραφείου, αρκετά με αυτούς που είναι σπουδαγμένοι, που πάνε στο κολέγιο, που δεν καταφέρνουν τίποτα στη ζωή τους και παίρνουν ένα μικρό μισθό κτλ. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, άνθρωποι οι οποίοι χτίστες, στις οικοδομές κτλ., μαραγκοί κτλ. Όλο αυτό ξέρουμε από πλευράς των στοιχείων ότι, αν κάτσεις να δεις δηλαδή τα πολύ απλά δεδομένα, ακόμα και σε μικροοικονομικό επίπεδο, θα δεις ότι αν πάρουμε για παράδειγμα τώρα έτσι για την ευκολία της σύγκρισης, να πάρουμε ας πούμε έναν υδραυλικό και ένα δικηγόρο. Έτσι μπορεί να βρεις υδραυλικούς οι οποίοι τα πηγαίνουν καλύτερα από κάποιους συγκεκριμένους ηλεκτρολόγους. Αυτό όμως, όπως ξέρουμε γενικά από τη στατιστική, είναι η παγίδα του second order stochastic dominance. Mm-hmm. Δηλαδή ότι θα πρέπει να παίρνεις κάθε φορά το αντιπροσωπευτικό άτομο από κάθε κατανομή για να μπορείς να συγκρίνεις κάποια πράγματα. Οπότε βλέπουμε ότι αυτοί οι υδραυλικοί που βγάζουν περισσότερα χρήματα είναι πρώτον αυτοί που έχουν δουλέψει πάρα πολλές ώρες, είναι αυτοί που έχουν αναλάβει να στήσουν επιχειρήσεις, που το έχουν κυνηγήσει δηλαδή. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν βγάζουν αυτά τα χρήματα με ένα συνεπή τρόπο. Είναι άνθρωποι τους οποίους εσύ τους βλέπεις, δηλαδή επειδή είσαι ένας υδραυλικός στο σπίτι σου όταν δεν έβρισκες και τον προσπάθησες να... χίλιους τρόπους να βρεις ένα υδραυλικό και όταν ήρθε σου ζήτησε και 100 ευρώ και σου φάνηκαν πολλά, θεωρείς ότι αυτό είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της δουλειάς αυτού του ανθρώπου και το πώς πηγαίνει η καριέρα του γενικά και νομίζεις ότι βγάζει τόσα πολλά χρήματα επειδή εσένα σου φάνηκαν πολλά αυτά που έδωσες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση εμείς έχουμε τα στοιχεία δηλαδή που βλέπουμε, είναι ότι αν πάρεις έναν δικηγόρο, είπα πριν, αν πάρεις έναν δικηγόρο ο οποίος έχει δουλέψει το ίδιο σκληρά, έχει πάρει τα ίδια ρίσκα, έχει αναλάβει τις ίδιες ευθύνες, έχει αναλάβει να στήσει τη δική του επιχείρηση, δεν πήγε να δουλέψει μισθωτός κάπου κτλ., τότε θα δεις ότι πάντοτε ο άνθρωπος ο οποίος έχει credentials από πανεπιστήμιο ή από διάφορες σχολές οι οποίες σου δίνουν τη δυνατότητα να δουλέψεις μια άδεια εργασίας κατά κάποιο τρόπο σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα, ότι πάντοτε είναι ότι υπερτερούν από πλευράς και ποιότητας δουλειάς και αμοιβής και εισοδήματος.
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι, έχω δει και εγώ παρόμοιες έρευνες που τουλάχιστον ο κατώτατος μισθός από άτομα σε πανεπιστήμιο είναι συνήθως υψηλότερος. Δηλαδή ότι δεν μπορεί ένα άτομο με πανεπιστημιακό πτυχίο να πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο μισθό, ενώ ένας ανειδίκευτος, ας πούμε, μπορεί να πέσει κάλλιστα και στο βασικό μισθό. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτές τις έρευνες τις θυμάμαι εγώ.
4: Στην Ελλάδα, πάντως, είναι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, ακόμα και σε θέσεις γραφείου, που έχουν πέσει στο βασικό μισθό. Δηλαδή, ο βασικός μισθός πλέον στη χώρα θεωρείται ως ένα κεντρικά ορισμένο μισθολογικό πρότυπο, το οποίο ακολουθείται από πάρα πολλές επιχειρήσεις. Δηλαδή, εγώ βλέπω στα lives που κάνω, πάντοτε υπάρχει ερώτηση τι θα κάνει ο κατώτατος μισθός. Και συνήθως το ρωτάνε άτομα τα οποία δεν θα έπρεπε να παίρνουν τον κατώτατο μισθό.
3: Ναι, εννοείς εξειδικευμένοι.
4: Ναι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδές που στο εξωτερικό, δηλαδή εκεί που ζω εγώ, θα ήταν ο μισθός τους πάνω από το μέσο όρο.
3: Μα εντάξει, επειδή και εγώ έχω βγει στην αγορά εργασίας και κατά πάσα πιθανότητα και εγώ είμαι overqualified, όπως ο μέσος Έλληνας θα πω, δεν, κατά πάσα πιθανότητα τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά δεν χρειάζονται καν για τη δουλειά για την οποία έχεις προσληφθεί.
4: Ναι, το διδακτορικό χρειάζεται μόνο αν θα μείνεις σε μια ακαδημαϊκή καριέρα. Δηλαδή,
3: ή αν θα μπει στο δημόσιο, γιατί νομίζω οι περισσότεροι
4: ρεαλιστικά. Τώρα, αν κάνεις μεταπτυχιακό μόνο και μόνο επειδή θέλεις να πάρεις το επίδομα του μεταπτυχιακού, νομίζω ότι δεν αξίζει.
3: Για να διοριστείς τους πίνακες. Το κάνουν πάρα πολύ.
4: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, για να μπορέσεις να μπεις, ας πούμε, σε ένα μισθολογικό, σε ένα κλιμάκιο το οποίο είτε μισθολογικό είτε από πλευράς θέσης και προαγωγής. Αυτό είναι ένα πολύ λάθος σύστημα το οποίο έχουμε γενικά.
3: Εντάξει, σίγουρα το να κυνηγάς πτυχία έχει φέρει κιόλας και τον κορισμό, που πλέον θεωρείται πολύ βασικό να έχεις ένα μεταπτυχιακό και για να πας να κάνεις το επόμενο βήμα χρειάζεσαι δεύτερο μεταπτυχιακό ή δεύτερο πτυχίο ή διδακτορικό. Ενώ σε άλλες χώρες δεν ισχύει αυτό. Αλλά τέλος πάντων, πόσο ρεαλιστικό είναι, σε πάω τώρα στο προηγούμενο θέμα, αν ένας μισθωτός όντως βγαίνει στην αγορά εργασίας και δεν τα πάει πάρα πολύ καλά και βλέπει ότι εν τέλει είναι πολύ, πολύ χάλια τα πράγματα με το βασικό μισθό και αποφασίζει να ανοίξει επιχείρηση. Πόσο ρεαλιστικό είναι ο μέσος Έλληνας να ανοίγει δική του επιχείρηση και αν αυτό θα μπορέσει να είναι υπαρκτό οικονομικά και η οικονομία να μπορέσει να στηρίξει τόσες πολλές επιχειρήσεις.
4: Okay, νομίζω ότι γενικά αυτή η ερώτηση δείχνει μια λάθος νοοτροπία που έχουμε από το τι σημαίνει να ανοίγω επιχείρηση. Το να ψάξω να βρω μια δουλειά σημαίνει ότι θεωρώ ότι μπορώ να παρέχω στην οικονομία κάποιες υπηρεσίες, είτε στον τομέα της εξειδίκευσής μου ή όπου έχω κάποιο ταλέντο, και για αυτές τις υπηρεσίες να αμυφθώ, ελπίζω με κάποιο αξιοπρεπή τρόπο. Το να κάνω επιχείρηση, το να ανοίξω μια επιχείρηση, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένα τρόπος για να βρω εργασία. Το να ανοίξεις μια επιχείρηση σημαίνει ότι φεύγεις από αυτό που κάνεις και κυρίως αυτό με το οποίο θα ασχολείσαι είναι η διαχείριση πόρων. Διαχείριση οικονομικών πόρων, διαχείριση εργαζομένων, διαχείριση κεφαλαίου, διαχείριση κτηρίων, διαχείριση ακόμα και καταστάσεων ρίσκου που μπορείς να έχεις σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, φεύγεις από το κύριο καθήκον σου, φεύγει από το να παρέχει μια συγκεκριμένη υπηρεσία στην οικονομία και αρχίζεις να γίνεσαι συντονιστής πόρων που παρέχουν αυτό το πράγμα. Είναι δύο διαφορετικά σπόρ. Είναι σαν να μου λες ότι κοίταξε να δεις, εγώ έχω γίνει ηθοποιός και δεν μπορούσα να βρω δουλειά σε κάπου, ας πούμε, σε ένα θίασο και γι' αυτό το λόγο πήγα και άνοιξα το δικό μου θέατρο. Δεν είναι το ίδιο. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
3: Εντάξει, εσύ τώρα το λες. Εγώ μιλάω κυρίως για άτομα τα οποία ανοίγουν ατομικές επιχειρήσεις, κάτι χειρονακτικό, οτιδήποτε που μπορεί να είναι πολύ γρήγορο και να το κάνει ένας άνθρωπος. Γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν ανοίξει τα social media αυτή τη στιγμή.
4: Μιλάς για ελεύθερο επαγγελματία, όχι για επιχειρηματία όμως.
3: Μιλάω για έναν άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά δεν ανάγκη για να έχεις επιχείρηση να διοικείς κάποιον. Μπορεί να ξεκινήσεις.
4: Σαν ατομική
3: μόνος
4: επιχείρηση.
3: Σαν ατομική
4: δηλαδή,
3: επιχείρηση.
4: Σαν ελεύθερος επαγγελματίας.
3: Ναι, και σιγά σιγά μετά, όσο γίνεται, και μακάρι να χτίσεις γύρω από αυτό.
4: Ναι, αυτό για κάποια επαγγέλματα είναι φυσική εξέλιξη. Δηλαδή, όπως είπα πριν, αν θα γίνεις ηλεκτρολόγος ή υδραυλικός ή κάτι τέτοιο, λογικά το επόμενο βήμα, αν θέλεις να είσαι επιτυχημένος σε αυτό που κάνεις, θα είναι να ξεκινήσεις μια δική σου μικρή επιχείρηση, έτσι ώστε να μπορέσεις να πάρεις και ένα βοηθό κάποια στιγμή. Δηλαδή, εκεί δεν είναι τόσο πολύ η διαχείριση των πόρων. Είσαι περισσότερο επαγγελματίας, ελεύθερος επαγγελματίας παρά επιχειρηματίας.
3: Πόσο ρεαλιστικό για να.
4: Είναι πολύ ρεαλιστικό. Τώρα στην Ελλάδα δεν είναι δύσκολο.
3: Δεν είναι δύσκολο.
4: Δεν είναι δύσκολο, όχι.
3: Η αρχική ερώτηση στο δικό μου το μυαλό είναι αν όντως μπορούν ρεαλιστικά να το κάνουν όλοι και το να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας στο οτιδήποτε να είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο για το μέσο άνθρωπο.
4: Κοίταξε, σε κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα αυτό είναι το αναμενόμενο επόμενο βήμα. Δηλαδή στα επαγγέλματα τα οποία έχει να κάνει αν είσαι γυμναστής, ας πούμε, κάποια στιγμή θα πρέπει να έχεις το δικό σου τρόπο να μπορείς να κόβεις αποδείξεις, να μπορείς να μην δουλεύεις μια ζωή σε ένα γυμναστήριο και να απλώς να εποπτεύεις ένα χώρο και να παίρνεις ένα μικρό μισθό. Αν είσαι δάσκαλος χορού, κάποια στιγμή θα πρέπει να πας στο επόμενο βήμα να κάνεις κάτι δικό σου από τη στιγμή που θεωρείς ότι μπορείς να το κάνεις. Αν είσαι οδοντίατρος, αν είσαι δικηγόρος, αν είσαι ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνουν σε αυτό το μοντέλο για να μπορέσουν να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Έτσι. Ναι. Αλλά τώρα το να είσαι, ας πούμε, στο marketing και να αναγκαστείς να ανοίξεις τη δική σου εταιρεία διαφημιστική για να μπορέσεις να επιβιώσεις, αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική συζήτηση. Εγώ αυτό εννοούσα πριν.
3: Ναι, okay.
4: Ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα.
3: Τώρα κατάλαβα τι εννοούσες εσύ πριν. Πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, το οποίο έχει γίνει τεράστια σούπα τελευταία και το βλέπω και σε κάθε πολυεθνική πλέον, μεγάλη εταιρεία, έχει τα καλύτερα resources όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, είτε το φτιάχνει αυτή, αλλά κατά πάσα πιθανότητα το κάνει outsource. Πόσο μπορεί να βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη μια νέα επιχείρηση? Είναι ρεαλιστικό ότι μια νέα επιχείρηση μπορεί να βασιστεί σε ένα μεγάλο βαθμό, εξ ολοκλήρου δεν γίνεται, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό στη τεχνητή νοημοσύνη?
4: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, αυτό που είπες πριν για το ότι η κατάσταση έχει γίνει λίγο σούπα.
3: Ναι.
4: Έχει γίνει σούπα γιατί ως συνήθως έχουν υπάρξει αρκετές αναφορές για το θέμα, οι οποίες περιείχαν από την αρχή μια μεγάλη δόση υπερβολής, η οποία δημιούργησε λάθος προσδοκίες στον κόσμο για το τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και το τι δεν μπορεί να κάνει. Τώρα, αυτό που ξέρουμε πλέον και ήδη είναι και old news, δεν είναι κάτι το οποίο θα το ακούσει ο κόσμος από μένα, όποιος το έχει ψάξει το έχει δει, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε βοηθήσει να αναπτυχθείς πάρα πολύ σε έναν τομέα στον οποίο είσαι κάτω από το μέσο όρο σαν επιχείρηση. Δηλαδή, αν κάπου είσαι κάτω από το μέσο όρο, μπορεί να σε βοηθήσει να αναπτυχθείς πάρα πολύ. Να σου πω ένα παράδειγμα. Το Greekonomics, ας πούμε, στο θέμα της μουσικής που είχαμε στα βίντεο, ήταν κάτω από το μέσο όρο από πλευράς καναλιών που υπήρχαν σε διάφορα. Που είχαν να κάνουν με vlogging, που είχαν να κάνουν έξες, που είχαν ένα λίγο πιο επαγγελματικό μοντάζ που βασιζόταν πάνω στη μουσική. Από τη στιγμή που είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις συνθέσεις που θέλαμε και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αυτομάτως ανεβήκαμε στο μέσο όρο. Όχι ότι κάναμε κάποιο σκορ το οποίο θα πάει για κάποιο φεστιβάλ ή κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον είναι αξιοπρεπές, ακούγεται ωραία, δίνει πάρα πολύ μεγάλη αξία στο βίντεο, δηλαδή μας ανέβασε τουλάχιστον στο μέσο όρο από αυτό. Από την άλλη, στο σενάριο, στο κείμενο, είναι πάρα πολύ πάνω από το μέσο όρο. Δηλαδή, τα κείμενά μας τα προσέχουμε πάρα πολύ, έχουμε τη δυνατότητα να γράφουμε, γράφουμε και για άλλους, γράφουμε και για ξένα κανάλια αρκετά πράγματα. Έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε στο top 5% του κείμενου. Εκεί, στο δικό μας κείμενο, δεν μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη πουθενά. Δηλαδή, ούτε για να τσεκάρει μη τυχόν υπάρχει κάποιο τάιπο, γιατί αυτομάτως κατεβάζει το κείμενό μας προς το μέσο όρο. Με λίγα λόγια, αν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις ως μέσο παραγωγικότητας σε έναν τομέα που είσαι πάρα πολύ αδύναμος, τότε μπορεί να σου δώσει αξία. Αν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις ως μέσο μείωσης του κόστους, έτσι ώστε να έχεις, ας πούμε, στη δική μας περίπτωση, να έχουμε 2-3 ανθρώπους που μπορούν να γράψουν ένα πολύ καλό κείμενο και να τους διώξουμε για να το δώσουμε στο Claude ή να το δώσουμε στο Gemini, τότε αυτομάτως θα πέσουμε στο μέσο όρο. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
3: Okay. Εσύ αναφέρεσαι τώρα αν δώσεις όλη τη δουλειά στην τεχνητή νοημοσύνη.
4: Όχι, αν αρχίζεις να βασίζεσαι πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, να σου παράγει έρευνα, να σου παράγει το βασικό σου το κείμενο και να κάνεις εσύ πολύ μικρά touch-ups, μετά δεν μπορείς να ξεφύγεις τόσο πολύ από το μέσο όρο.
3: Okay. Εγώ έχω ακούσει τώρα άσχετα με τις επιχειρήσεις, αλλά έχω ακούσει ότι συγκεκριμένα AI πλέον είναι ικανά να κάνουν ακόμα και διάγνωση εξίσου καλή με ένα γιατρό. Δηλαδή σε κάποια πράγματα έχουν ξεφύγει, αλλά θα συμφωνήσω και εγώ σε αυτό που είπες, δεν πάβει να είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιούμε για να συμπληρώσει τη δουλειά μας. Γιατί από εκεί και πέρα, μετά είναι αυτό που λες, αν χρησιμοποιούν όλοι το ίδιο μέσο, θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα αναγκαστικά.
4: Είναι κάποιες δουλειές αυτό που λες τώρα για τη διάγνωση, δεν είναι καθόλου διαφορετικό όπως το χρησιμοποιούμε εμείς στην έρευνα. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να τσεκάρω δύο πολύ μεγάλα data sets, αν έχουν discrepancies μεταξύ τους,
3: ναι.
4: Και πάω να το κάνω μόνος μου, θα κάνω πολύ κακή δουλειά και θα σπαταλήσω πολύτιμες εργατόρες πάνω σε αυτό. Αν θα βάλω όμως ένα σύστημα να το κάνει, τότε μπορεί να το κάνει μέσα σε μερικά λεπτά, Δεν το κάνει αυτό στιγμή, δηλαδή πολλά από αυτά τα συστήματα και καίνε πολλά credits και μπορεί να χρειαστούν και αρκετές ώρες να το κάνουν αυτό. Όμως μπορεί να βρει, όχι τέλεια, αλλά σε πολύ καλύτερο βαθμό τα λάθη από ένα ανθρώπινο μάτι. Το ίδιο γίνεται και σε μια διάγνωση. Όταν έχεις ένα MRI και πρέπει κάποιος να κάτσει να το κοιτάξει pixel-pixel για να μπορέσει να δει, αντί να έχεις έναν ακτινολόγο ο οποίος μπορεί να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα, πώς να βάλεις το σύστημα και να κάνει καλύτερη διάγνωση από ότι θα έχει την υπομονή ή τη δυνατότητα να το κάνει κάποιες 8 ώρες την ημέρα. Οπότε για αυτά τα πράγματα κυρίως μιλάς.
3: Ναι, ναι.
4: Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας, όχι των δυνατοτήτων που έχουμε,
3: ναι,
4: αλλά της παραγωγικότητας. Γιατί ποτέ το AI δεν θα του δώσει ένα MRI και θα πει, ξέρεις κάτι, αυτό το άτομο δεν έχει τίποτα από τις γνωστές ασθένειες, αλλά έχει μια τάδε ανομαλία την οποία δεν έχω ξαναπαρατηρήσει ποτέ ή οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή το AI που διαθέτουμε δεν έχει τη δυνατότητα δημιουργικά να ξεφύγει πάνω.
3: Να παράξει πληροφορία.
4: Ναι,
3: ναι, σαφώς.
4: Πάνω από αυτά που ξέρει ο ανθρώπινος εγκέφαλος.
3: Σαφώς. Τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρείται μια περίεργη κατάσταση στην αγορά εργασίας πάλι όσον αφορά το AI. Και αρχίζουν και εξαφανίζονται θέσεις, junior θέσεις.
4: Σαφέστατα.
3: Και υπάρχει ένα χάσμα τώρα, γιατί ένα άτομο το οποίο βγαίνει από το πανεπιστήμιο και θέλει να βρει δουλειά δεν μπορεί. Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να βρουν απαραίτητα τους seniors που θέλουν, γιατί θέλουν μόνο seniors και είναι περιορισμένοι, γιατί ξαφνικά εσύ αυξάνεις την απέτησή σου σε seniors, γιατί έχεις διώξει όλους τους juniors, οπότε αυξάνεται η απέτηση σε άλλο δυναμικό και υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Εντάξει, υπήρχε και ένα κύμα απολύσεων σε πολύ μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές λόγω του ότι πάλι πήρανε AI, πήρανε tokens, πήρανε πολλά πράγματα εταιρείες που βοήθησαν στην αντικατάσταση δηλαδή των junior. Αυτό πώς πιστεύεις ότι θα επηρεάσει μάλλον ή αν θα συνεχιστεί στην αγορά? Είναι μια φούσκα, πάλι έκανες βίντεο γι' αυτό, είναι μια φούσκα που θα σκάσει αυτό το πράγμα, δηλαδή σε δύο χρόνια θα δούμε τις επιχειρήσεις πάλι να θέλουν junior άτομα γιατί εν τέλει το AI ας πούμε ήταν πάρα πολύ ακριβό και δεν είναι sustainable πλέον. Ποια είναι η άποψή σου εσένα σε αυτό?
4: Ωραία, το AI δεν είναι sustainable στην κλίμακα που έχουμε πάει να το δουλέψουμε για λόγους κυρίως του πώς έχουμε αποφασίσει να κάνουμε τη διάδοσή του. Δηλαδή έχουμε δώσει πρόσβαση σε ανθρώπους που το ρωτάνε ερωτήσεις για το «Α, είδα αυτό και αυτό, λες ο πρώην μου να έχει βρει άλλη» ή κάτι τέτοια, γιατί υπάρχει πάρα πολύ τεράστια χρήση πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή το TikTok έχει γεμίσει από τέτοια πράγματα. Οπότε υπάρχει αυτή η δωρεάν χρήση που θέλουμε να δείξουμε στην κοινωνία ότι μπορεί να κάνει κάποια πράγματα και αυτή ανεβάζει πάρα πολύ το κόστος χρήσης και για τους υπόλοιπους. Οπότε αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι όπως λες, ότι έχει δημιουργήσει ένα πλεώνασμα θέσεων σε junior επίπεδο, σε επίπεδο, ακόμα και σε επίπεδο interns. Και να σου δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς είχαμε σκοπό στο Greekonomics και δουλεύαμε προς αυτή την κατεύθυνση και πολύ ενεργά να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα internship για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε βοήθεια και κάποιος κόσμος να μπορέσει να κάνει κάποια συγκεκριμένα πανεπιστήμια που θέλουν internship για να μπορέσει να πάρει credits, να μπορέσουμε να είχαμε και εμείς να υποφεληθούμε και οι φοιτητές να υποφεληθούν με αυτό και να κερδίσουν και τη σωστή αμοιβή για αυτό το πράγμα. Μετά άρχισε, ακόμα και όταν εμφανίστηκε το ChatGPT στην αρχή, θελήσαμε να το κάνουμε αυτό. Όταν φτάσαμε κάποια στιγμή σε σημείο που το AI και στο πανεπιστήμιο και στη δική μου δουλειά, τα συμβουλευτικά μου καθήκοντα και στο κανάλι άρχισε να γίνεται ένα μέρος του ότι μπορούσε να μας, δηλαδή αν ήθελα να συλλέξω κάποια συγκεκριμένα δεδομένα, να κάνω ένα quick search ας πούμε

0: το 95% της νομικής εργασίας γίνεται από το AI και γίνεται και καλύτερα από το AI. Οπότε αυτές οι θέσεις έχουν εξαφανιστεί και αυτομάτως έχουμε πάρα πολλούς απόφοιτους από τις νομικές σχολές ή τις οικονομικές σχολές ή οποιαδήποτε σχολή, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο να μπορούν να πάρουν την εμπειρία που θα χρειαστεί για να φτάσουν στις senior θέσεις πολύ αργότερα. Θα δημιουργήσει αυτό κρίση? Σαφέστατα θα δημιουργήσει κρίση στην αγορά εργασίας. Πώς θα λυθεί? Όπως λύνονται όλες οι κρίσεις. Με μια περίοδο ανομαλίας, στην οποία θα αρχίσουμε να βλέπουμε πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Δηλαδή, θα δεις ανθρώπους οι οποίοι θα είναι 40-45 χρονών να μπαίνουν σε θέσεις που δεν θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία. Θα πέσουν πάρα πολύ η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ήδη έχει πέσει πάρα πολύ η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε κάποια θέματα είναι εντελώς απαράδεκτη. Μιλάμε για ποιότητα την οποία.
1: Από πού το παρατηρείς αυτό για την ποιότητα? Δηλαδή, εννοώ ότι είναι η προσωπική σου εμπειρία ή έχεις δει κάποια δεδομένα?
0: Μα το βλέπεις παντού, ότι η ποιότητα έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προβληματικό επίπεδο ήδη. Δηλαδή, το βλέπουμε ακόμα. Εσύ είσαι μηχανικός, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δες το πόσες ανακλήσεις γίνονται τώρα από προϊόντα, ακόμα και στην αυτοκινητοβιομηχανία, που δεν θεωρούνται ασφαλή για να μπορέσουν να είναι σε τελική χρήση. Δεν χρειάζεται να πας μακριά. Αν δεις, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή τα Windows, ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται σε δισεκατομμύρια χρήστες, ότι στην ουσία είναι ένας Frankenstein το οποίο τρέχει ακόμα συστήματα πραγματικά που είχαν δημιουργηθεί για τα Windows 3.1 και ακόμα σου ζητάει να τα πληρώσεις μονοπωλιακά με τρόπο ο οποίος, δηλαδή, εμείς το παρατηρούμε με πάρα πολλές εταιρείες. Το Adobe Cloud που χρησιμοποιούμε είναι ένα παράδεκτο εργαλείο. Δηλαδή, βάζεις το χέρι σου στην τσέπη και πληρώνουμε τη συνδρομή κάθε μήνα και πραγματικά κάθε φορά που την πληρώνω, λέω στους παιδιά, στους γιατρούς. Δηλαδή, το προϊόν το οποίο παρέχουν είναι το χειρότερο. Απλώς μας έχουν εγκλωβίσει επειδή δεν υπάρχουν άλλοι ανταγωνιστές.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή η αλήθεια είναι όντως αυτή η φούσκα θα σκάσει. Δεν γίνεται, γιατί σε βάθος τριετίας, να σου πω, έτσι όπως το βλέπω εγώ, κάποια στιγμή και επιχειρήσεις. Δηλαδή και ο senior που είναι εκεί μέσα θα θέλει να προχωρήσει. Δεν μπορεί να μείνει πάντα senior. Αυτές οι θέσεις θα αδειάσουν κάποια.
0: Πάντως οι περισσότεροι seniors μένουν πάντα seniors.
1: Ποιοι γίνονται πολύ managers ρε, μετά?
0: Ένα στους 10. Δηλαδή αν ένα τμήμα έχει 10 άτομα, θα γίνουν εκεί 10 managers.
1: Δηλαδή, ας πούμε, στο IT αυτή τη στιγμή, ένας μέσος όρος που κάθεται ο εργαζόμενος στην εταιρεία είναι 3 με 3,5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα τώρα μετά ή ο άλλος
0: μιλάς
1: θα φύγει.
0: Μιλάς για την αμερικανική αγορά τώρα περισσότερο.
1: Και για την ελληνική μιλάω. Βασικά οι ίδιες εταιρείες είναι τώρα. Οι ίδιες πολυεθνικές που είναι στο εξωτερικό, οι ίδιες πολυεθνικές είναι, ας πούμε, και στην Ελλάδα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Okay. Ο άλλος δεν θα κάτσει. Και είναι εταιρείες που ο εργαζόμενος θα κάνει χοπών ανά 3-3,5 χρόνια. Δηλαδή, ναι, σου λέει, δεν
0: και πολύ
1: θα
0: καλά θα κάνει.
1: Αυτό είναι ο τρόπος για να αυξήσεις και το μισθό σου πολύ πιο γρήγορα. Έτσι κι αλλιώς και το ξέρουν αυτό. Αν δεν μου δίνεις εσύ αυτό που θέλω, θα πάω σε άλλη εταιρεία, γιατί και η Ελλάδα τα τελευταία 5-7 χρόνια είχε ανταγωνισμό όσον αφορά αυτές τις εταιρείες, γιατί ήρθανε πολλές εταιρείες.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορούσε να το κάνει αυτό ο εργαζόμενος και ακόμα μπορεί, θεωρώ. Οπότε στην επόμενη τριετία τουλάχιστον.
0: Είναι λίγοι εργαζόμενοι που μπορούν να το κάνουν αυτό πάντως.
1: Από
0: δηλαδή,
1: ποια εννοείς,
0: η μειοψηφία
1: είναι qualified,
0: των, ναι, που έχουν, ναι, τη δυνατότητα να πούν, να διαπραγματευτούν τη θέση τους από πλευράς ότι δεν καλύπτουν μια θέση που θα μπορούσε να την καλύψει οποιοδήποτε σε αυτή την αγορά, ότι υπάρχουν 1000 υποψήφοι και ότι εσύ θα πας εκεί και θα κάνεις διαπραγματεύσεις και θα σε πάρουν. Μιλάς για πολύ συγκεκριμένα άτομα, τα οποία κυρίως τα άτομα αυτά, αυτό που έχουν καταφέρει είναι το εξής και έχουν τη διαπραγματευτική δύναμη. Όχι μόνο είναι σε θέση να κατέχουν σε τεχνικό επίπεδο αυτό που χρειάζεται για να μπορεί να τρέξει το συγκεκριμένο project, προϊόν ή οτιδήποτε άλλο παράγει η εταιρεία, υπηρεσία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να το οργανώσουν και σε ένα επίπεδο ώστε να εγγυηθούν στην εταιρεία ότι μπορούν να το κάνουν επιτυχημένα. Δηλαδή, αν έχεις και το technical aspect, αλλά έχεις και το leadership, τα leadership qualifications, τότε εκεί μπορεί να διαπραγματευτείς μια θέση. Αλλά ένας καλός προγραμματιστής αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να φύγει, ας πούμε, από τη Microsoft και να πάει στην Google και να διαπραγματευτεί μια τρομερή αύξηση.
1: Καλά, ναι, τώρα εσύ μιλάς τώρα για το top of the top. Σαφώς υπάρχουν χαμηλότερες κλάσεις εταιρείες. Αλλά δηλαδή, ναι, και γιατί να φύγεις από τη Microsoft, δεν ξέρω.
0: Καθένας. Όχι, υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να θες να το κάνεις.
1: Ο καθένας, ναι, οτιδήποτε.
0: Επίσης, αυτές οι εταιρείες, να ξέρεις ότι ακολουθούν και κύκλους στους οποίους.
1: Απολύσεων εννοείς.
0: Ναι, και απολύσεων, αλλά και κύκλους στους οποίους έχουν αναλάβει διάφορα πρόσφατα.

0: projects τα οποία δεν τους έχουν βγει και τα σκοτώνουν, και εκεί που ήταν πάρα πολύ καλοί εργοδότες και θεωρείται ότι είναι οι κορυφαίοι εργοδότες στον χώρο τους, φέρονται στους εργαζόμενους αυτούς σαν στημένες λεμονόκουπες. Δεν θα κοιτάξουν να κάνουν ένα άλλο project να τους κρατήσουν, αλλά είναι εντελώς αναλώσιμοι. Και ο χώρος της τεχνολογίας είναι ο χώρος που το βλέπουμε αυτό πιο ξεκάθαρα από όλους τους άλλους χώρους.
1: Δυστυχώς. Εσύ πώς το κρίνεις όμως αυτό, δηλαδή μια εταιρεία μακροπρόθεσμα θα επωφεληθεί οικονομικά αν κρατάει τους υπαλλήλους της ή αν τους έχει ως αναλώσιμους?
0: Εγώ το κρίνω αυτό ότι ακολουθούμε ένα μοντέλο αυτή τη στιγμή, το καπιταλιστικό μοντέλο. Εγώ δεν είμαι ενάντια του καπιταλισμού, αλλά αυτού του συγκεκριμένου καπιταλισμού στον οποίο έχει μπει τώρα η διεθνής, η παγκόσμια οικονομία, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά προβληματικός. Γιατί πρώτα απ' όλα οι εταιρείες δεν διακατέχονται από την ανάγκη να φτιάξουν ένα προϊόν το οποίο θα τις φέρει στην ελίτ. Ενδιαφέρονται μόνο για το αποτέλεσμα που θα έχουν στο χρηματιστήριο από πλευρά των μετοχών τους και τίποτα άλλο, απολύτως τίποτα άλλο. Πράγμα που μας φέρνει σε πολύ κακά προϊόντα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ότι οι εταιρείες που έχουν ακολουθήσει αυτό το μοντέλο πλέον, αν συνεχίζουν να. Είπα, ας πούμε, για την Adobe πριν. Έτσι. Mm-hmm. Η Adobe είναι στην ουσία ένα μονοπόλιο. Αν είσαι στη βιομηχανία του entertainment και θέλεις να παράγεις περιεχόμενο, στην ουσία, αν θέλεις να έχεις ένα ολοκληρωμένο suite και δεν μπορείς να πας στο DaVinci, αναγκαστικά θα πας στις Adobe, στο Premiere, στο After Effects και σε αυτά. Mm-hmm. Είναι ένα μονοπόλιο. Είναι ένα εξαιρετικά κακό προϊόν, το οποίο πηγαίνει, έχει καταφέρει να γίνει το στάνταρτ σε κάποιες βιομηχανίες. Αναγκαστικά θα πρέπει να το ξέρεις αν θέλεις να μιλήσεις με τους editor, αν θέλεις να μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Δεν δίνουν δεκάρα για το αν το προϊόν αυτό θα είναι σε χάλια κατάσταση. Εμείς, επειδή το χρησιμοποιούμε και είμαστε σε διαφορετικές χώρες, δηλαδή δεν έχουν ούτε καν τη τζίπα που μας στέλνουν μηνύματα. Δηλαδή, μπορώ να πω εγώ να ασχοληθώ λίγο με το μοντάζ και να μπει μετά ο editor μου να το αναλάβει, να το συνεχίσει από διαφορετική χώρα. Και μας στέλνουν, δεν επιτρέπεται να το χρησιμοποιείτε δύο διαφορετικά άτομα το συγκεκριμένο. Παρόλο που εμείς έχουμε δύο λογαριασμούς και απλώς εγώ μπαίνω από αυτόν και να μπορέσω να κάνω κάτι τελείως έτσι, για να ξέρεις, να μην αλλάξω το project.
1: Σου λέει άμα θες, άμα δεν θες.
0: Ναι, αν φτάνεις λοιπόν σε αυτό το επίπεδο του να μην έχεις τσίπα και να λες ότι ακόμα και αυτό το λίγο, αν πείσω έναν στους 10 να κάνει κι άλλον ένα λογαριασμό, να μου δίνει άλλα 300 δολάρια το χρόνο, αυτό είναι έξτρα κέρδος για τους μετόχους μου, άρα θα το κάνω. Όταν φτάνεις σε αυτό το επίπεδο, βλέπεις ότι εταιρείες οι οποίες έχουν φοβερό όνομα, σε λίγο καιρό θα υπάρχουν μόνο legacy. Δηλαδή αυτές οι εταιρείες, δηλαδή λέω το παράδειγμα τώρα της Adobe, έτσι. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που το κάνουν αυτό. Δηλαδή πρόσφατα η Porsche ανακοίνωσε ότι θα φύγει από την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων. Δηλαδή είναι σαν να σου λέει σαν εταιρεία, εγώ στο μέλλον δεν θα συμμετέχω. Είναι ένα παράδειγμα Kodak αυτό. Δηλαδή Kodak κάποια στιγμή βγήκε και είπε, ξέρεις κάτι, κάποια στιγμή η μόδα του digital θα περάσει και ο κόσμος θα θέλει να συνεχίσει να εμφανίζει film.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε αυτή η εταιρεία σου λέει: εγώ δεν έχω καμιά πρόθεση να ανταγωνιστώ στο μέλλον. Και όταν τα δικά μας παιδιά θα μιλάνε για Porsche, θα μιλάνε με τον ίδιο τρόπο που μιλάμε εμείς για τα Kodak Film ή για τις Kodak μηχανές.
1: Ναι, και αντίκες. Εντάξει, οκ. Νομίζω σε αυτή τη φάση είναι κάθε εταιρεία τι θεωρεί πιο κερδοφόρο, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της κάθε εταιρείας.
0: Κερδοφόρο σε τι ορίζοντα?
1: Αυτό πάλι το κρίνει η εταιρεία. Δηλαδή.
0: Κρίνει όμως με λάθος τρόπο, γιατί
1: ένα
0: εξαιρετικό παράδειγμα είναι η πορεία που είχε η Apple. Η Apple σαν εταιρεία έχει διδάξει πάρα πολλές φορές το πώς πρέπει να γίνονται οι σωστές business. Και ίσως πολλοί κόσμος τώρα να λέει αν είναι τα πιο ποζαρισμένα προϊόντα κτλ. Και έχει δίκιο σε αυτό.
1: Έχει πέσει και η ποιότητα.
0: Έχει πέσει και η ποιότητα αρκετά, αλλά και πάλι κρατείται σε ένα επίπεδο ανώτερο του ανταγωνισμού, τουλάχιστον έχει αυτό. Όμως έχουμε παραδείγματα τα οποία πλέον έχουν περάσει δηλαδή διδάσκονται σε πάρα πολλά business schools κάποια πράγματα που έχει κάνει η Apple, ότι έδωσε τόση μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια από την οποία έχασε χρήματα βραχυχρόνια στο short run, με το να βάζει στα μηχανήματα της πράγματα τα οποία στην ουσία δεν πρόσφεραν πάρα πολλά πράγματα στον τότε χρήστη, αλλά μετά άρχισαν να εκτιμώνται ότι ήταν μια καινοτομία η οποία χρησιμεύσε μετά σε διάφορα άλλα πράγματα, ή ακόμα το πώς πρόσεχε το φινίρισμά του σε κάποια στιγμή που δεν νοιαζόταν κανένας. Δηλαδή, αν εντάξει, δεν θυμάσαι, αλλά εγώ το πρώτο PC που είχα ήταν ένα κιτρινιάρικο κουτί, το οποίο το βάζεις και ντρεπόσου, να πρέπει να το έχεις κρυμμένο από κάτω, να μην φαίνεται. Ναι. Και ήρθε η Apple και είπε ότι θα βγάλουμε ωραία μηχανήματα να είναι μέρος της επίπλωσης, εμφανίσιμα, να μπορούν, ας πούμε, να είναι διαφήμιση για μας. Όταν το έκανε αυτό, ήταν μια κίνηση που έχανε λεφτά εκείνη την περίοδο. Όταν λοιπόν μετά μπήκε στις μεγάλες αγορές και έτυχε και άλλαξε τεχνολογία σε σημείο που βγήκε το iPhone, το iPod στην αρχή και όλα αυτά, ο κόσμος την προτίμησε γιατί είχε αυτό το awareness ότι αυτό το brand, ό,τι και να βγάλει, θα ήταν τουλάχιστον σε ένα συγκεκριμένο στάνταρ ποιότητας. Ναι. Οπότε, στο short run ήταν ένα money losing strategy, αλλά στο long run την έκανε την πιο κερδοφόρα εταιρεία στον κόσμο.
1: Κάτι, εντάξει, τώρα αυτό που λες, φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρει τις εταιρείες. Γιατί σου λέω, μια εταιρεία η οποία δεν έχει πετύχει του τύπου για λίγα εκατομμύρια τον οικονομικό της στόχο, μετά πάει και κάνει απολύσεις τρομερές, έτσι. Και είναι, ναι, είναι αυτό που έλεγες πριν, γιατί τους ενδιαφέρει μόνο το χρηματιστήριο. Δεν έχω πετύχει αυτό που ήθελα στους οικονομικούς μου στόχους, από εκεί και πέρα μετά θα υπάρχουν οι αντίστοιχες συνέπειες, το βραχυπρόθεσμο. Αυτό σωστό που έλεγες και εσύ.
0: Οπότε και εκεί ο εργαζόμενος, τουλάχιστον στην Αμερική, σου λέει: OK, από τη στιγμή που έχω είμαι αναλώσιμος, αν θέλεις να έρθω και αν θέλεις να είμαι εκεί, να φύγω από τη δουλειά μου, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι ο μισθός. Και καλά κάνει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι, και καλά κάνει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Πάντως, έχουμε περάσει σε μια εποχή που τα business ethics έχουν αλλάξει εντελώς. Εγώ θέλω να σου πω: είχα ένα short course όταν ήμουν στη Ρωσία που έκανα business ethics, γιατί εκεί πέρα πραγματικά το χρειαζόταν η οικονομία. Δηλαδή, οι Ρώσοι δεν είχαν καμία παράδοση στα business ethics. Και πολλά πράγματα που έβλεπα από τους φοιτητές, έλεγα: παιδιά, αν τα κάνετε αυτά σε μια σοβαρή επιχείρηση όταν θα πάτε να δουλέψετε, θα έχετε μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να μάθετε 5 πράγματα το πώς, ας πούμε.
1: Δηλαδή, γιατί πράγματα μιλάμε, δώσε μας ένα παράδειγμα.
0: Μιλάμε για το πώς, το work ethic που πρέπει να έχει κάποιος, το πώς, ας πούμε, πρέπει να επικοινωνήσεις κάτι, το πώς δουλεύουν τα chains of command, το πώς. Γενικά είναι το πώς είναι η υπευθυνότητα, ποιος έχει την ευθύνη για κάτι, ότι από τη στιγμή που κάποιος άλλος έχει την ευθύνη θα πρέπει κάθε φορά που θα βρίσκεσαι στο τάδε predicament, ας πούμε, στην τάδε κατάσταση, θα πρέπει να κινηθείς με αυτόν τον τρόπο και τα λοιπά. Είναι πολύ συγκεκριμένη η ύλη για αυτά που ακολουθούμε. Έτσι, από αυτά που δίδασκα τότε, σήμερα, στα σημερινά ethics, λιγότερα από τα μισά είναι έξυπνες στρατηγικές. Ενώ τότε ήταν, δηλαδή κινούμασταν με αυτό το, δηλαδή τότε ήταν κακό σημάδι να αλλάζεις εταιρεία κάθε 2 χρόνια. Δηλαδή στις αγορές
1: ήσουν αναξιόπιστος.
0: Ναι, εκλαμβανόταν ότι δεν μπορούσε να στεριώσεις και σωστά εκλαμβανόταν έτσι. Γιατί τότε η εταιρεία σε έπαιρνε, θα σε εκπαίδευε, ήθελε να βγάζει ένα προϊόν ποιότητας, δεν μπορούσε να μείνει χωρίς εργαζομένους που να ξέρουν καλά το τι γίνεται. Δηλαδή θα βρισκόταν σε πολύ
1: γιατί γινόταν και όλα αναλογικά, οπότε η σειρά των δεδομένων ήταν sequential. Δηλαδή το ένα έφερνε το άλλο. Δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα και να κάνει ένα τεράστιο άλμα. Οπότε να μπορεί να αλλάξει και εργαζομένους, να αλλάζει project κάθε χρόνο, να το πω πιο.
0: Σωστά, πάντως αυτό έχει περάσει ακόμα και στα χαμηλότερα στάδια της παραγωγής. Δηλαδή, δε σήμερα την ποιότητα του service που έχουν όχι τα πολύ καλά μαγαζιά, γιατί τα πολύ καλά μαγαζιά στην Ελλάδα εξακολουθούν να έχουν κορυφαίο σερβις. Μιλάω για τα 10 καλύτερα μαγαζιά της Αθήνας που θα ρωτήσει το σερβιτόρο, α, αυτό έχει το τάδε μέσα και θα ξέρουν να σου απαντήσει επί τόπου ή θα ξέρουν να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις κτλ. Αλλά αν θα πάρεις το μέσο μαγαζί, ακόμα και στο χώρο της εστίασης που εμείς έχουμε ένα επίπεδο, θα δεις ότι η ποιότητα του σερβις έχει πέσει κατακόρυφα.
1: Πού πιστεύεις ότι ευθύνεται αυτό?
0: Ευθύνεται αυτό στο ότι γενικά δεν έχουμε καταφέρει να επενδύσουμε στους εργαζόμενους μας, ότι οι εργαζόμενοι έχουν γίνει αναλώσιμοι.
1: Ναι.
0: Εγώ είχα φίλους παλιότερα, φίλες κυρίως, οι οποίες δούλευαν σε καλά μαγαζιά και αναλάβανε, υπήρχαν μικρές ομάδες που ήταν από το bartending μέχρι το service κτλ. Οι οποίες κοπέλες τότε, σου μιλάω για 2007-2008 που ήμουν εγώ ακόμα στην Αμερική, ότι έπαιρναν νυχτοκάματο 150 ευρώ συν τα φιλοδορήματα κτλ.
1: Πολύ καλά για
0: και τις κυνηγούσαν τα μαγαζιά γιατί ήταν σε θέση να εξυπηρετήσουν πελάτες που ήθελαν πάρα πολύ καλό σέρβις κτλ. Και δεν θα μπορούσες να τις έχεις, ας πούμε, να λειτουργείς το μαγαζί σου με χειρότερο σέρβις από αυτό. Δεν θα μπορούσες να σταθείς στον ανταγωνισμό. Και τώρα έχεις φτάσει σε ένα σημείο που ακόμα και τα ακριβούτσικα μαγαζιά πας εκεί και έχουν ένα σέρβις το οποίο ρωτάς τι έχει μέσα αυτό το πιάτο, ρε παιδιά, και δεν ξέρω, εγώ είμαι και vegetarian και συχνά ρωτάω αν έχει κρέας μέσα και σου λέει μισό λεπτό να πάω να ρωτήσω.
1: Okay.
0: Που σημαίνει όχι ότι ο άνθρωπος δεν είναι υψηλό επίπεδο,
1: ότι
0: δεν
1: τον έχει κάνει.
0: Ναι, δεν έχει επενδύσει πάνω του.
1: Εσύ τα τελευταία χρόνια μένεις στη Σιγκαπούρη. Εντάξει, είσαι και καθηγητής σε ένα από τα πανεπιστήμια.
0: Είμαι και καθηγητής.
1: Και
0: ναι.
1: Καθηγητής, εκτός ναι. από άνθρωπος που μένει στη Σιγκαπούρη. Εκτός το ότι τα πανεπιστήμια στα παγκόσμια rankings, γιατί εγώ πάντα τα κοιτάω αυτά, είναι κορυφαία. Είναι πραγματικά, είναι στα top 10. Δηλαδή, η Σιγκαπούρη έχει πανεπιστήμια στα top 10 ναι. των πανεπιστήμιων παγκοσμίως. Αλλά και το IQ της χώρας είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν ξέρω αν έχεις δει αντίστοιχα rankings.
0: Ναι.
1: Είναι τέταρτη, πέμπτη, κάπου εκεί. Η Ελλάδα δεν είναι καν κοντά σε όλα αυτά. Πού θεωρείς ότι οφείλονται αυτές οι διαφορές σε αυτές τις δύο χώρες και πόσο πίσω είναι η Ελλάδα στο εκπαιδευτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, γιατί έχεις μπει στο πανεπιστήμιο σε άλλες χώρες, όχι μόνο σε μία.
0: Ναι, ναι, σε πολλές.
1: Στην Ελλάδα δεν θυμάμαι αν έχεις μπει, γιατί έχεις κάνει πολλά στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι αν έχεις μπει.
0: Αν έχω τι εννοείς?
1: Αν έχεις μπει στο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Όχι να διδάξεις, να σπουδάσεις.
0: Έχω σπουδάσει στην ΑΣΟΕ, έχω τελειώσει το οικονομικό πανεπιστήμιο.
1: Στην Ελλάδα σπούδασες. Οκ. Okay. Άρα μπορείς να κρίνεις δηλαδή εκ των έσω ποιες είναι οι διαφορές στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί εκεί ειδικεύεσαι. Και πού είναι η Ελλάδα πίσω και ποιος φταίει για αυτό το πράγμα.
0: Ωραία. Αυτό είναι αρκετά σύνθετο θέμα. Πρώτα απ' όλα, σε πανεπιστημιακό επίπεδο, η Ελλάδα δεν είναι όσο πίσω θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι, τουλάχιστον από πλευράς το πώς νοούνται τα παραδοσιακά πανεπιστήμια. Η Ελλάδα, να σου πω εγώ το πανεπιστήμιο στο οποίο έχω σπουδάσει, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αν θα το συγκρίνεις με την Οικονομική Σχολή της Μόσχας που δίδασκα εγώ, είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο. Έτσι, δηλαδή έχουν και πολλά ίδια χαρακτηριστικά. Γενικά προσπάθησαν να καλύψουν το ίδιο εκπαιδευτικό κενό που είχε η κοινωνία και να παρέχουν την ίδια υπηρεσία. Αν το συγκρίνεις όμως με το Singapore Management University, βλέπεις ότι γενικά σαν πανεπιστήμιο δεν έχει καταφέρει να εξυγχρονιστεί. Έχει κορυφαίο προσωπικό, έχει κορυφαίους ερευνητές που κάνουν εξαιρετικά καλές δημοσιεύσεις, αλλά έχει μείνει σε αυτό το μοντέλο το οποίο υπήρχε και ήταν δημοφιλές το 80, το 90, το άντε μέχρι το 2000. Από εκεί και πέρα, η Σιγκαπούρη σαν κράτος έχει ένα σχέδιο. Ξέρει το πού θέλει να είναι σε 10 ή 20 χρόνια. Και έχει κρίνει ότι από τη στιγμή που έχει φτάσει στο να είναι σε οποιοδήποτε ranking, στο top 3 του GDP, είτε το πάρεις από πλευράς αγοραστικής δύναμης, είτε το πάρεις από πραγματικό εισόδημα, είτε το πάρεις από οπουδήποτε θες να το πάρεις, η Σιγκαπούρη είναι στο top 3 ή top 5 στη χειρότερη περίπτωση σε όλα τα rankings, ανεξάρτητα από το ποιος τα παράγει. Όταν φτάνει σε αυτό το επίπεδο, αναγκαστικά θα πρέπει να μπορέσεις να καινοτομήσεις για να συνεχίσεις παρακάτω. Δεν υπάρχει πλέον, δεν μπορεί να μιμηθείς κάποιον άλλον ο οποίος έχει κάνει πράγματα. Οπότε η Σιγκαπούρη έχει κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Έχει πει ότι εγώ είμαι ένα μικρό κράτος, θέλω να έχω, όχι πολύ μικρότερο από την Ελλάδα, έχει περίπου 6,7 εκατομμύρια τώρα με τους μόνιμους κατοίκους. Η Ελλάδα πέφτει κοντά στα 9 πλέον, οπότε δεν είμαστε πάρα πολύ μακριά. Η Σιγκαπούρη έχει το πλεονέκτημα ότι είναι μια συγκεντρωμένη χώρα. Δεν έχει το νησάκι που πρέπει να έχει το δικό του σχολείο, το άλλο νησάκι πρέπει να έχει και αυτό το δικό του σχολείο κτλ. Ξέρεις, είναι σε μια θέση που με το λεωφορείο μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πόρους της άλλης γειτονιάς, έτσι, ακόμα και με το λεωφορείο. Οπότε το σχέδιό τους ήταν ότι εμείς θα κάνουμε 3 μεγάλα ιδρύματα και έχουν φτιάξει το National University of Singapore, το οποίο είναι το κρατικό ίδρυμα, το οποίο είναι ανάλογο.
1: Νούμερο 5 παγκοσμίως αυτό.
0: Ναι, το οποίο είναι νούμερο 5 στα θέματα που έχουν να κάνουν περισσότερο με την οικονομία της παραγωγής. Έτσι. Μετά έχουμε το NTU, το οποίο είναι το τεχνικό πανεπιστήμιο, το ανάλογο πολυτεχνείο, το οποίο είναι περισσότερο στα πιο τεχνικά στοιχεία, να μπορεί να παράγει, ας πούμε, το εργατικό δυναμικό που χρειάζεται εκεί. Και είναι το SMU που είμαι εγώ, το οποίο είναι στην ουσία το οικονομικό μέρος, δηλαδή αυτό που προετοιμάζει το προσωπικό, όχι να παρακολουθήσει ακαδημαϊκό χαρακτήρα στις σπουδές, αυτό το κάνει το National University of Singapore, περισσότερο να ασχοληθεί με την οικονομία της αγοράς. Δηλαδή εμείς είμαστε κατά κάποιο τρόπο ένα διευρυμένο business school που έχουμε τη δική μας νομική, τη δική μας τεχνολογική κατεύθυνση που έχει να κάνει και αυτό με τις business, λογιστική, οικονομικά, και έχουμε και ένα τμήμα το οποίο είναι το integrative studies, δηλαδή που φτιάχνει ανθρώπους που μπορούν να καλύψουν πολλαπλά πεδία. Οπότε αυτό είναι μέρος μιας πολύ συγκεκριμένης στρατηγικής που δεν έγινε σήμερα που υλοποιείται. Έγινε πριν από 15-20 χρόνια. Κάποιος έκατσε σε αυτό το τομέα που ήξερε καλά την εκπαίδευση, κοίταξε μπροστά και είπε ότι εγώ για να μπορέσω να φτάσω εκεί θα πρέπει να πάρω τον κατάλληλο κόσμο. Έτσι, εμένα όταν ήρθαν και με προσλάβαν, δεν με προσλάβαν επειδή ήμουν ωραίος, που είπε ένας άλλος πολιτικός. Έτσι, με προσλάβανε γιατί είχαν κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό τους. Έτσι, το ότι κάνω βίντεο στο Greekonomics δεν μου ήρθε μια μέρα να σηκωθώ να κάνω βίντεο. Η βιντεογραφία ήταν μέρος της καριέρας μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή έχουμε κάνει και στο lab που είμαι τώρα και πριν ολοκληρωμένα courses, τα έχουμε τρέξει σε παγκόσμιο επίπεδο από τότε ακόμα που ήμουν στη Ρωσία. Θέλανε έναν άνθρωπο δηλαδή να τρέξει το asynchronous part of education, δηλαδή να δούνε πού μπορεί να φτάσει αυτό. Δεν με πήρανε όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι και να πούνε ποιον θέλουμε, τον τάδε αυτός το έχει κάνει, πάρτον, φτιάξε μας κάτι στα γρήγορα. Όταν ξεκινήσαμε, μου δώσανε 2-3 χρόνια για να μπορέσω να παρουσιάσω πράγματα και έπεσε και ο COVID εδώ μεταξύ, που ξέρεις, εκεί αναγκαστήκαμε να κάνουμε και βεβαιασμένες κινήσεις κτλ. Και πάλι μείναμε στο σχέδιο και καταφέραμε να είμαστε αυτή τη στιγμή πρωτοπόροι στο ασύγχρονος content.
1: Πού πιστεύεις όμως ότι η Σιγκαπούρη έκανε. Μιλάς τώρα εσύ 15-20 χρόνια και το λες και είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ αργά. Για την Ελλάδα αυτά τα χρόνια είναι πάρα πολύ λίγα. Ενώ άλλες χώρες πραγματικά κάνανε θαύματα.
0: Όχι άλλες, πολλές χώρες. Η πλειοψηφία των χωρών που δεν είναι αυτή τη στιγμή να έχουν κάποιο πολύ μεγάλο πρόβλημα έχουν κάνει πολύ σημαντικά βήματα. Όχι μόνο στην εκπαίδευση, σε πολλά άλλα θέματα που εμείς δεν τα έχουμε κάνει.
1: Ναι, η Ελλάδα τώρα ξεκινάει, κάνει κάποια βήματα, αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό πάλι θα πάρει χρόνο. Γιατί μιλάμε για Ελλάδα.
0: Πάντως συντονισμένη προσπάθεια δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Είναι το κάθε τμήμα, ούτε καν το κάθε πανεπιστήμιο μόνο του.
0: Να σου δώσω εγώ. Δεν μιλάω για πανεπιστήμιο. Εγώ μιλάω για την εκπαίδευση συγκεντρωτικά.
1: Γενικά, έτσι. Ναι.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν πας να ρωτήσεις το Υπουργείο Παιδείας, παιδιά, ποια είναι η στρατηγική σας που έχουμε για τα επόμενα 5-10 χρόνια, τι ετοιμάζετε σαν Υπουργείο εσείς σήμερα για τη διδασκαλία των οικονομικών, την οποία τα άλλα κράτη την έχουν κατεβάσει τώρα ακόμα και σε επίπεδο γυμνασίου είναι σε κάποια. Εμείς έχουμε ένα μαθηματάκι το οποίο χρησιμοποιεί και ένα βιβλίο που είναι και ήδη 30 χρονών. Εξαιρετικό βιβλίο όταν βγήκε, αλλά πλέον δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας κατά κανένα τρόπο. Mm-hmm. Ακόμα έχουμε αυτό το βιβλίο. Είχαμε κάποια σχέδια να κάνουμε. Textbooks τα οποία να είναι το κάθε σχολείο να έχει τα δικά του κτλ. Τα εγκαταλείψαμε αυτά τα σχέδια. Πήγαμε πάλι σε ένα κοινό βιβλίο. Σταμάτησε να υπάρχει αυτή η επιτροπή. Το λέω γιατί προσπάθησαν κάποια στιγμή κάποιοι ιδιώτες να προσλάβουν και μένα πάνω σε αυτό το θέμα και το ξέρω από μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή, έφτασε σημείο να μου πούνε εμένα, Κοσμά, μην ασχοληθείς, γιατί ο επόμενος υπουργός θα το κάψει αυτό το θέμα. Και όντως έτσι έγινε.
1: Okay. Εντάξει, δεν περίμενα ότι θα υπάρχει κάποιο οργανωμένο πλάνο.
0: Ναι, είδες και αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Το ότι ούτε καν το περιμένεις.
1: Πραγματικά είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, το μόνο καλό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι που έχει περάσει 20 ετία και θα αλλάξουν τα βιβλία τώρα. Αλλά και αυτό είναι επειδή έτυχε να περάσει 20 ετία. Κατά τα άλλα, δεν θα γίνει κάποιο άλλο βήμα. Το μόνο που κάνουν είναι να κόβουν καθηγητές και δασκάλους από τα σχολεία. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Και να κόβουν και το μισθό. Τέλος πάντων, γιατί είναι ένα πολύ, πολύ πικρό θέμα και είμαι πολύ πικραμένη όσον αφορά αυτό το κομμάτι, γιατί και εγώ κάλλιστα θα μπορούσα να είμαι καθηγήτρια, γιατί πρώτα απ' όλα το πρώτο μου πτυχίο αυτό ήταν το τμήμα φυσικής, το οποίο δεν το έκανα για αυτό το λόγο, γιατί είναι καμένο χαρτί.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, σε ένα άλλο θέμα, γιατί είμαι πολύ πικραμένη με το προηγούμενο και δεν θα μιλήσω αντικειμενικά, αυτή τη στιγμή ο Elon Musk έγινε τρισεκατομμυριούχος.
0: Τρισεκατομμυριούχος, ναι.
1: Είναι γνωστή απάντηση, θεωρώ, αλλά είναι πολύ σημαντικό να απαντήσεις. Θεωρείς ότι υπάρχει κάποιος τρόπος, κάποιος ηθικός τρόπος, να γίνει κάποιος δισεκατομμυριούχος, πόσο μάλλον τρισεκατομμυριούχος αυτή τη στιγμή σήμερα στην αγορά?
0: Κοίταξε.
1: Ηθικός τρόπος, να το ξεκαθαρίσω, ναι. Με την έννοια το ότι δεν εκμεταλλεύομαι την αγορά, δεν εκμεταλλεύομαι παιδιά, δεν κλέβω, πληρώνω τους φόρους μου, τέλος πάντων, τα κάνω όλα νόμιμα, έτσι. Okay.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις κάτι. Αν μιλάς για κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει τη δυνατότητα να πλουτίσει μέσα από αυτό που θεωρούμε την οικονομική διαδικασία, που σημαίνει τι, ότι παίρνω πόρους, είτε ανθρώπινους, είτε υλικούς, είτε χρηματικούς, οτιδήποτε άλλο, τους μετασχηματίζω με έναν έξυπνο τρόπο και τους πουλάω στην αγορά και με αυτόν τον τρόπο κρατάω τη διαφορά κόστους προσόδου και αυτό είναι το κέρδος μου και έτσι γίνομαι εκατομμυριούχος, δισεκατομμυριούχος, τρισεκατομμυριούχος, τότε σε αυτή την περίπτωση αρχίζουν και στενεύουν πολύ τα περιθώρια όταν αρχίζει να φτάνει στο επίπεδο του δισεκατομμυρίουχου. Αρχίζουν να στενεύουν πολύ τα περιθώρια της ηθικής. Δηλαδή θα πρέπει να περιορίσεις ανθρώπους που έχουν ανάγκη να κόψεις χρήματα από τους εργαζομένους σου. Είδαμε τις συνθήκες που δουλεύουν οι άνθρωποι στην Amazon, ας πούμε. Οπότε είδαμε τέτοια πράγματα. Στην περίπτωση του Elon Musk, και εντάξει, φαίνεται και από το πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Elon Musk δεν πλούτησε επειδή έφτιαξε κάτι, το πούλησε και μπόρεσε να πάρει αυτή τη διαφορά του κέρδους, να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ παρήγαγα κάτι για την οικονομία, καλό κακό, η οικονομία το εκτίμησε και με αυτόν τον τρόπο έφτασα να έχω ένα τεράστιο κέρδος. Ο Elon Musk πήρε κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια, έπεισε την κοινωνία ότι αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα αξίζει πάρα πολλά λεφτά. Η κοινωνία αποφάσισε να επενδύσει σε αυτό, γιατί δεν βρήκε και άλλες διεξόδους, υπάρχουν και πάρα πολλά χρήματα αυτή τη στιγμή τα οποία δεν ξέρουν πραγματικά που να επενδυθούν, και με αυτόν τον τρόπο το δικό του μερίδιο απέκτησε μια λογιστική αξία η οποία πέρασε το 3 εκατομμύριο. Πάντως, αν ρώταγες τι είχε ο Elon Musk από πλευράς πόρων στα χέρια του πριν και το τι έχει μετά, στην ουσία είναι μια λογιστική αξία που ίσως να μην έχει τόση μεγάλη σημασία. Δηλαδή είναι σαν να έρθω να σου πω εγώ αυτή τη στιγμή ότι το Greekonomics έχει, δεν ξέρω, ένα χ ποσό. Μπορώ να το πουλήσω? Αν το πουλήσω θα το πάρει κάποιος άλλος, θα μπορέσει να έχει το αποτέλεσμα το ίδιο που έχει τώρα? Θα σου πω ένα ποσό. Δηλαδή αν βάλω μια ηλεκτρική εταιρεία να το εκτιμήσει πόσο κάνει, μπορεί να σου βγάλει μια αξία χ. Τα έχω εγώ αυτά τα χρήματα, είναι πόροι στην τσέπη μου? Όχι. Όχι, είναι μια λογιστική αξία.
1: Ναι, παρόλα αυτά, εντάξει, άτομα τα οποία έχουν τόσα πολλά χρήματα, δεν έχει σημασία που είναι λογιστική αξία, γιατί το χρησιμοποιούν για να δανείζονται και χρήματα και μετά γίνεται, για να γίνονται ακόμη πιο πολύ πλούσιοι, και είναι ένας φαύλος κύκλος, δηλαδή, που γίνονται οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.
0: Ναι, και είναι ένα πολύ πολύ επικίνδυνο... Έχει πάρει δηλαδή ο διεθνής καπιταλισμός μια στροφή η οποία είναι εναντίον του καπιταλισμού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτοί που θα πρέπει να ανησυχούν περισσότερο για τον καπιταλισμό είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τον υποστηρίζουν τον καπιταλισμό.
1: Από ποια άποψη, για ποιους συγκεκριμένα μιλάς? Για αυτούς που έχουν τα πολλά χρήματα ή για αυτούς που πιστεύουν ότι από αυτό το σύστημα μπορούν να βγάλουν πολλά χρήματα?
0: Αν πας να βγάλεις πάρα πολλά χρήματα λόγω του ότι εκμεταλλεύεσαι τα glitches του συστήματος, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, το σύστημα αυτό σε βολεύει. Έτσι μπορεί να σου κάτσει το glitch και να καταλήξει σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί αν δεις, ας πούμε, αυτή τη στιγμή αυτό που έχει προσφέρει στην παγκόσμια οικονομία ο Elon Musk, δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σπουδαίο. Έτσι, δηλαδή το γεγονός αυτή τη στιγμή ότι η Tesla αποτιμάται περισσότερο από όλες τις άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες μαζί, δεν είναι κάτι που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ούτε κάτι που ανταποκρίνεται στην ποιότητα του προϊόντος το οποίο βγάζει. Έτσι, δηλαδή, αν ας πούμε η Tesla αξίζει τόσο, η BYD πόσο θα πρέπει να αξίζει?
1: Μα έτσι κι αλλιώς, η Tesla ήταν πριν από χρόνια, επειδή ήταν καινοτόμησε, να το πω έτσι, αλλά μετά η κινησική αγορά έτσι κι αλλιώς.
0: Σωστά. Αυτό όμως σημαίνει ότι εξακολουθεί να αποτιμάται, έτσι, γιατί πιστεύει. Πιστεύουν οι άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν σε αυτό, πιστεύουν ότι έχει μια μερίδα του μέλλοντος. Δηλαδή για τη SpaceX τώρα που τον έκανε 4 εκατομμυρίουχο, πιστεύουν ότι μπορεί να φέρει κέρδη. Εγώ πάρα πολύ αμφιβάλλω γι' αυτό, δηλαδή εγώ δεν θα επένδυα εκεί, και αν θα έβλεπα και κάποια ETFs να επενδύουν σε αυτό όπως και αρχικά προγραμματιστεί, νομίζω ότι θα προσπαθούσα να αποσύρω κεφάλαια από αυτή.
1: Καλά, τώρα και η SpaceX έχει μια συνεργασία με την NASA η οποία ανανεώνεται και ανανεώνεται για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Η NASA δηλαδή τι κέρδη έχει από αυτό. Αλλά okay, αυτό είναι ένα άλλο τελείως ζήτημα, γιατί η SpaceX τελευταία έχει αναλάβει project τα οποία θα ήταν εσωτερικά της NASA και ξαφνικά η NASA τα κάνει outsource στη SpaceX. Ας πούμε τώρα για να κατεβάσουν τον ISS, να τον αποσυναρμολογήσουν και να τον κατεβάσουν στη γη, το έχει αναλάβει η SpaceX. Κάτι το οποίο όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια της δεκαετίας ήταν κάτι που θα αναλάμβανε η NASA.
0: Ναι. Και όλο τυχαίο.
1: Έχει γίνει outsource. Τέλος πάντων. Έχεις παρακολουθήσει καθόλου τον Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη?
0: Τον έχω παρακολουθήσει.
1: Ο οποίος Τι κάνει, ο τύπος έχει κανένα δίμηνο που έχει εκλεγεί δήμαρχος, για όποιον δεν ξέρει.
0: Δήμαρχος της Νέας Υόρκης.
1: Της Νέας Υόρκης, ο οποίος αυτό που κάνει είναι να αρχίζει να βάζει φόρους σε πλούσιους ανθρώπους, είτε ανθρώπους που έχουν δεύτερη κατοικία στη Νέα Υόρκη, και τέλος πάντων βρήκε τρόπο να φορολογήσει τους πλούσιους και να μαζέψει χρήματα τα οποία δεν θα μάζευε από κάποιο άλλο τρόπο. Και έχει μειώσει την εγκληματικότητα, τα στατιστικά δηλαδή τίνουν υπέρ του. Εσύ πώς τον κρίνεις, αν τον έχεις παρακολουθήσει κιόλας οικονομικά, αλλά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον.
0: Τον έχω παρακολουθήσει και θα συνεχίσω να τον παρακολουθώ. Απλώς θέλω περισσότερο χρόνο για να μπορέσω να έχω μια καλή εικόνα, η οποία δεν θα είναι ένας αρχικός είτε ενθουσιασμός είτε φόβος προς αυτά που κάνει. Προς το παρόν διατηρώ μια επιφύλαξη. Θα θέλω να περιμένω να δω πώς θα πάει αυτό. Και κοίταξε να δεις. Γενικά στους πολιτικούς, σε όλους, και στους Έλληνες και στους ξένους και σε όλους, θα πρέπει να δίνεται στην αρχή μια περίοδο χάριτος.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλλιώς αντιμετωπίζεις μια κυβέρνηση που είναι 7 χρονών όπως την ελληνική, και αλλιώς αντιμετωπίζεις έναν άνθρωπο ο οποίος μόλις ξεκίνησε και πρέπει να δείξει κάποια πράγματα. Δηλαδή, κάποια θετικά που κάνει, ok, chill out, κάτσε να δούμε το πώς θα παιχτούν στο μέλλον. Και κάποια άλλα πράγματα που μπορεί στην αρχή να κινηθούν αρνητικά, καλό θα ήταν να κάτσουμε να δούμε ποια θα είναι η μεσοπρόθεσμη εξέλιξή τους και μετά να τα κρίνουμε. Αυτό που βλέπω πάντως με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ είναι όχι τόσο ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης όσο ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο οποίος ο Γκάβιν Νούσομ, ο οποίος για μένα έχει εξαιρετικά πολλές πιθανότητες να είναι και ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής, είναι με τους δημοκρατικούς και είναι ο πρώτος ο οποίος, επειδή εγώ το τελευταίο καιρό και λόγω επαγγελματός και γενικά λόγω επαγγελματικής διαστροφής και κυρίως από τα συμβουλευτικά μου καθήκοντα, επειδή κάνω πολλά οικονομικά του ανταγωνισμού και προσπαθώ να ψυχολογήσω πάρα πολύ την άλλη μεριά, να πάρω πληροφορίες από διάφορα πράγματα που πιστεύει η άλλη πλευρά ότι δεν μπορεί να σου δώσει πληροφορίες και τέτοια, είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει καταλάβει πώς μπορεί να παίξει τον Τραμπ ή κάποιον ο οποίος ακολουθεί τη λογική του Τραμπ. Όποιος λοιπόν θέλει να μπορέσει να έχει μια εικόνα για το πώς θα πάει το μέλλον, καλό θα ήταν να παρακολουθεί τον Γκάβιν Νούσομ, γιατί κάθε φορά που εμφανίζεται έχει βρει το ευαίσθητο σημείο του Τραμπ και ο Τραμπ
1: και
0: αποφεύγει να μιλήσει για αυτόν ή να τον βγάλει στη σέντρα όπως κάνει με πάρα πολλούς άλλους, ακριβώς γιατί νομίζω ότι κάθε φορά που βρίσκεται με αυτόν σε αντιπάρθεση χάνει το παιχνίδι.
1: Ναι. Καλά, πλέον νομίζω ο Τραμπ γενικότερα έχει αρχίσει και όσον αφορά την εικόνα του τουλάχιστον, έχει αρχίσει και χάνει το credential που έχει. Για μένα.
0: Τώρα.
1: Τώρα. Ναι, τώρα okay. Θα πω.
0: Όχι
1: για μένα. Εννοώ ότι ο κόσμος πλέον αρχίζει και βλέπει με άλλα μάτια, γιατί έχει και άλλα ερεθίσματα να δει. Έχει, όπως είπε στο συγκεκριμένο κυβερνήτη, έχει το Μαμντάνι απ' την άλλη, έχει και κάποιον άλλον τον οποίο δεν θυμάμαι πάλι σε κάποια άλλη πολιτεία, που σιγά σιγά έχει παραδείγματα που μπορεί να πει «Α, δες, αυτή είναι μια διαφορετική προσέγγιση και ενδεχομένως να λειτουργεί λίγο καλύτερα».
0: Ναι, πάντως τώρα πλέον το παιχνίδι, ειδικά στην Αμερική, έχει πάψει να παίζεται με βάση το τι έχει καταφέρει ο καθένας και περισσότερο παίζεται με το γεγονός ότι ποιος μπορεί να αντιπαρατεθεί έξυπνα,
1: ναι,
0: σε αυτό το εντελώς nonsense που βγάζει προς τα έξω ο Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ έχει τη δυνατότητα, δηλαδή πρώτα απ' όλα τώρα βλέπουμε, ας πούμε, την κατάσταση στο Ιράν, η οποία η Αμερική έχει χάσει κατά κράτος εκεί πέρα.
1: Δεν το παραδέχεται.
0: Και ο Τραμπ προσπαθεί να το πλασάρει ότι, κοιτάξτε να δεις, είναι γενικά αυτή η νοοτροπία που έχει ο μικρομεσίτης. Δηλαδή που θα πάει να σου πουλήσει ένα χρέπι και θα στο παρουσιάζει σαν να είναι, ναι, είναι παλιό, αλλά και η Ακρόπολη είναι παλιά. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει αξία. Δηλαδή θα σου έχει τέτοιου είδους επιχειρήματα.
1: Ναι.
0: Τα οποία στη μεσητική γενικά έχω δει ότι αν είσαι πολιτής που μπορείς να μιλήσεις σε κάποιον έτσι σε αυτό το primitive επίπεδο, η μεσητική είναι το καλύτερο επάγγελμα που μπορείς να κάνεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γενικά, άμα μας αρέσει να λες ψέματα και να πουλάς κάτι.
0: Όχι, υπάρχουν πολύ σοβαροί μεσίτες, οι οποίοι δεν λένε ψέματα και στέκονται στο καθήκον τους κτλ. Αλλά δυστυχώς υπάρχει μια έκφραση στα οικονομικά που λέγεται ότι το κακό χρήμα επικρατεί. Που σημαίνει ότι έχει βγει από τα παλιά, από την εποχή του χρυσού, που ή του ασημνιού, όταν τα νομίσματα, το χρήμα έφερε την αξία του επάνω του, τα νομίσματα, δηλαδή ήταν η χρυσά ή η αργυρά ή οτιδήποτε. Και ξέρεις, πήγαινε κάποιος και το ξύριζε λίγο το νόμισμα στην άκρη για να βγάλει λίγο ασήμι. Οπότε αυτό μετά, επειδή είχε και την ονομαστική του αξία, ήταν ας πούμε η μία ασημένια δραχμή και η άλλη ήταν μία ασημένια δραχμή και μπορούσε στην αγορά να περάσει, σε συνέφερε ακόμα και αν ήσουν έντιμος εσύ να την ξύσεις και τη δικιά σου δραχμή, γιατί αλλιώς θα έχανες αξία.
1: Σαφώς.
0: Οπότε το κακό χρήμα εκεί επικρατούσε. Αυτός είναι και ο λόγος, αν δεν το ξέρει ο κόσμος, γιατί τα χρήματα ακόμα και σήμερα έχουν αυτές τις ραβδόσεις στην άκρη τα νομίσματα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για να τα πιάνεις, ναι, είναι για να ξέρεις αν έχουν ξυριστεί, που πλέον εντάξει δεν ισχύει και τόσο πολύ.
1: Καλά, κλέβανε κιόλας και λόγω βάρους ήταν, γιατί κάποιοι όντως κλέβανε υλικό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, σε άλλη νότα, τα πολιτικά στην Ελλάδα τα παρακολουθείς καθόλου?
0: Προφανώς.
1: Έχεις κάνει και ένα βίντεο όπου, ήταν πάρα πολύ ωραίο βίντεο, όπου έλεγες ότι...
0: Τι εννοείς, μόνο αυτό το βίντεο ήταν ωραίο?
1: Κάτσερες τώρα γι' αυτό, δηλαδή σε έχω πενέψει τόσες φορές.
0: Ωραία, ωραία.
1: Το συγκεκριμένο μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Μιλάς γιατί... αν έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν.
1: Ναι, κατευθείαν ναι, okay, το πιασες.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί υπάρχει πάρα πολύ, είναι ριζωμένο στον εγκέφαλο του Έλληνα αυτό το πράγμα, ότι μας αξίζει αυτό το πράγμα και ότι εμείς φταίμε.
0: Δεν είναι ριζωμένο, μας το έχουν επιβάλει.
1: Μας το έχουν επιβάλει, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι πολλοί κόσμοι δεν θα κάνει και την απαραίτητη προσπάθεια να μορφωθεί πολιτικά.
0: Γι' αυτό υπάρχουμε εμείς. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς, ναι, υπάρχει το Greek Economics.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλα κανάλια που προσπαθούμε να πάρουμε μια πεποίθηση η οποία υπάρχει και να την τεστάρουμε αν ισχύει ή αν δεν ισχύει.
1: Εσύ ουσιαστικά στο βίντεο, αν κάποιος ζει κάτω από μια πέτρα και δεν έχει δει το βίντεο, που πολύ αμφιβάλλω.
0: Αυτό το βίντεο γενικά το φτιάξαμε για ένα πολύ συγκεκριμένη μερίδα κόσμου. Δεν το φτιάξαμε για να κάνει μεγάλα νούμερα.
1: Παρ' όλα αυτά, μια χαρά έκανε νούμερα.
0: Εντάξει, έχει κάνει γύρω στους 300.000.
1: Ουσιαστικά,
0: για το του καναλιού δεν είναι πάρα πολλά.
1: Ουσιαστικά, το συμπέρασμα που έβγαλες είναι ότι δεν φταίει ο ίδιος ο κόσμος για τους πολιτικούς που έχουμε. Είναι ότι έτσι όπως είναι δομημένο το σύστημα, πολλές φορές δεν δίνεται και η ευκαιρία και σε νέους ανθρώπους να εμπλακούν στην πολιτική.
0: Όχι, δεν δίνεται ευκαιρία. Πολλές φορές κρατούνται και σκοπίμως εκτός.
1: Ναι, σαφώς. Είναι και ο νεποτισμός. Δηλαδή, ανέφερες πάρα πολλά πράγματα. Νεποτισμός με την
0: ανέφερα
1: έννοια
0: ότι αναφέρει η βιβλιογραφία, δεν ήταν δικές
1: ναι,
0: μου απόψεις
1: ναι, ναι,
0: αυτές.
1: Καλά, σαφώς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γι' αυτό μου αρέσει και το κάνω site το κανάλι σου τώρα, το συγκεκριμένο βίντεο, γιατί ξέρω ότι δείχνεις και τις πηγές σου και ξέρω ότι όταν αναφέρεις είναι από επιστημονική βιβλιογραφία.
0: Ναι, δηλαδή εγώ αποφεύγω να λέω την προσωπική μου άποψη γενικά.
1: Καλά
0: δηλαδή,
1: κάνεις.
0: Πολλοί κόσμος δεν ξέρει την προσωπική μου άποψη για πολλά θέματα.
1: Καλά κάνεις όσον αφορά το κομμάτι, γιατί πολλοί κόσμος δεν μπορεί να τραβήξει τη γραμμή και να καταλάβει ποια είναι η προσωπική σου άποψη,
0: ναι,
1: και πού είναι δηλαδή η επιστημονική.
0: Και το θεωρεί και μειονέκτημα το ότι δεν παίρνω θέση κάποιο κόσμο.
1: Εντάξει, αυτό είναι στην ευχαίρειά σου, αλλά νομίζω ότι το χειρίζεσαι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, είναι πολύ λεπτή αυτή τη στιγμή η θέση σου για να μπορείς να θεωρείς αντικειμενικός για τα πράγματα στα οποία μιλάς. Δηλαδή, όταν μιλάς για οικονομικά και πολιτική, αν πάρεις θέση, αυτόματα στην Ελλάδα είσαι, χρωματίζεσαι.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Πάντως, αυτή τη στιγμή, επειδή η Ελλάδα έχει περάσει το επίκεντρο πολλών θεμάτων, ειδικά από τη δική μου τη σκοπιά της οικονομικής, έχει περάσει στο επίκεντρο της έρευνας σε πολλά θέματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να διαβάσεις ένα σοβαρό paper που να μιλάει για χρέος, για κρίση χρέους και να μην αναφέρει την Ελλάδα σαν παράδειγμα. Δεν μπορείς να μιλήσεις για οικονομική πολιτική και να αναφερθούν ακραίες καταστάσεις αν δεν χρησιμοποιήσουν σαν παράδειγμα την Ελλάδα. Πλέον μας έχει γίνει πάρα πολύ εύκολο να βρούμε στοιχεία. Δηλαδή το επόμενο βίντεο που θα κάνουμε, το οποίο νομίζω ότι θα κάνει τεράστια αίσθηση, γιατί θα αγγίξει ένα θέμα που μιλάνε όλοι αλλά δεν έχει κανένας ασχοληθεί να κάτσει να το δει επιστημονικά. Έχουμε βρει στοιχεία τα οποία πραγματικά μας λύνουν τα χέρια στο να βγούμε και να μιλήσουμε μόνο. Παιδιά, εδώ πέρα αυτοί λένε αυτό, αυτοί λένε εκείνο, υπάρχει αυτό, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα για να μπορεί ο κόσμος να τα καταλάβει. Αλλά χωρίς να πούμε άποψη, χωρίς να πούμε ότι ξέρεις τι, εμείς πιστεύουμε αυτό ή εμείς πιστεύουμε εκείνο.
1: Το καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή ότι η κυβέρνηση τη συγκεκριμένη στιγμή αναφέρει ότι βρισκόμαστε εν μέσω ανάπτυξης και ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά? Σίγουρα θα έχεις ακούσει και ότι κάθε φορά...
0: Ναι, έχει περάσει
1: δηλαδή,
0: από την ανάπτυξη.
1: Έχει περάσει λίγο, ναι, και οριακά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν μας έχει περάσει και η Βουλγαρία, δηλαδή είμαστε τελευταίοι.
0: Ναι, ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση σε αυτό. Μάλλον δεν θα μας περάσει φέτος η Βουλγαρία,
1: έλα,
0: γιατί έχει αντιμετωπίσει. Γιατί απογοητεύτηκε.
1: Απογοητεύτηκα για τη Βουλγαρία. Όχι, γιατί
0: χαίρομαι. Θέλω να μην είμαστε τελευταίοι. Αλλά μάλλον το λέω δηλαδή ως δική μου εκτίμηση αυτό, γιατί βλέπω ότι ο πληθωρισμός που έχει παρατηρηθεί τώρα τελευταία είναι πάνω από αυτόν της Ελλάδας. Έχει ζεσταθεί πολύ η οικονομία της Βουλγαρίας. Ίσως να της πάρει κανένα 2-3 χρόνια ακόμα να μας περάσει, αλλά θα μας περάσει.
1: Τώρα που είπες για πληθωρισμό, έχει παρατηρηθεί ότι ελληνικά προϊόντα στην Ελλάδα είναι πολύ πιο ακριβά από ότι τα ίδια ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό.
0: Ναι, γιατί άραγε.
1: Καλά, είναι. Να σου πω κάτι. Και η Αμερική, ρε παιδί μου.
0: Ναι, παιδιά, εγώ παίρνω φέτα στη Σιγκαπούρη, η οποία κοστίζει όσο κοστίζει εδώ σε ένα μέσο σούπερ μάρκετ. Δεν έχω ψάξει να βρω τη φθηνότερη.
1: Μα και στην Αμερική, άμα πας. Εντάξει, τώρα δεν μιλάω για την Ευρώπη. Στην Ευρώπη μιλάμε ότι είναι πολύ χαμηλότερα. Δηλαδή, βλέπω άτομα από Ιρλανδία, από Ολλανδία, που τα ίδια προϊόντα, ένα γιαούρτι μπορεί να το παίρνουν 2 ευρώ. Ναι. Και εμείς εδώ να το παίρνουμε 3,20, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό?
0: Νομίζω ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι ο ανταγωνισμός είναι ζωτικό θέμα. Δεν το έχουμε καταλάβει. Σαν λαός, ακόμα. Δηλαδή, όταν περιμένει τον Greekonomics για να αρχίσει να χρησιμοποιείται η λέξη καρτέλ σε αυτό που πραγματικά
1: σου
0: είναι.
1: Δεν αυτή η λέξη.
0: Καθόλου. Μου στήχησε προσωπικά, αλλά γενικά νομίζω ότι την κοινωνία την ωφέλησε πάρα πολύ. Δηλαδή, το να βγαίνουν τώρα οι πολιτικοί και να τη χρησιμοποιούν μέσα στο κοινοβούλιο ή πολιτικοί αρχηγοί ή οτιδήποτε. Ακόμα και ο πρωθυπουργός να μιλάει, ας πούμε, μέσος ότι η κατάσταση στις τράπεζες έχει παραπάει και πρέπει να λάβουμε μέτρα κτλ. Νομίζω ότι έχει ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Απλώς θέλω να πω το εξής, και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτό. Ίσως κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να περιμένουμε από την κυβέρνηση αυτή να αρχίσει να βγαίνει και να παραδέχεται ότι, παιδιά, έχουμε προβλήματα, ότι τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά, θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα και όλα αυτά. Ίσως δεν είναι σωστό να το περιμένουμε από αυτήν την κυβέρνηση ή από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει και μια σοβαρή αντιπολίτευση η οποία θα βγει και θα κάνει πράγματα για να δείξει ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η αντιπρότασή της. Αν περιμένω τώρα από την κυβέρνηση να παραδεχτεί ότι δεν πάμε καλά, ίσως θεσμικά αυτό να μην είναι και το καλύτερο. Δηλαδή, κάποια στιγμή, κάπου όπα, δεν μπορούμε να τα έρχουμε όλα στην κυβέρνηση.
1: Καλά, σαφώς. Τώρα που είπες για την αντιπολίτευση, δεν υπάρχει. Είναι δηλαδή, από ό,τι τώρα να πω και ονομαστικά, η πλεύση ελευθερίας ήταν κάποια στιγμή. Τώρα τα υπόλοιπα κόμματα είναι ανύπαρκτα.
0: Εγώ γενικά θα προτιμούσα μια αντιπολίτευση η οποία θα κάνει ένα υπεύθυνο έργο. Και κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που την πας στη συζήτηση εκεί, θέλω να σου πω το εξής. Και ίσως κάποια στιγμή πρέπει να πέσουν οι μάσκες και να αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα, κανένα που να έχει αντικειμενική δύναμη πορωμένων ψηφοφόρων που θα το ακολουθήσουν σε κάθε κατάσταση, δηλαδή αυτή που λέμε η πολύ σκληροπυρηνική βάση του, δεν υπάρχει κανένα κόμμα που να την έχει πάνω από 15%. Κανένα, απολύτως, κανένας χώρος.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Έτσι. Mm-hmm. Αυτά τα πάνω που βλέπεις, αυτό το overhead πάνω από το 15%, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι και ψάχνουν να βρουν μια στοιχειώδη σοβαρότητα και ένα στοιχειώδες μέλλον. Ξέρουν ότι αυτό που ψηφίζουν είναι χάλια, αλλά σου λένε τουλάχιστον το λιγότερο χάλια. Ναι. Όταν λοιπόν αυτό είναι ένα 20-25% που πάει και αθρίζει σε αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή, μιλάει πολλοί κόσμος, 41% καλά να πάθετε. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι εντελώς λάθος αυτή η ανάγνωση. Και εμείς τουλάχιστον στα οικονομικά κάνουμε αυτή την ανάγνωση στις μελέτες ζήτησης, ας πούμε. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι όποιος αγοράζει ένα προϊόν δεν είναι όλοι λάτρεις και ενθουσιαστές αυτού του συγκεκριμένου προϊόντος. Κάποιοι το αγοράζουν έλλειψη καλύτερου ή επειδή αυτό μπόρεσαν να βρουν στο συγκεκριμένη αγορά ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο. Όχι να το κατανοήσουμε εμείς, να το κατανοήσουν οι πολιτικοί, γιατί εγώ δεν βλέπω σοβαρότητα αυτή τη στιγμή από την αντιπολίτευση. Να κατανοήσουν ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού η οποία δεν θέλει να ακούσει για μικροπαροχές, δεν θέλει να ακούσει για τους μποναμάδες που το λένε από τότε που ήμουν εγώ μικρός και ακόμα υπάρχει αυτή η λέξη. Περιμένουμε τώρα την έκθεση Θεσσαλονίκης για να δούμε τι θα μας δώσει στον κάτωτατο μισθό, τι θα μας δώσει εκεί, τι θα μας τάξει ο ένας, θα μας τάξει ο άλλος. Και υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ο οποίος περιμένει να δει ένα σχέδιο και να δει κάτι το οποίο να τον πάει σε ένα άλλο επίπεδο σαν χώρα, σαν λαό, σαν επαγγελματία, σαν πολίτη τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή η σταθερότητα αυτή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς μπορεί ένας πολίτης που βλέπει, ας πούμε, ένα κόμμα που έχει κάνει σημαία του τα Τέμπη, ένα άλλο κόμμα το οποίο έχει κάνει σημαία του τα Ξυλόλια, ένα άλλο κόμμα το οποίο έχει κάνει σημαία του τη διαπραγμάτευση του 2015 και ακόμα ασχολείται με αυτή, ένα άλλο κόμμα το οποίο μιλάει όλη την ώρα για θέματα τα οποία δεν απασχολούν κανέναν, το ΠΑΣΟΚ, και δεν θα έρθει κανένας να θέσει ένα σοβαρό πρόγραμμα και να μας πει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε αυτό το σχέδιο και θέλουμε να κάνουμε αυτό, θα μας πάρει τόσο, θα κοστίσει τόσο, θα υποφέρουν οι τάδες σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση και να κάνουμε κάτι. Και εγώ αυτό περιμένω να δω, και μέχρι να το δω αυτό, φυσικά και η κυβέρνηση θα βγαίνει και θα λέει ότι τα πάμε καλά, όπως... Δεν θα βγει να πει η κυβέρνηση, ξέρετε τι, δεν ήμασταν καλή κυβέρνηση. Εγώ θα έλεγα στις επόμενες εκλογές να μας τιμωρήσετε. Μα σοβαρά τώρα το περιμένει κάποιος αυτό?
1: Εντάξει, κοίτα, εσύ τώρα το πας στο άλλο άκρο. Το να δεις πάλι διπλωματικά και να αναφέρεις ότι ξέρετε κάτι, εκεί μπορούμε να τα πάμε και λίγο καλύτερα και θα το κάνουμε και έχουμε το πλάνο ΝΑΤΟ, είναι πολύ πιο καλό από το να λες ψέματα, γιατί ο κόσμος τα καταλαβαίνει, δεν χάζει.
0: Ναι, ο κόσμος το καταλαβαίνει, ναι.
1: Το καταλαβαίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τουλάχιστον κάνει acknowledge ένα ζήτημα, μη λες ότι τα σκάτωσες και ότι δεν τα πήγες καλά. Δείξε τα περιθώρια βελτίωση, εστίασε στο θετικό και πώς μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Και πάρε το πρόγραμμα ΝΑΤΟ. Έχουμε τη λύση εδώ πέρα.
0: Ναι, πάντως να ξέρεις ότι πολλοί άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή στο πολιτικό προσωπικό δεν ξέρουν πώς να το κάνουν αυτό.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Και δεν ξέρουν και πώς να προσελκύσουν και τους ανθρώπους που ξέρουν να το κάνουν. Εγώ ακούω ονόματα τα οποία έχουν αναλάβει να στήσουν
1: την επικοινωνία.
0: Όχι, τον οικονομικό σκελετό του σχεδίου. Και είναι άνθρωποι που εγώ δεν τους εμπιστευόμουν να κάνουν. Δεν έχουν την οικονομική γνώση, δεν έχουν την κατάρτιση να το κάνουν αυτό. Και ξαναπάμε στο σημείο που ξεκινήσαμε, ότι κάποια θέματα θέλουν να μπορείς να. Δεν χρειάζεται να είσαι κορυφαίος οικονομολόγος για να τα καταλάβεις. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, εγώ, ας πούμε, από τον κύριο Μητσοτάκη, από τον κύριο Τσίπρα, από την κυρία Καρστιανού, από όλους αυτούς, δεν περιμένω να σκαμπάζουν από οικονομικά σε σημείο που περίμενα, ας πούμε, από τον πρόεδρο του ΣΕΒ να το κάνει, ο οποίος. Πραγματικά ο άνθρωπος μπορεί να μιλήσει οικονομικά σε ένα ανώτατο επίπεδο με κάποιον, έτσι. Θα περίμενα από αυτούς να είναι σε θέση όμως να χρησιμοποιήσουν τους κατάλληλους πόρους, γιατί ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς καλούς οικονομολόγους οι οποίοι δεν έχουν ενοχληθεί ποτέ να έρθουν. Γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί δεν θα βγάλουν τον τίτλο. Είναι άλλο να λες ότι εμείς αστάζουμε το τάδε, ότι από τότε ο βασικός θα πάει τόσο, ή να λες ότι θα έχουμε δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς, ή να λες ότι θα καταργήσω τις πανελλαδικές χωρίς να έχεις άλλο σχέδιο κτλ. Και άλλο να έχεις βάλει κάτω 2, 3, 5 ανθρώπους που ξέρουν τον τομέα πάρα πολύ καλά, να σου πούνε, κοίταξε να δεις, αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται, βγες και κατέθεσε ένα πρόγραμμα οργανωμένο και τα λοιπά, και μετά βρες και έναν τρόπο να το κάνεις και delivery αυτό στην κοινωνία επικοινωνιακά, γιατί αυτή τη στιγμή μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το κάνει αυτό. Κανένα άλλο κόμμα δεν έχει αναπτύξει delivery methods όπως η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή νομίζω ότι είναι δεκαετίες μπροστά σε αυτό.
1: Ναι, και νομίζω αυτό τη σώζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θεωρώ.
0: Ναι, τη σώζει ότι δεν έχει αντίπαλο κυρίως.
1: Ναι, και γι' αυτόν ακριβώς, γιατί είναι αυτό που φαίνεται.
0: Και είναι κακό για τον τόπο το ότι δεν έχει αντίπαλο.
1: Είναι πολύ.
0: Δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος να μπορεί να κάνει μια σοβαρή αντιπολίτευση, αυτομάτως, ξέρεις, κοιμίζει και αυτόν που έχει
1: σκοτώνει
0: την εξουσία.
1: Σκοτώνει και τον ανταγωνισμό και την εξέλιξη, ναι, ναι, καταλαβαίνω.
0: Ναι, τον πολιτικό ανταγωνισμό πραγματικά τον καταρακώνει.
1: Το κατακριουργεί. Εσύ θα γύριζες στην Ελλάδα?
0: Κοίταξε να δεις. Αυτή είναι μια ερώτηση που δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την Ελλάδα, έχει να κάνει με το τι ασχολείται ο καθένας. Εγώ το αντικείμενο που έχω αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι θα γύριζα στην Ελλάδα, είναι ότι αυτό που κάνω, υπάρχουν ίσως λιγότερα από 10 πανεπιστήμια που είναι σε θέση να μου προσφέρουν εργασία και να ενδιαφέρονται πάρα πολύ σε αυτό το επίπεδο που το κάνουμε εμείς στη Σιγκαπούρη. Και η Σιγκαπούρη είναι το καλύτερο που μπορώ να βρεθώ αυτή τη στιγμή. Συν ότι το κράτος μπορεί να παρέχει κάποια χέρια κτλ. Το ότι δεν γυρίζω εγώ. Δεν είναι ένα σημάδι κακό για την Ελλάδα αυτό. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον, αν θελήσω να το πάω λίγο πιο επαγγελματικά το θέμα του Greekonomics και να κάνω το κανάλι στα αγγλικά, να μπορέσουμε αυτό που κάνουμε στην Ελλάδα να μπορέσουμε να το κάνουμε σε ένα διεθνές επίπεδο, που είναι κάτι που έχει εκφραστεί ενδιαφέρον πάρα πολύ, δηλαδή και από πλευράς. Μας έχουν προσεγγίσει τεράστια κανάλια του εξωτερικού και μας έχουν μιλήσει Δηλαδή, γιατί, πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να μην το κάνεις στο, στην αγγλική, τουλάχιστον και στην αγγλική γλώσσα. Εγώ είμαι full time στο πανεπιστήμιο. Έχω μεγάλη δραστηριότητα στο συμβουλευτικό και ασχολούμαι και με το κανάλι. Δηλαδή, πραγματικά αυτή τη στιγμή.
1: Πόσα πράγματα να
0: κάνεις. Ναι, δουλεύω στο όριο του capacity το οποίο θα μπορούσα να έχω και γι' αυτό το λόγο δεν έχω αποφασίσει να το κάνω. Αν κάποια στιγμή όμως αποφασίσω να. Ίσως να κάνω μια αγγλόφωνη έκδοση του καναλιού. Ίσως να κάνω κάποιο άλλο κανάλι που να έχει λίγο διαφορετικό περιεχόμενο, ας πούμε, να χωρίσω τα πράγματα και αποφασίσω να αποτραβηχτώ λίγο από την εκπαίδευση και να μπω περισσότερο στο content. Είναι κάτι που θα το συζητούσα. Δηλαδή, οι καταστάσεις εκεί αλλάζουν δραματικά. Έτσι, σε κάποιες χώρες έχουν μπει μεγάλες πλατφόρμες, έχει μπει το Netflix σε δημιουργούς, έχει ζητήσει, ας πούμε, πολύ μεγάλα δίκτυα, έχουν ζητήσει από δημιουργούς να τους, με πολύ καλά συμβόλαια, να παράγουν περιεχόμενο και να φύγουν από την πλατφόρμα και να πάνε, ας πούμε, από το YouTube και σε τέτοια. Αν προκύψουν οι καταστάσεις και επειδή και στο πανεπιστήμιο τώρα πλέον έχω φτάσει σε ένα σημείο το οποίο. Στην ουσία δεν είναι, εντάξει, τρέχει μόνο του το πράγμα. Δηλαδή έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τα συστήματα φτιάξει. Ίσως κάποια στιγμή, αν έρθω στην Ελλάδα, να έρθω με μια εντελώς διαφορετική ιδιότητα, επειδή είναι η χώρα μου εδώ, να εγκατασταθώ και να το πάω λίγο πιο επιχειρηματικά. Το θέμα όχι με το Greekonomics, αλλά με άλλο content.
1: Καλά, και το content φαντάζομαι ότι δεν θα υποστεί κορεσμό κάποια στιγμή, δηλαδή έχεις πράγματα να πεις.
0: Ναι, εγώ έχω μεγάλη έλλειψη χρόνου περισσότερο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μου λέει ο κόσμος γιατί δεν βγάζεις περισσότερα βίντεο, δεν είναι ότι δεν έχω θέματα, γιατί μου στέλνει και πολλοί κόσμος ότι αυτό θα ήταν ένα ενδιαφέρον θέμα. Και κάποιες φορές μου λένε κάποια θέματα που τα έχουμε εμείς υπόψη μας, αλλά μπορεί να τα έχουμε σε τέταρτη, πέμπτη προτεραιότητα γιατί τρέχουν άλλα ζητήματα. Πάρα πολύ φλέγοντα.
1: Και στην Ελλάδα ειδικά δεν θα ξεμείνεις ποτέ, πιστεύω, από θέματα.
0: Ναι, επίσης εγώ θέλω να κάνω θέματα που δεν περιμένει ο κόσμος. Δηλαδή δεν θέλω να κάνω κάτι που.
1: Μα να σου πω κάτι. Ήδη το αντικείμενο που έχεις πιάσει είναι κάτι που δεν υπάρχει. Οπότε,
0: ναι, ναι.
1: Ό,τι και να κάνεις είναι καινοτομία. Ουσιαστικά έχεις το μονοπόλιο αυτή τη στιγμή. Το οποίο σου δίνει και.
0: Καλό μονοπόλιο όμως.
1: Και αυτό θα έλεγα. Σου δίνει και προβάδισμα και τεράστια δύναμη, να το πούμε και αυτό, την οποία εντάξει, εσύ επιλέγεις το πώς τη διαχειρίζεσαι και τη διαχειρίζεσαι με αυτόν τον τρόπο επιστημονικά. Αλλά αυτή τη στιγμή έχεις το μονοπόλιο. Και να το πω αυτό, ότι το μονοπόλιο που το τόνισες ότι είναι καλό, θα μπορούσε οποιοδήποτε να το εκμεταλλευτεί για τον οποιονδήποτε άλλο λόγο. Γιατί το να έχεις το μονοπόλιο είναι τεράστια δύναμη.
0: Κοίταξε, επειδή μας φέρνει λίγο σε αυτό που είπαμε πριν, υπάρχει ακόμα και αν δεν το κάνεις για τα χρήματα κάτι. Το ότι τρέχει το Greekonomics αυτή τη στιγμή είναι μια επιχείρηση. Έτσι, δηλαδή υπάρχει προσωπικό, υπάρχουν projects, ακολουθούμε, ας πούμε, γενικά τους κανόνες που ακολουθεί μια επιχείρηση. Απλώς ο σκοπός μας δεν είναι τόσο η μεγιστοποίηση του κέρδους, όσο είναι το να μπορέσουμε να βγάλουμε καλό περιεχόμενο. Αυτό πιστεύω που μας ξεχωρίζει και γενικά ξεχωρίζει και τις επιχειρήσεις που, ακόμα και τις απλές εμπορικές επιχειρήσεις που θα μείνουν στο μέλλον, είναι το να έχεις περηφάνεια για αυτό που φτιάχνεις. Δηλαδή, εγώ θέλω αυτά τα βίντεο που φτιάχνω κάποια στιγμή να τα δουν τα παιδιά μου και να πούνε: κοίτα ρε, τι έφτιαχνε ο πατέρας μου, ας πούμε, τότε. Δεν θέλω να είναι βίντεο τα οποία να έχουν γίνει επειδή έχουν φέρει φράγκα, έχουν φέρει, ας πούμε, δύναμη, ότι έχουμε χτυπήσει κάποιον κάτω από τη ζώνη. Δηλαδή, θέλω.
1: Legacy.
0: Ναι, να μείνει κάτι το οποίο να πάρει αξία ο κόσμος. Γιατί νομίζω ότι αν το κάνεις αυτό. Ίσως στο μέλλον, όπως θα αλλάξει η οικονομία σε βαθμό που δεν τον περιμένουμε, δηλαδή το γεγονός ότι εγώ ξεκίνησα και καταφέραμε από την αρχή να βάλουμε στοιχεία τα οποία υπήρχαν στο content creation και να τα φέρουμε στη διδασκαλία την πανεπιστημιακή, ακόμα και στο προηγούμενο ίδρυμα που ήμουνα, αυτό ήταν κάτι που εγώ δεν περίμενα ότι κάποια στιγμή θα υπάρχει επιστημονικό YouTube και θα μπορώ να βρω και ένα outlet το οποίο θα πάρει τόσο μεγάλη μαζικότητα. Δηλαδή, αν με ρώταγες πριν από 10 χρόνια ποιος είναι ο στόχος σου, το έχω πει και στο TEDx του Αγρινίου, ότι πρέπει να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και οι ευκαιρίες θα έρθουν μόνες τους. Αν κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και είσαι προετοιμασμένος και φτάσεις σε ένα επίπεδο ranking όπου να ξέρει η αγορά ότι εσύ είσαι ανάμεσα στους καλύτερους, Νομίζω ότι οι ευκαιρίες θα έρθουν πρώτα σε σένα και μετά θα πάνε στους άλλους.
1: Καλά τα λες. Συμφωνώ.
0: Έτσι, οπότε συμφωνώ. Αυτή ήταν η λογική από την αρχή και αυτή θα εξακολουθήσει να είναι. Γι' αυτό δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τη δύναμή μας για να...
1: Για τον οποιονδήποτε άλλο λόγο γενικά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή, εντάξει, δηλαδή το ακούμε κιόλας και το βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θα σου φαινόταν απίθανο να, ξέρεις, να θέλει να έχει καλές σχέσεις μαζί μας, θεωρώντας ότι αυτό είναι κάτι που τον προστατεύει, ότι ξέρεις, άμα με πιάσουν στο στόμα τους, τελείωσα. Δηλαδή, δεν το κάνουμε αυτό. Δεν θα έχουμε ποτέ να εκτελέσουμε, ας πούμε, τέτοιου είδους συμβόλαια. Θέλω αυτό που θα μείνει να είναι όσο καλύτερο μπορώ. Δηλαδή, δεν θέλω να πω εξαιρετικής ποιότητας, αλλά ό,τι καλύτερο μπορώ να το κάνω, προσπαθώ σε κάθε βίντεο να φτάνουμε ακόμα υψηλότερα στάνταρτς.
1: Μπράβο, θα κλείσω με ένα συγχαρητήρια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Επίσης,
0: γιατί και εσένα βλέπω την πορεία σου, ότι είναι αξιόλογη.
1: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, κυρίως που ήρθες. Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου. Εμείς λογικά θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο.
0: Μεγάλη μου χαρά, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο Χαλάνδρι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδά για τα 50 χρόνια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων για την έναρξη της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στη ψυχή της Ελλάδας με αγαπημένα τραγούδια και τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους σε μια μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και ελληνικής μουσικής παράδοσης.
7: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και Θεά, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
8: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Μανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Zeralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη και τι εβδομάδα. Της ολιστικής, της ευεξίας, της μαλακίας, της κωμωδίας και της οικονομίας. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου, γλυκά. Και ξεκινάμε γλυκά-γλυκά σε απευθεία σύνδεση με το Θεό της κωμωδίας. Γιατί εμείς εδώ όλα, τα έχουμε όλα τα τσάκρα ανοιχτά. Όλα. Δουλεύει μπατανόβουρσα στο κανάλι. Δεν είμαστε εδώ χθεσινοί. Είμαστε ταξικά ταγμένοι εδώ, θεωρητικά ταγμένοι εδώ και κοινωνικά ταγμένοι εκεί. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας κάνει ο Θεός της κωμωδίας την εβδομάδα που μας πέρασε. Στη χώρα λοιπόν που όλοι και όλες μιλάνε σε όλη την εβδομάδα αυτή που πέρασε για το επίδομα θέρμανσης, για ένα επιδοματάκι ακόμα, για μια οικονομική ενίσχυση, ρε παιδάκι μου, να βάλουμε λίγο πετρέλαιο, να πάμε λίγο στη δουλειά, να κάνουμε το, να κάνουμε τ' άλλο, τι έκανε ο οίκος Μούντις, μας αναβάθμισε οικονομικά.

0: Και ο Πιερακάκης, τόσο γαμιώντας, που ακόμα και τα καφενεία στο Πογόνι μοιράζουν μετρητά αβέρτα, όλη την εβδομάδα μας έλεγε πώς θα βοηθήσει τα νοικοκυριά με το πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης και τη βενζίνη. Δηλαδή, όλα αυτά μαζί. Υπρωτιστείτε. Εύκολο είναι, δεν τίποτα. Ανοίξτε τηλεόραση και θα γίνει. Επειδή όλοι βγάλανε απατεώνα τον υπνοτιστή Μπογιατζή. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για τα ΜΜΕ μαζικά μέσα εφοπλιστών. Υπνοτισμένοι λοιπόν οι Έλληνες παρακολουθούν ταυτόχρονα και χωρίς να αντιδρούν ιδιαίτερα έως καθόλου το αναβαθμίζεται η οικονομία. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αγοράσουν πετρέλαιο να ζεσταθούν το χειμώνα. Το έχουμε, το έχουμε. Και είπε ο Κυριάκος να μας βοηθήσει λοιπόν. Πώς είπε να μας βοηθήσει, θα βάλει πλαφόν στους εφοπλιστές που πουλάνε τα καύσιμα? Όχι. Θα κάνει κάτι ώστε οι ίδιοι που πουλάνε τα καύσιμα εδώ και τα πουλάνε και στην Κύπρο και τα πουλάνε και στη Βουλγαρία, μήπως μας φτιάξουν και εμάς μια τιμή σαν της Κύπρου και της Βουλγαρίας? Όχι. Θα κάνει κάτι καλύτερο για τους εφοπλιστές. Δηλαδή θα δώσει επιδότηση στην αντλία. Πριν δηλαδή φτάσει στο σπιτάκι μας ή στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, θα το επιδοτήσει το καύσιμο ο Κυριάκος. Ποιος θα πάρει τα λεφτά της επιδότησης? Αυτός που πουλάει τα καύσιμα, δηλαδή ο εφοπλιστής. Από πού θα βγουν τα λεφτά της επιδότησης? Από το δημόσιο ταμείο. Ποιος γεμίζει το δημόσιο ταμείο? Εμείς. Όλο αυτό λέγεται επιδότηση σε εμάς. Το έχουμε, το έχουμε. Και συνεχίζουμε. Υπνοτιστείτε. Πριν προλάβει λοιπόν να ολοκληρώσει την πρότασή του, αυτή τη γαμάτη επιδότηση από εμάς σε εμάς, για εμάς, προς τους εφοπλιστές, ήρθε η αντιπολίτευση. Όπου η αντιπολίτευση πλέον στην πατρίδα μας, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θεωρείται ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα Ελλάς. Αυτή είναι η αριστερά του Τσίπρα. Τούμπανο το κτίριο. Έχει πέσει 5 χρόνια. Με τη Τσίπρα θα πέσει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε ο Τσίπρας. Τα πέσε βίντεο, μην τα πω εγώ. Τα λέει καλύτερα, το κάνανε φροντιστήριο.
1: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
0: Ο Τσίπρας λοιπόν εδώ είπε πλαφόν. Θα βάλει πλαφόν, λέει αυτός, ένα 70, ένα 60, δεν έχει σημασία. Σύμφωνα με Ρουφιάνους, που όπως σας έχω πει δουλεύει το Zaralix TV, γιατί δεν έχουμε φράγκα για Predator, αλλά δουλεύουμε παραδοσιακά, τιμώντας τις παραδόσεις της πατρίδας μας με Ρουφιάνους, και έχουμε παντού, σε κάθε γύρισμα και στο Μαξίμου, Κυριάκο, ακόμα δεν τους έχεις βρει, και είναι πάνω από τρεις. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σύμφωνα με τους Ρουφιάνους μας, στο γύρισμα αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν και ο Βαρδινογιάννης και ο Μελισανίδης και ο Μαρινάκης, γιατί είχαν καιρό να γελάσουν. Έτσι λοιπόν, αφού έβαλε πλαφόν ο Αλέξης της αντιπολίτευσης, είπε θα ζητήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τον ειδικό φόρο καυσίμων μέχρι το μισό που έχουμε δικαίωμα. Όμως, τον ειδικό φόρο καυσίμων είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τον μειώσουμε. Πάμε τώρα λοιπόν να κάνουμε την παπάντζα ολιστική. ΦΠΑ και στα καύσιμα, όπως παντού. Και ειδικός φόρος καυσίμων αυξήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ λέει για την ακρίβεια, γιατί όπως έλεγε τότε ο Τσίπρας και ο Καμένος ήταν μέσα στις προϋποθέσεις του τρίτου μνημονίου. Το τρίτο μνημόνιο το ψήφισε και ο Μητσοτάκης και το ΠΑΣΟΚ και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, είχαμε τότε κάτι ποτάμι και κάτι τέτοιο, αν θυμάστε. Αυτοί ψήφισαν την αύξηση και του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων. Πριν φύγει ο Τσίπρας το 19, είπε ότι έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Με το που ήρθε ο Μητσοτάκης το 19, είπε ότι έβγαλε και αυτός τη χώρα από τα μνημόνια. Ο Μητσοτάκης με το που ήρθε το 19 δεν αποφάσισε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ούτε το ΦΠΑ που είχε ψηφίσει πριν παρέα με τον Τσίπρα στα πλαίσια των μνημονίων. Και οι δύο αυτοί μαζί, αφού μας έχουν βγάλει από τα μνημόνια, τα οποία ψήφισαν την αύξηση για τα εν λόγω προϊόντα, λένε ότι θα πάνε να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει σας παρακαλούμε, να μας μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Είμαστε σίγουροι ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια? Αμφιβάλλει κανείς? Ε, θέλετε να φέρω εδώ τον υπνοτιστή Μπογιατζή? Θέλετε να σας ανοίξω τα τσάκρα? Τι καταλαβαίνετε τώρα? Ακριβώς αυτό. Μην ξεχάσει λοιπόν ο κυρίαρχος λαός, στα πλαίσια της ολιστικής αυτής παπάντζας, στις επόμενες εκλογές να πάνε να ψηφίσετε, παιδιά. Μην το ξεχάσετε αυτό. Οπωσδήποτε είστε κυρίαρχος. Να πάνε να ψηφίσετε την κυβέρνηση, η οποία θα κυβερνήσει τον τόπο,

0: μερικούς αστερίσκους. Δηλαδή, κυβερνάει μεν, αλλά όταν χρειάζεται να κάνει μείωση φόρου πρέπει να πάρει την άδεια. Όταν χρειάζεται να κάνει αύξηση φόρου δεν χρειάζεται να πάρει την άδεια. Όταν πρέπει να λειτουργήσει το αντιεροπορικό σύστημα που αγοράσαμε από το Ισραήλ, πρέπει να πάρει την άδεια από το Ισραήλ. Όταν δεν χρειάζεται να λειτουργήσει, δεν πρέπει να πάρει την άδεια από το Ισραήλ. Όταν θέλει να περάσει ένα καλώδιο ρεύματος από το Αιγαίο, πρέπει να πάρει την άδεια από την Τουρκία. Όταν δεν χρειάζεται να περάσει καλώδιο, δεν πρέπει να πάρει άδεια από την Τουρκία. Όταν μπουκάρει η Τουρκία στην Κύπρο, πρέπει να πάρει την άδεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Αν δεν μπουκάρει στην Κύπρο, δεν πρέπει να πάρει την άδεια από κανέναν. Όταν πρέπει να ταξιδέψει ένα πλοίο στο Αιγαίο, στο Ιόνιο ή στο Κρητικό Πέλαγος, πρέπει να πάρει την άδεια από το Ζελένσκι, μην τυχόν στείλει κανένα ντρόουν μαγκούρα και το βουλιάξει και πνιγούμε όλοι στα πτώματα και στα πετρέλαια. Όταν δεν ταξιδεύουν τα πλοία, δεν πρέπει να πάρει άδεια από το Ζελένσκι. Όταν θέλει να συλλάβει το Χριστοφοράκο εντός επικράτειας, πρέπει να πάρει άδεια από τη Γερμανία. Όταν δεν θέλει να συλλάβει τον Χριστοφοράκο, δεν πρέπει να πάρει άδεια από κανέναν. Όλα αυτά, και μέχρι αύριο το πρωί μπορούσα να σας λέω, είναι η δουλειά που κάνει η ανεξάρτητη κυβέρνηση στην ανεξάρτητη ελληνική μπανανία. Όλο αυτό το στηρίζει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Μην ξεχαστείτε, είστε κυρίαρχοι, μην είστε μαλάκες. Και τώρα που αναβαθμίστηκε η οικονομία, μην ξεχνάτε και τη δουλειά που έχετε να κάνετε απέναντί μας. Βλέπετε, έτσι. Αναγκάζομαι να κάνω δεύτερη δουλειά για να βγω. Ανοίγω τσάχρα. Λοιπόν, like στα βίντεο. Subscribe, εγγραφή, πάμε πάρα πολύ καλά. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, αλλά καλύτερα με τους εχθρούς σας. Θα ανοίξουν τα τσάχρα τους. Όσοι και όσες θέλετε να μας στηρίξετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο. Ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και μετά την παράσταση που έχουμε, με την περσινή παράσταση, 264 χρόνια δανεικά, 3 Οκτωβρίου στη Βαρκελόνη, κάνουμε την έκπληξη. Λοιπόν, πέρσι ήταν πολλά μέρη που δεν προλάβαμε να πάμε στην Ελλάδα. Δεν τα καταφέραμε. Από εκεί που δεχτήκαμε τα περισσότερα email και μηνύματα, ντροπή σας που δεν ήρθατε εδώ και φέτος, ήταν από την Κέρκυρα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε εδώ, 23 Οκτωβρίου, την ημέρα που έχει γενέθλια ο προφήτης, να έρθουμε στην Κέρκυρα να παίξουμε την παράσταση 204 χρόνια δανεικά, μέχρι να ετοιμαστεί η καινούρια. Σε αυτό λοιπόν το σύστημα ολιστικής παπάντζας με κυρίαρχο λαό από κάτω, όποιος καταλάβει το έργο νωρίς, γλιτώνει το μεροκάματο, τη φτώχεια, τη δυστυχία και τη βαριά δουλειά. Όπως ένας υπνοτιστής, που όπως διαβάζουμε και ακούμε όλη την εβδομάδα, ο Νάσος, ο Θανάσης δηλαδή, ήταν, λέει αυτός ο υπνοτιστής, ο οποίος εμπλέκεται ή εμπλέκεται, δεν ξέρουμε εμείς, δεν είμαστε ανακριτές, δεν είμαστε ειδικοί, τον εμπλέκουν τέλος πάντων τα ΜΜΕ των εφοπλιστών στην υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Μαζονάκη. Και τον εμπλέκουν γιατί λέει αυτός είχε σχέση με τη γιατρό, ανταλλάσσαν μηνύματα. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει. Ας μείνουμε σε ό,τι έχουμε καταλάβει εμείς. Τα άλλα θα σας τα πούν τα ΜΜΕ των εφοπλιστών που τώρα μετράνε την επιδότηση στην Αντλία. Πάμε λοιπόν να δούμε για τον υπνοτιστή. Λένε, γράφουν εδώ τα ρεπορτάζ, ότι αυτός ήταν μπογιατζής, λέει, στην Κέρκυρα και κάποια στιγμή, έλεος πια, πόσο μπατανόβουρτσα ο άνθρωπος, μιλάμε για πολύ βαριά δουλειά, φεύγουν νόμοι, φεύγει η μέση, πέφτουν στα μάτια, άστα να πάνε. Ούτε έχει τον κάθε αυτό να σου λέει γιατί 150 και όχι 130, δηλαδή έλεος κάπου, εκεί βρήκατε να κάνετε παζάρια. Πού θα κάνουμε, στην Αντλία? Έτσι λοιπόν ο τύπος, αν ισχύουν αυτά τα ρεπορτάζ, κάποια στιγμή είδε το φως του καπιταλισμού και λέει: ω παρε μαλάκα, κάθε παραβάφω τείχους, εδώ υπάρχουν, να, μάτσο να αρμέξω. Και έγινε υπνοτιστής και για την ακρίβεια υπνοθεραπευτής. Δεν έχουμε ιδέα τι είναι αυτό. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και αν όντως είναι αληθινή η ιστορία ότι από μπογιατζής στην Κέρκυρα έγινε υπνοθεραπευτής στην Κηφισιά να αρμέγει πλούσιους, πραγματικά για μας είναι το καμάρι της εργατικής τάξης. Έχει κάνει ταξική δουλειά που δεν έχουν κάνει τα σωματεία στην πατρίδα εδώ και 250 χρόνια. Έχει κάνει αναδιανομή πλούτου ή ανακατανομή πλούτου από τους πλούσιους προς τους φτωχούς, όσοι δεν έχουν κάνει τα σωματεία και τα κινήματα εδώ και 150 χρόνια, και μπορώ να σας λέω μέχρι αύριο το πρωί τιμή και δόξα στον υπνοτιστή Μπογιατζή. Ο υπνοτιστής Μπογιατζής λοιπόν έχει προσφέρει μερικά πολύ ωραία βίντεο. Ένα γαμάτο βίντεο που δείχνει για ποιο λόγο πολλά κυβερνητικά στελέχη, πέφτουμε από τα σύννεφα, είναι μπλεγμένα σε αυτή την υπόθεση και ήταν από κοντά σε όλο αυτό το σύστημα του περίφημου ιατρίου που έστειλε το Μαζονάκη στον άλλο κόσμο και όλο αυτό το παπατζηλίκι με υπνοθεραπείες και ολιστικές μαλακίες. Κοιτάξτε ποιο θα είναι το πιο δυνατό επιχείρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη αν ποτέ δικαστεί για το Predator. Δεν θα δικαστεί ποτέ για το Predator. Απλώς έχω μπει σε κατάσταση ύπνωσης. Από μόνο του σε υπνοτίζει αυτό. Όποιος έχει βάψει ξέρει. Η μαστούρα που τραβάς το βάψιμο δεν παλεύεται. Πάμε λοιπόν στο βίντεο του Μπογιατζή, υπνοθεραπευτή και το Predator.
1: Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ανθρώπων, δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ζώων, καταλαμβάνονται επίσης και συσκευές. Πριν 3 χρόνια πέθανε η μητέρα ενός φίλου μου, ειδοποιούν τέλος πάντων το γραφείο κηδιών, έρχονται να μαζέψουν τη σωρό και την ώρα που μαζεύουν τη σωρό, η σύζυγος τώρα του Σταμάτη ακούει έναν ήχο, θα σας τον βγάλω να τον ακούσετε, ο οποίος μοιάζει με αυτόν τον ήχο, δεν είναι ακριβώς αυτός ο ήχος. Είναι οδηγούσε στον δρόμο τώρα και σου λέει που περνάω από καμιά εκκλησία. Ο ήχος ερχόταν από το κινητό της. Παύσεις. Ερχόταν από το κινητό της. Μετά από 13 μέρες γυρνάει ο ήχος πάλι εκεί που ήταν. Στον προηγούμενο ήχο κλήσης που είχε η κοπέλα. Και με παίρνει τηλέφωνο, να σου μου λέει άλλαξε ο ήχος. Λέω βάλε το σταμάτη να ψάξει έναν τους ήχους να βρούμε ποιος ήταν. Δεν υπήρχε αυτός ο ήχος μέσα στο κινητό. Τρελαθήκαμε όλοι και μετανιώσαμε όλοι, γιατί υποθέσαμε λάθος, που δεν ηχογραφήσαμε και δεν μαγνητοσκοπήσαμε το κινητό την ώρα που γινόταν αυτή η δουλειά.
0: Ένα-ένα με τη σειρά, γιατί εδώ μιλάμε για κορυφαίο βίντεο. Πρώτον, Λεβέντη μου, αν έχεις βρει τον τρόπο να λες τέτοια πράγματα στους λεφτάδες και να τους αρμέγεις, ειλικρινά είσαι έτοιμος για γενικός γραμματέας, απλώς δεν έχουν οριμάσει συνθήκες. Δεύτερον, αν δεν είναι αυτό το απόλυτο επιχείρημα του Μητσοτάκη στην απίθανη περίπτωση να γίνει δίκη για το Predator, ποιο είναι? Μαλάκα, αυτό θα λέει. Πέθανε, λέει, η μάνα τα Λουνού και βάραγε το τηλέφωνό της μια καμπάνα. Αυτά θα λέει και ο Κυριάκος. Όποιος πέθανε στη γειτονιά, ξαφνικά άκουγα φωνές. Άκουγα τον υπουργό, άκουγα τον στρατηγό. Άκουγα τι να κάνω. Δεν μπορούσα να σταματήσω το θάνατο. Και δεν το ήθελα, κύριε Πρόεδρε. Δεν το ήθελα. Φωνές από παντού. Κινητά με στο δωμάτιο και να ακούω το Χατζηδάκι. Το αλογοσκούφι, το που το θυμήθηκα αυτόν, το στουρνάρα της Δούκου και άκεου φωνή. Τώρα, αν αναρωτιέστε πώς φτάσαμε από τον υπνοτιστή, την Πατανόβουρτσα, τη Λαδομπογιά, τις αναθυμιάσεις του χρώματος, το Predator, το Μητσοτάκι, το τηλέφωνο της νεκρής, τις καμπάνες, σε όλο αυτό να γίνει κείμενο, να σας απολογηθώ, φτάσαμε για 2 λόγους. Πρώτον, ανοίξαν τα νηπιαγωγεία. Τι σημαίνει αυτό? Έχω ίωση. Όταν τα νηπιαγωγεία ανοίγουν, εγώ έχω ίωση. Άρα έχω πυρετό και δέκατα. Γιατί έχω πυρετό και δέκατα? Γιατί είναι γνωστό, ρωτήστε την ομάδα αλήθειας, στο σπίτι κυκλοφορεί ένας ποινικός 4/5. Δεύτερον και σημαντικότερο, έχω ανοιχτά τα τσάκρα μου. Και εδώ δεν κάνω πλάκα. Εδώ είναι σοβαρά τα θέματα, παιδιά. Όταν φοράω μπλούζα, ανοίγω τσάκρα, προτείνω επαγγελματικό προσανατολισμό. Εντάξει, αφού η χώρα λοιπόν εδώ θα γίνει η χώρα προορισμού, πώς θα είπανε, ιατρικού τουρισμού, και θα έρχονται εδώ όλα τα γερόντια, οι παππούδες με τα πολλά φράγκα από όλο τον πλανήτη για να ξανανιώσουν νέοι, δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι σερβιτόρες και σερβιτόροι. Έλεος, πρέπει να κάνουμε και άλλες δουλίτσες. Έτσι λοιπόν, μια καλή δουλειά που σας προτείνουμε σήμερα μέσα από την μπλουζάρα του Λάζαρου είναι ανοίγω τσάκρα. Σαν τον κλειδαρά, σαν τον επιπλοποιό, σαν αυτόν που χτίζει τον οικοδόμο, σαν τον υδραυλικό, ανοίγω τσάκρα. Τα τσάκρα πληρώνονται πανάκριβα. Διαβάζουμε εδώ ότι στο ιατρείο των 2 ανθρώπων που κατηγορούνται για τη δολοφονία του Μαζονάκη, μία κυρία κατήγγειλε ότι είχε πάει να τις ανοίξουν τα τσάκρα και τις πήρανε 10 χιλιάρικα. Τώρα αυτές είναι σοβαρές δουλειές, παιδιά. Πλάκα-πλάκα δηλαδή, αν δεν πεθάνει κανείς, είναι... αξίζει τον κόπο να το βρεις αυτό το πελατάκι. Εύκολα. Είναι, μ' αρέσει που μερικές φορές αναρωτιέμαι, μα ποιος ψηφίζει Μητσοτάκη, ποιος ψηφίζει Άδωνη, μα ποιος πάει να δώσει 10 χιλιάρικα να του ανοίξουν τα τσάκρα. Ελάτε εδώ. Σας τα ανοίξω εγώ τα τσάκρα, παιδιά, τα ξέρω όλα. Εγώ τα τσάκρα μου τα έχω ανοιχτά, είναι 7. Τα τσάκρα είναι 7, σαν τις πληγές, σαν τα θαύματα. Όλα 7, σαν τους νάνους. 7. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, 7ο. Το 7ο μου τσάκρα εμένα είναι ορθά ανοιχτό μόνιμα. Στο προηγούμενο βίντεο διάβασα πάρα πολλά σχόλια όταν έσκυβα να διαβάσω για κάτι τρίχες εδώ στο κεφάλι μου, πέταγαν έτσι. Είναι αυτή εδώ η φωτογραφία. Μου το στείλατε πολύ. Τι είναι αυτά, ρε Ζάρα, πήγαινε να κουρευτείς. Δεν είναι τρίχες. Με τρίχες ασχολείστε εσείς. Είναι το 7ο τσάκρα. Το 7ο τσάκρα, για να μάθετε άμπαλοι και άσχετοι, είναι εδώ. Είναι το τσάκρα με το οποίο επικοινωνεί ο άνθρωπος απευθείας με αυτό που ορίζει ως Θεό. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Δηλαδή με ό,τι είναι από πάνω μας. από ντρόουν μέχρι το Θεό της Κωμωδίας. Εγώ το έχω μόνιμα ανοιχτό, γιατί επικοινωνώ μόνιμα με το Θεό της Κωμωδίας. Θέλετε αποδείξεις? Με το που ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα το βίντεο, έκανα ένα μικρό σχόλιο. Μα ποιοι να πηγαίνουν στο άβατο, εκτός του Κολονακίου, στο άβατο του Αγίου Όρους, που δεν ελέγχεται. Και είπα, τίποτα καλοί άνθρωποι. Δεν πέρασαν δύο μέρες και διαβάσαμε ότι αυτή την εβδομάδα, στο άβατο του Αγίου Όρους, πήγε ο Έντι Ράμα. Ο Έντι Ράμα είναι γνωστός για δύο δουλειές που κάνει. Η μία είναι πρωθυπουργός της Αλβανίας. Η άλλη ποια είναι, λέτε? Ρωτήστε τον Γρηγόρη Δημητριάδη που τον συνάντησε πρόσφατα. Και προσέξτε τι σημαίνει να έχεις το 7ο τσάκρα ανοιχτό μόνιμα και να επικοινωνείς με τον Θεό. Έτσι γίνεσαι προφήτης. Πού πήγε ο Έντι Ράμα? Γενικά στο Άγιο Όρος? Όχι, στη Μονή Βατοπεδίου. Γιατί είναι γνωστή, έγινε γνωστή στην Ελλάδα η Μονή Βατοπεδίου? Από την τεράστια πατεωνιά που είχαν στήσει με τη λίμνη Βιστονίδα. Τι πρόβλημα είχε ο Έντι Ράμα εδώ και 100 μέρες και βάλε με τους διαδηλωτές Αλβανούς στην πατρίδα του, ότι δεν μπορεί να φάει μια παρθένα έκταση που έχει τάξει στους Ισραηλινούς και στο γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, όπως η λίμνη Βιστονίδα? Πού θα πάει να μάθει τα μυστικά? Πού αλλού? Στους καλύτερους. Έτσι γίνεσαι προφήτης. 7ο τσάκρα. Προαιρετικά και τσάμπα, χωρίς χρεώσεις Κολονακίου, σας λέω πατιούτ τα τσάκρα. Πάμε. Πρώτο. Το πρώτο τσάκρα είναι κάτω από τα γεννητικά όργανα, κάθετα προς τη γη. Εκπροσωπεί την απόλαυση κάθε είδους. Απόλαυση. Απόλαυση. Πουφ, απόλαυση. Δεύτερο τσάκρα. Πάνω από τα γεννητικά όργανα, στα έντερα, τύψεις και ενοχές. Σκατά. Τρίτο τσάκρα. Ηλιακό πλέγμα στο στομάχι. Είναι το εγώ. Αυτό πρέπει να το έχεις πάντα γεμάτο. Δύσκολο. Τέταρτο τσάκρα. Εδώ, στην καρδιά, είναι των αισθημάτων. Πέμπτο τσάκρα. Εδώ, είναι της έκφρασης. Στην Ελλάδα είναι βουλωμένο, γιατί ψάχνουμε να βρούμε τα όρια της σάτυρας. Έκτο τσάκρα, εδώ, είναι της ενόρασης. Είναι για να βλέπεις μακριά που θες να πας. Όχι που θες να πας Παγκράτη Κυψέλη, που θες να πας γενικά στη ζωή σου. Έβδομο, μιλάς απευθείας με Θεό. Χωρίς χρέωση. Χάρισμα. Αφού λοιπόν ψιλοξαχλαμαρίσαμε με τη σαχλαμάρα όλων αυτών των πραγμάτων, τα οποία πλάκα έχουν αν δεν πεθάνει κάποιος. Εδώ όμως δεν έχουν καθόλου πλάκα, γιατί κάποιος έχει πεθάνει. Και μιλάμε βεβαίως για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε λοιπόν στους δύο γιατρούς, ο Θεός να τους κάνει, ή ο ιατρικός σύλλογος καλύτερα να τους κάνει, γιατί ο Θεός πού να τα προλάβει κιόλα. Αυτή την περίοδο έχει να λύσει κάτι θέματα του Έντι Ράμα. Άρα ο ιατρικός σύλλογος λοιπόν να τους κάνει γιατρούς. Αυτούς τους μπαγκλαρώσανε μέσα, όπως ήταν αναμενόμενο. Είναι προφυλακισμένοι και οι δύο, και με το που προφυλακίστηκαν αρχίσαμε να μαθαίνουμε διάφορα για αυτά τα παιδιά. Πρώτον, η κυρία που δήλωνε γιατρός δεν έχει καμία ειδικότητα. Παρ' όλα αυτά έμπαινε σε όλα. Και γυναικολόγος και παιδοψυχολόγος και ενδοκρινολόγος και παπαρολόγος και τσάκρα και τα πάντα όλα. Ο γιατρός τώρα ήταν άνθρωπος του Θεού, από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι βλέπουμε. Γιατί το ιατρείο του γιατρού ήταν αυτό εδώ. Είναι ακόμα εκεί αυτό εδώ. Και είναι τίνγκα στην εικόνα. Πώς ακριβώς συνδέεται η εναλλακτήλα, οι εναλλακτικές θεραπείες, η Χαβάη, τα τσάκρα και όλα αυτά τα ανατολικά με την ελληνική χριστιανική ορθόδοξη πίστη και εκκλησία? Ρωτήστε τον γιατρό και την κυρία του που στείλανε το Μαζονάκη στο Θεό να μάθουμε πολλά. Και αν υπάρχει Θεός και πώς συνδέονται όλα αυτά μαζί. Κάπου πρέπει να τον πετύχεις τον πελάτη. Αν δεν τον πετύχεις στην εναλλακτήλα, θα τον πετύχεις στην θρησκευτήλα. Όλα αυτά είναι ένα. Ολιστική παπάντζα. Ο γιατρός λοιπόν εδώ, πέρα από τα τσάκρα και αυτά που έχουν πλάκα, έκανε και πράγματα όπως διαβάσαμε που δεν έχουν πλάκα. Όπως μια κυρία η οποία είχε πρόβλημα γυναικολογικό και ποιος ξέρει από ποιο θολό δρόμο βρέθηκε σε αυτό το ιατρείο, κατήγγειλε ότι ο γιατρός πήγε να της φτιάξει τα γυναικολογικά της με μια βαλίτσα γεμάτη δονητές και διάφορα λαμπιχλιμπίδια.
2: Είπα να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων, της συζύγου και του ιδίου. Πήγαμε στο σαλόνι, κάτσα στον καναπέ και μου έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα που έβγαλε από το δεξί μέρος του γραφείου του, μια καφέ δερμάτινη βαλίτσα. Είχε δονητές σιδερένιους, είχε ψαλίδια, βελόνες μεγάλες. Θυμάμαι είχε ένα τσόκερ σιδερένιο με αλυσίδα και καρφιά.
3: Σοκάρει η καταγγελία γυναίκας στις αποκαλύψεις που είχε επισκεφτεί το ιατρείο του Κολονακίου και τον 58χρονο κατηγορούμενο παθολόγο.
2: Μου ζήτησε να προχωρήσουμε σε... να μου κάνει τη θεραπεία αυτή, τέλος πάντων με τα εργαλεία αυτά, και να προχωρήσουμε σε σεξουαλική συνέβρεση. Πώς είχα την την εξυπνάδα πάνω στον πανικό μου να λειτουργήσω, να του πω ότι δεν μπορώ εκείνη τη στιγμή να κάνω κάτι μαζί του, ότι θα το ήθελα πάρα πολύ, του είπα, γιατί με περιμένει κάτω ο σύζυγός μου.
3: Όπως υποστηρίζει η καταγγέλουσα, είχε απευθυνθεί στο γιατρό γιατί αντιμετώπιζε γυναικολογικά προβλήματα.
0: Τα τσάκρα λοιπόν και το δεκαχίλιαρο έχουν πλάκα. Αυτό καθόλου. Αυτό είναι βιασμός. Ξεκάθαρα. Χωρίς περιστροφές. Και είναι να απορείς πως ένας άνθρωπος που έχει το ιατρείο του γεμάτο εικόνες μπορεί πραγματικά μέσα στις εικόνες να ανοίξει ένα βαλιτσάκι γεμάτο δονητές και διάφορα άλλα πράγματα για να στρώσει κάτω στον καναπέ μια κυρία η οποία έχει σοβαρό πρόβλημα και μπορεί να υποφέρει γιατί παραδείγματος χάρη θέλει να κάνει παιδί και δεν τα καταφέρνει. Τόσο σοβαρό. Ας πούμε. Ο ίδιος λοιπόν ο Λεβέντης, με το που προφυλακίστηκε, διαβάσαμε ότι αποφάσισε να κάνει απεργία πείνας. Εγώ το πρώτο που σκέφτηκα ήταν, εντάξει, με τόσες εικόνες, θα είναι συνηθισμένος στην νηστεία, το έχει, θα τα αντέξει. Άντεξε την απεργία πείνας 2,5 ώρες. Μετά την έσπασε. Εκτός, εάν δεν την έσπασε από μόνος του την απεργία πείνας, αλλά τον πήρε τηλέφωνο ο Θάνος ο Πλεύρης, που όπως μάθαμε αυτή την εβδομάδα, πολύ συχνά τηλεφωνιέται με αυτόν και από τότε που δεν ήταν κατηγορούμενος για τίποτα. Αλλά και από τότε που είναι κατηγορούμενος για κάτι, και όχι για κάτι γενικά και αόριστα, αλλά για δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως λένε οι νομικοί. Υποψιαζόμαστε λοιπόν ότι ο γιατρός εδώ, που ήταν και της εναλλακτήλας, αλλά και της θρησκευτήλας, αποφάσισε να σπάσει την απεργία πείνας, γιατί τον πήρε ο Πλεύρης και του είπε ότι τον πήρε η φίλη του, η Πόπη Καλαϊτζή, σύζυγος Χατζηδάκη, όλοι αυτοί φιλελεύθεροι, με ανοιχτά μυαλά, η οποία πουλάει ιατρική γαστρονομία. Φαντάζομαι λοιπόν ότι θα του είπε: Μην κάνεις απεργία πείνας, θα βλάψεις τον εαυτό σου. Θα ακολουθήσεις, θα σου πω εγώ, ιατρική γαστρονομία. Οπότε μετά αυτή πήρε τον Πλεύρη, ο Πλεύρης πήρε τον γιατρό, ο γιατρός πήρε το μάγειρα των φυλακών Κορυδαλλού και ο μάγειρας των φυλακών Κορυδαλλού τον ενημέρωσε ότι όντως στις φυλακές έχουν ιατρική γαστρονομία. Τρίτη, πέμπτη μακαρόνια. Θα στρώσεις. Πώς μας ήρθε τώρα λοιπόν ότι μπορεί ο Πλεύρης να τηλεφώνει στον γιατρό και να του είπε «Σπάς την απεργία μου, πιπόπι, γιατί θα τρως τρίτη πέμπτη μακαρόνια και αυτό θα κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία σου για τα πολλά χρόνια που έχεις να περάσεις μέσα, ίσως, θα δούμε». Μας ήρθε γιατί ο ίδιος ο Πλεύρης είπε ότι τηλεφώνησε στον γιατρό και μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Και μάλιστα το είπε με ένα ύφος, ήταν παράλογο που τηλεφώνησα στον γιατρό μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Έλα ρε μεγάλη, πώς σου πέρασε από το μυαλό ότι είναι παράλογο? Σε ένα ιατρείο που δεν είναι ιατρείο, δύο γιατροί που δεν είναι γιατροί, είναι υπεύθυνοι για το θάνατο ενός ανθρώπου που πήγε να κάνει μια ιατρική πράξη σε έναν χώρο που δεν έπρεπε να γίνεται αυτή η ιατρική πράξη, με ένα μηχάνημα το οποίο είχε άδεια και ξέρατε ότι είναι εκεί. Και αφού όλο αυτό έχει γίνει γνωστό, αναρωτιέται ένας που είναι υπουργός. Μα τι παράλογο έχει να πάρω τηλέφωνο? Φε, τίποτα, πολύ λογικό. Έλα ρε, τι έγινε ρε μαλάκα, πώς πέθανε αυτός ρε μαλάκα? Πάρα πολύ λογικό. Υπουργός είναι. Μπορεί ο υπουργός να επηρεάσει όλη αυτή τη διαδικασία και τη διερεύνηση σε οποιοδήποτε επίπεδο τηλεφωνώντας στον κατηγορούμενο? Απίθανο. Έλα όμως που ο Πλεύρης, γιατί πολλοί αναρωτηθήκαμε και εμείς εδώ. Εντάξει, αητός δεν είναι, τσακάλι δεν είναι. Πονηρός όμως είναι. Όπως όλα αυτά τα φασιστοειδή είναι πονηρά, δεν είναι έξυπνα. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ένα τέτοιο πονηρό φασιστοειδές μόνο του να βγει δημόσια και να πει ότι εγώ πήρα τηλέφωνο τον γιατρό μετά το θάνατο Μαζονάκη? Και μάθαμε λοιπόν γιατί το είπε μόνος το αυτό ο Πλεύρης, από τους πιο πονηρούς και πιο χωμένους σε τέτοια κόλπα που κρύβονται κυρίως στο Πασόκ, από όπου ψωνίζει η Νέα Δημοκρατία για να κυβέρνησε αυτά τα 7 χρόνια. Έτσι λοιπόν, οι Πασόκοι, που ούτε αυτοί ξέρουν τίποτα για το φόνο, ούτε για τον ειδικό φόρο καυσίμων, ούτε για το ΦΠΑ, οι Πασόκοι λοιπόν την είχαν στημένη στον Πλεύρη και έβγαλαν στη φόρα ένα χαρτάκι το οποίο λέει ότι ο Πλεύρης μαζί με τον γιατρό που είναι προφυλακισμένος και μαζί με την γιατρό που είναι προφυλακισμένη και κάτι άλλους, το 2012 και όχι το 2016 που είχε πει ο ίδιος ότι είχε πάει τάχα μου δήθεν ως ασθενής, όπως κάθε άνθρωπος, όταν πάει σε ένα γιατρό να τον δει μετά από 5 χρόνια, μα γίνει ένας φόνος, έχει την άνεση να πάρει του. Έλα, ρε γιατρέ, τι έγινε με τον που πέθανε? Χαλαρά πράγματα. Όλα πολύ κατανοητά αυτά. Και λογικά και ολιστικά. Και το 2012 λοιπόν, αυτός που είναι δικηγόρος και προέρχεται από το Λάος, και όπως η αρσενική Εύα Μπράουν που είναι νανοαπατεώνας προέρχεται από το Λάος, και όπως ο Βορύδης που είναι δικηγόρος και προέρχεται από το Λάος, και οι τρεις μαζί όλο στοιχείως έχουν περάσει από το Υπουργείο Υγείας της χώρας μας, το 2012 έκανε ένα σωματείο με αυτούς τους τύπους, το οποίο λεγόταν Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Τι σημαίνει Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο? Ήταν ο επιστημονικός και ερευνητικός όρος, εστιάζοντας τη διασταύρωση της ιατρικής και της νομικής επιστήμης. Από εκεί βγαίνει το ιατρονομικό. Συγκεκριμένα λοιπόν, η βασική καταστατική στόχη του σωματείου που είχε κάνει το 12, ο Πλεύρης, υπουργός υγείας κι αυτός, με τους απατεώνες που έστειλαν το Μαζονάκι, ήταν η έρευνα στο ιατρικό δίκαιο. Μα τι κακό έχει να πάρω τηλέφωνο το γιατρό, αφού έχω μάθει ότι πέθανε ένα στο ιατρείο του. Τη μελέτη της νομοθεσίας της νομικής ευθύνης των γιατρών, των δικαιωμάτων των ασθενών και των ζητημάτων βιοηθικής. Άκου τώρα. Την επιστημονική ενημέρωση διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, θα τρελαθώ. Είναι δυνατόν? Και ημερίδων για την επιμόρφωση τόσο νομικών όσο και ιατρικών λειτουργών πάνω σε θέματα ιατρικής αμέλειας, αστικής ποινικής ευθύνης και ιατρικής διοντολογίας. Κοίτα γκίνια ρε φίλε. Το 12 ο Πλεύρης έκανε ένα σωματείο με αυτούς για αυτό το λόγο. Και το 26 πέθανε ένας διάσημος και πολύ αγαπητός τραγουδιστής στο τάχα που δίθεν ιατρείο αυτών, οι οποίοι θα μπλέξουν με όλο αυτό το θέμα. Ιατρική αμέλεια, αστική ποινική ευθύνη, ιατρική διοντολογία, ζητήματα βιοηθικής. Ο Θεός της κωμωδίας. Και συνεχίζουμε λοιπόν μέχρι να ανοίξουμε όλα τα τσάκρα στα ολιστικά παλικάρια που είναι ολιστικά χωμένοι μέσα σε όλη αυτή την παπάτζα που κινδυνεύουν άνθρωποι. Για τα φράγκα, να. Αυτοί για τα φράγκα, όχι να. Εμείς για τους ανθρώπους όμως, καθόλου να. Ανέλαβαν λοιπόν το μπάζωμα, γιατί είπαμε, μπάζωμα στο Κολωνάκι δεν γίνεται. Δεν γίνεται όπως τα Τέμπη. Όχι, δεν γίνεται καθόλου. Σε όλα τα επίπεδα γίνεται ένα μπάζωματάκι. Ανέλαβε λοιπόν το μπάζωμα της υπόθεσης την εβδομάδα που μας πέρασε, ποιος άλλος, η αρσενική Εύα Μπράουν και ο καθόλου μπλεγμένος σε όλα αυτά, Πατούλης. Ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ως άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε, διοργάνωνε και χορηγούσε τέτοια συνέδρια και ως άνθρωπος του οποίου η εταιρεία ετοίμαζε ένα ανάλογο συνέδριο τώρα, 23 του μήνα, αύριο καλή ώρα. Αλλά για κάποιο λόγο αναβλήθηκε αυτό εδώ. Γιατί αναβλήθηκε, τι να σας πω. Μπορεί να έπεσε βαρύ το γυαλουρονικό. Θα μάθουμε στην πορεία. Ή θα το ψάξει κάποιος εισαγγελέας. Μαλακίες λέω. Τι έλεγε λοιπόν ο Πατούλης στις προηγούμενες μέρες σε συνεντεύξεις που έδινε? Κάνει έναν έλεγχο, λέει ο Ιατρικός Σύλλογος. Δεν κάνει. Και όταν πήγαιναν, λέει, για έλεγχο, αυτοί έκρυβαν το μηχάνημα. Το μηχάνημα δεν ήταν ένα θηρίο, το οποίο από ό,τι μάθαμε δεν κρύβεται. Έτσι κι αλλιώς το μηχάνημα δεν το έκρυβαν, το διαφήμιζαν κιόλας, δεν το είχαν πουθενά κρυφό. Αλλά έρχεται μία υπάλληλος, μία εργαζόμενη στο τάχα μου δήθεν ιατρείο και λέει: κρύβαμε το μηχάνημα. Πάτε καλά, να πάθει μέση μας να τρέχουμε στους γιατρούς. Εκεί το είχαμε, καλέ.
4: Έχω πέσει πάνω στο έλεγχο, ναι. Φυσικά ο γιος είχε τύχει δηλαδή να ανοίξω. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι γινότανε. Το μηχάνημα πάντως σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν κρυβότανε. Υπήρχε ένα site το οποίο διαφημιζόταν από το μέχρι την Αυστραλία. Δεν είναι και ένα μηχάνημα που είναι ένα μηχάνημα που το βάζω στην τσέπη μου και το κρύβω.
0: Αφού λοιπόν δεν κρύβεται ότι δεν κρυβόταν το μηχάνημα με κανένα τρόπο, όπως δεν κρυβόταν ότι δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, θα δείτε πως κολλάνε όλα αυτά μαζί στην κρατική δολοφονία των Τεμπών, ανέλαβαν τα μεγάλα πιστόλια. Το πιο μεγάλο πιστόλι λοιπόν αυτή την περίοδο στη Νέα Δημοκρατία, και όταν λέμε πιστόλι εννοούμε πάντα τηλεοπτικά, να το πω έτσι, να κάνει φασαρία δηλαδή. Ο πιο άδειος δενεκές που κάνει πιο πολύ θόρυβο είναι η αρσενική Εύα Μπράουν. Οπότε η αρσενική Εύα Μπράουν μαζί με τον Πατούλη αποφάσισαν να δώσουν μια συνέντευξη τύπου για να πούν σε όλους εμάς, ή κυρίως να πούν σε αυτούς που έχουν φράγκα να ξοδεύουν σε αυτά, πώς θα προστατευτούν από εδώ και πέρα από τους απατεώνες κομπογιανίτες σαν αυτούς, έτσι λένε, που έστειλαν το Μαζονάκι στον άλλο κόσμο. Πάμε λίγο την ολιστική παπάντζα πριν παίξει το βιντεάκι. Ένας που πουλάγε ένα νογιλέκα με έναν ο οποίος έχει εταιρεία που κάνει συνέδρια, ήταν υποχρεωμένοι να ελέγχουν κομπογιανίτες γιατρούς. Πλας ότι τα τελευταία χρόνια αυτοί οι δύο διαφημίζουν για τη χώρα μας κυρίως ιατρικό τουρισμό, και όπου ανήκει οποιοδήποτε τέτοιο ίδρυμα είναι πρώτη μούρη στη διαφήμιση. Αυτοί οι δύο κάνουν συνέντευξη τύπου για να ενημερώσουν εμάς πώς θα ελέγξουν για μας τους κακούς Κομπογιαννίτες. Πάμε στη συγκάλυψη, μπροστά στα ματάκια μας, όπως ακριβώς με την τηλεδιοίκηση στα Τέμπη.
5: Κύριε Πατούλη, φαίνεστε ως μέτοχος εταιρείας θητικής και ως πρόεδρος σε μια άλλη εταιρεία αναγεννητικής ιατρικής. Δεν λέμε ότι αυτό είναι παράνομο, προς Θεού. Όμως υπάρχουν ερωτήματα για το αν μετά, αν ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου συμμετέχει σε εταιρείες αναγεννητικής ιατρικής, πόσο εύκολο είναι μετά να ελέγχει αντίστοιχα ιατρία και όταν μάλλον είναι παράνομα.
6: Λοιπόν, θα απαντήσω εγώ, κύριε Πατούλη.
5: Γιατί?
6: Θα το καταλάβω αμέσως. Όλη η κουβέντα που έχει ξεκινήσει ότι στο σύνολό της η αναγεννητική ιατρική είναι απαγορευμένη και όποιος ασχολείται με την αναγεννητική ιατρική είναι απατεώνας, είναι άλλη μια παράλογη νεοελληνική συζήτηση. Αυτή τη στιγμή κλινικές αναγεννητικής ιατρικής λειτουργούν στην Ελβετία και πάρα πολύ πλούσιοι συμπολίτες πηγαίνουν και ξέρουν ένα σκασμό λεφτά. Δεκάδες στη γειτονική Τουρκία και πάρα πολλοί συμπολίτες παίρνουν το απλά και πηγαίνουν στην Τουρκία. Στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν απαγορεύουμε την αναγεννητική ιατρική στην Ελλάδα, ούτε είναι κακό αναγεννητική ιατρική.
5: Όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι παράνομο.
6: Άρα δεν χρειάζεται να απολογηθεί ο κ. Μπατούλης, αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική. Γούστο το καπέλο του.
5: Δεν μπορεί να απαντήσει όμως ο κ. Πατούλης. Ορίστε.
6: Τότε δεν μπορεί ο γιατρός Πατούλης ιδιώτης να συμμετέχει ως ιδιώτης.
5: Όχι, δεν είπαμε αυτό. Εάν,
6: πώς... Μα τι ανθρωποφαγία είναι αυτή.
5: Ανθρωποφαγία είναι αυτό.
7: Κύριε Υπουργέ, μπορώ να...
6: Δεν θέλω να πω... Αυτά είναι...
7: Κύριε Υπουργέ, μπορώ να...
6: Δεν θέλω να πω... Ότι αυτά είναι... Να κάνετε αλλού. Εδώ είναι Υπουργέ. Είμαστε στην πλατφόρμα. Όχι, με συγχωρείς. Για την πλατφόρμα.
8: Σε αυτό που σχημάτε, όχι εδώ.
6: Τέρμα οι άλλες ερωτήσεις. Άμα θέλετε, θα το φωνάξω ένα κανάλι. Για την πλατφόρμα έχετε.
8: Σε αυτό που σχημάτε, όχι εδώ.
6: Τέρμα οι άλλες ερωτήσεις. Άμα θέλετε, θα το φωνάξω ένα κανάλι. Για την πλατφόρμα έχετε.
0: Το είδαμε λοιπόν τι ωραία μπορεί να γίνει ένα μπαζωματάκι τηλεοπτικά, όχι πρακτικά, όπως τα Τέμπη, ακόμα και για το Κολωνάκι. Εύκολα αρχεί να έχεις τους κατάλληλους ανθρώπους που έχουν το κατάλληλο θράσος και την κατάλληλη κάλυψη από παντού για να μπορούν σε ζωντανή σύνδεση να κάνουν όπως στα Τέμπη. Τίποτα δεν αλλάζει όταν αποφασίσουμε να μπαζώσουμε. Τώρα, δεν φοβούνται τη δικαιοσύνη? Μα όλα αυτά που ακούγονται, λέγονται, σκεφτόμαστε, δεν είναι προφανή? Δεν θα έπρεπε ένας δικαστικός λειτουργός, ένας αγγελέας, να τα βάλει σε μια σειρά και να αρχίζει να τους καλεί έναν ένα στο γραφείο του, μπας και βρει την άκρη του νήματος? Λέμε και καμιά μαλακία να περάσει η ώρα, αλλά σας θυμίζω ότι όπως από την αρχή είπαμε, σήμερα είμαστε με Μπατανόβουρτσα. Έχουμε δηλώσει στήριξη, τιμή και δόξα στον εργάτη Μπογιατζή που έγινε επαγγελματίας υπνοθεραπευτής και αρμέγει τα ψώνια από την Κηφισιά, τη Γλυφάδα και το Κολωνάκι. Οπότε στο πλαίσιο της γενικής ύπνωσης λέμε και εμείς καμιά μαλακία. Αφού λοιπόν δεν φοβούνται τη δικαιοσύνη, γιατί και η δικαιοσύνη δικιά τους είναι, τι μπορεί να τους φοβήσει αυτούς τους ανθρώπους? Αν κουβεντιάσεις λοιπόν γύρω-γύρω με κόσμο, θα σου πει κάποιος, αυτοί φοβούνται μόνο το λαό. Ποιο λαό ακριβώς? Το λαό, το λαϊκό κίνημα. Ποιο είναι το λαϊκό κίνημα? Μα αυτοί που ξεσηκώνονται. Αυτοί που βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν για τις αδικίες και το δίκιο. Πάμε να δούμε λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε, τη συνάντηση της αρσενικής Εύας Μπράουν, που το τι έχει κάνει στην πολιτική σταδιοδρομία του αυτό το άτομο, περιττό να σας το πούμε, το ποια είναι η λέξη που θα έπρεπε να τον συνοδεύει σε κάθε του δημόσια εμφάνιση, σας την έχουμε πει πάρα πολλές φορές και σε όλες και σε όλους, αλλά ειδικότερα στους γιατρούς και τους νοσηλευτές που έρχονται σε επαφή με αυτό το άτομο επειδή είναι ο υπουργός τους, αλλά το κίνημα που θα φοβήσει αυτούς που δεν φοβούνται τη δικαιοσύνη, όταν συναντιέται με αυτούς, λέει αυτό. Και αυτός κάνει αυτό.
9: Είναι αδίστασή και πάλι, γεγρός, λαέ, μη σκύπιστος και πάλι.
0: Πιστεύετε θα υπήρχε ποτέ ένα τέτοιο βίντεο, κίνημα, όπου ο υπουργός θα τραγούδαγε μαζί με εσάς? Δολοφόνε, δολοφόνε. Δύσκολο, ε? Αυτό το βίντεο που είδαμε πριν γίνεται ακόμα χειρότερο, γιατί αυτό έγινε στο νομό Θεσσαλίας. Στο νομό Θεσσαλίας λοιπόν, πριν δύο μέρες, είχαμε νεκρό 15χρονο σε χωριό της Καρδίτσας, γιατί το ασθενοφόρο έφτασε κάποτε. Το ασθενοφόρο που έφτασε κάποτε, έφτασε γιατί δεν υπήρχε. Ένα παιδί 15 ετών πέθαινε και προσπαθούσαν να βρουν ασθενοφόρο, όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές στη χώρα μας. Υπεύθυνος για το ότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο να πάρει τον 15χρονο να σώσει τη ζωή του, είναι ο υπουργός. Ποιος υπουργός? Αυτός που μπροστά σας έλεγε εμπρός Λαέμης Κύβης στο κεφάλι και γέλαγε. Αυτά. Και επειδή λοιπόν εδώ το κλίμα βάρη είναι λίγο, γιατί μας έπεσε βαρύ όλο το τελευταίο κομμάτι, συγγνώμη παιδιά, αλλά ο καθρέφτης είναι για όλους. Το ξέρω, έχει πλάκα όταν ο καθρέφτης έχει το Μητσοτάκη μέσα, τον Τζίπρα, τον καθόλου πλάκα όταν έχει έναν εφοπλιστή που είναι τα αφεντικό των προηγούμενων δύο κτλ. Αλλά πέφτει λίγο βαρύς όταν ο καθρέφτης έχει μέσα πολλούς και πολλές από εμάς. Τι να κάνουμε, στο Zaralix TV σας έχουμε πει από την αρχή, έχουμε έναν καθρέφτη να δεν τον αφήνουμε ούτε 15 Αύγουστο. Στα πανηγύρια, οπότε για να το ελαφρύνουμε λίγο μετά το βαρύ, πάμε στο ελαφρύ. Πέρα από αυτές τις θανατοθεραπείες λοιπόν, υπάρχουν και άλλου τύπου θεραπείες που δεν κοστίζουν και 10 χιλιάρικα, είναι στο 150 από ό,τι ξέρουμε, και τέλος πάντων έχει και λίγο πλάκα. Όπως μια κυρία εδώ, στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία λέει είναι οδοντίατρος, okay, καλή είναι η οδοντίατρη, και έχει φτιάξει, λέει, ένα χώρο που κάνει υδροθεραπεία. Τι είναι υδροθεραπεία? Είναι ο καθαρισμός του εντέρου με νερό. Όπως θα έλεγε η γιαγιά μου η Λευτέρο, σου καθαρίζουν το κολάντερο. Γιατί να σου καθαρίζει το κολάντερο ένας γιατρός? Γιατί προφανώς έχει μέσα βρωμιές. Πώς πας στον πνευματικό και σου λέει η ψυχούλα σου έχει βρωμιές? Έτσι πας στην οδοντίατρο και σου λέει το κολάντερο έχει βρωμιές. Φέρε μια 150 να στο καθαρίσουμε με νεράκι που κοστίζει ούτε 1,5 ευρώ. Το φοβερό λοιπόν είναι ότι αυτή η κυρία είναι οδοντίατρος, και το ακόμα πιο φοβερό είναι ότι το έγραψε αυτό, από εκεί μαθεύτηκε, μία ή ένας χρήστης του Twitter, του X, ταγκάροντας την αρσενική Εύα Μπράουν, τον υπουργό που θα ελέγξει όλα αυτά. Αυτή είναι η ανάρτηση. Ο υπουργός λοιπόν πήγε από πάνω και έγραψε «θα το ελέγξω άμεσα». Αυτό που βλέπετε εδώ τώρα είναι το σύστημα ελέγχου. Εντάξει, να το γράψει ένα στο Twitter, στο Facebook, στον υπουργό, και ο υπουργός να πει «θα το ελέγξω άμεσα». Αυτό όλο. Για να το κλείσουμε λοιπόν κάπου και να το μαζέψουμε αυτό, να πάρει και τα τσάκρα στη θέση τους, είναι πραγματικά, παιδιά, να απορείς πως σε μια χώρα που διαφημίζουμε σε όλο τον πλανήτη ότι το 96% όσων ζουν εδώ είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, πέφτουνε θύματα τέτοιων απατεώνων κομπογιανιτών, όπως λένε πια και οι υπουργοί, που πουλάνε τέτοιου τύπου εναλλακτικές θεραπείες ή ανατολίτικες θεωρίες με τσάκρα κτλ. Λες και εμείς στην πατρίδα μας δεν έχουμε μεγαλώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και δεν ξέρουμε ότι δεν μας νοιάζει τι γίνεται στις άλλες χώρες, ότι τουλάχιστον εδώ, ρε παιδί μου, έχουμε τις θεραπείες τις σωστές, τις ορθόδοξες, που δεν κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πάμε να δούμε 2-3 που έψαξα και βρήκα μόνο την εβδομάδα που μας πέρασε. Ορίστε. Δεν μπορεί αυτό το Υπουργείο και το σύστημα εδώ, δεν μπορεί να μας προστατέψει από τους κομπογιανίτες απατεώνες. Δεν μπορεί να μας προστατέψει η Εκκλησία από τους κομπογιανίτες απατεώνες και τις παπάντζες, να πούμε, της Ανατολής με τα τσάκρα και τα πνεύματα και τις άβρες και αυτά. Δεν έχουμε εμείς εδώ, μόνο την εβδομάδα. Ένα γρήγορο ψάξιμο, το βρήκα αυτό στο Κρυονέρι, τη χείρα του Αγίου Νεκταρίου. Σε κάνει καλά. Ορίστε, η Λιτανία της Παναγιάς της Γιάτρισσας. Που το λέει κιόλας, δηλαδή δεν κοροϊδεύει που λέει άλλος, μπείτε το QR code, τι ειδικότητα έχει. Ορίστε, το λέει εδώ. Είναι η Παναγιά, η γιάτρισσα. Η αγαπημένη μου θεραπεία, ορθόδοξη θεραπεία, και όχι τα κομπογιανίτικα που πουλάνε αυτοί οι παπατζίδες στο Κολονάκι, στις Χιφισιές και στις Γλυφάδες, από όλα αυτά που είδαμε, τα ορθόδοξα δηλαδή, είναι η στιγμή που λέει, αυτό το βίντεο, δείχνω άλλη μία, που μπαίνει ο Ανδρέας Καραγιάννης, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά καλός άνθρωπος ήταν μάλλον, στην ευλογημένη τρύπα. Εμένα αυτό από όλα με άγγιξε περισσότερο. Φαντάζομαι όλοι θα έχετε μια εμπειρία στη ζωή σας που πραγματικά δεν ήσασταν καλά και μια ευλογημένη τρύπα. Τσιγάρο τώρα. Και επειδή μπορεί να κατηγορηθώ για προτροπή προς το κάπνισμα, εγώ δεν καπνίζω, αλλά επειδή το είπα αυτό και μάλιστα στην κάμερα της Ζόρικη, προτροπή προς το κάπνισμα, και να μου πείτε δεν τρέπεσε να λες στους ανθρώπους να καπνίσουν που καταστρέφει την υγεία. Όπα παιδιά, όπα. Είμαστε σίγουροι ότι το κάπνισμα καταστρέφει την υγεία. Γιατί εμείς εδώ που δεν ξεχνάμε με τίποτα, γιατί είμαστε ελέφαντες, θυμηθήκαμε ότι το 2012 είχε βάλει και το σχετικό πρόστιμο μια εταιρεία η οποία μέσω της εκπομπής της αρσενικής Εύας Μπράουν, που είναι και σήμερα υπουργός υγείας, πουλάγε αυτό εδώ το μηχάνημα το οποίο καθάριζε τα τσιγάρα από κάθε βλαπτική ουσία και συνέπεια. Άρα, πού το ξέρετε, Αν αυτό το μηχάνημα ήταν απατεωνιά, θα ήταν σήμερα η αρσενική Εύα Μπράουν υπουργός υγείας. Άρα μήπως να το ξαναδούμε. Μήπως, ξέρω εγώ, μπορεί να υπάρχει εκτός από τη γιάτρισσα και η καπνίζουσα. Και επειδή πάμε σιγά σιγά προς το τέλος για σήμερα και τα βλέπω ήδη ως προφήτης στα σχόλια από κάτω, μα δεν τρέπεσε, πώς είναι δυνατόν να συνδέει τους παπάδες, τους κομπογιανίτες με τους παπάδες και τους τσαρλατάνους γιατρούς, με την πίστη και τα αυτά. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Συγχωρήστε με, ειδικά πρέπει, φαντάζομαι την έννοια της συγχώρεσης τη γνωρίζετε. Συγχωρήστε με, αλλά έχω χαρτί γιατρού. Και για την ακρίβεια, έχω χαρτί από ιατρικό συμβούλιο. Έχω ένα θεματάκι και δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω όλα αυτά. Για μένα, όλα αυτά είναι ολιστικά παπατζηλίκια και είναι όλα ένα. Όλα. Όλα όμως και όλοι. Και όλες, μια φορά λοιπόν που το είχα αυτό το πρόβλημα και κάπως έπρεπε να το λύσω, πήγα και έκανα κάπου, με βοήθησαν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι και κάναμε ένα ιατρικό συμβούλιο. Ήταν ένας παπάς εξορχιστής, ένας μπογιατζής υπνοτιστής και ένας γιατρός αμάνος με πτυχίο Πανεπιστημίου Χαβάης. Έκανα λοιπόν ιατρικό συμβούλιο, μου έκαναν όλες τις εξετάσεις, σωστές αιματολογικές και τοξικολογικές και βρήκαν ότι μου λείπει ένα ένζυμο. Και δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Μου λείπει το ένζυμο του κέρδους. Έχω πρόβλημα. Συγγνώμη, αλλά από συγχώρεση ξέρετε κι εσείς. Και αφού λοιπόν μου λείπει αυτό το ένζυμο, παντού ψάχνω να βρω το κέρδος. Έτσι λοιπόν, όπως σας είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο και αυτό που ανακοίνωσε στην περίφημη συνέντευξη με τον Πατούλη η αρσενική Εύα Μπράουν για αυτό το QR code που θα μπαίνει στα ιατρεία και θα βλέπεις, είναι ένα εργάκι από το οποίο θα μάθουμε σε μερικούς μήνες πόσα έβγαλαν κάποιοι. Πάντα, πάντα, στη χώρα μας, σε αυτό το σύστημα, το ολιστικά καπιταλιστικό, ακόμα και στην τραγωδία, ακόμα και την ώρα που γίνεται το μπάζωμα, κάποιος κονομάει. Δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο έτσι δουλεύει το σύστημα. Παραδείγματος χάρη, διαβάζουμε εδώ από την προηγούμενη εβδομάδα για το πόρισμα, για τα χρήματα που δόθηκαν στο για το κουλούρι. Θυμάστε την περιοχή κουλούρι, για τα περίφημα χωράφια που μάζεψαν αυτά τέμπη στο μπάζωμα και στο ξεμπάζωμα με τις φαγάνες και φόρτωναν φορτηγά, με χώματα, με υλικά που έπρεπε να διερευνηθούν, με οστά, με προσωπικά αντικείμενα νεκρών και ποιος ξέρει τι άλλο, αφού όταν η φαγάνα παίρνει, τα παίρνει όλα και τι να μάθεις μετά. Μπράβο που τα θυμάστε λοιπόν όλα αυτά. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν βγήκε το πόρισμα για τα φράγκα που έφαγαν την υπερτιμολόγηση εκείνη την ώρα. Το πρωτοδικείο Λάρισας λοιπόν ζήτησε από ελεγκτές να εξετάσουν τον τρόπο ανάθεσης για την εκτέλεση των έργων που έγιναν στην περιοχή Κουλούρη λίγες ώρες και μέρες μετά την κρατική δολοφονία στα Τέμπη. Και διαβάζουμε λοιπόν την έκθεση. Όλο το ποσό, 178.560 ευρώ, χαρακτηρίζεται δημοσιονομικό έλλειμμα. Σύμφωνα με τους ελεγκτές λοιπόν, όλο το ποσό που δόθηκε για να γίνει αυτή η πράξη θεωρείται φαγωμένο από το δημόσιο. Τι εννοούν λοιπόν εδώ οι ελεγκτές ότι όλο αυτό το ποσό θεωρείται φαγωμένο? Πάμε. Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η σύγκριση των τιμών που πραγματοποιούν οι ελεγκτές με οικονομική προσφορά άλλου φορέα για αντίστοιχο αντικείμενο. Για γερανό 30 τόνων η ανάδοχος πληρώθηκε με 400 ευρώ την ώρα, ενώ η συγκριτική τιμή ήταν 105 ευρώ την ώρα. Έχουμε 295 ευρώ διαφορά την ώρα. Αυτά γίνονται ώρες και μέρες μετά την κρατική δολοφονία 57 ανθρώπων στα Τέμπη. Όλο το κράτος, όλη η κυβέρνηση, όλο το σύστημα είναι συντετριμένο. Μες στη συντριβή λοιπόν συνεχίζουν. Οι εργασίες έγιναν πριν συσταθεί η εταιρεία και η σύμβαση υπογράφηκε αργότερα. Όλα αυτά τα χρήματα που από τους ελεγκτές θεωρούνται φαγωμένα με τον αγοραστό να υπογράφει, έγιναν από μια εταιρεία η οποία όταν έκανε τις εργασίες δεν υπήρχε ως εταιρεία. Βρήκαν δηλαδή κάποιον ο οποίος δεν είχε εταιρεία. Τον έβαλαν να κάνει τη δουλειά, τελείωσε η δουλειά, υπερκοστολόγησαν, έκανε εταιρεία και φτιάξανε τη σύμβαση. Όλα αυτά γίνονται ενώ όλοι και όλες είναι συντετριμένοι από το χαμό, όπως λέγανε τότε, 57 ανθρώπων στα Τέμπη. Και συνεχίζουμε. Κοινό φορτηγό πιστοποιήθηκε ως γερανός και πληρώθηκε με 400 ευρώ την ώρα. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί όχημα από την επίσημη άδεια κυκλοφορίας του οποίου, σύμφωνα με το πόρισμα, προέκυπτε ότι επρόκειται για ένα κοινό φορτηγό με αμάξωμα ανοιχτό, καρότσα και ένδειξη πλατφόρμα μη ανατρεπόμενη, ήταν και παλιό. Παρά τα αυτά, το συγκεκριμένο όχημα περιλήφθηκε στην πιστοποίηση ως γερανός και αποζημιώθηκε με την ενιαία τιμή των 400 ευρώ ανά ώρα. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, που ήταν όλοι συντετριμένοι, μπορούσαν να σκεφτούν πώς θα γίνει να βάλουμε και μερικά χιλιάρικα παραπάνω. Και μερικά χιλιάρικα παραπάνω. Και μερικά χιλιάρικα παραπάνω. Εκεί, λοιπόν, γίνονται όλα αυτά γιατί έχουμε ένα ακαριαίο μπάζωμα επί τόπου. Ακαριαίο μπάζωμα, όταν γίνει το λάθος ή το ατύχημα ή το δυστύχημα, έχουμε μόνο όταν εμπλέκονται από τα πολύ επάνω πατώματα άτομα. Όχι τόσο της πολιτικής εξουσίας, αλλά όσο της επιχειρηματικής εξουσίας. Παραδείγματος χάριν, τέτοιου τύπου ακαριαίο μπάζωμα, όπως αυτό στα Τέμπη, ενώ ταυτόχρονα οι από κάτω έτρωγαν και έψαχναν να βρουν τρόπους να βάλουν και άλλα χιλιάρικα και άλλα χιλιάρικα, έχουμε στην υπόθεση σπιτάκια ανακύκλωσης, για την οποία θα αναφερθούμε αναλυτικά στο επόμενο βίντεο. Εδώ θα μείνουμε μόνο στο ακαριαίο μπάζωμα. Το ακαριαίο μπάζωμα, λοιπόν, για τα σπιτάκια ανακύκλωσης έγινε 15 Ιουλίου. Οι άνθρωποι που δούλευαν σε αυτή την εταιρεία, την Texan, είναι στον αέρα, είτε απλήρωτοι, είτε υπό απόλυση, είτε δεν ξέρουν τι θα γίνει. Οι άνθρωποι αυτοί, λοιπόν, είναι σε απεργία. Παρόλο που όλο αυτό το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης μπαζώθηκε ακαριαία γιατί εμπλέκεται ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Παϊάτ, οπότε έχουμε ακαριαίο μπάζωμα σε αντίθεση με το Μαζονάκι, ερχόμαστε στη σύνθεση. Οι άνθρωποι, λοιπόν, αυτοί που δεν ξέρουν τι θα γίνει με το εργασιακό τους μέλλον, απεργώντας πήγαν στα γραφεία της εταιρείας, όπου η εταιρεία τους ζήτησε να συναντηθούν και αντιμετώπισαν αστυνομικούς και μπράβους. Οι αστυνομικές αρχές υπερασπίζονται την εταιρεία που ελέγχεται από τις δικαστικές αρχές απέναντι στους εργαζόμενους που έχουν μείνει στον αέρα. Το έχουμε το ολιστικό ή θέλετε να βγάλω και την Παντανόβουρτσα να αρχίσω τον υπνοτισμό? Και πάμε και στη Βιολάντα. Τι σχέση έχει η Βιολάντα με τα προηγούμενα? Απόλυτη. Είναι ολιστική η σαπίλα, παιδιά. Εδώ δεν έχει εξαιρέσεις και για να τη δεις όλη τη σαπίλα πρέπει να σου λείπει ένα ένζυμο. Πάμε, λοιπόν, για τη Βιολάντα. Ο Τζιορτζιώτης, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, όπου δολοφονήθηκαν 5 εργαζόμενες γυναίκες, γιατί δεν υπήρχε κανένας έλεγχος και γιατί έγινε μια φοβερή και τρομερή έκρηξη που όλοι ήξεραν ότι θα γίνει, αλλά όλοι πέταγαν χαρταετό, και οι αρχές και οι ελεγκτές και οι υπουργοί που λέγανε ότι ήταν το καλύτερο εργοστάσιο. Τζιορτζιώτης, λοιπόν, είναι έξω. Με περιοριστικούς όρους, γιατί σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές δεν υπάρχει κίνδυνος να διαφύγει στο εξωτερικό, ούτε να τελέσει τα ίδια αδικήματα, όπως αυτά για τα οποία κατηγορείται και είχε προφυλακιστεί. Μα γιατί να πάει στο εξωτερικό? Τι πρόβλημα έχει στο εσωτερικό? Ο Τζιορτζιώτης είναι μια χαρά στο νέο του εργοστάσιο, είναι μια χαρά στη γραφιάρα του, είναι μια χαρά να διευθύνει ένα εργοστάσιο, ενώ κατηγορείται ότι το προηγούμενο του εργοστάσιο ανατινάχθηκε με 5 νεκρές εργαζόμενες. Άρα, γιατί να πάει στο εξωτερικό? Πού θα βρει καλύτερα? Και όπως λένε και οι εργαζόμενοι εδώ, επεκτείνει και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Ανοίγει και νέο εργοστάσιο. Στην Κοζάνη, διαβάζουμε εδώ. Έλα όμως που οι νεκροί έχουν συγγενείς και οι συγγενείς έχουν καταθέσει αιτήσεις ανέρεσης της αποφυλάχησης Τζιορτζιώτη. Και όπως διαβάζουμε εδώ, στην επίμαχη αίτηση, η δεύτερη είναι αυτή, ο σύζυγος του θύματος αμφισβητεί ευθέως το σκεπτικό της αποφυλάχησης, καθώς θεωρεί ότι ο κίνδυνος τέλεσης νέων ομοειδών πράξεων δεν έχει εκλείψει. Και πού το στηρίζει αυτό? Σύμφωνα με τον ίδιο, εργαζόμενοι που εξακολουθούν να εργάζονται στην επιχείρηση τρομοκρατούνται προκειμένου να μην καταθέσουν στις αρχές όσα έχουν συμβεί. Πόσο νορμάλ είναι αυτό? Σε εσάς που πιστεύετε ότι έχουμε δημοκρατία, νόμους, δικαιοσύνη και τάξη, πόσο νορμάλ σας ακούγεται αυτό? Κάποιος ο οποίος κατηγορείται για κάτι, προφυλακίζεται, να αποφυλακίζεται με όρους και να πηγαίνει στο χώρο εργασίας του ως αφεντικό, όπου από κάτω οι υπάλληλοι του να είναι άνθρωποι οι οποίοι όταν έρθει με το καλό η δίκη θα καταθέσουν εις βάρος του. Πόσο νορμάλ σας φαίνεται αυτό? Απολύτως νορμάλ στην ολιστική καπιταλιστική σαπίλα που ζούμε. Όπως απολύτως νορμάλ γιατί όλα συνδέονται αν σφύγει από μέσα σου το ένζυμο του κέρδους, είναι αυτό που έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε στον Κολωνό. Θυμάστε την υπόθεση Κολωνού. Θυμάστε το 12χρονο. Θυμάστε τη λίστα Μίχου. Θυμάστε τις φωτογραφίες των στελεχών της κυβέρνησης με τον Μίχο. Οι περισσότερες ήταν με τον Πατούλη. Έτυχε. Ο Μίχος κουβάλαγε τον επιτάφιο. Πρώτη μούρη. Ο γιατρός. Έτυχε. Όλα τυχαία είναι. Την εβδομάδα λοιπόν που μας πέρασε, διαβάζουμε και δεν μας σηκώνεται η πέτσα, γιατί αυτά στην ολιστική καπιταλιστική σαπίλα είναι δεδομένα, ότι πήγαν δύο άνθρωποι οι οποίοι δήλωσαν αστυνομικοί και όπως αποδείχθηκε μετά ήταν αστυνομικοί, με πολιτικά, και ζήτησαν να πάρουν μακριά από την οικογένειά τους τα άλλα δύο ανήλικα παιδιά που έχει η οικογένεια της 12χρονης, λέγοντας ότι έχουν μία εισαγγελική εντολή. Αλλά δεν ήθελαν να τη δείξουν στην οικογένεια. Και ήθελαν να πάρουν δύο τύποι με πολιτικά που δηλώνουν αστυνομικοί, να βάλουν σε ένα αυτοκίνητο, με πολιτικό αυτοκίνητο, όχι περιπολικό, δύο ανήλικα να τα πάνε πού? Έτσι βουτάτε τα ανήλικα από τα σπίτια? Κράτος! Δύο ανήλικα που πρέπει να απομακρυνθούν από το σπίτι τους, για κάποιο λόγο που ξέρει ο εισαγγελέας. Έτσι απομακρύνονται? Σκάνε δύο και τα βουτάνε? Χωρίς κοινωνική λειτουργό, χωρίς παιδοψυχολόγο, χωρίς άλλους γύρω τους, χωρίς δικηγόρο? Αντέδρασε η γειτονιά, φώναζαν τα παιδάκια, φώναζε η οικογένεια και δεν κατάφεραν να πάρουν τα παιδιά. Αυτό έγινε με αστυνομικούς, όχι με μπράβους όπως την Τεξάν. Πόσο νορμάλ είναι όλο αυτό να γίνεται τώρα που θα ξεκινήσει η δίκη για τη 12χρονη, τον Κολωνό, τον Μίχο και την περίφημη λίστα που ποτέ δεν μάθαμε? Τώρα. Όταν λοιπόν σου λείπει το ένζυμο του κέρδους, όπως λείπει από όλα εδώ, τα 1500 μαναράκια που μαζευτήκαμε και φτιάξαμε το Ζαραλίξ TV, όλα αυτά τότε τα βλέπεις ένα. Ολιστική σαπίλα του καπιταλισμού. Να προσέχετε, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη και μετά την προτροπή της προηγούμενης εβδομάδας να βάζετε στόχους. Αυτή την εβδομάδα σας προτρέπουμε στο πλαίσιο της ολιστικής απειλής, ανοίξτε τσάκρα και τα 7. Χεράτα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Ένα ψέμα και λύνονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
5: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
6: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
3: Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
4: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.